0: με τους αγανακτισμένους της πλατείας, με τους χρυσαυγίτες, με τους εξοκοινοβουλευτικούς της αριστεράς κτλ. Ξυλώναν τα πεζοδρόμια, γινόταν ο χαμός. Υπήρχε μία τάση, Μάνο, για μία απαρχή, δηλαδή ήθελε ένα φυτίλι για να ανάψει η φοβερή φάση ενός, μη φοβόμαστε να το λέμε, εμφυλίου. Δηλαδή ο ελληνικός κόσμος έλκεται από τέτοια πάθη. Λοιπόν, και έλκεται και ο κίνδυνος υπάρχει ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος ισορροπιστής, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας καλός διαχειριστής, για να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη. Προσοχή! Το να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη μπορεί να μοιάζει με εκείνη τη φράση, χρειάζεται ένας ισχυρός άντρας για να βάλει, να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι για να τα βάλει όλα σε μία τάξη. Δεν εννοώ δικτατορίες και τέτοιες ανοησίες. Εννοώ μέσα σε μία δημοκρατική διαδικασία να μπορεί να είναι ένας ικανός διαχειριστής.
1: Θέλω να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να την είχαν δώσει εγκαίρως στον κύριο Τσίπρα.
0: Περισσότερες αλήθειες. Περισσότερη συνέπεια λόγων και πράξεων. Από αυτό πάσχει ο κύριος Τσίπρας. Υποφέρει από μια τέτοια νοσηρότητα, αρρώστια, που έχει απόλυτη άνεση να σου πει το πιο κραυγαλαίο ψέμα με την απόλυτη σοβαρότητα.
1: Τρομερό αυτό που λες.
0: Μα δεν είναι ανακάλυψη δική μου αυτή. Τον κατηγορεί ήδη ένα τεράστιο πλαίσιο αντιπολίτευσης γι' αυτό. Εξάλλου, η ασυνέπεια προεκλογικής φάσης και μετεκλογικής και ως κυβερνήτης δηλαδή, χτυπάει κόκκινο. Πήγε να το δικαιολογήσει, αυτό δεν λέω ψέματα, λέει, απλώς υπήρξαν στιγμές, πώς το είπε να δεις...
1: Αυταπάτης.
0: Καλά, μην παίζουμε με τις λέξεις, τις ξέρουμε και εμείς τις λέξεις. Έχουμε γράψει και βιβλία που λένε.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται αρχοντά μου?
1: Ωραία, ωραία. Εδώ στη δουλειά είμαι και πολλές φορές δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω κάτι, μπορεί να είμαι εκτός θέματος.
0: Παρακαλώ, μα είναι
1: για δύο θέματα.
0: Ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Το ένα ήθελα να μιλήσω λίγο για την Eurovision.
0: Να μιλήσεις.
1: Και νομίζω ότι τα τραγούδια που αξίζανε, μου άρεσε πάρα πολύ της Φιλανδίας,
0: ναι,
1: το βιολί, η μουσική και όλα αυτά,
0: mm,
1: και της Αυστραλίας, είναι μια αξιόλογη τραγουδίστρια.
0: Και πολύ όμορφη.
1: Δέλτα. Και
0: αυτά
1: τα τραγούδια που βγήκανε, ειδικά της Βουλγαρίας, δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γνώση από μουσική πώς διαλέξανε αυτά. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω ή δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν το είδα. Κοιμόμουνα.
1: Γιατί εσύ έχεις και γνώσεις στη μουσική.
0: Καλά, πέρα από αυτό.
1: Στίχους.
0: Εντάξει. Γνώσεις. Ναι. Ο Παγκανίνη είχε γνώσεις και ο Μότσαρτ. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε από δίπλα, περπατάμε σε χωράφια που έχουν χαράξει άλλοι, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν είδα τίποτα, τίποτα όμως.
1: Ναι.
0: Και
1: δηλαδή αυτός της Βουλγαρίας ήταν και της Ελλάδας, δεν νομίζω.
0: Το ξέρεις ότι αυτό της Βουλγαρίας, από ό,τι διάβασα, το έγραψε Έλληνας.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ο συνθέτης ήταν Έλληνας, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν μου άρεσε για πρώτο,
0: ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που ήθελα να συζητήσω είναι ότι πήγα και είδα το έργο του Καποδίστρια.
0: Και?
1: Το έργο του Καποδίστρια.
0: Ναι, και?
1: Και θέλω να πω, επειδή στην εκπομπή σου έχω ακούσει για τη δολοφονία, αυτοί δεν το ψάξανε καλά και είχαν το γιο του Μαυρομιχάλη ότι τον σκότωσε.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν και ο Μακροβροκροδάτος.
0: Ναι.
1: Που συνέλαβε, αλλά μου έκανε ένα πράγμα εντύπωση, ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο μορφωμένος και τον προσκυνάγανε στην Ελβετία και στη Ρωσία,
0: ναι,
1: άφησε τα πάντα και ήρθε στην Ελλάδα, ούτε μισθό να πάρει, να βοηθήσει όσο μπορούσε, και έδειξε στο έργο, αν ήταν, που πιστεύω θα ήταν αλήθεια αυτό, ζήτησε από τη Γαλλία η βιβλία, πρέπει να μορφωθεί, να μορφωθούν οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε ένα πρόγραμμα που αν τον αφήνανε, ίσως σήμερα η Ελλάδα
0: να ήταν
1: κάπως διαφορετικά.
0: Μα φαντάζομαι θα έχεις ακούσει ότι σε κάθε καντούνι, καντόνι πως διάβολο λέγεται στην Ελβετία, υπάρχουν και μερικές δεκάδες πρωτομές και αγάλματα του Καποδίστρια. Το σύνταγμα που είχε συντάξει ο Καποδίστριας τότε ισχύει ακόμα στην Ελβετία.
1: Έχει. Και το τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι, μα φαντάσου δηλαδή τι μορφή ήταν αυτή. Τι μορφή, διαχρονική μορφή.
1: Ναι, και μου έκανε εντύπωση, επειδή είμαι Έλληνας του εξωτερικού, εμείς οι Έλληνες πρέπει, όταν βγαίνουν ίσως στο εξωτερικό, είναι, που λένε είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος, καμιά φορά έρχομαι να το πιστέψω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τόση απληστία για τα χρήματα, να ελευθερώθηκε η Ελλάδα και σου λέει, εγώ τώρα, όπως και ο Φόσκολος που γύρισε τον Αστραπόγεννο, είχε και αυτό μια σχέση,
0: mm,
1: πως ήταν οι Έλληνες στη μεταπολίτευση. Και δεν έχουμε
0: όχι
1: αλλάξει.
0: Όχι τη μεταπολίτευση.
1: Μετά την απελευθέρωση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν έχουμε αλλάξει ακόμα, όταν βλέπεις αυτοί πάλι κοτσαμπάιστες, πώς τους λένε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: είναι ακόμα σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και σήμερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα συνεχίζει. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Συνεχίζει και γιατί δυστυχώς ποτέ δεν μπήκε φρένο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ποτέ δεν μπήκε φρένο. Νομικό φρένο, ναι, εννοώ.
1: αλλά η Ελλάδα τώρα είχε, η νεολαία μορφωνόταν, είχε μια άνθηση στη μόρφωση και έγινε αυτό με την κρίση όλα αυτά, τη χρεοκοπία και όλα αυτά που φέραν και χάσαμε το πιο πολύτιμο κομμάτι του ελληνισμού που φεύγει έξω, οι μορφωμένοι Έλληνες. Παλιά έρχονταν οι αμόρφωτοι στο εξωτερικό. Τώρα φεύγουν οι μορφωμένοι και αυτό είναι μεγάλο πλήγμα
0: πολύ
1: στην Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλο. Είχε κόσμο η προβολή.
1: Ναι, ναι, οι είχε. Έλληνες ναι, το βλέπουν εδώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουν και ξένοι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Είναι μεταγλωτισμένο στα αγγλικά.
1: Ναι, έχει κάτω έχει στα αγγλικά, μπορείς να διαβάζει.
0: Υπότιτλους.
1: Γιατί πολλά παιδιά ελληνάκια εδώ δεν καταλαβαίνουν καλά τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και το κάνανε έτσι, οπότε μπορούν να το καταλάβουν.
0: Εσύ, αλλά... Βασίλη, όταν πήγες στην Αυστραλία, πήγες κατευθείαν Μελβούρνη.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Μπορείς να μου πεις, εάν έχει συγκρατήσει η μνήμη σου αυτό που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση την πρώτη στιγμή?
1: Ναι, ναι, θα σου πω. Όταν ήρθα από το αεροδρόμιο που ερχόμαστε,
0: ναι,
1: η Αθήνα ξέρεις πως είναι, Τσιμεντούπολη.
0: Ναι.
1: Είδα τα σπίτια και αυτό το πράσινο και μου έκανε εντύπωση. Λέω πω, θες και βρίσκομαι σε ένα κήπο.
0: Παράδεισο, ναι.
1: Ναι, μετά πήγα σπίτι και ήταν καλοκαίρι όταν ήρθα και ήταν ο ουρανός καθαρός, μια λιακάδα και από το αεροπλάνο ξέρω εγώ ξάπλωσα και μετά όταν σηκώθηκα έβρεχε.
0: Ναι,
1: μια βροχή, ναι. Ένα... Λέω γιατί βρέχει. λέει βρέχει, λέει η νύφη μου, γιατί είναι γεννημένη εδώ.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός μου γέλαγε. Γιατί ήξερε, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Ότι αλλάζει το κλίμα 4 φορές τη μέρα.
1: Ναι, και μετά όταν πήγα στην πόλη τότε εδώ όλα κλείνανε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Λέω κατέβηκα εδώ στην πόλη και δεν έχει κόσμο, έγινε τίποτα. Α, μου λέει ο αδερφός μου, δουλεύουνε το πρωί εδώ. Και πάνε νωρίς για ύπνο. Αυτά μου κάνανε εντύπωση. Αλλά θα σου πω και μια ιστορία σε έναν γνωστό μου εδώ γείτονα που είχε πάει στην Ελβετία πριν πολλά χρόνια και με το γκρουπ που είχε πάει από την Ελλάδα ήταν αυτός και αυτός στο λεωφορείο που μιλάγανε αγγλικά. Mm. Και στην Ελβετία η Ελβετίδα, η ξεναγός, τους ρώτησε, λέει από ποιο μέρος είστε και είπε αυτός ο γνωστός γειτονάς μου, λέει από την Ελλάδα. Και του λέει τι κρίμα. Και λέει αυτός, αυτό που μου λες είναι πολύ, δεν είναι καθόλου, της λέει, επαγγελματικό και είναι πολύ προσβλητικό.
0: Γιατί το είπε?
1: Και του λέει συγγνώμη και μετά του λέει, ξέρεις, του λέει, η Ελβετία οφείλει πάρα πολλά σε έναν Έλληνα, του λέει, τον Καποδίστρια. Εμείς το λατρεύαμε και εσείς το σκοτώστε, του λέει. Είχατε τον πιο καλύτερο πολιτικό, να μην πω επιστήμονα, θα μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα. Η Ελβετία, αυτό που είμαστε σήμερα, κατά μεγάλο ποσοστό το χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Και τον εκτιμούμε και εσείς, λέει, το σκοτώστε. Γι' αυτό σου είπα τι κρίμα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει δεν ήξερα να πω τίποτα. Σαν ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπηγή. Αισθάνθηκα τόσο ντροπή. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν ξέρω, είμαστε λίγο παράξενος λαός.
0: Ναι.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Και άξιοι της μοίρας μας.
1: Ναι, ναι, γιατί θα σου πω, έχουμε ένα άλλο ελάττωμα. Πάντα μας φταίνε οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Πάντα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα φταίει κάποιος άλλος.
0: Σωστά.
1: Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι μεν οι ξένοι παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά φταίμε και εμείς. Και στο πρόγραμμά σου άκουσα μια μέρα κάποιον που έλεγε πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ για αυτά και αυτά. Κανένας δεν θα σε βοηθήσει. Το Ισραήλ όταν θα δει πιο πολλά συμφέροντα από την Τουρκία θα σε πουλήσει. Εδώ η Αμερική με την Ιαπωνία, την κάψαν την Ιαπωνία και τώρα είναι σύμμαχοι. Δεν υπάρχουν αγάπες και τέτοια. Υπάρχουν μόνο στην πολιτική, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Και όταν είσαι πολιτικός θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να προσέχεις. Να κοιτάς το συμφέρον της πατρίδος σου.

0: Μα είδα το κάρβουνο που κάναμε εξαγωγή ρεύματος και τώρα λένε το πουλάνε στα Σκόπια και κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Τότε, δηλαδή, τα Σκόπια είναι 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι σώσαμε, σώσαμε τη φύση από το καυσαέριο.
1: Όχι βέβαια.
0: Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο αστείο αυτό.
1: Εσύ τι ηλικία είχες όταν πήγες στην Αυστραλία?
0: Ήμουνα 25 χρονών.
1: Και τι, και τι σε όθησε να επιλέξεις τη Μελβούρνη, ας πούμε, την Αυστραλία, αντί για μια άλλη χώρα?
0: Ήταν ο αδερφός μου εδώ και ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 50.
1: Α, και είχες να τον δεις χρόνια τον πατέρα σου?
0: Όχι, όχι, ο πατέρας μου ήρθε το 50, κάθισε 3 χρόνια στο Σίδνεϊ, 3 στη Μελβούρνη και γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Η αγάπη για την πατρίδα και το πλήρωσε και δυστυχώς στο χωριό, μπορώ να σου πω, δυστύχησε κατά κάποιο τρόπο, αν και του άρεσε, η μάνα μου δεν ήθελε εδώ να καθίσει, αλλά τα παλιά μυαλά ήταν η περιουσία, δηλαδή η περιουσία δεν υπήρχε στην ουσία,
1: ναι.
0: Η περιουσία ήταν πολύ, αλλά έτσι το είχαν οι παλιοί, ξέρεις. Είχαν μια άλλη σκέψη.
1: Μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ψαχτήρι μεγάλο,
0: ναι,
1: ότι τώρα πλέον η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος και όχι εισαγωγή, και πολλές φορές χάνουμε το ρεύμα γιατί δεν μπορούμε να το προωθήσουμε.
0: Δηλαδή με αυτά που έχουν βάλει οι ομογεννήτρες και φωταγωγικά...
1: Είναι για να πουλάμε ρεύμα. Δεν είναι για να... Το γεγονός ότι στέλνουμε, όπως είπες, κάρβουνο στα Σκόπια είναι για εξαγωγή ρεύματος, δεν είναι για να πάρουμε πίσω ρεύμα.
0: Το ρεύμα από τι το παράγει η Ελλάδα, με αέριο?
1: Με ανεμογεννήτριες, με νερό, με καταράκτες, με τα φράγματα.
0: Αλλά όχι με υγραέριο.
1: Με υγραέριο τι εννοείς? Φυσικό αέριο.
0: Ναι, φυσικό αέριο.
1: Δεν το ξέρω αυτό να σου απαντήσω.
0: Αλλά γιατί άμα είναι αυτό, το πληρώνουν πολύ ακριβά.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν αγοράζουμε ρεύμα από πουθενά. Και τώρα τελευταία, δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί αυτό, βάζουν στα μπαλκόνια φωτοσυλλέκτες, φωτοβολταϊκά τόξα. Οπότε θα μπορεί κανείς να τροφοδοτεί το σπίτι του και ό,τι του περισσεύει να το πουλάει στην ΔΕΗ, ξέρω εγώ, σε αυτές τις εταιρείες.
0: Γίνεται και εδώ αυτό.
1: Και δεν μου λες, οι κύριες προσδοκίες που είχες εσύ όταν πήγες στην Αυστραλία ποιες ήταν?
0: Εγώ που ήρθα στην Αυστραλία θα είχα φύγει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί?
0: Αν ενώ φίλου μου η γυναίκα ήταν Γερμανίδα και μου είπε ότι όταν θα πας εκεί δεν θα σ' αρέσει,
1: ναι,
0: αλλά θα καθίσεις ένα χρόνο και στο χρόνο απάνω να αποφασίσεις.
1: Τι δεν σου άρεσε?
0: Δεν μου άρεσε. Κοίτα, δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις, όλα είναι διαφορετικά. Και δεν μου άρεσε η ζωή, παλιά ήταν πολύ κλειστή η ζωή. Τώρα βέβαια είναι πολύ διαφορετικά. Έρχομαι στην Αθήνα που ζούσα, ας πούμε, στην Κυψέλη, στη Δροσοπούλου που ήταν... Μου άρεσε η Κυψέλη τότε, ήταν το 70
1: και το 80. Καλά, και η Δροσοπούλου ήταν αρχοντόδρομος.
0: Ναι, αλλά εγώ έμενα σε ένα υπόγειο και είχε στάσει το λεωφορείο και το παράθυρο ήταν το μισό πάνω από το πεζοδρόμιο και δεν το άνοιγα ποτέ. Γιατί μια φορά που το άνοιξα και μάσαρε ένα λεωφορείο γέμισε το δωμάτιο μαύρο. Αλλά εκτός από αυτό ήταν πιο... είχες μια ασφάλεια. Ξέρω εγώ τώρα, όταν έρχομαι μου φαίνονται όλα στριμωγμένα. Οι ανθρώποι πως οδηγούν, δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο σειρά. Μπαίνεις μέσα στο τρένο και σου λένε μη σε κλέψουνε, φοβάσαι. Βέβαια έχει και εδώ λίγο εγκληματικότητα, δεν είμαστε και εδώ καλά, γιατί τώρα άρχισε και εδώ. Όπως σου είπα, πολλούς μετανάστες που έφερε, ειδικά από τη Μέση Ανατολή, κάνανε κάνανε ορισμένα

0: που καίνε μαγαζιά, κάνουν τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Και στη δημοκρατία, όταν υπάρχει, δεν υπάρχουν νόμοι αυστηροί, αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται. Ενώ παλιά οι Αυστραλοί κατά κάποιο τρόπο σεβόσαν το περιβάλλον και τον νόμο. Δηλαδή δεν θα πήγαινε ένας Αυστραλός να πει με πονάει η μέση μου να πάρει λεφτά ή να μπει στο λεωφορείο να μην πληρώσει. Βέβαια και αυτοί έχουν χαλάσει τώρα. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Αν θα το κάνανε, θα το κάνανε πάρα πολύ ελάχιστο. Και δηλαδή από τότε που ήρθα μέχρι τώρα έχει αλλάξει πολύ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αντιμετώπισες ποτέ διακρίσεις και ρατσισμό επειδή ήσουν ξένος?
0: Κοίτα, μόνο μία φορά, αλλά πρέπει να ξέρεις και να απαντάς, γιατί σε μια χώρα όταν έρχεσαι και όταν μαθαίνεις τη γλώσσα, πολλές φορές όταν μου λες μια λέξη δεν τη λες σωστά και μπορεί ο άλλος να γελάσει, να του πάνει όπως τα ελληνικά, ένας ξένος που μιλάει, ξέρεις. Αυτό όμως πρέπει να το δέχεσαι. Δηλαδή δεν πρέπει να σε νευριάσει, γιατί αυτό είναι φυσικό. Οπότε εντάξει, μόνος ξέρεις κάνα τέτοιο. Όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, καμιά φορά μπορεί να γελάσει κάποιος, ξέρω εγώ. Αλλά σε αυτά, ειδικά τώρα, οι Έλληνες έχουν ενταχθεί στην αυστραλιαζική κοινωνία. Είναι πολλοί Έλληνες μορφωμένοι, γιατροί, στην πολιτική. Τα παιδιά τα γεννημένα εδώ αυστραλάκια, αυστραλοελληνάκια, και έχουν με τους Αυστραλούς, πώς να σου πω, δηλαδή έχουν κάνει μίξ με τους Αυστραλούς. Εντάχθηκαν στην κοινωνία την Αυστραλέζικη. Και οι Έλληνες εδώ, τα φαγητά οι Αυστραλοί τους αρέσει. Τους αρέσει οι Έλληνες. Άμα ένας πρωθυπουργός είπε μια φορά, ποιος δεν θα ήθελε να έχει Έλληνα γείτονα. Γιατί ο Έλληνας το Πάσχα, ξέρω εγώ, μπορεί να πει στο γείτονα, έλα να πιούμε μια μπύρα, έλα να... Οι Αυστραλοί δεν το κάνουν αυτό. Να μη σε ξέρει.
1: Και τι σου αρέσει?
0: Έχει αυτό το φιλότιμο.
1: Τι σου αρέσει περισσότερο στην Αυστραλιανή κοινωνία?
0: Στην Αυστραλιανή κοινωνία είναι του εδώ. Δεν στενοχωριέσαι καθόλου με τις κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή δουλεύουν όλα. Πώς να σου πω, θες να κάνεις κάτι, το κάνεις αμέσως. Παράδειγμα, ένας φίλος μου πήρε τη σύνταξη. Τον ειδοποιήσανε πότε να πάρει τη σύνταξη. Το δώσανε τα χαρτιά την ίδια μέρα, όλα τα πάντα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το έχω δει.
0: Στην Ελλάδα θα σου βγάλουν την πίστη. Πώς ένας και οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ένα πράγμα, ότι οι κυβερνήσεις που λένε να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και τέτοια, αυτό το κάνουν για εκμετάλλευση στα κόμματα. Οι Έλληνες του εξωτερικού τους ενδιαφέρει να εξυπηρετούνται τουριστικά και επαγγελματικά. Εάν οι Έλληνες πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό, οι ελληνικές κυβερνήσεις, να έχουν κάποια ευκολία στους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επενδύσουν. Γιατί άμα συνεχίζουν έτσι, έρχεται κάποιος να επενδύσει και τον πάνε από το γραφείο, τα παρατάει και φεύγει. Όσο και να θέλει. Και οι περισσότεροι επενδύουν στην Ελλάδα πατριωτικά, δηλαδή. Πολλοί που έχουν πολλά λεφτά, του λέει να δώσω και ένα μέρος να επενδύσω στην Ελλάδα. Και αυτό η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι πιο οργανωμένη.
1: Ρωτάει...
0: Θα σου πω, το προξενείο πριν λίγα χρόνια δεν είχαν ούτε φωτοκόπη με μηχανή και πηγαίνανε στο Τούρκικο που ήταν απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ξεφτύλα.
1: Και δεν μου λες, Βασίλη, λέει ο κύριος Ευρυπίδης, θα συνιστούσες σε συγγενείς και φίλους να μεταναστεύσουν εκεί?
0: Κύριε, τώρα η ζωή στην Αυστραλία έχει δυσκολέψει. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες που υπήρχαν. Πολλοί που έρχονται εδώ, έρχονται για τα παιδιά τους, υπάρχει πιο καλύτερο μέλλον. Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες. Εν συγκρίση με την Ελλάδα. και τα νέα παιδιά εντάσσονται εδώ, συνηθίζουν πιο εύκολα και ξέρουν και πολλά ελληνάκια τη γλώσσα, έχουν γνωρίσει πολλά μορφωμένα παιδιά. Θα σου πω μια ιστορία σε μια καφετέρια που πήγα. Του λέω, θα πας πίσω στην Ελλάδα? Μου λέει, θα προσπαθήσω να πάρω υπηκότητα, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις υπηκότητα τώρα, δεν είναι όπως, όπως παλιά. Και του λέω, η πατρίδα. Και μου λέει, άσε με ρε φίλε και εσύ και η πατρίδα. Μου λέει, άμα θες εσύ την πατρίδα πήγαινε. Μου το είπε θυμωμένα. Και του λέω, γιατί το λες αυτό? Μου λέει, γιατί έχω πάρει δύο πτυχία και δούλευα γκαρσόνι και το αφεντικό μου έλεγε, ξέρεις, δεν βγάλαμε πολλά, πάρε τα μισά ή θα σε πληρώσω αργότερα. Εδώ μου λέει, δουλεύω, πληρώνομαι ή ζω με αξιοπρέπεια. Λέει, το κατάλαβες?
1: Πολύ σοβαρό.
0: Λοιπόν, και αυτό με λύπησε λίγο, να σου πω. Δηλαδή, λέω, κοίταξε να δεις. Τώρα η Ελλάδα έχει και πολλά προβλήματα. Έχει Τουρκία, έχει αυτούς τους μετανάστες, τους φέρνουν μέσα. Έχει, εφόσον η γύφτη, η αστυνομία φοβάται τους γύφτους. Κάνεις ένα έργο, κλέβουν τα καλώδια, δηλαδή κοντεύουμε να γίνουμε σαν την Νότια Αφρική.
1: Τις προάλλες, βρώμαγε η γειτονιά Γκάζι. Είχαν μπει οι Ρωμά στη διπλανή πολυκατοικία και πήρανε όλες τις σωληνώσεις, πάνω από 100 μέτρα. Και αν κάποιος από αυτούς χρησιμοποιούσε πριόνι ηλεκτρικό, θα είχε τεινάξει την πολυκατοικία στον αέρα. Λοιπόν, το μύρισε η σπιτονοικοκυρά η δικιά μας, γιατί ήταν ώρα πρωινού και λείπανε οι άνθρωποι στις δουλειές τους, και κάλεσε την υπηρεσία και έκοψε την παροχή. Μείνανε μια ολόκληρη μέρα χωρίς ίχνος γκαζιού και μετά τους βάλανε σωλήνες που δεν ήταν από μέταλλο, οπότε τη γλιτώσανε. Ναι, ναι. Πάντως η Μελβούρνη έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα ελληνική εκτός Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει. Αλλά οι περισσότεροι Έλληνες είναι στην Αμερική. Δεν είναι στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Βέβαια η πρώτη γενιά, οι μετανάστες, δεν είναι πάρα πολλοί. Περισσότεροι έχουν πεθάνει, ας πούμε. Αλλά υπάρχει ακόμα.
1: Είναι υψηλό το κόστος ζωής εκεί, ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά είναι και οι μισθοί ανάλογοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, ένας εργάτης, συγκρίσει με την Ελλάδα, ζει πιο εύκολα εδώ. Και ίσως η Αυστραλία είναι από τις πιο προνομιούχες χώρες του εξωτερικού και οικονομικά, αλλά και σε συνθήκες καιρού. Δηλαδή δεν έχει κρύο. Η Βόρεια Ευρώπη έχει κρύο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σουηδία μελαγχολείς. Το χειμώνα μελαγχολείς.
1: Όλο μαγαλύτερο.
0: Όταν είχε πάει ο γιος μου, έχει 5 ώρες ημέρα.
1: Ναι, 5.
0: Δηλαδή τρελαίνεσαι.
1: Βέβαια.
0: Καναδά κρύο το ίδιο. Εκτός από την Καλιφόρνια στην Αμερική και κάτω, ξέρω εγώ, άμα είσαι στο Μαϊάμι και αυτά. Και εκεί έχει πολύ υγρασία βέβαια. Η Καλιφόρνια είναι ωραίο το κλίμα.
1: Ναι.
0: Η Νότια Καλιφόρνια. Κατά τα άλλα, τα άλλα μέρη, ας πούμε, δεν είναι.
1: Και δεν μου λες, αυτά που βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ καμιά φορά να κυκλοφορούν κροκόδιλοι στο δρόμο και τέτοια, ισχύει?
0: Θα σου πω, στο Ντάρουιν, εδώ τα τροπικά μέρη έχουν δύο εποχές. Έχουν τη βροχερή εποχή και τη ξηρή εποχή.
1: Ναι.
0: Dry season και wet season το λένε.
1: Ναι.
0: Όταν είναι εδώ καλοκαίρι, τα τροπικά έχουν το βροχερό καιρό. Και όταν βρέχει πολύ και πλημμυρίζουν τα ποτάμια, οι κροκόδιλοι βγαίνουν. Δηλαδή στο Ντάρουιν είχε ένας κροκόδιλος πάει στο κήπο του σπιτιού.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, σπάνιο. Αυτό που είναι πολύ επικίνδυνο στην Αυστραλία, έχει τα 7 πιο δηλητηριώδη φίδια από τα 10, τα 7 στον κόσμο.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει το μπλε χταπόδι, ένα πολύ μικρό που είναι σαν την παλάμη, Αυτό άμα το ακουμπήσεις τέρμα.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει το πιο δηλητηριώδη φίδι της θάλασσας. Έχει δηλητηριώδη αράχνες. Έχουμε τέτοια που πρέπει να προσέχεις. Ας πούμε πρέπει να προσέχεις. Δηλαδή το Τάιπεν που είναι στη Βόρεια Αυστραλία, στην έρημο, αυτό έχεις 10 με 15 λεφτά. Δηλαδή αν δεν έχεις πολλοί που πάνε έξω,
1: το αντίδοτο
0: έχουν
1: μαζί.
0: Αντίδοτο. Ναι, γιατί είναι ισχυρό. Η Αυστραλία η κεντρική, όπως ξέρεις, είναι έρημος, αλλά αυτή η έρημος όμως έχει πολλά μεταλλεύματα. Αυτό την κρατάει την Αυστραλία, τα μεταλλεύματα που έχει. Πιο πολύ γιατί η βιομηχανία έχει φύγει στην Ασία για πιο φθηνά μεροκάματα.
1: Μάλιστα.
0: Για τέτοια.
1: Εντάξει,
0: αλλά γενικά ο κόσμος εδώ και στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει εγκληματικότητα και τα δημοκρατικά κράτη δεν αλλάζουν, να κάνουν λίγο αυστηρούς νόμους, γίνονται πιο άκρα δεξί.
1: Κατάλαβα.
0: Και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι και τόσο το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Αλλά ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Δεν σου λέει, δεν θέλω να βγω στον δρόμο να με σκοτώνει ο άλλος ή να με κάνει να... Θέλω νόμους. Και δυστυχώς οι νόμοι γίνονται πιο ελαστικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δίνουμε δικαίωμα στους τεμπέληδες, πολλά δικαιώματα και στους ανθρώπους της παρανομίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
0: Και εγώ.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Γεια σου, φίλε. Γεια.
0: Έγινε, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιστροφή στο στούντιο 211 10 88 80. Μιλάμε για την αναξιοπιστία, αλλά στο μεταξύ επιστρέφουμε στο 8ο απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Νότι Μαυρουδή.
2: Θυμάσαι τι σκεφτόσουνα, το τελευταίο πράγμα που σκεφτόσουνα χθες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
3: Άσε τώρα, γιατί έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι η προετοιμασία της συναυλίας για τις 23 του μηνός στο Ηρώδιο. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που πρέπει να γίνει, και πέρα από τη δουλειά στην κάθε περίπτωση, δηλαδή έχουμε 7 τραγουδιστές, μία χοροδία και εμένα που θα είμαι συνεχώς στη σκηνή, γιατί είμαι το τιμόμενο πρόσωπο, που θα παίζω κιθάρα σε όλα τα τραγούδια, καμιά 35 τραγούδια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι τι πρέπει να μάθω, τι πρέπει να εξασκηθώ, πώς πρέπει να οργανώσω τις ομάδες, την οργάνωση των προβών. Ευτυχώς έχω το δεξί μου χέρι που λέγεται Γιάννης Παπαζαχαριάκης και με ερμηνεί για τις ορχήστρες και για την οργάνωση των προβών. Πότε θα μπει ο ένας, πότε θα μπει ο άλλος. Είναι τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Συν το να μιλήσω μαζί σου με έναν άλλο, να το υποστηρίξω, να υποστηρίξω αυτή τη συναυλία. Συν το γεγονός ότι, πώς να το κάνουμε Μάνο, θέλω να γεμίσει το Ηρώδιο. Έτσι, θα ήταν το αντίθετο, να μην με ενδιέφερε δηλαδή, θα ήταν επιπολαιότητα. Μου εμπιστεύτηκε το Φεστιβάλ Αθηνών μία βραδιά, οφείλω να την έχω εξασφαλισμένη με γεμάτο κόσμο. Για να γεμίσεις όμως 5-5.500 κόσμο που χωράει αυτός ο χώρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Με έχουν καλέσει, δεν σου κρύβω, από κάποια πρωινά και δεν, τους λέω όχι, έτσι, να πάω σε ελαφροπιασάρικες εκπομπές, ας πούμε, δεν είναι του στυλ μου, και τώρα στα 71 μου δεν θέλω να τα αλλάξω. Δηλαδή να το διαφημίσω, κανένα πρόβλημα, και να το υποστηρίξω στα μέτρα που εγώ μπορώ να φτάσω, εκεί που φτάνουν τα χέρια μου.
2: Η δικιά μου η μάνα έλεγε, δεν βγάζεις τα πόδια σου έξω από την κουβέρτα. Ναι. Μπορείς να μου πεις ποιος το έμαθε, η μάνα σου ή ο πατέρας σου πιο πολύ?
3: Η μάνα μου. Ναι. Η μάνα μου είχε να κάνει με πολλά τέτοια πράγματα, κάποιες συμβουλές έτσι που σου μένουν στη διάρκεια της ζωής σου. Δεν το θυμάμαι απλώς, πολλές κουβέντες που μου έχει πει η μάνα μου, δεν τις θυμάμαι απλώς μία και δύο φορές. Με συνοδεύουν συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Η μάνα μου ήταν σαν κλώσσα, είχε τα παιδιά της και τα τέσσερα, και ο πατέρας ήταν στο μεροκάματο συνέχεια. Αυτά θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία.
2: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
3: Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης. Και ξέρεις τώρα τη δουλειά ενός τσαγκάρη, έμενε μερικές φορές άνεργος, ώσπου αναγκάστηκε και έφτιαξε ένα δικό του τσαγκαροποιείο, πώς να το πω.
2: Τσαγκαράδικο.
3: Και έφτιαχνε τα παπούτσια της γειτονιάς. Και μετά επινόησε την τέχνη της πουέντ, το παπούτσι μπαλέτου.
2: Τι εννοείς επινόησε?
3: Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Γεννήθηκε στο Σοχούμι του Καυκάσου. Και όταν ως τα 13-14 του χρόνια τον έπαιρνε ο παππούς μου και τον πήγαινε σε όπερες και βλέπανε μπαλέτα. Μπαλέτα, είχε δει πολλά μπαλέτα ο πατέρας μου. Και επειδή ήταν άνθρωπος που ήταν πολύ προσεκτικός στα παπούτσια, γι' αυτό και έγινε τσαγκάρης, είχε πάρει ένα παπούτσι μπαλέτου και το σχεδίασε για να φτιάχνει και αυτός παπούτσι μπαλέτου. Ο εφευρέτης εδώ στην Ελλάδα, λέω, έτσι, όχι ότι ήταν ο εφευρέτης γενικός στον κόσμο, ήταν ο πρώτος κατασκευαστής παπουτσιών μπαλέτου στην Ελλάδα και με το γνωστό παρατσούκλι ο Ρώσος. Οι παλαιές, ας πούμε, δασκάλες του μπαλέτου τον θυμούνται. Κατάλαβες.
2: Οπότε δηλαδή εσύ μεγάλωνες βλέποντας διαρκώς ωραία κορίτσια.
3: Πανέμορφα κορίτσια.
2: Που ερχόντουσαν πανέμορφα, στο τσαγκαράδι του.
3: Πανέμορφα, πανέμορφα. Όχι μόνο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν ξεκινήσω τη μουσική, μου έδινε να τα πάω στις σχολές μπαλέτου που υπήρχαν. Μου έδινε τα έτοιμα να τα πάω, να τα πεταχτώ, ας πούμε. Και έπαιρνα και ένα χαρτζιλίκι, μου δίνανε και ένα χαρτζιλίκι εκεί. Λοιπόν, εκεί μέσα έβλεπα έναν θαυμαστό κόσμο. Από πάσης απόψεως θαυμαστό κόσμο.
2: Η ομορφιά είναι εξωτερικό στοιχείο. Μόνο.
3: Όχι μόνο. Ασφαλώς όχι μόνο. Και πρέπει να κατασκευάσεις ή να επινοήσεις τον δικό σου όμορφο κόσμο για να μπορεί να έχεις κριτήριο της ομορφιάς. Όλοι βλέπουμε ένα αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο. Ανάλογα με το τι κώδικα ομορφιάς έχουμε φτιάξει μέσα μας. Εμένα μου αρέσει ο Χατζηδάκης, ας πούμε, πεθαίνω ακούγοντας τραγούδια του. Του άλλου του αρέσει κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι. Και πάει λέγοντας. Ό,τι έχουμε στην ψυχή μας μέσα, τον κώδικα περί ομορφιάς, τον χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τον κώδικα μέσα μας. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη της ζωής. Να είμαστε χωρίς κώδικες. Κώδικες ομορφιάς εννοώ. Εμένα που μου αρέσει αυτό, έχω το δικό μου. Εσένα που αρέσει, έχεις το δικό σου. Το έχουμε πάρει απ' έξω, βέβαια. Από αυτά που έχουμε δει, έχουμε κάνει μια επιλογή. Έτσι, και από αυτά που έχουμε ακούσει, βέβαια. Έχουμε κάνει μια επιλογή. Αυτή η επιλογή είναι που ριζώνει μέσα μας.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις Άννα?
1: Καλημέρα. Πολύ καλά είμαι. Είχα και ένα ταξιδάκι.
0: Πού?
1: Είχα Λάρισα.
0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα ωραίο διήμερο. Το περάσαμε με τη δουλειά δηλαδή. Με την Καλλίκα πήγαμε. Μας φιλοξένησε ένας φίλος στο Αργυροπούλι Λάρισα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Και γυρίσαμε τη Δευτέρα δηλαδή, το απογευματάκι. Είχαμε φύγει Κυριακή πρωί-πρωί και γυρίσαμε τη Δευτέρα το απόγευμα.
0: Τι ωραία!
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η φύση στο μεγαλείο της, κατά μήκος της... Τώρα πας, δεν ξέρω αν έχεις πάει από εκεί τελευταία.
0: Ναι, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν για να πιούν ένα καφέ 4 ώρες.
1: 4 ώρες μόνο. Και μετά βάλει και το τσιπουράκι. Εγώ λίγο να είμαι εκεί μερικές μέρες θα γινόμουν μπεκρού. Ναι, κατέβασα το τσίπουρο, τρόπος του λέγει. Αλλά δεν πας τώρα από την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης για να στρίψεις εκεί γυρτώνει και όλα αυτά.
0: Αλλά
1: τη Λαμία, μετά τη Λαμία μπαίνεις, πριν τη Λαμία μάλλον, πριν τη Λαμία μπαίνεις σε μια καινούρια εθνική που έχει γίνει για, πώς το λένε, για Καρδίτσα.
0: Α,
1: ναι.
0: Οπότε πας πολύ πιο εύκολα μάλλον.
1: Πας πολύ πιο... Είναι 20 χιλιόμετρα πιο μικρή απόσταση, αλλά είναι και φοβερή η φύση. Περνάς από λίμνη, από μια λίμνη, μάλλον εκεί πρέπει να είναι το Σμόκοβο από ό,τι είδα στις ταμπέλες, που έχει και αιματικές πηγές. Είναι εκπληκτική η φύση, είναι πάρα πολύ ωραία. Καθόλου κίνηση, όπως η εθνική, και λιγότερα διόδια.
0: Ο Πηνιός περνάει μέσα από την πόλη,
1: Ο Πηνιός περνάει μέσα από την πόλη, ναι.
0: Είναι καθαρό ποτάμι?
1: Πράσινο είναι, εντάξει. Τώρα ξέρω εγώ τώρα αν είναι καθαρό.
0: Όταν λες πράσινο εννοείς το νερό?
1: Το νερό, ναι, είναι πράσινο.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι και καθαρό.
1: Ίσως είναι και από τα...
0: Και ποιο είναι το καλύτερο σημείο για βόλτα στη Λάρισα, στην πόλη?
1: Στη Λάρισα εκεί που είναι... Έχει πάρα πολλά σημεία. Και εκεί η πλατεία του ταχυδρομείου που λένε. Έχει πάρα πολλά. Εμείς βασικά πήγαμε, μείναμε εκεί στο χωριό. Είχαμε πάει και άλλες φορές βέβαια στη Λάρισα, στην πόλη. Είχαμε κάνει επισκέψεις στο φίλο μας αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση οι καλλιέργειες εκεί που έχουν, οι περισσότερες, είναι γραμμικές. Δηλαδή δεν είναι τα δέντρα, τα φουντωτά, τα κλασικά όπως τα ξέρουμε, τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Τα δέντρα και όχι μόνο τα δέντρα και τα κλίματα είναι σαν σιδερωμένα να το πω.
0: Ναι.
1: Φαντάσου δηλαδή στη σειρά παράλληλα και είναι τα δέντρα διτωμένα, παιδί μου, έτσι έχουν, σαν σταυρωμένα είναι αυτά τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Για να περνάνε. Εννοείται ότι είναι πιο εύκολο, λέει, στη συγκομιδή αυτό.
0: Υπάρχει μια κεντρική πλατεία στη Λάρισα που...
1: Δεν ξέρω για κεντρική τώρα, νομίζω αυτή η πλατεία ταχυδρομείου πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρη. Και που λες Μάνο μου, αυτά μόνο που τα βλέπεις έτσι στη σειρά και δεν εξέχει τίποτα, δεν είναι απλαράκι και δεν είναι αυτά τα φουντωτά, τα δέντρα, τα κλασικά, σου κάνει εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ πολύ ανεμογεννήτρια. Νομίζω ότι δεν την πιάνεις.
0: Γύρω από την πόλη,
1: Όχι, όχι μέσα στη καθοδόν όπως πηγαίνεις, ας πούμε, στην Εθνική, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολλές ανεμογεννήτριες, πάρα πολλές. Υπερβολικά πολλές ανεμογεννήτριες.
0: Και δεν μου λες, Άννα, το φορτηγό του συζύγου όταν κάθεσαι στο διπλανό, κάθεσαι που είσαι ψηλά, σαν να είσαι στον πρώτο όροφο, ας πούμε.
1: Είναι ψηλά και τώρα θα πάρουν και ένα καινούριο και αυτό θα είναι ακόμα λίγο πιο ψηλό. Και θα είναι ακόμα πιο ωραία ιδέα. Βέβαια, είσαι ψηλά και τα βλέπεις έτσι πανοραμικά.
0: Ναι, το ξέρεις ότι μία φορά που ταξίδεψα σε ένα φορτηγό ενός Τούρκου, είχα μπει σε μια πόλη στη Γερμανία, είδα και έπαθα. Μου φαινόταν ηλικιώτες.
1: Είναι ωραία όμως. Είναι ωραία. Αλλά δεν έχει τόσο εκδικτάσεις σε καλλιέργειες μάλλον.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Όχι, δυστυχώς. Απέραντες εκτάσεις, αλλά δεν έχουν καλλιεργήσει.
0: Εγκαταλελειμμένες δηλαδή.
1: Εγκαταλελειμμένες, ναι, ακριβώς. Εγκαταλελειμμένες. Φωτοβολταϊκά πάρα πολλά. Και αυτό λέγαμε και συζητούσαμε, ας πούμε. Είναι ένας απέραντος κάμπος. Πολλές εκτάσεις γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαμε να είχαμε τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά είναι απαξιωμένα και.
0: Μα αφού η πολιτική με ήττα απέναντι στους αγρότες δεν ήταν ποτέ η κατάλληλη, αυτό είναι αλήθεια. Ήτανε πάντα εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους οι αγρότες.
1: Και είναι και σκληρή δουλειά, να τα λέμε.
0: Μα τι σιγάν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και εξαρτάται το τι θα πάρεις και από τις συνθήκες τις
0: καιρικές.
1: Ας πούμε, για να έχεις και κέρδος. Όπως και στη κτηνοτροφία, κατά ψέματα, αυτά τα δύο. Είναι, πάνε μαζί, θέλουν σκληρή δουλειά. Έτσι είναι. Εδώ ένα χωραφάκι, ένα μποστανάκι εδώ πέρα με μερικά, όπως τα λένε, για το σπίτι έχουμε και σε θέλουν από πάνω. Όχι να έχεις εκτάσεις ολόκληρες.
0: Η κυρία Άννα, η συνονόματή σου, λέει, για ρώτα τη συνονόματή μου, πόσοι λαρισαίοι χρειάζονται για να αποφασίσουν που θα πάνε για καφέ.
1: Μπα, αμέσως αποφασίζουν. Το θέμα είναι ότι άμα πάνε... Α, συγγνώμη κιόλας, γιατί μπορεί να ακούτε μία γάτα.
0: Ακούμε μία γάτα, δεν πειράζει.
1: Ναι, είναι απευθεία σύνδεση τώρα εδώ πέρα live, δίνει και αυτή η συνέντευξη.
0: Ναι, καλά
1: κάνει. Γιατί είμαι στη βεράντα, συγγνώμη.
0: Να μιλήσει και μία γάτα.
1: Έχουμε γάτο καυγάδες εδώ πέρα. Τύχατε σε έναν από αυτούς.
0: Είχα μία ακροάτρια κάποτε η οποία είχε πολλά γατιά, 2-3 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το ένα από αυτά, δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ τέτοια ράτσα γάτας, μίλαγε συνέχεια. Και μου έβαζε το ακουστικό και της μίλαγα. Της έλεγα τι κάνεις γάτα και άρχισε. Σαν να μίλαγε παιδί μου. Και ο Πορτοκάλογλου είχε μια τέτοια γάτα, λευκή με... κάτι με αποχρώσεις του λευκού απίστευτες, κάτι μάτια γαλάζια, είχα πάει για συνέντευξη και δεν έβαζε γλώσσα μέσα. Μου λέει ο Πορτοκάλογλου, μόνο όταν κοιμάται σταματάει να μιλάει.
1: Γιατί είναι, τραγουδούσε κιόλας και εκείνος και
0: ναι.
1: Είχε μάθει και αυτή, είχε γίνει τραγουδιάρα η γάτα. Καμπληκτικότατη. Αυτά λοιπόν, γενικά είναι... πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, μου αρέσουν και οι λαρισαίοι. Είναι πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι. Ωραίοι άνθρωποι, άνθρωποι. Γενικά στην επαρχία.
0: Είναι ωραία πόλη η Λάρισα τώρα πια.
1: Ωραία πόλη είναι, εντάξει. Ωραία πόλη είναι. Εμένα βασικά τα χωριά μου αρέσουν πιο πολύ.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή η πόλη σαν πόλη, ναι, είναι ωραία. Αλλά πάρα πολλά παρατημένα οικόπεδα και... γιατί εντάξει είναι πόλη αλλά δεν έχει και τόσο πολύ, έχει και ας πούμε χωραφάκια εκεί πέρα που μαλάνες που δεν είναι χτισμένες και έχουν πάρα πολλά χορτάρια, είναι και λίγο παρατημένοι.
0: Ο σύζυγος είναι καλός συνταξιδιώτης.
1: Α, τέλειος.
0: Ναι, τι να πεις
1: εσύ. Εγώ είμαι συνταξιδιώτησα.
0: Καλά,
1: και μάλιστα
0: εντάξει.
1: Τον πιάνει και η πολυλογία από τη χαρά μου και μου λέει σταμάτα τώρα, σταμάτα γιατί εγώ έχω το νου στο τιμόνι. Και δεν βγάζω άχνα καμιά φορά και μου λέει γιατί δεν μιλάς.
0: Αφού μου χωρίζεις το τζαμπουκάτρι.
1: Όχι, δεν τον παρεξηγώ. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Φυσικά γιατί... δεν τον παρεξηγείς.
1: Αλίμονο, ναι, ναι. Αλλά ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν πάμε ταξιδάκια. Και χαίρομαι.
0: Συμβαίνει συχνά. Γιατί... το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις πάει με το σύζυγο που είναι.
1: Πιο μακρινό νομίζω ότι είναι στο Γιάννενα. Και μετά στη Σκάλα Λακωνίας.
0: Δεν μου λες έχεις πάει στο νησάκι. Τον Ιωαννίνων, στη Λίμνη.
1: Ό,τι θα είμαι, βρεμάνο, δεν θα πήγαινε.
0: Α, ναι, εντάξει, λέω, αν έχεις πάει πρόσφατα.
1: Πρόσφατα όχι.
0: Έχει ένα μικρό ξενοδοχείο επάνω. Και έχω κοιμηθεί ένα βράδυ και ξύπνησα 5 η ώρα το πρωί και έκανα το γύρο του νησιού με τα πόδια. Σιγά το νησί δηλαδή.
1: Σιγά το νησί.
0: Σε πλατεία είναι, ναι.
1: Ακριβώς, πλατεία είναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, όταν είσαι απέναντι και περιμένεις να έρθει το πλοιάριο να σε πάρει, είναι σαν λεωφορείο πάνω στα νερά.
1: Ακριβώς.
0: Τα φώτα του, η δομή του, το σχήμα του, τουλάχιστον αυτό που θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι τα δρομολόγια τα κλασικά. Τουλάχιστον τον Νοέμβριο είχα πάει στα Γιάννενα. Ναι.
0: Τι ωραία. Μ' αρέσουν τα Γιάννενα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραία πόλη, μάλλον. Πάρα πολύ ωραία πόλη.
0: Έχω κάνει δε το γύρο της λίμνης με ποδήλατο. Νίκιασα ποδήλατο δηλαδή και έκανα το γύρο της λίμνης. Είναι πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ με τσίμπησε στο πόδι μου ένα κουνούπι και το πόδι μου έγινε σαν μισή μπάλα. Και πήγα στο γιατρό και μου λέει, ρε άνθρωπε, το πιο μολυσμένο κουνούπι της λίμνης εσένα βρήκε να τσιμπήσει. Μου έκανε αντιισταμινική ένεση, δεν χώραγε το παντελόνι μου. Δεν μπορούσα να βάλω το παντελόνι. Είχε πριστεί το πόδι μου. Πώς είναι ένα καρπούζι κομμένο στη μέση, έτσι ήτανε.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Τεράστιο μιλάμε, ναι.
1: Καταλαβαίνω, υπάρχουν τέτοια...
0: Αλλά ο καημένος ο μαγαζάτορας, ο ξενοδόχος, είπε, παιδιά, τη σίτα. Την κλειστή τη σίτα. Και εμείς την αφήσαμε. Ανοιχτή. Και τα κουνούπια μας προτίμησαν.
1: Τρύπωσε γλυκό αίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί βέβαια, μάλλον... φεύγουνε πολλοί, οι νέοι φεύγουνε.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχουν αδειάσει τα χωριά, είναι από...
0: Θέλεις να με περιμένεις ένα δευτερόλεπτο?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχομαι. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελάμα.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:02 πρώτα λεπτά. Έχουμε αφήσει άνω τελεία την κουβέντα με την Άννα από το Μαραθώνα, η οποία καλείται να μου πει ποιο είναι το πιο ωραίο φαγητό που δοκιμάσατε στη Λάρισα.
6: Στη Λάρισα κάνουν, εντάξει, σούβλες και αυτά, πρώτος ρόλος, αλλά φτιάχνουν και πάρα πολύ ωραία. Τώρα πώς τα λένε αυτά τα με τα μπελόφυλλα που είναι τα...
3: Οι ντολμάδες.
6: Οι ντολμάδες, μπράβο, αλλά ντολμάδες. Τα λένε κάπως αλλιώς. Τα λένε σαρμάδες, νομίζω. Ναι, τα λένε σαρμάδες.
3: Ναι.
6: Και φτιάχνουν, εκεί τουλάχιστον που πήγαμε εμείς στο σπίτι το φιλικό μας, τους αρέσουν πάρα πολύ τα ζιγουράκια, τα έτσι, τα αλλιώς. Δηλαδή είναι η τιμητική τους όταν... Είναι η εποχή, ας πούμε, από αυτά τα...
3: Και δεν μου λες, το αυσυγκίνητο του συζύγου έχει και ένα κρεβάτι πίσω από...
6: Μάνο, αυτό τώρα δεν έχει. Αλλά το καινούργιο θα πάρουν τώρα όσον ούπο, δηλαδή. Τώρα μέσα στον Ιούνιο θα πάρουν ένα τέτοιο. Οπότε θα έχουμε μετά άλλες... Θα ανέβουμε επίπεδο, θα ανέβουμε level.
3: Ναι. Και δεν μου λες...
6: Είναι λίγο πιο ψηλό.
3: Εάν μπορούσες να πάρεις ένα αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, πού θα πετούσες?
6: Μωρέ, και πού δεν θα πετούσα εγώ τώρα.
3: Καλά, ναι,
6: γιατί
3: αλλά πες
6: δεν ξέρω, το ταξίδι, την πρώτη
3: επιλογή.
6: Η πρώτη επιλογή είναι να πάω στη Λισαβόνα.
3: Μάλιστα. Ωραία.
6: Ναι, έτσι. Μ' αρέσουν έτσι μεσογειακές οι χώρες, σαν αρχή δηλαδή, στα ταξίδια μου που θα ήθελα να κάνω. Και μετά, από εκεί και πέρα...
3: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να φτάνει κανείς σε ένα προορισμό, το πρωί ή το βράδυ?
6: Έχω τρέλα εγώ με την Ανατολή, αυτό είναι, είναι γνωστό πλέον, πιστεύω, όλοι το ξέρουν. Και εμείς φεύγουμε από τα ξημέρωτο, δηλαδή να φανταστείς ότι στο Αργυροπούλι ήμασταν 8 παρατέταρτο το πρωί.
3: Το Αργυροπούλι που είναι?
6: Στη Λάρισα.
3: Μάλιστα.
6: Οπότε όπου και να πάμε και για διακοπές ακόμα θα φτάσουμε στην Ανατολή του ήλιου.
3: Μάλιστα.
6: Το χάρα μου. Μες τη νύχτα δηλαδή φεύγουμε και έτσι απολαμβάνουμε την καινούρια μέρα στο ξεκίνημά της εκεί που πάμε.
3: Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε να ταξιδεύω νύχτα. Μία φορά που μου χάλασε το αυτοκίνητο σε μία ερημιά και χρειάστηκε να κάτσω 5 ώρες να ξημερώσει για να βρω τρόπο να έρθει να μου πάρουν το αυτοκίνητο, αποφάσισα μόνο μέρα. Περιμένω να ξημερώσει και μόλις γαλατώσει ο ουρανός φεύγω. Δεν μου λες ποιο ταξίδι που από αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου σου άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο?
6: Μπορώ να πω ότι μου άλλαξε. Απλά βασικά απολαμβάνω κάθε ταξίδι και στο ίδιο μέρος να πάω μου φαίνεται κάθε φορά διαφορετική η εμπειρία.
3: Ναι.
6: Θα προσέξω κάτι άλλο, θα παρατηρήσω κάτι άλλο. Ανάλογα και την εποχή βέβαια. Πάντα θα εισπράξω κάτι καινούριο, ας πούμε, από αυτή την εμπειρία, από αυτό το ταξίδι. Θα το απολαύσω διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο.
3: Και ποια είναι η μεγαλύτερη αναποδιά που σου έτυχε σε ταξίδι και πώς την αντιμετώπισες?
6: Αναποδιά. Μα δεν θυμάμαι κάποια αναποδιά, να σου πω την αλήθεια.
3: Τυχερή.
6: Ναι, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποια αναποδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Ήταν όλα καλά, έχω πολύ ωραία πράγματα να θυμάμαι.
3: Μάλιστα. Όταν πρόκειται να ταξιδέψω, Από την ώρα που αγοράζω το εισιτήριο είμαι ήδη μέσα στο αεροπλάνο και ας έχω ακόμα 15 μέρες για να επιβεβαστώ.
6: Το ίδιο κι εγώ.
3: Ναι.
6: Να, τώρα έχω αρχίσει ας πούμε να κάνω μια λίστα. Θα μου πεις, δεν θα πάω και στο φεγγάρι, θα βρω άμα ξεχάσω και κάτι. Τι θα πάρουμε μαζί μου, τι θα πάρουμε μαζί μας για τις διακοπές που θα φύγουμε από 15 Ιουλίου.
3: Ναι, πού θα πάτε?
6: Για τέταρτη φορά μάλλον στα ελληνικά, στον Άγιο Νικόλαο, στη Βόρεια Εύβοια.
3: Μάλιστα.
6: Για τέταρτη φορά.
3: Είναι ωραία εκεί, ε?
6: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Είναι φοβερά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίοι άνθρωποι. Έχουμε κάνει ωραία παρεούλα εκεί με τους ντόπιους. Και μας αρέσει. Θα πάμε για άλλη μια φορά λοιπόν. Και του χρόνου πρώτο Θεός βλέπουμε. Αλλά μέχρι στιγμής θέλαμε να πάμε ξανά πάλι.
3: Μάλιστα. Προτιμάς τις πολιτείες ή τη φύση?
6: Όχι, όχι, τη φύση.
3: Μάλιστα.
6: Τη φύση, αλλά έχω εδώ, άμα ας πούμε βαρεθώ ή θέλω να πάω, να πάω και στην πολιτεία εννοείται.
3: Ναι. Εντάξει,
6: δεν θα κάτσω εκεί συνέχεια, θα πάω παντού. Αλλά η βάση μου είναι στη φύση.
3: Μάλιστα.
6: Ναι, ναι.
3: Και ένα τελευταίο. Αν έπρεπε να μετακομίσεις μόνιμα σε μία πόλη που έχεις επισκεφτεί ήδη, ποια θα ήταν αυτή?
6: Θα πήγαινα στα Γιάννενα.
3: Α, καλά.
6: Θα πήγαινα στα Γιάννενα. Αλλά μου αρέσει το υγρό στοιχείο. Θέλω να έχει, δεν ξέρω, με εμπνέει και το υγρό στοιχείο. Έχει τη λίμνη δηλαδή. Αλλά θα πήγαινα και στην Καστοριά. Μ' αρέσει και η Καστοριά,
3: ναι,
6: πάρα πολύ.
3: Ναι, είναι πολύ ωραία.
6: Ναι.
3: Λίμνες.
6: Είπαμε, εγώ θα ήθελα να είχα σπίτια και σε νησί ακόμα.
3: Ή, ναι, πολλά, ή πολλά λεφτά να νοικιάζεις τα καλύτερα.
6: Ακριβώς, ναι, να πηγαίνω.
3: Γιατί όταν έχεις πολλά σπίτια πληρώνεις πολλά έμφυα. Πολλούς έμφυα.
6: Ναι, πού τα πας και αυτά.
3: Ενώ εάν έχεις πολλά λεφτά νοικιάζεις ένα Airbnb, νοικιάζεις ένα καλό δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και ξεμπερδεύεις.
6: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα ήθελα.
3: Χάρηκα και εγώ πολύ.
6: Θα τα πούμε ξανά πάλι.
3: Θα σε περιμένω. Καλή σου δύναμη.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για χαρά.
6: Επίσης. Γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880. Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά κι εγώ, ωραία. Άγρυπνος εγώ εδώ. Και όπως είχαμε πει, αν θυμάμαι και παλιότερα, αυτές τις ώρες σκέφτεται το μυαλό καλύτερα από το 24ωρο, δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτές τις ώρες, πες το πάλι.
1: Τις βραδινές ώρες αυτές.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω πράγματα, αυτές τις ώρες έχω μάθει πράγματα. Βιβλία έχω διαβάσει, εκπομπές.
0: Ναι, κι εγώ έτσι κάνω.
1: Τη μέρα. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, ότι τη νύχτα έρχεται της Αθηνάς, της Σοφίας, το πουλί κουκουβάγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη νύχτα, δηλαδή, ίσως και να ισχύει. Ναι, για μένα ισχύει. Άλλος μπορεί να... Λοιπόν, ορμόμενος από το τηλέφωνο από τον ακροατή από Αυστραλία,
0: ναι,
1: θυμήθηκα, στην ΚΟ έχω κάνει 1-2 χρόνια και έχω δουλέψει και σε ξενοδοχεία και άλλο. Και έχω δουλέψει, έχει πολλά άτομα από Αυστραλία εκεί, και έχω δουλέψει σε δύο που ήταν στην Αυστραλία παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Με έκανε εντύπωση ότι έχουν φέρει την νοοτροπία από έξω εδώ. Ο ένας μάλιστα μας πληρώνει κάθε 2 εβδομάδες, όχι κάθε 10-15 μέρες, κάθε δίμηνο, όποτε το ερχόταν. Ο άλλος λέγεται Βεδρουμιανός Πολυχρόνης, έχει ένα ωραίο ξενοδοχείο στο Μαρμάρι. Και μιλούσαμε για αυτά και μου λέει ο κύριος Πολυχρόνης, μου λέει, όταν ήρθα εδώ, μου λέει, αυτό που δυσαρέστησε, λέει, ήταν ότι έλεγαν είσαι Αυστραλός, είσαι να χτίσεις το ξενοδοχείο, άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να τον πάρω με τα λεφτά, δηλαδή πήγαινα σε ένα, έλεγα μια δουλειά, ας πούμε, πώς θα στοιχίσει αυτό το σκαφτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Από 100.000, 400-500, ρε παιδιά, είναι πολλά, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τέλος πάντων, στο τέλος μου λέει, πήρα εργοδηγό. Και του λέω, επειδή είχε και αυτό στην νοοτροπία αυτήν, δηλαδή, αυτά που σου ζητούσε στην αρχή, αυτά κρατούσε, ούτε να σε κρατήσει 20 λεπτά παραπάνω με τίποτα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση, ερχόταν, δε βάλω, θα σε αλλάξει, θα σε κάνει. Αν καμιά φορά σε κρατούσε, σου δίνει και την υπερορία, έστω αυτά τα τιμία ώρα. Του λέω, δεν μπόρεσαν να σκεφτούν, λέω, τώρα πάμε στην αλεξιοπιστία, θα το συνδέσω. Mm-hmm. Δεν μπόρεσαν αυτοί να σκεφτούν ότι, αφού ήρθες εσύ εδώ και έκανες ένα ξενοδοχείο 100-150 δωμάτια, δίπλα άνοιξε και το mini market, δίπλα άνοιξε και η καφετέρια, δίνεις αξία και στην παραλία, όχι να εκμεταλλευτείς και εσύ το μέρος να το πάρεις πάνω σου, αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι θα δώσεις και δουλειά και σε άλλα 10-20 άτομα και σε 2-3 μαγαζιά. Mm-hmm. Να και το mini market, να και η καφετέρια, να και το μπαράκι παραδίπλα, μετά θα έρθει κι άλλος, θα έρθει κι άλλος, όχι μου δεν σκέφτονται έτσι. Και μου έλεγες με κάτι πράγματα για Αυστραλία, όπως ακόμα λέει και τα σκουπίδια όταν τα βγάζαμε εκεί, που εμείς ακόμα λέμε, ο άλλος πετάει τα σκουπίδια από το μπαλκόνι, τα βγάζαμε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, μου λέει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή Δευτέρα θα περνούσε, εγώ τα κρατάω αυτά. Δευτέρα, απόγευμα θα περνούσε, ας πούμε, ο Δήμος να τα πάρει, στο τρίωρο τα βγάζει, συμπλήν. Δεν τα βγάζει, δεν στα παίρνει μετά. Και πρέπει να έχεις και ειδικό χώρο σπίτι σου να τα αποθηκεύεις. Μέχρι να βγουν τη συγκεκριμένη μέρα. Αν μπορούσες βέβαια, έτσι. Άλλα συστήματα. Και εμείς ακόμα συζητάμε. Γι' αυτό το λέγαμε, εμείς ακόμα μαλώνουμε αν θα πετάει άλλο στο σκουπίδι, αν θα παρκάρεις, αν δεν προπαρκάρει. Και θα βγει με την καραμπίνα στο μπαλκόνι μετά, θα σου κάνει και τον ΤΑΗ.
0: Ναι.
1: Και χθες που μιλούσαμε για ΤΑΗΔες πολιτικούς, τώρα πετάει το μυαλό μου, αλλά αυτά σκέφτομαι. Για ΤΑΗΔες και δει τους πολιτικούς, τους δικούς μας τους ΤΑΗΔες. Ήταν ένας των ειδικών δυνάμεων, μιλούσε στο Σιάτλ εκεί που... Εντάξει, αυτοί που κάνουν εφόδο στα σπίτια, έτσι, σε δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέει ένας, λέει, όσο ΤΑΗΔ και να φαίνεται κάποιος, λέει, από αυτούς, από τις συμμορίες του δρόμου, λέει, έρχεται ώρα, λέει, που πολύ άνετα ανταλλάζει το ΤΑΗΛΙΚΙ με τη ζωή του. Πολύ άνετα, λέει, θα τα παρατήσει. Αρκεί να βρει τον κατάλληλο άτομο, βρίσκουν και κάνουν δηλαδή, έτσι. Δεν είναι και τόσο ΤΑΗΔΙΣ, όσο φαίνονται. Και πάμε τώρα, ρώτησε ο ακροατής από Αυστραλία, την αναξιοπιστία των πολιτικών τώρα, έτσι. Πώς συνδέεται η τιμή του ρεύματος? Πώς βγαίνει η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα? Από φωτοβολταϊκά, μέχρι πέρυσι που το παρακολούθησε το θέμα και όπως το παρακολούθησε, συνδέεται με την τιμή της, η κιλοβατόρα, η τιμή της, με την τιμή του υγραερίου. Αν και είναι λιγότερο το ρεύμα που παράγεται από το υγραερίο, αλλά επειδή είναι σταθερός, λέει, την ώρα που θα χρειαστεί θα το έχεις, δεν μπορούν να δουλεύουν οι ΑΠΕ 24 ώρες, μπορεί να είναι λιγότερες ώρες που δουλεύει το υγραερίο, άρα έχουν συνδέσει την τιμή της με αυτό. Τώρα αν ο άλλος παράγει από τον ήλιο και δεν κόβει τη μόλα, δεν τους ενδιαφέρει. Μία αναξιοπιστία των πολιτικών που δεν θα έπρεπε, δηλαδή σε άλλες χώρες, Υπάρχουν και εφαρμογές στα κινητά που βλέπεις πότε είναι πιο φθηνό το ρεύμα, πότε δηλώνουν πιο πολύ για ΠΕ, ξέρεις τι χρέος έχει κάθε στιγμή, ενώ εδώ στο χρόνο συνολικά. Ας είναι λιγότερο το ρεύμα του υγραερίου. Mm. Λοιπόν, θα συνδέσω μια φράση του 84 του Orwell, που λέει πήγε ο ήρωας σε μια παλιά γειτονιά και ρωτούσε ας πούμε τους παλιότερους μεγαλύτερους ηλικία πώς ήταν τα πράγματα πιο παλιά, πριν σε αυτό το καθεστώς ας πούμε το δύσκολο που ήταν τότε. Και παρατήρησα λέει, ενώ μιλούσαν με ενθουσιασμό οι παλιοί άνθρωποι και περιέγραφαν λέει με ακρίβεια τα πράγματα πώς λέμε κανένα φράση τη Χούντα γίνεται τότε, τον εμφύλιο γίνεται τότε. Δηλαδή θυμότανε με ακρίβεια τα πράγματα και πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούσαν να τα περιγράψουν αξιόπιστα τι πραγματικά έγινε τότε, έτσι. Τι συνέβη τότε. Θυμόταν, βγήκε μια φορά έξω. Έπεσε ένας πυροβολισμός εκεί. Έκανε αυτό και είχαν ενθουσιασμό. Θέλανε να πούν, με αξιοπιστία όμως δεν μπορούσαν να μας περιγράψουν, να τον περιγράψουν τι γινόταν τότε. Αν ήταν καλύτερα ή αν ήταν χειρότερα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα συζητάμε τι έγινε με το σημείο.

0: να φύγετε να πάτε αλλού, που λέει η διαφήμιση. Λοιπόν, ακριβώς αυτά τα γυρίσματα γίνονται. Και όπως με έκανε εντύπωση που ρώτησε ο Κρατής ο Κασταλία για το ρεύμα, γιατί έχει ακούσει και αυτός ότι το είπε, συνδέεται με τις τιμές του αγροαερίου, δεν υπάρχει αξιοπιστία να βγει ένας να πει, ναι ρε παιδιά, είναι οι τιμές του αγροαερίου αυτές, ο Τσίπρα είπε αυτά, αυτό έγινε με το... με την ένταξή μας στο ευρώ και παίρνουμε τις ευθύνες μας. Και πάντα αυτό αρχίζουν, όχι ναι, έτσι, δεν ήταν ακριβώς οι τιμές του ρεύματος αυτές, είναι τα τέλη. Αυτό εκμεταλλεύουν την πολιτική και σου λέει και να είσαι αξιόπιστος, αυτό έχω καταλάβει εγώ, γιατί και στη δουλειά μου, όπως είπα την άλλη φορά που ζητούσε όλος χρήματα για συναλλαγή, και να είσαι αξιόπιστος δεν σε πιστεύει κανένας στο τέλος. Το έχουν αντιληφθεί η πολιτική και το μόνο που τους νοιάζει που εκεί πέρα σου λέει και να είμαστε αξιόπιστοι δεν θα μας πιστέψουν, γιατί θα παίζει πολύ προπαγάνδα, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Οπότε κοιτάμε μόνο να συνεχίσει το κόμμα μας να έχει τη δύναμη, να μπορεί να περάσει αυτά που θέλει χωρίς να... χωρίς να αντιδράμε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το εκτιμήσει κάποιος εδώ. Όπως είπε και πάλι ο Κρατής για τον... γι' αυτό με έδωσε πολύ ορμόμενος από αυτόν. Όπως είπε για τον Καποδίστρια.
1: Κατάλαβα.
0: Ότι εμείς τον αγαπήσαμε τον Καποδίστρια. Εσείς είστε τόσο πολύ δεν τον εκτιμήσατε. Δηλαδή ήταν ο πιο αξιόπιστος. Είναι αυτό που λέει ακριβώς ο Πλάδωνος. Λέει, θα στείλε κάποτε ένας δίκαιος, λέει. Θα είναι πραγματικά δίκαιος αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα τον εκτιμήσει κανείς. Δηλαδή θα συμβεί και αυτό. Γιατί δεν το έχουμε μέσα μας. Και να κλείσω, ας πούμε, νιτσεϊκά, να πω ότι δυστυχώς, λέει ο Νίτσε, δεν χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος για να βγεις τι συμβαίνει έξω. Mm-hmm. Και τι συμβαίνει εδώ και τι συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Με το που θα πας βλέπεις αμέσως τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσεις πολύ να το ψάξεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Μπράβο, απλώς λέει.
1: Μια ματιά φτάνει.
0: Ακριβώς, όπως είπε, πήρα πολύ θάρρος από τον κύριο. Δηλαδή, με το που πήγε, είδα την πράσινη νάδα, είδα αυτό, είδα αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε φιλόσοφοι. Φαίνεται, αλλά αυτό που δεν κατάλαβα με τον Νίτσε είναι άλλη η αλήθεια της λογικής, ότι πραγματικά ο άνθρωπος είναι πιο εύκολο να είναι καλός, αλλά κάνει τα πάντα για να γίνει κακός. Κυριολεκτικά τα πάντα όμως, βγάζει έναν κακό εαυτό και το προσπαθεί κιόλας. Ενώ το πιο εύκολο είναι να είναι καλός και είναι άλλη η αλήθεια της πραγματικότητας, λέει, και άλλη η αλήθεια της λογικής, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό που μας κυβερνάει εμάς είναι η λογική της πραγματικότητας. Η τρέχουσα. Αλλά αυτό λέει που δεν μπορώ να καταλάβω, λέει Νίτσε, η λογική της πραγματικότητας μας διαμορφώνει, εμάς μας επηρεάζει τόσο, ή εμείς οι ίδιοι, λέει, κατασκευάζουμε τη λογική της πραγματικότητας σε αυτόν τον κόσμο που θέλουμε στην Ελλάδα, αυτόν τον κόσμο που θέλουμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, αυτά μόνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, τριαντάφυλλε.

0: 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νότι Μαυρουδή.
1: Μπορείς να μου πεις τι δεν θα ήθελες να χάσεις μεγαλώνοντας, γιατί εδώ 2-3 φορές είπες είμαι 71 ετών. Αρκετά νέος φυσικά, δεν τίθεται ζήτημα.
2: Όχι, δεν είμαι αρκετά νέος. Είμαι στην περίοδο πια που φοβάμαι μη σηκωθούν τα όμορφα κορίτσια στο μετρό για να καθίσω. Δεν το θέλω αυτό. Κι όμως ενίοτε γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πω ότι είμαι νέος, αλλά έχω κέφι πολύ, Μάνο. Έχω κέφι να γράψω μουσική, να γράψω βιβλία, να συμμετέχω σε φεστιβάλ, να παίξω κιθάρα εδώ, κιθάρα εκεί. Τα δάχτυλά μου ευτυχώς είναι μια χαρά και δεν έχω πάθει καμία ζημιά υγείας. Έτσι, βλέπω συνομήλικούς μου, συναδέλφους κιθαριστές. Το ένα δάχτυλο έχει έτσι, το άλλο αλλιώς. Είναι μεγάλος αυτός, η αγωνία αυτή και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Ωστόσο έχω μια ανάγκη ενέργειας πάρα πολύ, σε διαβεβαιώ, και αυτό είναι που αναβάλλω το να πω ότι είμαι σε ηλικία ενός γέρου, για όνομα του Θεού. Όχι. Εξάλλου ο Χατζηδάκης έλεγε ότι αν δεν κολλήσει το μυαλό δεν υπάρχει γύρας. Εάν έχεις τη νόησή σου σε καλή κατάσταση δεν είσαι γέροντας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να ανέβω εγώ στο σπίτι μου στο Πήλιο, στη Μακρινίτσα, που έχει 78 σκαλιά, κάποτε τα ανέβαινα με πάρα πολύ ευκολία, τώρα εντάξει, τα ανεβαίνω μια χαρά ακόμα, γιατί δεν καπνίζω, δεν πίνω, κάνω υγιεινή ζωή, οπότε αυτό με κρατάει να τα ανεβαίνω τα σκαλιά ακόμα.
1: Και είσαι πάρα πολύ πιο αδύνατος από ό,τι ήσουν πριν από 20 χρόνια που έχουμε ξανακάνει συνέντευξη. Αλήθεια. Ο μόνος τρόπος πρόσβασης είναι τα 78 σκαλιά.
2: Ναι, μωρέ. Ναι.
1: Πάλι καλά, του ναυπλίου είναι περισσότερα.
2: Του ναυπλίου βέβαια. Γι' αυτό είχα πάει 2 φορές στο ναύπλιο όταν ήμουνα σε νεαρή ηλικία. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάω.
1: 999,
2: 999 σκαλιά, βέβαια, το γνωστό, βέβαια.
1: Πού έχεις γεννηθεί?
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, στην Καλυθέα, στην Αττική. Στην Καλυθέα, κοντά στην Τζιτζιφιές.
1: Ωραία. Από τη μία πλευρά είναι η θάλασσα του Φαλήρου.
2: Ναι.
1: Πολύ κοντά στις Τζιτζιφιές. Και από την άλλη είναι του Πηλίου το βουνό. Ποιος ήχος είναι καταλληλότερος για τα αυτιά σου τα καλοκαίρια?
2: Άκουσε να δεις, εγώ στο Πήλιο, επειδή το σπίτι μου είναι πάνω από ένα ποτάμι, πρώτα απ' όλα έχει τεράστια βλάστηση, ιδιαίτερα τώρα αυτή την εποχή, η βλάστησή του είναι κάτι απίστευτο. Έχω και τον ήχο του ποταμού, τον ήχο του νερού που κυλάει χειμώνα καλοκαίρι. Απλώς το χειμώνα κυλάει περισσότερο. Έχει τα χιόνια. Λοιπόν, αλλά και τώρα το νερό κυλάει συνεχώς. Ο ήχος είναι συνεχόμενος, δεν σταματάει ποτέ. Αυτό είναι η ωραιότερη μουσική. Λοιπόν, συν αυτό πρόσθεσε, επειδή σου λέω για βλάστηση, επειδή τα νερά, έχει πολλά νερά, τα πουλιά. Οργιάζουν τα πουλιά. Το βράδυ, τη νύχτα, επειδή το τοπίο είναι άγριο εκεί έτσι τα βράδια, όλο και κάποια αλεπού τρώει ένα ποντίκι ή ξέρω εγώ τρώει κάτι άλλο, μία γάτα, και ακούγεται ένα ουρλιαχτό θανάτου. Και μετά ακούς τα πουλιά, τον ήχο των πουλιών, τσίου τσίου και τα λοιπά, που σου είναι ένα ευχάριστο ακουστικό συνέστημα. Καπάκι, σου λέω, ένα ζώο που ουρλιάζει γιατί κάποιο άλλο μεγαλύτερο ζώο το κατασπαράζει εκείνη τη στιγμή. Η ζωή και ο θάνατος, όλα αυτά τα έχω. Επομένως δεν συζητάμε. Το Πήλιο. Παρόλο ότι στην Καλυθέα έχω όλες τις παιδικές μου μνήμες, μέχρι 25 ετών ζούσα στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα που ήξερα βέβαια, έτσι, γιατί η Καλυθέα πια. Προσπαθώ να, όταν πηγαίνω καμιά φορά, να ανακαλύψω πού ήταν το σπίτι, και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Ναι, το Πήλιο είναι πια η νέα μου, πώς το λένε, εδώ και 30, από το 1981. Είναι ο νέος τόπος κατοικίας. Παρόλο ότι μένω εδώ εγώ, στο Χαλάνδρι. Το σπίτι αυτό είναι δικό μου. Αλλά θεωρώ ως τόπο κατοικίας όταν πηγαίνω εκεί και γίνομαι άλλος άνθρωπος.

0: θέλω να μου πεις κάτι που το έμαθες μικρό παιδί και καθόρισε κατά κάποιο τρόπο την πορεία σου στη ζωή.
1: Ξέρεις τι, οι Πόντιοι, οι γονείς μου ήταν Πόντιοι, ποντιακής καταγωγής, εκεί γεννήθηκαν και μάλιστα πολλές φορές μιλούσαν ποντιακά μεταξύ τους. Η μεγάλη μου αδελφή, ας πούμε, η οποία είναι τώρα 78 χρονών, μιλάει τα ποντιακά και τα καταλαβαίνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γρή, δεν καταλαβαίνω. Ωστόσο, επανέρχομαι, οι Πόντιοι λοιπόν φέραν μαζί τους έναν πολιτισμό. Στην Ελλάδα, όταν το 22 ήρθαν εδώ, φέραν μαζί τους ένα πολιτισμό μαγειρικής, καθαριότητας και ηθικής. Η ηθική των Ποντίων που φέρανε στην Ελλάδα έχει γραφτεί και σε βιβλία, πώς το λένε, που θέλανε να έχουν μια έντιμη ζωή, αυτό το κούτελο καθαρό και τα λοιπά, είναι ποντιακής καταγωγής χειρονομία. Λοιπόν, η μάνα μου και ο πατέρας μου, όταν μελετούσα κλασική κιθάρα και μου δόθηκε η πρώτη ευκαιρία να συνοδέψω σε μία μπουάτ την Ντόρα Γιαννακοπούλου, μιλάμε για 1962, έτσι. Όταν λοιπόν χρειάστηκε, και επειδή ήταν βιοπαλαιστές οι δικοί μου, δύσκολα τα κατάφερναν, έλεγα και εγώ να δουλέψω με το όργανο που είχα μάθει, ας πούμε, να συνοδεύω την Ντόρα Γιαννακοπούλου στο γελαστό παιδί και στα τραγούδια του Ομήρου του Θεοδωράκη. Ήταν μετά το κυκλικό θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά που παρουσίαζε το Ένας Όμηρος του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Του Μπερνταμπίαμ.
1: Μπερνταμπίαμ. Λοιπόν,
0: και του Μίκη βεβαίως.
1: Βεβαίως. Όταν έπεσε η πρόταση και τα χρήματα για την τότε εποχή και τα λοιπά ήταν καλά και λέγαμε να φέρουμε αυτή την αμοιβή να την φέρουμε στο σπίτι μας, ας πούμε. Ήτανε πολύ καλή. Αλλά, βρε παιδί μου, θα πας να παίξει κέντρα σε ταβέρνες. Εν τω μεταξύ και είχε καμία σχέση με ταβέρνα. Ήταν το Συμπόσιο των Ευγενών. Είχες ακούσει γι' αυτό το μαγαζί? Ήταν από τις πρώτες μπουάτ, ας πούμε. Ένα υπόγειο, ήτανε μπουάτ όμως. Λοιπόν, του λέγανε οι άλλοι, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, έτσι. Λέγανε οι άλλοι, μην ανησυχείς, οι συγγενείς οι άλλοι. Με πήγαινε λοιπόν ένας θείος μου, για να μην μπω μέσα στη νύχτα και κάποιος με παρασύρει ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ήμουνα 16 χρόνο κάπου εκεί. Λοιπόν, και δικαιολογημένα τώρα, οι άνθρωποι ανησυχούσαν. Και δεν σταμάτησε η μάνα και ο πατέρας να μου λένε, άμα έρθει κανένας και σε πλησιάσει και σου μιλήσει, για να αυτό, πρέπει να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, πρέπει να αυτό, πρέπει να εκείνο, όλο πρέπει και πρέπει και πρέπει. Εμένα με ενοχλούσε αυτό, καθότι έφηβος και ήμουνα επάνω, είχα αρχίσει τις αμφισβητήσεις, ξέρεις τώρα, τις ηλικιακές φάσεις. Λοιπόν, με ενοχλούσε αυτό. Εντάξει, μεγαλώνοντας είχα πάρει τέτοιες δόσεις συμβουλών από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Κάποια στιγμή ο θείος σταμάτησε βέβαια να έρχεται μαζί μου, γιατί είδε ότι το περιβάλλον ήταν μια χαρά, είχε γνωρίσει και τον άνθρωπο που είχε το χώρο εκεί και τον εμπιστευόταν. Εξάλλου είχε δει πολλές φορές το Μάνο Χατζηδάκη, ο θείος, όπως και εγώ. Ήταν ένας πιανίστας με το όνομα Πάνος Τριανταφυλλίδης, θυμάμαι, ένας πολύ καλός πιανίστας, και ο Γιώργος Μούτσιος, συγχωρεμένοι και οι δύο τώρα, και τραγουδούσε ο κύκλος του CNS. Μάνο μου, ήτανε η φορά που εγώ είχα μαγευτεί με αυτά τα ελληνικά lead, αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια με τα εξαιρετικά ποίηματα για την υγρασία, όπως τα είχε ονομάσει ο Μάνος. Ο Μάνος λοιπόν ερχόταν τακτικά, γιατί ήταν και φίλοι με τον Γιώργο Μούτσιο. Ο Μούτσιος τότε ήταν τενόρος, ήταν ένας βαρύτονος. Λοιπόν, και ερχόταν τακτικά. Όταν ο θείος είδε το Χατζηδάκι εκεί, μία φορά είχε έρθει ο Μίκης για να δει την Ντόρα Γιαννακοπούλου να τραγουδάει, ή άλλες φορές τον Ελίτη, έβλεπε προσωπικότητες οι οποίες ερχόντουσαν, σου λέει, εντάξει, ο μικρός καλά είναι εδώ, και είχε σταματήσει. Εγώ όμως, σου επαναλαμβάνω, είχα πάρει τέτοια ποσότητα συμβουλών από μάνα και πατέρα που θυμάμαι πάρα πολύ καλά ακόμα και τώρα. Καμιά φορά κάνω αυτό που θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, μια καλή συμπεριφορά ας πούμε, και α, έρχεται η μάνα εδώ μέσα ως flashback ή ο πατέρας.
0: Σαν να σε επιβραβεύει δηλαδή.
1: Σαν να, εντάξει, έτσι, μια εικόνα επιβράβευσης. Η στάση των γονέων μου, κοίταξε, εγώ είχα πολύ καλούς γονείς, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν, δεν μπορείς να φανταστείς, σε μια περίοδο πείνας, η οποία ήταν βιοπαλαιστές, επαναλαμβάνω, και μου περάσανε τέτοια μηνύματα αγάπης προς τον κόσμο και προς το, αυτό την... Μου περάσανε την, αυτή την, την περίφημη συμπαράσταση στους αδύναμους.
0: Στην αλληλεγγύη,
1: γιατί και αυτοί ήρθανε στην Ελλάδα και βρήκε άλλους ανθρώπους αλληλέγγυους. Κατάλαβες. Γι' αυτό το ζήτημα, ξέρω εγώ τώρα που έχει παρουσιαστεί πολύ έντονα, των μεταναστευτών, παύλα, προσφύγων κτλ. Είναι το σημάδι της κουλτούρας του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Η μόνη διέξοδός μας είναι η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Αλλά τη μάνα και τον πατέρα δηλαδή, τους έχω ως τους κυρίως συμπαραστάτες της όποιας δικής μου πορείας και εξέλιξης. Ασφαλώς και με βοηθήσαν άνθρωποι. Ένας είναι ο Πατσιφάς, που από το ιδιωτικό, που ήμουνα ένας ιδιώτης και φτιάχνω τραγούδια έτσι για το κέφι μου, με έβγαλε προς τα έξω. Μου έδωσε την ευκαιρία να βγω στη δισκογραφία. Δεν μπορώ αυτό να το αποσιωπήσω για όνομα του Θεού. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με βοηθήσαν με μια κουβέντα, με μια χειρονομία καλής θέλησης. Δηλαδή είμαι τυχερός στη ζωή μου που βρήκα ανθρώπους που μπόρεσα. Έχω πολύ καλούς φίλους. Αυτό που το πας. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, Μάνο. Μπορώ να περηφανεύομαι για τους φίλους μου. Έχω ένα οικογενειακό περιβάλλον πολύ στέρεο. Μα πάρα πολύ στέρεο. Μια συντρόφισσα η οποία είναι φοβερή. Τα παιδιά μου που έχουν καλά παιδιά. Έχω 4 εγγόνια. Που έχουν πολύ καλά παιδιά. Μεγαλώνουν πολύ καλά. 2 έχει ο γιος μου και 2 η κόρη μου. Κατάλαβες.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ κάπου τελειώνει το δρομολόγιο. Σε λιγότερο από 11 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου, για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Τους ήχους ρύθμισε ο Παναγιώτης Χάλαρης, η κυρία Θησαυρούλα επί της υποδοχής, ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για τα μεσάνυχτα, πρώτα ο Θεός. Σας εύχομαι να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό σας ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, θα φτάσουμε μέχρι τις 7, παρεούλα, εδώ με πολύ ωραία μουσική, με καλή διάθεση, για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. 19 Μαΐου σήμερα. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1880. 211-1880-880, όχι. Κι άμα δεν παίρνει, πάρ' το ανάποδα που λέει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια.

Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας έχουν έρθει ήδη. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί που με έφερε στη δουλειά και μου έφτιαξε τη διάθεση. Απίστευτο κέφι για 4 παρά 4 το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Θα κάνουμε πολύ όμορφη παρέα, όπως κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς 5 με 7. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως ακούμε Μαρινέλα. Μια μέρα σαν κι αυτή είχε γεννηθεί η σπουδαία Μαρινέλα, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Μάρτη. Άφησε όμως σπουδαία παρακαταθήκη, σπουδαία τραγούδια, μια μεγάλη καριέρα, η μεγαλύτερη φωνή που γέννησε αυτή η χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, τον αγαπημένο Αρτοπιό από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει σε όλους. Φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ετοιμάζω μπουκίτσες με σοκολάτα, σοκολάτα μπουένο, μήλο και τυρί κρέμα. Ανατρίχιασε ο Χαλάβης. Ένα δάκρυ κύλησε.

Καλημέρα μου την αγάπη μου και στο φίλο τον Ανδρέα που ξεκινάει δρομολόγιο και μας έστειλε το μήνυμά του. Ημέρα μνήμης σήμερα. Ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμσούντα. Έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου. Για τον πολιτιακό ελληνισμό, αυτή η ημερομηνία υπενθυμίζει τον ξεριζωμό, τις χαμένες πατρίδες, τις αμέτρητες ψυχές που χάθηκαν άδικα. Θυμίζει τη δύναμη ενός λαού που κράτησε ζωντανή την ιστορία, την πίστη, την ταυτότητά του μέσα στον χρόνο. 107 χρόνια μετά παραμένει άσβεστο το αίτημα για διεθνή αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Η αναγνώριση είναι μια πράξη ιστορική που πρέπει να δώσει δικαιοσύνη, σεβασμό απέναντι στα θύματα, στους ξεριζωμένους πόντιους. Και βεβαίως η Τραπεζούντα, η Σαμσούντα, η Κερασούντα, η Αργυρόπολη ήταν τα κέντρα ενός ζωντανού ελληνισμού που συνδύαζε και την κουλτούρα, την πίστη, την ποντιακή ψυχή. Εκδηλώσεις ολόκληρη τη χώρα σήμερα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Οι Παναγιές Σουμελά είναι το απόλυτο σύμβολο αυτής της πίστης. Η ποντιακή διάλεκτος φυσικά, τα τραγούδια και οι χοροί, έτσι, που διατηρούν αλόβητη τη μνήμη των ποντίων ανά τους αιώνες. Φυσικά ακούμε Στέλιο Καζαντζίδη, ο απόλυτος τραγουδιστής που ερμήνευσε, που τραγούδησε για την ψυχή των ποντίων και που πάντα μέσα στην καρδιά του αναφερόταν στις ρίζες του. Επρόκειτο λοιπόν για μια γενοκτονία που δεν ήταν μόνο φυσική γενοκτονία. Προσπάθησαν οι Τούρκοι να καταστρέψουν και τον πολιτισμό. Αφού προσπάθησαν να αφανίσουν τους πόντιους, θέλησαν να τους ξεπαστρέψουν. Να ξεπαστρέψουν όλα τα ποντιακά χέρια, να ξεπαστρέψουν τα βιβλία τους, τη μνήμη τους, τα μοναστήρια, κάθε ίχνος ελληνικής παρουσίας. Δεν τα κατάφεραν όμως.

0: ακούσουμε λοιπόν τι μας ετοίμασε ο καλός μου συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Κάτσιος για τη μέρα αυτή μνήμης.
1: 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Ανάβωνε καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ανάβωνε καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτελέστηκαν και κρεμάστηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων. Ανάβωνε καιρή. Πατρίδα με όμορφη, καμία κι ανασπάλωσε.
2: Πανταχώθεν του Πόντου, αγγέλλοντες σφαγέ. Εις κερασούντα, εις τραπεζούντα και αλλού. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί, ελληνισμός Πόντου εξαφανιστήσεται. Με αυτό το τηλεγράφημα, η Επιτροπή Αποντίων ενημέρωνε για τα γεγονότα που αποτέλεσαν την αρχή του τέλους του ποντιακού ελληνισμού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε έτσι με χαρούμενη διάθεση την εκπομπή μας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους Πόντιους, τους αγαπημένους απανταχού της γης, όπου και αν μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε με τρομερή διάθεση.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: νύχτα μυρίζει για σεμί. Έτσι, γιατί είναι ανεβασμένη θερμοκρασία, γιατί αρχίζουν και μυρίζουν οι αβοανθοί, μυρίζουν τα νεράτζια, τα πορτοκάλια κτλ. Αρκεί να μην τα τρώσετε στη μισούργια το έτσι κατευθείαν, να κατάλαβες. Απλά να μυρίζεις, ρε παιδί μου, να είσαι σε τέτοια διάθεση. Ωραίο το για σεμί να το μυρίζεις τη νύχτα. Και το νυχτολούλουδο. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπημένε. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπάτημα ήδη. Και θα φτάσει μέχρι για 2 ώρες που θα περπατάει σήμερα. Εύκολα τον βλέπω μέχρι την Τρίπολη. Σιγά σιγά. Τον στέλνουμε για μαραθώνιο το Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες. Χαρούμενη τριτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλημέρα και στον Νίκο το Χαλκίδη, στη διανομή των εφημερίδων, που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Ραφίνα, εκεί όπου έχει πάει να παραδώσει εφημερίδες. Καλή εκπομπή και εμένα, ο παππούς ήταν από την Κερασούντα. Ημέρα μνήμης για εσάς τους πόντιους και φυσικά ημέρα, έτσι, μια σπουδαία μέρα για όλους τους Έλληνες που ξέρουν να τιμούν την ιστορία. Για τους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, που προσπάθησαν να τους αφανίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που επίσης έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή και όμορφη τριτούλα. Αυτό τώρα είναι να είσαι ένα κουρασγερόπλιο και να είσαι έτσι στο κατάστρωμα. Να πίνεις το κοκτέιλάκι σου.
1: Τι να
0: σου
1: πει από αυτό το κάπνιο,
0: έτσι. Τι να. Τι να σου πει από αυτό το κάπνιο στο κρασγερόπλιο. Νόμιζα ότι θα έλεγες για το χανταϊό. Ναι, ο Ντικάπριο. Τι σκηνή κι αυτή. Που είναι πάνω στο. Είναι πάνω στη σανίδα η άλλη. Και αυτός της κάνει ερωτική εξομολόγηση. Και δεν του λέει να κάνει πιο εκεί το ποπό της, να ανέβει κι αυτός λίγο στη σανίδα. Τίποτα. Αλαβάστρινη αυτή. Ο άλλος ήταν. Τότε το μεταξύ με το Τιτανικό είχε γίνει χαμός στις αίθουσες. Πηγαίναν όλοι, βλέπανε να δουν το Τιτανικό. Όλοι κλαίγανε, θυμάμαι. Εγώ είχα πάει με μια παρέα και δεν είχαμε βρει εισιτήρια για να καθίσουμε όλοι μαζί. Όπου ένας ήταν μπροστά, ο άλλος ήταν πίσω και δεξιά-αριστερά. Και όλοι κλαίγανε μέσα στο σινεμά. Μόνο εγώ γέλαγα.

Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα μετά από ανάλυση πολλών δημογραφικών δεδομένων. Γαλλία-Πολωνία, η γονιμότητα είναι σταθερή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα μετά το 2009. Στο Μεξικό, το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίζεται γύρω στο 2012. Στην Γκάνα, Νιγηρία, Σενεγάλη, μεταξύ του 2013 και του 2015. Σε αυτές τώρα τις χώρες, τι συνδέει όλες αυτές τις χώρες? Άρχισαν να μειώνονται τα ποσοστά γεννήσεων, διότι συνέπεσε με την απότομη αύξηση της δημοτικότητας της Google. Εμφανίζεται η Google, εμφανίζονται τα smartphones κτλ. Τέρμα το τσίκι τσίκι. Κατάλαβες? Κάτι εφαρμογές στα κινητά, κάτι όλα αυτά τα TikTok, τα Instagram, η τέλεια ζωή, ο τέλειος σύντροφος, η αναζήτηση κτλ. Του τέλου κτλ. Προχώρησαν λοιπόν σε μια μελέτη ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι και διαπίστωσαν ότι και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά των γεννήσεων, διότι ακριβώς ο κόσμος ασχολείται περισσότερο, λέει, με τα smartphones και τα λοιπά, και στον ελεύθερο χρόνο του παρατηρείται η ενασχόλησή του, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά ή αριστερά. Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζουν οι προσδοκίες, ο ιδανικός σύντροφος, το ιδανικό σπίτι, η ιδανική ζωή κτλ. Ξιδανικεύεται λίγο από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγωνίζονται οι παραδοσιακοί τρόποι του φλερτ και όλα αυτά. Και έτσι, για τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων φταίει το smartphone. Κατάλαβες?

0: Άλλη βέβαια από την πλευρά του έχει διαφορετική γνώμη, διότι μου λέει, δηλαδή, συγγνώμη, πριν το 2000 μου λέει, τι ήμασταν δηλαδή, επιβίτορες, και τώρα ξαφνικά μου λέει αυτό. Τι να σας πω, παιδιά, αυτά τα λένε το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, μεγάλα πανεπιστήμια, εδώ έχουν κάτι ασχοληθεί και τα λοιπά, έχουν κάνει κορυφαίες έρευνες. Μην κοιτάτε το εμείς εδώ πέρα που τα απλοποιούμε τα πράγματα. Αυτοί θεωρούν λοιπόν ότι η μαζική χρήση των smartphones και τα λοιπά έχει μειώσει απότομα τις γεννήσεις, τη γονιμότητα, διότι δεν υπάρχει έτσι διάθεση για φλερτ, δεν υπάρχει, δεν είναι δηλαδή ότι είσαι άφραγκος, είναι απλά επειδή ασχολείσαι με το κινητό. Ρε κάτι έρευνες που κάνουν αυτοί εκεί, πω. Και κάποιοι τις χρηματοδοτούν και όλες τις έρευνες που λέει και ο Παναγιώτης. Τώρα εδώ στα καθημάς, στα δικά μας τα πράγματα, σας είπα πριν που είμαι στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, άλλα πράγματα απασχολούν εδώ τους Έλληνες. Αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Πάμε να πούμε και λίγο τον καιρό, πριν πούμε πιο βαθιά, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, διότι και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές, κάποιες τοπικές βροχές εκεί στην κεντρική Μακεδονία, αλλά σε γενικότερη κατάσταση ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Εδώ στην Αττική 15-27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, να στείλουμε εκεί στα παιδιά που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζουν να φτάνει το σήμα των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στους αγαπημένους λοιπόν Θεσσαλονικείς που μας ακούν, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14-24 βαθμούς Κελσίου. Και καθώς λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το θερμόμετρο, τι σκεφτόμαστε όλοι, πώς θα πάμε στην παραλία. Πώς θα βγούμε καταρχάς στην παραλία, πώς θα εμφανιστούμε, αν δεν μπούμε εμείς στην παραλία και βγει η παραλία έξω, έτσι, όλα αυτά κτλ. Πώς θα φροντίσουμε τα μαγιό και όλα αυτά, αλλά έχεις, τα έχεις κάνει όλα αυτά, τα έχεις προνοήσει λέμε τώρα. Έλα μου όμως που μια βουτιά σε οργανωμένες παραλίες κοστίζει και μάλιστα πολύ. Δηλαδή αυτό που θα γίνει φέτος νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Ίσως και πέρσι ήταν πολύ ακριβά βέβαια, αλλά φέτος λέει αρχίζουν οι τιμές και ξεφεύγουν, πάνε σε άλλα επίπεδα.
1: Είναι απαγορευτικές. Είναι πανάκριβες.
2: Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
3: Είναι λίγο τσιμπημένες, γιατί εκτός την είσοδο που πληρώνουν, πληρώνουν και τις ξαπλώστρες, μετά δεν θα φας, δεν θα πιεις κάτι.
4: Έχει μετατραπεί το μπάνιο για τους Έλληνες σε πολυτέλεια.
3: Ναι, έχει μετατραπεί και δεν μπορούν ας πούμε, να το κάνουν κάθε μέρα, γιατί αν πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να βγει ο μέσος Έλληνας.
5: Θεωρώ πως αντί να προσελκύει κόσμο, τον κάνει να μην έρχεται και έρχονται μόνο τουρίστες, αλλά περιορισμένοι τουρίστες.

Λοιπόν, την αγάπη μου στο Θωμά, το φίλο μας που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη, καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε κέφι, έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για μένα είναι μια ταξιδιάρικη Τρίτη. Ταξιδεύω με τον άντρα μου τον Τάκη για το εξωτερικό. Πάμε προς το αεροδρόμιο, αμέ, αμέ. Μπράβο Έλενα, καλό ταξίδι. Να περάσετε καταπληκτικά και με το καλό να επιστρέψετε να μας πείτε πόσο ωραία περάσατε, πού πήγατε και πώς σας φάνηκε εκεί η κατάσταση, η φάση. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.

Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη, νέο new entry εκπομπής. Καλημέρα λέει Έρη, μου κρατάς καλή παρέα κάθε πρωί. Μου αρέσουν τα σχόλιά σου, όμως όταν παίζει ο ύμνος Slave to Love, δεν το πατάς ρε Πανάγου, δεν το πατάς λέει ο φίλος ο Βασίλης. Είσαι σκλάβος κι εσύ, είσαι σκλάβος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Εδώ παιδιά, ξημερώνουμε μαζί, σήμερα γλυκιά τριτούλα, 19 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, σε λιγότερο δηλαδή από 40 λεπτά από τώρα. Θα δεις στις 8 και 33 το απόγευμα. Και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία.

0: Εδώ τώρα γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Μάχη με τα προϊόντα, μάχη στα σούπερ μάρκετ. Πας, παίρνεις στο σούπερ μάρκετ, κάνεις το σταυρό σου και λες Παναγία μου, άντε πάλι μια εβδομάδα να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Πόσες αλλαγές θα έχουν γίνει σε αυτό το ταμπελάκι. Περνάς από το ράφι, βλέπεις άλλη τιμή τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έχουν προσλάβει υπαλλήλους να αλλάζουν τα ταμπελάκια δηλαδή. Μιλάμε για τρομερό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Καλά, να μην πούμε για τα καύσιμα. Κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει να πει, να μιλήσει για τερματισμό πολέμου, για συνθήκη ειρήνης, για επίθεση και γενικότερα αυτή τη σταθερή σκέψη που έχει πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάθε φορά οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν σαν χρηματιστήριο. Τις τελευταίες μέρες και πάλι το πετρέλαιο χτύπησε τα 111 δολάρια το βαρέλι. Εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία, σε όλη την Ελλάδα, αλλά στην Αττική είναι γύρω στο 2,10, έτσι, η μέση τιμή. Πανελλαδικά είναι πολύ πιο πάνω, ιδιαίτερα στα νησιά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα και φυσικά για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι καταναλωτές να βρουν λύσεις, οικονομικές λύσεις, αναζητώντας παντού τις προσφορές.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω που θα πάει αυτό.
2: Είναι τραγική η κατάσταση, δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
3: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
4: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
5: Έχει με 3 φύλλα αυτό.
6: Καλή τιμή.
5: Που είναι καλή η τιμή. 3,68. Το αντίστοιχο κοντεύει τα 5. Όχι μόνο αυτό, είναι και άλλο που θα μπορούσα, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερη ποσότητα και είναι αυτό και παίζω ανάμεσα στις μάρκες. Δηλαδή δεν είμαι κολλημένη εγώ, τι και να γίνει, παίρνω το ίδιο όσο και να πάει. Όλοι τις κοιτάμε, είναι κανείς που τις κοιτάει, δεν είναι. Ακόμη και αυτοί που έχουν. Κοιτάω πάντα τις προσφορές και πολλές φορές το καλάτι είναι μόνο προσφορές.
7: Έρχομαι κάθε μέρα για να βλέπω ποια έχει προσφορές να παίρνω και να τις χρησιμοποιώ άλλες μέρες.
6: Πηγαίνετε και σε άλλες προμήθειες.
7: Σε 3.
8: Ζητάνε τις προσφορές και κάθε μέρα έρχονται για τις συγκεκριμένες προσφορές.
9: Δεν βγαίνουμε, δεν φτάνουν. Αν παίρνουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, δεν φτάνει ούτε για ζήτο.
10: Για να πάρεις τον καφέ που θες, πόσα δρομολογία θα κάνεις ή έχεις κάνει?
11: Έχω κάνει ήδη 2, είμαι αναγκασμένος να κάνω και 3. Αν βρω καλή τιμή θα πάρω 3, 4, 5 συσκευασίες και έτσι με έναν τρόπο νομίζω ότι προφυλάσσω τον εαυτό μου. 2 ευρώ διαφορά, 2,90 διαφορά και φανταστείτε έτσι σε μια τιμή 8 ευρώ να βλέπεις μια διαφορά 2 και 3 ευρώ.
12: Ας πούμε το γάλα αυτό, εδώ που το πήρα 2,96, ναι. Αλλού, δεν λέω που αλλού, ναι. Έχει 3,10.
13: Περιμένω την ημέρα που θα βγάλουν το προϊόν που θέλω στο προσφορά.
0: Αυτό που παλιά αν ψώνιζες από ένα μαγαζί δεν έμπαινες με τη σακούλα αυτού του μαγαζιού στο επόμενο μαγαζί. Γιατί εντάξει, αισθανόσουν έτσι και μια ντροπή. Τώρα ψώνισα τώρα στον έναν άνθρωπο, πάω τώρα με τη σακούλα του προηγούμενου στο άλλο μαγαζί. Αυτό τώρα έχει γίνει η μόδα. Δηλαδή, πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ. Φεύγεις τώρα με τη σακούλα από το ένα σούπερ μάρκετ, μπαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ, παίρνεις άλλο προϊόν για να φτιάξεις ένα φαγητό. Δηλαδή, πας το γύρο εκεί στη γειτονιά, πόσα σούπερ μάρκετ υπάρχουν, πας εκεί. Παίρνεις ένα προϊόν από εδώ, ένα προϊόν από εκεί, ένα προϊόν από εκεί. Έχεις κάνει τη βόλτα, σου έχουν περάσει και 5-6 ώρες. Έχεις πολύ χρόνο. Ερούλα, ερούλα, γλυκιά τριτούλα με την όμορφη σου παρεούλα, λέει η φίλη η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Δικό σου το τραγούδι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραίο μουσική και επαναρχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα ξημερώσουμε together μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο, με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Να φτάσουμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έχουμε εδώ πέρα, περνάνε περατζάδα έξω από το στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά. Έχουμε διέλευση. Λοιπόν, πάμε να πούμε το εξής. Είχαμε αυτή την φοβερή φιέστα που έκαναν οι αεξίδες εκεί στη Φιλαδέλφια. Μια φιέστα η οποία βεβαίως είχε πάρα πολλά περιστατικά έτσι όμορφα για τους φίλους της ΑΕΚ. Και βεβαίως όμως είχε και κάποια μηνύματα. Εμένα μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ αυτό που είπε ο Λάζαρος Ρώτα. Ένα παιδί ο οποίος λέει, δεν θέλω να με κόψετε, θέλω να κάνω, λέει, μια δήλωση. Και θέλω να αναφερθώ στους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, στους ανθρώπους που παλεύουν με όλα όσα συμβαίνουν μέσα τους και που πολλές φορές δίνουν τέρμα στη ζωή τους, αισθανόμενοι ότι δεν έχουν κανέναν μαζί τους. Να στραφούν δεξιά, αριστερά, να βρουν ένα δικό τους άνθρωπο, να μιλήσουν, να εξωτερικεύσουν αυτό που νιώθουν, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τη ζωή. Τόσο όμορφα τα είπε ο Λάζαρος Ρώτα, να τον ακούσουμε.
1: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι βρίσκω αυτή τη τέτοια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό, και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
0: Ωραίος ο Λάζαρος, ο παίκτης της ΑΕΚ, γεννημένος το 1997. Τότε που περισσότεροι από εμάς ήδη ήμασταν στις δουλειές, δουλεύαμε. Αγέννητος ήσουν. Πότε γεννήθηκες, το 2000. Ωραία τα είπε ο Λάζαρος. Έτσι πρέπει. Και όσοι έχετε δίπλα σας ή νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι μόνος του, γυρίστε δεξιά, γυρίστε αριστερά, ψάξτε να δείτε στα βλέμματα των ανθρώπων αυτών. Μπορεί να δείτε κάποιον ο οποίος αισθάνεται μόνος ή μπορεί η περηφάνεια του να μην τον αφήνει να εξωτερικεύσει τι πραγματικά αισθάνεται. Αλλά αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να διαφέρουμε, θα πρέπει να κοιτάμε και λίγο το διπλανό μας. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια και το χρόνο. Αλλά είπαμε, τη διαφορά την κάνει ο άνθρωπος και ο χαρακτήρας. Αν λοιπόν είτε εσείς οι ίδιοι παλεύετε με σκοτάδια, είτε κάποιος άνθρωπος που πιστεύετε ότι δεν είναι πολύ καλά, έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδική, χωρίς να γνωρίζω πολλά από ψυχολογία, απλά από εμπειρία, θεωρώ ότι ένας καλός φίλος, ένα καλό αυτή, μια όμορφη συμβουλή, μια ηρεμία, ένας κατευνασμός των συναισθημάτων και πάνω απ' όλα λίγο χιούμορ μπορεί να σώσουν πολλές καταστάσεις. Πρέπει να τα παίρνουμε όλα λίγο στην πλάκα. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα σοβαρά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί μόνο έτσι, μόνο με το χιούμορ ξορκίζουμε το κακό. Το χιούμορ είναι η μεγαλύτερη άμυνα και η μεγαλύτερη δύναμη ενός ανθρώπου και είναι και ένδειξη ευφυΐας. Άρα λοιπόν, θα το ρίχνουμε στην πλάκα, παιδιά, κάθε πρωί εδώ, για να ξεπερνάμε όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που μας απασχολούν, διότι από την ώρα που θα ξημερώσει μέχρι την ώρα που θα πέσουμε στο κρεβατάκι μας, όλοι κάτι θέλουν από εμάς. Ας θέλουν λοιπόν, αρκεί να μην μας πάρουν το χαμόγελό μας. Λοιπόν, words don't come easy, λέει ο φίλος εδώ.
2: Ο Δαβίδ.
0: Ντέιβιντ. Θα έρθει και ο Γολιάθ τώρα.

Καλημέρα, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα παιδιά, όλα έχουν ανέβει, μόνο οι μισθοί δεν έχουν ανέβει. Τι θα απογίνουμε, λέει, μόνο ο Θεός ξέρει. Καλά, όλα έχουν ανέβει, τώρα είναι και σχηματικό εγώ, μην το λες τώρα, δεν είναι. Είπαμε πριν. Να μιλάς για τον εαυτό σου, λέω, χαλαρή.

Αυτό πάλι με τους Θεσσαλονικείς εκεί πέρα, με την καθαριότητα που βγάλανε μια ανακοίνωση μάλιστα για την καθαριότητα εκεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, που πετάνε, τώρα είναι σε κάποια σημεία που πετάνε κάτι πράγματα, ας πούμε, απίστευτα. Βάρκες, λέει. Βάρκες. Βρέθηκε βάρκα. Βρέθηκε βάρκα στα σκουπίδια. Βρέθηκε κάσα. Φέρετρος. Αλήθεια.

0: λεκάνη. Στην τουαλέτα. Άνευ Καζανακίου. Άνευ. Δεν ήταν σε τάκι, δεν ήταν. Ναι. Ήταν. Βρέθηκαν Στέφανα. Στέφανα γάμου, κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω την ιστορία.
0: Αυτή η ιστορία είναι, θα ήταν μαγική. Από επίσης από κάποιο εκεί μέρος που έγινε, από κάποιο αντιδραστήριο τέλος πάντων, βρέθηκαν τεστ. Τεστ, όχι εγκυμοσύνης. Διάφορα ρε παιδί μου, τεστ, αντιδραστήρια. Από αντιδραστήρια, ξέρω εγώ κάποιο υλικό τέλος πάντων, απόβλητα, εργαστηριακά απόβλητα. Τεστ COVID και τέτοια. Ειρηνική στη λέει, έτσι το.

0: Εκεί οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου είναι πραγματικά σε απόγνωση, έβγαλαν μάλιστα και ανακοίνωση, ζήτησαν να αλλάξουν με κάποιο τρόπο όλα αυτά που συμβαίνουν, να βελτιωθεί η κατάσταση, να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου όσοι έχουν κάποια ογκώδη αντικείμενα, διότι και αυτοί δεν μπορούν να τα συλλέγουν όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να πάρω όλες τις τηλέφωνα, γεια σας, μια κάσα έχω.
1: Μαζί με τα Στέφανα.
0: Μαζί με τα Στέφανα. Πάει σε τάκι αυτό. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80. Στείλτε τα μηνύματά σας, να πούμε μια όμορφη καλημέρα, καθώς γλυκοχαράζει μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά. Εσείς αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Και βεβαίως όλα αυτά μας έχουν προκαλέσει πολύ γέλιο για όλα αυτά τα απόβλητα που βγάζουν εκεί στην Θεσσαλονίκη σε κάποιες περιοχές. Και φυσικά με ένα viral video που μου έδειξε ο Παναγιώτης ο Χάλαρης και αύριο θα έχουμε εκτενή αναφορά με κάτι κεφαλάρια και μια γιαγιά εκεί που έχει γίνει viral στο TikTok, που βρήκε στα σκουπίδια κάτι κεφαλάρια από κρεβάτια και επειδή πρόλαβε ένας πλανόδιος εκεί να τα μαζέψει, αυτή έσπευσε να τον εμποδίσει, να του πιάσει το τιμόνι και να αρχίσει τα γαλλικά. Θα έχουμε αύριο εκτενή αναφορά στο θέμα αυτό. Για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, να πούμε δύο ειδήσεις που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Συνελήφθησαν Τούρκοι στη Λέσβο, προσπάθησαν να περάσουν σφαίρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου, στα χέρια των αστυνομικών έμπεσαν στη Λέσβο δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα 200 σφαίρες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου, αρνούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αστυνομικών για το πώς προμηθεύτηκαν τις σφαίρες αυτές και πού θα κατέληγαν. Οι 200 σφαίρες ήταν κρυμμένες μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού των Τούρκων, οι οποίοι με πλοίο πέρασαν από τα τουρκικά παράλια στο ελληνικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους αποκάλυψε το επικίνδυνο φορτίο. Ήδη η αστυνομία έχει ετοιμάσει όλα τα έγγραφα, ενημερώθηκε και η Ιντερπολ για να γύρει έρευνα. Εάν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στις τουρκικές υπηρεσίες, αν έχουν κάποια σχέση δηλαδή με κάποια οργάνωση.

Λοιπόν, το άλλο πάλι εκεί στη Σταβορίζια, με ολόκληρη εγκληματική οργάνωση, η οποία πλάκωναν στο ξύλο ανθρώπους, τους πέραν τα χωράφια και τους πέραν και τις επιδοτήσεις. Τι άλλο θα ακούσουμε για εκείνα τα μέρη, όπου ένας θείος μαζί με τα νύψια του είχαν στήσει ολόκληρη οργάνωση, εκβίαζαν, έβριζαν, χτυπούσαν και έπαιρναν τις περιουσίες κάποιων ανθρώπων και τους έπαιρναν μάλιστα και τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. 600.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια.

Πάμε μας την καλημέρα μας στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλή Τρίτη να έχεις με υγεία και αγάπη. Πηγαίνει προς τη δουλειά και εκείνη. Χαράζει σιγά σιγά η μέρα.

0: καθώς καλοκαιριάζει, υπάρχουν αρκετές περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας. Μα θα μου πείτε φέτος, ήταν μια χρονιά που υπήρξε βροχόπτωση. Σε μάλιστα σε αρκετές περιοχές της χώρας υπήρξε και έντονη βροχόπτωση. Τι πραγματικά συμβαίνει, άλλα τα χείλη των ασεβών. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 νησιωτικοί δήμοι που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εσίμη, Πάτμος, Αστυπάλαια έχουν στεγνώσει τα νησιά από νερό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος.
1: Η μόνιμη αφαλάτωση, η οποία την υπολογίζουμε να γίνει προ το τέλος του χρόνου, και για να προχωρήσουμε γρήγορα στις διαδικασίες για την τοποθέτηση μισθωμένης αφαλάτωσης, γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε και την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Αναγκαζόμαστε να μπούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι μήπως και μειωθεί η γραφειοκρατία και προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην αλλαγή, στην επισκευή, συντήρηση των αφαλατώσεων. Παράγουμε το νερό, δεν μας το στέλνει ο Θεός δώρο από πουθενά. Καταλαβαίνετε το τι κόστος έχει η παραγωγή του νερού και πόσο ασύφορο είναι η παραγωγή και η διανομή του νερού στα κριτικά νησιά μας.
3: Γίνεται μέσω του μέτρου αυτού έκτακτη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή ήδη μια απαλάτωση σε λίγες μέρες από σήμερα θα ξεκινήσει στην περιοχή κάπου όπου είχαμε και πρόβλημα εκεί. Άλλη μια απαλάτωση θα μπει στην περιοχή της Σκάλας στο λιμάνι. Θα την νοικιάσω αυτή. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος για το καλοκαίρι, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά για να είμαστε.
0: Πιστεύαμε λοιπόν ότι είχε απομακρυνθεί το σενάριο της λειψιδρίας σε αρκετές περιοχές. Φαίνεται ότι δυστυχώς δεν συμβαίνει για όλη τη χώρα κάτι τέτοιο. Παρότι ήταν ένας χειμώνας που ειδικά για την ηπειρωτική χώρα έριξε τόσο πολύ, που θεωρητικά έχει απομακρυνθεί το σενάριο της έλλειψης νερού. Βέβαια την αύξηση τη φάγαμε, έτσι. Εμείς είχαμε φάει την αύξηση στο νερό, στην ΕΙΔΑΠ, διότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα με το νερό, έτσι. Υπήρχε αυτός ο φόβος λειψιδρίας. Εντάξει. Έβρεξε τελικά ο Θεός, οι ταμιευτήρες γεμίσαν, αλλά το κόστος αυξήθηκε. Είναι πολλοί αυτοί που μιλούν και λένε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο λογαριασμός του νερού, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν, παρότι η κατανάλωση είναι ίδια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: κίνηση. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στην ομάδα εδώ των παραπολιτικών, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, θα φτάσουμε μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, αλλαγή σκυτάλης. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει. Ξημέρωσε, σιγά σιγά. Ξημέρωσε αυτή η γλυκιά και όμορφη τριτούλα, 19 Μαΐου 2026. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ημέρα μνήμης των ανθρώπων που πάλεψαν να διασώσουν όχι μόνο τη ζωή τους, να διασώσουν τον πολιτισμό τους, να διασώσουν τα έθιμά τους και που αξίζουν το σεβασμό μας. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή για αυτή την ώρα. 6 και 5 πρώτα λεπτά, έχει 17 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη μας. Στα Ιόνια νησιά 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης παρόμοια θερμοκρασία από 15 έως 17 βαθμούς. Και στην Κρήτη μας την όμορφη, εκεί η θερμοκρασία πάντα είναι πιο ανεβασμένη, 18 με 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Ο καιρός θα είναι καλός, γενικά έτοιμο σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε στην Δυτική Μακεδονία, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, να έχουμε κάποιες σποραδικές βροχές. Ίσως και στη Θεσσαλία ρίξει κάποια βροχούλα, ποτιστική κυρίως. Αλλά έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη Ματίνα που έστειλε το μήνυμά της με τα ωραία τα νησιώτικα. Εμείς λέει στη Ζάκυνθο έχουμε τον Κάγιο. Άκουσε την Ιακωβίδη, κάποια στιγμή ή αλλιώς Καντάδες Ζακυνθινής. Καλημέρα σε όλους, να σε καλά Ματίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Στην όμορφη Ζάκυνθο, όλα τα νησιά του Ιωνίου είναι καταπληκτικά, υπέροχα, όλα τα νησιά μας είναι υπέροχα, απλά έτσι στο Ιόνιο έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία όπως καταλαβαίνετε.

πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί το θέμα της δημιουργίας νέων κομμάτων από την Μαρία Καριστιανού, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί και αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 26 του Μάη. Εκεί θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις στο Θησείο με μεγάλη συγκέντρωση που θα έχει προεκλογικό χαρακτήρα, με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Και όλα αυτά αλλάζουν, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό, με τον ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του να φιλορροεί, έτσι, και την Νέα Αριστερά επίσης να βρίσκεται σε τροχιά διάλυσης. Θα έχουμε μια περίοδο που θα είναι παρατεταμένη, θα έχουμε παρατεταμένες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, θα σηματοδοτήσουν τις εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε προς τις κάλπες. Εκεί λοιπόν θα έχουμε αλλαγή συσχετισμών. Πρόσωπα θα μεταφέρονται από ένα κόμμα στο άλλο, νέα πρόσωπα θα μπαίνουν στο παιχνίδι, νέα κόμματα, νέοι συσχετισμοί, συνεργασίες, όλα θα τα δούμε νομίζω αυτό το διάστημα. Τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για μια συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ τις τελευταίες ώρες το Λος Άντζελες δοκιμάζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έγινε κάλεσμα στους κατοίκους εκεί να εκενώσουν τα σπίτια τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες.

Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ένα θέμα που δείξαμε και εδώ χθες στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού από τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή. Έχει βγει μια απόφαση του ΣΤΕ, στην οποία άνθρωποι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα καλούνται να γυρίσουν πίσω κάποια ποσά, και αυτό διότι έχει παρέλθει η τριετία. Η τριετία που κόβεται, μειώνεται η σύνταξη. Επίσης, όσοι, αυτό λέει η απόφαση του ΣΤΕ, όσοι παίρνουν δική τους σύνταξη, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη χειρίας από τον σύζυγο ή τη σύζυγο, την εθνική σύνταξη. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση του ΣΤΕ έρχεται πια νομοθετική ρύθμιση, πολύ σημαντική είδηση, κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά λοιπόν όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, αυτό σήμαινε ότι χιλιάδες χείροι θα έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα στο δημόσιο. Πρόκειται λοιπόν για μια νομοθετική ρύθμιση ανάσα. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία Σταβορής διακβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψυχοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και κλέβαν χωράφια. Οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό έρισμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Ο ρόλος των Νέζη και Κανταδάκη. Στήλιος και Σπανάκης επικρατέστερη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μορφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κληθεί η διαγραφή του βουλευτή των Χανίων. Χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ Αμερικής και Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών, όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Ντοκιμαντέρ με χρήση υψηλής τεχνολογίας ανασυνθέτει τον Ιερό Ναό του Απόλλωνα και αποκωδικοποιεί τα μυστήρια. Εφημερίδα Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων, οι οποίες αφορούν βουλευτές, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται σήμερα προς ψήφιση με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στόχος να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αγάπη Ισμπόκου, η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικό είναι ο στόχος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως τόνισε η νεοεκλεγής πρόεδρος Αγάπη Ισμπόκου.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο, λήξη συναγερμό, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Και συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά στο Πεκίνο. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, λιμενικό νοσοκομεία, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις, οργανισμούς. Τέλος, το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωση έως το 2027. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στα 2.11 η μέση τιμή της βενζίνης, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες.

Στην παραλία του Αγίου Σώστη ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό της Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024, πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη.

Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοντα από Κάρπαθο και Δημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Και αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα, σήμερα είμαστε όλοι οι πόντιοι. Πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για την γενοκτονία. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ.

Φυλακές Πάτρας, 7 νεκροί σε 1,5 μήνα. Κρατούμενοι μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών για ανεπίτρεπτες συνθήκες. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στο στόλο αλληλεγγύης.

εφημερίδα Κόντρα, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριωτ, ατακτή υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, άρπασαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στεγαστικό αδιέξοδο, στην Αθήνα το ενοικίο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10.

εφημερίδα Ριζοσπάστη, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακύρεχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: 6 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στου 90,1. 19 Μαΐου 2026 σήμερα, με πολύ καλό καιρό και βεβαίως με πάρα πολλές απορίες οικονομικού τύπου, διότι τις τελευταίες ώρες έχει βγει στη δημοσιότητα ότι το κόστος της στέγασης το γνωρίζαμε ότι είναι πολύ ψηλό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως είναι ότι για μια θέση πάρκινγκ η τιμή του μπορεί να έχει εκτοξευθεί ακόμη και 400% για μια θέση στάθμευσης. Μια θέση στάθμευσης λίγων μόνο τετραγωνικών. Είναι δυσέβρετη η χώρη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τους ανθρώπους, για τους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους και μετά, αφού βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κίνηση, μετά είναι εγκλωβισμένοι και στο να βρουν θέση στάθμευσης επιστρέφοντας στο σπίτι τους ή πηγαίνοντας στη δουλειά τους για να δουλέψουν. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θέμη Μπάκα, που είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της E Real Estates, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω με τις θέσεις στάθμευσης. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι υψηλές τιμές και για τι τιμές μιλάμε?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής. Σύμφωνα αυτή τη στιγμή με το Μητρό, με την Γενική Γραμματεία Περιφερειακών Συστημάτων, το Μητρό Μεταβίβασης Πίεση, το Μητρό Μεταβίβασης Ακινήτων, βλέπουμε το εξής, ότι στο Δήμο Αθηναίων, να ξέρουν οι ακροατές μας, από το 2019 έως το 2025, το μέσο τίμα μεταβίβαση για θέσεις στάθμευσης έχει αυξηθεί κατά 742%.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Είναι ο κλάδος εκείνης της ουσίας που καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Σας δω και πάλι. Από 146 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το 2019, το 2025 κλείσαμε περίπου με 1.084 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, συν 742% αύξηση στο μέσο τίμημα να μεταβίβαση θέσης στάθμευσης ανεπιστημονικού μέτρου στο Δήμο της Αθήνας. Αυτά είναι στη στοιχεία του Γενικής Γραμματείας του Περιφερειακού Συστημάτων. Τώρα, οι περιοχές που καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις ποσοστιαία όσον αφορά τις τιμές πώλησης, θα δούμε ότι είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Οι περιοχές όπως είναι ο Νέος Κόσμος, η περιοχή της Καλλιθέας, που εκεί πρέπει να βάλεις μέσον το βράδυ, να βάλεις μέσον για να μπορέσεις να βρεις μια θέση, ναι, για να μπορείς να σταθμεύσεις. Η περιοχή των Αμπελοκήπων, η Κυψέλη είναι μια περιοχή με τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν διανυκτερεύσει αυτοκίνητός τους και να δεν μπορούσαν να βρουν μια θέση στάθμευσης και να πάνε για ύπνο οι άνθρωποι. Επιπλέον βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και υψηλές τιμές να καταγράφονται και σε περιοχές οι οποίες πλέον είναι περιοχές που δεν το περιμένουμε στο παρελθόν να έχουμε τόσο μεγάλη κινητικότητα, δηλαδή το Μαρούσι, ναι, και βλέπουμε πάλι πολύ υψηλές τιμές. Και υπάρχουν και ακραία παραδείγματα.
0: Όπως. Δηλαδή
1: υπάρχουν ακραία παραδείγματα που αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε τιμές ακινήτων, τιμές πώλησης για θέσεις στάθμευσης, οι οποίες μπορούν να αγγίζουν και τις 10.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
0: Πόσο είπατε?
1: 10.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι ο της Αθήνας, στην περιοχή του Κολονακίου,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια αναρτημένη αγγελία για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που μια θέση στάθμευσης των 20-25 τετραγωνικών μέτρων ζητούσε 500.000 ευρώ. Και λες τώρα, πιο πολύ ακριβή είναι η θέση στάθμευσης για το αυτοκίνητό σου.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά
1: πόσο κάνει το αυτοκίνητό σου?
0: Με μισό εκατομμύριο παίρνεις διαμέρισμα. Και καλό διαμέρισμα.
1: Και έχει και θέση στάθμευσης
0: ακριβώς.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που τις έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου μια θέση στάθμευσης είναι στην Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: είχε 1.000.000 ευρώ. Και λέει, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Ναι, εντάξει. Στην Γλυφάδα εγώ είδα κάτι νούμερα, δηλαδή 12 τετραγωνικά στη Γλυφάδα, 50.000 ευρώ.
1: Ναι, αυτά.
0: Και Σαριανή, 18 τετραγωνικά, 40.000.
1: Ναι, αυτά, ξέρετε, είναι λίγο περίεργα, αλλά έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: Στις συγκεκριμένες περιοχές τώρα, το συζητάμε για 10 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά μέτρα, 25, μισό εκατομμύριο ή 30 τετραγωνικά μέτρα, 1.000.000. Εδώ κάτι συμβαίνει και ήταν περισσότερο, έχει δημοσιονοστό, εδώ κάτι να ψάξει λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όταν αναφέρουμε το εξής, είναι ένας σημαντικός, μάλλον ένας βασικός παράγοντας,
0: ναι,
1: που καθορίζει την καθημερινότητά μας. Πλέον οι θέσεις στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, και όχι μόνο πλέον στην Κυψέλη που λέγαμε,
0: ναι,
1: ή μόνο στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, θα σας πω, σε διάφορα στην Ηλιούπολη αυτή τη στιγμή ακόμα, στην Αγιερούπολη, στο παλαιό Φάληρο. Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη θέσης στάθμευσης σε ένα σπίτι είναι τόσο πολύ σημαντική και τόσο σημαντικός παράγοντας ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε πλέον.
0: Επίσης από ό,τι καταλαβαίνω αυξάνει και την αξία του ακινήτου, αν κάποιο ακίνητο έχει θέση στάθμευσης.
1: Θα σας πω και στο δίκιο αυτό.
0: Τώρα αυτές οι τιμές που μας λέτε είναι η θέση στάθμευσης πιλωτής ή κλειστού γκαράζ.
1: Έχουμε αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Παλαιότερα συζητάγαμε για θέση στάθμευσης, συζητάγαμε όλοι μας κυρίως για μια κλειστή θέση στάθμευσης δική σου,
0: ναι,
1: δική σου γκαράζ. Πλέον σε μεγάλο ποσοστό μιλάμε για θέσεις στάθμευσης που είναι με διαγράμμιση σε κάποιο υπόγειο. Δηλαδή δεν υπάρχει κλειστή δική σου γκάραζ τόσο πολύ εύκολα όπως το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Ή αλλιώς επιλωτές. Εδώ να αναφέρουμε το εξής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων όταν μισθώνουν ένα σπίτι δεν δίνουν μαζί και τη θέση στάθμευσης. Μισθώνουν ξεχωριστά. Σου λέει θα πάρω εγώ το πρώτο 800-900 ευρώ από ένα σπίτι. Και αν θες και τη θέση στάθμευσης πήρες σε μόνο 100-150. Αυτό είναι λίγο παράλογο.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχουμε
0: επιτρέπεται αυτό να νοικιάζεται.
1: Επιτρέπεται, είναι διαφορετική ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα. Ακόμα και στην πιλωτή είναι διαφορετική.
1: Μπορεί να παίζουν όλα συμβόλαια. Είναι παρακολούθημα. Μπορεί, άμα είναι παρακολούθημα, όχι, όμως πολλές φορές σας λέω και πάλι, είναι διαφορετική ιδιοκτησία. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας η θέση στάθμευσης που πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει έξω βόλτα το βράδυ, δεν πάει να δει τους φίλους του, δεν πάει να πάει σινεμά, δεν πάει θέατρο, επιστρέφει τάξη στο σπίτι του για να προλάβει πριν το δίνει γυρίσουν οι άλλοι γείτονες να πιάσει τη θέση. Δηλαδή σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας πλέον, είχαμε κάποια προβλήματα, είναι αν θα γυρίσουμε γρήγορα να προλάβουμε τη θέση στάθμευσης στο γείτονα. Ενώ πλέον,
0: καλά, έχουμε δει και κάποιες πρακτικές, κύριε Μπάκα, τώρα με κάποιους ας πούμε που βάζουν παλιά μηχανάκια ας πούμε. Συγχωρώ, το έχω δει αυτό.
1: Αυτό που λέτε να ξέρετε, το κάνει ερώτηση μια φάση τροχέα. Είναι δυνατόν ένα μηχανάκι, λέω, που είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και τόσα χρόνια, ή αλλιώς αντί να πάρω παρκάρι οριζόντια, παρκάρι κάθετα επίτηδες για να πιάνει τη θέση, μπορώ να κάνω κάτι. Μου λέει ότι εφόσον έχει πινακίδα, εφόσον υπάρχει πινακίδα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, βάζω ένα παλιό μηχανάκι. Η χειρότερη απόψη ξέρετε ποιο είναι. Αυτό
0: ναι.
1: Πάνε και βάζουν γλάστρες, σημαίες,
0: ναι.
1: Πάνε και βάζουν διάφορα αντικείμενα.
0: Μπάζα.
1: Λες και είναι η διεκτυσία χρυμπάρης ή η διεκτυσία τους. Ναι. Πάμε να πούμε το εξής.
0: Εγώ έχω δει, να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει κατά κόρον είναι κάτι χρέπια μηχανάκια που κάνουν,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Κάτι τώρα μιλάμε για... Δεν κουνιούνται, δεν έχουν, δεν είναι λειτουργικά. Και τα τοποθετούν στους δρόμους και αμέσως μετά όταν φτάνει το αυτοκίνητο παίρνουν το μηχανάκι, το ανεβάζουν στο πεζοδρόμιο και παρκάρουν το αυτοκίνητο μπροστά από εκεί που είχαν πιάσει τη θέση.
1: Έχετε δίκιο. Το πιο είναι ότι αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν και προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Να σου πει ένα λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λειτουργεί,
0: ναι,
1: πάρα πολύ όμορφα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε στις γειτονιές μας εμείς πολύ μεγάλα καταστήματα. Έχουμε σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλα,
0: ναι,
1: αλυσίδες έχουμε.
0: Ναι.
1: Τα οποία αυτά σούπερ μάρκετ τι έχουν. Έχουν υπόγεια πάρκινγκ, ισόγεια
0: πάρκινγκ. Να αξιοποιηθούν, πάρκινγκ, λέτε.
1: Τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Λένε, έλα εδώ, εφόσον έχεις αυτή τη θέση στάθμευσης, όταν το σούπερ μάρκετ κλείνει 9 η ώρα το βράδυ και ανοίγει το πρωί στις 8, 9 το βράδυ με 8 η ώρα το πρωί, για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι πληρώνουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο με το μήνα, θα μπορούν να παρκάρουν σε αυτές τις θέσεις. Και ο Δήμος δίνει κίνητρα φορολογικά, δίνει όλη δημοτικά τέλη στη συγκεκριμένη επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει ένας φύλακας που φυλάει το προσεχώ στοιχείο που λέγεται είτε αυτοκίνητο είτε λέγεται θέση ή έγκριση σούπερ μάρκετ. Παράλληλα βλέπουμε όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές, γιατί το να λέμε το πρόβλημα το καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι η λύση. Όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές σε περιοχές που είναι πύκνο κατοικημένες, περιοχές που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης, τι λένε. Είσαι υποχρεωμένος, σου δίνω και κίνητρο να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσεις επιπλέον θέσεις στάθμευσης συμπολιτική που φτιάχνεις στο υπόγειο. Δηλαδή σου λέει σκάψε άλλο ένα
0: όροφο
1: στα κάτω.
0: Ναι.
1: Και αν το κάνεις
0: με τα ενίκια τι γίνεται, κύριε Μπάκα, με τα ενίκια σε θέσεις στάθμευσης, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή ακολουθούμε περιπτώσεις όπως πολλές φορές συζητάμε τα σπίτια. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό για μια θέση στάθμευσης 12 τετραγωνικά μέτρα 160-170 ευρώ. Στο Γκίζι 10 τετραγωνικά μέτρα με 200 ευρώ. Και να σου πω κάτι, τα 10 τετραγωνικά μέτρα, να ξέρει ο κόσμος, Δεν είναι πολύ μεγάλη θέση.
0: Είναι οριακή η θέση, ναι.
1: Είναι οριακή, γιατί, ακούστε συμβαίνει. Πλέον αν τα αυτοκίνητα πιο πολλά, είναι πιο φουσκωμένα τα αυτοκίνητα. Οπομένως και ένα αυτοκίνητο μικρό να έχεις, είναι φουσκωμένο προς το αυτοκίνητο αυτό αν εκτεθεί, είναι μεγαλύτερο όγκο.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπομένως μιλάμε για οριακές θέσεις. Και το πρόβλημα που υπάρχει πλέον, επειδή αυτές οι θέσεις είναι σε διαγραμμίσεις και δεν είναι ανεξάρτητες, έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα στις προσκατοικίες του 90, του 95, του 2000, που είχαν βγάλει πολλές θέσεις κοντά η μία στην άλλη και έχουν και κολόνες στο υπόγειο. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτές τις θέσεις τα πρώτα. Δηλαδή πολλές φορές πάρουν...
0: Κακές κατασκευές.
1: Να νοικιάσει το πάρκι, σου λέει ευκαιρία, θέλω μου, σου λέει βρήκα ευκαιρία στην περιοχή μου. Για μπες στο πάρκι και βγες, να δεις, αν μπορείς να μπεις και να βγεις.
0: Μάλιστα.
1: Από τις κολόνες που υπάρχουν. Γενικά και καταγράφουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 108% την τελευταία εξαετία. Δείχνουμε στο Παγκράτη παράδειγμα για 15 τετραγωνικά μέτρα, το 2020 ήταν στα 120 ευρώ, φέτος συζητάμε αυτή τη στιγμή για 250 ευρώ. Δηλαδή όσο και όλο παλιό είναι γκαστονιέρα και λέγαμε ένα φοιτητής αυτή μια γκαστονιέρα με 250 ευρώ, στο κάποτε τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Σωστά.
1: Σήμερα αυτό ζητάμε να πάρει μια στιγμή θέση στάθμευσης. Γενικά το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έπρεπε, γιατί είναι θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, δηλαδή θέση στάθμευσης. Γιατί κάτι, φέρεις το σπίτι με τη δουλειά σου, πας πάνω φέρεις το σπίτι με τη δουλειά σου, θα φας μια ώρα στο αυτοκίνητο πλέον με την κίνηση που υπάρχει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Επιστρέφεις τώρα από τη δουλειά σου το βράδυ.
0: Ακριβώς. Άλλο ένα μεροκάματο στον δρόμο προς αναζήτηση θέση στάθμευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μάκα για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρυσάφι λοιπόν η θέση στα πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς που μας ακούτε στα παραπολιτικά στους 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και βεβαίως συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και συζητάμε και για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό, τη βαριά μας βιομηχανία. Ξεκινά σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και μιλώντας στο σύνδεσμο των ξενοδόχων, μίλησε και για τους επαγγελματίες του τουρισμού και για τους μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό. Μίλησε και για όλα όσα πρέπει να συμβαίνουν στην πραγματικότητα εκεί, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά, αφού τον καλημερίσω. Καλημέρα σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πανάγου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής στην υπέροχη Αχαΐα. Λοιπόν κύριε Γιατρά, ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Πώς θα μας βρει αυτή η τουριστική περίοδος από πλευράς εργατικού δυναμικού?
1: Σίγουρα με ελλείψεις. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο της, τόσο της εστίασης όσο και γενικά του τουρισμού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκτυλίχθηκε κυρίως μετά την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ολοκληρώθηκε η έντασή του αμέσως μετά αυτής. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι με αφορμή την πανδημία είδαμε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργαζόταν την εστίαση να απομακρυνθεί από αυτή, φοβούμενος κυρίως ότι δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας στα χρόνια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον είναι πασιφανές και έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού.
0: Κύριε Γιατρά, να σας ρωτήσω το εξής. Παλιά κάποιος που δούλευε, ας πούμε, στον τουρισμό, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα beach bar, όλα αυτά, στα ξενοδοχεία, δούλευε στον τουρισμό για 3-4 μήνες όσο ήταν η σεζόν, έβλεπες Απρίλη μήνα να γεμίζουν τα καράβια από τον Πειραιά προς τα νησιά μας, με νέα παιδιά που πήγαιναν εκεί να περάσουν τη σεζόν και με τα χρήματα που αποκόμισαν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και ολόκληρο το χειμώνα. Τώρα τα μεροκάματα έχουν μειωθεί. Γιατί έχουν μοιραστεί τα μεροκάματα από τη στιγμή που ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά? Και που, για ποιο λόγο δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι τα χρήματα που έπαιρναν κάποτε, που τους έφταναν, έτσι ώστε να έχουν και το Ταμείο Ενεργείας και να μπορέσουν να συντηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα?
1: Είναι λίγο διαφορετική η πραγματικότητα. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά δεν αρκούν για να καταναλώσουν αυτά τα οποία θα ήθελε ο καθένας μας. Δηλαδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, γιατί έχουμε ένα κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ονομαστικά οι μισθοί να έχουν αυξηθεί, αλλά έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή το τι μπορεί να καταναλώσει κάποιος με τους μισθούς αυτούς.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Επίσης είναι και το άλλο, συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, ότι στα νησιά που πηγαίνουν, εκεί πραγματικά οι τιμές είναι τσιμπημένες. Όταν πας λοιπόν ως εργαζόμενος, αλλά και ως καταναλωτής, έτσι, μπορεί να μην μπορέσει να συμβαδείς όλο αυτό.
1: Ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει να εργαστεί σε ένα νησί ή σε μια τουριστική περιοχή σε ζών, τα χρήματα τα οποία παίρνει για να μπορέσει και ο ίδιος να ζήσει, όταν βρίσκεται στο μέρος αυτό, είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δική του καθημερινότητα. Δηλαδή δεν πιέζεται πάρα πολύ στη δική του καθημερινότητα, ενώ έχει ένα καλύτερο μισθό με ή χωρίς εισαγωγικά από ό,τι θα είχε στην υπηρετική χώρα, αυτός ο μισθός εξανεμίζεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές για να πάρει και τα άκρως απαραίτητα ή για να έχει να πω μια απλή καθημερινότητα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και αυτός ένα κομμάτι, αν και είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ μικρή περίοδο σε κάποιες περιοχές, γιατί όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε ότι η τουριστική περίοδος είναι για άλλες περιοχές πάρα πολύ έντονη, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει όχι τον ορισμό του υπερτουρισμού, και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μικρότερη περίοδο με πολύ μεγαλύτερη ένταση εργασία.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων στα τουριστικά μέρη που πηγαίνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ως προς την βελτίωση των υποδομών και πάρα πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν σίγουρα καλύτερες συνθήκες εργασίας και είναι κάτι το οποίο ότι με αφορμή και την πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού προσπαθούν να λύσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της διαμονής, ειδικά στα πολύ μικρά μέρη ή στα νησιά τα οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη έλλειψη υποδομής. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα είναι βελτιωμένη, σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα παίρνει και πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δουλέψουν εποχικά να έχουν πάρα πολύ καλές συνθήκες εργασίας.
0: Είναι ασταλτικός παράγοντας αυτός οι συνθήκες διαμονής για κάποιους εργαζόμενους?
1: Σίγουρα είναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι σίγουρα προβληματική μια κακή συνθήκη στο να έχει κάποιος μια άσχημη διαμονή.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω, γιατί πάντα πρέπει να δεχόμαστε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες ανά πάσα στιγμή μπορεί να απομακρυνθεί από ένα χώρο ο οποίος δεν τον ικανοποιεί.
0: Τώρα, κύριε Γιατρά, θέλω να σας ρωτήσω για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στα εστιατόρια, στα νησιά μας, με τον κόσμο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή? Πιστεύετε ότι ο πόλεμος αυτός που εξελίσσεται εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα θα επηρεάσει έτσι και το κομμάτι αυτό, το δικό σας?
1: Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι θα το επηρεάσει σίγουρα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα όμως που επηρεάζει κυρίως τον κλάδο της εστίασης, ναι, ένας κατεξοχήν κλάδος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό, είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη πέρυσι το 2025 είδαμε μείωση για πρώτη φορά μετά την πανδημία στο συνολικό τζίρο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας, ότι πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες δεν καταναλώνουν στους χώρους της εστίασης. Στρέφονται σε άλλες μορφές κατανάλωσης, καταναλώνουν από τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: μένουν στα Airbnb, έχουν
0: μαγειρεύουν εκεί, ναι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρα πολλά οργανωμένα πακέτα μέσα στα ξενοδοχεία. Οπότε το κομμάτι της εστίασης μένει λίγο πιο πίσω από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά το κλάδο της εστίασης, τον ανησυχεί. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει ήδη από πέρυσι και δεν είναι μόνο μία εντύπωση ούτε μία προσωπική πεποίθηση. Καταγράφηκε από την μείωση του τζίρου συνολικά στην εστίαση κατά την περσινή περίοδο και όλο το 2025.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Γιατρά.
1: Να
0: ευχηθούμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο.
1: Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, το θέλουμε. Είναι, ναι, η βαριά βιομηχανία του τόπου.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει στηρίξει την οικονομία και έχει αποδείξει τη μεγάλη του αρθεκτικότητα.
0: Και δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Σας ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου

0: παρουσιάζει ηλεκτρολίτες, δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή οι συσχετισμοί στη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες. Έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώ.

0: με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολύ.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρύμπα που έβαλε και πάλι τις μουσικές, τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 και φυσικά αύριο το πρωί στις 5. Τα φιλιά μου, γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο το ανέβαλε μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου, όπως υποστήριξε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Truth Social. Σημείωσε ότι έδωσε εντολή να αναβληθεί, καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενο όπως άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Την ακύρωση της απόφασης του Σωκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως το μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων που αφορούν βουλευτές προβλέπει τροπολογία που εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή. Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 6 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη με πρωταγωνιστές μέλη οικογένειας Σταβορίζια. Όπως προέκυψε, μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών επιχειρούσαν να αποσπάσουν αγροτικές εκτάσεις και να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κάλυμνο συνελήφθη 44χρονο συμμεθαπός για το θάνατο 47χρονου Αλιέα, που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το λιμενικό, φερόμενος δράστης και το θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Στα χέρια των αρχών, δύο Τούρκοι πίκο, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν μέσω της Λέσβο εκατοντάδες σφαίρες των 9 χιλιοστών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση του νόμου περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, γιόταχη που οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε δύο ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Manchester City στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας τον αναστεί ο Ιταλός προπονητής Αντώνιο Κόντι, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να ξεκινήσουμε με παράκληση, με μάλαμα Αλεξίου και Ιωαννίδη. Όχι για τίποτα άλλο, επειδή ακούσαμε πολύ Eurovision τις προηγούμενες μέρες, να αρχίσει να αλλάζει λίγο το κλίμα, να καθαρίσουμε έτσι λίγο, να αποτοξίνωση. Κατάλαβες, αποτοξίνωση. Δεν το λέω αφιψηλού, όχι, αλλά αποτοξίνωση. Να ακούσουμε και καμιά άλλη μουσική για να πάει καλά το πράγμα. Πώς είστε? Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 19. Είναι Μάης, η ατζέντα είναι φουσκωμένη, παραγεμισμένη θα μπορούσε να πει κανείς. 4 εκπομπές θες για να πεις ότι τα βάζω κάτω και τα κάνω λιανά. Τα κάνω 50 ράκια που λέγανε και οι παλιοί. Σήμερα λοιπόν που είναι 19 του Μάη είναι μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή η φρικιαστική ιστορία, αυτή η μνήμη που δεν πρέπει να ξεχαστεί, η άσβεστη μνήμη πρέπει να παραμείνει για να θυμόμαστε τι έγινε τότε και πώς κάποιοι συμπεριφέρθηκαν και πως κάποιοι αρνούνται να αποδεχθούν ότι εκεί έγινε μια γενοκτονία, για να θυμόμαστε τις γενοκτονίες στο παρελθόν και να αποφεύγουμε τις γενοκτονίες στο παρόν, διότι και στο παρόν τώρα, σήμερα, στο σήμερα έχουμε γενοκτονίες που δυστυχώς είναι σε εξέλιξη. Γιορτάζει ο Αγαμέμνονας, ο Μέμνον, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, κάτι που δεν τη γιορτάζουμε εδώ στην χώρα εύκολα τουλάχιστον, δεν τη γιορτάζουν και πολλοί επειδή είμαστε και σε άτυπο προεκλογικό αγώνα, γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ Ευγενή Άμυλα να κατακλείζει έτσι τον τόπο, γι' αυτό το λέω. Και μια και λέμε για την προεκλογική περίοδο, το νου σας, διότι βγαίνουν τα κόμματα σιγά σιγά, εμφανίζονται, περίεργη προεκλογική περίοδος, άμα σκεφτείς αυτό που συμβαίνει τώρα, σήμερα, που έχουμε σήμερα, και αυτό που θεωρητικά θα έχουμε στην κάλπη, θα είναι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες, με διαφορετικά κόμματα. Κάποιοι θα υπάρχουν, κάποιοι δεν θα υπάρχουν, κάποιοι θα έχουν μπει μέσα σε άλλους, κάποιοι θα προσπαθούν μόνοι τους. Γενικά, πολλές αλλαγές. Και μια και λέμε για αλλαγές, να μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια, ο Πέπε Γκουαρδιόλα φεύγει από τους πολίτες, από την Manchester City και... Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη στάση. Εν τω μεταξύ είναι μόλις 55 ετών. Έχω την αίσθηση, επειδή από παίχτη τον θυμόμαστε και προπονητή κατευθείαν, ότι είναι 90, ξέρω εγώ, Πεπ Γκουαρδιόλα. Ότι είναι για να πάει σπίτι του κανονικά, να πάρει σύνταξη. Είναι μόλις 55 ετών. Πολλές οι επιτυχίες του, πολύ βραβευμένος. Εντάξει, με τα σκαλώματά του, με τα καλά του, με τα κακά του, όπως όλοι οι μεγάλοι έτσι κι αλλιώς. Άλλαξε το ποδόσφαιρο, μην ξεχνάτε ότι το τικιτάκα μπολ στην Μπαρτσελόνα άλλαξε για κάποια εποχή ολόκληρο το ποδόσφαιρο. Όλοι προσπαθούσαν να παίξουν όπως εκείνη η Μπαρτσελόνα, αλλά εκείνη η Μπαρτσελόνα ήταν η Μπαρτσελόνα των μεγάλων παικτών που μπορούσαν να το παίξουν αυτό χωρίς να απλά σπάσει τα νεύρα του κόσμου, με ομορφιές και μαγεία. Κάποια στιγμή ξεκόλλησε το ποδόσφαιρο από αυτό, ξεκόλλησε και η Μπαρτσελόνα δηλαδή από αυτό. Και άλλαξε και πάλι το παιχνίδι, αλλά και μόνο το ότι για αρκετά χρόνια, μπορώ να σου πω κόντεψε δεκαετία, κάποιοι προσπάθησαν να μοιάσουν στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, αυτό από μόνο του κάνει τον Γκουαρδιόλα να είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές. Έχει 26 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο φέτος, 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 League Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση στο Champions League το 22-23, κάτι που για την Manchester City σε άλλα χρόνια ήταν όνειρο απατηλό. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, οι Εμμύριδες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην Manchester City του Guardiola, με τα καλά του και τα κακά του. Ακούγεται ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή. Εν όψη και του τελικού για το Champions League μεταξύ Arsenal και Bayern Μονάχου, ο τελικός που θα
αλλάξει τα πράγματα.

Παγερμονάχου είπα, όχι, Παρσεζαρμέν. Αλλά εντάξει, είναι η περσινή νικήτρια. Να δούμε αν θα το σηκώσει και φέτος η Παρί, αυτή η υπερομάδα. Γιατί όποια ομάδα, από ποια ομάδα φεύγει ο Εμπαπέ γίνεται υπερομάδα. Σε όποια ομάδα πηγαίνει έχει προβλήματα. Έφυγε, πήγε στη Ρεάλ, πρόβλημα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση στο 2.11.10.88.80 απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στα καλά, στα κακά, τι γίνεται και έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών. Όπως για παράδειγμα, αν είσαστε μπλοκαρισμένοι στην άνοδο του Κηφισού, που τη βλέπω μπαμπάτσικια από την Αθηνών και πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και πυκνώνει και πάλι μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι και τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, που αυτό είναι περίεργο να δούμε εκεί τι έχει γίνει, πριν από τον Κοκκινομήλο δηλαδή, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης στην άνοδο, που εκεί συνήθως έχει στην κάθοδο κίνηση και τα γνωστά μετά, είναι έξω της λεωφόρου Αθηνών. Ακόμα δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα γύρω γύρω, αλλά βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. 2.11.10.80.880 λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, τα βλέπουμε, τα μεταφέρουμε ως έχουν.

κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παγανάκης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι και όπως πρέπει στα αυτιά σας. Όπου, από όπου και αν μας ακούτε, όπως ο Δημήτρης από τα Μετέωρα. Τι ωραία να ξυπνάς τα Μετέωρα, ε. Και λέει άσε τα κουλτουριάρικα, βάλε ελαφρολαϊκά. Δεν θα με βρεις σύμφωνο πρώτα απ' όλα στο τι είναι κουλτούρα και τι δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, επίσης να ξέρεις υπάρχουν πολλά κουλτουριάρικα ελαφρολαϊκά, έτσι όπως το θέτεις, αλλά το πιάσα το νόημα.

Μετά το πρώτο break επιστρέφουμε με Ελαφρολαϊκό. Περίμενε, περίμενε και θα δεις. Λοιπόν, τι συζητάμε? Συζητάμε για την 81η μέρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, όπου χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ότι ήταν πολύ έτοιμος για να κάνει την τελική επίθεση σήμερα. Αυτά, ξέρετε, που λέει ο Τραμπ, που θα ισοπαίδωνε το Ιράν, αυτό, δεν θα μένε πέτρα πάνω στην πέτρα, θα εξαφάνιζε τους πολιτισμούς και όλα αυτά που έχει πει αυτές τις 81 μέρες, τα πίστευτα και απίστευτα του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ας του πάρει κάποιο, δεν ξέρω, ο ίδιος τα κάνει, τα κάνουν συνεργάτες του, ας τους πάρουν τα κινητά και τους υπολογιστές με AI, δηλαδή τον βάλανε χθες σε ένα γραφείο να είναι έτοιμος να πατήσει ένα κόκκινο κουμπί και καλά ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος, από πίσω να πέφτουν κάτι αστραπές, κάτι μπουμπονιτά, κάτι βόμβες, κάτι τέτοια. Το kids, πιο kids δεν πάει, δηλαδή πραγματικά. Αυτός είναι ο πλανητάρχης εντωμεταξύ, που ανεβάζει μια μέρα να φοράει Ray-Ban γυαλί και να κρατάει μυδρολιοβόλο έτοιμος να μας στερήσει, την άλλη μέρα να κάθεται στα γραφεία να πατήσει τα κουμπιά, την τρίτη μέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, αστροναύτη θα ντυθεί, ό,τι θέλει, ξέρω, νοσοκόμα, ό,τι όνειρο έχει θα το κάνει τώρα με το AI. Τέλος πάντων, τον κράτησαν, λέει, τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής για να μην κάνει την τελική αντεπίθεση, και από εκεί που έλεγε ότι απαράδεκτη η πρόταση, η αντιπρόταση του Ιράν και τίποτα δεν μας αρέσει και όλα αυτά, τώρα μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι για μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν, όπου προφανώς κερδισμένος θα είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, ότι πρέπει να διαχειριστούμε και την κρίση μεγαλείου που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, για ένα πόλεμο που ξεκίνησε και δεν ξέρει πώς να βγει, ξεκίνησε και δεν ξέρει γιατί τον ξεκίνησε, εκτός από το ότι κερδίζουν πάρα πολλά οι φίλοι του, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κερδίζουν γενικά οι φίλοι του. Να δούμε αν αυτή τη φορά πραγματικά υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη εκεί και αν πραγματικά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ας το ευχηθούμε, διότι έχει αρχίσει και η παγκόσμια οικονομία φτάνει στα όρια της. Ήδη συζητούν πάρα πολύ για τα αποθέματα. Δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση για τα αποθέματα είναι πραγματική ή όχι.

Δεν ξέρω λοιπόν αν η συζήτηση για το αποθέματα είναι πραγματική όχι, αν δηλαδή όντως είμαστε στα όρια. Τα στοιχεία υπάρχουν, βγαίνουν, αλλά αν πραγματικά είμαστε κοντά στο να μην έχει καύσιμα η ανθρωπότητα ή απλά προσπαθούν λίγο να περιορίσουν τη ζήτηση για να κρατηθούν χαμηλότερα οι τιμές. Οι τιμές στην ενέργεια που τραβούν την ανηφόρα και σήμερα παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Λευκού Οίκου ότι δεν θα έχουμε την επίθεση. Το πετρέλαιο είναι μια ανάσα από τα $110 το βαρέλι, στα 109,86, το αμερικανικό στα 102,79, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε στα 50,2 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτός είναι τεράστιος πονοκέφαλος, αν σκεφτεί κάποιος ότι με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και φυσικό αέριο χρησιμοποιεί πλέον πάρα πολλοί κόσμος το χειμώνα για να ζεσταθεί, άρα θα το πληρώσουμε αρκετά ακριβά του χρόνου. Γι' αυτό και όλοι λένε ότι η μεγάλη κρίση της ακρίβειας θα είναι το φθινόπωρο, δεν είναι τώρα, με ξέρεις τα καύσιμα που τα βλέπουμε εκεί γύρω στο 2-10, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με το πώς πηγαίνουν οι τιμές, τη βενζίνη, και γύρω στα 80, μπορεί να το δούμε και λίγο ακριβότερα το πετρέλαιο κίνηση αυτές τις ημέρες. Ακόμα δεν έχουμε δει να περνάει κανονικά η ακρίβεια στα ράφια των καταστημάτων, ενώ να περνάει η ακρίβεια που έχει προέλθει από την κρίση στη Μέση Ανατολή και όχι ακρίβεια που έρχεται, που προέρχεται μάλλον από την κρίση εντιμότητας κάποιων που έχουν φουσκώσει τις τιμές. Των προϊόντων χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος

κατανοώ να θυμώνει. Απλά ο δικός του θυμός και ο δικός μου θυμός έχουν μια διαφορά. Ότι ο Πρωθυπουργός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι, δηλαδή μπορεί να πάρει και μέτρα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο μεγάλος κίνδυνος ότι αυτή η κρίση μπορεί να γίνει πραγματικά συστημική εμφανίζεται στα ομόλογα, όπου τα κράτη πλέον δανείζονται πολύ ακριβά, μάλλον για την ακρίβεια. Αν θα θελήσουν να δανειστούν, θα δανειστούν πάρα πολύ ακριβά, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αρχίσει πάρα πολύ και πιστεύουν ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ στην παγκόσμια οικονομία το επόμενο διάστημα. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει το κόστος δανεισμού για πάρα πολλές χώρες. Πρώτα απ' όλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ένα υπέρογκο χρέος. Απλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο κίνδυνος δεν είναι ο ίδιος όπως στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνει διαρκώς το κόστος δανεισμού. Για να σας το πω απλά, σκεφτείτε να θέλετε να πάρετε ένα δάνειο για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες που έχετε και ξαφνικά από εκεί, ξέρω εγώ, που η τράπεζα σας έδινε, τυχαία τώρα λέμε, ένα επιτόκιο 2,5%, ξαφνικά σας δώσει ένα επιτόκιο 5%. Δεν διπλασιάζεται το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων που έχετε. Το γερμανικό επιτόκιο είναι στο 3,1%, το γαλλικό επιτόκιο στο 3,9%, στο 3,8% είναι το ελληνικό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο, και πάει λέγοντας, ίσως με τον μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο αυτήν τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία να είναι το κόστος δανεισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχει φτάσει το δεκαετές στο 4,6%. Ο Οίκος Φίτς που λέει για την Ελλάδα ότι έχει έναν συστημικό κίνδυνο να αντιμετωπίσει, είναι στην πεντάδα των πιο ευάλωτων χωρών στην Ευρώπη απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αν και επισημαίνει πως όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 2022 για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ. Ωστόσο, εάν η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή παραταθεί και δεν δούμε το τέλος της λύνης του ντόμους, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Το μεγαλύτερο γεγονός που μας απειλεί για την ενέργεια είναι ότι αν και έχουμε αναπτύξει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειάς μας, έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, δεν έχουμε μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύσουμε την ενέργεια ώστε να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια όταν τη χρειαστούμε και να ρίχνουμε τις τιμές στην χονδρική. Έχουμε και το ραντεβού Πούτιν με Σι μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τώρα επισκέπτεται ο Ρώσος Πρόεδρος την Κίνα, όπου εκεί θα γίνουν πολλές συζητήσεις και οικονομικές προφανώς και γεωπολιτικές για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μια και λέμε για τη Ρωσία, χθες ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε νέα 30ήμερη άδεια προμήθειας ρωσικού πετρελαίου. Θυμίζω ότι οι κυρώσεις δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στις υπόλοιπες χώρες. Παρ' όλα αυτά έδωσε νέα άδεια χθες ΗΠΑ, διότι λέει η έλλειψη από τις χώρες του Περσικού κόλπου θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Οπότε τι γίνεται, ο υπόλοιπος κόσμος χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με το ρωσικό πετρέλαιο που κάποτε το πουλούσαν 30-40 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια μπαίνουν στα κρατικά ταμεία της Ρωσίας από το γεγονός ότι καλές κυρώσεις, αλλά αν δεν έχεις εναλλακτικό τρόπο κάλυψης των αναγκών σου, σε αναγκάζει όχι απλά να επιστρέψεις στην παλιά πηγή, αλλά να πληρώνεις εσύ ο ίδιος τον πόλεμο που κάνει εναντίον ενός δικού σου συμμάχου. Τα υπόλοιπα, επιστρέφουν τα F-16 από την Κύπρο, επιστρέφουν και οι Patriot από την Κάρπαθο και από τον Εύρο, από τον Εύρο που είχαν πάει να προστατεύσουν την Βουλγαρία, από την Κάρπαθο που είχαν πάει να προστατεύσουν την Κύπρο. Εδώ τα ερωτήματα είναι δύο. Το ένα είναι αν έχει τελειώσει ο πόλεμος, άρα και απειλές, άρα δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουμε να προστατεύουμε την Κύπρο από την Κάρπαθο, και το άλλο αν αυτή η απόφαση του

Κησέα έχει να κάνει κάτι σε σχέση με τις τουρκικές θέσεις εναντί του νομοσχεδίου που ετοιμάζει να καταθέσει η Τουρκία με τα 14 άρθρα που θα δίνει υπερεξουσία στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων όπως απαγόρευση της αλληλείας κτλ. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι μια ανοιχτή συζήτηση όλη αυτή και το ερώτημα είναι αν ετοιμάζει μια ατζέντα διαπραγμάτευσης η Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των γκρίζων ζωνών, όλων των ανοιχτών ζητημάτων στο Αιγαίο και αν, ξαναλέω, η ανάκληση, η επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο έχει να κάνει με όλο αυτό, διότι ήταν πολύ η γκρίνια και η ένταση από την Τουρκία για την παρουσία των Patriot στην Κάρπαθο. Οι ανακοινώσεις και τα γεννητούρια στα ελληνικά κόμματα θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες από τώρα. 21 Μαΐου Κωνσταντίνου Κελένης, η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της κόμμα. 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα από το Θησίο. Θα μάθουν δηλαδή και το όνομα και τα σύμβολα και τα βασικά στοιχεία και σημεία αυτού του κόμματος. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνεται για ακόμη μια φορά για τον Πολάκη ή με τον Πολάκη. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάει στην πολιτική γραμματεία και τι θα έχει ως αποτέλεσμα όλο αυτό. Το ερώτημα, το μέγα ερώτημα είναι αν θα πάνε συνταγμένα στον Τσίπρα ή αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το ΣΥΡΙΖΑ θα τον πάρει ο Πολάκης ή κάποιος άλλος, διότι υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες για να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό. Ενδιαφέρον έχει και όλο αυτό. Την ώρα που στην Νέα Δημοκρατία μετρούν τις ισορροπίες που δημιούργησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Απροπό, στην Πολιτική Επιτροπή που εκλέχθηκε υπάρχουν δύο από τους ισχυρούς άνδρες της ομάδας αλήθειας. Άρα πλέον όλο αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχουν καμιά σχέση με μια ιδιωτική επιχείρηση που κάνει την δουλειά της δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι όταν είναι εκλεγμένα μέλη σου δύο άνθρωποι που έχουν την ομάδα αλήθειας με το συγκεκριμένο ρόλο και παιχνίδι που κάνουν, δεν μπορείς να λες ότι είναι και μια ανεξάρτητη επιχείρηση πλέον. Σωστά, σωστά. Αναζητούν και τον νέο γραμματέα, μάλλον τον Ιούνιο, πολλές οι πληροφορίες για τα ονόματα και εκεί θα υπάρξει ένας διαγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει την θέση. Θυμίζω ότι ο γραμματέας, ο κύριος Κρέκας, ο απερχόμενος γραμματέας, τον έφαγε ο ΠΚΠΕ. Ο ΠΚΠΕ που όποια πέτρα για να σηκώσει κάτι θα βρεις από κάτω. Αυτή τη φορά βρίσκει στην υπόθεση με τα Βορίζια, για παράδειγμα, που υπάρχουν μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια, που είχαν συμπεριφορά γκάγκστερ για να παίρνουν τα οικόπεδά τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, διότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτά για το πρώτο ημίωρο του πρώτου πρωινού. Για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βρω εδώ τα χαρτιά μου για να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Αιγαία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκόσμιως, το Pet City Biograph Τρίνιον, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στο υγεία. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κέρι, είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Jumbo.

περάντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: το ένα από τα δίσκο, τα 50 καλύτερα ελαφρολαϊκά της δεκαετίας του 80. ACDC Black in Black. Για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Phil Rudd, τον drummer, τον ACDC, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954, drummer από το 1975 ως το 1983 και ξανά από το 1994 στο 2015 στους ACDC, το Back in Black του 80 που κατέλαβε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλασαρίστηκε ψηλά και στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει πουλήσει σχεδόν 50 εκατομμύρια αντίτυπα και βάλε. Στις 6 Νοεμβρίου του 2014 ο Ραντ συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, απειλή δολοφονίας, κατοχή μεθαμφεταμίνης, κατοχή κάναβης μετά από αστυνομική έφοδο στο σπίτι του. Αθώθηκε για τις κατηγορίες για τις απόπειρες δολοφονίας, αλλά όπως καταλαβαίνεις του έχει μείνει λίγο η ρετσινιά. Και κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα που λέει και ο λαός, όπως και για την ελληνική οικονομία που της έχει βγει το όνομα ότι είναι ακριβή, γιατί δεν μπορούμε να, εμείς να κάνουμε κάτι, μας έρχεται απ' έξω η ακρίβεια και εδώ εμείς τι να κάνουμε, τι βλέπουμε και στεναχωριόμαστε. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, για την ακρίβεια που είναι μια πραγματικότητα, αλλά αναζητούμε όλοι λύσεις για το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολη, καμία συνταγή δεν δίνει την λύση αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά υπάρχουν κάποιες συνταγές. Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η μόνιμη συζήτηση των τελευταίων ετών, επειδή ερχόμαστε από κρίση σε κρίση, από την κρίση στην Ουκρανία, από την κρίση του COVID, τώρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής, είναι αν υπάρχουν όπλα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, από σοκ που προκαλούν στην παγκόσμια οικονομία.
1: Καταρχήν προφανώς και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοκ ενεργειακό εξαιτίας του γεγονότος ότι το φτηνότερο σε εξόρυξη πετρέλαιου και το ρυθμιστικό κεφάλαιο, όπως λέμε στην πολιτική οικονομία, δηλαδή το πετρέλαιο του κόλπου, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, εμπολής δεν μπορεί να παραμείνει ρυθμιστικό εξαιτίας του κλεισίματος στο στενό του. Μόνο αυτό είναι προφανώς ένα δεδομένο που δημιουργεί στάσιμο πληθωριστικές προσδοκίες σε μεγάλο κομμάτι των αγορών. Όμως από την άλλη μεριά ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και η ακρίβεια υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνικά σε ένα διάστημα το οποίο στην αρχή αποδόθηκε στον COVID και στις προδιαστικές αλυσίδες, καταλαβαίνετε, κάτι που επιμένει για 2, για 3, για 4 και για 5 χρόνια δεν είναι κάτι το παραδικό.
0: Ναι.
1: Και οφείλεται κατά την άποψη τη δική μου και κάποιων άλλων τουλάχιστον στο γεγονός ότι οι ρυθμοί μεγέθησης σε σχέση με την κερδοφορία είναι αρκετά, αυτός ο λόγος δηλαδή, είναι αρκετά χαμηλός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργεί πίεση στις τιμές. Αυτό είναι η διεθνής εικόνα.
0: Ναι.
1: Η ελληνική εικόνα είναι αρκετά, είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια, αλλά περιλαμβάνει και ένα επιπλέον δεδομένο. Ότι η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο κομμάτι από μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Mm-hmm. Υπηρεσίες, εστίαση, ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να εξισωθούν οι τιμές τους εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη χώρα μας συμβαίνει το τραγικό φαινόμενο, παρόλο που οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 40%, οι πραγματικοί μισθοί τα τελευταία 15 χρόνια των μνημονίων, περίπου μνημονίων και οτιδήποτε άλλο, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δεν κατόρθωσαν να το αντιμετωπίσουν τα μνημόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πολ Τόμσον το 2019 παραδέχθηκε σε παρουσίασή του στο London School of Economics αυτό το δεδομένο και μίλησε για ανελαστικές τιμές έναντι ελαστικών μισθών. Mm-hmm. Και στην ουσία είναι ένα θέμα όμως που στο δημόσιο διάλογο και στην αντιμετώπιση του από την ελληνική κυβέρνηση δεν συζητιέται καθόλου.
0: Καταλαβαίνω ότι η ανάγνωση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι η ακρίβεια και αυτή τη φορά είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, δηλαδή μας έρχεται απ' έξω από την κρίση, από την Μέση Ανατολή, από τα εισαγόμενα προϊόντα ως πίεση, το οποίο δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το σταματήσουμε πέρα από το να ενισχύσουμε το εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είμαστε ακριβότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεν το συζητά καθόλου. Έχουμε το ακριβότερο βενζίνη στην Ευρώπη, το ακριβότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μία από τις ακριβότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά όλα είναι φαινόμενα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα της ενέργειας, που είναι εισαγόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λιγνητικές μονάδες που κάθονται.
0: Ναι.
1: Οι λιγνητικές αυτές μονάδες, έστω ως μια ανακούφιση, παρόλο το ότι περιβαλλοντολογικά προφανώς δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον, mm-hmm. θα έπρεπε να είναι stand-by για να μπορούν να να αντιμετωπίσουν κάποια έκρηξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, η κυβέρνηση γι' αυτό δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν χρησιμοποιήσει και άλλα κράτη που και αυτοί είχαν μπει στην λογική της απολιγνητοποίησης, αλλά παρόλα αυτά είχαν κρατήσει κάποιες μονάδες και τώρα εάν χρειαστεί τις βάζουν. Βέβαια η απάντηση κάποιων είναι ότι είναι ακριβό ακόμα και να μπει μπροστά το εργοστάσιο με τον λιγνίτη, οπότε
1: μιλάμε σοβαρά.
0: Δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την πτώση της τιμής.
1: Η τιμή πάντως του λιγνίτη είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 40% φθηνότερη από την τιμή του φυσικού αερίου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και αυτή τη στιγμή επίσης υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εσχροκερδούν παράγοντας λιγνητικό ηλεκτρικό ρεύμα στη Βόρεια Μακεδονία και εισάγοντάς το στην Ελλάδα και πουλώντας το μέσα αυτού του πληκτικού χρηματιστηρίου ενέργειας σε τιμές ως εάν επαρήγετο από φυσικό αέριο. Δεύτερο σημείο. Υπάρχει ένα σύνολο από μονάδες στις οποίες τις επιδότησε ο ελληνικός λαός και χρωστάμε και τα λεφτά στο Ελλάδα 2.0.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να δημιουργήσει για πράσινη ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Η πράσινη ενέργεια απορροφάται από τους παρόχους ενέργειας σε μηδενικές τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Και επαναπολύτως οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τις παράγουν, σε τιμές με βάση το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια τεράστια πίεση.
0: Μπαίνουν στο ίδιο δίκτυο, στον ίδιο κουβά λέτε, οπότε δεν αλλάζει το μείγμα.
1: Και στον κουβά αυτόν,
0: ναι.
1: κουμά το κάνει ο ακριβότερος,
0: mm-hmm.
1: ο λιγότερο παραγωγικός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με συνθήκες, στις οποίες προφανώς και μπορούν να πάρθουν μέτρα, και προφανώς δεν παίρνονται μέτρα από πολιτική επιλογή. Το ίδιο ισχύει στα θέματα του πλαφών στις τιμές, στα τρόφιμα, στα κάψιμα κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα μπορούσαν να μπουν πλαφών.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση πάντα φτιάχνει θα βάλω πλαφών. Αλλά δεν θα βάλω πλαφών στην τιμή. Θα βάλω πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Και αρχίζει mm-hmm. εκεί πέρα μια ολόκληρη φιλολογία, όπου στην ουσία το μέτρο το ίδιο ακυρώνεται με βάση τον τρόπο εφαρμογής του. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι με βάση τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές τέτοιες μακροχρόνιες πληθωριστικές κρίσεις που επηρεάζουν κυρίως το φτωχό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός μπορεί να λένε 4,6, αλλά ο πληθωρισμός του φτωχού,
0: ναι, καλά,
1: το 90% του εισοδήματος,
0: ο πληθωρισμός της τσέπης που λέμε, ότι είναι, ναι, είναι διαφορετικό το τι λέει το καλάθι του πληθωρισμού και διαφορετικό το πώς έχει επιβαρυνθεί ο οικογενειακός κορβανάς από την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι για ανθρώπους που έχουν νοικοκυριά που το 90% έως και το 100% του εισοδήματος του δαπανάται σε τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε είδη σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενίκεια κτλ. Ο πληθωρισμός για αυτούς δεν είναι 4,6, μπορεί να είναι και 16.
0: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά, μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και πάλι. Φαίνεται αυτό λίγο και από την κίνηση στα ομόλογα. Πιστεύετε ότι οι 81 μέρες αυτού του, τέλος πάντων, την έναρξη του πολέμου έχουν προκαλέσει βλάβη τέτοια που θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι οι 81 μέρες του πολέμου που το προκάλεσαν. Προφανώς ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα. Αλλά αυτό που το προκάλεσε ήταν η αποτυχία των μέχρι τώρα πολιτικών στην αρχή της λιτότητας, μετά των της ποσοτικής χαλάρωσης και στο τέλος της επιδότησης των επιχειρήσεων, αυτό που λέγεται στα κινζιανά οικονομικά trickle down economy, έχουν αποτύχει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζούμε αυτό το δίπολο, από τη μία να έχουμε τον εφιάλτη μιας πολυσυνεχικούς επανεξοπλισμού και πολεμικής κινητοποίησης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και από την άλλη μεριά την παγκόσμια οικονομία να αγκομαχάει στην, κατά την ταπεινή μου άποψη και συγγνώμη για το απεσιόδοξο, στη βεβαιότητα ενός στασιμού πληθωριστικού διαστήματος, δηλαδή υψηλού πληθωρισμού με αδύναμη οικονομική μεγέθυνση στο οποίο μπαίνουμε.
0: Κύριε Σαραβελάκη, θα τα πούμε ξανά. Νομίζω ότι τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Σαραβελάκης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

0: Μια χαμένη Κυριακή Μανέλα, Ταμ Ταμ. Κυκλοφόρησε το 1980 ο δίσκος. Κώστας Χατζής ο δημιουργός, ξερφώντας Φιλέρης ο στιχουργός.
1: Μπλε και πώς θα τα θυμάμαι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Μαρινέλα που την χάσαμε πριν από μερικές μέρες. Με Μαρινέλα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια, θείος και ανιψχοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην περιοχή.

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάρα πολύ.

Αυτός είναι ο Νίνο Ρότα με το «La Dolce Vita», η γλυκιά ζωή του Φερντερίκο Φελίνη με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και την πανέμορφη Ανίτα Έγκμπερκ. Κερδίζει μια μέρα σαν σήμερα το 1960 το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Εκεί που η Μελίνα Μερκούρη, η δικιά μας Μελίνα, κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σένου.

ταινία θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ του 1961. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το χορέζι. Ποτέ δεν συμβαίνει σε μένα. Η ταινία λοιπόν θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ του 1961, όπου θα κερδίσει τα Oscar, το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζηδάκη. Αποσία του Μάνου, που δεν πήγε στην απονομή, γιατί ποτέ δεν εκτίμησε ούτε το βραβείο, ούτε και το τραγούδι. Ο Χατζηδάκης δεν αποδεχόταν αυτή την σαχλαμά, όπως το αποκαλούσε. Τον είχε κάνει παγκόσμια γνωστό και επισκίαζε το υπόλοιπο έργο του. Η ταινία ήταν υποψηφία για 5 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το πρώτο γυναικείο ρόλου για την Έλληνα Μερκούρη, αλλά η Elizabeth Taylor κέρδισε το βραβείο για το «Ζήσαμε την αμαρτία». Αγαπήθηκε πολύ όμως το «Ποτέ την Κυριακή». Περισσότερο αγαπήθηκε βέβαια το τραγούδι, που τραγουδήθηκε σε τουλάχιστον 15 γλώσσες από μερικούς από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της εποχής, τον Bing Crosby, την Lena Horne, το Doris Day, την Δαλιδά, την Μίλβα, μέχρι και την Miss Piggy από το περίφημο Muppet Show. Εδώ όμως ακούμε Dizzy Gillespie να παίζει «Ποτέ την Κυριακή». Και με «Ποτέ την Κυριακή» θα πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις πληροφορίες για το τι έρχεται να μας βρει αυτή την ημέρα. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νεοφαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι έξι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στα βορίζια της Κρήτης. Μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών αποσπούσαν αγροτικές εκτάσεις και επέκτηναν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αισιόδοξος για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση κατά του Ιράν μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου. Σημείωσε ότι ανέβαλε την επίθεση καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Στάση αναμονή στο Μέγαρο Μαξίμου στην προοπτική δημιουργία των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμάται ότι απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού, ότι αν και έχει μια επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα επηρεάσει άμεσα τους νυν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψη σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Θελός από την κεντρική πολιτική σκηνή, κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσου, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει αποδέκτης άκρων δελεαστικών προτάσεων. Την ακύρωση της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως στο μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, τα στελέχη αυτά θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και από το κόμμα. Άμεσα θα γίνεται πλέον η επιβολή προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου καταλογισμού ποινών. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν και τα 500 ανάλογα με το είδος της δήλωσης, την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος, αλλά και το αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, γιόταχη υποδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την αναχέτηση του Παγκόσμιου Στόλου για τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό και την απαγωγή ακτιβιστών από σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Χάντμπολ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια ημέρα εθνικής μνήμης, την οποία δεν την πολυθυμόμαστε, παρά μόνο όσοι έχουν σχέση με αυτή. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Καλή σας μέρα. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα που εδώ στον Max FM 93.4 ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο και η Αθανασία Ροδίτη απέναντι στο τζάμι θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Θα σας πούμε πολλά και διάφορα γνωστά και μη εξαιρεταία. Θα τα σχολιάσουμε. Θα δούμε, ρε παιδάκι μου, τι έχουμε να κάνουμε. Καλό να έχετε όπου και αν πάτε. Εδώ είμαστε εμείς, μην φοβάστε τίποτα. Με την αγάπη σας προχωράμε. Έτσι, πρόεδρε. Πράγματι. Έχει διάφορα να δούμε και να κάνουμε σήμερα. Θα τα σταχυολογήσουμε που λέμε και εμείς οι πολύ μορφωμένοι και θα σας τα πούμε. Καταρχήν θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους οδηγούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητά τους και κυρίως τους επαγγελματίες οδηγούς αστικών λεωφορείων, ταξί, σχολικών λεωφορείων, μικρών φορτηγών τροφοδοσίας. Άφοβα και άνετα κινηθείτε στο κέντρο που γνωρίζετε και κυρίως δηλαδή στην οδό Κανακάρη, διότι η αντιδρόμηση πάει περίπατο. Δεν θα γίνει τώρα το καλοκαίρι τον Αύγουστο η ανατροπή όλης της πόλης να μπαίνουμε από την Κορίνθου, να βγαίνουμε από την Κανακάρη, να στρίβουμε δόθε, να πηγαίνουμε εκείθε, να ανεβαίνουμε την, να κατεβαίνουμε την Αράτου, να στρίβουμε δεξιά τη Μεζόνος, η Κωνσταντινούπολεως να βγαίνει, να ανεβαίνει η Αγία Σοφία, να κατεβαίνει και να ανεβαίνει. Αυτά όλα δεν θα γίνουν εν έτη 2026. Δεν θα δοκιμαστούν δηλαδή φέτος το καλοκαίρι, λένε οι πληροφορίες. Θα ισχύσουν από το νέο χρόνο. Πάμε από χειμώνα. Να προσθέσουμε δηλαδή σε όλη αυτή την ομορφιά που θα γίνει και βροχές και καταιγίδες και χιονόνερο και αέριδες και όλα τα υποδέλυπα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, στο μουτζωμένο τόπο, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε γίνει Αύγουστο είτε γίνει Γενάρη, το ίδιο πράγμα είναι. Καλημέρα σας, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον μας, χαμογελάστε με ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Λοιπόν, πού θα βρείτε ωραιότερο αστικό κέντρο πρωί-πρωί που δεν αγχώνεται για τίποτα, δεν περιμένει κανέναν, δεν ελπίζει? Ω, εδώ καθόμαστε πέρα δόθε, γύρω-γύρω κάνουμε κανιά μποριούλα, κανιά διαδηλωσούλα, έτσι κολοκοτρώνει γούναρη μεζόνος, φωνάζουμε που και που, και αν μπούμε και πάμε σε κανένα άλλο μέρος της χώρας, ερχόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε. Αλλά η γκρίνια εξαντλείται πριν την κάλπη. Στην κάλπη αλλού έχω τον πόνο μου και αλλού με τρίβεις γούμενε. Καλημέρα, καλημέρα. Μην μου αγχώνεστε πρωί-πρωί, μην μου αγχώνεστε. Εδώ είμαστε, μια χαρά, χαλαρά, ψυχραιμία, αγοροξυπνημένοι και αγοροξυπνημένες μου. Πάμε να δούμε, η επικαιρότητα έχει πολλά θεματάκια όπως είπα πριν, και οικονομικά που έρχονται και από την ΑΑΔ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εξόδων και λοιπόν συναφών, πολιτικά θέματα και ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχω κάνει για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, για αυτά που έχουν ιδρυθεί και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα φρίξετε άμα τα ακούσετε, θα σας το πω συντόμως και άλλα τι να. Όμως επειδή είναι Τρίτη, παίρνουμε το χαρτάκι και το στυλό, σημειώνουμε τι θέλουμε και πάμε στην Κάρνα και βρίσκουμε το πλέον εξέχον λαχταριστό και φρέσκο κρέας που, αν δεν απατώμε, μου ήρθε ένα μήνυμα χτες, λίγο αργούλια δηλαδή και λοιπά, και μου ομιλούσε περί ακόμα μειωμένων τιμών. Να το δω και να σας πω, μπορεί να έκανα και λάθος. Ναι, λάθος έκανα. Δεν ήταν από την Κάρνα, είναι την Πέμπτη. Όμως οι τιμές είναι ακόμα μειωμένες πάντοτε και σταθερά η ποιότητα ανεβασμένη. Ένα από τα εξικάρνα είναι κοντά σας.
οι golden traders είναι αυτοί που φροντίζουν, αν έχετε ξεμείνει από ρευστό, να πάτε εκεί όλα τα μπιχλιμπίδια που έχετε σπίτι, δαχτυλίδια, βραχιόλια κτλ. Τα παίρνουν ένα χείρο ή τα αγοράζουν και σας δίνουν το κατηθή σας και με το παραπάνω, και αν έχετε λίρες με τιμή της Τράπεζας Ελλάδος. 6944-21-2150 το τηλεφωνό τους. Η Veneris Motors είναι μια δυνατή αξία στην εκπομπή μας εδώ, γιατί όσοι έχουν επιλέξει να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους και να πάρουν ένα μεταχειρισμένο με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρες ιστορικό και ψαγμένο σχολαστικά, έχουν καταλάβει ότι τους λέγαμε δίκιο, ότι είχαμε δίκιο σε ό,τι τους λέγαμε, για το πούμε σωστά, διότι δεν συντάσσεται πλήρως αυτό που είπα. Είναι συνεχής η ανανέωση του στόλου στο κατάστημα στην αντιπροσωπεία Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, από το πιο μικρό μέχρι το πιο premium αυτοκίνητο που θες να αγοράσεις. Θες Porsche, θες Ferrari, σου έχουμε και Porsche και Ferrari. Θες ένα φιατάκι να κάνεις δουλειά σου και φιατάκι σου έχουμε. 2610-70-70-60. Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Έχω ντύσει και έχω ποδέσει κόσμο πολύ, αλλά τούτο εδώ που γίνεται με τα Yellow Shoes είναι εξαιρετικό. Μου λένε όλοι, είχες δίκιο. Πήγα και βρήκα τη στάδε μάρκας παπούτσι, που δεν περίμενα να το βρω, σε τέτοια τιμή. Ποιοτικό, μοδάτο και για γυναίκες και για άντρες, εξαιρετικά γυναικεία παπούτσια, τα οποία είναι μια συλλογή από τις καλύτερες της αγοράς μάρκες. Διαλέγετε, δοκιμάζετε και παίρνετε αυτό που θέλετε. Το Yellow Shoes δεν είναι ένα απλό κατάστημα, είναι στέκι στη Βότση 31. Εκεί διαμορφώνεις το στυλ σου για να σε κοιτάνε γυναίκες και άντρες, να σας κοιτούν φέτος το καλοκαίρι στα πόδια. Και ο Τζίφρις φροντίζει να μην σας κοιτούν στην κοιλιά, διότι αν τρως ωραιότατο γιαουρτάκι με μέλι και καρύδια, εντάξει, θα μου πεις τώρα, ρε φίλο, το πασάλο πρωί πρωί μέλι με καρύδια ή γιαούρτι? Όχι, δεν μου λέω. Μπορεί να μην θες να βάλεις μέλι και καρύδια, να βάλεις γιαουρτάκι και να βάλεις μέσα τίποτα, σκέτο, να το φας φρέσκο και λαχταριστό από το Τζίφρι, με πρώτη ύλη το γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και θα μείνω εκεί, διότι θα με αχουγιάξει, που λένε και στο χωριό της μητέρας μου στην Ηλία, η Αθανασία Ροδίτη, καθότι έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε. Πάμε, παιδιά, να χαμογελάσουμε και να ελπίσουμε. Πάντοτε έρχεται το καλύτερο, πάντα υπάρχει το καλύτερο και θα έρθει, πιστέψτε με, αισιοδοξία, χαμόγελο, αρκεί να είμαστε καλά και να βαστάμε μυαλό. Και θα πάνε όλα καλά. Για δώσ' του, για πάτα το κουμπί.

και χωνευτικό. Λοιπόν, συνήθως, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα που ζούμε διαμαρτυρόμαστε γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε στις ημερομηνίες που έχει θέσει το κράτος να καταθέσουμε χαρτιά δικαιολογητικά ή να κάνουμε αίτηση για κάτι που θέλει να μας παράσχει. Η γνωστή ιστορία: ανοίγει η πλατφόρμα, κλείνει την τάδε ημερομηνία και ζητάμε κάτι παραπάνω, να πάει παραπέρα, να παραταθεί. Ίσχυε ανέκαθεν και για τις φορολογικές δηλώσεις. Τώρα με την νομοθετική ρύθμιση που ξεκινάει στις 15 Απρίλια, ανοίγει και τελειώνει τον Ιούνιο και η πρώτη δόση είναι συγκεκριμένη τέλος Ιουλίου, έχει λήξει αυτό το θέμα, δεν ζητάμε παράταση γι' αυτό. Όμως συνήθως για αυτά που το κράτος δίνει στον πολίτη και του ζητάει να καταθέσει δικαιολογητικά δεν προλαβαίνουμε, είμαστε και λαός της τελευταίας στιγμής και ζητάμε πάντα παράταση. Εδώ έγινε του κουτρούλι ο γάμος και εξηγούμε. Πρόγραμμα σπίτι μου 2, χίλιο διαφημισμένο, και μέχρι και ο Κυριάκος το είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκο μου, έτσι που το πάμε δεν θα πάρουν το σπίτι 2, θα πάρουν το σπίτι 5, διότι από τα 2 έρχονται τα 3 μετά και γίνεται το 5, για να τα πω έτσι λίγο λιανά. Αυτό λοιπόν το προγραμματάκι έλεγε 31 Αυγούστου και τι περιμένεις να ακούσεις? Ότι 31 Αυγούστου που λίγοι δεν προλαβαίνουν να γίνουν όλες οι αιτήσεις, διότι χρειάζονται οι προεγκρίσεις δανείων, οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, οι προκαταβολές, ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου που θες να διαλέξεις κτλ. Κτλ. Και περιμένεις φυσιολογικά να ζητήσουν κάποιοι μια παράταση και το κράτος να πει ότι ναι, από 31 Αυγούστου σας το πάω 15 Σεπτέμβρη, μετά του Σταυρού, να κάνουμε το Σταυρό μας. Αντί αυτού, ξαφνικά χτες το κράτος αποφασίζει το 31 Αυγούστου να γίνει 2 Ιουνίου. Αντί για αργότερα το πάει νωρίτερα. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχει κάποιος έλεγχος? Φωνάζουν οι τράπεζες? Τι ακριβώς γίνεται? Και αντί για 31 Αυγούστου η νέα ημερομηνία είναι 2 Ιουνίου. Νωρίτερα. Έχουν βάλει φωτιά στα μπατζάκια τους όσοι ασχολούνται με αυτό και όσοι θέλουν να πάρουν σπίτι. Έρχεται τώρα λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη, αλλά και συμβολογραφικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και δικηγορικοί σύλλογοι, και λένε στα Υπουργεία τα συναρμόδια, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: βρε παιδιά, εδώ βασανιζόμαστε χρόνια και ζητάμε παρατάσεις συνήθως σε ημερομηνίες που χρειάζεται να καταβάλει ο πολίτης δικαιολογητικά στο κράτος. Εσείς αντί της παράτασης το φέρατε και 2 μήνες νωρίτερα και γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Επισημαίνεται δε ότι χωρίς μεταβατική διαδικασία πολλοί καλοπροαίρετοι δικαιούχοι που έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία, που ήξεραν ότι είχαν χρόνο μέχρι 31 Αυγούστου, θα μείνουν εκτός παρότι έχουν κινηθεί εγκαίρως. Και αυτή είναι η πονηριά της ιστορίας. Κάποιοι πρέπει να μείνουν παραπάνω εκτός από ό,τι υπολόγιζε η αρχική προγραμματική δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δόκανε λιγότερα? Τι ακριβώς έγινε? Το περιγράφω λίγο λιανά για να το κατανοήσουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτό και για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε κατά καιρούς γύρω από το τι ζητάμε από το κράτος και τι κάνει αυτό για μας. Τώρα όμως, όσον αφορά τα αυτοματοποιημένα πρόστιμα, αυτά δεν παίρνουν παράταση. Αυτά η ΑΔΕΣ τα στέλνει και τέταρτο τα περιμένει, παρά 20 έχουν έρθει. Η Ανεξάρτητη Αρχή λοιπόν Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί από σήμερα την αυτόματη επιβολή προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ την έκανα, δόξα τω Θεώ, έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Με αυτή την κίνηση εντάσσεται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ το πρόστιμο για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, το οποίο θα βεβαιώνεται πλέον όταν θα την υποβάλεις εκπρόθεσμη και θα μπαίνει αυτόματα στην ΑΔΕ. Και γιατί το κάνουν και δεν το λένε? Γιατί το λένε και δεν το κάνουν?

0: Το δύο πρέπει να γίνει. Ας το κάνουν. Εδώ τόσα άλλα γίνανε αυτόματα. Αυτό μας μάρανε για ένα κατοστάρικο που θα σου βάλουν πρόστιμο. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, τώρα όλα αυτά τα πρόστιμα με το που θα κάνεις την οποιαδήποτε δήλωσή σου ηλεκτρονικά θα πιστώνονται κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Μα, το ξέραμε αυτό. Άντε να περιμένουμε ακόμα και ένα να προσθεθεί σε όλα αυτά που ξέραμε. Είναι μια ανακοίνωση που την έκανε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σήμερα πρωί-πρωί, έτσι φρέσκια και λαχταριστή και λαχταριστή. Και έχω και μια είδηση που μας έρχεται από την Αμερική, από τα Αμερικά, from the United States. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τη νύχτα χτες, τώρα δεν ξέρω άμα θα ξημερώσει στην Αμερική, γιατί ακόμα είναι νύχτα. Είναι μία τη νύχτα τώρα στην Αμερική, 1:25. Άμα ξημερώσει, τι θα σκεφτεί. Χτες λέει επίσθη να κάνει υπομονή λίγες μέρες, γιατί ψήνουν το Ιράν διάφοροι να καταθέσει ειρηνευτική πρόταση και τον πίεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο με το βερικό κυμαλί, να περιμένει λίγο ακόμα για να μην κάνει το δεύτερο γύρο επίθεσης στο Ιράν έτσι όπως το σχεδιάζει, επειδή υπάρχει ένα νέο από πλευράς Πακιστάν. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί οι χώρες του Περσικού κόλπου κάθε φορά που επιτίθεται η Αμερική την πληρώνουν, επιτίθεται σε αυτές το Ιράν. Πήγανε λοιπόν όλοι εκείνοι με τις κελεμπίες, το Ομάν, το Ομάν μας πιντάν, το πώς τα λένε αυτά όλα αυτά, το Μασκάτ, το αυτό, το Κίνο, το Τούτο, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το αυτά όλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και του είπανε καλέ μου κύριε, μην κάνεις κανένα αστείο και επιτεθείς στους παπάδες του Ιράν, διότι εμείς θα την πληρώσουμε. Άσε να δούμε, μπας και τους ψήσουμε να υπάρξει ένα ειρηνευτικό σχέδιο τελικά, για να μην υπάρχει αντίπεινα σε εμάς. Αλλά όλη αυτή την ιστορία την έκανε ο εμίρης του Κατάρ, ο νεαρός 40χρονος πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είναι φίλος του Μητσοτάκη αυτός. Και βγήκε λοιπόν γύρω στις 12 το βράδυ χθες ο Τραμπ και είπε ότι αυτά τα good guys, που είναι και good friends, του είπανε να σταματήσει η προγραμματισμένη επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, γιατί ήταν προγραμματισμένη για σήμερα να γίνει, διότι θα υπάρχει μια συμφωνία, λέει. Είμαστε μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι και περιμένουμε. Οι δε Ιρανοί του βγάλουν μια ανακοίνωση και του λένε αλλά χαιρετίσματα. Στο δε Ιράν εκπαιδεύονται μέχρι και παιδιά στους δρόμους με όπλα να επιτεθούν στον εχθρό, εάν υποτεθεί ότι θα γίνει στρατιωτική χερσαία επέμβαση. Βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ του Αλέξη του Τσίπρα με ένα ωραίο μπουφανάκι αμάνικο Gant, ωραία μάρκα η Gant. Και ο Αλέξης έχει πάρει, ρε παιδί μου, εντάξει, μου άρεσε πιο πολύ ως μαχητής μιμητής του Αντρέα. Αυτό το ύφος, το ήρεμο, του εξιντάρι πατερούλι που επιστρέφει να μας αγκαλιάσει όλους, δεν του ταιριάζει, μωρέ παιδί. 51 χρονών είναι ακόμα ο Αλέξης. Με τζινάκι και με ωραιότατο κοντομάνικο μπουφανάκι Γκάντ, δεν μπορεί να έχει ύφος σαν τον Ξενοφόντα Ζολότα. Τι θυμήθηκα τώρα. Και βλέπω μια ωραία φωτογραφία στην οποία, αν δεν απατώμε, πίσω του κάθεται χαμογελών ή τόσο πολύ του μοιάζει στέλεχος εκ Καλαβρίτων. Πάμε παρακάτω. Το comeback θα γίνει, το είπαμε πότε θα γίνει, αλλά δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, γιατί έχω ένα ρεπορταζάκι μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακούσετε για να ξέρετε τι γίνεται σε τούτη εδώ την έρμη χώρα. 8:30. Πάμε και έρχομαι.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι. Τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν 44 κόμματα. Από αυτά τα 24 κόμματα παρέμειναν σφραγίδες, δεν προχώρησαν. Και από τα υπόλοιπα 20 μόνο τα 10 μπήκαν στη Βουλή. Τα άλλα τα άφαγε η Μαρμάγκα. Και από τα 10 που μπήκαν στη Βουλή μόνο 2 κατάφεραν να επιζήσουν. Έτσι είναι το πολιτικό σύστημα και έτσι είναι καταγεγραμμένη και η πολιτική ιστορία. Το ποδαρικό το έκανε πρώτος το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς, όταν ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη, με εκείνο το βαρύγδουπο μήνυμα και με τον Οδυσσέα Ελίτη παρόντα και με τραγούδια για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ, το 1993. Μετά από 2 χρόνια, θυμωμένος και τσαντισμένος και αποχωρών από το ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Τσοβόλας έφτιαξε το ΔΙΚΙ, το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, το οποίο μάλιστα εξέλεξε και βουλευτή στην Αχαΐα, το Γιώργη τον Τζαφούλια, το συγχωρημένο. Το 1998 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, το μεγάλο που λένε της κεντροδεξιάς, ιδρύει το δικό του κόμμα, λέγεται Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών. Άπατο, πήγε άπατο. Δεν είχε καμία τύχη. Και ο Τσοβόλας σε 2-3 κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σε μία συμμετείχε, έβγαλε βουλευτή, μετά τέλος. Το 2000 εμπνέεται ο Γιώργος Καρατζαφέρης και δημιουργεί το ΛΑΟΣ, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Την τύχη του καθενός δεν χρειάζεται να σας τη λέω, την ξέρετε. Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιάννης Δημαράς και ουχή ο πρώην δήμαρχος, δεν έχουν καμία σχέση, συνωνυμία, ιδρύει το 2005 το κόμμα Άρμα Πολιτών, το οποίο συμμετέχει και στις εκλογές που έγιναν αργότερα και δεν βρήκε ούτε το σταυρό του. Τον θυμάστε τον πρώην Υπουργό Δημόσιας Τάξης που το 1994 μας έβαζε να κλείνουμε τα μαγαζιά στις 2 η ώρα τη νύχτα και πηγαίνουμε για ύπνο και να κάνουμε και 40 μετάνοιες. Το Στέλιο Παπαθεμελή, που έλεγε και ο Σιμίτης, και είχε βγάλει ο Λαζόπουλος εκείνο το τραγούδι «Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε το κορμί μου ένας ναύτης αμελή». Ο Στέλιος Παπαθεμελής λοιπόν το 2000

Ένας που πήγε, ζήταγε λεφτά του Πούτιν και πρέπει να γέλασε στη Μόσχα κάθε πικραμένος, ίδρυσε το κόμμα Λαϊκή Ενότητα. Άπατο κι αυτό. Το 2016 ενεπνεύστη η ζωή και ίδρυσε την Πλεύση Ελευθερίας, η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, η καπετάνισσα της Βουλής. Μαλάμω τα κουμπούρια σου. Το 2019 το πρώην στέλεχος του λαός και δεξί χέρι του Καρατζαφέρη, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εζήλεψε την δόξα του πρώην αρχηγού του και έφτιαξε και αυτός κόμμα. Ελληνική λύση, λέει. Μάστα. Το 2019, εδώ δεν είναι να γελάσεις, είναι να βάζεις τα κλάματα με αυτό που θα πω, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης πρώτης φοράς αριστερά, ο κύριος Γιάννης Μενανή Βαρουφάκης, ίδρυσε το ΜέΡΑ 25. Το 2019, άγγελος εξ ουρανών επέμφθη η Πίντο Νατσιό, φτιάξε κόμμα, ιδρύθηκε το κόμμα Νίκη, από τον δάσκαλο και δεξί ψάλτη Δημήτρη Νατσιό, Εκατερίνης Ορμόμενο, το 2019. Και το 2023, προφανώς κατ' εντολήν του Ηλία από τα Σφυλακάς, ιδρύθηκε το κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο ταλαιπωρήθηκε στα δικαστήρια, αθωώθηκαν τα μέλη τους, ότι είχαν άλλον αρχηγό και άλλον λέγανε, και έφυγαν και τρεις μέσα από τη Βουλή, και χάρη στο οποίο κόμμα Σπαρτιάτες, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έχει 300 αλλά 297 βουλευτές. Είναι κουτσί. Κουτσί. Λοιπόν, 16 κόμματα είναι αυτά που μάθαμε, που ακούσαμε, που δοκίμασαν να πάρουν ψήφο. Το συμπέρασμα είναι, άλλαξε κάτι προς το καλύτερο στη ζωή των Ελλήνων από τα 16 καινούργια κόμματα? Μάλλον όχι. Έσωσε κανείς από αυτούς όλους την Ελλάδα όπως ονειρευόταν και όπως έλεγε και υπόσχετο κτλ. Κτλ. Μάλλον όχι. Μας απομένουν άλλοι δύο και ένας με ερωτηματικό. Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, που ειλικρινά, ρε παιδιά, έτσι δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πέρα από τον εκφρασμένο σεβασμό μου στο δράμα που ούτως ή άλλως περνάει αυτή η γυναίκα. Πού τη βρίσκει την όρεξη και είναι και ευχαριστημένη και γελάει έτσι και... Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, καλά να είναι η γυναίκα. Εμένα στο σόι μου πάντως γύρω γύρω, όσοι συγγενείς χάσανε τα παιδιά τους, πεθάναν από μαράζι και από καημό, και εν πάση περιπτώσει δεν χαίρονταν κιόλας, ό,τι και αν τους έλεγες. Καλά να είναι η γυναίκα, μπορεί να της δίνει δύναμη αυτό και να πιστεύει να σώσει την Ελλάδα. Είναι το 17ο κόμμα που θα γίνει τώρα το Αγίου Κωνσταντίνου, και στις 26 του μήνα το 17ο κόμμα θα είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, με έχει εμπνεύσει αυτή η ενασχόλησή μου τόσα χρόνια με αυτή τη δουλειά και με την πολιτική, και έχω μια ικανότητα να βλέπω λίγο παραπέρα. Είπα ότι προσπαθεί να κάνει ένα comeback σαν αυτό που έκανε ο Ανδρέας παλιότερα και ο Καραμανλής. Και όμως, κυρίες και κύριοι, είναι σαν να ήμουν μέσα στο μυαλό του. Βγήκε χθες ο καθηγητής Γαβρόγλου, ο πρώην υπουργός παιδείας αυτός, ο κύριος είναι, ξέρετε, αυτή η γενιά, οι 70άριδες, που όταν κολλάγαν αφήσει στις ΚΝΕ στη δεκαετία του 60 και του 70, δεν φανταζόντουσαν ότι στα 75 τους θα υπήρξε πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, και έχουν πάθει μια παράκρουση, ένα μπαλιμπεδισμό τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και οι περισσότεροι έχουν φύγει και από το ΚΚΕ, έτσι. Από εκεί ξεκινήσανε. Είπε λοιπόν ο κύριος Γαβρόγλου, γιατί λέει να μην γυρίσει ο κύριος Τσίπρας, πώς επέστρεψε διαφορετικός από το Παρίσι το 1974 ο Καραμανλής, πώς ήρθε ο Ανδρέας άλλος και ίδρυσε άλλο κόμμα. Άρα λοιπόν ο Αλέξης έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Θέλει να καταγραφεί ως ο νέος Καραμανλής και ως ο νέος Ανδρέας. Το 17ο κόμμα που γνωρίζουμε και από τα 44 που ιδρύθηκαν, γιατί τα υπόλοιπα τα φαγη μαρμάγκα, δεν πήγανε παραπέρα από την ίδρυση και από τη σφραγίδα ούτε μια μέρα. Από αυτά που γνωρίζουμε λοιπόν, είναι το 17ο αυτό του Αλέξη. Στο χέρι του καθενός είναι να σκεφτεί
μέσα

0: 44 κόμματα που ιδρύθηκαν, με 3 που μας κυβέρνησαν, 4 άντε και κάτι τσόντες που μπήκαν εκεί σε κάτι κυβερνήσεις συνεργασίας, και με όλους αυτούς που πέρασαν από τη διαχείριση των ζητημάτων της χώρας, να κάνουμε τον απολογισμό μας τι άλλαξε, πόσο μπροστά πήγαμε ως χώρα. Πήγαμε, κακά τα ψέματα. Και πήγαμε κυρίως γιατί θέλαμε και εμείς οι πολίτες να πάμε μπροστά. Και όταν οι πολίτες θέλουν, έχουν δύναμη και θέληση μεγαλύτερη από τους πολιτικούς. Και κανονικά η κοινωνία πρέπει να καθοδηγεί τους πολιτικούς, όχι η πολιτική την κοινωνία, αλλά αλλού, όχι εδώ στην Ψαροκόστενα. Άλλαξαν πολλά και έγιναν πολλά βήματα μπροστά. Και κάποιοι άνθρωποι από αυτούς δούλεψαν και βοήθησαν και στήριξαν τη χώρα τους και έβαλαν και πλάτες. Όχι μόνο από αυτούς, αλλά και από αυτούς που κυβέρνησαν, γιατί από αυτούς που είπα δεν έχει κυβερνήσει κανένας. Αλλά από τα 17 κόμματα, αλλά αν εξαιρέσεις τον Βαρουφάκη και τη Ζωή και τον Καμένο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, είναι να κάνουμε ταμείο εμείς, η κοινωνία, οι Έλληνες, οι πολίτες, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη στο χέρι μας. Τώρα, Ρωάκη μου λέει, παρατέταρτο, θα σας κεράσω ωραιότατο ριζόγαλο στο τζίφρι. Θα βάλετε από πάνω και κανελίτσα, η οποία είναι και αντιοξειδωτική. Τώρα έχει απλακωθεί τις ριζόγαλα και τις κανέλες, δεν θα δυνατήσετε. Απλώς, επειδή σας είπα εγώ ότι είναι αντιοξειδωτική, αντιοξειδωτική, το είπα. Είδα δύο φίλους μου προχθές, δύο φίλες που βγαίνανε από το σούπερ μάρκετ απέναντι, και ξέχασα να τους ρωτήσω αν περάσαν από το τζίφρι. Σίγουρα θα περάσαν, και αν δεν περάσαν θα περάσουν. Να περάσετε κι εσείς, να πάρετε ένα από τα ωραιότατα γαλακτοκομικά προϊόντα, κρεμούλες και τα λοιπά, με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έχετε φανταστεί ένα μαγαζί που η βιτρίνα του και από τη μια πλευρά που είναι αντρικά και από την άλλη απέναντι που είναι γυναικεία παπούτσια μπορεί να ντύσει όλη την οικογένεια και να φύγετε χαρούμενοι, γιατί έχει υποδήματα ποιοτικά μοδάτα, μοναδικές τιμές. Σας έλεγα προχτές να πάρετε μαζί σας και τη σύζυγο, να τη στείλετε απέναντι. Να μπείτε εσείς στο άλλο με τα αντρικά και να τη στείλετε απέναντι στο άλλο για λόγους σου, να διαλέξει γυναικεία. Άσε που θα βγει χαρούμενη πρώτη, πριν διαλέξετε εσείς, θα έχετε επιβάλει το στυλ σας, θα το έχετε ανακαλύψει σε ένα κατάστημα υποδημάτων που μπαίνεις για ένα ζευγάρι παπούτσι και φεύγεις με 10 τρόπους, του λένε, γιατί η μόδα δεν είναι μόνο στα χέρια μας, είναι στα πόδια μας φέτος το καλοκαίρι, στο Yellow Shoes Βότσι 31. Λοιπόν, Veneris Motors είναι αυτό το σηματάκι που πρέπει να βάλετε από κάτω από τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, διότι είναι σφραγίδα εγγύησης για το ότι το μεταχειρισμένο, ελαφρώς και καρατσεκαρισμένο αυτοκίνητο που θα πάρετε θα το βλέπουν οι άλλοι σαν καινούριο και θα σου λένε, πήρες καινούριο αυτοκίνητο? Και μόλις βλέπουν την πινακίδα που λέει Veneris Motors, τα λες, όχι, το πήρα από το Veneri. Α, τότε είναι σαν καινούριο. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό γίνονται ανάρπαστα διαρκής ανανέωση στόλου 26 10 70 70 60, Βενιζέλου και Ακροτηρίου γωνία. 6944 είναι το τηλέφωνο των Golden Traders, η αγορά ή ένα χειροκροτήματων, κοσμημάτων και ρολογιών, που πράγματι σας κάνει διευκόλυνση, αγοράζει ή παίρνει ενέχειρο τα κοσμήματά σας, τα ξαφικά σας και ό,τι άλλο θέλετε από αυτά που έχετε ανάγκη να δώσετε και έχετε στο σπίτι. Οι λίες που τους παίρνουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, πάντα ποιοτικό λαχταριστό, φρέσκο και λαχταριστό κρεατάκι, που είναι εκείνη η εποχή του Μαυρογιαλούρου, η ωραία, θυμάστε, αυτή η ταινία πρέπει να είναι έπος, γυρίστηκε το 1961 και την αφιερώνω σε όλους αυτούς, αυτή την ατάκα που θα ακούσετε τώρα, που ίδρυσαν αυτά τα 16 κόμματα και σε αυτούς τους υπόλοιπους που θα ιδρύσουν άλλα τόσα για αυτή την έρμη χώρα, μικρή χώρα, τεράστια παραγωγή πολιτικής. Πολύς κόσμος πρόχνεται στην πολιτική, θεόρατη ιστορία. Μικρός τόπος, γύρω γύρω θάλασσα, οικόπεδο γωνία. Τιμή ευκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Για πάμε.
1: Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.

0: τετράχορδο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη, κρυστάλλινη φωνή της Πυριώτισσας Μέρις Λίντα. Το κανονικό της όνομα είναι Μαρία Δημητρακοπούλου και γεννήθηκε στον Πύργο. Λοιπόν, για να μαθαίνετε και μερικά πράγματα και που αφορούν το ελληνικό τραγούδι. Δεν τον παίζω μπαλαχούτης, αλλά ξέρω μερικά και σας τα λέω. Πόσο σεβασμό σε αυτό τον παππού 86 χρονών που έστησε μηχανή και ξεγέλασε τους απατεώνες που του ζητάγανε να βάλει τα χρυσαφικά σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο. Τι νομίζετε ότι έκανε το κομμάτι? Εκράτησε την ψυχραιμία του, το σκέφτηκε ότι αυτοί είναι απατεώνες και τους έβαλε μέσα σκουπίδια και πήγε και τους τα άφησε. Πόσο σεβασμό και πόση απορία από την άλλη για αυτούς που αν βλέπατε τις φωτογραφίες θα τρελαινόσασταν και θα λέγατε το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω όσο κουραστικός και αν γίνομαι. Είναι δυνατόν μωρέ αυτές τις φάτσες να τις περάσεις για τεχνικούς της ΔΕΗ και αν τους αφήσεις να μπουν μέσα στο σπίτι σου? Αν τους δείτε ποιοι ήταν αυτοί που ξεγελούσαν μια σπήρα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα κάποιους ηλικιωμένους ότι είναι τεχνικοί της ΔΕΗ και έμπαιναν μέσα στα σπίτια και τα ξάφριζαν, θα πείτε ρε παιδιά, δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του ο χριστιανός αυτός τέτοιον άνθρωπο? Ειδικά ο ένας, τι και εκεί έξι, αλλά ο ένας ειδικά βγάζει μάτι ότι είναι κακοποιό στοιχείο και συγκεκριμένης κοινωνικής καταγωγής. Τέλος πάντων, ο παππούς λοιπόν τώρα, για να γυρίσω στο καλό νέο της ημέρας, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα εδώ σε ένα χωριό πιο κάτω, είναι να μην λέω πολλά. Του είπαν ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, η γνωστή ατάκα που λένε, και ότι πρέπει να βάλει ό,τι χρυσαφικά έξω έχει στη σακούλα, να τα αφήσει έξω από την πόρτα, γιατί μέσα έχει διαρροή, να βρουν που είναι η διαρροή και τα χρυσαφικά επηρεάζουν τη διαρροή. Ο ηλικιωμένος άκουσε όλες τις οδηγίες τους και όταν κατάλαβε ότι είναι αυτή η απάτη που έχει ακούσει και που λένε και που λένε, του κόψε, πήρε στροφές στο μυαλό του. 86 χρονών, μάζεψε όλα τα χρυσαφικούλια του, ό,τι είχε μες στο σπίτι, τα φύλαξε, τα κράτησε και σε μια άλλη σακούλα τους έβαλε ωραιότατα σκουπίδια και τους τα άφησε στην πόρτα. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πολύ φοβάμαι ότι θα προσπαθήσουν να ξανά για δεύτερη φορά στον παππού να εμφανιστούν οι απατεώνες αυτοί, διαρρήκτες στην κυριολεξία είναι, μπορεί να μην κάνουν μπούκα αλλά κλέφτες του κερατά είναι. Φύγαρε με άδεια χέρια, το φυσάνε και δεν κρυώνει, πήρε τη σακούλα και μόλις του φάνηκε ελαφριά με τα σκουπίδια παραπέρα που πήγε, αν είχε ο γέρος και τίποτα λεμονόκουπες μέσα, ήθελα να βλέπα τα μούτρα του απατεώνα, τίποτα άλλο. Καλά του εξηγήθηκε. Απέραντο σεβασμό στον παππού. Ξυπνάτε παππούδια, ξυπνάτε. Κάθε μέρα που θα φεύγετε από το σπίτι θα λέτε στον παππού και στη γιαγιά, στον πατέρα και στη μάνα σου ηλικιωμένος, έχει τον νου σου μη σε πάρει κανένα τηλέφωνο και σου πει αυτό και αυτό και αυτό, γιατί όσο και να το λέμε το ξεχνάνε και πέφτουνε θύματα. Respect, σεβασμός λοιπόν στον παππού. Πάω στο Σαραβάλι τώρα για να πω τα δικά μας εδώ τα τοπικά. Τι έχει συμβεί? Ένα κορίτσι πέστη θύμα ξυλοδαρμού από δύο ανήλικες κοπέλες και αρνείται να πάει στο σχολείο, φοβάται. Έπεσε θύμα σχολικής βίας, είναι τρομοκρατημένη. 2-3 την περίμεναν συμμαθήτριές της, ανήλικες και αυτές, την πλησίασαν και άρχισαν να την χτυπούν στο πρόσωπο, και μία άλλη έχει το κινητό της και καταγράφει, είναι ανεβασμένο αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο επεισόδιο και κανένα επεισόδιο βίας που να μην υπάρχει το κινητό. Το κινητό είναι το κερασάκι στην τούρτα ή ένα από τα ουσιώδη τελευταία κίνητρα για να δημιουργηθεί το επεισόδιο βίας. Η κινητοποίηση έγινε αμέσως από την αστυνομική υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Πάτρας. Εντόπισαν τις δύο ανήλικες, τις συνέλαβαν, είναι 13 και 14 ετών επίσης. Σχηματίστηκε δικογραφίες βάρος του για σωματική βλάβη και για παράβαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Είναι για την τρίτη που αναζητείται, που κατέγραφε τον καυγά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα γι' αυτό. Νομίζω πως θα δυσκολευτούμε πολύ να πείσουμε αυτή τη γενιά που έχει μεγαλώσει πιστεύοντας ότι ο κόσμος της είναι το πληκτρολόγιο, ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που βασίζεται στην χρήση των ανθρωπίνων συναισθημάτων, της λογικής, της επικοινωνίας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα δυσκολευτούμε, φαντάζομαι, όπως δυσκολεύονται ήδη πολλές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Θα πάω να σας πω τώρα τον καιρό, διότι δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Δεν έρχεται ακόμα κατά καλό καιρό και ούτε καν άνοιξη. Και θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι. Και ξαναλέω και επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπω ακόμα ξεβράκωμα. Σήμερα λοιπόν η Πάτρα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς και εκείνη η ζεστούλα το μεσημέρι που παρόλου στους 22 ήλιος κυριολεκτικά ζεματάει, φαντάσου θα γίνει όταν έρθει το 35, ας ελπίσουμε θα είναι σαν το περσινό καλοκαίρι, γιατί ήταν ανεκτό. Θυμίζει άνοιξη, αλλά δεν είναι, διότι το βράδυ πέφτει στους 14 και έχει 80% υγρασία. Επίσης, αύριο υπάρχει πιθανότητα βροχής με διαστήματα καθαρού καιρού, λασποβροχούλα, ξέρετε. Και πάμε τώρα στην Πέμπτη του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου τους βλέπω κλαψάριδες. Τους Κώστιδες και τις Ελένες, λιακαδούλα, συνεφίτσα, ψυχάλα, μαυρίλα, με 25 όμως. Κακή μέρα η Κυριακή, λένε οι μετεωρολόγοι, πιο καλύτερο το Σάββατο και κάκιστη η Δευτέρα. Οπότε ψυχραιμία, έχουμε ακόμα καιρό μέχρι να πούμε ότι ήρθε καλοκαίρι. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ότι ποιοτικά και οικονομικά εκτίθεται το καλύτερον φρέσκον και λαχταριστό κρέας. Να πάρετε ωραίο το μοσχαράκι, να πάρετε ασβέστιο και να πάρετε, να ανεβάσετε και το αιματοκρίτη σας και να κάνετε ένα ωραίο λεμονάτο ή μοσχάρι από ελιά ή ποντίκι που σε μερικούς αρέσει, χτένι. Αυτά είναι τα καλύτερα κομμάτια, αν και ένα από τα καλύτερα κομμάτια μοσχαριού, όχι για όλες τις Παρασκευές, θεωρείται το κιλότο, να ξέρετε, γιατί γίνεται με πολλούς τρόπους. Και βεβαίως τιμή που τη θεωρείς απόλυτα λογική και μειωμένη στο μοσχάρι, στην Κάρνα και σε όλα τα κρεατικά. Όταν υπάρχει Κάρνα δεν έχεις λόγο να φοβάσαι τίποτα. Ένα από τα 6 καταστήματα είναι κοντά σου. Η Golden Traders είναι η αγορά ή ενέχειρος νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών που βρίσκεται στην Πάτρα με 5 καταστήματα και ένα από όλα με ζώνος 100 στον Τριτόροφο, 6944-21-21-50. Η Veneris Motors σας περιμένει, Νίκος και Γιάννης Veneris, ακροτηρίου και βενζέλου. Εκεί είναι το επόμενό σας ελαφρώς μεταχειρισμένο και ποιοτικό, ελεγμένο και καρατσεκαρισμένο αυτοκίνητο. Τηλεφωνήστε στο 2610-70-70-60 και πείτε ότι ακούσατε στον Κοντογιάννη, στον Μαξ, και θα τύχετε περαιτέρω καλυτέρας αγάπης και υποστηρίξεως, δηλαδή και λοιπά. Για να τα λέμε και λίγο καθαρευουσιάνικα. Ποιο είναι αυτό, το τόντορο? Τι το κατάλαβα, τώρα το είδα. Το τζάμι, γαμώτο. Λοιπόν, και φεύγουμε από τη Veneris Motors να πάμε, έτσι δεν λένε τα παιδιά αυτά, είδαμε το τόντορο. Να πάμε στα Yellow Shoes, γιατί στα Yellow Shoes είναι αυτό που σας έλεγα για τη Βότση. Το θυμάστε φαντάζομαι, έτσι. Εκεί είναι τα καλύτερα. Βότση 31. Μπαίνεις μέσα, διαλέγεις, δοκιμάζεις και παίρνεις αυτό που θέλεις. Είναι δίπλα σου, όχι για να σου λένε τι να πάρεις, αλλά για να σου λένε μπράβο για αυτό που διάλεξες, διότι διαμορφώνει τη μόδα επάνω σου. Υπηρετούν με πάθος την κομψότητα τα Yellow Shoes και στις γυναίκες απέναντι στα γυναικεία παπούτσια και αριστερά απέναντι στα ανδρικά. Βότση 31. Τα Yellow Shoes θα πρωταγωνιστήσουν φέτος το καλοκαίρι στα πόδια μας, θα κάνουν τη διαφορά στα πόδια μας. Και ο Τζίφρις έχει κάνει ήδη τη διαφορά. Το γάλακτο πολείο της καρδιάς μας, αλλά παλαιά, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Έλωσα δυο του και 5, πήγα 2, ναι, δηλαδή κλπ. Έρχεται ο Γιάννης Γιωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Έχουμε έναν επισκέπτη σήμερα εδώ, ένα κυβερνητικό στέλεχος. θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό. Αλλά επειδή μου στείλατε μήνυμα και με πήρα τηλέφωνο πολύ, μου λέτε επαναλαμβάνεις τι είπες για τις αντιδρομήσεις και τα λοιπά. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε λοιπόν ότι οι αντιδρομήσεις που έχουν αποφασιστεί να αλλάξει Κανακάνη, να αλλάξει Κορίνθου, να αλλάξει Φοράει Μεζόνος, η Αγία Σοφίας, δεν θα γίνουν το καλοκαίρι όπως είχαν προγραμματιστεί, αλλά πάνε για το 2027. Ζήσε Μάη μου. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται ο Γεωργόπουλος. Εγώ στέλνω καλημέρες πολλές. Κάτσε, τι ώρα είναι? Α, πήγε και δύο, του φάγαμε και δύο λεπτά. Καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ και βεβαίως και στους ζαχαροπλαίους, τους φίλους μου στο Γλαύκο. Πάμε.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr.

μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Ρίχτερ στο πολιτικό σκηνικό εν Ελλάδη, εν όψη ανακοινώσεων νέων κομμάτων από Τσίπρα Καριστιανού. Από κοντά, σύμφωνα με σενάρια, και ο Αντώνης Σαμαράς. Το έλα να δεις την κεντροαριστερά. Μετακομίσεις, μετικήσεις. Επιθέσεις από την κυβέρνηση σε Καριστιανού. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Από τη Ρωσία με αγάπη. Με επιρροές από Ρωσία, το κόμμα Καριστιανού, σύμφωνα με την κυβέρνηση και διαρροές. Εργαλειοποίηση προσώπων που έχουν σχέση με τη χώρα του Πούτιν, από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά, συναγερμό στην Αθήνα για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Η Τουρκία ούτε λίγο ούτε πολύ διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βγαίνουν εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ελώ απόφασης Υπουργού Οικονομικών. Λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση τους τα ελληνικά F-16 από Κύπρο και οι πυραυλοί Patriot. Αρχικά αποχωρούν τα δύο ζεύγια από τη Λίμνο. Επίσης επιστρέφουν από την Πάφο τα F-16. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές συστοιχίες Patriot από την περιοχή του Εύρου και τον Κάρπαθο. Επαναλαμβάνω, και την Κάρπαθο. Η μαφία της Βορίζια της Κρήτης εκβίαζε, έδερνε, έπαιρνε βοσκοτόπια και φυσικά επιδοτήσεις. Θείος και ανιψοί ξυλοκοπούσαν, αγρότες κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Αμέτσι γίνονται τα λεφτά. Εσείς που πάτε με το στραβό στο χέρι. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου για τους 6 θανάτους κρατουμένων μέσα σε 40 ημέρες, Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και Εισαγγελία Πατρών. Ζητούμενο για ένα ακόμα 24ωρο το τι συμβαίνει στις φυλακές εξπρές του Μεσονυχτίου. Πλήρης επαλήθευση για το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο και τις αποκαλύψεις. Μια ωραία ατμόσφαιρα στην κεντροαριστερά και σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Αναταράξε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά σε τοπικό επίπεδο. Το έλα να δεις την τοπική Νέα Δημοκρατία, όλοι εναντίον όλων. Μετά την επίθεση Κατσιγιάννη σε Σβόλη, παρέμβαση ξυλιά που δέρνει άγρια Κατσιγιάννη. Έγινε για να μας ενώσει, αλλά στην ουσία μας χωρίζει. Κομμένη στα δύο η Δυτική Ελλάδα, ελαίο τιμό στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Στον κόσμο του την ίδια ώρα, κόμματα αυτοδιοίκηση, συλλογικότητα στην περιοχή. Ρωμαϊκό δύο Πάτρας, προβληματικό λόγο βροχοπτώσεων για να δοθεί στο Δήμο. Κατάλληλο για να φιλοξενήσει αμυγός εκδηλώσεις που θα διοργανώσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται. Η Πάτρα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περνάει σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή ο ανάδοχος για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης οχημάτων σε κομβικά σημεία της πόλης. Πρώτα τους τα κατάσχεσαν και τώρα τους τα επιστρέφουν. Βράζει η Δυτική Αχαΐα με κυβέρνηση και ΑΔΕ. Δέσμευσαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων που είχαν πληγεί από την Ευλογιά. Καταδίκες για την απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο. Είχαν δηλώσει ψευδός 15.000 στρέμματα που ανήκαν στη Μονή Ταξιαρχών του Αιγείου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη ημέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Το Ραταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση.
Γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη βεντούλη σφαιρής φορτώνεις το αμάξι, μόλις τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωμα, αράζεις την καμπίνα, απολαμβάνεις τα πάντα και είσαι έτοιμος, φρέσκος, φτάνοντας στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές απίστευτες. Εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 από Εγκαρόλου, Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο μαγείρεμα πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Δυστυχώς επαληθευθήκαμε. Μέρες τώρα σας μιλάγαμε για φυλακές Αγίου Στεφάνου που σε ορισμένες παραμέτρους το σκηνικό εκεί παραπέμπει σε κάτι από εξπρές του μεσονυχτίου. Σε 40 ημέρες 6 νεκροί. Ξαναλέω από το ρεπορτάζ μου και πηγές μέσα από τις φυλακές. Γιατί υπάρχει και ομερτά, δεν θα μάθετε πολλά. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι θάνατοι θα συνεχιστούν. Για παθολογικά αίτια, παρακαλώ. Να σας πω ότι σήμερα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μεταβαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Πληροφορίες θέλω να πηγαίνει και εισαγγελέας εκεί. Να φιλοξενήσω για δεύτερη κατά σειρά ημέρα, δεδομένου ότι η είδηση πάντα έχει συνέχεια, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Μεταξά. Κύριε Μεταξά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ρογούλη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πηγαίνετε σήμερα, μεταβαίνετε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, έτσι.
1: Ναι, στις 11 το πρωί θα μεταβούμε. Θα είναι ο κύριος εισαγγελέας, ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών, εγώ και ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουγκαλής.
0: Θα έχετε επαφή με τον διευθυντή των φυλακών?
1: Θα έχουμε επαφή με τον διευθυντή, με το προσωπικό. Ξεκινάμε από την αρχή. Ένα προς ένα, τι έχει συμβεί, τι γίνεται. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις μας, να ενημερωθούμε. Τι έχει γίνει, πώς συνέπεσε και 6 θάνατοι σε 30, 35, 40 ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ θάνατοι. Είναι πολύ θάνατοι. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εάν η έλλειψη του προσωπικού είναι, η έλλειψη υποδομής, τι ακριβώς. Απλά επιφυλάσσουμε, θα ρωτήσω, θα μάθω και επιφυλάσσουμε. Δεν θέλω να πω κάτι, θα το δούμε εκεί από κοντά.
0: Προφανώς και αν δεν έχετε εικόνα δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Εγώ να σας
1: ακριβώς.
0: Ότι από το δικό μου ρεπορτάζ και μιλώντας με παράγοντες των φυλακών, που δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν δημόσια, ναι, μου είπαν ότι είναι τέτοια η κατάσταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπερπληθυσμό, σε συνδυασμό με την κατάσταση υγείας των περισσότερων κρατουμένων.
1: Κοιτάξτε,
0: και, την έλλειψη, και την έλλειψη παροχών υπηρεσιών υγείας. Τρεις φορές την εβδομάδα ένας γιατρός από ένα κέντρο υγείας για να εξετάσει 700 κρατούμενους είναι απίστευτο.
1: Θα τα δούμε όλα από μηδενική βάση. Εμείς θέλουμε απαντήσεις στα ερωτήματα. Και όπου οι φυλακές δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν, θα συνδράμουμε και εμείς να προσπαθήσουμε και τα άτομα να είναι όσα πρέπει άτομα στις φυλακές και να έχουν προσωπικό ιατρικό και να έχουν νοσηλευτικό προσωπικό και, εν πάση περιπτώσει, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τις μύγες. Αυτό.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε μάλλον ρεπορτάζ μετά την συνάντησή σας. Θα τα πούμε αύριο εκ των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ακούσατε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, παρουσία του εισαγγελέα με τον Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι θα βγει καπνός. Το θέμα είναι τι καπνός θα βγει από εκεί. Γιατί μέχρι σήμερα βγαίνει μαύρος και άραχνος καπνός. Ξαναλέω, σε ορισμένους παραμέτρους, οι φυλακές σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου παραπέμπει σε κάτι από εξπρές του μεσονυχτίου. Εδώ είμαστε, θα υπάρχει και συνέχεια δυστυχώς.

0: Αλλά γυρώντας, γυρίζουμε σελίδα κυρίες και κύριοι. Κατασκευάστηκε για να μας φέρει πιο κοντά. Όμως εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι κατασκευάστηκε για να μας χωρίσει για πάντα. Σας μιλάω για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, το τι ισχύει με το τιμολόγιο, την τιμολογιακή πολιτική. Εκεί που αντιλαμβάνεστε το να δίνεις 15-90 επί του παρόντος για γεωταχή να περάσεις, μόνο πιο κοντά δεν μπορεί να σε φέρει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν σοβαρά ζητούμενα, αλλά πολύ περισσότερο το ερώτημα που τίθεται γιατί μια ολόκληρη τοπική και περιφερειακή κοινωνία είναι σε φάση λίθαργου. Οφείλω να ομολογήσω ότι κόμματα, τοπικό αυτοδιοικητική, συλλογικότητες είναι σε μια περίεργη φάση θερινής ραστόνης μονίμως. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική αντίδραση. Και να σας θυμίσω ότι το έργο της γέφυρας έχει ξεχρεωθεί στους Γάλλους. Έχουμε όμως την παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου, την κυρία Κοτρονιά. Επί του θέματος, κύριε Κοτρονιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους αγροτά σας.
0: Λοιπόν, το μεγάλο ζητούμενο είναι τι κάνουμε, γιατί έτσι όπως πάει του χρόνου για να περάσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μόνο για να την περάσει ή να επιστρέψει, θα θέλει 17 ευρώ.
1: 17 ευρώ, μάλλον 16,90, γιατί ξέρετε εφαρμόζουν πολιτική μάρκετινγκ, να ακούγεται καλύτερα στα αυτιά μας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε ένα τεράστιο έργο το οποίο έγινε πραγματικά να ενώσει όλη τη Δυτική Ελλάδα. Είναι η χρήση του δυσβάσταχτη για όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει πράγματι όλοι οι φορείς, και γι' αυτό έφερα και το θέμα στην περιφέρεια, να κινητοποιήσω με τη μικρή μου δύναμη που έχω, να κινητοποιήσω ανθρώπους, φορείς, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά σε μια οικογένεια μπορεί να φτάνει και 300 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε έναν άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα υγείας και να έρχεται στο νοσοκομείο μας. Πόσες φορές θα χρειαστεί το μήνα να η οικογένειά του να πηγαίνει να έρχεται. Πόσο το κόστος. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα και να το δούμε, γιατί όσο δεν μιλάμε, όσο βρισκόμαστε όπως είπατε και εσείς στη Γαστόνη, νομίζω ότι τόσο θα ανεβαίνουν, δεν θα μπορούμε η χρήση της να είναι καθημερινότητα του πολίτη της Δυτικής Ελλάδος.

0: τα κέρδη της. Είπατε ξεχρεώσαμε. Γιατί πληρώνουμε τόσα χρήματα για ένα χιλιόμετρο, ένα μισή χιλιόμετρο διαδρομή, διόδια. Πού υπάρχουν στην Ευρώπη τόσα μεγάλα διόδια για ένα δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να κάνουμε τις προσπάθειες που οφείλουμε και σαν τοπική αυτοδιοίκηση να προστατεύσουμε τον πολίτη με, τον πολίτη κυρίως.
1: Εδώ κύριε Κοντρονιά μπαίνει ένα σοβαρό θέμα. Ότι με αυτή τη μολογιακή πολιτική δεν υφίσταται ζήτημα ισότιμης πρόσβασης κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ασφαλώς και δεν υφίσταται. Και μάλιστα παρουσιάζουν μια κοινωνική πολιτική τιμολογιακή, ακόμα και για τους ανθρώπους αμαία, 5 ευρώ. Είναι λίγο να έρθει κάποιος 5 ευρώ και 10 ευρώ να πληρώσει για μια διέλευση. Τα θεωρούν λίγα. Ξέρετε, το γιοταχή που πληρώνει σήμερα 16-16-32 ευρώ πήγαινε, αλλά να περάσει αυτό το 1,5 χιλιόμετρο, είναι ένα ημερομίσθιο. Ενώ σαν ειδίκη το εργάτη σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Το θεωρούν κάτι λίγο. Ξέρετε, κάποιοι πολλοί φορείς να δεν πληρώνουν γιατί έχουν κρατικά οχήματα, να μην το καταλαβαίνουν αυτό το κόστος. Αλλά ο πολλής κόσμος, σας διαβεβαιώ, ότι το καταλαβαίνει. Και μάλιστα το σκέφτεται να περάσει απέναντι.
1: Πάντως θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, είτε μέσα από συγκεκριμένα κοινωνικά, τοπικά, εκδοτικά προγράμματα, είτε από οτιδήποτε άλλο.
0: Βεβαίως και μπορούμε. Και να δούμε και τα κέρδη, πόσα πρέπει να είναι τα κέρδη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται. 16 ευρώ και 16-32 ευρώ να θες 1,5 χιλιόμετρο να πας στην άφοκτο ή να έρθεις στην Πάτρα. Για 1,5 χιλιόμετρο. Νομίζω βεβαίως το κράτος έχει δύναμη και μπορεί να το δούμε, αρκεί να θέλουνε. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει μπορώ, πρέπει να θέλω. Όταν θέλω θα μπορέσουμε. Θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει να υπάρξει και άλλη κοινωνική πολιτική.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, τα ακούσατε το μαντάτο, ακούσατε την αντίδραση. Σας μιλάμε για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, δεν μιλάμε για την Ολυμπία οδό. Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Του χρόνου θα φτάσει 17 ευρώ για να περάσει τη γέφυρα.

Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μέρος, θα σας πω τι ακολουθεί. Καταρχήν, το απίστευτο. Τους δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Είχαν καταθέσει λεφτά για αποζημιώσεις για όσους είχαν πληγεί από την ευλογιά. Θεϊκή αχαΐα. Τώρα τους τα επιστρέφουν μετά ότι συνάμε διαμαρτυρία.

0: Ρωμαϊκό δύο πατρών. Κατάλληλο για εκδηλώσεις που θα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Επικίνδυνο και ακατάλληλο για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Φανταστείτε να μην υπήρχε και αρχαιός υπουργός πολιτισμού. Τι καλά που θα ήταν ο πολιτισμός στην περιοχή. Μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία κατάσταση κεντροαριστερά και σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Θα πάμε Ινστιτούτο Τσίπρα να δούμε τι ετοιμάζει και τι γίνεται στην περιοχή. Θα δούμε τι συμβαίνει την ίδια ώρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και δεθείτε, γιατί αυτό που έρχεται μεταφορολογικά και όσοι έχετε ξεχάσει κάτι θα σας τρομάξει. Αυτά θα ακούσετε αναλυτικά με ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος. Θυμηθείτε επίσης μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις πολισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις την καμπίνα, φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις το πόδι σου στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώ στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν οι τιμές αυτές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φυτρανέρου δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 Προεγκαρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού όπως KSR, Torivino, Bender, Matrix και διάφορες άλλες, συμβατά ανταλλακτικά για συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και λεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Venturi Sferis. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Όταν έλεγε αυτό ο Μάο, κάτι τέτοιο εννοούσε, και σας μιλάω για τα ρίχτα στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη ανακοινώσεων νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού, σενάρια πως από κοντά πάει και ο Σαμαράς, με την κεντροαριστερά να έχει εκ των πραγμάτων αναταράξει, το αντιλαμβάνεστε, εν αναμονή ανακοίνωσης στις 26 Μαΐου από τον Άλεξη Τσίπρα στο θεσίο της ίδρυσης του νέου κόμματος. Έντονη κινητικότητα, διαγωνισμοί. Να σας πω ότι ο Άλεξης Τσίπρας φέρεται να συντάσει μόνος του τη διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Πάμε στον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Γνωστό σκηνοθέτη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πρώην βουλευτή. Κύριε Μουμουλίδη, καλή σας ημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, όχι απλά αντίστροφη μέτρηση, έχω την αίσθηση ότι απλά μένει η τελευταία υπογραφή προκειμένου αυτό το οποίο κυοφορείται τόσο καιρό να γίνει πράξη, να λάβει σάρκα και ωστά επισήμως.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Την Τρίτη θα ανακοινώσει αυτό που περιμένει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και κυρίως η συνείδηση της πλειοψηφίας των προοδευτικών πολιτών στην Ελλάδα. Είναι μια πράξη βαθιά πολιτική, είναι μια πράξη υπεύθυνη. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να ενώσει και να βάλει ένα τέλος σε αυτόν τον διαχρονικό κατακαιρματισμό των αριστερών κυρίως δυνάμεων.
0: Μου είπατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να ενώσει. Όμως έχω νοπάτα μηνύματα τόσο από τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και στη Νέα Αριστερά, έλεγε ο Τσίπρα. Να σας πω ότι το πώς διαχειρίζει το κεφάλαιο συνεργασίες με Τσίπρα ο κύριος Φάμελος έφερε την αποπομπή του κυρίου Πολάκη. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Αξιόγλου επί της ουσίας αποχωρούν, αν δεν έχουν αποχωρήσει ήδη, έχουν αποχωρήσει ήδη, αλλά ετοιμάζονται να μετικήσουν στο νέο του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς, μάλλον αυτό το ενώνει, προκαλεί και ένα ελαφρύ τσουνάμι στην κεντροαριστερά.
1: Κοιτάξτε, από το καλοκαίρι του 2023, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν πολλά. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2023 παραμέρισε για να περάσει, να περάσουν καινούργια πρόσωπα, πρόσωπα που ενδεχομένως τότε τον αμφισβητούσαν, κυρίως όμως αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη μιας βαριάς ήττας. Στη συνέχεια, ο ίδιος τοποθετήθηκε για μια σειρά παθογενειών που αντιμετώπιζε. Ανέλαβε τις ευθύνες που το αναλογούσαν και επέλεξε εδώ και περίπου ένα χρόνο να ξεκινήσει μια διαδρομή για την ανασύνθεση των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Περί αυτού πρόκειται. Προφανώς και αυτή το νέο ξεκίνημα που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί αναταράξει, αλλά σε χώρους που ήδη ήταν διαταραγμένοι, έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Άρα μου λέτε δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας η αιτία. Είναι η βαθύτερη κρίση που είχε και τον αριστερό.
1: Προφανώς, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να θυμίσω ότι είναι ο άνθρωπος που ένωσε 12 μικρές ομάδες και κόμματα της αριστεράς και οδηγήθηκε στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ και στην ανάληψη των καθηκόντων διακυβέρνησης της χώρας το 2015. Στη συνέχεια όμως αναδείχθηκαν, όπως φαίνεται, μια σειρά παθογενειών. Αυτές έρχεται να αμφισβητήσει και να μην δεχθεί από ό,τι φαίνεται πλέον ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Μουμουλίδη, όλα από το μηδέν.
1: Όλα από το μηδέν, νομίζω ότι είναι ιστορικά επιβλημένη ανάγκη. Η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι έχει βαθύτητα τις παθογένειες. Καλό είναι να το σκεφτούμε όλοι, και το πολιτικό προσωπικό και η κοινωνία και οι δημοσιογράφοι, εάν θέλουμε να ξεκινήσει κάτι καινούριο με υγιή κριτική, με μηδενική τοξικότητα και με σεβασμό κυρίως στην αντίθετη άποψη. Δεν μπορεί η φιλοδοξία να γίνεται ματαιοδοξία. Δεν μπορεί τόσο πολλοί άνθρωποι να θέλουν να ηγηθούν και στη συνέχεια να εξαφανίζονται. Ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε στην ιστορία, στη διαδρομή αυτών των τελευταίων 15-20 χρόνων, ότι είναι ο ανδιαφυσβήτητος ηγέτης της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων. Ένας άνθρωπος βαθιά ευγενής. Την ευγένειά του άλλωστε σχολίασαν και εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι. Ωστόσο αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και μια σειρά ανθρώπων που τον πλαισιώνουν ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό ιστορικό εγχείρημα που θέλω να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.
0: Κύριε Μουμουλίδη, αυτό το νέο ξεκίνημα σημαίνει ότι δεν θα δεχθεί συντεταγμένα την προσχώρηση πολιτικών σχημάτων σε αυτό το καινούριο.
1: Νομίζω.
0: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτούς έρχεται ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα και οι βουλευτές του. Είναι προαπαιτούμενο ότι αυτοί δεν θα κατέχουν βουλευτική έδρα και θα έρθουν κατά μόνας. Και βεβαίως δεν είναι προαπαιτούμενο να αποδεχτούν τι, ότι θα διαλυθούν. Γιατί εάν δεν μπαίνει θέμα να έρθει συντεταγμένα ένα κόμμα να προσκολλήσει σε αυτό το καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πει ότι ως πολιτικός οργανισμός μπορώ να πάω στο κόμμα Τσίπρα, και εκεί η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη. Τι θα
1: ακριβώς,
0: γίνει.
1: Ακριβώς, αλλά η δυσκολία είναι σε όσους συνέθεσαν ένα πρόβλημα, όχι σε όσους πρότειναν τη λύση του. Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει τη λύση του. Επειδή είναι γνωστές οι παθογένειες στον χώρο της αριστεράς, είναι γνωστές οι απομαλοποιήσεις, δυστυχώς, και δεν εννοώ τις διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές αποχρώσεις των αντιλήψεων, εννοώ τακτικές. Με αυτές δεν θα συνεπάρξουμε, δεν θα συνεπάρξουμε, Αλέξη Τσίπρας, το έχει διακήρυξει σε κάθε τρόπο στο μέλλον. Είναι υπόθεση πλέον του καθένας προσωπικά και του κάθε φορά προσωπικά να αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Η εκτίμησή μου και η αίσθηση που έχω είναι ότι πολύ γρήγορα θα ξεπεραστούν όλες αυτές οι αδυναμίες και ένα μεγάλο κίνημα θα χτιστεί πάνω στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα με ηγέτη και επικεφαλής στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε είναι ο μόνος σήμερα που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την δυστοπική κυβέρνηση, αυτή την πολύ προβληματική πραγματικότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υποτιμάει την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι ότι 200 χρόνια η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς απόϊχου τουρκοκρατίας. Με αντίληψη μάλλον, απόϊχου τουρκοκρατίας. Υπάρχει κάτι, δηλαδή είμαστε μετά ένα πόδι στην Ευρώπη και μετά άλλο πόδι, έχουμε όλα τα παθογένειες των 400 χρόνων της τουρκοκρατίας. Αυτά κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να ξεκινήσουμε και να κοιταχτούμε στα μάτια, να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω για να δούμε αν αυτή η κοινωνία μπορεί να προχωρήσει ώστε να ωφεληθούν οι νέες γενιές που έρχονται, ώστε να ωφεληθεί το μέλλον. Εδώ δεν χωράνε πλέον εγωισμοί, δεν χωρούν οι διετέλειες, δεν χωράν κραδιές.
0: Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής δεν θα είναι καμένοι στον πολιτικό στίβο, έχω την αίσθηση.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Είναι τα πρώτα ονόματα που ανακοινώνονται. Η σύνθεση, αν θέλετε, ακόμη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι κατά 90% καινούργια πρόσωπα. Το ίδιο και τα πρόσωπα που οι νέοι άνθρωποι, τα νέα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε χώρο σε νέα πρόσωπα, χώρο σε νέους ανθρώπους, και να βάλουμε τον εαυτό μας, να διαθέσουμε μάλλον τον εαυτό μας εκεί που μας χρειάζεται πραγματικά, ένα κοινωνικό κίνημα, μια μεγάλη κοινωνική πορεία προς το μέλλον. Θετικά θα είναι τα αποτελέσματα έτσι και αλλιώς, γι' αυτό και όπως θα δείτε και ο Γεωργόπουλος, όπως θα διαπιστώνετε ή θα διαπιστώσουμε όλοι στο άμεσο μέλλον, με την ανακοίνωση του κόμματος θα αρχίσει να υπάρχει και η συνέχεια μιας καταιγίδας επικοινωνιακής με στόχο να αμφισβητηθεί, να λιδωρηθεί και να μειωθεί η προσωπικότητα του εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως η ελληνική κοινωνία αυτή τη φορά είναι, πώς το λένε, ψύχρεμη, μπορεί να καταλάβει τι συνέβη με την ούτωση του Αλέξη Τσίπρα από το 2015 μέχρι σήμερα, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα δεν είχε την ευστοχία την επικοινωνιακή να δημιουργήσει σημαντικές, να δημιουργήσει μια αίσθηση στην κοινωνία ή να επικοινωνήσει το έργο, και αυτό συνέβη, και αυτό είναι το μειονέκτημα εκείνης της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να βγαίνουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και να μιλούν για αυτή τη θεματική μείωση της ανεργίας από το 18-17% στο 8 σήμερα, και να αποκρύπτεται παντελώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 ανέλαβε το κράτος, τη διακυβέρνηση, με ανεργία που άγγιζε 28% και παρέδωσε το ιστορικό 17,5%. Δηλαδή σε περίοδο κρίσης με πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουλίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε,
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. 26 του μήνα η κρίσιμη ημέρα. Να είστε καλά. Ακούσατε λοιπόν από το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Τσίπρα τον κύριο Μουλίδη να αναλύει το τι έρχεται. Σημειώστε όμως ότι την ίδια ώρα τα πράγματα είναι καθόλου καλά ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο ούτε στην αριστερά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Με αυτά και με αυτά όμως πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος. Μουσική ανάσα, σε λίγο θα πάμε Ρωμαϊκό 2. Τρόπος του λέγει, γιατί να πας, αν δεν είσαι Υπουργείο Πολιτισμού, δεν πας.

0: Τι λέτε, πάμε μια βόλτα Ρωμαϊκό Οδείο? Καλά, μην ετοιμαστείτε, γιατί λόγω βροχοπτώσεων έχει προβλήματα. Το οξύμορο δεν παραχωρείται στο Δήμο για το Διεθνές Φεστιβάλ, γιατί υπάρχει κίνδυνος από τα προβλήματα που δημιούργησαν οι βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα. Σημειώστε ότι αυτό το έργο ολοκληρώθηκε λίγο καιρό πριν και εγκαινιάστηκε με παράτες. Και κάποιους μάλιστα τους είχαν βάλει στην άκρη να μην φαίνονται από τους παρευρισκόμενους. Όμως το περίεργο, αφού ξεπεράσει κανείς τη Σκόπελο, το που πήγαν τόσες χιλιάδες ευρώ για αυτή την ανακαίνιση και με την πρώτη βροχή έχει πρόβλημα, το ερώτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Πώς μπορεί ένα μνημείο να μην παραχωρείται σε ένα θεσμό, παύλα, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με το φόβο των όσων μπορούν να έχουν προκληθεί από τις βροχές, αλλά το ίδιο μνημείο σε περιορισμένη έκταση να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού? Εκεί δεν είναι επικίνδυνο? Όμως η εξίσωση είναι πιο λίγο σημαντική, γιατί προκύπτει το ερώτημα προς το Δήμο: και τώρα τι κάνουμε και πώς θα υλοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ? Να καλημερίσω για τα σχόλια αλλά και την προοπτική τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλα.
0: Λοιπόν, πρώτης, πώς το εισπράττει το ανακοινωθέν του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΚΑΣ, την απάντηση η Δημοτική Αρχή?
1: Μα εντάξει, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα μνημείο το οποίο παραδόθηκε και μάλιστα χαρακτηριστικά είχε υποθεί ότι να παραδοθεί στην πόλη, στη γειτονιά, να γίνει ξανά πολιτιστικό κέντρο πολιτισμού της πόλης κτλ. Εγώ δεν αμφισβητώ, δηλαδή έχω την καλή πρόθεση να μην αμφισβητήσω, ότι έχουν γίνει κάποιες ζημιές στο Ρωμαϊκό Οδείο από τις βροχές. Το αν είναι ή δεν είναι προβληματικό σε ένα έργο που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβρη, νομίζω το κρίνουμε όλοι μας, αλλά δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Νομίζω ότι έχει να βρέξει τόσο πολύ στην Πάτρα που όντως είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον 2 με 3 μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή από το Μάρτι, κάπου εκεί. Mm-hmm. 17 Μάρτι συνεδρία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχα εγώ και ο Δήμαρχος, για τους όρους παραχώρησης του Ρωμαϊκού Οδείου. Αυτές οι εργασίες προέκυψαν την τελευταία εβδομάδα, γιατί εμάς ενημερωθήκαμε 15 Μάη. Καταλαβαίνετε ότι αν μπορούσαμε, αν είναι όλα αυτά έτσι όπως πρέπει και όντως πρέπει να γίνουν εργασίες, που θέλω να μην το αμφισβητήσω, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε νομίζω να έχουμε ενημερωθεί νωρίτερα. Θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί νωρίτερα και όχι να περιμένουμε και μια ελεγγραφία. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αν δεν επιμέναμε εμείς με συνεχείς επιστολές στο Υπουργείο, θα ενημερωνόμασταν κάποια στιγμή?
0: Δηλαδή μου λέτε ότι είχαμε μπαράζ επιστολών μέχρι να πάρετε στο παραπέντε την απάντηση?
1: Φυσικά, και μια εβδομάδα πριν που το είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα ότι ζητούσαμε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού.
0: Τους πήρε καιρό να το καταλάβουν μάλλον, κύριε Δήμαρχε.
1: Υπάρχει το ερώτημα ότι αυτές οι εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνουν κανονικά. Υποθέτουμε ότι θα γίνουν αργά, υποθέτουμε ότι δεν ξέρω, δεν περιμένω ανάλογο κόσμο, δεν μπορώ να γνωρίζω, είμαι πιο σκεπτικός, και ούτε είναι αυτό το ζήτημα να μην γίνουν οι εκδηλώσεις του Υπουργείου και να γίνουν οι δικές μας, δεν μπαίνει αντιπαραθετικά για το Δήμο Πατρέων τουλάχιστον. Προφανώς και οι δομές του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πασίγνωστο και η ποιότητα των παραστάσεων, των εκδηλώσεων και η ποιότητα συνολικά των δομών αυτών, και θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι να φιλοξενηθούν και στην πόλη μας στο Ρωμαϊκό Οδείο. Και σε μια συνεργασία και με το Υπουργείο θα βρίσκαμε και τις ημερομηνίες, θα βρίσκαμε και τα πάντα.
0: Και τώρα τι θα κάνετε, κύριε?
1: Και θα βοηθούσαμε και εμείς, όπως έχουμε δεσμευτεί και σε συναντήσεις με στελέχη της εφορίας αρχαιοτήτων, για να κάνουμε και τις παρεμβάσεις που χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή το Ρωμαϊκό Οδείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις. Γιατί λείπουν βασικά πράγματα τα οποία εμείς που τα γνωρίζουμε, και εννοώ εμείς ως ο Δήμος, όχι εγώ προσωπικά ή η Δημοτική Αρχή, αλλά με τόσα χρόνια που οργανώνεται το φεστιβάλ, γνωρίζουμε τι απαιτείται για να γίνουν εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, για να το, δεν το αφήνουμε μετέωρο, ούτε το αφήνουμε για του χρόνου, εμείς άμεσα, και το τονίζω, αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη θα ζητήσουμε ραντεβού με την Υπουργό και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ξαναπεράσουμε ΚΑΣ για τους όρους παραχώρησης του, για το Διεθνές Φεστιβάλ του 2027.
0: Από τόσο τώρα. Νωρίς.
1: Από τώρα. Εφόσον το ζήτημα είναι προσωρινό και φταίνε κάποιες εργασίες, Όταν με νομίζω ότι μέχρι το 2027 θα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης, επειδή ενημερωθήκαμε και στις 15 Μαΐου, εμείς θα ζητήσουμε και οικονομική ενίσχυση και από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο, που έτσι κι αλλιώς ενισχύουν με αρκετά χρήματα πάρα πολλούς οργανισμούς, συλλόγους, οντότητες, για να μας ενισχύσουν και εμάς για τα έξοδα που κάνουμε τώρα για την τοποθέτηση των κερκίδων και την, το στήσιμο του προσωρινού θερινού θεάτρου. Που υποτίθεται δεν θα το χρειαζόμασταν φέτος, γιατί θα ήμασταν στο Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Αλλά προχωράτε ξανά φέτος με...
1: Προχωράμε κανονικά. Σήμερα πέρασε τη Δημοτική Επιτροπή πριν λίγο και η εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση των κερκίδων όπως και πέρσι στο προσωρινό Δημοτικό Θέατρο στο Στάδιο.
0: Στην Οδωρίτσου εκεί στο Παπαδόπουλο Πονησιακό. Mm-hmm. Όμως αυτό είναι μια δαπάνη την οποία ο Δήμος της Πάτρας αναγκάζεται να κάνει επειδή καθόλου έγκαιρα. Και παρά τα όσα
1: έγκαιρα, και θέλω να εδώ, σε αυτό το σημείο κύριε Γεωργόπουλο, να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος όχι απλά είναι αργά, είναι πάρα πολύ αργά και οι υπηρεσίες μας θα κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να στηθεί το θέατρο και θα τα καταφέρουμε γιατί τους έχουμε εμπιστοσύνη. Και ναι, προφανώς είναι ένα κόστος το οποίο υπομειζόμαστε χωρίς να φταίμε σε κάτι και θα ζητήσουμε και τα χρήματα ως ενίσχυση, το επαναλαμβάνω, όπως ενισχύονται πάρα πολλοί φορείς και από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια.
0: Κύριε Αντελήμαρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Καλή σας ημέρα. Δύσκολο και επικίνδυνο για το Δήμο, καταλληλότατο για εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προσέξτε, από το Μάρτι, επιστολές προς την κυρία Μεδόνη και τον κύριο Φατήλα, τον Αιχαίο. Το λαλίστε το. Που χρησιμοποιεί και ωραίες λέξεις, όπως θα πω εγώ, πώς θα ξεβρακώσει τον Μελετίδη. Αυτόν, λοιπόν. Απάντηση ήρθε μετά από επιστολές και επιστολές και αιτήματα στις 15 Μαΐου από το Μάρτι. 15 Μαΐου είδαν ότι το Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας λόγω των βροχοπτώσεων έχει προβλήματα. Γιατί στην Πάτρα, όπως είπε και ο κύριος Αγγελής, έχει να βρέξει καταρακτοδός τουλάχιστον 2 μήνες. Τώρα το ανακάλυψαν. Τέλος πάντων, φύλαγε το στο ματί μου.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, και μέχρι το τέλος ξεκινάει ο διαγωνισμός για την διπλή πρόσκληση στο δεύτερο κύκλο με προορισμό την Ιταλία μέσω της Βεντούρης Φέρης από την Ιγουμενίτσα για Ιταλία, Ιταλία, Ιγουμενίτσα. Δωρεάν εισιτήριο και για γιοταχή. Καλείτε στο 2610-328-311 προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη σε ό,τι αφορά το δεύτερο κύκλο των προσκλήσεων για το ταξίδι στην Ιταλία, δωρεάν ταξίδι στην Ιταλία με τη Βεντούρης Φέρης. Επαναλαμβάνω, 2610-328-311. Συνοδεία Συμβουλών, Δημήτρης Μπόκαρης, και τι δεν έχει ετοιμάσει. Δημήτρη, καλημέρα. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Αθανασία, εάν έχουμε πρόβλημα με το 328-311, να δώσουμε και την άλλη τηλεφωνική γραμμή. 2610-343-200, σε αυτό να καλείτε, στο 2610-343-200. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τι μαντάτα κομίζεις?
1: Θα πρέπει να προσέχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει έως και το 50% του φόρου που είναι να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενο.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και ιδιαίτερα από αυτούς που υποβάλλουν μόνοι τους την υποβολική δήλωση. Βέβαια, μέχρι την ημερομηνία, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, κανένα πρόστιμο. Θα μπορούν να γίνουν οποιασδήποτε διορθώσεις. Το πρόβλημα θα είναι μετά την υποβολή των δηλώσεων.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ, τα λάθη μπορεί να κοστίσουν έως και 50%, έτσι.
1: Στο φόρο.
0: Στο φόρο, ναι. Α, δεν ανοίγει λογαριασμούς, και τι λογαριασμούς?
1: Η ΑΔΕ ανοίγει λογαριασμούς σε αυτούς που ενώ δείχνουν ότι δεν έχουν χρήματα, πηγαίνουν ταξίδια και κάνουν πολυκαιρή ζωή. Εκεί η ΑΔΕ ανοίγει λογαριασμούς για να δει το πώς δεν έρθει των χρημάτων.
0: Άρα μου λες ότι περίπου μερικοί χιλιάδες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν στο μικροσκόπιο.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα βρεθούν στο μικροσκόπιο και πολλοί αυτοί που θα βρεθούν από την περιοχή μας. Από τη Δυτική Ελλάδα.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία, πάρε φέρτο από την ΑΔΕ για τους έχοντες που δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
1: Μάλλον όπως δείχνει το τραγούδι του Ακύλα, περνάει και στην εφορία. Για να το πούμε χαριτολογώντας.
0: Με το νέο
1: με το νέο σύστημα, το πάρε φέρτο. Για όσους έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν στρατηγικά τις υποχρεώσεις τους, θα μπαίνει η εφορία και θα τους τα παίρνει μέσα από το λογαριασμό. Βέβαια, οι στρατηγικά κακοπληρωτές θα βρουν και πάλι τον τρόπο να μην έχουν τα χρήματα τους στο λογαριασμό και να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Με λίγα λόγια θα μπαίνει σε ένα λογαριασμό μέσα, αφού διασταυρώσει το τι υπάρχει, και θα το κατάσχει.
1: Ναι, μπορεί να κατασχέσει και το μισθό, το μισθό από εκεί που δουλεύουν. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ από τη χή επιχείρηση, να κατάσχει το 50% της μισθοδοσίας του. Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει ένα εκεί εισόδημα από διάφορους πελάτες, να κατάσχει το εισόδημα από αυτούς τους πελάτες. Οι πελάτες αυτοί, αντί να πληρώσουν τον επαγγελματία, να πληρώνουν κατευθείαν την εφορία του.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παραδείγματα.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Κάπου εδώ τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 10 και 2 πρώτα λεπτά μπορείτε να καλείτε και να μπείτε στην κλήρωση για το διπλό δωρεάν εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία, με τη Βεντούρης Φέρης. Επίσης, δωρεάν εισιτήριο και για το γιοταχή. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της προσεχούς Πέμπτης. Λοιπόν. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και σήμερα η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρης Φέρης απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγο μαράζι στην καμπίνα, φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. αν πάρεις αμάξι μαζί για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοτάξι Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, την εποχή του ραδιοτάξι Πάτρας 18300. Η Real Water φίτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερό για πόσιμο, μαγείρεμα, πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by they.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και θα είμαστε μαζί για μία ώρα με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, με κλεφτές ματιές στο μέτρο του εφικτού λόγου ώρας, στην διεθνή επικαιρότητα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε, όπως σας διαβάζουμε, διότι υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? MaxFM 93 και 4. Καθυστερήσαμε λιγάκι διότι πραγματοποιούσαμε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον κύριο Κυρμικύρογλου, ο οποίος από λεπτό σε λεπτό θα είναι μαζί μας και στο στούντιο για να τα πούμε λίγο επί της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, για το τι θα αλλάξει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, το θεσμικό πλαίσιο που αυτήν την ώρα υπάρχει, αλλά και το πώς αυτό θα μεταβληθεί και ποιες ακριβώς αλλαγές θα δούμε. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για την κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί και αν είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο το πολιτικό τοπίο, καθώς στις 21 του μήνα Κωνσταντίνου και Ελένη σαν ημέρα ανακοινώνει τις προγραμματικές της θέσεις η Μαρία Καριστιανού, την ώρα που από πολλούς κατηγορείται ότι είναι ένα ρωσόφιλο κόμμα με βάση τους συνεργάτες που έχει δίπλα της, ενώ στις 26 Μαΐου στο Θησίο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι οι υπόλοιποι, και δει το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας, μάχονται για τη δεύτερη θέση, ενώ η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί μία ακόμη τετραετία για να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα και η Ελλάδα να είναι ισχυρή εκτός συνόρων, διότι εάν η Νέα Δημοκρατία, όπως λένε τα στελέχη της, δεν κερδίσει τις εκλογές, θα πάμε πολλά χρόνια πίσω και αυτό δεν το θέλουμε. Το Πασόκ θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι όπως άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να λέει, τον Κώστα Τσουκαλά, βρήκαν τον Τσίπρα και τον επανέφερε το σύστημα διότι φοβούνται τις δεύτερες εκλογές, διότι αν η διαφορά είναι μικρή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, το Πασόκ θα προσπεράσει. Στα δικά μας εδώ, ο νέος θάνατος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου κινητοποιεί τις αρχές. Ελπίζω να είναι ο τελευταίος και η κινητοποίησή τους να έχει αποτέλεσμα. Συνομιλούμε συνεχώς για τη βία μεταξύ των ανηλίκων, αλλά αυτή δεν σταματά και τα παραδείγματα του καταλόγου είναι πολλά και καθημερινά εντός και εκτός σχολικών συγκροτημάτων. Στα Καλάβρητα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα πάει σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα, καθώς ο Δήμος Καλαβρίτων, σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι σε αυτούς που επιλέχθηκαν από την Δυτική Ελλάδα για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, το πράγμα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των κατοίκων, διότι όταν λέει η πολιτεία μείνετε στον τόπο σας, θα πρέπει να έχουν και μία σειρά απαιτήσεων οι οποίες θα γίνονται δεκτές ως προς την καθημερινότητά τους, που εμείς θεωρούμε σίγουρες για να ζούμε. Μία από αυτές τις παραμέτρους είναι και η αγροτική οδοπία, να πηγαίνουν δηλαδή ασφαλείς στις δουλειές τους.

Κατά τ' άλλα, επειδή συνεχώς το μάτι μου πέφτει σε αυτούς που οδηγούν πατίνια και δεν φορούν κράνος, να σας πω ότι είναι πολλά τα περιστατικά βεβαιώσεων παραβάσεων από την αστομία, όπως και για τους οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος, που οι ρίσεις εν παρόδο μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δηλαδή δεν είχε αλλάξει. Κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό με το ρωμαϊκό όδιο. Προφανώς και περιμένουμε απαντήσεις. Γιατί δηλαδή έγιναν εγγένεια στο ανακαινισμένο ρωμαϊκό όδιο και δεν απαντούσε ποτέ το αρμόδιο Υπουργείο στη Δημοτική Αρχή όταν ζητούσε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα ανοίξει? Τελικά τελευταία στιγμή μας είπαν ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων υπήρξαν προβλήματα από τις βροχοπτώσεις στη σκηνή και γύρω από αυτή, και δυστυχώς θα έχουμε περιορισμένες εμφανίσεις μόνο για πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή σηκώνει πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και τον προλογίζω για να περάσουμε σε ένα τραγούδι επιλογή της κυρίας Ροδίτη Ανάσα Γέφυρα με την συνέντευξή μας ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα ανέβουμε στα ορεινά για τον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο να πούμε και για τα της αγροτικής οδοποιίας αλλά και για τα του οδοντοτού. Υπενθυμίζω δε, επειδή μίλησα για αυτοδιοίκηση, ότι στην Δυτική Αχαΐα υπήρξε το εξής περιστατικό. Στο δεύτερο κύκλο των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που είχαν πληγεί τα ζώα τους από την Ευλογία και θανατώθηκαν, υπήρξε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή όμως, αντί να πάει στους λογαριασμούς τους και να μείνει εκεί, πήγε κατευθείαν στην ΑΔΕ, διότι χρωστούσαν στην εφορία και προφανώς βγήκαν στα κάγκελα. Τους υπερασπίστηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, γι' αυτό είδα και την πρόεδρο εκεί του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου να τον ευχαριστεί, αλλά το βλέπω κομματάκι δύσκολο να επιστρέψουν τα χρήματα. Υποτίθεται ωστόσο ότι ήταν ακατάσχετα.

0: Λοιπόν, όπως έχω προλογίσει, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο κύριος Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας.
0: Πώς το βλέπετε το στούντιο του Max FM?
1: Εξαιρετικό. Είναι ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και δείχνει και ένα μήνυμα πάντως αυτή η ποιοτική, θα έλεγα, ενημέρωση που παρέχεται στο κοινό σας. Ότι οι περιφερειακοί σταθμοί δεν έχουν τίποτα να υποληθούν από τα μεγάλα πανελλαδικά μέσα.
0: Χρειαζόμαστε στήριξη όμως, βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη, θεσμική βεβαίως. Ποιο είναι το πλαίσιο που ετοιμάζεται για την επιπλέον στήριξη των περιφερειακών σταθμών?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πλάνο, θα έλεγα, το οποίο είναι ολιστικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δίνουμε ένα μεγάλο βάρος στη βιωσιμότητα των μέσων και γι' αυτό μαζί με τον υφυπουργό και συντοπίτη σας, τον Παύλο τον Μαρινάκη, είχαμε ξεκινήσει από νωρίς μια διαδικασία συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα μηχανισμό στήριξης των μέσων μέσα από διαφανή κριτήρια και αντικειμενικά κριτήρια, ώστε πραγματικά να στηρίξουμε σε ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή έχει ένα πενταετή ορίζοντα το νέο πρόγραμμα και στηρίζει και δίνει βάρος στα περιφερειακά ραδιόφωνα, στις περιφερειακές εφημερίδες, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό ασφαλιστικές φορές και ενισχύοντας τα οικονομικά τους μεγέθη, όχι για κάποιο λόγο γιατί η πολιτεία έχει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό με τα μίντια. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση των διαφημιστικών εσόδων προς μεγάλες πλατφόρμες. Είναι γνωστό αυτό και είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή η έλευση τεχνολογίας έχει μετασχηματίσει το τοπίο των μέσων και το έχει κάνει πιο ευάλωτο στις πιέσεις από τους μεγάλους ιδίως κολοσσούς. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις θέσεις εργασίας στα περιφερειακά μέσα, τα οποία επλήγησαν και εκείνα πάρα πολύ από τη δεκαετή κρίση που πέρασε η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία. Και το τρίτο είναι ότι ενισχύοντας τον περιφερειακό τύπο, ενισχύουμε την περιφέρεια. Δεν έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων. Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την περιφερειακή ανάπτυξη και βασικός πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης. Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την περιφερειακή ανάπτυξη και βασικός πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης είναι ο πλούτος των περιφερειακών μέσων.

0: των περιπτώσεων.
1: Αδικοί γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν για να μετασχηματιστούν, έχουν πολλές θέσεις εργασίας, έχουν ποιοτικό πρόγραμμα και αυτό όμως δεν τους διαφοροποιεί στο τέλος ημέρας από κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια λογική στη λειτουργία τους.
0: Ναι.
1: Άρα εμείς ερχόμαστε εδώ τώρα πρώτον με το νομοσχέδιο της Περιφερειακής Τηλεοράσης, το οποίο έκλεισε διαβούλευση και πάει πολύ σύντομα σε Βουλή από τον Υπουργό τον κ. Μαρινάκη, στο οποίο βάζει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή να υπάρχουν ποιοτικές εγκαταστάσεις, να υπάρχουν θέσεις εργασίας δημοσιογράφων, πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε μια εποχή παραπληροφόρησης το να έχουμε επαγγελματίες ανθρώπους δημοσιογράφους που είναι αυτή η πραγματική τους δουλειά, έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό, είναι βασικός κανόνας για να έχεις ποιοτικό περιεχόμενο ενημέρωσης. Και ένα τρίτο είναι ότι μπορεί να εκπέμπουν όλα τα κανάλια σε HD, που σήμερα δεν υπήρχε αυτό. Άρα θα έχουμε ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον, με καλύτερες περιγραφές, πιο αντικειμενικά κριτήρια, πιο διαφανή, και στο τέλος ημέρας αυτό θα οδηγήσει και τους ίδιους τους ανθρώπους να επενδύσουν περισσότερο.
0: Και το φεύγω από τους εργαζόμενους και για τους ιδιοκτήτες, ναι, διότι κάποιος, και το λέω απλά λαϊκά, βάζει τα λεφτά του και δεν μπορεί να εξώνεται με κάποιον που δυστυχώς δεν πληρεί τα ίδια κριτήρια με εκείνον και τελικά στο τέλος της ημέρας και τα ίδια χρήματα να παίρνουν και την ίδια προοπτική να έχουν. Έτσι είναι,
1: σωστά,
0: ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, σωστά έτσι είναι. Ναι. Θέλουμε κανόνες και θέλουμε κανόνες σεβαστούς από όλους και θέλουμε και αντικειμενικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και θα προχωρήσουμε μετά από τις τηλεοράσεις στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο σκοπός είναι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το βασικό νομοσχέδιο για τα θέματα των ραδιοφώνων, που και εκείνα λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια αρρύθμιστα με προσωρινές άδειες. Όλα αυτά έχουν ως στόχο από τη μία πλευρά να θωρακίσουμε το θεσμικό πλαίσιο, να έχουμε όπως είπατε ίσους κανόνες για όλους, να έχουμε διαφάνεια, να έχουμε αντικειμενικότητα και να έρθουμε σε αυτό το πλαίσιο και να προσθέσουμε μετά άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. κρατική διαφήμιση. Μπορεί να λαμβάνει κάποιος κρατική διαφήμιση χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και να πληρεί τα πρότυπα? Όχι,
0: μάλιστα,
1: δεν θα μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Κανένα ευρώ δεν πρέπει να σπαταλάτε του ελληνικού λαού σε, όπως είπατε, μέσα αμφιβόλου αξίας. Όλα αυτά πρέπει
0: γιατί
1: να είναι.
0: Γιατί αυτό έχει επίπτωση και στους πολίτες. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα, οι κανονικοί δημοσιογράφοι που λέμε, και επειδή τη δουλειά μας τη θεωρούμε λειτουργήμα, τι ενημέρωση υπάρχει προς τους πολίτες?
1: Έτσι είναι.
0: Και επειδή πιάστηκα από μία φράση σας πριν για τα fake news, άκουσα να λέτε και για την ελευθερία του λόγου προσφάτως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ποιες είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ως προς αυτή την κατεύθυνση και για τα fake news και για την ελευθερία του λόγου?
1: Έχουμε μπροστά μας, εκτός από τα νομοσχέδια τα οποία θέτουν, όπως είπα, το θεσμικό πλαίσιο, άρα βάζουν τους κανόνες, προχωράμε μετά σε δύο στρατηγικά κείμενα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η εθνική στρατηγική για την παιδεία στα μέσα, δηλαδή το πώς θα φέρουμε τη νέα γενιά κοντά σε αυτόν τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των ειδήσεων του ειδησιογραφικού περιεχομένου, του έντυπου τύπου, του τύπου δηλαδή που πλέον δεν το βρίσκεις εύκολα στα σπίτια. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί εφημερίδες από tablets. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει επιρροή και επίδραση και στην ψυχολογία αλλά και στην εγκεφαλική ανάπτυξη των παιδιών. Άρα ερχόμαστε με προγράμματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια κριτικών ικανοτήτων και κριτικών δεξιοτήτων στα νέα παιδιά, ώστε από τη μία πλευρά να εξοικειωθούν με τον τύπο, τη σημασία του και την αξία του που είναι διαχρονική, και από την άλλη πλευρά όμως να έχουν το σύγχρονο πλαίσιο της αντίληψης, της τεχνητής νοημοσύνης, και όλα αυτά να αντιληφθούν και τους κινδύνους παραπληροφόρησης, deep fakes που κυκλοφορούν και είναι δύσκολο πλέον να διακρίνεις, ή των ανώνυμων λογαριασμών που είναι ένα πλέον μπαίνει στο διαδίκτυο ή μπαίνει σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, γράφεις μια άποψη και η άποψη λιδωρείται από και εκμαυλίζεται και φημώνεται ουσιαστικά στο τέλος
0: ημέρας. Από συγκεκριμένα κέντρα,
1: επειδή ακριβώς η επιχειρηματολογία πλέον στο δημόσιο διάλογο είναι δύσκολη. Όλοι προτιμούν να πετάξουν μέσα από μια ανώνυμη κουκούλα στο διαδίκτυο ένα υβριολόγιο, ώστε να φοβηθεί και να υπάρξει ένας φόβος, έλεγα μια σιωπή, και να αποχωρήσει κάποιος από αυτό το διάλογο, παρά με επιχειρήματα να συζητήσει για το μέλλον αυτής της χώρας.
0: Βέβαια, υπάρχουν τα τρόλ με κουκούλα και χωρίς κουκούλα. Στα τρόλ χωρίς κουκούλα ο καθένας μπορεί να απαντήσει, διότι είναι δημόσιο το πρόσωπο, και αν θεωρεί ότι θίγεται, να ακολουθεί στον δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Αυτή είναι και η
0: παρότρινση βεβαίως όλων.
1: Το δεύτερο είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Ασφάλεια Δημοσιογράφων. Δηλαδή, έχουμε από τη μία πλευρά τον ειδησιογραφικό γραμματισμό στα νέα παιδιά,
0: ναι,
1: και από την άλλη πλευρά ένα εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή να θωρακίσουμε τους δημοσιογράφους στο λειτουργήμά τους. Διότι όταν απειλείται ή γίνεται στόχος κάποιου cyberbullying ένας δημοσιογράφος,

0: επειδή τόλμησε να πει την άποψή του, αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει άμεση επίπτωση στην ελευθερία του λόγου, έχει άμεση επίπτωση στο πώς προσλαμβάνεται η άποψη ενός δημόσιου προσώπου που έχει και μάλιστα δημοσιογραφική ιδιότητα στο δημόσιο διάλογο.
1: Από οποιονδήποτε ή από τα τρόλ, λέμε τώρα.
0: Όχι, όχι. Από αυτούς με τις κουκούρες. Είναι από κάποιον που έχει πρόβλημα με την έρευνα που κάνει ο δημοσιογράφος. Μπορεί να είναι cyberbullying, όπως έχουν δείξει μελέτες και έρευνες, απέναντι σε γυναίκες, οι οποίες συχνά γίνονται στόχος εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Άρα τι θα περιέχει αυτό, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι ένα
1: καλά
0: σχέδιο, ναι, το οποίο θα έχει συγκεκριμένους άξονες. Ναι. Από τη μία πλευρά θα αφορά τη σωματική ασφάλεια των δημοσιογράφων. Ναι. Για παράδειγμα, φεύγει ένας δημοσιογράφος σε εμπόλεμη ζώνη. Ναι. Έχει την ανάλογη εκπαίδευση.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό θα μας προβληματίσει. Ναι. Ή φυσικές καταστροφές. Ναι. Εδώ είμαστε σε μια περιοχή που συχνά έχει γίνει θύμα, έχει πέσει θύμα μεγάλων πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να ανακαλύψει, να κάνει ναι ρεπορτάζ, πάει ναι στην πιο δύσκολη ζώνη, στη, ναι, σε ακραίες συνθήκες.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί οφείλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με την αστυνομία, ώστε να μην απειλείται και η ζωή του ανθρώπου αυτού που κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα να έχει την εκπαίδευση. Το δεύτερο είναι η ψηφιακή ασφάλεια. Η ψηφιακή ασφάλεια είναι κατ' εξοχήν πεδίων πλέον που οι δημοσιογράφοι δέχονται απειλές, εκφοβισμούς. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη, γίνεται πολύ εύκολα στόχος, όπως είπα, συνδυάζεται με όλα αυτά που είπα πριν, την ανωνυμία
1: ναι
0: και τη σπήλωση. Άρα εκεί θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με την αστυνομία, καλύτερη συνεργασία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, ώστε να ξεχνιάζονται, να θωρακίζονται στο λειτουργήμά τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και ελεύθερα, στο τέλος περιορίζεται η ελευθερία του λόγου.
1: Κοιτάξτε,
0: και άρα απειλεί τη δημοκρατία.
1: Σωστά. Επειδή έχουμε δεχθεί άπειρες επιθέσεις από κάποιους που θεωρούν τους δημοσιογράφους à la carte, δηλαδή εμείς που είμαστε απέναντι ή ελέγχουμε την εκάστοτε εξουσία, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, είμαστε οι δημοσιογράφοι που θέλουμε τα συμφέροντα, που είμαστε πληρωμένοι κτλ. Κτλ. Ενώ οι άλλοι είναι οι δικοί τους που δεν τα παίρνουν. Σε αυτές τις επιθέσεις, καταλαβαίνω ότι επειδή ο καθένας κουβαλάει μια οικογένεια από πίσω, έχει ανθρώπους δικούς του που τον αγαπάνε και τον συντροφεύουν, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει και να πείσει και τους άλλους ότι αυτή είναι η φύση της δουλειάς του, ότι πρέπει να κάνει έρευνα ανεξαρτήτως κόστους. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν κουκούλα, που επιτίθενται σε προσωπικότητες και εν γέννη σε οικογένειες. Αυτό είναι πολύ βασικό για μας. Δηλαδή, χρειαζόμαστε προστασία άμεσα.
0: Έχουμε να κάνουμε πολλά. Και γι' αυτό και αυτή η κυβέρνηση δίνει βάρος σε τέτοιου τους θέματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και φαίνει αυτό το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλίων που έχει λάβει,
1: ναι,
0: όπως ήταν η Task Force για την ασφάλεια δημοσιογράφων.
1: Ναι.
0: Είμαστε ένα ζωντανό διάλογο. Πράγματι,
1: ναι,
0: σας ανέφερα κάποιες δράσεις ψηφιακής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες δημοσιογράφων. Ανέφερα γυναίκες. Είναι όμως και αμαία δημοσιογράφοι που οφείλουμε να προσέξουμε το πώς ασκούν τη δουλειά τους. Είναι δημοσιογράφοι της περιφέρειας. Γιατί οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας νιώθουν πιο αποκομμένοι και είναι σε πιο ευάλωτες και πιστικές συνθήκες.
1: Και μικρότερη κοινωνία, γίνεσαι πιο εύκολα στόχος.
0: Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά πάντως δεν το έχουμε γιατί έχουμε κάποιο ιδιαίτερο βίτσιο με τους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε γιατί καμία δημοκρατία δεν μπορεί να έχει υψηλούς δείκτες ευημερίες για το λαό της, αν δεν έχει ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αν δεν έχει ελευθερία απόψεων και αν δεν διασφαλίζονται αυτά.
1: Που είναι εκ των πυλώνων της δημοκρατίας.
0: Ακριβώς,
1: η δημοσιογραφία. Η ενημέρωση.
0: Η ενημέρωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και είναι συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη. Εμείς ερχόμαστε με όλες αυτές τις δράσεις που δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τολμηρά βήματα. Αρκούμασταν, θα έλεγα, σε μια επικοινωνική διαχείριση. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα από τις δράσεις που βλέπουν ήδη όσοι είναι στο χώρο, με απτές αποδείξεις, μέσα από απτά παραδείγματα, θα δείτε ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουμε να κάνουμε πολλά και έχουμε να δείξουμε ακόμα περισσότερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω κάπου αλλού, να σας πάω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άκουσα προσεκτικά την ομιλία σας στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσατε για ιδεολογική καθαρότητα σε μια εποχή των άκρων. Τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία? Θεωρείτε ότι έχει μετατοπιστεί ιδεολογικά ή θα πρέπει να υπερθεματίσει τη σημερινή ιδεολογική της καθαρότητα?
0: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πράγματι ο λαϊκισμός είναι πολύ έντονος. Βλέπουμε ότι επανέρχεται μάλιστα από στη σκηνή, μέσα από οδύσεις, μέσα από χαμένες ηθάκες οι οποίες αναζητούνται. Την οποία τη ζήσαμε όμως δυστυχώς και τη ζήσαμε και ιδίως στη γενιά μας, όπου έζησε σε μια περίοδο που μπορούσε να βγει στον επαγγελματικό στίβο και βρήκε τείχους και βρήκε αδιέξοδα και μετανάστευσε και έφυγε από τη χώρα. Πλέον δεν είναι αυτή η εικόνα. Η εικόνα έχει αλλάξει δραστικά Και παρόλα αυτά επανέρχεται ένας λαϊκισμός τόσο από τα δεξιά, όσο δηλαδή από το φάσμα της κυρίας Καριστιανού, θα έλεγα, mm-hmm. Και άλλων κομμάτων που συμπλέουν σε αυτή την τάση, μια ακραία λαϊκιστική προσέγγιση, η οποία είναι ισοπεδωτική και δεν έχει κανένα επιχείρημα, και από την άλλη πλευρά από τα αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε ήταν ένα κόμμα κεντροδεξιό, το οποίο είχε έναν άξονα που ήταν ο κοινωνικός ελευθερισμός, δηλαδή ότι δίνει πάντα βάρος στην αγορά, στην ελευθερία, αλλά από την άλλη πλευρά έχει εξίσου πολύ μεγάλη σημασία η κοινωνική δικαιοσύνη και το πώς δρά για την κοινωνική συνοχή. Είναι ένα κατεξοχήν δημοκρατικό κόμμα που πάντοτε, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι σήμερα, λειτουργεί με το αίσθημα της ευθύνης. Πάνω σε αυτό λοιπόν δεν έχει μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ένα μεγάλο κόμμα, μια μεγάλη παράταξη που κερδίζει μεγάλες πλειοψηφίες. Έχει αγκαλιάσει πολλά ιδεολογικά ρεύματα και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Mm-hmm. Θυμίζω ότι δεν μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια παράταξη, κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσα πολλά στον αμυντικό τομέα της χώρας. Έχει εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη, με τις πιο σύγχρονες φρεγάτες, και έχει αναβαθμίσει τεχνολογικά το στρατό της σε ένα επίπεδο που η Τουρκία, που είναι ο μεγάλος μας γείτονας, ζηλεύει και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει. Υπάρχει άλλο παράδειγμα τέτοιας πατριωτικής πολιτικής? Όχι. Είναι στον πυρήνα βαθιά της ιδεολογικής μας, θα έλεγα, προσέγγισης. Αντίστοιχα στη μεταναστευτική διαχείριση. Η μεταναστευτική διαχείριση, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν αυτή. Ήταν ανοιχτά τα σύνορα, υπήρχαν μεγάλες εισρωές μεταναστών, παράνομων μεταναστών, και στο τέλος ημέρας ήταν κατάφορο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα ίδια δικαιώματα των μεταναστών, αλλά όσο και για την ασφάλεια των συνόρων μας και της χώρας μας. Εκεί λοιπόν είχαμε μια πολύ ξεκάθαρη προσέγγιση, η οποία και τώρα αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, όπου γίνονται καλύτεροι έλεγχοι των συνόρων. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την περιοχή ότι δεν είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι, δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη ροή για να φύγουν και να γεμίσει όλη η Ευρώπη, ναι, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ταλέποροι και τους εκμεταλλεύονται λαθροί διακινητές ουσιαστικά. Και το τρίτο είναι ότι στην οικονομία έχουμε μια φιλελεύθερη πολιτική, η οποία φέρνει αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνονται και στο κοινωνικό τομέα, που είναι η υγεία, η παιδεία, που έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Άρα τι θέλω να πω? Δεν έχουμε κανένα ζήτημα ιδεολογικό. Ιδεολογικά είμαστε εκεί που ήμασταν πάντα, στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Αυτό προέτασε πάντα η ηγεσία μας. Αυτό συνεχίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλό κλίμα είδατε στο συνέδριο? Ενωτικό. Εντάξει, υπήρχαν και κάποια.
0: Είμαστε 7ο χρόνο διακυβέρνηση.
1: Για κλειστές καγκελαρίες, ναι.
0: Είμαστε 7ο χρόνο διακυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, κανένα συνέδριο δεν πρέπει να είναι ένα αυτοαναφορικό συνέδριο.
1: Ναι. Φύγαμε και από τις εποχές με τα παλαμάκια, με τις κραφιές, με τα συνθήματα κτλ. Νομίζω ότι έχει μετατοπιστεί.
0: Εγώ χάρηκα ως νέος άνθρωπος, γιατί παρουσιάστηκα με πρωτοβουλία στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι η Ελλάδα του μέλλοντος. Η επόμενη μέρα δεν θα αφορά κανέναν οι ιδεολογικές εσωτερικές συζητήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες να γίνονται. Όμως στο τέλος της ημέρας κάποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, και πρέπει να κυβερνήσει με πρόγραμμα, με προτάσεις και με αυτές αποδείξεις ότι μπορεί να τα καταφέρει.
1: Και το Πασόκ δεν μπορεί.
0: Το Πασόκ έχει δείξει ότι δεν μπορεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
1: ένα σοβαρό θεσμικό
0: δεν γνωρίζει,
1: από την αντιπολίτευση.
0: Δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή με ποιον πρέπει να συμπλέψει. Ναι. Δεν γνωρίζει ποιος είναι ο προσανατολισμός του. Όταν ο ίδιος ο αρχηγός του κλειδωνίζεται από τις φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες θα έλεγα, των εσωκομματικών του αντιπάλων, όπου ο καθένας έχει μια δική του προσέγγιση στα θέματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί όλο αυτό να συνενωθεί σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι ξεκάθαρος ο στόχος του, τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, στην άμυνα, για παράδειγμα, είναι υπέρ των όσων κινήσεων κάνει η χώρα μας ή όχι? Από τη μία πλευρά ακούω τη μία μπορεί να βγει ο κύριος Κατρίνης, που είναι και εδώ συντοπίτης σας, ο οποίος έχει αυτή την προσέγγιση, την πιο πατριωτική, και πάντοτε είναι υπέρμαχος. Από την άλλη πλευρά μπορεί να βγει άλλος τέλεχος από τα πιο αριστερά και να πει ότι είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σπατάλη της χώρας μας, όπως έχουμε ακούσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισμός του, και γι' αυτό και πιέζεται πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Γενική Γραμματέα Ενημέρωση και Επικοινωνίας, κύριε Κυρμικύρογλου, εσείς είστε από Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, καταγωγή μου από την Καβάλα.
1: Ναι. Σωστά. Έχετε και ένα πλούσιο βιογραφικό, όπως είδα, δηλαδή και με πτυχία, 3 μεταπτυχιακά. και δημόσια διοίκηση.
0: Ναι.
1: Το ένα νοτιοπτιακό είναι κοινό, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι στο πολιτικό της νομικής. Είχατε κάνει μεταπτυχιακός διεθνής σχέση εκεί.
0: Σωστά, και Ευρωπαϊκή Διεθνής Διεθνής Δικαίωση.
1: Ναι. Και πώς στην Αθήνα, πώς.
0: Στην Αθήνα γεννήθηκα. Οι γονείς μου και οι δύο είναι από την Καβάλα. Ήρθαν πρόσφυγες, όπως καταλαβαίνετε από το επίθετο, το κύριο Μικυρόκλου. Ήρθαν πρόσφυγες μικρά παιδιά στην Αθήνα. Μεγαλώσαμε στην Αθήνα. Αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου στην Καβάλα. Πηγαίνω τακτικά. Και βρέθηκα στην Αθήνα και, όπως όλοι οι νέοι της εποχής μας, επέλεξα να διαβάσω λίγο παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει, και να μείνετε στον τόπο σας και να εργαστείτε έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως, τώρα γυρνάτε όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης σας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ισχύει.
1: Πού βλέπετε καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή, στην ελληνική περιφέρεια, σε ποια περιφέρεια ή σε ποια πόλη?
0: Κοιτάξτε, θα πω το αντίθετο, δηλαδή, θα πω ότι πού βλέπω τη μεγαλύτερη προοπτική, η Δυτική Ελλάδα.
1: Ειλικρινά
0: το λέω. Την προοπτική όμως. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση που πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι έχει ένα τρομερό prospect, θα έλεγα, και μια φοβερή δυναμική και φοβερά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή έχουμε την αρχαία Ολυμπία εδώ. Είμαστε στην Πάτρα, η οποία μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα κάποιος να επισκεφθεί τους Δελφούς. Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να επισκεφθεί, όπως είπα, την αρχαία Ολυμπία, να επισκεφθεί τις Μυκήνες. Έχει δηλαδή δρόμους και διαδρομές που κάποιος μπορεί να επισκεφθεί με ένα κουραζιερόπλιο.
1: Το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Να έρθει, βλέπει τη Δύση, η πόλη, πάντα έβλεπε τη Δύση, και αυτό στο παρελθόν οδήγησε και σε αστικοποίηση και μια αστική τάξη που ήταν πολύ πιο ακμαία από άλλες περιοχές. Όμως έχει εγκλωβιστεί σε κάποιες ιδεολειψίες, εκτιμώ, σε μεγάλο βαθμό. Έχει μείνει λίγο πίσω. Πρέπει να γίνει σημαντικά. Έχετε ένα σπουδαίο περιφερειάρχη, ο οποίος κάνει πολύ πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά. Νομίζω όμως ότι η δυναμική της είναι για να κάνει θαύματα τα επόμενα χρόνια. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται ένα συνταγμένο πλάνο, σχέδιο και συνεργασία. Εμένα, να ξέρετε κάτι, τα κόμματα και οι παρατάξεις έχουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, αλλά σε ένα τόπο όπως είναι η Πάτρα, μια πόλη, καλό είναι να υπάρχει μια κοινή αντίληψη, μια συνεργασία όλων των δυνάμεων. Ακριβώς, για να πηγαίνουμε μπροστά, γιατί στο τέλος ημέρας αυτό έχει σημασία.
1: Με τον Παύλο Μαρινάκη, για να κλείσουμε αυτό, νομίζω ότι έχετε μια καλή συνεργασία, έτσι δεν είναι?
0: Έχω μια εξαιρετική συνεργασία.
1: Είναι για συντοπίτης μας.
0: Τώρα θα τα πω χωρίς να νιώθω ότι είναι προϊστάμενος μου και πρέπει να τα πω. Αλλά οφείλω να πω το εξής. Είναι ένας εξαιρετικός εκπρόσωπος τύπου. Έχει διατελέσει ως γραμματέας του κόμματος με εξαιρετικό τρόπο. Εκεί χτίσαμε και τη σχέση μας ακόμα περισσότερο. Όταν με επέλεξε ως τομέαρχη δημόσιας διοίκησης, λόγω ήμουν απόφυτος εθνικισμός διοίκησης, είχα κάνει αρκετά πράγματα για τη δημόσια διοίκηση. Έχει επιτελέσει σπουδαίο έργο ως υπουργός. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ΕΡΤ, την εσωμάτευση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ελευθερία του Τύπου, την τροποποίηση για τα Μητρώα. Δηλαδή για το πώς θα παίρνει κρατική χρηματοδότηση για να καταλαβαίνει ο κόσμος τα τοπικά μέσα, γενικά τα μέσα, με διαφανείς κανόνες. Το νέο νομοσχέδιο για τις άδειες των τηλεοράσεων, το νέο νομοσχέδιο για τα ραδιόφωνα, είναι πράγματα που εγώ προκαλώ κάποιο πολίτη που μας ακούει να ερευνήσει για πόσα χρόνια δεν έχουν γίνει στο πεδίο του τύπου και πόσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Άρα, πέρα από καλός συμπολίτη σας, είναι και καλός υπουργός.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο του Max FM, στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media. Ελπίζω να διαβάσατε και τον νεολόγο. Παρεπιπτόντως, ο νεολόγος ήταν μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες και παλιότερα, διότι όπως είπατε, λόγω Δύσης, τα νέα έρχονταν στην Πάτρα πρώτα και μετά πήγαν στην Αθήνα.
0: Ήρθα μελετημένος, πήγα χθες στο Μουσείο Τύπου της ΣΥΕΠΗΝ, της Ένωσης Συνταχτών. Διάβασα και έμαθα αρκετά και τον νεολόγο και για την εφημερίδα Πελοπόννησο και για τη Γνώμη και για τις άλλες ιστορικές
1: εφημερίδες.
0: Εξαιρετικές εφημερίδες. Και όπως είπατε, κοιτούσατε πάντοτε στη Δύση, φέρνατε τις νεωτερικές ιδέες στη χώρα μας, είχατε πάντα διεθνή προσανατολισμό, μαθαίνατε πρώτοι τι συνέβαινε έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό που πρέπει να κατακτήσετε ξανά. Και να επενδύσετε σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Κύριε Γενικέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

0: έρχεται.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Δυτική Ελλάδα, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Πώς, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο κρατές. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Τι πάθατε, γιατί, ένα 300
1: γιατί,
0: πήρατε.
1: Γιατί δεν λες στο κρατές σου λες Αλέξης Κογκόλης και δεν λες Αλέξανδρος?
0: Αλέξανδρος είμαι, το κανονικό μου Αλέξανδρος είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμη δεν το ξέρει και σφωνάζει Αλέξης.
0: Αλέξη, εντάξει, τι να
1: κάνει. Να το μάθουν,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε,
0: ένα 300 για αγροτική οδοποιία.
1: Ναι, είναι μια απόφαση που πήραμε πρόσφατα. Εντάξει, εγώ εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά όταν μαθαίνω κάποιες εγκρίσεις τέτοιες που προέρχονται από μια δραστηριότητα που η τεχνική μας υπηρεσία εδώ, που δεν είναι και μεγάλη όπως καταλαβαίνεις, μικρή, καταφέρνει να μελετά έργα, να υποβάλει τα αιτήματα σε προσκλήσεις και να τυχαίνουν τα αιτήματα αυτά να παίρνουν καλή βαθμολογία και να εγκρίνονται. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου και μετά την τεχνική μας υπηρεσία πάνω απ' όλα, τους μηχανικούς μας και μετά να πω ότι μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα προγράμματα αυτά για μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, γιατί θα κάνουμε και 5-4 δρόμους, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι έχουν να κάνουν με περιοχές που η αγροτική οδοποίηση στην περιοχή μας είναι κάτι πολύ καλό και πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Εξυπηρετεί χνηροτοφικές εκμεταλλεύσεις, εξυπηρετεί ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο της αγροτιάς, τα γράφια τους, και αυτό το πράγμα εμένα με ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί θα κάνουμε, ξέρεις, με αυτά τα έργα προβλέπονται και ασφαλτοστρώσεις, όχι τσιμεντοστρώσεις μόνο. Καταλάβες, οπότε εδώ είναι πολύ ιδιαίτερο να πετύχουμε και κάποιους δρόμους αγροτικούς οι οποίοι να έχουν καλό πέρασμα.
0: Και βεβαίως είναι και για την παραμονή των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων στον τόπο τους, διότι είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα αυτό. Δηλαδή να πηγαίνουμε ασφάλεια στη δουλειά τους.
1: Πολύ δίκιο έχεις. Έτσι είναι έργα τα οποία, αν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε έργα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την αποερήμωση της υπαίθρου, για να γυρίσει κόσμο στα χωριά μας, είναι απαραίτητα.
0: Ναι. Αφού έχει τόσο καλές τεχνικές υπηρεσίες.
1: Καταφέραμε πάντως, έτσι δεν είναι. Από τα καλά που ήταν να καταλάβεις.
0: Ναι. Αφού έχετε τόσο καλές τεχνικές υπηρεσίες, γιατί δεν στέλνετε και το χαρτί στον Υπουργό να τελειώνουμε για τον οδοντοτό?
1: Το έχουμε πει, αλλά δεν ακούει. Αλέξανδρε, δεν ακούει ο κ. Ανάγκης και με στενοχωρεί πάρα πολύ, διότι ξέρεις αυτό το πράγμα που λέγεται οδοντοτός σιδηρόδρομος και το φαράγγι του Βραϊκού, γιατί έτσι είναι, το φαράγγι του Βραϊκού δεν είναι του Χερμού, του Βραϊκού ποταμού είναι το φαράγγι, περνάει ο Βραϊκός πάνω κάτω, ξέρεις, από Καλάβρητα μέχρι Διακοστό όλη τη διαδρομή, ξέρεις ότι το έχουν ονομάσει παλιότερα θαύμα του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τη σούπα. Ναι. Δηλαδή τι πετύχαν οι άνθρωποι το 1896 να μελετήσουν τότε η γαλλική εταιρεία και η ιταλική τη διαδρομή αυτή, να περάσει ένα τρένο μέσα από το φαράγγι χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στο περιβάλλον εκεί, να φτιάξουν σύραγγες. Έχουμε 14 σύραγγες περνάει ο οδοντός. Έχει προφύλαξη δηλαδή σε σημεία που χρειάζεται. Μετά έχει οδόντωση. Στην ανηφόρα και στην κατηφόρα. Έχουμε 5 χιλιόμετρα οδόντωση περίπου στα 22. Το τρένο στην οδόντωση πηγαίνει με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Στην ευθεία πηγαίνει με 40. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα να έχουμε ατύχημα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει το ατύχημα δηλαδή? Εδώ πηγαίνουμε 100 χιλιόμετρα στον δρόμο και αν βρούμε πέτρα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε λιγμό και να την περάσουμε. Περνάμε πάνω από την πέτρα.
0: Λοιπόν,
1: αν κυλήσει λοιπόν κάποια πέτρα, θα την κάνουμε στην άκρη, θα περάσει το τρένο στη γραμμή. Θα περάσει πάνω την πέτρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει επικοινωνότητα και υπογράφω γι' αυτό. Αλλά εγώ θεσμικά δεν είμαι αρμόδιος να υπογράψω κάτι τέτοιο για σιδηρόδρομους. Και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, βεβαίως είναι η μηχανική μας καλή, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν τέτοιες τέλος πάντων ενέργειες. Από εκεί και πέρα σύμφωνοι είμαστε, να δεχτώ, και το λέω και επίσημα έτσι εδώ, την ευθύνη, να ξέρει να μην θεωρεί ο υπουργός ότι παίρνει μόνος του μια ευθύνη για να λειτουργεί το τρένο, αλλά είμαστε υπευθύνοι και εμείς, οι δήμαρχοι του περιοχή. Γιατί ζητούμε το τρένο μας, πως είναι η ζωή μας, είναι η ιστορία μας, είναι η οικονομία του τόπου, και γνωρίζουμε καλά-καλά 130 χρόνια λειτουργίας χωρίς πρόβλημα. Τι άλλη απόδειξη θέλω?
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και θέλω μέσα από την εκπομπή σου και από σένα και από, την, και από το σταθμό να καταλάβουμε για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Το τρένο να ξαναμπεί στις Λάγες του. Είναι κρίμα δηλαδή να έχουμε ένα τέτοιο μνημείο και να μην το εκμεταλλευόμαστε. Στην Ελλάδα εννοώ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

πολύ σημαντικά όσα είπαμε πριν με τον κύριο Κυρμικύρογλου, το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, διότι μπαίνει μια τάξη γενικότερα και στον περιφερειακό τύπο, που αυτό έχει αποτύπωμα στους επιχειρηματίες, στους δημοσιογράφους και εν τέλει στους πολίτες, διότι η ενημέρωση είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, της καθημερινότητάς μας, η σωστή ενημέρωση και βεβαίως τα πλαίσια που θα μπουν για την προστασία των δημοσιογράφων απέναντι σε κάθε λογής κουκουλοφόρους, για την προστασία των πολιτών απέναντι στους κουκουλοφόρους. Είναι εκείνοι που θέλουν να επιτίθενται χωρίς κουκούλα, αλλά γι' αυτό προφανώς υπάρχει πάντοτε η δικαιοσύνη, αν και δεν συμφωνώ ακόμη και μία αντίθεση να έχεις αντιπαράθεση με κάποιον που λέει κάτι γιατί ελέγχει την εκάστοτε εξουσία ή την εκάστοτε δημοτική περιφερειακή αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι του επιτίθεσαι με τον οποιονδήποτε τρόπο μέσω social media ή και στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, διότι ο καθένας από εμάς κουβαλάει πίσω του μια οικογένεια, έχει τους δικούς του ανθρώπους που αν δεν είναι στο επάγγελμα δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιθέσεις αυτές και να τις δεχτούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα τρόλ, εκεί πραγματικά θέλω να βγουν οι κουκούλες και εκφράζω και μια προσωπική άποψη, για να μην μπορούν κάποιοι να επιτίθενται σε ανθρώπους που το βράδυ θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους, σε ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους, σε ανθρώπους που ενημερώνουν, που ελέγχουν, που διεκδικούν καθημερινά, που αγωνίζονται για τη ζωή τους και για το μέλλον τους, έτσι επειδή έχουν μια αντίθετη άποψη.

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πάω να προετοιμαστώ για τον νεολόγο των πατρών την Παρασκευή με όλη την ομάδα του νεολόγου, τους εκλεκτούς συναδέλφους. Διότι από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Με ένθετο τον κόσμο, που είναι μόνο αθλητικός πλέον. Πρέπει να πάμε να ενδυναμώσουμε κι άλλο τον DT.gr, εκεί που ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Σε χρόνο DT. Και θα πρέπει να πάμε να ασχοληθούμε τώρα και με τα τηλεοπτικά μας, τι εννοώ τηλεοπτικά, ότι ο Όμιλος Πλασμίδη έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Πέραν από την τηλεόραση, δηλαδή τι κάνει? Συνεντεύξεις με σημαίνοντα πρόσωπα της τοπικής πολιτικής ζωής, της οικονομίας, του επιχειρήν, της κοινωνίας, της καθημερινότητας. Η συζήτηση αυτή που είναι και λίγο πιο προσωπική, πιο ελεύθερη θα λέγαμε από το στημένο το τηλεοπτικό, γι' αυτό λέγεται και Vidcast πλέον, αναρτάται στην πλατφόρμα pluspod.gr, στο YouTube του DT, με τα κυριότερα αποσπάσματα επίσης να αναρτώνονται στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram. Και βεβαίως η εκπομπή μεταδίδεται και από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Lepanto. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ενημέρωση είναι διαρκής, σφαιρική, πολύπλευρη και από πολλά μέσα. Δηλαδή, από ραδιόφωνο, εφημερίδα, site, social media, τηλεόραση. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ολόκληρες οι εκπομπές μας και οι συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια αυτών αναρτώνται καθημερινά σε μια πλατφόρμα που μια της δεν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Άρα οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε μιλάει να κρίνει, θα βρει το απόσπασμα μετά εκεί. Αλλά αν θέλει να ακούσει και όλη την εκπομπή μας, θα είναι εκεί αναρτημένη. Το ίδιο γίνεται και με το Sport FM. Παράλληλα σε αυτήν την πλατφόρμα έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, δηλαδή εκτός από τον Max FM και το Sport FM και Σφαίρα και Dirty και Σκύλο και Πικάσο. Και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς με όλο τον ειδών τις μουσικές και πολύ ωραίες μουσικές από την κυρία Ροδίτη, αφού αυτή επιμελείται τις κοσμοπολίτικες μουσικές. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, αλλά και από όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας, καλό υπόλοιπο στην εργασία σας. Και να μην ξεχάσω να πω για τους 4 αρχαιούς που εξελέγησαν στη Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Νίκος Σιεδήμας σε πολύ υψηλή θέση, η Κλητεμνίστρα Σπαλιάρα, ο Λεωνίδας Πανίτσας και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου. Και πάει και ένας από την ΟΝΕΔ, εκπρόσωπος της ΟΝΕΔ, ο Σταύρος ο Σταυρόπουλος. Καλημέρα, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Στίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Again!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κοντά μας στην παρέα μας, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, γιατί δεν πάω πουθενά μόνη μου. Ειδικά χωρίς Αθανασία που βάζει όλα αυτά τα ωραία τραγούδια βεβαίως και συντονίζει και τις τηλεφωνικές. Και καταλαβαίνετε, κάτσε να το πω και αυτό τώρα έτσι με το καλημέρα σας θα το πω. Αλλά πώς να βγει μια ζωντανή εκπομπή? Δεν βγαίνει άμα δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία. Έτσι με Αθανασία Ροδίτη πορεύομαι και σήμερα και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, από που κι αν μας ακούτε σήμερα, ημέρα Τρίτη 19 Μαΐου, 18 βαθμού από το κέντρο της Πάτρας. Βεβαίως σας μιλάμε από τα κεντρικά Γούναρη και Κανακάρι, οπότε εδώ ο καιρός είναι αρκετά καλός. Αρκετά καλός είναι γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Δυτικής Ελλάδας. Στα βόρεια βρέχει. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή και σήμερα στην Πάτρα. Δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάμε και αύριο με ηλιοφάνεια και ίσως κάποια μικρά διαστήματα συννεφιάς. Θα προσπαθήσω αύριο να έχω Νικόλα Σερέτη, διότι βλέπω στα προγνωστικά στοιχεία που διαβάζω στο ίντερνετ ότι θα έχουμε ναι μεν άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά θα επηρεαστεί και η δική μας περιοχή από βροχοπτώσεις. Και αυτό δεν θα κρατήσει λίγο, γιατί βλέπω ότι κρατάει τουλάχιστον μέχρι και Δευτέρα. Αύριο θα έχω Νικόλα Σερέτη για να μας πει αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Βεβαίως διαβάζω εδώ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Το Ιράν προετοιμάζεται για σύντομες αλλά υψηλής έντασης συγκρούσεις. Απειλεί τον κόλπο και τα θαλάσσια περάσματα. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Η τύχη της εύθραστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει απειλές για επανέναρξη των επιχειρήσεων την Κυριακή, πριν ανακοινώσει την επόμενη ημέρα, εχθές δηλαδή, ότι έπειτα από πιέσεις που δέχτηκε από συμμαχικά κράτη στον κόλπο, οι προγραμματισμένες επιθέσεις έχουν σταματήσει προσωρινά εν μέσω σοβαρών διαπραγματεύσεων. Ακούστε τώρα τι συζητάμε. Προγραμματισμένες επιθέσεις. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή λέει τώρα εγώ αύριο θα επιτεθώ εκεί, την τάδε ώρα θα τα σηκώσουμε και θα αρχίσουμε να επιτιθέμεθα. Απίστευτα πράγματα. Και για να έρθω και εδώ λίγο στα δικά μας, τουλάχιστον 40 οικογένειες και να πάω στην Κρήτη, φέρονται να έχουν πέσει θύματα κυκλώματος εκεί στο νησί της Κρήτης, το οποίο κύκλωμα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να υφάρπαξε αγροτικές εκτάσεις προκειμένου να τις δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες που υπάρχουν, ένας θείος και τα δύο ανήψια του φέρονται να χρησιμοποιούσαν εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργιών και απειλές, τρομοκρατώντας κατοίκους στο Αμάρι και στα Βορίζια, ώστε να εμφανίζουν ξένα χωράφια ως δικά τους. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Εκεί στην Κρήτη για μια μαφία επί της ουσίας, μια μαφιόζικη ομάδα, έξι είναι οι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη οικογενειακή μαφία, με αρχηγικά στελέχη, έναν θείο όπως σας είπα και τα δύο ανήψια του, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές διέταξαν τους εκβιασμούς, τις επιθέσεις, τις πράξεις εκδίκησης σε όσους κατοίκους αρνούνται να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους, σε όσους δηλαδή τους έλεγαν όχι ρε παιδιά, είναι δικό μου το χωράφι, δεν σας το δίνω, γιατί να σας το δώσω. Εκεί γινόταν το έλα να δεις, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως η δικογραφία συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Οι ίδιοι φαίνονταν ως δικαιούχοι και έτσι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ότι έπαιρναν τα χωράφια του κόσμου εκεί, αλλά δήλωναν και πολύ περισσότερα. Δηλαδή όσον αφορά τα πρόβατα, πολλά περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά είχαν. Με αποτέλεσμα βεβαίως μέσα σε μία πενταετία να έχουν αποκομίσει περισσότερα από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα αποκαλύφθηκαν. Και εδώ στην Πάτρα, στα χέρια της Ελλάς πλέον βρίσκονται δύο διαρρήχτες που είχαν χτυπήσει εδώ σπίτια της περιοχής. Εξαρθρώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται σε τουλάχιστον 10 διαρρήξεις στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή. Τους παρακολουθούσαν και σε Γιάλεα και σε Κορινθία. Έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα 4 μέλη της οργάνωσης που αναζητούνται βεβαίως. Οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί. Είχαν αποκομίσει από τις διαρρήξεις πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.
Είχαμε και άλλη απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένου εδώ στην Αχαΐα. Απόπειρα, λέω, ναι, καλά ακούσατε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας. Δεν την πάτησε ο ηλικιωμένος. Ο επιτίδιος έφυγε με άδεια χέρια κυριολεκτικά. Ο 85χρονος λοιπόν δέχτηκε τηλεφώνημα από άνδρα ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Ο δράστης του είπε να συγκεντρώσει χρυσαφικά τα οποία διατηρούσε στο σπίτι του, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από την πόρτα του. Τι έκανε ο ηλικιωμένος? Αρχικά ακολούθησε τις οδηγίες, συνειδητοποίησε στη συνέχεια ότι πρόκειται για απάτη και χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, αντικατέστησε τη σακούλα με μία άλλη γεμάτα σκουπίδια. Μπράβο στον 85χρονο. Στα δικαστήρια τώρα θα λύσουν τις διαφορές τους οι γονείς των τριών κοριτσιών που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο έξω από το γυμνάσιο Σεραβαλίου το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Είναι από αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όντως λαμβάνουν χώρα. Ειδικά εδώ στη δική μας περιοχή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Μιλάμε για ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ τριών κοριτσιών. Άγνωστη η αιτία. Ξεκίνησαν το ξύλο μέσα στο σχολείο, βγήκαν και έξω από το σχολικό συγκρότημα. Δύο συμμαθήτριες χτυπούσαν άγρια στο πρόσωπο μία τρίτη συμμαθήτρια. Τους. Το κορίτσι φώναζε, ούρλιαζε, κάποιοι άλλοι κατέγραφαν και βιντεοσκοπούσαν με το κινητό. Δεν ξέρουμε αν αυτό το βίντεο βεβαίως ανέβηκε ή αν υπάρχει σε κάποια ομάδα μαθητών στο διαδίκτυο ή αν εστάλει από κινητό σε κινητό. Πάντως η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο φέρεται να είναι το θύμα της υπόθεσης αυτής, μίλησε και είπε ότι το κορίτσι της έφαγε ξύλο και μάλιστα το ένα το κορίτσι από αυτά τα οποία το χτυπούσαν είναι μάλιστα μία συμμαθήτρια του κοριτσιού η οποία κάνει και μαθήματα box. Οπότε τα πυγμαχίας, οπότε τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε το κορίτσι, όπως ισχυρίζεται η μητέρα, ήταν και πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, τώρα οι γονείς και των τριών κοριτσιών, που όπως καταλαβαίνετε κανείς δεν δέχεται ότι το δικό του το παιδί ξεκινήσει την ιστορία αυτή και το ξύλο, πάνε στα δικαστήρια για να βρουν λύση. Δύο 13χρονα τώρα αγόρια εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο. Θυμόσαστε βεβαίως την τραγωδία του περσινού καλοκαιριού που δύο παιδάκια είχαν χάσει τη ζωή τους. Η πυροσβεστική ευτυχώς αυτή την περίπτωση έστησε επιχείρηση διάσωσης. Δύο ανήλικα παιδιά τα οποία έπαιζαν στην όχθη. Ανέβηκε ξαφνικά η στάθμη του ποταμού. Το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν μέσα στα καλάθια. Στα καλάμια, με συγχωρείτε. Ευτυχώς τους έσωσαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρέθηκαν αμέσως εκεί βεβαίως. 12 υπάλληλοι από την πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας. Και έτσι να πω και αυτό το ωραίο, έγινε τις προηγούμενες ημέρες αρκετή συζήτηση με την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τετραήμερη εργασία. Οπότε διαβάζω σήμερα την είδηση ως εξής, ότι η Ισλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά και σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας. Η Αθανασία με κοιτάει, το σκέφτεσαι? Ναι, τετραήμερη εργασία λοιπόν στην Ισλανδία, είναι η πρώτη χώρα στην οποία υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο. Βεβαίως υπήρχαν οι προσεκτικές αξιολογήσεις που δείχνουν ότι έτσι μειώνεται το εργασιακό άγχος, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών και μπορεί να αυξηθεί και η παραγωγικότητα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν θα ήταν ωραίο να ξέραμε ότι δουλεύουμε 4 μέρες αντί για 5, αντί για 6. Κάποιοι δουλεύουν και 7. Έτσι τώρα θα μου πεις, τι μας λες εσύ για τις 4, αλλά δεν θα ήταν ένα ωραίο μοντέλο αυτό? Βεβαίως τα χρήματα θα ήταν τα ίδια. Σίγουρα κάποιες ώρες θα μοιράζονταν μέσα στις υπόλοιπες. Δεν θα δουλεύαμε δηλαδή 8 ώρες, μπορεί να ήταν 10 ώρες. Αυτό. Αλλά εντάξει, θα έλεγες είναι 4 ημέρες, θα κάτσω 3. Αθανασία, κάπως παλεύεται αυτό. Τέλος πάντων, πάντως να πούμε ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό τώρα στην Ισλανδία, μιλάμε για 400.000 ανθρώπους. Έτσι είναι μια μικρή νησιωτική χώρα. Δεν έχει τα εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα ή κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παρ' όλα αυτά, εκεί λοιπόν στηρίχτηκαν σε διάφορα πράγματα, σε διάφορους όρους. Τώρα είναι δύσκολο να γίνει σε μεγαλύτερες χώρες γιατί είναι άλλες και οι κλιματολογικές συνθήκες και οι κοινωνικές. Οπότε θα σας απογοητεύσω, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως εργαζόμαστε και σήμερα.

0: το θερμόμετρο να ανεβαίνει και το παγωτό βεβαίως να αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, όχι μόνο των μικρών αλλά και των μεγάλων, οι αυξήσεις στις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούν ήδη έντονες αντιδράσεις και στους καταναλωτές. Βεβαίως είναι το αυξημένο ενεργειακό κόστος, βεβαίως υπάρχουν και οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και οι πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαμορφώνουν βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ένα σκηνικό στην αγορά με επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν και περαιτέρω αυξήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην αγορά της Πάτρας, πόσο πολλούνται τα παγωτά και στο Κυπελάκι και στο Χωνάκι εδώ στην πόλη μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών στην Πάτρα, ο κ. Ταξιάρχης Κάπας, για να συζητήσουμε μαζί του για την εικόνα της αγοράς αλλά και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα και στο κοινό σας.
0: Πάμε, είμαστε καλά.
1: Να πω εγώ κάτι άλλο, τα είπατε όλα εσείς.
0: Νομίζω επειδή το ζείτε, εγώ έκανα ένα πρόλογο βεβαίως, εκπροσωπώντας κατά κύριο λόγο την πλευρά των καταναλωτών. Γιατί καταλαβαίνετε, θα πάω να το πάρω το παγωτό μου, θα το πληρώσω. Εσείς όμως το βλέπετε και από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται σε ζαχαροπλαστεία και των ιδιοκτητών βεβαίως, αλλά και ακούτε τα παράπονα των καταναλωτών. Οπότε θέλω να μου περιγράψετε την εικόνα.
1: Επειδή είμαι και μέλος και στην Ομοσπονδία των Καταναλωτών, έχουμε μια γενική εθνική εικόνα, πανελλαδική δηλαδή εικόνα. Τι γίνεται στην πόλη μας, όπως έχετε, το έχουμε δείξει και όπως έχετε καταλάβει και εσείς, προσπαθούμε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλα τα ζαχαροπλαστεία, όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ μας, και προσπαθούμε και βάζουμε πλάτη έτσι ώστε όλες αυτές οι ανατιμήσεις που μπαίνουν μέσα στα καταστήματά μας να προσπαθήσουμε να μην μεταφερθούν στο τελικό προϊόν. Ακόμα στην πόλη μας έχουμε καταφέρει να μην ανεβάσουμε ακόμα τις τιμές, ούτε στην μπάλα ούτε στο κιλό. Έχουν παραμείνει οι ίδιες οι περσινές τιμές, αλλά όπως είπατε και εσείς, ενδέχεται να υπάρχει μια αύξηση στο άμεσο μέλλον λόγω όλων των προαναφέροντων. Δηλαδή, λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί και η ενέργεια φυσικά, και οι μισθοί έχουν ανέβει στους υπαλλήλους μας φυσικά, και το πιο σημαντικό, οι πρώτες ύλες.
0: Άρα προς το παρόν δεν έχουμε δει αυξήσεις όπως ακούγεται σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Πόλη μας όχι, και ούτε στα άρθρα που υπάρχουν και στις εφημερίδες δεν υπάρχει αύξηση στα ζαχαροπλαστεία. Τώρα στα εμπορικά που έχουν σούπερ μάρκετ ή περίπτερα υπάρχει μια αύξηση 12 με 20%.
0: Καλά, μιλάμε για τεράστιες τιμές, έτσι, και έχουν μειωθεί και οι ποσότητες όσον αφορά το σούπερ μάρκετ και τα ψιλικατζίδικα. Νομίζω το έχετε δει και εσείς αυτό. Δηλαδή, και έχουν μειωθεί οι ποσότητες και έχει αυξηθεί η τιμή πάρα πολύ. Για να πάρεις ένα παγωτό ξυλάκι, μπορεί να θέλει και 3,5-4 ευρώ πλέον.
1: Καταρχάς, δεν είναι παγωτό αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι δροσερό γλύκημα.
0: Σωστά.
1: Τα παγωτά, και αυτό που πρέπει να. Ειδικά γιατί τα παγωτά τα έχουμε συνδυάσει με μικρά παιδιά. Πρέπει να στηρίζουμε τα τοπικά ζαχαροπλαστεία που δημιουργούνται με φρέσκο γάλα. Αυτό θεωρείται παγωτό.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Εδώ σήμερα στην Πάτρα, πόσο κάνει το κιλό το παγωτό, πόσο κάνει η μπάλα?
1: Το παγωτό ξεκινάει στην πόλη μας, στην αναλόγηση βέβαια και την πρώτη του κάθε καταστήματος και του πρώτου υλό που χρησιμοποιεί, ξεκινάνε από 14 ευρώ έως και 18,5 ευρώ περίπου. Η μπάλα ξεκινάει από 1,20 έως 1,80, 2 ευρώ.
0: Άρα είναι αρκετά καλές οι τιμές, δεν έχουν αυξηθεί προς το παρόν.
1: Δεν έχουν αυξηθεί ακόμα, έχουν πάρει μια απόφαση και έχουν προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές όσο μπορούμε.
0: Εσείς βλέπετε τις οικογένειες να αγοράζουν πλέον το παγωτό τους σε καθημερινή βάση? Γιατί παλαιότερα σίγουρα όταν έβγαινε μια οικογένεια θα περνάνε όλοι από ένα παγωτό και δεν θα το τσιγκουνεύονταν, θα βάζανε και δύο μπάλες και σιρόπια και τέτοια. Τώρα επειδή και αυτά χρεώνονται παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπετε ότι υπάρχει αλλαγή?
1: Θα σας πω, είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς είμαστε καταναλωτές.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς βλέπουμε την αύξηση της καθημερινότητάς μας όταν πηγαίνουμε τα προϊόντα και τα ψώνια στο σπίτι μας. Τι γίνεται? Απλώς έχει μειωθεί η ποσότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί που μπορεί μια οικογένεια, ένα παιδάκι να αγοράζει 3 μπάλες, θα πάρει 2 μπάλες ή μία μπάλα. Έτσι ώστε να δροσιστούν και να απολαύσουν ένα καλό παγωτό όλη η οικογένεια.
0: Πάντως,
1: μπορεί να μην γίνεται στην καθημερινότητα όπως λέγαμε παλιά. Πόσα παγωτά έφαγε σήμερα, 5 ή 4 ή 3, τρώμε ένα παγωτό την ημέρα πλέον.
0: Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν και κάποια φαινόμενα αισχροκέρδειας και δεν μιλάω για τα τοπικά ζαχαροπλαστεία της πόλης. Βλέπουμε, ας πούμε, ακόμη και παγωτό σε κυπελάκι, το οποίο δεν μπορώ να μην το πω. Το κοστολογούν στα 5 ευρώ. Εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται, κύριε Κάπα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, γιατί σίγουρα το έχετε ακούσει. Ξέρετε περί τίνους πρόκειται.
1: Ο καλύτερος κριτής, αυτό εγώ που λέω πάντα, είναι ο ουρανίσκος του πελάτη.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβει απολύτως αν είναι ορθό ή όχι, mm-hmm. θα καταναλώσει και να δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να καταναλώσει και να το ευχαριστηθεί ή θα τον φάει μετά συσταγωγικά πάντα.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένα παγωτό τώρα 5 ευρώ, το οποίο είναι σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα και κοστίζει τόσο πολύ, πόσες φορές θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Μιλάτε πάρα και ειδικά απευθυνόμαστε και ειδικά εκεί που απευθύνονται για σε μικρά παιδιά, σε φοιτητές ή σε νεολαία, είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά και το κόστος παραγωγής στα ζαχαροπλαστεία, έχουν αυξηθεί γενικά σε σχέση με πέρσι, γιατί δεν είναι μόνο το παγωτό, έτσι? Εμείς μιλάμε σήμερα για το παγωτό που εντάξει είναι κάτι το οποίο τώρα το καλοκαίρι ειδικά το ζητάμε περισσότερο, αλλά είναι και τα υπόλοιπα γλυκά. Εκεί τι γίνεται?
1: Δυστυχώς τα προϊόντα που μπαίνουν στο χρηματιστήριο, mm-hmm. υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Αν θυμάστε πριν 4 χρόνια, μόλις μπήκε η ζάχαρη στο χρηματιστήριο, τετραπλασιάστηκε η τιμή της.
0: Mm-hmm.
1: Το κακάο πέρσι, άσχετα αν υπήρχαν κάποια προβλήματα κλιματολογικά, μόλις μπήκε στο χρηματιστήριο και αυτό υπήρχε μια τεράστια αύξηση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε και εμείς σαν παραγωγοί, σαν ζαχαροπλάστες, να συμμετέχουμε σε αυτό, γιατί είναι παγκόσμιο το γεγονός αυτό. Όπως και τώρα, mm-hmm. Όσον αφορά τον πόλεμο. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε και εμείς, όπως και τώρα, mm-hmm. Όσον αφορά τον πόλεμο. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό το κύκλο που ερχόμαστε πολύ.

0: Ποιο μήνυμα στέλνετε προς τους καταναλωτές και στο τι προϊόντα να προτιμούν και όσο ενδεχόμενο ότι μπορεί να αυξηθούν και άλλες οι τιμές?
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι να έχουν εμπιστοσύνη στους πατρινούς ζαχαροπλάστες του νομού Αχαΐας. Αυτό έχω να πω, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια μέσα από κάτω από δύσκολες συνθήκες, ειδικά από την κρίση και μετά, βάζουμε πλάτη έτσι ώστε να εργαζόμαστε εμείς περισσότερες ώρες, οι οποίοι είμαστε υπεύθυνοι του καταστήματος, έτσι ώστε να μην μεταφέρεται επιπλέον κόστος στο τελικό προϊόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Κάπα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλή σεζόν και για τα ζαχαροπλαστεία, έτσι με τα παγωτά σας τώρα. Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προτίμηση και τη στήριξη σε όλα τα ζαχαροπλαστεία της πόλης μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά βεβαίως και στηρίζουμε τα τοπικά ζαχαροπλαστεία της πόλης, γιατί πάω και βλέπω κάτι ουρές σε κάποια καταστήματα. Αλυσίδες βεβαίως. Αλυσίδα. Δεν είναι κάποια υπεραλυσίδα του εξωτερικού. Υπάρχουν και ελληνικές αλυσίδες. Έχουν εγκατασταθεί και εδώ στην Πάτρα το τελευταίο διάστημα, που θα πας μία φορά, θα το δοκιμάσει αυτό το παγωτό τώρα με τα 5 ευρώ. Που εμένα προσωπικά μπορώ να πω ότι μου αρέσει κιόλας. Αλλά ρε παιδιά, πόσο θα δώσω 5 ευρώ για μία μπάλα, μία κουτσουλιά παγωτό? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, βλέπεις κάτι πράγματα και πάμε όλοι σαν τα πρόβατα εκεί. Ουρές για να πάρεις το παγωτό με τα 5 ευρώ. Είναι δυνατόν? Πάμε στα τοπικά καταστήματα που έχουν ότσι ωραία παγωτάκια με το φρέσκο, το γάλα, με τα σωστά τα συστατικά. Να προτιμούμε τα δικά μας τα μαγαζιά εδώ, τα τοπικά.

0: Η φετινή αντιπυρική περίοδος βρίσκει τη χώρα με ένα σημαντικά ενισχυμένο τεχνολογικό οπλοστάσιο, καθώς περισσότερα από 100 drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών. Μιλάμε για μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και βεβαίως δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αποτελούν ένα βασικό πλέον εργαλείο της πολιτικής προστασίας αλλά και της πυροσβεστικής. Και η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί με επιπλέον 7 drones για να επιτηρούνται οι δασικές και περιαστικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Είναι στην ελιάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαφίτη. Καλημέρα.
0: Δώστε μας λοιπόν εικόνα με τα νέα στοιχεία που έχουμε. Πότε θα ενισχυθεί η Δυτική Ελλάδα με αυτά τα επιπλέον drones και ποια είναι και τα κριτήρια με τα οποία θα χρησιμοποιηθούν?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μας ξεχνιάζει αυτή η είδηση, μας χαροποιεί βέβαια, γιατί όπως ξέρετε η Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα η Αχαΐα έχει από αρκετά νωρίς εφοδιαστεί με drone. Έχουμε ένα πρόγραμμα από το 2020 στο οποίο είχαμε συμβάλει με 3 τότε πρωτοποριακά drones και τα είχαμε δώσει στην πυροσβεστική και στην αστυνομία και συνεχώς εξελίσσονται. Είχανε μάλιστα, υπάρχει μια ομάδα drones στην Πάτρα με επικεφαλής τον Γιώργο Τοχατζή που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν φτιάξει και ένα όχημα μάλιστα, ένα van το οποίο, μέσα από το οποίο παρακολουθούν τα drone και το οποίο πηγαίνει παντού, είναι όπου υπάρχει συμβάν είναι πρώτο για να βοηθάει τους πυροσβέστες. Έχουμε ένα δεύτερο σύστημα της πυροσβεστικής το οποίο έχει δουλέψει από πέρσι με drones σταθερής τροχιάς, τα οποία δουλεύουν

0: πιστεύουν, νομίζω στη Δυτική Ελλάδα είναι, πρέπει να είναι 13 σημεία και στους 3 νομούς. Mm-hmm. Αυτά δουλεύουν για όλη την αντιπυρική περίοδο και τώρα έρχονται και αυτά τα καινούργια ντρόν και αυτά θα μπουν στη μάχη της πρόληψης, αλλά και στη μάχη την επιχειρησιακή στην καταστολή. Όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία και όλα αυτά τα πράγματα που προμηθεύει η πυροσβεστική βοηθάνε πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο στην κατάσβεση, δεν είναι μόνο στην πρόληψη, είναι και για άλλες δουλειές. Είναι και για ανέβρεση αγρογουμένων. Πολλές φορές τα ντρόν που έχουμε δώσει στην πυροσβεστική έχουν βοηθήσει να βρεθούν άνθρωποι αγνοούμενοι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι θα έπρεπε σε πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο στην πυροσβεστική, να είναι σε καθημερινή χρήση. Το βλέπουμε σε άλλες χώρες. Μπορώ να πω όμως ότι η Δυτική Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι μπροστά σε αυτό. Mm-hmm. Έχει ίσως μια από τις καλύτερες ομάδες drones στη χώρα. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχονται από την Αθήνα πολλές φορές να δούνε πραγματικά πώς το έχουμε πετύχει. Πώς το έχουν πετύχει οι πυροσβεστικοί, έτσι, γιατί αυτοί το κάνουν.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα drones, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Υπάρχει τώρα, οι ακροατές.
0: Η ειδική ομάδα drones μέσα στην πυροσβεστική, πολύ έμπειρη, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα και τουλάχιστον στους 3 νομούς της Δυτικής Ελλάδας επιχειρούν. Βέβαια, οτιδήποτε καινούριο, να σας θυμίσω ότι είχαμε και ένα ντρόν υποβρύχιο το οποίο προμηθευτήκαμε πριν από μερικούς μήνες, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό θα το δώσουμε είτε στο λιμενικό είτε στην πυροσβεστική, διότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούμε σαν περιφέρεια, αλλά θα πρέπει να το πάρει ένα σώμα ασφάλειας το οποίο να το δουλεύει σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα και στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση συμβάντων.
1: Mm-hmm. Και επειδή εδώ στην περιοχή μας, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, κύριε Ζαϊμή, υπάρχουν και πολλές μεγάλες ορεινές και δύσβατες εκτάσεις, πόσο εύκολο είναι τα drones να καλύψουν αυτές τις περιοχές εκεί όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις, πώς καταφέρνουν τα drones, για παράδειγμα, μπορούν να εντοπίσουν πρώτα μία φωτιά?
0: Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Υπάρχει πλούσιο υλικό και βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό που έχουν προλάβει πάρα πολλές φωτιές, διότι έχουν δει είτε τον καπνό είτε με τις θερμικές κάμερες έχουν εντοπίσει έναρξη φωτιάς. Mm-hmm. Μάλιστα, έχω δει βίντεο το οποίο έχει πάει τον drone και έχει δώσει, γιατί αυτά έχουν και ήχο, άρα μπορούν να μεταφέρουν και φωνή. Και έχουν προειδοποιήσει κάποιους να σβήσουν τη φωτιά. Είναι αρκετά εντυπωσιακά αυτά. Άρα έχουν βοηθήσει και ώστε να μην ξεκινήσει μια φωτιά. Να μην επεκταθεί μάλλον. Πάνε παντού φυσικά. Η απόσταση που έχει ένα ντρόν δράσης, τα καινούργια ντρόν μπορεί να είναι και 10 και 20 και 30 χιλιόμετρα από το χειριστήριο, από εκεί που είναι χειριστής. Εξαρτάται βέβαια από το μοντέλο. Αλλά όλα αυτά εξελίσσονται. Εγώ μπορώ να σας θυμίσω και το πρόγραμμα που έχουμε με την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που και εκεί θα πάρουμε ένα καινούριο μεγάλο drone για τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Και αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που το κάνουμε με τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής. Εκεί θα βγουν διάφορα πρωτόκολλα. Πέρα από το εξοπλισμού θα βγουν διάφορα πρωτόκολλα, γιατί αυτά όταν πετάνε έχουν κάποιους κανονισμούς με βάση την ΕΑΖΑ, στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τοπικής πτήσεως, την ΗΠΑ. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, δηλαδή δεν πετάς όπως θέλεις. Άρα το πρόγραμμα δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, είναι να βγουν τα πρωτόκολλα, να μπει ο εξοπλισμός μέσα στην υπηρεσία, να δουν ποιοι είναι οι χειριστές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, θα έλεγα. Δηλαδή πώς πραγματικά μέσα στην οποιαδήποτε υπηρεσία αυτό το εργαλείο θα είναι η καθημερινότητα.
1: Mm-hmm. Πάντως βλέπουμε ότι γενικά, κύριε Ζαϊμή, έτσι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και σε αυτό το νέο σύστημα επιτήρησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή μας είπατε και εσείς ότι μπορεί να προλάβει μια μεγάλη καταστροφή και είναι σημαντικό αυτό. Οπότε κλείνοντας, επειδή μιλήσαμε για τα θετικά, μιλήσαμε και για το ρόλο των drones και πώς αυτά μπορούν να αποτρέψουν μια πυρκαγιά, θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι για φέτος, μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές τις περσινές? Θεωρείτε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι φέτος έτοιμη?
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Κάθε χρόνο ο εξοπλισμός που έχουμε όλοι, όχι μόνο οι πυροσβεστικοί, αλλά και οι εθελοντές και οι πολιτικές προστασίες της περιφέρειας και του Δήμου, βελτιώνεται. Ποτέ δεν είμαστε, να σας πω, εφησυχασμένοι, διότι είμαστε σε μια περιοχή με μεγάλα θερμικά πεδία, με μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης. όσο καλά και αν είναι καθαρισμένες οι περιοχές και που θεωρώ ότι και εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια όλοι και οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, σίγουρα είμαστε σε μια περιοχή επικίνδυνη. Η Ηλία πρώτα, η Αχαΐα μετά και τρίτον η Ετωλοκρανία είναι πολύ δύσκολες περιοχές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε συμβάντα. Θα έχουμε συμβάντα. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα επιχειρήσουμε να προλάβουμε την εξάπλωση της φωτιάς, πόσο σωστά θα γίνει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός να περιοριστεί για να σβήσει και πόσες δυνάμεις υπάρχουν να αντιμετωπίσουν. Τα προβλήματα συνήθως είναι όταν έχουμε πάρα πολλές αιστείες ταυτόχρονα, που εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι είναι και θέμα ανθρώπινου δυναμικού, δεν είναι μόνο εξοπλισμού. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται αρκετά η κατάσταση. Βέβαια χρειάζεται και η συνεργασία των πολιτών, έτσι. Προφανώς. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την πυροσβεστική και το πόσο γρήγορα θα εντοπίσει ένας πολίτης ενδεχομένως μία φωτιά και θα ειδοποιήσει είτε στην πυροσβεστική είτε στο 112. Όλα αυτά είναι μία αλυσίδα πολιτικής προστασίας την οποία οφείλουμε να είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες.
1: Κύριε Ζαΐμη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει όλοι μα όλοι να καθαρίσετε τα χωράφια σας. Είτε τα νοικιάζετε είτε είστε ιδιοκτήτες, πρέπει να κόψετε όλα τα ξερόχορτα, όλα τα κλαδιά, να τα πάρετε, να τα μαζέψετε, να πάτε να τα πετάξετε στην ξερόλακα για να μην έχει τόσο μεγάλο σημείο επικινδυνότητας ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά χωράφια τα οποία ανακαθάριστα, πόσο μάλλον περιφερειακά.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: έρχεται. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση και βεβαίως έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Ριγανόκαμπου, γενικά της ευρύτερης περιοχής εκεί της Πάτρας. Μιλάμε για μια άγρια επίθεση σε βάρος της μιας γυναίκας, δεν θα πω εγώ τα στοιχεία της, υπάρχουν βέβαια στην δημοσιότητα, μιας γυναίκας η οποία ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους τις προηγούμενες μέρες και εγκαταλείφθηκε τραυματισμένη σε χαντάκι κοντά στην περιμετρική. Ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως και όπως καταλαβαίνετε φέρνει ξανά στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα ασφαλείας που όπως καταγγέλουν και οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν καθημερινά εκεί στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων, κλοπών και παραβατικότητας. Ένα περιστατικό το οποίο θα πω εδώ σε αυτό το σημείο ευτυχώς που καταγγέλθηκε. Βέβαια το ερώτημα είναι ότι και που καταγγέλθηκε τι θα γίνει. Είναι στην άλλη γραμμή ο κύριος Μιχάλης Κόκκινος από το Σύλλογο Γλυκάδας Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Καλή σας ημέρα κύριε Κόκκινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι μία ακόμη φορά κατά την οποία επικοινωνούμε και το θέμα δυστυχώς παραμένει σχεδόν το ίδιο. Οι επιθέσεις που σημειώνονται στην περιοχή. Αυτή τη φορά μία πολύ άγρια επίθεση.
1: Όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουν όλοι οι πατρινοί, αυτά τα φαινόμενα είναι εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Δυστυχώς και η διάρκεια τους δείχνει την αδιαφορία και της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, αλλά και γενικότερα να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση που εξελίσσεται στο Ριγανόκαμπο. Είδαμε προημερών την παρέμβαση της αστυνομίας, των εισαγγελικών αρχών κτλ. Σε μια οικογένεια στην Αθήνα που τα παιδιά της ζούσαν κάτω από άλλες συνθήκες. Και πολύ σωστά, διότι πρέπει να εξασφαλίζονται, αν όχι από τους ίδιους τους γονείς, τουλάχιστον η πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά. Όμως αυτό, ας πούμε, το λογικό, η λογική αντιμετώπιση και συμπεριφορά των αρχών στο συγκεκριμένο συμβάν δεν συμβαίνει, δεν γίνεται, δεν αντιμετωπίζεται και την περιοχή τη δική μας. Αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή ενός κατώτερου θεού και για τους ίδιους τους διαβιούντες, τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά τα ανήλικα που ζουν εκεί στην περιοχή. Επόμενο είναι λοιπόν αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά να συνοδεύεται και με άλλου είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι επιθέσεις σε κατοίκους, όπως είναι εδώ. Φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή και φιλοξενήσαμε, ας πούμε, το δολοφόνο του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου. Έτσι. Ο δολοφόνος αυτός είχε φύγει με άδεια από τις φυλακές και συνελήφθη στον δρόμο, το βασικό δρόμο, την Ηρακλέως, που κυκλοφορούν οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε δυστυχώς κάτι καλύτερο από αυτό που συμβαίνει. Εδώ και χρόνια, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Ανδρέας Καράβολας, αλλά και οι επόμενοι όλοι οι δήμαρχοι, έλεγαν ότι θα αντιμετωπίσουν το θέμα, θα φροντίσουν, θα κάνουν το ίδιο και οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει όλο αυτό τον καιρό. Μιλάμε για μια πεντηκονταετία, αλλά και πιο έντονα που έχει μπει από τους κατοίκους εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια. Όλα αντιμετωπίζεται, αλλά όλο είμαστε τα ίδια και χειρότερα, θα έλεγα, φαινόμενα. Ήδη εκεί υπάρχει μια ομάδα από μικρούς ανήλικους Ρωμά, οι οποίοι επιτίθενται σε ανθρώπους. Εδώ εχθές, συγκεκριμένα, χθες εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια μου. Ένα συγκεκριμένο συμβάν, είναι ένα μικρό παιδάκι. Δεν θα ήταν 7 χρονών, ίσως και μικρότερο. Προσπαθούσε η μητέρα του και άλλη μία Ρωμά να το σηκώσουν από το δρόμο και λες και είχε βιδωθεί κάτω στην άσφαλτο και δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Και τα αυτοκίνητα περνάγανε δίπλα του. Κάποια στιγμή από την πολλή πίεση και τα λοιπά, φεύγει ο μικρός τρέχοντας να περάσει το πεζοδρόμιο και την ώρα έρχονταν αυτοκίνητο, ευτυχώς που πρόλαβε, ήταν δηλαδή πολύ, ούτε 5 μέτρα απόσταση από το αυτοκίνητο που περνούσε από εκεί, ένα κόκκινο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, και πρόλαβε και φρενάρισε, θα το σκότωνε.
0: Ναι. Πάντως εδώ δεν μιλάμε για δηλαδή, ένα απλό περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια κατάσταση που είναι ανεξέλεγκτη. Δεν ελέγχεται ούτε από τους ίδιους, ούτε από την πολιτεία, ούτε από την αστυνομία. Πριν λίγο καιρό είχαμε μια επαφή με τον διευθυντή της αστυνομίας εδώ στην Πάτρα. Mm-hmm. Μας υποσχέθηκαν ότι εκεί θα κυκλοφορεί, θα βρίσκεται περιπολικό, θα στέκεται και κάποιες ώρες εκεί για να βλέπουν και τα λοιπά. Αυτό έγινε 2-3 μέρες, μετά δεν ξέρω τι προέκυψε. Η ουσία είναι ότι αυτό που υπεσχέθη, ίσως από έλλειψη προσωπικού, ίσως από έλλειψη οχημάτων, mm-hmm. δεν ξέρω από ποια έλλειψη, δεν είμαι αστυνομικός, ούτε ο αστυνομικός διευθυντής είμαι, αυτό δεν ξανάγινε. Δεν ξαναείδαμε από εκεί την αστυνόμευση που περιμέναμε.
0: Πάντως είχε χαθεί κάθε μέτρο
1: ασφάλειας. Και βέβαια δεν μπορεί να λύσει και το πρόβλημα, το να στέκεται και ένα περιπολικό.
0: Ναι. Σωστά, αυτό ήθελα και να πω.
1: Και το βλέπουμε. Ναι. Αυτό το στυλ κοιτάτε με γειτόνι, δεν νομίζω ότι φέρνει αποτέλεσμα.
0: Ίσως απέτρεπε,
1: εμείς το έχουμε τονίσει και θα έπρεπε να, αν είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια αυτό που προτείναμε εμείς, θα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Η προσπάθεια μιας κοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων, έτσι, με πρώτο και κύριο όμως την εξασφάλιση της σωστής κατοικίας από τους ανθρώπους. Σωστών συνθηκών διαβίωσης. Mm. Όταν δεν έχει μάθει από μικρό παιδί να σέβεται το χώρο του, στον ίδιο το χώρο στον οποίο ζουν, εκεί πετάνε και τα σκουπίδια, εκεί πετάνε και τα παλιοϊλικά, εκεί καίνε και τα λάστιχα για να βγάλουν το σύρμα για να πάνε να το πουλήσουν. Έτσι, δεν μπορεί να σεβαστεί και την ιδιοκτησία του γείτονα. Mm-hmm.
0: Τους καλοκαιρινούς μήνες χειροτερεύουν τα πράγματα. Έρχονται δηλαδή και άλλοι Ρωμά εκεί στον καταβλισμό.
1: Εναλλάσσονται. Δεν μπορεί, δεν, να, και αυτό που λέτε. Από πλευράς του Δήμου είχε υποσχεθεί και η αστυνομία mm-hmm. να διατηρεί στοιχεία, να γίνεται απογραφή. Ποιοι είναι, ποιοι έρχονται, γιατί έρχονται. Και έρχεται ο άλλος εκεί και ξεκινάει να φτιάχνει. Από πού ήρθες, ποιος ο λόγος, γιατί εγκαθίστασαι εδώ. Δεν υπάρχει, τέτοιος έλεγχος δεν υπάρχει. Μιλάμε για μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, mm-hmm. γενικώς σε κάθε επίπεδο.
0: Εδώ όταν τη γυναίκα τη χτύπησαν με ποτρόνες, με ξύλα, την πλακώσαν στο ξύλο.
1: Κάει και όλος ο ορεινός όγκος γύρω από την περιοχή της Πάτρας. Mm-hmm. Έτσι, πρόπερση είχε καεί το γυροκομιό. Λοιπόν, εδώ σε εμάς εκεί στο Ριγανόκαμπο έχουμε τουλάχιστον 15 φωτιές το χρόνο. Ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει 2-3
0: μέρες. Και χτες πάλι είχε.
1: Και χτες, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όταν λοιπόν είμαστε σε ένα επίπεδο όπου έρχεται η πυροσβεστική, έρχεται το όχημα της πυροσβεστικής να σβήσει τη φωτιά και περιμένει να έρθει και η αστυνομία, γιατί δεν μπαίνει μέσα στο
0: φοβούνται,
1: χώρο,
0: βέβαια,
1: διότι φοβάται ότι θα το, όπως το έχουν κάνει 2-3 φορές, ότι θα τους πετάξουν πέτρες, θα τους πάσουν τα τζάμια κτλ. Και, και περιμένει. Η φωτιά όμως δεν περιμένει. Έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Θα πρέπει λοιπόν και η πολιτεία να αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλου είδους αντιμετώπιση σε αυτή την κατηγορία των πολιτών και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή που γειτνιάζει και με κατοικημένη περιοχή. Δεν είναι μια περιοχή έρημη.
0: Γύρω-γύρω βεβαίως υπάρχουν πολλές συνοικίες εκεί. Είναι και το Σούλι από πάνω. Και,
1: ναι. Και το δεύτερο σημείο που θα πρέπει επιτέλους να γίνει είναι η αξιοποίηση του χώρου του Ριγανόκαμπου που το έχουν υποσχεθεί κατά καιρούς και όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι κατά καιρούς άρχοντες του Δήμου, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Ελπίζουμε ότι τώρα τελευταία μετά και τις πιέσεις της δικές μας να αντιλήφθηκε και η ΕΤΑΔ ότι δεν υπάρχει λόγος να κρατάει αυτό το χώρο που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε από ιδιώτες ούτε να πουληθεί, διότι είναι ένας πολύ σκουπιδότοπος. Εκεί αν θα σκάψεις ξέρω ένα μέτρο θα βρεις σκουπίδια από κάτω. Όπως μάλιστα. Κάποια στιγμή έγινε επικούγια που πήγαν να καθαρίσουν το χώρο του γηπέδου εκεί και ανοιχτήκανε και λίγο παραπέρα και άρχισαν και βγαίνανε σακούλες από παλιά σκουπίδια.
0: Σκουπιδιών. Έχει επιδεινωθεί οπότε η κατάσταση έτσι το τελευταίο
1: άρα,
0: διάστημα.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτον να δοθεί, να πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να κρατάει έτσι πεισματικά αυτό το χώρο στην ιδιοκτησία της. Έτσι, γιατί κανένας ιδιώτης δεν θα βρεθεί εκεί να ζητήσει αυτό το χώρο. Να τον δώσει στο Δήμο, να δούμε από εκεί και πέρα εδώ σε τοπικό επίπεδο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση για παράδειγμα, η οποία ευγενικά δεν το είδε με τη δέουσα προσοχή ο Δήμος και την απέρριψε ασυζητητή. Να γίνει εκεί ένα μεγάλο θέατρο για την πόλη που το έχει ανάγκη η πόλη, το έχει ανάγκη όλη η περιοχή. Όχι μόνο η Πάτρα. Για να δούμε μεγάλες παραστάσεις, να δούμε εκεί να αξιοποιείται αυτός ο χώρος. Λοιπόν, Είδατε τι έγινε φέτο με το φεστιβάλ.
0: Βεβαίως και είδα.
1: Μια αστοχία στην, στην συντήρηση του κτίριου του αρχαίου οδείου κτλ. Και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, λέει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν αυτοί είναι οι λόγοι, δεν είναι, που λέγονται διάφορα. Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμος
0: δεν έχει
1: ένα δικό του μεγάλο χώρο να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως θέατρο. Και φτιάχνουμε εκείνο το θέατρο, να το πω έτσι, αυτό στο στάδιο που γίνεται εκεί στον υπαίθριο χώρο, το οποίο δεν είναι θέατρο, είναι μια πρόχειρη κατασκευή ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες, γιατί δεν έχει ο Δήμος θέατρο.
0: Ενώ εσείς είχατε προτείνει να γίνει εκεί ένα θέατρο.
1: Βέβαια, δεν θα πρέπει ο Δήμος. Μα κοιτάξτε, κυρία Παλαβούτη, έχει θέατρο 2.500 θέσεων η Καλαμάτα, έχει η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη μάλιστα τον έχει φτιάξει το θέατρο της αυτό, το πρώτο που έφτιαξε μέσα σε έναν αντίστοιχο χώρο που της δόθηκε από ένα πρώην στρατόπεδο, το πρώτο που έφτιαξε ήταν ένα θέατρο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν 2.000 θέσεων.
0: Το θέμα είναι να λυθεί αρχικά το πρόβλημα.
1: Και είναι μια πόλη,
0: κύριε Κόκκινα,
1: ούτε το 1 τρίτο της Πάτρας. Η Καλαμάτα είναι το 1 τρίτο της Πάτρας και έχει θέατρο. Το έχουμε δει, μια κατασκευή καταπληκτική, έτσι, ένα θερινό θέατρο, 2.000-2.500 θέσεων. Και η Πάτρα... Πείτε μου, ποιο θέατρο έχει να
0: δει. Συμφωνούμε, αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αρχικά να λυθούν τα ζητήματα, να δούμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι πολύ βασικό. Δεν είναι ότι τους διώχνουμε από εδώ. Το θέμα είναι να υπάρχουν και οι υποδομές και η λογική στο πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν φύγουν από εκεί.
1: Να τη βρούμε τη λύση. Γιατί μας δόθηκαν, ας πούμε, οι κίσκοι που έχουμε προτείνει εμείς να δοθούν, ώστε να μπορούν να ζήσουν με ανθρώπινες συνθήκες, να καταγραφούν οι ανάγκες, να δοθούν οι οικίσκοι.
0: Έχετε
1: και το που θα τοποθετηθούν, θα τη βρούμε τη λύση.
0: Έχετε
1: πώς βρίσκουν μόνοι τους το χώρο και πάνε και καθίσταται και δεν θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε
0: το χώρο που θα ζητήσουμε. Σε πρώτη φάση σίγουρα θα πρέπει να τεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, διότι βλέπουμε ότι αυτό είναι πολύ αμφίροπο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τους ανθρώπους εδώ καθημερινά. Η γυναίκα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού ενώ βγήκε από το αυτοκίνητό της να βγάλει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλαμα και βρέθηκε σε χαντάκι. Δηλαδή αύριο τι θα συμβεί.
1: Κυρία Παλαβούτε, εμείς το είχαμε προβλέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε συνεδρίαση η Συντονιστική Επιτροπή και μάλιστα συντάξαμε και ένα δελτίο τύπου, το οποίο είναι χτες, είναι στη φάση που το επεξεργαζόμαστε για να το στείλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βάζαμε αυτά τα ζητήματα και το ξέραμε θα συμβεί και θα ξανασυμβεί. Μην νομίζετε όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, θα ξανασυμβεί. Δεν το συζητάμε.
0: Κύριε Κόκκινε,
1: δεν αλλάζει κάτι. Πώς θα αλλάξει αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Της ασφάλειας των κατοίκων.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Όχι μόνο δεν αλλάζει, να σημειώσουμε ότι χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και πάμε να δημιουργήσουμε το ζεφύρι της Πάτρας.
0: Κύριε Κόκκινε, θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ. Μακάρι και ελπίζουμε κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι και οι διοικούντες την πόλη και τη χώρα να το δουν με άλλο μάτι αυτό το θέμα.
0: Και εγώ το ελπίζω, κύριε Κόκκινε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

Υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στυλά τη μόδα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την IKEA. Και τα πάντα από μόδα μέχρι είδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και στην Sinsay. Όταν δε τελειώσετε τις αγορές σας, τότε κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks δεν σταματά εδώ όμως. Εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Yes.

Σας χαιρετώ, αγαπημένοι και αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές που είστε καθημερινά μαζί μας και μας αγαπάτε και μας το δείχνετε βεβαίως. Μας ακολουθείτε και στα social media και εκεί η ενημέρωσή σας συνεχίζεται, όπως επίσης και στο dt.gr, διαδικτυακά βεβαίως, μέχρι να έρθει η ώρα αύριο να τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά. Μέχρι τότε, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Left.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητεί η αρμόδια εισαγγελέας. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητεί την παραπομπή της επόπτριας του τμήματος στην αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχρησιακό κενό. Κελεύσματα ξένων οδήγησαν σε άτακτη υποχώρηση στην ελληνική διπλωματία, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή στις βάσεις του στον F-16 και τον Patriot. Είπε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική υποχωρεί έναντι της Τουρκίας για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Σημειώνει πως δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Στάσει αναμονή στην Αθήνα εν ώψη του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος στην Τουρκία, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση και αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελος. Ό,τι αφορά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης, με κανένα στοιχείο αλήθειας. Μεμονωμένοι βουλευτές αποδέχονται τις θέσεις μας. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη. Σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι μια σταθερή και αυξανόμενη δύναμη και ζήτησε να επισπευθούν οι διαδικασίες. Στην Πετρούπολη συνελήφθη 34χρονος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο άνδρας είχε αφήσει για αρκετή ώρα τα παιδιά του 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο και περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, θα δώσει εντολή για έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ στο Χάντμπολ.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23. 3% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα πριν από λίγο. 19 έχει ο μήνας σήμερα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
3: Και η κυρία Στέλλα Καντώνας.
9: Θα πορευτούμε.
3: Θα πορευτούμε στο κίνη και εγώ της Τρίτης. Έτσι. Και σήμερα. 19 έφτασε ο μήνας Μαΐου. Η θλιβερή βεβαίως επέτειος της γενοκτονίας Ομποντίων σήμερα.
9: Έχετε ενδεχομένως παρακολουθήσει έτσι και αφιερώματα και στην τηλεόραση και βλέπουμε και στο διαδίκτυο πολλές έτσι και αναρτήσεις. Είναι από τις μέρες που σχετίζονται με την ιστορία προφανώς και πρέπει να θυμόμαστε και μιας και είναι και έτσι και επικαιρότητα σήμερα με πολλά θέματα εθνικά έτσι μπροστά. Να αποφεύγονται έτσι τα λάθη του παρελθόντος και κάπως να είμαστε και με μια ψύχρεμη ματιά, θέλω να
3: αυτά,
9: πω. Έτσι.
3: Αυτού του είδους οι περιστάσεις, όπως η σημερινή, πρέπει αφενός να μας κάνουν ναι, να βλέπουμε με ένα διαφορετικό τρόπο βεβαίως το μέλλον, αλλά και ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε το παρελθόν.
9: Έτσι.
3: Γιατί όποιος το λησμονεί είναι μοιραίο με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετική συγκυρία, αν θέλει κάποιος να το ερμηνεύσει έτσι διαφορετικά, να ξαναζήσει άσχημες στιγμές. Εφόσον δεν έχει διδαχθεί από τα ιστορικά γεγονότα τα πολύ θλιβερά και αυτά που σημάδευσαν για πάντα τον ελληνισμό σαν και αυτό που συζητάμε.
9: Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 211 1080 880. Το τηλέφωνο που πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε απ' έξω και να κατατάει. Κύριε Ελένη Τάγκα, σας περιμένει, διότι θα ανοίξουμε πολλά ζητήματα σήμερα. Όχι μόνο εθνικοπατριωτικά και πολιτικά και ερωτικά. Όπως λέμε με το Θανάση κατά
3: καιρούς. Και ερωτικά.
9: Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικάρες που διανθίζουν αυτή την εκπομπή. Και επειδή είπα για το ερωτικό στοιχείο της εκπομπής, γιατί δεν θέλουμε να σας βάλουμε έτσι απότομα στην ακρόαση. Παιδιά, εσείς θα μπαίνατε ποτέ στη διαδικασία να απολύσετε ή να απομακρύνετε, για να το πω έτσι πιο κομψά, συνεργάτη του συντρόφου ή της συντρόφου σας επειδή τον γλυκοκοίταζε ή τι γλυκοκοίταζε.
3: Καταρχήν.
9: Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν συνέβη, αν το πίστευε αυτό.
3: Έχει συμβεί πολλά, και να το πω. Ως περιστατικό.
9: Να σε γλυκοκοιτάζουν.
3: Ως περιστατικό. Είναι καλά, αυτό εννοείται.
9: Εννοείται, λέει. Ο μετριόφου.
3: Όχι, ρε. Λέω το εξής. Πέρα από την πλάκα, σοβαρά τώρα. Δυστυχώς δεν έχεις δει συνεργάτηδες σημαντικών ανδρών να απομακρύνονται επειδή η σύζυγος του είχε κάνει το 2-2 το στο σπίτι.
9: Και στο γραφείο, ξέρω και στις ζύγους που έχουν κάνει ντους σε γραφεία.
3: Ακριβώς, επειδή ζηλεύει δικαίως ή αδίκως, αλλά εδώ θα πάμε στο αδίκως, ας πούμε, για να πάμε και με το μέρος της εργαζομένης, έτσι. Επειδή αδίκως λοιπόν ζηλεύει μία κοπέλα που είναι στο πλευρό του συζύγου της και η οποία απλώς εργάζεται,
9: λοιπόν,
3: πάρα πολλές φορές.
9: Αυτό σας το λέμε διότι έχει μπει στο επίκεντρο νέων συζητήσεων η κυρία Μπριζίτ Μακρόν έπειτα από την κυκλοφορία βιβλίου που εξετάζει τη σχέση της με τον Εμμανουέλ Μακρόν προφανώς και το παρασκήνιο της ζωής στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το βιβλίο που θα σας πει ο Θανάσης πως λέγεται, που γνωρίζει άπτεστα γαλλικά γιατί εμένα δεν είναι το δυνατό μου σημείο, είναι του δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίφ. Έχει ήδη βρεθεί στις λίστες των best sellers στη Γαλλία και περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών για την λειτουργία του προεδρικού περιβάλλοντος. Πες το βιβλίο, πώς λέγεται.
3: Αν κάπλο παρφέ, ένα τέλειο ζευγάρι.
9: Το παρφέ είναι το μόνο που μπορώ να πω, είναι σαν το παγωτό.
3: Αν κούπλε παρφέ, να το πούμε σωστή επιφορά.
9: Αν κούπλε
3: παρφέ. Και μάλιστα έχει σε παρένθεση στον τίτλο Αν κούπλε πρέσκ παρφέ, που σημαίνει σχεδόν βέβαιο.
10: Σχεδόν τέλειο. Σχεδόν τέλειο.
9: Παιδιά, πάντως,
10: το πες και το σχεδόν.
9: Αν μπείτε τώρα στη διαδικασία με το παρφέ εδώ πέρα.
10: Πάντως, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι.
9: Να σκέφτεστε και να ποτίζεστε με τέτοιες κακές σκέψεις. Δεν πάμε πουθενά. Γιατί και να απομακρύνετε από το γραφείο τον ή την. Τι να το κάνουμε τώρα, άμα είναι αυτό να συμβεί, θα συμβεί. Δεν πάει να απομακρύνεις εσύ από το γραφείο, το έδεις σε μπουκάλι. Δεν μπορείς να τον κλείσεις τον άνθρωπο, κατάλαβες. Δηλαδή, αν θέλει ο άλλος τώρα να το κάνει ή η άλλη, θα το κάνει. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό.
10: Συμφωνούμε. Επίσης, στο βιβλίο Το Τέλειο Ζευγάρι, όπως σας είπαμε, το σχεδόν τέλειο ζευγάρι σε ελληνικά, βλέπω εδώ πέρα για τα μηνύματα του Μανουέλ Μακρόν με μια Ιρανή ηθοποιό.
9: Το είπαμε αυτό.
10: Βέβαια,
9: αυτό λέγανε.
10: Αυτό
9: λέγανε ότι ήταν η αφορμή του Χαστούκη, να ξέρεις.
10: Ναι, να πω λίγο κάτι.
9: Βέβαια, διαψεύστηκε αυτό. Τι θα μου πεις, τι θα έκαναν, δεν το
10: μπορεί να συζητούσαν και το θέμα των βομβαρδισμών. Για την κρίση στο Ιράν ήδη προϋπήρχε όταν τον καιρό του Χαστικίου. Δεν είχε ξεκινήσει επίθεση.
9: Το θέμα της Μέσης Ανατολής.
10: Θέλω να πω κάτι τώρα. Ορθώς και έκανε η Μπριζίτ.
9: Καλημέρα, εννοείται, λέει η Παναγιώτα. Μάλλον εννοεί ότι θα απομάκρυνε από το περιβάλλον το.
10: Εγώ θέλω να πω το εξής, παιδιά, πριν πάμε σε γαλλικά. Εάν όντως εκείνη γλυκοκοίταζε απροσχημάτιστα τον πρόεδρο, ορθώς έκανε η Μπριζίτ. Θα τη στηρίξω και ανέλαβε δράση.
9: Το θέμα δηλαδή ήταν αν το θέμα είναι δηλαδή το προσχημάτιστα.
10: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και το ουσιαστικό και το προσχηματικό. Όταν μιλάμε για τέτοια.
9: Να κρατάμε λες τα προσχήματα.
10: Όταν μιλάμε για τέτοιο.
9: Τα προσχήματα να τα κρατάμε όντως.
10: Για τέτοιο βεληνικές, σου λέει η άλλη, δεν θα με ξεφτυλίσετε μέσα στο Ελιζέ. Βάλε
9: όλα. Ω
10: Σανζελίζε. Ω Σανζελίζε.
9: Λοιπόν, ωραία, ναι, όχι, τα λέμε αυτά γιατί είναι θέματα. Δεν είναι απλά, είναι θέματα, έτσι. Λοιπόν.
10: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη τώρα, με συγχωρείς.
9: Ναι.
10: Μπορεί να θες τον πρόεδρο. Λογικό είναι.
9: Ωραία, ισχυρός είναι. Άλλωστε όλους τους πρόεδρους τους θέλει.
10: Ισχυρός είναι.
9: Γιατί είναι πρόεδρος.
10: Τη δεύτερη θητεία του την κάνει, έτσι πάμε δυνατά.
9: Ωραία.
10: Και σου ασκεί η γοητεία του αυτή μια έλξη.
9: Ο πρόεδρος. Ναι.
10: Ο πρόεδρος. Βέβαια, ο πρόεδρος. Ναι. Αυτό κράτατε το για τον εαυτό σου, μαντάμ.
9: Ωραία, εγώ να
10: σα πω. Μην το διαχειρίζει τον θαυμασμό μέσα στο Ελιζέ.
9: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι βρεθανάσιμο φυσιολογικό τώρα να κάνει και στο σύζυγο τα δύο αβίατο και να κάνει ντου στι επαγγελματικέ του υποχρεώσει ή να βγαίνει ο Χριστιανός το βράδυ να φάει ένα φαγητό για να το βάλει 10 βιντεοκλήσει.
10: Εκεί το χάνει.
9: 10 βιντεοκλήσεις για να τσεκάρεις ότι είναι στα παϊδάκια και τρώει παϊδάκια και δεν είναι
10: κάπου
9: αλλού. Άμα θέλει ο άλλος τώρα θα βρει τον τρόπο να πάει, παιδιά. Τώρα τι να λέμε. Θα σου πει 7 η ώρα το πρωί πάω για ένα τρέξιμο και μπορεί να ήγει πάω για μια σύσκεψη ή δεν ξέρω, πάω για ένα δικαστήριο, πάω για ένα χειρουργείο, πάω για ένα ταξίδι αν είναι αεροπόρο.
10: Εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ. Εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ.
9: Ναι,
10: εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να έρθει το άλλο να μην πω τι ας πούμε μέσα στα Ελιζέ. Και να γλυκοκοιτάει.
9: Και να τα κάνουμε λίμπα.
10: Πες πάω Μητσοτάκης που είναι φίλοι με τον Μακρόν. Με την Μαρέβα. Και περνάει αυτή από μπροστά ας πούμε και αφήνει ένα βλέμμα πονηρό στο Μακρόν. Ξεφτυλίζεται η άλλη έναντι της Μαρέβας ή ξεφτυλίζεται.
9: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα.
10: Το δικό μας ο πρωθυπουργικό ζεύγος είναι τύπος και υπογραμμός σε αυτά τα ζητήματα.
9: Πάντως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άμα θέλει ο άλλος ή αντίστοιχα η κυρία. Δεν το σώζεις με τίποτα.
10: Ναι, δεν το σώζεις, αλλά τουλάχιστον, συμφωνώ. Ας γίνουν τι να γίνει, άμα είναι να γίνει. Αυτό δεν σώζει, αλλά μην
9: ξεφτυλιστούμε.
10: Μην ξεφτυλιστεί η Μπριζίτ. Για βάλε
11: τώρα. Δεν είναι ένας τυχαίος Γάλλος.
10: Είναι ο Γάλλος.
12: Είναι σιγά το Μιτεράν.

0: Και τώρα έτσι για να το σπάσουμε λίγο, μας ακούσει ο άλλος από τον Κηφισό, ας πούμε, είναι πυγμένος, ακούει και αυτό το τραγουδάκι και σκέφτεται ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Φτιάχνεται, τι ωραία ήχη είναι αυτή, τι μελωδική.
0: Σωστό.
1: Τι τρομερά τραγούδια.
0: Είναι ο άλλος, πούμε, στην Κηφισό, σαν και η Κηφισός πήγαινε καλύτερα σήμερα. Είναι στον Κηφισό, ας πούμε.
1: Ενώ στο Παρίσι δεν έχουν, για πήγαινε τέτοια ώρα στο Παρίσι.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Θα σου πω τι.
0: Αλλά τώρα μας ακούει ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ας πούμε, είναι πάνω στο φορτηγό, του πάει να ξεφορτώσει για παράδειγμα, του βάζει αυτό το τραγουδάκι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν.
1: Και τι θες, άσε λίγο να ανοίξει η ψυχή του, να ακούσει μια γαλλική μελωδία που γαλλική μουσική έχει προσφέρει αδιανόητες έτσι κορυφαίες στιγμές στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
0: Λέει τώρα το Χρήστο, Στέλλα, φύλα για τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά παιδιά, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Καταρχάς δεν θέλω να έχω μισά. Ούτε ρούχα, ούτε ανθρώπους, ούτε τίποτα.
1: Καλά,
0: δεν μπορούμε να μπούμε τώρα στην διαδικασία, αστυνομεύουμε τώρα τον καθένα και την καθεμία. Δεν γίνεται τώρα αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Και επίσης τι να τα κάνεις τα μισά, τα ολόκληρα θέλουμε εμείς.
1: Καλά
0: τα μισά
1: και εσύ, μην ξανοίγεις, έχουν 30 χρόνια γάμου οι άνθρωποι, 40.
0: Και τι να κάνω εγώ δηλαδή, επειδή έχουν 40 χρόνια γάμου.
1: Ξέρεις τι είναι η εξουσία, συν 40 χρόνια γάμου, να διοικείς μια ολόκληρη Γαλλία, συν 40 χρόνια γάμου, δεν είναι απλό.
0: Όχι, το λέει γενικότερα, το λέω αυτό γιατί παιδιά η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο όταν μπει στη διαδικασία να σε, πώς το λένε, έλα Δημήτρη μου, όχι να σε καταβάλει, να σε συνεπάρει. Είναι μετά σκέφτεσαι διάφορα και το μυαλό ξέρει ότι όταν παίζει πολλά παιχνίδια. Τα οποία τα περισσότερα είναι άκυρα. Θα σου πει μπορεί κάποιο να είναι και άγκυρα. Εντάξει, το δέχομαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά. Πάμε.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Γαλαξίες, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις

0: σε live αυτό το τραγούδι της Μαρινέλλας με τον Κώστα Χατζή, ένα από τα καλύτερα που έχει γράψει ο κορυφαίος αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Η συνεργασία του οποίου με τη Μαρινέλλα άλλαξε έτσι τη ροή της καριέρας της πολύ μεγάλης αυτής τραγουδίστριας, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938 στη Θεσσαλονίκη ως Κυριακή Παπαδοπούλου.
1: Σωστό, που ήταν
0: και στη συνέχεια το πραγματικό της όνομα, και στη συνέχεια την έμαθε και τη λάτρεψε όλη η Ελλάδα ως Μαρινέλλα, για να φύγει πριν λίγο καιρό από τη ζωή.
1: Λοιπόν παιδιά, γυρίζουμε, κάνουμε στροφή στα της επικαιρότητας. Σήμερα όπως καταλαβαίνετε πολύ ψηλά βρίσκεται η επιστροφή των Patreon και των F-16 στη βάση τους. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται σε Λίμνο υποχωρούν για να πάρουν σειρά 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, γιατί ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται σε Κάρπαθο και Εύρο. Παίζει πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης ως προς αυτό, και μετά θα πούμε ποιες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει. Γιατί είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά πριν από λίγα λεπτά.
0: Δείχνει μια έτσι διαφορετική προσέγγιση πια από την πλευρά τη δική μας το κομμάτι αυτό, δηλαδή η επιστροφή στη βάση των F-16 των μαχητικών και τη συστοιχία των πυράβλων Patriot, που είδαμε όλοι τις πολύ εντυπωσιακές εικόνες εκεί από την άφηξή του στην Κάρπαθο. Το θυμάστε όλοι. Παραμένει η μία φρεγάτα έτσι στην Κύπρο. Παραμένει εκεί. Οπότε πια βλέπουμε ότι η ελληνική πλευρά βλέπει το πράγμα με μια διάθεση, ξέρεις, διαφορετική.
1: Το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι έχει γίνει για επιχειρησιακούς λόγους όλος αυτός ο σχεδιασμός. Να πω ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας, όπως μεταδίδει τώρα η δημόσια τηλεόραση, βρίσκεται στην Αυστρία σήμερα. Έχει διμερείς επαφές εκεί ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, διότι η αντιπολίτευση τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης λέει ότι κατά κάποιο τρόπο και με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία είμαστε, πώς να το πω, υποχωρητικοί. Στην Τουρκία, για να το πούμε έτσι με μια λέξη, νομοθετούν στα δικά τους εκεί ο Ερντογάν τις ζώνες, οι οποίες δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα βέβαια σε διεθνές επίπεδο. Πλην όμως είναι μια κίνηση η οποία καταδεικνύει ότι τα ήρεμα νερά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με την Τουρκία δεν μπορούν να είναι ήρεμα. Έτσι δεν γίνεται ο καθένας να νομοθετεί ότι του έρχεται. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εδώ αναφερόμαστε στο Κάρπαθο και στο Διδημότυχο, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν

0: μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, μάλιστα στην Τουρκία σε επίπεδο τέτοιου είδους δημόσεων έχουμε δει πολλές. Βεβαίως έχουν και τη σημασία τους, βεβαίως και θα πρέπει να αναλύονται από την Αθήνα με μεγάλη προσοχή όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, πέραν του ότι σε διεθνές επίπεδο, όπως είπες και εσύ Στέλλα νωρίτερα, τίθεται ένα ζήτημα το κατά πόσο αυτά έχουν τον οποιοδήποτε αντίκτυπο, και αφετέρου να δούμε τι παραπάνω μπορεί να σηματοδοτούν από ακόμη μία υπόθεση και μία ιστορία εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε, η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτή η μετακίνηση που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν σχετίζεται καθόλου με τα της Τουρκίας. Ναι. Το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει υπάρξει τώρα έτσι μια, και για το θέμα αυτό θα δούμε αντιπαράθεση.
1: Δηλαδή για να γίνει και αντιληπτό τι συζητάμε, ότι όλα αυτά που ακούμε για την επιχειρηματολογία της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Άγκυρας, τώρα πάνε να γίνουν και νόμος του κράτους, να αποκτήσουν δηλαδή μια θεσμική υπόσταση. Γι' αυτό μιλάμε, έτσι.
2: Απλώς επειδή οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο αντικαθίστανται με ζεύγος μοιράζ, λέει η ελληνική πλευρά ότι αυτές οι κινήσεις που γίνονται εκεί δεν σχετίζονται με τα της Τουρκίας, με αυτά που νομοθετεί η Τουρκία. Λοιπόν, τώρα, άλλο θέμα σημαντικό. Σε λίγο θα μιλήσουμε, να πούμε, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Σήμερα περιμέναμε να παρευρεθεί στην Βουλή ο... Δώσουμε ένα λεπτό. Έχουμε την ιστορία με τις υποκλοπές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα εδώ πέρα, σύμφωνα με τα τελευταία.
1: Και όπως διαβάζουμε και στο παραπολιτικά.gr, ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας είναι εκείνος ο οποίος αποφάσισε την νέα αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Θυμάστε, μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
2: Δεν προτίθεται λοιπόν ο κ. Τζαβέλας να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί είχε κολλήσει το μυαλό μου.
1: Θα αποστείλει σχετική επιστολή, όπως λένε οι πληροφορίες, όπου θα εξηγεί τις αιτίες για τη στάση του αυτή.
2: Ακολουθεί επί της ουσίας μια έτσι πρακτική που την είχαν και οι προκάτοχοι. Απλώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα το θέμα των υποκλοπών που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε πρώτο πλάνο, μαζί με το θέμα των δικογραφιών του ΠΚΠ, θα αποτελέσουν νέα αιστεία αντιπαράθεσης, διότι όπως γράφουν και τα παραπολιτικά, εάν προκύψει η κυβέρνηση να αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή, που είναι το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τα δούμε αυτά μέσα στη εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή.
1: Υπάρχει και που και οι ίδιοι είναι κάτι που δεν θέλουν. Yeah. Υπενθυμίζονται στις περιπτώσεις των βουλευτών που εμπλέκονται στην διαδικασία της άρσης ασυλίας για τον ΟΠΚΠΕ, οι ίδιοι λέγανε ότι θα πάμε εμείς. Ότι ελάτε
2: η κυρία Ραμπατζή το είχε πει.
1: Ελάτε σωστά, για την ασυλία μας. Επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Λιβανό στο Βίτικα, στο Black Box, είπε ότι αν δεχόμουν, εγώ έλεγα ελάτε να κάνω προανακριτική επιτροπή, θα ήταν σαν να δεχόμουν ότι υπάρχουν σκιές για το άτομό μου.
2: Ναι, βέβαια η κυρία Ραμπατζή στην αρχή είχε άλλη γραμμή.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Είχε άλλη γραμμή. Συμφωνώ. Μετά βέβαια άλλαξε η γραμμή, γιατί έτσι είναι οι γραμμές, αλλά.
1: Λέω ότι ήταν πιο θολό το τοπίο σε σχέση με τους βουλευτές που λέγανε εξ αρχής ελάτε να έρθει η ασυλία μας, θα τελειώνουμε τώρα. Να πούμε ότι.
2: Απλώς επειδή υπάρχει και η ιστορία με την εξεταστική για τις υποκλοπές και αυτό με την Αραμπατζή και το Λιβανό, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει η σκέψη, δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα προκριθεί, ακόμα και για κατάθεση πρόταση μορφής από την αντιπολίτευση.
1: Θα το δούμε, θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα το ρωτήσουμε και αυτό και πολλά άλλα. Να πούμε ότι ο κύριο Κωνσταντίνο Τσαβέλα επικαλείται λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη συνταγματική τάξη και την διάκριση των εξουσιών, επισημένοντας ότι δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων σε ό,τι αφορά δικαιοδοτική του κρίσου εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το concept όλο.
2: Και βέβαια θα συζητηθεί πάρα πολύ και αυτή η διάταξη που θα έρθει για τους πολιτικούς, για δίκες εξπρές, έτσι, προκειμένου να επιταχύνονται οι ρυθμοί και να μπορούν να είναι υποψήφοι στις επόμενες κάλπες, έτσι. Το κλείνουμε και από το κεφάλαιο. Χρωστάμε τα του κυρίου Σαμαρά με αφορμή την σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, που είναι ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέδωσε μια ανακοίνωση Και μεταξύ άλλων, να πούμε ότι στέκεται στην στάση της Τουρκίας και ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στο να ζητήσει δηλαδή η χώρα μας να συγκληθεί εκτάκτως σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές.
1: Μάλιστα. Οπότε φέρνει και στο σήμερα έτσι, τον αντίκτυπο.
2: Τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά?
1: Θα σας πω ένα-ένα και την ιστορική έτσι, την θλιβερή αυτή ιστορική μνήμη για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει? Να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής για τις τουρκικές απειλές έναντι της Ελλάδος. Θα υπενθυμίσω, επειδή εμείς εδώ πέρα καλό είναι να θυμόμαστε τα πάντα, έτσι. Παρακολουθούμε βεβαίως όλες τις εξελίξεις, παρακολουθούμε τις κινήσεις και του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καρισιανού, για τις οποίες θα σας μιλήσουμε αργότερα, και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οι διαστελέσαντες πρωθυπουργοί, όπως το ίδιο λέμε για τον Καραμαλή όταν τοποθετείται και για τον Τζίπρα όταν τοποθετείται και ούτω καθεξής, θα πρέπει να αναλογίζονται ενίοτε και τι έκαναν επιμερών τους. Δεν θυμάμαι ως πρωθυπουργός ο Σαμαράς να ζήτησε ποτέ σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις τουρκικές απειλές. Ήδη δεν είχαμε το 12-14 τουρκικές απειλές.
2: Δεν λέω τώρα εγώ αυτό.
1: Καλά κάνει και το λέει.
2: Δεν θέλω να στηρίξω τον Σαμαρά, απλά σου λέει ότι σε μια συγκυρία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να στήσει ένα σκηνικό ένταση με τη γαλάζια πατρίδα. Θα μου πει κανείς, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Σε μια συγκυρία που εμείς εξοπλιζόμαστε. Και καλώς εξοπλιζόμαστε, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί φαίνεται ότι αυτό μάλλον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, έτσι. Σου λέει, δεν μπορείς να κάθεσαι εσύ και η Ευρώπη βεβαίως, να το πούμε, έτσι. Ναι. Θεατής. Απ' την άλλη, παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν που έχουν ζητηθεί και έχουν γίνει έκτακτη σύνοδοι κορυφής για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, που η χώρα μας σήκωνε δυσανάλογο βάρος μεταναστών, η Τουρκία τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Απειλούσε ευθέως όλη την Ευρώπη, ζητώντας χρήματα για να σταματήσει να στέλνει κόσμο.
1: Συγγνώμη,
2: εδώ πέρα. Έτσι,
1: και,
2: να
1: η Ευρώπη, και η Ευρώπη αδυνατούσε να βρει άκρη.
2: Ναι, και το μόνο που ξέραμε να λέμε τότε είναι ότι φταίει ο Τσίπρας.
1: Αδυνατούσε να βρει άκρη η Ευρώπη, έτσι. Όχι, ο Τσίπρας δεν φταίει ούτε για τις μεταναστευτικές ροές, ούτε γιατί η Ευρώπη δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έτσι. Ούτε γιατί ήταν άλλα τα ενδιαφέροντα της Αυστρίας, για παράδειγμα, και άλλα της Ελλάδας που είναι δίπλα από την Τουρκία. Στο Τσίπρα υπογραμμίζαμε τη στάση ορισμένων και τις ιδεοληπτικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων υπουργών του κορυφαίων. Αυτό λέγαμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Και το ιδίο ενίοτε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής εγώ. Ο Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός, παιδιά. Δεν θυμάμαι καμιά ταρζανιά εναντί της Τουρκίας, με συγχωρείτε.
2: Εγώ πάντως, Θανάση, περιμένω με ενδιαφέρον τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται παραδοσιακά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, και περιμένω με ενδιαφέρον αν όντως γίνει πράξη και ο πρόεδρος Τραμπ επισκεφθεί Τουρκία και Άγκυρα και Αθήνα αντίστοιχα, να δούμε ποια μηνύματα θα σταλούν. Αν όντως πάμε σε αυτό προχωρήσει αυτή η επίσκεψη.
1: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Τσουκαλά, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από το φιλορωσικό προσανατολισμό που φαίνεται να αποκτά λόγω της εμπλοκής συγκεκριμένων προσώπων στις δημόσεις για την ίδρυση του νέου του φορέα. Έτσι. Πρόκειται για τον επιχειρηματία κύριο Γιάννη Μωυσίδη, τον κύριο Στράτο Σιουδράκη, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
2: Ήταν και παρόν εκεί στην μάζοξη που είχε γίνει στο Κολωνάκι, στο γραφείο.
1: Διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου σε Έλληνες, αλλά και τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον ξέρετε όλοι, τον ξέρουμε όλοι πάρα πολλά χρόνια. Γνωστό για τη σχέση με τον ρωσικό παράγοντα. Ανταποκριτής παλιότερα του Μέγκα, τώρα του Όπεν στη Μόσχα, τον Θανάση τον Αυγερίνο. Άρα τα πρόσωπα αυτά συμβολίζουν ξεκάθαρα μία κατεύθυνση.
2: Άρα
1: φιλορωσική, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και καταδεικνύει και που θέλει να επενδύσει πολιτικά και ρητορικά η κυρία Καρισιανού, έτσι. Άρα βλέπω πολύ μεγάλες κόντρες στο μέλλον με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Έχουμε και το εμπάργκο με τη Μόσχα. Δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε στη Μόσχα.
1: Βλέπω ότι και βεβαίως με φόντο τη Θεσσαλονίκη και την επίκληση της Θεσσαλονίκης στα βίντεο αυτά της κυρίας Καρισιανού.
2: Μα εκεί θα γίνει και αυτό, η παρουσίαση την Πέμπτη.
1: Για την προαναγγελία του κόμματος, σας υπενθυμίζω, είχε το Ολύμπιον μπροστά.
2: Και νομίζω πάει λίγο πίσω αυτή η παρουσίαση. Κάνω λάθος.
1: Δεν έχει σημασία. Το βιντεάκι γίνει με το οποίο προανήγγειλε επίσης την παρουσία για την ίδρυση του κόμματος η κυρία Καρισιανού, είχε φόντο το Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Βάλτε το ρωσικό παράγοντα. Βλέπω με το Βελόπουλο να γίνεται το σώσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε
2: στον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε. Τι
2: καλημέρα.
1: Κάνετε?
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ξεκινάμε από ένα δικό σας σχόλιο για το πώς είδατε την κίνηση αυτή με την επιστροφή των Patriot στη βάση τους, τις νέες κινήσεις που προκύπτουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή. Θα αντικατασταθούν ούτως ή άλλως αυτά που μοιράζω, όπως είπαμε πριν από λίγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση. Το σχόλιο σας, κύριε Τσουκαλά.
3: Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι συνθήκες που έχουν αλλάξει και τα πάτρα τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάστηκε ότι πάνε στην Κάρπαθο, τώρα φεύγουν, και προσπαθώ να καταλάβω και την διαφορά πότε οι επιλογές είναι πολιτικές, γιατί ως τέτοιες εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση έλεγε πηγαίνω εκεί τα Patriot, και με ποια κριτήρια γίνονται επιχειρησιακές οι αντίστοιχες επιλογές. Όταν η κυβέρνηση θέλει να έχει πολιτικά κέρδη, βαφτίζει πολιτική απόφαση. Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, το βαφτίζει επιχειρησιακή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Περιμένουμε να μας απαντήσει τι είναι εκείνο το οποίο έχει μεταβληθεί.
1: Σας ρωτάει και φαντάζομαι και η Στέλλα αυτό, και γενικότερα, επειδή και η στάση δική σας είχε ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, θυμάστε, σχετικά με την εμπλοκή της χώρας μας, με τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει την χαρακτηρίζαν κάποιος εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τότε με τη Σαουδική Αραβία που είχαν σηκωθεί οι πύραυλοι και είχαν αναχαιτήσει τους Ιρανικούς.
3: Ναι. Έπρεπε η χώρα να σηκώσει ασπίδα προστασίας στην Κύπρο. Είμαστε η παράταξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος και όλων των πολιτικών, οι οποίες δημιούργησαν το νομικό και ενωσιακό κέλυφος για να υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Είχαμε πει όμως ότι κατά τη γνώμη μας το να πανηγυρίζει για την εμπλοκή σε μια σύραξη που δεν αφορά την Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας είναι προβληματικό, διότι δίνει την εντύπωση εμπλοκή σε μια διαμάχη όπου ξέρουμε ότι και η επίσημη θέση της χώρας είναι ότι δεν εμπλέκεται.
2: Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, και επειδή είχαμε και την ανάρτηση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως βλέπετε εσείς, κύριε Τσουκαλά, να διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση με την Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας στείνουν ένα σκηνικό έντασης. Πιστεύετε ότι η χώρα πρέπει να ζητήσει να συγκληθεί εκτάκτως η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες?
3: Κοιτάξτε, εδώ τι έχουμε. Έχουμε ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο ήταν έως τώρα ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής, πάει να το κάνει η τουρκική κυβέρνηση εσωτερικό δίκαιο. Αυτό προφανώς δημιουργεί ζητήματα. Δεν το υπερμεγενθύνουμε, διότι δεν λέμε ότι οι συνέπειές του θα καλύπτουν το εύρος όλων των διεθνών σχέσεων. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία να τρομοκρατήσουν. Όμως είναι μια κίνηση κλιμάκωσης μιας έντασης. Σε αυτά θα πρέπει να μην μένουν αναπάντα και να μην δημιουργούνται τελεσμένα. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και να βάζει τα ζητήματα με διαδήματα όπου χρειάζεται, πολύ πριν γίνουν εφαρμοστέο δίκαιο έστω για το ιστορικό της Τουρκίας αυτές οι επικρατικές πολιτικές.
2: Έπρεπε να έχουμε κάνει διάβημα δηλαδή ήδη.
3: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλία διεθνής.
1: Πάμε λίγο στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο το γεγονός της άρνησης του κυρίου Τζαβέλα να παρευρεθεί στη Βουλή για το γνωστό θέμα των υποκλοπών. Αφενός και αφετέρου, να μας πείτε αν σχεδιάζετε μετά το σκηνικό που δημιουργείται να προχωρήσετε σε πιο δυναμικές κινήσεις, ίσως την κατάθεση πρότασης μορφής ή οτιδήποτε άλλο.
3: Κοιτάξτε, να δείτε. Το ότι δεν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Τζαβέλας και επικαλείται λόγους διάκρισης των εξουσιών, κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό. Διότι θα έπρεπε να πάει εκεί και να δώσει απαντήσεις για την κρίση την οποία ο ίδιος εξήγαγε.
1: Εμείς είχαμε υποχρεούται να το κάνει θεσμικά, κύριε Τσουκαλά. Επικαλούμε και τις νομικές σας γνώσεις τώρα.
3: Κατά τη γνώμη τη δική μας έπρεπε να έρθει. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αρνείται να εξηγήσει μια δικαιωτική κρίση. Κάποια στοιχεία είχε.
1: Φαντάζομαι το επιχείρημά του είναι ότι ως δικαστικός λειτουργός δεν υποχρεούται στην εκτελεστική εξουσία ή στην νομοθετική εξουσία μάλλον, γιατί μιλάμε για τη Βουλή, να εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Μια υπόθεση η οποία έχει ξεκάθαρα πολιτικές προεκτάσεις και είναι κεντρική υπόθεση γύρω από την οποία επιτίθεται και μια πολιτική σύγκρουση, να εξηγήσει ποια στοιχεία είχε. Διαφωνώ μαζί σας.
1: Όχι, δεν συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
2: Ο Θανάσης μεταφέρει το τι λέει ο Τζαβέλας.
1: Σας ρωτάω για το επιχείρημα του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας τα επικαλείται αυτά. Αν με ρωτάτε, εγώ θέλω να εξηγούνται τα πάντα. Τα πάντα 100%.
3: Ότι πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις και να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχουν σκιές.
2: Ωραία.
3: Αν είναι επίσημη επιλογή το να παραμείνουν οι σκιές, το καθένα σας κάνει το
2: τραγούδι. Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο τώρα. Εάν στο τέλος της εβδομάδας δούμε εξελίξεις όπως το να αρνείται η κυβέρνηση να συσταθεί προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό Αραμπατζή και το να κλείνει και η υπόθεση των υποκλοπών με την μη σύσταση εξεταστικής, αυτό που σας ρώτησε ο Θανάσης, υπάρχει το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά σας, το σκέφτεστε?
3: Αυτό είναι σενάρια υποθετικά, περιμένουμε την κυβέρνηση να απαντήσει.
2: Όχι, δεν είναι υποθετικά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι αρνητική σε όλα, γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν είναι καθόλου υποθετικό.
3: Κάθε εργαλείο το οποίο μας δίνει το Σύνταγμα του Κανονισμού της Βουλής θα ασκηθεί την ώρα που πρέπει και δεν έχουμε ταμπού προφανώς σε αυτό το ζήτημα.
2: Μπορεί να είμαστε κοντά σε αυτή την ώρα?
3: Δεν το γνωρίζω, έχει να κάνει με το ποια θα είναι τελική στάση της κυβέρνησης.
1: Τι φταίει και παρά την φθορά της κυβέρνησης, τι συνεχεί όπως αποτυπώνεται το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο εσείς δεν καταφέρνετε να υποφεληθείτε άμεσα, δηλαδή τώρα μην συζητάμε για τη μισή ή τη μια μονάδα, αλλά όλες οι μετρήσεις και όλοι οι ειδικοί λένε ότι για πρώτη φορά εδώ και μερικές εβδομάδες ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ξεκάθαρη δυναμική δεύτερης θέσης.
3: Δεν το λένε όλες οι μετρήσεις, μία μέτρηση έχουμε δει που το λέει. Και η οποία ήταν με 0,2, γιατί λέτε όλες οι μετρήσεις? Μία μέτρηση έχουμε δει.
1: Δείχνει να ανεβαίνει συνεχώς η δυνητική ψήφος.
3: Η οποία μάλιστα μέτρηση, θεωρείται ότι μάλιστα και από κάποιους το ακούω ότι παραβίζει και μία συμφωνία που είχαν κάνει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να μην μετράνε κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί. Μην αγχώνεστε, θα ιδρυθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από ό,τι φαίνεται και τότε θα υπάρξει και η τελική κρίση και η δημοσκοπική και βέβαια η εκλογική.
2: Εμείς δεν έχουμε
3: παρατηρούμε όμως με έκπληξη, δεν έχουμε ξαναδεί κυβερνητικούς βουλευτές να παρακαλούν έναν πολιτικό τους αντίπαλο να ιδρύσει κόμμα.
2: Ποιος
3: νομίζω
2: παρακάλεσε?
3: Ότι είναι πολύ καθαρό.
2: Ποιος
3: είναι πολύ
2: παρακάλεσε
3: καθαρό.
2: Κύριε Τσουκαλά από την
3: κυβέρνηση? Εγώ ήμουν πριν με τον κύριο Κερίδη στο Mega News.
2: Μάλιστα.
3: Όπου έλεγε θέλουμε τον κύριο Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι θα συσπυρώσουμε τους ψηφοφόρους.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Να πω λίγο, δεν ξέρω αν παρακαλάνε ή δεν παρακαλάνε. Ο κύριος Χατζηδάκης και εδώ στο εφημερίδα μας έκανε μια εκτίμηση. Είπε πράγματι ότι βλέπει τον κύριο Τσίπρα είναι δεύτερος. Αλλά δεν είναι παράλογο να έχει τη στρατηγική της η κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι τι λέει, ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί ανακλαστικά και στο δεξιό κομμάτι των ψηφοφόρων μας και στο κεντρό κομμάτι των ψηφοφόρων μας. Άρα τον θέλουμε. Εσείς είναι το θέμα τι κάνετε.
3: Συμφωνώ μαζί σας και αυτό νομίζω θα το σταθμίσουν οι δημοκρατικοί πολίτες που θέλουν να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα.
3: Και αντιλαμβάνονται σήμερα ότι το σενάριο ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται απλά να διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στο πολιτικό μας σχέδιο και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο θα είναι δεύτεροι, αλλά θα είναι στο τέλος και πρώτοι δύναμοι και θα κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο τώρα. Ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε το κόμμα Καριστιανού. Συμμερίζεστε την άποψη της κυβέρνησης ότι είναι ένα κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο? Έχουν υποθεί και πιο έτσι...
3: Θα αξιολογηθούν αυτά. Νομίζω, ξέρετε κάτι, ένα κόμμα, αν αποδειχθεί ή αν φανεί, οποιαδήποτε κόμμα, δεν μιλάω για τις κυρίες Καριστιανού, ότι έχει ένα πρόσημο τέτοιου είδους και αντί να είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται συντηρητικά, νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης σε ευρύτερα ακροατήρια.
2: Εσείς την κυρία Καριστιανού τη βλέπετε σήμερα ως μια χαροκαμένη μάνα ή ως πολιτική αντίπαλο?
3: Κυρία Καριστιανού, με πλήρη ευαισθησία στο δράμα το οποίο έχει περάσει, θα αξιολογηθεί προφανώς εφόσον κάνει κόμμα και σαν ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν θα πάψει να είναι και μία μάνα που σεβόμαστε αυτό που πέρασε ποτέ, αλλά προφανώς όταν μπαίνει στη διαδικασία την εκλογική, την πολιτική, κρίνεται
1: με τον τρόπο αυτό. Ερώτηση τώρα. Στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών του κυρίου Βενιζέλου με το Οικονομικό Φόρουμ του Δελφών, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε την εξής, τη διαβάζω ακριβώς εισαγωγικά τη φράση της. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές, προσθέτει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν είναι αντίπαλός σας, όπως έχει ψηφίσει και το ίδιο στο συνέδριο διαπαντός, είναι μέχρι τις εκλογές
3: καθαρή,
1: και μετά
3: και
1: βλέπουμε ανάλογα με τις κάλπες.
3: είναι καθαρή η απόφαση του συνεδρίου.
1: Ναι.
3: Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και οποτεδήποτε. Δεν έχουμε καμία σχέση, μας χωρίζει αξιακή και πολιτική άβληση.
1: Συμφωνούμε όμως ότι η κυρία Διαμαντοπούλου λέει κάτι άλλο από αυτό που μας λέτε.
3: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι εννοούσε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου λέει μέχρι τις εκλογές αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία.
3: Και
1: για να αποφευθεί. Με συγχωρείτε κύριε Τσουκαλά.
3: Η είναι μια κορυφαία
1: ναι.
3: δημοκρατική στιγμή.
1: Ναι.
3: Ότι αυτή τη στιγμή μας νοιάζει.
1: Είναι παράλογο που λέει ότι η κάλπη θα δείξει σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθείτε όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να μην έχει κυβερνητική αστάθεια η χώρα.
3: Το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Ή θα έχουμε προεδρική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό είναι το δίλημα και αυτή είναι η θέση μας. Είναι ξεκάθαρες οι συνεδριακές αποφάσεις.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε
1: Τσουκαλά. Ευχαριστούμε κύριε Κρόσωπε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Προβλέπω ωραίο που σου κούνα έρχεται.
1: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι.
2: Θα έχει και βροχούλες, γι' αυτό θα είναι ωραίο έτσι, να βλέπεις και βουλή, αν γίνει πρόταση μορφής. Γιατί υπό τους καλώς, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Το μετρήσουμε.
1: Εγώ ως Ολυμπιακός, το τελευταίο που με αφορά, θα είναι οι ζυμώσεις εντός του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα παρακολουθήσω καθόλου.
2: Εγώ όμως που δουλεύω, δεν με σκέφτομαι.
1: Από Παρασκευή, εγώ θα πάω να δω Final Four, δεν γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, σου δίνω το ελεύθερο.
1: Από Πέμπτη θα είμαι σε μούτε.
2: Σου δίνω το ελεύθερο.
1: Λοιπόν. Είπαμε για το κόμμα Σαμαρά, είπαμε για το κόμμα Καρισιανού. Θέλω πριν ακούσουμε τραγουδάκι και πάμε σε αποφώνηση.
2: Να
1: μου πεις τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, τι νεότερο έχουμε, από πού περιμένουν ότι θα πάρουν ψήφους, θέλω να σου πω εγώ. Γιατί για παράδειγμα τι λέμε, ότι ο Σαμαράς θα ανακατέψει λίγο το χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα πάρει κατά πάσα βεβαιότητα ένα ατόφιο νεοδημοκρατικό κομμάτι απογοητευμένων νεοδημοκρατών, είναι σαφέστατο αυτό. Ναι. Ο Τσίπρας. Τι κάνει και από πού στοχεύει τώρα πολιτικά.
2: Ο Τσίπρας, παιδιά, να πούμε καταρχάς ότι την επόμενη Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο ίδιος θα παρουσιάσει τις βασικές πτυχές του κόμματος.
1: Θα ρίξει χειροκρότημα για τις πτυχές του κόμματος Τσίπρα. Γιατί για όλους, γιατί χθες χειροκρότησαμε και τον Παπασταύρου, δεν κατάλαβα.
2: Εντάξει, πάμε. Δεν υπάρχει λόγος. Απλώς θέλω να πω ότι καταλαβαίνω πως μία από τις προτεραιότητες για τον πρώην Πρωθυπουργό είναι να ξαναμαζέψει τα αριστερά του. Θα μου πει κανείς, κυβέρνηση δεν γίνεσαι μαζεύοντας τα αριστερά σου, κυβέρνηση γίνεσαι απευθυνόμενος στο κέντρο. Έτσι. Επειδή όμως.
1: Πως είναι το πρώτο βήμα αυτό που θέλει.
2: Αυτό λέω. Επειδή όμως έχουμε ακούσει κάποια δείγματα γραφής τα οποία θα τα ξαναπεί. Όπως για την πατριωτική εισφορά. Θα έχει πολύ έντονο το στοιχείο από αυτά που μαθαίνω τουλάχιστον στα όσα θα πει για τις προτεραιότητες που σχετίζονται με τα μισθολογικά δημοσίων υπαλλήλων, συγκεκριμένων δηλαδή κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που με φόντο την ακρίβεια που υπάρχει δεν έχουν δει καμία αύξηση στο μισθό τους, έτσι, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί κ.ο.κ. Φαίνεται ότι θα βάλει πάλι τέτοιου τύπου διαχωριστικές γραμμές. Θα δούμε τώρα και πόσο ακριβώς αυτά θα εξειδικεύονται, δεν τα ακούσουμε κιόλα σε μία μέρα. Και το άλλο το πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι ότι δεν βλέπω να γεφυρώνεται το χάσμα και να θέλει ο Τσίπρας στο κόμμα του στελέχη τύπου Παύλος Πολάκης. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα κρατήσει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πριν φύγουμε, να πούμε ότι περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί το υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση, με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική με λιγότερη ταλαιπωρία. Η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Προτείνω να αποχαιρετήσουμε, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Συμφωνώ. Θα
1: από τα 80s, 90s, είναι αυτό 80s.
2: Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δέτσικας, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άρση των κυρώσεων από δέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, περιλαμβάνει η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράν στις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η πρόταση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων περιοχές κοντά στο Ιράν και την αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του. 79χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια του Μοσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 24. Αρνείται να καταθέσει για τις υποκλοπές στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και θα αποστείλει επιστολή. Προβληματική η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να μην μεταβεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο και Κύπρο προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε εγρήγορση, η Αθήνα ενόψει του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος στην Τουρκία, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητεί η αρμόδια εισαγγελέα. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ζητεί την παραπομπή τους για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν καταρρεκτώδεις βροχές στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής της Manchester City. Στη Φενέρμπαχτσε θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο επιθετικός Σερού Γκίρασι.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Μην τα λέει πάλι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός είναι που τα είπε με αυτόν τον τρόπο και τα κωδικοποίησε. Στο συνεργείο που έγινε της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες, συνέδριο δηλαδή, αλλά το Σαρδάμ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίτη τετραετία εφιάλτης, μπλε δεκαετία, διπλός εφιάλτης. Όλα αυτά είναι τα διακυβεύματα και οι στόχοι της γαλάζιας παρατάξεως, έτσι το διατύπωσε ο κύριος Πανάκης. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς τι μας περιμένει.
0: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για την

μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας. Προτάσεις για την πατρίδα μας.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της.
1: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
0: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες!
2: Απλίστως!
0: Όλοι για τον μεγάλο αγώνα!
3: Όξο ρε! Θα μας πάνε τα χειά, βοήθατε Θεέ μου, να μην κάνω κανένα κακό!
4: Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Φωνάζει λίγο ο κύριος Σπανάκης. Μιμείται και μοιάζει η φωνή του λίγο με του Άδωνη, έτσι στα ψηλά. Πιο μπάσος βέβαια ο Σπανάκης. Αλλά όμως εδώ ακούσατε τι ωραία περάσανε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό μας που έδωσε στην Ελλάδα αυτά που έδωσε. Πάμε για την τρίτη τετραετία. Πάμε για την μπλε δεκαετία. Να κλείσουμε το 29, κλείνει η μπλε δεκαετία. Ο στόχος είναι το 30, όπως λέει η Ελλάδα του 30, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί είστε ένα τραπέζι που έφτιαξαν μια συζήτηση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε κάπως την χώρα μας.
5: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης.
6: Μπράβο!
5: Όταν είμαστε γέφυρα πια μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
6: Μπράβο!
5: Και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

0: αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Άλλο το να, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι και σοβαρό. Δεν γίνεται να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο ένας μιλάει για το ένα, ο άλλος μιλάει για το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζεται ότι έτσι τη βλέπουν τη χώρα οι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Ως μια σοβαρή χώρα. Γιατί δίδεται μια αίσθηση ασφάλειας σε σχέση με αυτά που γίνονται, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εντός χώρας και εκτός και στην ευρύτερη περιοχή και δίνει την εικόνα μιας σοβαρής χώρας. Επειδή ξέρουμε ακριβώς και ζούμε σε αυτή τη σοβαρή χώρα. Είναι ωραίο ανέκδοτο αυτό. Το λέει εκεί, το πίστεψε ο ίδιος. Νομίζω το πιστεύει. Και δεν ξέρω αν το πίστεψαν και οι γύρω του εκεί. Θα επανέλθουμε στη σοβαρή χώρα, γιατί δεν μας τυχαίνει συχνά να έχουμε σοβαρή χώρα. Και μάλιστα πριν κλείσει η γαλάζια δεκαετία. Και πριν μπούμε στην τρίτη τετραετία. Ήδη έχουμε σοβαρή χώρα. Δηλαδή, αν βγουν αυτοί, πόσο πιο σοβαρή θα γίνει. Πιο μπροστά, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο πιο σοβαρή. Έχει ένα όριο η σοβαρότητα. Το έχουμε πιάσει, το βλέπουμε γύρω-τριγύρω. Γι' αυτό βάλουμε και το απλίστος που είχε βγει από την σχετική εξεταστική σοβαρή επιτροπή για την σοβαρή χώρα και τα σκάνδαλά της. Το καλό είναι ότι από το συνέδριο συνεργείο αυτό βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
3: Πήγαμε στο συνέδριο.
4: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο.
4: Του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο. Μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
5: Σε ευχαριστώ Παναγία μου.
3: Βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
1: Έμπα στο διαρρόλιο!
2: Όχι, ενωμένοι όμως, μην πάνε χωριστά. Είναι πολύ θετικό να βγουν ενωμένοι όλοι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό για τον τόπο, γιατί έτσι θα πάμε στην τρίτη τετραετία. Εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε μαζί τους και προσευχόμαστε με θετική ενέργεια και ό,τι άλλο μεταφυσικό να πάνε όλα καλά, να έχουν τις δυνάμεις, γιατί από την άλλη εβδομάδα, από 26 του μήνα, που ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα, νομίζω τρίζουν οι καρέκλες του Μητσοτάκη και όλων των ενωμένων της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτη τετραετία και αν θα συμπληρωθεί μπλε δεκαετία. Γιατί όπως είπε ο Τσίπρας χθες που μίλησε, έχει ανοίξει πανιά.
6: Και θα σας καλέσω την άλλη τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Την προηγούμενη φορά που, αυτά τα είπε χθες, την προηγούμενη φορά που ο Αλέξη Τσίπρας είχε μιλήσει για πανιά, για τη χώρα βέβαια, αλλά πάλι την ίδια εικόνα είχε μιλήσει για πανιά. Το 19 ήρθε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες διαφορά.
7: Το 2019 θα είναι το έτος που η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
8: Άλλες με τη βάρκα μας! Άλλες με τη βάρκα μας!
7: Και θα πάει προς τα μπρος.
9: Αλέξη, τι φάση!
10: Καλή φάση, μάλλον.
9: Καλή φάση.
2: Φασάρα, όχι απλά φάση, καλή φάση, πανιά τότε, πανιά και τώρα γενικώς, η βάρκα πάει και έρχεται σε νερά αρτογράφητα. Μια σοβαρής χώρας, να κρατήσουμε αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σοβαρή του χώρα.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το είχαμε ακούσει και πριν, αλλά το ακούσαμε και τώρα γιατί λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια στιγμή σοβαρότητας της χώρας. Πάμε πάνω στις αίρες. Ανήκουν στη σοβαρή χώρα, όπως ξέρουμε. Εκεί υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυσφορούν με την τόσο σοβαρότητα που έχει η συγκεκριμένη χώρα και βγαίνουν στον δρόμο.
5: Εμείς για τα πρόβατά μας θέλουμε να μιλήσουμε. Για τα πρόβατα που μας σκότωσαν.
8: Όλα είναι ρημαγμένα. Με τι καρδιά να ξεκινήσουμε.
5: Ήρθανε πάνω τη στιγμή που γεννούσαν τα ζώα που άρχισε η γέννα να μπω στην παραγωγή και μου τη θανάτουσαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου γιατί έκανα αγώνα για να τα σώσω εγώ τα πρόβατα. 70 ευρώ πήραμε για το χαμένο εισόδημα του 2025. Με αυτά τα χρήματα που μου έδωσαν, αν είχα 300 πρόβατα, σήμερα δεν μπορώ να αγοράσω ούτε 100.
12: Έχουμε και χωράφια με τριφύλλα, τα οποία πάλι δεν μπορούμε να τα κόψουμε γιατί δεν έχει αγοραστές. Δεν ό,τι ζώα έχω για να τα ταΐσω.
13: 300.000 ευρώ κοστίζει αυτή η μονάδα. Την έχω άδεια, έχει 6,5 μήνες. Άλλους 6 μήνες θα πάρουν παράταση. Εγώ τι θα τρώω 6,5 μήνες, κλέπτη θα γίνω. Εμείς έχασαμε το γάλα, έχασαμε τα αρνιά. Έχασαμε το κεφάλαιο του κυριότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για πες μου.
12: Έχω 3 αγόρια, οικογενειακή επιχείρηση ήταν. Όλοι μαζί δουλεύαμε εδώ, βγάζαμε το μεροκάμα, το ζούσαμε μια χαρά. Τώρα είμαστε τελειωμένοι.
2: Τώρα πάμε για τρίτη τετραετία και μπλε δεκαετία. Τώρα αν κάποιοι μένουν πίσω και έχουν τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν πώς να ζήσουν και με τα ζώα έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και στη Μυτιλήνη και για άλλους λόγους και στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, πρόβλημά τους. Εμείς εδώ πάμε τρίτη τετραετία, είναι σοβαρή η χώρα, φαίνεται, φάνηκε και από αυτό το ηχητικό εδώ πόσο σοβαρή είναι η χώρα και να μείνουμε σε αυτό γιατί η σοβαρότητα μέχρι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο ήταν το ζητούμενο. Το καταφέραμε.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
5: Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ.
1: Ένα πραγματικό

0: καταλάβετε ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νέοι δημοκράτες. Όλοι για τον μεγάλο αγώνα.

0: Παναγιά να βάλει το χέρι της.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Αλέξη, τι φάση.
3: Καλή φάση μάλλον.

0: Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν η προσευχή του Ζαγοραίου. Χρειάζεται νομίζω στη σοβαρή χώρα και ασφαλή πάνω απ' όλα, γιατί πετάχτηκε και ο Καραμαλής μέσα στα ανάμεσα και αυτός από τις Σέρες. Μέσα στα ανάμεσα. Και αυτός από τις Σέρες, ο οποίος είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και κάνει ένα κόμπιασμα όταν από κάτω δυσφορούν οι άλλοι βουλευτές. Παλιά δήλωση βεβαίως και τα χάνει εκεί τα λόγια του με ένα τι-τι. Το επαναλαμβάνει, διασφαλίζουμε την ασφάλεια με έντονο ύφος, γιατί έτσι ακριβώς ήταν. Το ξέρουμε όλοι, απεδείχθη με τον πιο τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή χώρα. Σε αυτή τη σοβαρή χώρα, χθες στη Βουλή της σοβαρής χώρας, συζήτησαν για τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα, ένα πολύπλοκο θέμα, βάρη θέμα, ναι, γιατί έχει να κάνει με θανάτους. Και ένα θέμα που το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει μια διαλκυστίνδα μεταξύ κομμάτων αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ότι δεν είναι αυτός ο ακριβώς, δεν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς που δίδεται των νεκρών εργατών, γιατί δεν μετριούνται όλοι, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα. Όλο αυτό κάπως ξεκαθαρίστηκε χθες και βοήθησε πολύ ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και πήγε εκεί και άρχισε να αποκλεί κατηγορίες εργαζομένων. Και άρα, αν αποκλείσουμε τις κατηγορίες που θα τις ακούσουμε τώρα, όντως πέφτει ο αριθμός των νεκρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεκροί και κυρίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει, σκοτωθεί εν ώρα δουλειάς. Θα ακούσουμε τώρα τις τρεις κατηγορίες που τις πετάει έξω ο κύριος Καραγκούνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η κυβέρνηση της σοβαρής χώρας.
1: Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου εφαρμόζονται ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας δεν είναι αρμόδια της επιθεώρησης εργασίας, αλλά άλλων υπηρεσιών. Όπως προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα σε βάρος εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμήματων επιθεώρησης μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ατυχήματα σε βάρος ναυτικών και αλλιεργατών, στην περίπτωση ενιστών προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, δεν εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία. Το λέω εκ του περισσού, αλλά το ίδιο γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Άμα γίνεται στην Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει μεγάλες κατηγορίες επικίνδυνων εργασιών, όπως είναι μεταλλεία, ορυχεία, γεωθερμία, σώματα ασφαλείας, λιμενεργάτες, ψαράδες. Όλα αυτά τα έχει βγάλει εκτός, δεν εντάσσονται στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, γιατί εντάσσονται σε ένα άλλο υπουργείο, σε μια άλλη κατηγορία. Το έχουν σπάσει σε κομμάτια για να μην φαίνεται μεγάλος ο αριθμός και σοκάρεται ο κόσμος ότι ακόμη και για το αυτονόητο, τη δουλειά του μεροκάματο, μπορεί να πεθάνεις σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει διασφαλιστεί βέβαια η ασφάλεια στη σοβαρή χώρα, που λέει και ο Καραμαλής, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες. Η μία μεγάλη κατηγορία, πολλές κατηγορίες, ήταν αυτές που ακούσαμε τώρα, αποκλεισμού. Η δεύτερη.
1: Σας διαβάζω τώρα από την απάντηση ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Γιατί, για να έχουμε πλήρες το πλαίσιο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την εφαρμογή μιας γενικότερης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, μόνο εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση, οπότε στο πεδίο της αρμοδιότητάς της εξαιρούνται φερρυπίν οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Βγάζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι εργατικό ατύχημα γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία. Είναι ο ίδιος. Τους βγάζουμε και αυτούς. Έτσι πέφτει πάρα πολύ, γιατί ειδικά στη χώρα αυτή, τη σοβαρή, λόγω μικρομεσαίων έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και τρίτη κατηγορία που βγαίνει είναι τα παθολογικά.
1: Επιπλέον, πάμε στα παθολογικά. Διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας οφείλονται σε παθολογία, ενδογενή ευαισθησία, βαθμία εξασθένηση και φθορά του οργανισμού. Διερευνώνται από την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα εφόσον δεν συνδέονται με βία, δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιος άλλωστε, για να μην κάνω πλήρη αναφορά, το βεβαιώνει αυτό? Όχι ανεξάρτητη αρχή, ούτε η υπάλληλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά ο ιατροδικαστής όταν θα το βεβαιώσει και μόνο.
0: Βγαίνουν λοιπόν, το λέω εδώ και με ωραίο ύφος, τα παθολογικά αίτια. Δηλαδή, αν είναι εργάτης έξω και έχει ζέστη και πάθει ζαλάδα, πέσει κάτω και τελικά πεθάνει από καρδιά, δεν είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό γιατί το βεβαιώνει ο ιατροδικαστής, ναι, ήταν από καρδιά, όντως. Αλλά επειδή δεν του ήρθε πάνω του ένας γερανός, αυτό δεν μόνο έτσι, με βίαιη εξέλιξη. Το περιέγραψε πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός. Αυτή είναι η αντίληψη. Δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Είναι η αντίληψη των σύγχρονων κοινωνιών για τα εργατικά ατυχήματα, άρα και την προστασία των εργαζομένων. Γιατί αν σε έναν τομέα έχουμε υψηλούς πολλούς θανάτους, ψηλό ρυθμό θανάτων, προφανώς, λέω εγώ τώρα, και κάτω από την κατακραυγή και τα αιτήματα, ίσως πέραν και κάποια μέτρα να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά επειδή είναι παθολογικά στη μία, αυτοαπασχολούμενοι στην άλλη, η γεωθερμία και η μεταλλεία στην άλλη, που είναι στην άλλη υπηρεσία, δεν ασχολούνται για την προστασία όλων αυτών, όχι ότι ασχολούνται στα βία γεγονότα, ούτε εκεί, και το ξέρουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Τα άκουγε αυτά λοιπόν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, που είναι και οικοδόμος, και στην πολύ ωραία διατύπωση με τις φιωριτούρες του κυρίου Καραγκούνη, που διαβάζουν διάφορα πρωτόκολλα, συνθήκες, παραγράφους, ανθυποπαραγράφους, και με αυτό το ωραίο ύφος που λανσάρονται και γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, μπήκε ο οικοδόμος, ο ΜΑ, και τα είπε ως εξής.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
0: Τι να κάνει η Κεραμέως στην απεργία? Η Κεραμέως έχει άλλες ασχολίες. Εδώ λοιπόν βγήκε η αγανάκτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Νίκου Έξαρχου και του οικοδόμου, αναφέρθηκε σε 36 θανάτους. Προφανώς δεν μετριώνται αυτοί οι θάνατοι, διότι είναι παθολογικά αίτια, δεν ανήκουν στο τάδε Υπουργείο. Το κολοτελάρο το περίφημο το οποίο είπε εδώ ο βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα ψάχνω ο Καραγκούνης εκείνη την ώρα να δει αν η Ευρώπη προβλέπει το κολοτελάρο για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί. Προφανώς είναι μια μικρή προστατευτική, μικρή με την έννοια ότι δεν πρέπει να στοιχίζει και πάρα πολύ, αλλά ούτε και αυτό, ούτε και αυτό. Δεν καλύπτουν, δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε και αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Και για όποτε έχουμε εργατικό ατύχημα και μελετήσετε τις αιτίες, για κάτι μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, που δεν στοιχίζουν και τρελά ποσά, αλλά ούτε αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ενδιαφέρονται το κράτος, γιατί είναι επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, και μπορεί να θυσιαστούν και κάποια πρόσεκτοι μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι, όπως είπαμε, ή παθολογικά αίτια ή άλλες κατηγορίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο βουλευτής, ο κύριος Έξαρχος, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει κοινοδεύτερους και θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει κοινοδεύτερους και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες.

0: Από τα παλιά το τραγούδι, από τη συνοικία δίνει εικόνες διαδήλωσης αιτημάτων, κινητοποίησης, διεκδικήσεων, για να μην έχουμε και θανάτους, και καλό βιωτικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον είναι όταν μιλούσε και ολοκλήρωνε την ομιλία του βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Εξαρχός, το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βουλής παρενέβη και τον έκοψε. Θα το ακούσουμε τώρα, πάνω ακριβώς την ώρα που έλεγε για οικοδόμους.
1: Έχω εδώ λοιπόν, μπορώ να σου διαβάσω ενδεικτικά, πού φαίνεται ο συνάδελφος εδώ πέρα που 58 χρόνων που έχασε τις αισθήσεις και πέθανε στις συνθήκες Κάρσονα. Πού τον έχεις γραμμένο τον συνάδελφο 65 χρονών που κατέρευσε στο ήλιον από τη ζέστη. Πού τον έχεις γραμμένο τον φίλο μου τον Σπύρο που τον βγάλανε από τη σύραγγα, από τον ΒΟΑΚ ημιλιπόθυμο και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, αντί να γιατρό εργασίας, αντί να έχει ασθενοφόρο, τον άφησαν και πέθανε ο άνθρωπος εκεί πέρα μετά από μια ώρα. Πού τον έχεις γραμμένο τον άλλο συνάδελφο στο Ηράκλειο 60 χρονών που ένιωσε αδιαθυσία και έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε. Πού τον έχεις γραμμένο τον συνάδελφο στο μετρό, στο έργο στο ελληνικό που μετά από ατέλειωτα 12 ώρα και υπερορία.
2: Δεν καταγράφεται άλλο, κύριε συνάδελφε.

0: Το ακούσατε το αυτοματοποιημένο πώς διάκοψε. Και το αυτοματοποιημένο βεβαίως δεν καταλάβαινε, λειτουργήσε με τον χρόνο, ενεργοποιήθηκε και του αφαίρεσε τον λόγο, το έπαυσε το μικρόφωνο. Όμως μπορεί να γίνει μια ωραία σύγκριση και βλέπω ότι έχει γίνει viral ο βουλευτής του ΚΚΕ. Το διακινούν πολύ, όχι μόνο κουκουέδες, γιατί είναι απλός λόγος. Είναι καθημερινός λόγος, είναι αυθεντικός λόγος, χωρίς τις φιωριτούρες όλων των υπολείπων, χωρίς τα ναι μεν αλλά, χωρίς στρογγυλάδες, χωρίς στολίσματα στο λόγο, χωρίς προσφυγές, το τι ακριβώς ορίζει το τάδε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατευθείαν. Για νεκρούς, με ονόματα, για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και βεβαίως όλα αυτά, όχι για να γίνει ένα μνημόσυνο σκέτο, απλό για να με έντονο τρόπο ακουστεί, υποθεί, διατυπωθεί το αίτημα. Να μην έχουμε νεκρούς στις δουλειές, να πάρθουν αυτά τα μέτρα που πρέπει και δεν μπορεί να γίνει. Είναι τέτοια τα κέρδη των εταιριών που μπορούν να διαθέσουν ένα μικρό κομμάτι και για αυτά. Και βεβαίως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν όλο αυτό. Αλλά ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο. Ούτε επενδύσεις γίνονται πάνω στη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί θεωρούνται κάτι δεύτερο, είναι εργάτες. Ούτε ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί θα πρέπει να τσιτώσουν, να ενοχλήσουν τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν και αυτό είναι το άπαξ σε αυτό το σύστημα που ζούμε και δεν πρέπει να τις ενοχλούμε, γιατί αυτοί που φεύγουν είναι εργάτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11.10.80.8.80 με αυτά που έγιναν στη Βουλή και το τραγούδι το πολύ ωραίο Φόντας Λάδης η στίχη, Μάνος Λοΐζος η μουσική, Γιώργος Δαλάρας βεβαίως η φωνή, από τη Συνοικία είναι ο τίτλος, για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν αυτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Πολύ λαού.
2: Οργή Θεού.
1: Όχι ακόμα. Α. Ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
1: Έχω...

0: Με τα στενά του ορμούς, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
1: Είναι στενά.
2: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
0: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάν, το Γκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
1: Έλαντε.
0: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκη, Κοκεσίο. Αφού έχει γυριστεί στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για το φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
1: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
3: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, φιλέ.
3: Καλά, είσαι αδελφέ.
1: Καλά, εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Σε εμάς είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
1: Μετάλλικα.
3: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
1: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσε με μετάλλικα.
3: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
1: Α, για Βερολίνο.
3: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
1: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
3: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
1: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
3: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
1: Εντάξει, κάντε.
4: Από Τσόλη.
1: Έλα αστεία τώρα.
4: Τι κάνετε από Τσόλη μου?
1: Τι θες?
4: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
1: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός, ο Χουντέος.
4: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
1: Α, ο Σιριζέος είσαι.
4: Μπράβο ρε φιλαράκι.
1: Έλα μωρέ, τώρα που είσαι, που έχεις καθεί?
4: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
1: Ωραία, άστο αυτό, που έχεις βρεθεί?
4: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
1: ΣΥΡΙΖΑ?
4: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε.
1: Εγώ, εσύ.
4: Ενόψη.
1: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
4: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ σε διαπράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
5: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
4: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρά σου ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του Ναντάλου, είναι αριστερά. Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε, έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα.
1: Ναι,
0: αγάπη,
1: ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε Ιταλία, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήτανε Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν. Είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA. Είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινάει και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
8: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Σε μια σοβαρή χώρα.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Σε μια σοβαρή χώρα.
0: Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
2: Σε μια σοβαρή χώρα. Και είναι σοβαρή επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά. Η τρίτη τετραετία που λέει ο Σπανάκης και η μπλε δεκαετία. Τα παραπολιτικά είναι στη συγκρούψη λά πάνω, στο καλυθέα πλευρά, αλλά προς κέντρο. Υπάρχει μια έντονη οσμή εδώ και στο κτίριο. Καυσαερίου, αερίου και από ό,τι βλέπω στη Μισή Αττική. Τώρα υπάρχει μια είδηση ότι στα νότια προάστια από Πειραιά, Φάληρο μέχρι πάνω Νέο Κόσμο, εδώ Καλυθέα και τα λοιπά, υπάρχει μια οσμή, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή χώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, κάτι έχει συμβεί εδώ στην περιοχή, γιατί είναι σοβαρή χώρα. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και θα μας μείνει ο μπούμερ που έπαιζε με τα φιδάκια.
3: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι, δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη, η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και σε κάποια φάση, αφού το χτύψα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούς.
2: Το φίδι του Τσίπρα ήταν αυτό. Το είχε λιώσει ο Τσίπρας, έπαιζε το φιδάκι και έτσι λοιπόν μιλούσε σε νέους χθες και ήθελε να τους πει για τις αλλαγές, την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και από το φιδάκι έχουμε φτάσει στα σκρολαρίσματα και δεν περιγράφεται πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Λαός, μέρος δεύτερον.
5: Έλα, Πεσόλη μου.
4: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Ηλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα και έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλερ, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
4: Αφού είναι για τον π***ο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνει στην τάξη.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το Μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και?
6: Είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Λέω, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: για ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς.
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιος είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θραστής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
1: Εκείνος που σε γάμισε τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Πήρε να κάνει πλάκα στον Αποστόλη από την αρχή. Το ξεκίνησε σοβαρός, οκ, το όποιος άλλος αμέσως, γι' αυτό άρχισε να του λέει όλα αυτά, στο πλαίσιο της φάρσας και του χωρατού. Και στο τέλος λύγησε, δεν άντεξε ο συγκεκριμένος ακροατής. Τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρουν και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας.
7: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
8: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασίντα, οτοπάλωσμα, κερασίντα, σαψίντα, πάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, οτοπάλωσμα, τα ρήμαξε.
9: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πόρα μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.

0: Είναι κομμάτια του ελληνισμού, απλοί άνθρωποι, ξεριζωμένοι με βίαιο τρόπο στα πολύ άγρια παιχνίδια και συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, στο τότε βίαιο μοίρασμα της περιοχής πριν 100 τόσα χρόνια, σχεδόν 100 και λίγο παραπάνω χρόνια, που πάντα την πληρώνουν και θύματα είναι οι λαοί, δεν είναι μόνο ένας λαός, είναι πολλοί λαοί. Τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια παράξενη φάση και ξύνονται όλοι να ξαναμοιράσουν καταστάσεις, εδάφη, περιοχές. Οπότε ας είμαστε σε μια επιφυλακή, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε, να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε σωστά και να διαβάζουμε σωστά όλα αυτά που γίνονται στην ασφαλή χώρα, όπως είπε ο Κυριάκος, και σοβαρή χώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
1: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσείς τι τζάμπα θέλετε. Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουνε ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί να
1: πεις κάτι. Τόσο ζώα είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
3: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
4: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μπράβο!
4: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
4: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
3: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
3: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λογικά.
3: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
3: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
5: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
3: Άκουσε να δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιήσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
2: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
3: Με φιλαράκο άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
2: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
3: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
2: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
3: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
2: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
3: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρετε, θα ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια.
2: Nice.
3: Να καθόμαστε να ικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξεροκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
2: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
3: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, ναι, εδώ. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Α! Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασε.
16: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Συναγερμός στις τελευταίες ώρες στα νότια προάστια της Αττικής για έντονη οσμία αερίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πολλές αναφορές από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Άλυμο, Παλαιό Φάλιρο, Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Στο επίκεντρο του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που ορίζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποια λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας? Τι απαντά στα παραπολιτικά ο Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Στα Βαρέα και Ανθιγίνα, νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων και διασωστών, όπως προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όλες οι ρυθμίσεις για τον κλάδο. Αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες Patriot και αντικαθίσταται με Mirage, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αλλάξουν με άλλα. Η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ανέφερε ο Άγγελος Συρίγος στα παραπληκτικά και εντόνισε πως η θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εφόσον εφαρμοστεί, θα φέρει θερμό επεισόδιο. Αντίδραση Σαμαρά με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων αλλά και την απόσυρση των Patriot. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η έντονη κριτική από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης και η απάντηση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη για το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Καθοριστικό χαρακτήρισε τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, στα ύψη αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη. Την ίδια ώρα φιλορροεί η Νέα Αριστερά. Τα πρόσωπα κλειδιά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου από Καριστιανού και Αυγερινό. Από την πλευρά του, θετικό σε μια συνεργασία, εμφανίστηκε στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη. Παραπομπή σε δίκη ζητάει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την ίδια ώρα όλες οι εξελίξεις στο Final Four και η μεγάλη αθλητική είδηση από την Μεγάλη Βρετανία. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κατά τόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η έντονη οσμία αερίου που τις τελευταίες ώρες βρίσκεται και έχουμε αναφορές στα νότια προάστια της Αττικής, αρκετές περιοχές. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, την τελευταία ώρα υπάρχουν αναφορές για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για οσμία αερίου σε Άλυμο, Παλαιό Φάλιρο, Δραπετσόνα, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, αλλά και πιο κεντρικά σε περιοχές όπως η Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος, ο Άγιος Δημήτριος. Να πούμε ότι δικές μας πληροφορίες λένε ότι η διαρροή του αερίου εντοπίζεται μάλλον στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εκενωθεί σχολεία και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι και εδώ που είμαστε εμείς υπάρχει αυτή η οσμία αερίου που είμαστε.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα.
2: Αναμένεται τώρα νεότερη ενημέρωση, βασικά ενημέρωση από την πυροσβεστική, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε με ό,τι νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Τώρα στο επίκεντρο του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης είναι οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Αυτό διότι έχει προκύψει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, να συζητήσουμε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που έχει προκύψει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά τι λέει η απόφαση αυτή. Λέει ότι αφενός μεν όσοι λαμβάνουν δική του σύνταξη θα περικόπτεται η Εθνική Σύνταξη Χειρίας από τον θανόντα σύζυγο και αφετέρου σε όσες χείρες έχει παρέλθει η τριετία οι περικοπές αυτές μπορεί να ζητηθούν μαζικά και αναδρομικά. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό. Καλό μεσημέρι, κύριε Υφυπουργέ. Τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι σκοπεύετε να κάνετε επ' αυτού?
3: Εντάξει, όπως γνωρίζετε, μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, δηλαδή τον 4387 του 2016, στην ουσία τι έλεγε? Ότι θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη σε όλους τους ταξιούχους. Εκεί βεβαίως είχαν βγει διάφορες εγκύκλοι σχετικά με τον νόμο αυτό, που υπό μία έννοια έτσι θα έπρεπε να ισχύει. Προφανώς τώρα βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως σωστά λέτε και εσείς, είπατε και εσείς, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πάνω από μία εθνική σύνταξη. Ήδη από το πρωί και η Υπουργός έχει τοποθετηθεί στο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε καταρχήν ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και πιεστική για τους συνταξιούχους. Και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να μπορεί να αυξάνει όσο μπορεί τις συντάξεις, να βοηθάει τους χαμηλούς συνταξιούχους. Πρόσφατα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα δοθεί αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ μόνιμα πια κάθε Νοέμβρη, ως επιπλέον ποσό για τους χαμηλούς ταξιούχους.
0: Κύριε Υπουργέ, εσείς σκοπεύετε να φέρετε μια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό?
3: Θα σας πω. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνονται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου, και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη, έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό.
0: Αυτό θα γίνει σύντομα?
3: Κοιτάξτε, προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, στην νομοθέτηση, στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν στο δελτίο μας. Πήραμε λοιπόν την είδηση αυτή ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Κάτι πολύ σημαντικό, αφορά 200.000 συντάξεις χειρίας. Θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση, αυτό μας είπε πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πάμε τώρα στον Αντώνη Βασιλόπουλο, διότι έχουμε ακόμη μια είδηση από το Υπουργείο Εργασίας. Αφορά πάρα πολύ κόσμο επίσης, πάρα πολλούς εργαζόμενους στο κομμάτι, στον κλάδο της υγείας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Την ένταξη λοιπόν των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν, θα λέγαμε, ιδιαίτερο κλάδο, καθώς ήταν και απέτηση του συγκεκριμένου κλάδου η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς υπήρχαν στα βαρέα μέχρι το 12 και με το δεύτερο μνημόνιο βγήκανε από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους ουσιαστικά θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στα 62 με πλήρη σύνταξη και 35 ετία ή και ακόμα νωρίτερα εάν έχουν
0: συμπληρώσει τα χρόνια.
4: Αν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια και κυρίως εάν έχουν ανήλικα παιδιά μέχρι το 13, μπορούν να φύγουν και κάτω από τα 60 έτη.
0: Είναι μια πολύ σημαντική είδηση, Αντώνη. Είναι πάγιο αίτημα. Πάγιο αίτημα έτσι και των νοσηλευτών, νοσηλευτριών, των διασωστών, των βοηθών, των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή και από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί γρήγορα, θα έρθει άμεσα.
4: Θα έρθει άμεσα, ναι. Μέχρι μέσα στο καλοκαίρι λογικά θα έρθει.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς, τι ακριβώς είπε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, που μίλησε το πρωί στο Open.
5: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μια σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
6: Πότε?
5: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να ενισχύσουμε, ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες των Πάτριων, τα αντικαθίστανται με Μιράζ και βεβαίως και τα F-16. Αλλάζουν, αντικαθίστανται με άλλα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, ναι, να εξηγήσουμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Η χώρα μας αποφάσισε να αποσύρει τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Εκρίθη επιχειρησιακά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στον Sky, ότι οι Patriot πρέπει να επιστρέψουν. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία και όποιος μιλά για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Να πω εγώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσουν μαχητικά Μιράζ 2005 για την αεράμινα του νησιού μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κάποιο θέμα διαφορετικό, διότι...
7: Υποχρεωτικότητας καθόλου, καθόλου, καθόλου. Είναι μια καθαρά επιχειρησιακή απόφαση, κρίθηκε ότι έτσι πρέπει να γίνει, επιστρέφουν στις βάσεις τους και τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν είναι ούτε θέμα υποχρεωτικότητας όπως λένε κάποιοι, ούτε κάτι άλλο. Θα πάνε στο νησί τα δύο Μιράζ μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, παραμένουν και τα F-16 στην Κύπρο, αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Όλα αυτά, βέβαια...
7: και οι Πάτρια τη γυρίζουν στις βάσεις τους στην Ανδραβίδα.
0: Όλα αυτά βέβαια, Κατερίνα, την ώρα που ενισχύεται και πάλι όλα αυτά τα σενάρια από την τουρκική πλευρά περί γαλάζιας πατρίδας και θεσμοθέτησης με νομοθετικό πλαίσιο αυτής, και υπάρχει μια και πάλι μια ανησυχία για νερά στο Αιγαίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν θα είναι ήρεμα.
7: Δεν θα είναι ήρεμα φέτος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει στρωθεί ήδη το κλίμα, έχει ναρκοθετηθεί, θα τολμούσα να πω, από την πλευρά της Άγκυρας. Μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, πρόκειται να στείλουν οι γείτονές μας προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση αυτόν τον περιβόητο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά δίνει με ένα νομικό περίβλημα όλους τους παράνομους ισχυρισμούς τους και τις διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο. Μιλάμε για διεκδικήσεις σε νησιά, βραχονησίδες, όλες τις περιοχές που η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει. Από την Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι είναι εσωτερική νομοθεσία, μία μονομερής ενέργεια που δεν στέκει γιατί δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο το γεγονός ότι οι Τούρκοι βάζουν στο στόχαστρο 152 μικρά νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, τα οποία θεωρεί εκείνη γκρίζες ζώνες, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ το θερμόμετρο της έντασης. Πριν από λίγο άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει ότι αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες απειλές, είναι συνεχείς λέει οι απειλές που αντιμετωπίζουμε και αυξανόμενες. Ο αναθεωρητισμός, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η επίμονη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε στα φόρουμ, είναι καθημερινή πραγματικότητα. Ο κύριος Γεραπετρίτης δε στην χθεσινή συζήτηση στον κύκλο ιδεών είπε ότι η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος. Θα το θέσουμε μετά στα διεθνή φόρα, θα ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, γιατί θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος, μόνο διαρροές από φιλοκυβερνητικά μέσα της γείτονος έχουμε. Και συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και για την αντιεροπορική μας άμυνα, αλλά βεβαίως και για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς περί γαλάζιας πατρίδας από πλευράς της γείτονος.
6: Οι αποφάσεις των ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία. Όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι, κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει, αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχθεί την πάγια θέση μας, ότι επειδή ακριβώς απειλούνται μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, για τις ανάγκες της δικές μας. Η συμμαχία θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον πόλεμο στον κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία. Και προφανώς η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι πάβουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει αποκλειστικώς η τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε δικείμενο τώρα, αυτό έχει τη σημασία του και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, φαίνεται ότι ετοιμάζουν κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες, διαφορετικές από την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την Ουφαλοκρηπίδα, σε κάποιες περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα καλύπτονται από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, το λέει η Τουρκία από το 1974 αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι πάει αυτό να αποκτήσει νομική ισχύ. Οπότε αυτό θα είναι εμπόδιο. Και κάτι ακόμη πιο χοντρό. Τι κάνουν οι Τούρκοι? Περνάνε ένα νόμο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα τον εφαρμόσουν. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν να τον εφαρμόζουν σταδιακά και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν παραδείγματι κάνουν αλλιευτικές ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και πάνε να εμποδίσουν Έλληνες ψαρές να ψαρέψουν, θα έχουμε θέρμα επεισόδιο. Άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θελήσουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν, θα έχουμε θέρμα επεισόδιο.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης. Κρίθηκε λοιπόν επιχειρησιακά ότι έπρεπε να επιστρέψουν και οι Πάτριοι από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση.
8: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρίθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Πάτριοι έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ήδη ωστόσο προκλήθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Τοποθέτηση έκανε ο κύριος Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας επί του θέματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έλλημο. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ναι, καλά ότι κούπι θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως έκανε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Ζητούν από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς πήρε την απόφαση, αν τώρα, γιατί θεωρεί ότι τώρα δεν συντρέχουν οι κίνδυνοι του προηγούμενου διαστήματος, και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πολιτική η επιλογή και όχι επιχειρησιακή. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει το γενικότερο κλίμα, είχε στείλει τα Ραφάλ και τα F-16 τα συγκεκριμένα νησιά. Τώρα, βλέποντας την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία, ακολουθεί την ανάποδη διαδρομή και όλη τη λειτουργία, λένε από την Καρλάου και Κούπη, κατευναστικά προς τους γείτονες. Γι' αυτό και ζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη με την συγκεκριμένη απόφαση μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση Ιέρη του Κισαία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κύριου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
10: Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι συνθήκες που έχουν αλλάξει και τα Πάτρα τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάστηκε ότι πάνε στην Κάρπαθο, τώρα φεύγουν, και προσπαθώ να καταλάβω και την διαφορά πότε οι επιλογές είναι πολιτικές, γιατί ως τέτοιες εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση έλεγε πηγαίνουν εκεί τα Πάτρα, και με ποια κριτήρια γίνονται επιχειρησιακές οι αντίστοιχες επιλογές. Όταν η κυβέρνηση θέλει να έχει πολιτικά κέρδη, βαφτίζει πολιτική απόφαση, Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, το βαφτίζει επιχειρησιακή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Περιμένουμε να μας απαντήσει τι είναι εκείνο το οποίο έχει μεταβληθεί.
0: Τώρα, εχμές προς την κυβέρνηση για την απόφαση αποχώρησης των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, άφησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή το μήνυμά του για τη συμπλήρωση των 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη συγκεκριμένη απόφαση, υποστήριξε ότι προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τις τουρκικές διεκδικήσεις, κάλεσε την ελληνική πλευρά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει έκτακτη σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές αυτές κινήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, καταλήγοντας μάλιστα με την προτροπή «Ας ξυπνήσουμε επιτέλους». Τώρα είχαμε και έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης, αλλά ήρθε και η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το πού θα γινόταν το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Κατερίνα μου.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Άρη μου. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος πρόεδρος που πήρε και πρώτος το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα του κύκλου ιδεών, αναρωτήθηκε από ποιον θα πάρει, ποιος είναι εκείνος τον οποίο θα πάρει τηλέφωνο η Ελλάδα σε περίπτωση κρίσης. Τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία ως γνωστόν έχουμε και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής στην αμυντική συμφωνία που μας συνδέει, τον Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο,
0: ναι.
11: Δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος. Επομένως, εξ αυτού ορμόμενος, ο συνάδελφος ο κύριος Κουβαράς ρώτησε τον κύριο Γεραπετρίτη όταν μετά ήρθε η ώρα της δικής τους συνέντευξης και τότε ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλεφώνημα που θα έκανε σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία θα γινόταν προς τον αρχηγό ΓΕΘΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την επιχειρησιακή αυτοτέλεια να ανταποκρίνονται χωρίς εξάρτηση, όπως είπα, από εξωτερικούς παράγοντες. Παράλληλα βέβαια σημείωσε ότι η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την πατρίδα και στη συνέχεια θα ακολουθούσαν οι επαφές και με συμμάχους και εταίρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες του κόλπου και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρόλα αυτά ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλέφωνο θα ήταν στον αρχηγό ΓΕΘΑ για να τονίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές, ότι στεκόμαστε στα πόδια μας και ότι δεν χρειαζόμαστε, αν μου επιτρέπεις τον όρο, κυδεμόνες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και την απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.
12: Τώρα δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποιο τηλέφωνο να πάρουμε. Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Βουλίου την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο.

0: Οι δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
1: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
0: Εκτός, άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και των επενδύσεων έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y στο σχηματάρι, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στις εξαγωγές και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ο Κώστας Παπαγλεμίτζος είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν ο Πρωθυπουργός ήταν σήμερα στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola 3Y στον εργοστάσιο λοιπόν στο σχηματάρι. Από εκεί λοιπόν έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα ότι έχει, είναι η απόδειξη αυτής της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα, ενώ υποτίθεται πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Στους εργαζόμενους που οφείλει την επιτυχία, υπευθυνόμενος προς την Coca-Cola 3Y, πρέπει να επενδύεται στην κατάρτισή τους και να προσφέρεται διαρκώς καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες εξέλιξης για όλους. Το δεύτερο μήνυμα που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα.
2: Που θα μου επιτρέψεις να σου πω, Κώστα, ότι είναι η δεύτερη παρέμβαση για τους εργαζόμενους, γιατί χθες το ΣΕΤΕ πάλι και πάλι αναφέρθηκε στους εργαζόμενους ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για το κομμάτι του τουρισμού, έτσι, και την ανάγκη ενίσχυσης των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας στους καλοκαιρινούς προορισμούς, στους τουριστικούς προορισμούς. Οπότε μιλάμε για δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στους εργαζόμενους. Ναι.
3: Πολύ σωστά έργη. Υπογράμμισε ακόμα ότι η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης επενδυτικών κινήτρων και προγράμματα κατάρτισης. Τίμησε τους 43 πόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, 20 είπε αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία και επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, την ενίσχυση της βιομηχανίας μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Έδωσε και ένα νούμερο ότι σήμερα χρηματοδοτούνται συνολικά 930 επενδυτικά σχέδια στο λεπτό ύψος 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
4: Προφανώς πρόκειται για σημαντικές νίκες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και της πολιτείας και της κοινωνίας. Και νομίζω ότι είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Και μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς. Καθοριστικό χαρακτήρισε το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως ο Κράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έλλη. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στη δημόσια τηλεόραση, αναφέρθηκε στο θέμα Πολάκη καταρχήν,
2: ναι,
5: και είπε ότι ο βουλευτής Χανίων μίλησε απαράδεκτα, μίλησε προσβλητικά και χωρίς κανένα στοιχείο, αναφερόμενος προφανώς σε αυτό που είπε, που έγραψε μάλλον ο κύριος Πολάκης, ότι ο Σωκράτης Φάμελος κινείται με δικό του σχέδιο. Από εκεί και ύστερα ο Σωκράτης Φάμελος επέκρινε και τη δήλωση την οποία έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να μιλάνε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία του προκειμένου να μην κατέβει στις εκλογές. Είπε ο Σωκράτης Φάμελος ότι θα πρέπει να... ότι αναζητείται μία λύση, μία προοδευτική λύση προκειμένου να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς μέσα σε αυτή την προοδευτική λύση συμπεριέλαβε και τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος επιμένει ότι το θέμα Πολάκη έχει τελειώσει, παρά το γεγονός ότι έριξες ο βουλευτής Χανίων,
2: ναι,
5: πήγε σε μια εκδήλωση την οποία διοργάνωναν ο κύριος Κοντιάς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς,

0: και εκεί εμφανίστηκε να καταθέτει και πάλι τη δική του πρόταση, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Δηλαδή σαν να μην έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και επανέλαβε την δική του άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί το κόμμα της Κουμουντούρου στις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα, Ελένη, να σε ρωτήσω και το τι συμβαίνει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται να αφιλορροεί.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Το έχουμε κατ' επανάληψη. Είναι γνωστό ότι κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να φύγουν. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι επειδή το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, την Παρασκευή ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν από το κόμμα ο Αλέξης Καρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπλος, ο Δημήτρης Τζανακόπλος και ο Ιζεμπέκ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πάρα πολλά στελέχη λοιπόν, σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Πέντε καταρχήν βουλευτές, και είναι άγνωστο το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου. Δηλαδή ο Χουσέιν Ζεμπέκ, για να είμαστε ακριβείς.
1: Σωστά.
0: Είναι άγνωστο λοιπόν το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου, καθώς οι δύο βουλευτίνες της Νέας Αριστεράς και θέλουν να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα μάλλον της Νέας Αριστεράς. Είναι άγνωστο ωστόσο εάν θέλουν να φύγουν από το κόμμα. Πάντως την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν αυτοί οι πέντε βουλευτές, για τους οποίους είπα τα ονόματά τους.
1: Σωστά.
0: Τώρα ο κύριος Ακελαρίδης την ίδια στιγμή επιχειρεί να κάνει άνοιγμα σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Είχε χθες επαφή με τους οικολόγους και θα κάνει και τις επόμενες μέρες και άλλες επαφές με κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο, προκειμένου να γίνουν κάποιες συμπράξεις προεκλογικές, θα λέγαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
0: Γεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση το πρωί, αλλά και τι απάντησε σε εκδήλωση ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το θέμα αυτό.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, το γνωρίζετε, μια τέτοια τοποθέτηση δεν θα απευθυνόταν σε έναν αντίπαλο. Σε έναν αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος.
3: Για αυτά που είπε για εσάς προσωπικά.
2: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη.
4: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, διακόπτοντας την κανονική ροή του δελτίου μας, σχετικά με αυτή την οσμή που σας είπαμε νωρίτερα, που υπάρχει εδώ και αρκετές ώρες στα νότια προάστια και επεκτείνεται από τις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης έως και τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Πριν από λίγο εκενώθηκε ένα σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή, αυτό λέει η διαχειρίστρια εταιρεία. Ο διαχειριστής του δικτύου, σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και βεβαίως τις αντιδράσεις που υπάρχουν από αυτού, αλλά και μία μήνυση που κατατέθηκε από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Αυγερινό στον κύριο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Με το καλημέρα σας, λοιπόν, που υπέβαλε μήνυση η κυρία Καριστιανού εναντίον του κυρίου Καραχάλιου. Είναι πολιτικός αναλυτής και πριν από 20 χρόνια είχε τυτεύσει και στη Νέα Δημοκρατία ως υπερεπιτελής του πολιτικού σχεδιασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές τελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα πήγε με τον κύριο Αυγερινό στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και υπέβαλε μήνυση, ο κύριος Καραχάλιος είναι γνωστός για τη συγκοφαντική του αιμονή και μοιάζει να τελείσει διαδεδαγμένη υπηρεσία. Θυμίζω ότι ο κύριος Καραχάλιος είχε πει ότι η κυρία Καριστιανού έσπευσε να ανακοινώσει το κόμμα της, τη δημιουργία του κόμματός της, κατ' εντολή της Μόσχας, όπως είπε χαρακτηριστικά,
1: ναι,
3: επικαλούμενος ορισμένα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον της, τα οποία έχουν σχέσεις με την Ρωσία. Βέβαια, αυτό η κυρία Καριστιανού το απορρίπτει, προσέφυγε στην δικαιοσύνη, ενεργοποιήθηκε το αυτόφορο, ωστόσο το αυτόφορο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στις 12 το μεσημέρι, χωρίς ο κύριος Καραχάλιος να εντοπιστεί. Ο ίδιος ο πρώην, ο ίδιος ο πολιτικός αναλυτής ανέφερε ότι αφού πλέον ποινικοποιούν την πολιτική ζωή, ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Καριστιανού, την νομική απάντηση θα την αναλάβουν οι δικηγόροι μου, αλλά τις πολιτικές απαντήσεις θα τις παίρνουν από μένα. Εν όψη λοιπόν της εκδήλωσης της 5ης το απόγευμα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις.
1: Ναι. Δημήτρη, συνεχίζονται όμως, συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών στο...
3: Συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και σήμερα συνεχίζεται.
1: Ναι.
3: Είναι η τρίτη μέρα που συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται ορισμένοι βουλευτές από τους ανεξάρτητους αλλά και από μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες να παραστούν στην εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού την Πέμπτη. Ήδη ο κύριος Νατσιός έχει πει σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά νωρίτερα σε Βασίλη τον Σκουρή και στον
1: Σωτήρη τον Ξενάκη.
3: Ακριβώς, Σωτήρη τον Ξενάκη, ότι υπάρχει μια τέτοια, άφησε μάλλον ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι και ο κύριος Νατσιός είναι βόρειο Ελλαδίτης, υπάρχει ένα πολυπληθές ακροατήριο εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα που ακούει και τον κύριο Νατσιό και την κυρία Καρίσιανού. Επομένως όλα τα ενδεχόμενα όσο πλησιάζουμε προς ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι ανοιχτά έρη.
1: Βέβαια στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκανε και εκείνος το δικό του σχόλιο σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ακριβώς. Ο κύριος εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι θα περιμένουμε. Κρατάνε πολύ μικρό καλάθι στην κυβέρνηση για όλα αυτά. Θεωρούν ότι, όπως και ο κύριος Μαρινάκης, ότι μετά από το πρώτο καιρό, από το πρώτο διάστημα, όταν τα μικρότερα κόμματα που τώρα θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν να μιλάνε, να κατεποβάλλουν τις προγραμματικές τους θέσεις, εκεί θα αποκαλυφθεί ότι δεν διαθέτουν κανένα προγραμματικό λόγο, γιατί δεν έχουν κάποιο έτσι κυβερνητικό πρόσημο, παρά μόνο την αντίδραση και την άρνηση απέναντι σε ό,τι συμβαίνει ιερή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
5: Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, κύριο Σαμαράς, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει. Τώρα για την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Ξέρετε, μου θυμίζω ότι όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή, για μια επίσκεψη κάπου, καν πάντοτε υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός, εμείς πορευόμαστε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα η κυρία Καριστιανού θα κριθεί πλέον όχι στις κερκίδες, θα κριθεί στο στίβο της μάχης.
6: Το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε τα δύο κόμματα, να πάρει το κόμμα σας στην κυρία Καριστιανού να γίνει ένα, υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
5: Λέτε για συνεργασία. Εμείς πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης.
6: Αν υπάρχουν θέματα σύγκλησης, θα το εξετάσει το ενδεχόμενο.
5: Το μέλλον άδειλον. Τι τέξτε επιούσα, ουδείς γνωρίζει. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε, αγαπητοί μου.
1: Τώρα, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στο Vidcast Black Box, στο εφημερίδα.gr με τον Θανάση Βουσκίδη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, αποκλείοντας μάλιστα κατηγορηματικά κάθε μελλοντική συνεργασία. Να την ακούσουμε.
7: Δεν υπάρχει καμία τέτοια, κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το έχω ξεκαθαρίσει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε φιλελεύθερο οικονομικά απέναντι σε ένα σοσιαλιστή Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει τα πάντα για να διαλύσει εντελώς την οικονομία της χώρας, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην μιλήσω για τις υποσχέσεις οι οποίες διτήρησε για το λαθρομεταναστευτικό, για την εγκληματικότητα, για την παιδεία.
8: Δεν σας ρωτάει κάποιος αν θα συνεργαζόσαν τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα ή με οποιονδήποτε άλλον. Σας ρωτάει αν θα συνεργαζόσασταν με το Μητσοτάκη προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη και να βάλετε κι εσείς με τη σειρά σας τις δικές σας κλίδες ασφαλείας για κάποια θέματα τα οποία για εσάς είναι είτε αξιακά είτε κομβικής σημασίας.
7: Όχι. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Να σας θυμίσω για το γάμο που έφερε και το νόμο που έφερε για τους ομοφυλόφιλους που δεν το είχε κάνει ούτε ο Τσίπρας.
8: Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως το λέτε τραβάτε διαχωριστικές γραμμές από το Μητσοτάκη.
7: Ξεκάθαρες. Προτιμώ να φύγω από την πολιτική παρά να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε αιτήματα άρσης ασυλίας της πρόεδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Κόκκινο χτύπησε η ένταση αίρη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου προλίγου ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις που αφορούσαν άρση ασυλία της επικεφάλης Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να επιδίδεται κατά πάντων και συγκεκριμένα εναντίον της κυβέρνησης, του Προεδρείου της Βουλής αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε για πολλωστή φορά φασίστα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι την οδηγεί σε μια, όπως είπε, στημένη άρση ασυλίας, έχοντας για βοηθό του τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά, του οποίου αμφισβήτησε ευθέως την νομιμοποίηση, να προεδρεύει τη διαδικασία. Παράλληλα από τα πειρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έλειψαν ούτε γαλάζιοι βουλευτές, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Λευτέρης της Τάκης, η Χριστίνα Λεξοπούλου, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη αλλά και ο ξενοφώντας Μπαραλιάκος. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε σε στόχο και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπουγά, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να φέρει προς συζήτηση μόνο τη μήνυση του Υπουργού Υγείας και όχι τις δικές της μηνύσεις εναντίον του αλλά και εναντίον άλλων κυβερνητικών προσώπων. Αντιλέγοντας αυτή τη διαδικασία στη μένη της άρσης ασυλίας από έναν φασίστα τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία, καθώς κατά την άποψή της πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος δίνει, όπως είπε, τη γραμμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, αναφερόμενοι στις δύο δικαστικές λειτουργούς που χειρίστηκαν υπόθεση αναφορικά με την συμπεριφορά που επέδειξε στη δίκη για τα Τέμπη, τις αποκάλεσε επίορκες, επειδή, όπως είπε, τόλμησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία εναντίον της. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης της υπενθύμησε ότι ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να ανασκευάσει και αυτή, αντί γι' αυτό, τον αποκάλεσε κότα. Ενίοτε και οι κότες έχουν δικαιώματα, είπε ο κ. Κερίδης, ενώ προτού κλείσουμε έρη να πούμε ότι αυτή την ώρα συζητείται η ένθεση αντισταγματικότητας που κατέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της οποίας θα υπάρχει ταχεία εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε νέες διαστάσεις με αφορμή όλες τις δηλώσεις, τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέστειλε την τελευταία στιγμή μια σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Στο παραπέντε λοιπόν ανεστάλλει αυτή η επίθεση εκεί στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνετε, το διπλωματικό θρίλερ. Όλα τα νεότερα από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση από το aefmerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
10: Καλησπέρα. Πολύ σωστά αυτό φαίνεται, ότι τώρα σε αυτή την... Ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με έναν τρόπο μαθαίνοντας και ότι ο Τραμπ είχε στο μυαλό του ότι θα πραγματοποιούσαν ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις σήμερα.
1: Ναι.
10: Όπως ήδη όμως ανακοίνωσε, αναβλήθηκε με αυτές τις επιχειρήσεις και ό,τι φαίνεται αυτό έγινε μετά από παρότρινση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και από ό,τι φαίνεται η παρότρινση έγινε με την προοπτική ότι είναι εφικτή μια σύναυση συμφωνίας στο επόμενο διάστημα, όπως τουλάχιστον αυτό μετέφερε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Είναι μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το κορίτσι αυτό που χάθηκε τόσο άδικα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που προσπαθούσε, παρακαλούσε για βοήθεια και είχε ακούσει την φοβερή έκφραση «Δεν είναι ταξί το περιπολικό». Έτσι λοιπόν τώρα η εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη. Τέσσερις αστυνομικοί. Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, να μας εξηγήσει το σκεπτικό.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Έτσι, ακριβώς όπως είπες και εσύ, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι βρισκόνταν σε θέσεις κλειδιά εκείνο το μοιραίο βράδυ στο εδόλιο του μειχτού ορκωτού δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστούν για κακούργημα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση αφορά την επόπτρια του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αστυνομικό υπηρεσία, τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Οι εισαγγελέας προτείνουν να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο, και πρέπει να σου πω ότι στην εισαγγελική της πρόταση, η οποία είναι πραγματικά καταπέλτης, επισημαίνει ότι λόγω των παραλήψεων των συγκεκριμένων αστυνομικών, ουσιαστικά το 28χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του εκείνο το μοιραίο βράδυ. Να θυμίσουμε ότι είχε δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι. Την τελική απόφαση, ωστόσο, για το αν θα παρατηθούν σε δίκη ή όχι οι τέσσερις αστυνομικοί, θα τη λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα με βούλευμά του.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δασινό να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, αρχικά με το θέμα της περίεργης οσμής, της οσμής που υπάρχει στα νότια προάστια, σε αρκετές περιοχές. Τι νεότερα έχουμε, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής η τοποθέτηση των αρμόδιων είναι καθησυχαστική, καθότι όπως ενημερώνει πριν από λίγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας, παρά τις αλλεπάλληλες κλήσεις για αυτό το φαινόμενο, για την οσμή αερίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, αλλά μέχρι και το Νέο Κόσμο έφτασε, σύμφωνα με αναφορές από πολίτες, η εν λόγω οσμή, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής διαρροή αερίου. Υπήρξε επικοινωνία και με τον ΔΕΣΦΑ, όπου επισημαίνει αυτός και εκείνος με τη σειρά του ότι οι καταστάσεις της Ρεβιθούσας είναι ασφαλείς, ενώ και σε άλλα σημεία του δικτύου δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που δίνει ο ΕΔΑ Αττικής. Επίσης αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα υπήρξε και επικοινωνία και με το λιμενικό, καθότι υπάρχουν και πολλά πλοία τα οποία μεταφέρουν αέριο. Έγινε ένας σχετικός έλεγχος σε διάφορα πλοία. Δεν έχει επίσης αναφερθεί αντίστοιχο περιστατικό. Βεβαίως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθότι δεν πάβει να είναι ένα ανησυχητικό γεγονός. Να θυμίσουμε πάντως πως πριν από 3 χρόνια είχε προκύψει αντίστοιχο περιστατικό πάλι στην Αττική, όπου τότε οι επιστήμονες ισχυρίζονταν πως έχει να κάνει ενδεχομένως με την αύξηση της θερμοκρασίας και με την μυρωδιά που μπορεί να έρθει από τα λίμματα. Αυτό όμως ήταν τότε. Τώρα θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία. Πάντως σε πολλοί δήμοι είναι σε επιφυλακή.
1: Και μάλιστα κάποιοι δήμοι έχουν προχωρήσει, έχουν αφήσει τους υπαλλήλους να φύγουν, όπως παραδείγματος χάρη ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος ανέφερε ότι έστειλε τους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν το κτίριο, διότι στο δημαρχείο η οσμή ήταν πάρα πολύ έντονη, ήταν από πνικτική ατμόσφαιρα. Επικοινώνησαν λοιπόν με πάρα πολλούς φορείς, δεν έχουν κάποια ενημέρωση. Αυτό ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ σε αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην εκένωση, εκεί όπου η οσμή είναι πάρα πολύ έντονη. Σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι αρκετές αναφορές, Σπύρο?
12: Είχαμε αρκετές αναφορές στην Βάρη Βούλια Βουλιασμένη, είχαμε στη Γλυφάδα, είχαμε βεβαίως στο Παλαιό Φάλιρο, στον Άλυμο, αλλά και η οσμή έφτασε μέχρι και την Δάφνη και τον Νέο Κόσμο. Υπήρχαν αναφορές πάντως και σε άλλες περιοχές, οι οποίες δεν, θεωρητικά δεν συνορεύουν. Υπήρχαν αναφορές μέχρι ακόμα και στην Ερυθρέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Τόσο βόρεια.
12: Τόσο βόρεια. Ωστόσο, εκεί το φαινόμενο ήταν πολύ πιο ελαφρύ, πιο ανεπαίσθητο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που προαναφέραμε.
1: Σπύρο, δώσε μας λίγο τα φώτα σου τώρα, γιατί έχει κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι αναφορές κάνουν λόγο ότι είχε κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Γνωρίζουμε κάτι επ' αυτού? Έχει βγει κάποια ενημέρωση ή είναι ακόμα σε εξέλιξη τώρα η έρευνα και είναι τα πρώτα στοιχεία που λαμβάνουμε?
12: Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, επειδή πολλά είναι τα πλοία, τα τάνκερς, τα οποία μεταφέρουν αέριο, υπήρξε μια προσπάθεια από το λιμενικό προκειμένου να προχωρήσει ελέγχους και σε αυτά τα πλοία. Μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου υπήρξε επικοινωνία με σειρά από τέτοια πλοία προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί με τη χρέωση τους και την διαρροή αερίου και αυτοί με τη χρέωση να ενημερώσουν αν όντως αντιμετωπίσουν και γίνει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής και από θαλάσσεις δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα.
1: Τώρα, Σπύρο, πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα αστυνομικά θέματα. Έχει προκληθεί σοκ πραγματικά από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την εγκληματική οργάνωση στην Σταυρολή για της Κρήτης, η οποία είχε κάνει καθεστώς. Είχε δημιουργήσει καθεστώς με ξυλοδαρμούς, με βία, με απειλές, χτυπούσε ανθρώπους ιδιοκτήτες χωραφιών, εκτάσεων. Αφού τους έπαιρνε λοιπόν τις εκτάσεις, τους έπαιρνε και τις επιδοτήσεις, είχε αποκομίσει και πάρα πολλά χρήματα. Το είχε κάνει ένα σύστημα, ας το πούμε.
12: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Το πιο σοκαριστικό στην υπόθεση δεν είναι μόνο ότι έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 40 οικογένειες και τις περιουσίες τους, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν δίστασαν να βάλουν ακόμα στο στόχαστρο ακόμα και τους οικογενειακούς τους φίλους, τους κουμπάρους τους. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους έχουν συνδεθεί με συγγένεια εξαγγιστίας. Άρπαζαν λοιπόν τις περιουσίες αυτές, τις δήλωναν ως τις δικές τους και όταν εκείνοι, όταν τα θύματα αρνούνταν να επαναχωρήσουν στα αιτήματά τους, όπως αναφέραμε και χθες, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είτε πυρπολούσαν τα αυτοκίνητά τους, είτε έκοβαν τα ελαιόδεντρά τους, όπως και τα αμπελόφυτα. Καταλαβαίνει κανείς πως η ζημιά έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις τόσο των θυμάτων όσο και των αστυνομικών, ενώ όπως έχουμε αναφέρει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ είναι τα κέρδη που έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Να πούμε επιγραμματικά ότι ο 43χρονος αρχηγός, ο λεγόμενος και θείος και η σύζυγός του, γιατί και οι σύζυγοι των εμπλεκόμενων φέρονται να έχουν βάλει και αυτές το χεράκι τους, έχουν λάβει 88.811 ευρώ, 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του επίσης καρπώθηκαν 165.000 ευρώ, ο 44χρονος έτερος ανιψιός και αδερφός του δεύτερου με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.000 ευρώ, ενώ άλλα δύο φιλικά ζευγάρια έλαβαν από 60 και 130.000 ευρώ αντίστοιχα. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχίσουν για να διαπιστωθεί μέχρι πού φτάνει η έκταση αυτής της οργάνωσης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Όλες οι εξελίξεις για το Final Four, αλλά έχουμε και μια μεγάλη αθλητική είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
13: εκεί που λέγαμε ότι θα ασχολούμαστε με τα δικά μας, με τα γραφικά και το Final Four, ήρθε χθες το βράδυ η είδηση από τα αγγλικά μέσα που επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα ότι ο Pep Guardiola, αυτός ο τεράστιος προπονητής μετά από 10 χρόνια μυθικής καριέρας στη Manchester City, θα αποχωρήσει. Θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των μόνιμων τα τελευταία χρόνια πρωταθλητών Αγγλίας και θα αποχωρήσει. Θα πάει να ακολουθήσει μάλλον το παράδειγμα του Jurgen Klopp, να πάει να ξεκουραστεί λίγο, να αποφορτιστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Μοιάζει δύσκολο δηλαδή να πάει κατευθείαν να δουλέψει σε άλλη ομάδα. Εντάξει, είναι προφανώς μια κίνηση που προκαλεί σεισμό και μεγάλο ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρο το και το αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο Guardiola είχε καταστήσει λίγο απαγορευτική την κατάκτηση της Premier League από άλλη ομάδα. 6 στα 10 μετρούσε, αν και φέτος μάλλον θα το χάσει από την Arsenal. Αυτή είναι μακράν η είδηση που συζητιέται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και χθες,
1: ναι,
13: έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε μεταγραφές προπονητών.
1: Για πάμε.
13: Χθες μονοπολούσε το ενδιαφέρον. Πριν από λίγο ο Άρης ανακοίνωσε τη διετή ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου,
1: ναι,
13: κόντρα σε συνήθειες προηγούμενων ετών. Αυτό το όνομα που παίζει πολύ δυνατά στον ελληνικό τύπο αφορά τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι στον Γιάκομπ Νίστρουμ, το πρώην προπονητή. Είναι ένας 38χρονος Δανός προπονητής, όχι πολύ γνωστός. Για τους πιο μοιημένους ποδοσφαιρικά έκανε πολύ καλή δουλειά στην Κοπεχάγη. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτικός για το αν θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί δεν συνάδει καθόλου το προφίλ του με τις επιλογές που πραγματοποιούσε μέχρι σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή, αν ας πούμε π.χ. πήγαινε σε έναν πιο νεαρό προπονητή, ο Λέτο νομίζω ότι θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η περίπτωση.
1: Αλέξανδρε, μείνε μαζί μας να συνδεθούμε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, να μας δώσει μια εικόνα, διότι από το μεσημέρι εδώ, από νωρίς το μεσημέρι, έχουμε αυτή την έντονη οσμή σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής. Γεια σας κύριε δήμαρχε, γεια σας κύριε Φωστηρόπουλε. Τι εικόνα
14: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Τι εικόνα έχετε εσείς?
14: Τώρα πλέον δεν ανησυχούμε τόσο πολύ, καθώς η οσμή σταμάτησε να είναι τόσο έντονη όσο ήταν πριν από περίπου 2 ώρες. Ήταν ειδικά στο χώρο του Δημαρχείου, ο οποίος είναι στο ψηλότερο.
1: Δυστυχώς χάσαμε την γραμμή. Η Κατερίνα Πλατή θα φροντίσει στη συνέχεια να έχουμε και πάλι το δήμαρχο. Πάντως τον άκουσα καθησυχαστικό. Είπαμε νωρίτερα, ανέφερα νωρίτερα ότι ο δήμαρχος έχει προχωρήσει στην εκένωση του Δημαρχείου. Μέχρι να έχουμε λοιπόν το δήμαρχο ξανά, πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Με όλα τα μεταγραφικά μας είπε για αυτή την πιθανότητα ενός προπονητή του Δανού, του 38χρονου.
13: Ναι. Όλα αυτά σήμερα και αύριο θα μας απασχολήσουν, γιατί ξεκινάμε, μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four σιγά σιγά.
1: Τι πρέπει να γνωρίζει τώρα ο κόσμος για το
13: Final Four? Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει καταρχάς ότι θα αντιμετωπίσει, όπως είχε συμβεί και στο τελικό του Conference League, δρακόντια αστυνομικά μέτρα, πολύ πιο σκληρά θα πω εγώ, ναι, σε σχέση με τα συνηθισμένα που έχουμε στα ελληνικά γήπεδα. Δεν θα μπορείς να πλησιάσεις, ακόμα και οι κάτοικοι θα εφαρμοστεί το ίδιο μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν θα μπορούν οι κάτοικοι στο Μαρούσι να κυκλοφορούν κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο, ακόμα και οι κάτοικοι, χωρίς ειδική ένδειξη ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
1: Τώρα αυτό γιατί συμβαίνει?
13: Γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Υπήρξε όπως και τότε φόβος για επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με τόσους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φοβούνται και τώρα, με περίπου 5.000 φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, άγνωστο ότι τα έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν βγει πρώτοι υπολογισμοί ότι θα είναι περίπου 8 με 9.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 περίπου οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε, 1.500 της Βαλένθια και 500 οι μικροί, το γαλατικό χωριό της Ρεάλ. Πάντα οι λιγότεροι είναι. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Άλλα μεταγραφικά έχουμε.
13: Και εσύ μεταγραφικά θες εκεί?
1: Ναι, θέλω μεταγραφικά, ναι.
13: Δεν
1: θέλω
13: να σου πω ότι ένας Ιταλός έγραψε σήμερα, αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Μοντέρο κλείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν φαίνεται. Οι πρώτες προφορές δεν φαίνονται, τουλάχιστον τα ρεπορτάζ.
1: Στο μπάσκετ έχουμε κάποια κίνηση, έτσι?
13: Τίποτα. Στο μπάσκετ Final Four δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ο κύριος Αταμάν θα παραμείνει στην θέση του.
13: Ο κύριος Αταμάν, από ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League. Αυτό άφησε να νοηθεί τουλάχιστον με ένα απόστα ξημερώματο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χωρίς να αναφερθεί στον Τούρκο. Έδειξε το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο. Είπε ότι δυστυχώς δεν θα βάλουμε φέτος το τρόπαιο της EuroLeague. Έχουμε ήδη όμως το κύπελο Ελλάδος που είναι πολύ μεγάλο και θα βάλουμε πρώτα Θεός και το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε και πάλι στον δήμαρχο, τον κύριο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου. Γεια σας, κύριε δήμαρχε, και πάλι.
14: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Ελπίζω τα πολλά έργα που γίνονται κάποια στιγμή να αποκαταστήσουν και την κινητή τηλεφωνία.
1: Κύριε δήμαρχε, λοιπόν, δυστυχώς και πάλι χάσαμε το δήμαρχο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά το Δημαρχείο εκεί στο Παλαιό Φάλιρο έχει εκενωθεί. Ωστόσο, η οσμή, όπως πρόλαβε να μας πει ο Δήμαρχος, δεν έχει τέλος πάντων υποχωρήσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το δελτίο μας από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
15: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
16: Η ώρα είναι 3.
17: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
18: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
21: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
24: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο Χρήστος Μυρίδης είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Εκάρα μου. Καλά είσαι. Γιατί να μην είσαι καλά, είσαι. Ξέρεις ποιοι δεν είναι καλά, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. 2-11-10-88-80.
1: Δεν υπάρχει, μιλάμε. Δεν υπάρχει και χαρά δεν να φύγει. Λέω κάτι.
0: 2-11-10-88-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Τάγκα. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Ξυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Στις μουσικάρες.
0: Στις μουσικάρες και ο Παναγιώτης Κάτσης στα ηχητικά. Γιατί είπα, άλλοι δεν είναι καλά. Γιατί κοιτάω την κίνηση στους δρόμους του λέγανε πεδίο. Αλλού πήγε καλά στο
1: κόκκινο.
0: Άρρωστο μάλλον. Λοιπόν, ναι, έχει κατακόκκινο. Μιλάμε, Ολυμπιακός πάει για Ευρωλίγκα φουλ. Άμα δεις σήμερα πως είναι το λέγανε πεδίο, θα φύγει και η Φενέρμπαχτσέ, και η Βαλένθια, και η Ρεάλ, θα φύγουν. Δεν θα κάτσουν.
1: Θα μην προλάβουν να έρθουν.
0: Δεν θα πάνε κανένα γήπεδο. Ας πούμε, αν πάνε στην Άννα, αποφασίσουν να κατέβουν τον Κηφισό, ας πούμε, πριν από το Δυνατική Οδό, θα φτάσουν στον Πειραιά, το μεσημεράκι. Είναι μέχρι την μετά τη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση. Στην άνοδο είναι επίσης αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι τόσο πολύ όσο στην κάθοδο. Τώρα, στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι την έξοδο του Ηρακλείου. Βλέπω επίσης πάρα πολύ κίνηση εδώ στη Συγκρού, κατεβαίνει κάτω, αρκετά κάτω. Αγγίζει από ό,τι βλέπω εδώ το όριο του Άλσιους Νέας Μύρνης η κίνηση στην άνοδο, δύσκολη λοιπόν. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας έχει πολλή κίνηση. Κολωνάκι, η Σταδίου έχει αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Πειραιώς έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο Εγάλεο, συγγνώμη, από το δάσος, από πολύ πριν το δάσος Χαϊδαρίου προς το Σκαλαμακά δεν έχουμε κίνηση, έχουμε όμως ανάποδα, έχουμε δηλαδή στην είσοδο μέσα πολύ πριν από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι σχεδόν τον Κηφισό. Εκεί δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχει συμβεί, γιατί δεν έχει λογικό αυτό το κομμάτι να έχει κίνηση. Και στην παραλλαγή να ρίξουν μια γρήγορη ματιά. Εντάξει, υποφερτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Κηφισίας, η Μεσογείο έχει στην κάθοδό της αρκετή κίνηση και η Κηφισίας στην άνοδό της.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτοί που πάνε στη δουλειά με το αμάξι κάπου αλλού γυρνάνε κιόλας, μια τέτοια κατάσταση θα υπάρχει και το απόγευμα περίπου. Πολύ περισσότερο που λένε ότι θα έχει κάποιες ψυχαλίτσες στην Αθήνα σήμερα κάποια στιγμή.
0: Το άκουσα και εγώ και δεν το έδειχνα. Τώρα βέβαια βλέπω ότι ο ποσοστά λες συνεφιάς, βλέπω λιγάκι εκεί από την κούλουρη που λέμε. Ναι. Λοιπόν, είναι σήμερα, γιορτάζει σήμερα λέει ο Αγαμέμνων. Γιορτάζει ο Πατρίκιος και η Πατρικία, αν έχεις κανένα να το χαίρεσαι. Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Σωστός.
0: Είναι και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα. Αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή, κάτσε να το θυμηθώ πάλι γιατί έχω κάνει, το 1994 νομίζω, επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ήταν τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν η τελευταία θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου, με πρόταση νόμου στην οποία πρωτοστάτησαν τρία πρόσωπα, ο Γιάννης Καψής ο αείμνηστος και νομίζω ότι ήταν ο Γιάννης Χαραλάμπους και αν θυμάμαι καλά και ο Γιάννης Διαμαντίδης από το βουλευτής από τον Πειραιά. Αυτοί τρεις ήταν που πρωτοστάτησαν στην ιστορία αυτή. Ο Γιάννης Χαραλάμπους νομίζω κάποια στιγμή είναι και δήμαρχος Νέας Ιωνίας, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Δεν είναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και οι τρεις δηλαδή ήταν εξαιρετικοί. Εμένα έτυχε να τους γνωρίζω και τους τρεις και οι δύο από τους τρεις είχα και μια πολύ καλή σχέση με τον Μπαμπά Διαμαντίδη και τον. Και το Γιάννη τον Καψή, εντάξει. Μεγάλος, σημαντικός άνθρωπος, έτσι πολύ σημαντικός και συνάδελφος και πολιτικός. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι σήμερα. Να μην την ξεχνάμε. 19
1: Βούληγε χθες συνεδρία, μιλήσανε πολιτική αρχηγή.
0: 19 Μανίου του 1919, διαβάζω από το Σαν σήμερα, στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ αποβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα κομμάτια του ελληνισμού, ο ποντιακός ελληνισμός. Προκομμένος και θέλω να πω και θυμάται τις ρίζες του πάρα πολύ έντονα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμάσαι τις ρίζες σου. Λοιπόν, καλό είναι το θυμόμαστε κάθε χρόνο, να μην το ξεχνάμε. Πώς το λένε αυτό το σοφόρες οι Βασίλη που τα ξέρεις αυτά, λαός που ξεχνάει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει στο κακό της κομμάτι. Γιατί άμα τη ζήσει στο καλό της κομμάτι δεν είναι κακό, αλλά τη ζήσει στο κακό κομμάτι, γιατί όλοι οι λαοί έχουν και καλά και κακά κομμάτια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε καλωσορίζω για τα πρώτα μηνύματα.
1: Παίρνω ένα μήνυμα. Μάλιστα. Καλημέρα γέροντα, λέει σε μένα. Ναι. Με την έννοια του σεβασμού, της σοφίας,
0: έτσι.
1: Τίποτε άλλο. Ο Φαραντούρης κυκλοφορεί σήμερα στο Στρασβούργο με μπλουζάκι, δεν ξεχνώ τη γενοκτονία.
0: Σήμερα ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Στα ελληνικά, Νικόλα. Δεν το καταλάβουν.
0: Εντάξει, το βλέπουν οι Έλληνες υπάλληλοι που είναι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχει τίποτα πόδιο.
1: Δεν θα έχει.
0: Άνοιμα, παντού είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, ωραίος ο κύριος Βάντουρης. Λοιπόν, αρχίσατε τα μηνύματα πρωί-πρωί, τι φτιαγμένοι είστε, τι έγινε. Εντάξει, για τα, βλέπω στους τίτλους των μηνυμάτων τα περίεργα Μικαρεστιανού. Βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει, mm-hmm. γιατί βάζουν και τίτλο κάποιοι. Θα τα πούμε όλα. Είναι εβδομάδα εξελίξεων σημαντικών.
1: Παρεπιπτόντως, ναι. πέρα από λάθη οτιδήποτε το Μικαρεστιανού τη βάζουν οι Ρώσοι, ναι. εγώ ούτε το δέχομαι ούτε πρόκειται να το δεχτώ για κανέναν. Έτσι ναι. δεν έχει. Από εκεί πέρα ότι πρέπει να προσέχει τι κάνει. Επίσης είναι αλήθεια πρέπει να προσέχει τι κάνει, γιατί, πώς λέει, δίνει δικαιώματα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: ναι. Τώρα το είπες σωστά που ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει ούτε ρεπορτάζ, έχω κάνει για να έχω κάποια ένδειξη, το έχω παρακολουθήσει κλπ. Όμως, το γύρω-γύρω, πώς να το κάνουμε, κακά τα ψέματα, αυτό σου φέρνει στο μυαλό σου. Για οποιονδήποτε να συνέβαινε αυτό, το είδε, σκεφτόζουν. Ναι, ναι, ναι. ναι, αυτό. Άρα, καλά το είπες και το συμπλήρωσες σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τι θες να πιστεύεις, εσύ, εγώ, ή το τι δεν θέλουμε να πιστεύουμε, είναι άλλο θέμα από το τι μπορεί να σημαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να το πούμε γι' αυτό, έτσι. Αυτά θα πούμε αναλυτικά και συνέχεια. Θα έχουμε τον κύριο Νατσιό σήμερα στην εκπομπή. Το λέω για κάποιους φίλους εδώ, οι οποίοι είναι φαν του κύριου Νατσιού και μας κάτι έτσι που και που μας λένε ότι δεν τον φέρουμε τακτικά. Το δάσκαλο που λέμε, τον πρόεδρο της Νίκης.
1: Τακτικά έρχεται παρεπιπτόντως στο σταθμό, αλλά είναι για άλλες εκπομπές, δεν είναι μόνο εδώ έτσι.
0: Επίσης τα καύσιμα, από μια είδηση που ενδιαφέρει νομίζω τους πάντες, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα γίνουν κόκκινοι δρόμοι, διότι η εκτίμηση των ανθρώπων της αγοράς, θα την ακούσουμε τον Γιώργο Ασμάτουλου αργότερα, μέσα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι το 2.10 που βλέπουμε πια, το βλέπουμε 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, ναι, το οποίο είναι εδώ στην Αθήνα, που σημαίνει ότι σε κάποια νησιά θα είναι 2.20, 2.25 και σε, ή σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, θα μας συνοδεύει τους επόμενους αρκετούς μήνες. Εκτιμήσεις χθεσινές ήταν, δεν θυμάμαι το Αττίνος, εισφορέα, ότι το επόμενο εξάμηνο το κάτω από τα 2 ευρώ δεν θα το δούμε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Και ας μην κάνει σήμερα επίθεση ο Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει, του τη χάρη σε λέει σήμερα. Δεν θα κάνει επίθεση.
1: Κατόπιν πιέσεων των χωρών. Του Περσικού. Έχουν και αυτές τα προβλήματά τους παρεπτόντες. Έβλεπα τα στοιχεία για το Ντουμπάι. Δεν είναι και τα καλύτερα. Λίγο να συνεχίζουν έτσι, θα τους βάλουμε στα μνημόνια. Το σκέφτεσαι.
0: Θα με πνίξεις. Και θα τους στέλνουμε τον κύριο Πιερακάκη εκεί, σαν πρώτα του Γιώργου Πρωτοσέλεγη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι ωραία τα αστεία μας.
1: Καλά.
0: Θα έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον πρώην υπουργό και βουλευτή και καθηγητή διεθνής.
1: Και έχουμε δύο συνένα θέματα μεγάλα. Το ένα είναι το θέμα με την Τουρκία και αυτά που ετοιμάζει ο Ερντογάν για μέσα στον Ιούνιο το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι να δούμε τι θα έχει, πώς είναι, πώς αντιδράει η Αθήνα, αν αντιδράει η Αθήνα. Το δεύτερο είναι να δούμε τι γίνεται με τον ντρόουν. Είναι εντυπωσιακό, μου λέγει ο κορυφαίος υπουργός Σωτήρη, ότι η Ουκρανία στις κατηδίαν συζητήσεις δέχεται ότι το ντρόουν είναι δικό της.
0: Ναι.
1: Έτσι, το λέει.
0: Ναι.
1: Δημοσίως αρνείται να το αναγνωρίσει.
0: Ναι,
1: και την πίεζε, να πεις τώρα παιδί μου. Γιατί υπάρχουν μια σειρά συνέπειες μετά.
0: Θα πρέπει να γνωρίζεις και άλλα ντρόουν, τα οποία υπάρχουν σε άλλες περιοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε και χθες ένα θέμα που νομίζω θα συζητηθεί αρκετά. Λήξη συναγερμού γράφων στα νέα, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Μια φρεγάτα μένει μόνο
0: στην Κύπρο.
1: Γυρνάνε πίσω και από την Κάρπαθο και από τη Λίμνο και από την Πάφο. Έτσι,
0: διάβασα το ρεπορτάζ αναλυτικά στα νέα. Δεν τον ξέρω στην άλλη που αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έχει πολύ αναλυτικό
1: ρεπορτάζ. Αλλά είναι σε όλες τις εφημερίδες.
0: Για τους λόγους που εγώ και το διάβασα να σου πω, για τους λόγους όπως επιστρέφουν τα πυραυλικά συστήματα. Τα αεροπλάνα θα μείνουν μερικές μέρες ακόμα να δουν πώς θα πάει το πράγμα, αλλά θα επιστρέψουν για αυτά και θα μείνει μόνιμα. Θα μείνει για ένα ακόμα διάστημα.
1: Στα τέσσερα στις αεροπλάνα λες στην Πάφο.
0: Αυτά θα μείνουν μερικές μέρες ακόμα.
1: Γιατί τα δύο που βρίσκονται στη Λίμνο γυρνάνε. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί τώρα ας πούμε αυτό. Θα δούμε, σύμφωνα όμως με αυτούς που λέγανε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ότι θα μείνουν πάντα εκεί, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος και οτιδήποτε, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά.
0: Ποιος είπε ότι θα μείνουν πάντα εκεί.
1: Και πόσοι δεν είπαν. Και πόσοι τίτλοι δεν υπήρχαν. Και πόσα ραδιόφωνα. Ναι, ναι, τι ποιος το είπε.
0: Ποιος λέω την πολιτική ηγεσία είπε ότι θα μείνουν πάντα
1: εκεί. Δεν το είπε. Λέω το κλίμα που δημιουργήθηκε και η πολιτική ηγεσία δεν τολμούσε καν να το διαψεύσει. Και λέω ότι ό,τι κατουρά στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Αυτό λέω.
0: Δεν το είπε κανείς την πολιτική ηγεσία της χώρας.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις τι λέω.
0: Ναι, ξέρω. Οι τίτλοι μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Ναι, καθένα βάζει ένα τίτλο πάνω και λέει έρχεται ο
1: Σωτήρας. Ναι, δεν είναι καθής. Ναι, λέω, δεν είναι καθής. Ήταν μια ολόκληρη διαρροή η οποία υπήρχε. Δεν ήταν καθής έτσι γενικώς.
0: Δεν ξέρω τι διαρροή είχες εσύ. Ναι, πάντως, εγώ δεν είχα διαρροή ότι θα μείνω για πάντα εκεί. Ναι, ναι. Είχαμε διαφορετικές διαρροές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Λοιπόν.
1: Σύμφωνοι. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία θα είχε ενδιαφέρον για το πώς θα το εξηγήσουν αυτά στα δεξιά, στο εσωτερικό τους, σε αυτούς που είναι έξω, τον κύριο Σαμαρά και σε πολλούς άλλους.
0: Ναι, ναι. Στο κύριο Σαμαρά γιατί να εξηγήσουν, δεν χρειάζεται.
1: Φαντάζομαι ότι δράσεις θα υπάρχουν. Αυτό λέω ρε Σωτήρη. Να το εξηγήσουν, να το φωνάξουν στην συνεδρία να το εξηγήσουν.
0: Λέω. Η Κύπρος.
1: Η Κύπρος όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα διαμαρτυρηθεί η Κύπρος, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θα διαμαρτυρηθεί αν αυτό λες.
0: Και ο κύριος Σαμαράς. Και η Κύπρος δεν θα διαμαρτυρηθεί.
1: Λέω, ναι, ναι, δεν θα διαμαρτυρηθεί η Κύπρος, δεν θα διαμαρτυρηθεί το ΝΑΤΟ, δεν θα διαμαρτυρηθεί η Τουρκία. Σταματάει να διαμαρτύρεται για τις αντιδράσεις που είχε μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Οι Έλληνες αξιωματικοί, οι ανώτατοι, οι οποίοι το αποφασίζουν αυτό, μαζί με την πολιτική ηγεσία μειωμένου. Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου, ρωτάω.
1: Σε μένα ρωτά. Εμένα ρωτά. Εμένα εδώ πέρα με έχουν κάνει εθνικό μειοδότη γιατί λέμε κάτι. Αλλά όταν το λέγαμε αυτό εδώ, τα αυτά δεν πρόκειται εδώ, όταν εδώ σοριδών τα μηνύματα. Ναι. Σοριδών ερχόταν.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε ας τα αφήσουμε αυτά τα ρωσόφιλος και πώς να σου πω και αυτό και μειωμένης και μειωμένης προδοσίας.
0: Ας τον καθένα να έχει τη γνώμη.
1: Το έχω βαρεθεί αυτό το μειωμένης εθνικής από τους υπερπατριώτες.
0: Ας τον καθένα.
1: Το έχω βαρεθεί.
0: Την άποψή του, ρε παιδί.
1: Ναι, να την πει την άποψή του. Προσπαθώ να δώσω ένα ρεπορτάζ. Ρε Σωτήρη, προσπαθώ.
0: Αυτό δεν ρεπορτάζ. Αυτό δεν ρεπορτάζ. Είναι άποψη που λες. Δεν ρεπορτάζ. Αυτό είναι άποψη.
1: Ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις είναι άποψη.
0: Αυτό είναι, όχι, αυτό που είπες πριν, ότι αυτοί οι οποίοι λέγανε αυτό κλπ.
1: Αυτό είναι σχόλιο.
0: Δεν είναι ρεπορτάζ.
1: Ναι, είναι σχόλιο. Και το άλλο είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι άποψη όμως, είναι σχόλιο που έχει ένα γεγονός. Αυτό λεγόταν εδώ. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή να μην το πω.
0: Βασίλη, να πεις ό,τι θέλεις.
1: Πρέπει να ευνοχιστώ.
0: Να πεις ό,τι θέλεις, να αφήνεις και τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν και να μην θυμώνεις. Γιατί θυμώνεις. Γιατί θυμώνεις.
1: Γιατί μου λες ότι είναι πατριώτες.
0: Μπορώ
1: είναι εξωματική. Δεν σου τίρμα να ρωτάς, αλλά το ερώτημα είναι αν είναι εξωματική μειωμένη.
0: Στο σκυπαγία. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, την συζήτηση. Όντως είναι μεγάλο θέμα αυτό το οποίο θα συζητηθεί, φαντάζομαι και εγώ, και το οποίο θα προκαλέσει και αντιδράσεις.
1: Αν θες τη γνώμη μου, σωστά. Ναι. Απεσυρθεί. Σωστά ήταν.
0: Ναι.
1: Εγώ, και το έχω πει από τότε. Δεν έγινε τώρα. Αυτό. Ωραία. Σωστά είναι λοιπόν να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά θα προκαλέσει αυτές τις αντιδράσεις. Τι να κάνουμε.
0: Τι άλλες σωστά ότι αποσύρονται και.
1: Σωστά, ναι, βεβαίως.
0: Ναι,
1: εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα υπήρχε να πάνε στην Κύπρο και να κάθονται εκεί κάτω τα ελληνικά. Και να πάνε και τα τουρκικά παραδείγματα.
0: Διάβαζα για παράδειγμα για τους πάντες από εδώ συνάδελφο που εγώ δεν το ξέρω, ότι επειδή το επιχειρησιακό περιβάλλον πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο που είναι αυτοί. Δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν έχει όλες τις υποδομές που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Και αυτό συμβαίνει τουλάχιστον για τους Patriot. Αυτό διάβασα. Για τα αεροπλάνα δεν ξέρω πώς.
1: Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα ήθελε σαν να στείλει εκεί Patriot και βρήκε την ευκαιρία και το έκανε, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν αντιδράσεις και γκρίζες ζώνες. Αυτό ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρω και λέγαμε και τότε και εγώ το έλεγα ότι βρήκε η ευκαιρία, βρήκε την ευκαιρία και σωστά το κουβεντιάσαμε και τον κύριο Συρίγο μετά και οτιδήποτε και βρήκε την ευκαιρία και τους έστειλα. Αυτό δεν ήταν, αυτό δεν λέγαμε εδώ μαζί στην εκπομπή.
0: Αυτό λέγαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι θα μιλήσουμε για τις συντάξεις με τον κύριο Μπούρλο με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία, δικαιολογημένη λέω εγώ, αυτό το θέμα είναι εκκρεμεί εδώ και 2-3-4 χρόνια για επιστροφές που θα τους ζητούσαν ως και 30.000 ευρώ λέει εδώ από γεμαντενή, δεν ξέρω αν μπορούσαν και αυτά ποσά. Λέγαμε φυσικά από τότε, εγώ επειδή δεν ήμουν κυρίως την τηλεόραση αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν τα πολύ συζητάμε, ότι δεν υπάρχει κανένα επέμβαση να ζητήσουν πίσω αυτά τα χρήματα, διότι ξέρουν ότι δεν τα πάρουν στις πιο μεγάλες ψηφιακές περιπτώσεις και δεν
1: θα στρέψουν αντίον τους
0: όλους τους συνταξιούχους, που είναι ένα εκλογικό σώμα που ακόμα σε έναν βαθμό στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει πάντως, όχι σε έναν βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα δούμε τώρα, γιατί η απόφαση όμως του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ενδιαφέρον. Θα την κουβεντιάσουμε.
0: Επίσης, ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr να έρχεται εδώ μια ερώτηση του κ. Συρίγου. Θα τη διαβάσω, την έχουμε διαβάσει από τον κύριο Φίλιππο. Δεν θα το διαβάσω επίθετο και να τη μεταφέρουμε. Να σας πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα όμως. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος ήταν να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φρονούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που είναι κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και και Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο μας. Όταν διαβάζω το κομμάτι αυτό που λέει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε, το νιώθω βαθιά μέσα μου, εκτός που το διαβάζω, θέλω να σου πω, και φαντάζομαι και πολλοί ακόμα που το ακούνε μαζί μου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε
1: με εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά τις 10, παιδιά, μείνετε.
0: Εντάξει, και τον κύριο Νασιώ θα τον έχουμε τώρα, νομίζω.
1: Όχι, λέω.
0: Α, για πληροφορίες.
1: Το δικό μας ρεπορτάζ.
0: Έχουμε Τσίπρα, έχουμε Καριστιανού, έχουμε Νέα Δημοκρατία, Φάμελο Πολάκη. Φάμελο Πολάκη. Έχουμε και ένα κύριο Φάμελο που τάχωσε σήμερα στον κύριο Πολάκη. Πρωί-πρωί στην ΕΡΤ, στο Παπακλημίτσο και την Κατερίνα Τιδούκα. Θα πούμε μετά στη συνέχεια αυτά όλα και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Έχουμε ένα κοινοπούλο στο εφημερίδα στον Θανάση Βουσκίδη.
0: Έλα ρε Θανάση Βουσκίδη.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τζάμπο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον εκλεκτό προσκεκλημένο μας, θέλω να πω ότι πήραμε ένα τηλεφώνημα εδώ στο διάλειμμα από τον Νικόλα τον Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια, έτσι, ο οποίος μας άκουγε.
1: Λέγει, και... μα τα ξεχνιέμαι, ναι.
0: Ναι, λέει έτσι, ότι δεν είμαι, δεν το έχω μόνο στα ελληνικά και μας έστειλε και φωτογραφία, το έχει και στα αγγλικά στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Αυτό είναι διπλή καλή είδηση.
0: Και στην Ολομέλεια συζητείται το θέμα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
1: Διπλή καλή είδηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ότι το έχει και στα αγγλικά και ότι μας ακούει στις Βρυξέλλες.
0: Σωστό.
1: Ή κάποιος τον ειδοποιήσει.
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
1: Α, ότι το άκουσε μόνος του. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε λίγο σε δύο θέματα επικαιρότητας μεγάλα για να πάμε ίσως μετά. Επιστρέφουν σε βάση τους F-16 Patriot μια φρεγάτα από τη Λίμνο κλπ. Το πρώτο σας σχόλιο, κύριε Πρόεδρε.
2: Να πω κάτι για τη γενοκτονία των ποντίων, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω... εμείς έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, να το κάνετε και εσείς.
2: Ξέρω την δυσυστία σας και επειδή κατοικώ και σε μέρη που υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι, είναι μια μέρα πένθους, θα έλεγα, για τον ελληνισμό. Χθες υπήρχε και μια εκδήλωση στη Βουλή των Ελλήνων, στην αίθουσα της Γερουσίας, όπου ήμουν και ομιλητής, όπου τονίσαμε και διατυμπανίσαμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει και η παγκόσμια, θα έλεγα, αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί όποιος αρνείται τη γενοκτονία, και ομιλώ για την Τουρκία, προφανώς είναι έτοιμος να διαπράξει και άλλη. Η άρνηση σημαίνει ετοιμότητα επανάληψης μιας άλλης γενοκτονίας. Αν και η Τουρκία, με αυτά που κάνει με τους Γεζίντι, με αυτά που κάνει με τους Κούρδους στο εσωτερικό της, συνεχίζει αυτή την άθλια τακτική της. Εμείς σεβόμαστε, τιμούμε τους 353.000 Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι άφησαν τα κόκαλά τους στη γη του Πόντου, και είναι και πολύ περισσότεροι, γιατί είναι και μια παράμετρος, θα έλεγα, που δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί έχω μελετήσει την ιστορία αυτή, ότι πολλοί ήρθαν στην Ελλάδα τότε με ρημαγμένες όχι μόνο τις περιουσίες και τα καλά τους, τα καλούδια τους, αλλά και με τις ψυχές, και πέθαναν ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες από τον καημό τους που άφησαν την πατρίδα τους, την προαιώνια πατρίδα τους.
0: Και από τη συμπεριφορά πολλών από εμάς, θέλω να πω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο,
0: στην αρχή
2: τουρκόσποροι και τα λοιπά, αλλά σιγά σιγά, γιατί κατοικούσα στην Πιερία σε ένα χωριό δίπλα που είχε, εγώ είμαι Μακεδόνας, είχε ανθρώπους από τη Μικρά Ασία. Και μόνο ένα θα σας πω, όταν κάηκε το χωριό μας από τους Γερμανούς το 1943-44 στα Πιέρια, κατέφυγαν οι κάτοικοι του χωριού του δικού μου στην Νεοκεσάρια της Πιερίας, όπου τους υποδέχτηκαν με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και φιλοξενία, και τότε κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους άρχοντες, φιλόξενους, με Έλληνες.
0: Λοιπόν. Για πάμε λίγο τώρα, λοιπόν, πρόεδρε, σε αυτό που σας ρώτησα για την επιστροφή, για τη λήξη συναγερμού, όπως σημειώνουν τα νέα, και επιστρέφουν σε βάση τους F-16 και Patriot.
2: Κοιτάξτε τώρα, όταν είχα συναντηθεί κάτι ιδέα με τον Πρωθυπουργό, του είχα θέσει το εξής ζήτημα. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι λαμπρή ευκαιρία, τώρα που κατέβηκαν και ο Στόλος και η ελληνική πολεμική αεροπορία στην Κύπρο, πλέον με επίσημες ανακοινώσεις, να ανακηρυχθεί και πάλι, να ξανατονιστεί, να ακουστεί και πάλι το ενιωμητικό δόγμα μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Λαμπρή ευκαιρία. Εφόσον έχουμε, θα έλεγα, και τις ευλογίες και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και των Αμερικανών. Μου είπε κατά λέξη ότι δεν χρειάζεται, γιατί η σιωπηρά αυτό τηρείται. Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται η σιωπηρά, αλλά τώρα αποδεικνύεται, θα έλεγα, με αυτή την άτακτη υποχώρηση των πολεμικών αεροπλάνων και της Μπελαρά από την Κύπρο, ότι πλέον ακούει και λεύσματα ξένων και αφοπλίζεται και πάλι το νησί, φεύγει η ασπίδα. Και
0: λεύσματα ξένων είναι βαρύ.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς τι λέτε, να βάλουμε την κοινή λογική από κάτω. Δεν είναι προς συμφέρον, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός το πρόβαλε και εισέπρατε και χειροκροτήματα και στο συνέδριο και στην πανηγυρική συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή, όταν παρέστη ο πρόεδρος Κύπρου και μίλησε έτσι με έπαρση ο Πρωθυπουργός, το έλεγε συνέχεια, ότι εμείς, ορίστε, αναβιώνουμε το ενιωμητικό δόγμα. Τώρα τι γίνεται?
1: Ποιος το ζει?
0: Δεν
2: τον συνέφερε πολιτικά, θα έλεγα, να παραμείνει μόνιμη δύναμη της Ελλάδος στην Κύπρο? Τώρα γιατί υποχωρεί?
1: Ποιος το ζήτησε, λέτε?
2: Μα νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υποψιάζομαι ότι κατόπιν πιέσεων της Τουρκίας και σε συμμάχους η Τουρκία, αλλά και στην ίδια την Ελλάδα, για να μην προκληθούν θέματα, για να μην ανοίξουμε θέματα, για να διατηρηθούν τα ήρευμα.
1: Η Τουρκία ανοίγει θέματα. θέλω να πω. Το λέω γιατί είναι η συγκυρία τέτοια που η Τουρκία ανοίγει.
2: Είναι η πρώτη φορά, αγαπητοί μου, που η Ελλάδα υποχωρεί κατόπιν πιέσεων της Τουρκίας. Να θυμίσω στην Κάσο τι συνέβη με την πόντιση και όχι μόνο στην Κάσο και στα άλλα τα νησιά.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: στην Ασκυπάλια και παντού. Δεν είναι, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Θα πω ότι πολλές φορές η ελληνική εξωτερική πολιτική, υπό το πρόσχημα ότι η Τουρκία υποτίθεται το κάνει για ιστορική κατανάλωση, υποχωρεί σε θέματα για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Ουσιαστικά είναι ένα κάλυμα, ένα προκάλυμα, είναι ένα καρύκλυμα και από κάτω κρύβεται μια άτακτη υποχώρηση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, Πρόεδρε. Για την ωραία Ελένη, την ηθοποιό, την μαύρη, την Λουπίτα Νιόγκο που θα επιδοθεί στην ταινία, την ωραία Ελένη, γιατί αντιδράτε? Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι αυτό είναι τέχνη, για παράδειγμα. Είναι...
2: Εντάξει, τώρα στο όνομα της τέχνης γίνονται και εκτρώματα, αγαπητοί μου. Και, υπάρχουν τα... Θυμάμαι μία φράση του Πλούταρχου, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε «Τα ιερά και τα όσια κοσμήν και σώζουν». Ο Όμηρος, ο οποίος πεπέδευκε όλη την Ελλάδα κατά τον Πλάτωνα, ο ποιητής ούτως, μας παρέδωσε αυτό το εξαίσιο αριστούργημα που είναι και, θα έλεγα, η αρχή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι δυνατό να επεμβαίνουμε στον Όμηρο και να λιώνουμε το κείμενο με αχιλλέα? Εδώ πρέπει να προσεχθεί λίγο κάτι. Αυτό που με ενοχλεί ιδιαίτερα, το είπα και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι,
2: να παρουσιάζεται ο αχιλλέας, ο οποίος είναι πρότυπο αυτοθυσίας, θα έλεγα, και αγωνιστικότητας, ο Μέγας Αλέξανδρος τον είχε στο προσκέφαλό του, όπως διαβάζουμε πάλι στον Πλούταρχο στους Βίους Παραλλήλους, να παρουσιάζεται ως άφιλον σε φιλομετάβαση. Και η Ελένη είναι η θεωρία της μαύρης Αθηνάς, να παρουσιάζεται ως μαύρη. Είναι αλλίωση του κειμένου, δεν επιτρέπεται. Και το χειρότερο όλων. Και αυτό να επιδοτείται με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή από το υστέρημα του ελληνικού λαού, να επιδοτείται, χρηματοδοτείται ένα έργο το οποίο προσβάλλει κατάφορα την ελληνική ιστορία, την ελληνική λογοτεχνία. Μα δεν σεβόμαστε επιτέλους τίποτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Αχιλλέας ως άφιλον σε φιλομετάβαση στέκει, δεν είναι προσβολή. Ήμουν και δάσκαλος. Θα δούμε και μπροστά στα παιδιά.
1: Κάνουν, Πρόεδρε,
2: να απολογούμαστε.
1: Ναι, κάνουν μια πολύ καλή διαφήμιση με τη συζήτηση που γίνεται της ταινίας, νομίζω εγώ. Τα υπόλοιπα όλα είναι...
2: Ναι, αλλά τα 6,5 εκατομμύρια δεν με ενοχλούν εμένα, αγαπητέ μου.
1: Ναι, και αυτά ενοχλητικά είναι.
2: Ας κάνει ό,τι θέλει ο Νόλαν, ας βγάλει ό,τι θέλει, ας τον παρουσιάζει και ως εξωγήινο και αριανό. Χρηματοδότηση
1: λέτε, ναι. Και σου και λένε ότι είναι μυθολογία, οπότε η μυθολογία μπορεί να...
2: Και ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι μυθολογία.
1: Ναι, αυτό λέει, αυτό λέει.
2: Αλλά ακόμη και ο Έλλον Μάς, τέλος πάντων, αυτό είναι και προσβλητικό για μας. Κατέκρινε και είπε κάποιες φράσεις, τέλος πάντων, με τον τρόπο που τον διακρίνει. Αλλά τα λεφτά είναι στη μέση.
1: Πάμε
0: στην τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Τώρα, μέσα στις επόμενες μέρες θα συμβούν τα εξής. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού θα αναγγείλει, ανακοινώνει ένα κόμμα, το οποίο μάλιστα κάποιοι αποκαλούν και φιλορωσικό με βάση κάποια πρόσωπα που είναι γύρω της. Και μια πολύ μεγάλη σοβαρή πιθανότητα υπάρχει πια να κατέβει και ο κύριος Σαμαράς. Και τώρα, αυτά τα δύο κόμματα δεν θα κινηθούν στον χώρο της αριστεράς, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα είναι βέβαιο αυτό. Η κυρία Καριστιανού δεν τη λες και αριστερή στη δημόσια παρουσία της. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα, ας πούμε, στο κόμμα σας, στη Νίκη, που είχε μια ευπρεπή παρουσία στις τελευταίες εκλογές και φιλοδοξεί να την κάνει ακόμα καλύτερη στις επόμενες?
2: Κοιτάξτε, με τις αναγγελίες και με τα κόμματα, περισσότερα θα είναι τα κόμματα παρά από τους ψηφοφόρους.
1: Αυτό
2: πάει
1: μπορεί
2: δουλειά
1: να συμβεί. Ναι.
2: Κάθε γειτονιά και κάθε οικοδομικό τετράγωνο θα υπάρχει ένα κόμμα.
1: Ναι.
2: Πλήρης κατακαιρματισμός. Εντάξει, αστείο, με συγχωρείτε, θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει. Τώρα για την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Ξέρετε, μου θυμίζει ότι όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή, για μια επίσκεψη κάπου, που κάνει πάντοτε υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός, από εκεί πέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και να θυμηθώ και την Ιθάκη και το παραμυθάκι του κ. Τσίπρα, τότε αρχίζουν και προβάλλουν οι δυσκολίες, οι λεστριγόνες, οι σιρήνες, η σκύλα, η χάριβδη, η κύρκη, η καλυψό, καταλαβαίνετε.
1: Τα πέρασε όλα αυτά πάντως.
2: Μύρια τόσα πρόβλημα.
1: Έφτασε στην Ιθάκη, ναι.
2: Ποιος?
1: Μόνος του, οι άλλοι όλοι τέλος.
2: Για τον Οδυσσέα λέτε?
1: Ναι.
2: Ή για τον Τσίπρα.
1: Για τον Οδυσσέα λέω, διέφτασε στην
2: Ελλάδα. Ναι, και τον περίμενε μνηστήριος. Εντάξει, μέχρι να καταλήξει.
0: Λένε όμως, πρόεδρε, την κυρία Καριστίνου, με συγχωρείτε, εσάς κυρίως διαμβολίζει και ότι, ως κόμμα εννοώ την Νίκη, και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να την αφήσει εκτός Βουλής ή να συνεργαστείτε εσείς μαζί σας. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σας και για τα δύο αυτά
2: παρακαλώ
0: ερωτήματα. Ναι, αυτό λέω.
1: Η πιθανότητα να σέρετε μαζί της. Υπάρχει
2: να πω πρώτα το εξής. Όταν λένε ότι παίρνει από εμάς, άκουσα και ποσοστά περίπου 80%. Εγώ έκανα μια υπόθεση εργασίας. Αφού την παρουσιάζουμε ποσοστά πάνω από 8 και 10%, σημαίνει ότι η Νίκη, αν έχει 10% η κυρία Καριστιανό, είναι 8%.
1: Ναι.
2: Και είναι λογική. Έτσι, μια...
0: Δεν κινδυνεύεται συνεπώς, λέτε.
2: Κοιτάξτε, ο κίνδυνος, η αίσθηση του κινδύνου. Εμείς πορευόμαστε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα η κυρία Καριστιανού θα κριθεί πλέον όχι στις κερκίδες, θα κριθεί στο στίβο της μάχης. Στις κερκίδες είναι εύκολη υπόθεση να κάθεις, να κάνεις παρατηρήσεις, υποδείξεις, παροτρύνσεις, αναπαυτικά καθισμένος. Όταν κατεβείς στο στίβο της μάχης, τότε αρχίζουν και τα δύσκολα.
0: Το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε τα δύο κόμματα, να πάει το κόμμα σας στην κυρία Καριστιανού να γίνει ένα, υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε, αγαπητοί μου, κύριε Ξεράκη, με εσάς μιλάω. Κύριε Σκούρη. Προς το παρόν βλέπουμε κάποια βιντεάκια που εντάξει, υπάρχει, όπως σας είπα, η χαρά και ο ενθουσιασμός. Το βιώσαμε και εμείς κάποτε, αλλά μετά μπαίνεις, θα έλεγα, στο λάκκο με τα λιοντάρια.
1: Ναι.
2: Στο λάκκο των λιόντων. Όταν θα αρχίσει να μιλάει η κυρία Καριστιανού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εμείς όλο το διάστημα, και δεν θα υπάρχουν πλέον τα ροδοπέταλα και η ευνοϊκή υποδοχή και αποδοχή και οι δύσκολες ερωτήσεις, τότε θα καταλάβουμε στα κρίσιμα ερωτήματα. Λέτε για συνεργασία. Εμείς πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης.
0: Υπάρχουν σήμερα.
2: Η Νίκη δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά κεραία στις θέσεις. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι. Είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι τα θέματα τα εσωτερικά, είναι τα οικονομικά.
0: Να το βάλω αλλιώς συνεπώς. Αν υπάρχουν θέματα σύγκλησης, θα το εξετάσετε ως ενδεχόμενο?
2: Το μέλλον άδειλων. Τι τέξτε επί ούσα ουδείς γνωρίζει. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα, και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε, αγαπητοί μου.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε, για την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ, όλα με το καλό.
1: Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, ήταν μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλο ανοιχτό.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Όλο ανοιχτό.
1: Δεν το κλείνει.
0: Ναι, ναι. Όλο ανοιχτό.
1: Να δούμε λίγο.
0: Το μέλλον άδειλο.
1: Το μέλλον άδειλο, να δούμε τι είναι αυτό. Και ωραία, έτσι να γίνεται παιχνίδι, να γίνεται. Με παιχνίδι, πολιτικό παιχνίδι,
0: εννοείται. Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Δεν παρεξηγήθηκα. Δεν παρεξηγήθηκα.
0: Και ευχαριστούμε λοιπόν για τα μηνύματα. Θα τα δούμε μετά, παιδιά, τη δεύτερη ώρα. Θα τα διαβάσουμε όλα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ξανά στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να ξεργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Λοιπόν, και πάμε σαν ένα ρηματάκι.

0: ξέρω τραγούδι, ε. Ας το πατήσουμε.
1: Για να έχουμε έναν κύριο που πραγματικά καταλαβαίνω και εγώ από αυτά των ζητημάτων που δεν ξέρω.
0: Τα λέει ωραία ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
2: Γεια σας. Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σπουρή.
0: Λοιπόν, βάζοντας βενζίνη, βλέπουμε καθημερινά εδώ στην Αττική, βλέπουμε εδώ στο λεκανοπέδιο 2-2-10, 2-13, 2-14, 2-15. Δεν έχει πιάσει το 2020 ακόμα, αλλά άκουσα χθες την πληροφορία από συνάδελφό σας κάπου την πήρετε αυτή μου, ότι θα βγάλουμε καλοκαίρι στην Αττική, όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, με 2-20 την αμόλυβδη. Τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά πού θα φτάσει, γιατί θα σας πω ενδεικτικά ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι. Τη Δευτέρα που ξεκίνησε εκτινάχθηκε στα 112-113 με ανωδική πορεία, αλλά τελικά το βράδυ έκλεισε πάλι στα 109 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μεταφερθεί για τις επόμενες 4 μέρες, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Από εκεί και πέρα, οι αυξήσεις που είχαμε τις περασμένες εβδομάδες όμως, που υπήρχε αυτή η αύξηση από τα 102-103 και έφτασε στα 110, το εισπράξαμε μέχρι σήμερα και ήταν της τάξης των 8 με 9 λεπτών όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και αντίστοιχα και το πετρέλαιο. Και γι' αυτό έφτασε, όπως πολύ σωστά το είδατε, στο 2.13-2.14, δηλαδή έχουμε μια μέση τιμή, αν θέλετε, στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβδη βενζίνη 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα 1 ευρώ και 80 λεπτά.
0: Πόσο είναι δηλαδή, ας πούμε, στην περιφέρεια,
2: στα μεγάλα, έτσι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, και η νησιωτική Ελλάδα είναι το μεγάλο πρόβλημα και τα Κυκλαδονήσια είναι ακόμα το μεγαλύτερο πρόβλημα, που σημαίνει ότι είναι πάνω από το 2.10 κατά πολύ. Θα το βρούμε λοιπόν στο 2.15, ίσως στην νησιωτική Ελλάδα, στα Κυκλαδονήσια το βρούμε και 2.25. Και δεν ξέρουμε βέβαια που θα φτάσει αν συνεχιστεί αυτό το ανωδικό.
0: Αυτό, κάνοντας το, ένα συνάδελφος χθες στο ρεπορτάζ που ειδικεύεται σε θέμα αυτά, είπε ότι σε ένα τεπόζιτο 50 λίτρων, ξέρω το εγώ, είναι 18 ευρώ η επιβάρυνση, υπολόγισα. Είναι τόσο σε σχέση με το Φεβρουάριο που ξεκίνησε η κρίση, εννοώ.
2: Έτσι, είναι 50% παραπάνω.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Και επίσης ακούμε ότι αυτό και να σταματήσει τώρα σήμερα θα κρατήσει μήνες η τιμή υψηλή. Ισχύει?
2: Αν θελήσουν να υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια, που αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν θέλουν να το κατεβάσουν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γιατί θέλουν να κερδίσουν. Κοιτάξτε, από πωλήσεις διεθνώς λείπουν πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα, πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Είπε χθες ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι έχουμε καύσιμα για μερικές εβδομάδες.
2: Ναι, γιατί έχουμε καύσιμα για μερικές εβδομάδες? Γιατί δεν έχουν κάνει προμήθεια τα δηληστήρια, γιατί είναι υψηλή η τιμή. Ναι. Φαντάζεστε να αγοράσουν σε αυτή τη τιμή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, ίσως στα βραχυπρόθεσμα στα 120 δολάρια. Δεν πρόκειται αυτό να υποχωρήσει στο επόμενο εξάμηνο, γι' αυτό λέτε ότι δύσκολα θα υποχωρήσει. Και γι' αυτό έχουν αδειάσει όλα τους τα αποθέματα. Μήπως τυχόν και υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου για να αγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή.
0: Ωραία.
2: Αν λοιπόν
0: αυτή
2: δεν
0: είναι καλή εκδοχή.
2: Ναι. Αν δεν αγοράσουν λοιπόν, μα και γι' αυτό η Ευρώπη είπε δελτίο. Γιατί? Για να μειωθεί η κατανάλωση, να μειωθεί η ζήτηση και δι' αυτού του τρόπου να πιεστεί η κατάσταση για να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Αν δεν έγινε, στο κενό έπεσε.
0: Ναι.
2: Αν γινότανε αυτό, βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν τα νέα συμβόλαια αγοράς καυσίμων από τα δηληστήρια. Από εκεί πέρα λοιπόν έχουν εξαντληθεί αυτά τα αποθέματα, έχουν εξαντληθεί τα στρατηγικά αποθέματα. Και γιατί έγινε αυτό? Για να μήπως τυχόν πέσει η τιμή. Θα αναγκαστούν λοιπόν να κλείσουν με την υψηλή τιμή, και αυτή την υψηλή τιμή θα την έχουμε και θα την απολαμβάνουμε.
0: Όταν λέμε υψηλή τιμή, πού μπορεί να φτάσει δηλαδή, στα 2,5 ευρώ το λίτρο, ας πούμε?
2: Μα και 100 δολάρια το βαρέλι να κλείσουν, κύριε Ξενάκη, αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Πιστεύετε εσείς ότι θα φτάσουν σε κάποιο σημείο να πουλάνε με ζημία, δηλαδή και να υποχωρήσει μετέπειτα?
0: Αποκλείεται αυτό, ναι.
2: Και να υποχωρήσει μετά από τις διεθνείς τιμές. Αλλά αυτό που βλέπω, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες δεν θέλουν να το κατεβάσουν, θέλουν να κερδίσουν. Έχουν χαμένες πωλήσεις, όπως σας είπα, πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως είναι διεθνώς.
0: Λόγω των στενών τορμούς γίνεται αυτή η ιστορία όλη, έτσι?
2: Όχι μόνο, ναι. Λόγω της ύφεσης γενικότερης.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει γενικότερη ύφεση στο παγκόσμιο γίνεστε. Αυτή η ύφεση λοιπόν επιφέρει μειώσεις πωλήσεων. Έχουν λοιπόν και τις ζημίες τους, τις εγκαταστάσεις τους μετά από τον πόλεμο και όλα αυτά, δεν μπορεί να πάνε ξανά στα 70, 75, 65 δολάρια το βαρέλι, γιατί δεν κερδίζουν εκεί πέρα. Όταν φανταστείτε ότι το σχισολιθικό αργό στην Αμερική κοστίζει πάνω από 72 δολάρια το βαρέλι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να υποχωρήσει, δεν πρόκειται να έρθουμε σε κατάσταση προπολέμου και δεν, κατ' εκτίμηση δική μου, δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει ότι το 2 ευρώ πλάς θα το έχουμε και θα το, δυστυχώς, θα μας επιβαρύνει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Σμάτογλου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν χρειάστηκε να κάνει σχεδόν ερωτήσεις. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα στην αγορά αυτή.
1: Είναι και δίκαιο στην κρίση του, έτσι. Ναι.
0: Το 2 που βλέπουμε μπροστά, λοιπόν, θα αργήσουμε, αν το ξαναδούμε, να πέφτει. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν τρώνε αποθέματα, λέει πλέον, έτσι. Τρώνε στρατηγικά αποθέματα. Και τα επόμενα θα αναγκαστούν να τα αγοράζουν σε υψηλές τιμές, που σημαίνει θα πάει. Θα εκτοξευθεί πάλι η τιμή, θα πάει. Κάποιοι μιλάνε και για 2,5. Ας μην κινδυνολογήσουμε πρωί-πρωί.
1: Δελτίο ειδήσεων, το αρταιότερο με το Βασίλη Τέτσι και επιστρέφουμε.
0: Κάνουμε τα ερωτήματα τα οποία μας θέτεται, άλλοι πιο ευγενικά και άλλοι λιγότερο ευγενικά, στον κύριο Συρίγο, σε σχέση με την ιστορία αυτή, με τις επιστροφές των F-16 και των Patriot και όλων των υπολείπων, έτσι, από την Κύπρο και από τα νησιά.
1: Και μείνετε και για πολιτικό παρασκήνιο αρχή-αρχή μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα διαβάσουμε και κάποια από τα μηνύματά σας, όσα προλάβουμε. Δηλαδή, εγώ τα έχω διαβάσει όλα ήδη, να σου πω. Είναι κάποια ευπρεπέστατα, αλλά και σκληρά μαζί. Θα τα διαβάσουμε. Όσα προλάβουμε τουλάχιστον, ευχαριστούμε.
1: Πάμε.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημοτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Από ελληνικά ξέρεις.
8: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
7: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Λοιπόν, όποιον εκφράζει αυτό το τραγούδι, παρακαλώ πολύ να στέλνει μήνυμα. Όποιος να βρει τον εαυτό του. Όποιος τον αναζητά εδώ.
1: Αυτό το τραγούδισε ο Γούναρης πρώτη φορά το 1956, αλλά το είπε πολύ ωραία και ο Κώστας Μακεδόνας. Έτσι, η εκτέλεση αυτή.
0: Είναι διαχρονικό.
1: Είναι διαχρονικό και τα μηνύματα.
0: Είναι αξίωμα.
1: Του είναι διαχρονικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Από χαρά θα κλάψω. Λοιπόν,
0: σεξισμό τον καταγγέλουμε.
1: Καλά, μπορεί να είναι και το ανάποδο, εσύ.
0: Ναι, αυτό.
1: Άλλωστε, όπως μου έλεγε μια φίλη μου, γνωρίζει δικηγόρο που την ξέρει και εσύ και ασχολείται με διαζύγια μόνο πια, που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το 75% των διαζυγίων πια το ζητάνε οι γυναίκες από τους άντρες. Αυτό ήταν ανάποδα πριν από 30 χρόνια. Τώρα είναι οι γυναίκες θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους. Γιατί έχουν τα δικά τους εισοδήματα, γιατί έχουν απελευθερωθεί εντελώς, γιατί μπορούν να ζήσουν μόνες τους, γιατί δεν έχουν ανάγκη τον άντρα.
0: Είχαμε χτες το μεσημέρι τον Αλέξη Μητρόπουλο στο μαγκαζίνο και πιο πριν μιλούσαμε μαζί του και για τις συντάξεις κυρίας και έλεγε ο άνθρωπος ότι το 82 ή το 86% 88% των συντάξεων κυρίας είναι
1: γυναίκες. Ναι, γιατί το βιώσιμο των γυναικών είναι πιο γέροι οργανισμοί, είναι πιο μεγάλο από τον ανδρών.
0: γι' αυτό λένε μετά ποιος πέθανε. Όχι γιατί το αρσενικό επικρατείται.
1: Κάνουν καλύτερη ζωή, ρε παιδί μου, γυναίκες, δεν πίνουν τόσο, δεν καπνίζουν τόσο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ντροπή μας για αυτά που λέμε.
1: Και είναι και βιολογικά πιο δυνατές οι γυναίκες από τους άντρες. Αντέχουν τον πόνο περισσότερο από εμάς.
0: Εδώ με τα κορίτσια.
1: Γεννάνε. Λοιπόν, εμείς ένα αγώνα το πήγαμε να κάνουμε και κάναμε δύο μέρες επισκληρίδι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το είπαμε. Βασίλη, μέχρι στο τρίτο τη τα είπαμε. Δεν τα ξεχνάμε για αυτά που πάμε 5 λεπτά. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε αλλαγή βάρδιας. Και πες τις δύο που θες να πεις.
0: Δύο-τρεις ειδησούλες έτσι πολύ γρήγορα πριν πάμε στα μηνύματά σας. Το πρώτο είναι ότι είχε ενδιαφέρον χθες η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλο στην ημερίδα που έκανε ο δικός του κύκλος. Τι είπε, να απαντήσει, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει ο ίδιος σε ποιο τηλέφωνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης θα απαντήσει. Πού θα πάρει πρώτος ο Μητσοτάκης τηλέφωνο, ποιο θα πάρει. Το απάντησε ο Γεραπετρίτης, θα τα έχουμε ηχητικά σε λίγο αυτά, γιατί είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ και επέκρινε ταυτόχρονα ο κ. Βενιζέλος στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονική και ανιστόρητη στάση. Θα έχουμε μια κόντρα νομίζω υψηλών τόνων σήμερα σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι πάλι στο ίδιο συνέδριο, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια ομιλία και διαβάζω ακριβώς, να το βρω μόνο, από το δελτίο τύπου που πήραμε για το τι μιλούσε. Λέει, όποιον όσον αφορά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Μετά τις εκλογές, ενώ χαρακτήρισε ως αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει, ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Είναι μοταμό η φράση όπως τη διαβάζω από το δελτίο τύπου. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Και τρίτον, νομίζω ότι είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος απαιτεί.

0: Νικολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Νικολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης, να προχωρήσουμε μερικά μηνύματα, αφού μας λέει τα πολύ καλά του λόγια που, για την εκτίμησή του και την αγάπη του κλπ. Με αυτό κλπ. Λέει, σήμερα αυτό που ένιωσε το ξανανιώσει ποτέ μαζί σας, ως προς το θέμα το έχω νιώσει ξανά με τα ίμια. Με ξενερώσατε, λέει, ουσιαστικά, γιατί δεν κάνετε την αυτονόητη δημοσιογραφική ερώτηση, γιατί να επιστρέψουν. Σε ποιον να την κάνουμε, στον κύριο Νατσιό, την κάναμε. Στον κύριο Ασμάτογλου, όχι. Θα την κάνουμε στον κύριο Συρίγο την ερώτηση αυτή.
2: Την κάναμε.
1: Ναι, τι συζητήσαμε, όχι, λέει, αναλωθήκατε σε επικοινωνιακή διαχείριση και όχι στην ουσία. Εγώ ήθελα πριν την εφημερίδα για να το απαντήσω τι λέει το ΚΙΣΕΑ και τι λένε οι πολιτικοί παραγόντες, αλλά θα τα πει ο κύριο Συρίγο, να μην κάθομαι και τα διαβάζω εγώ. Υπάρχουν σύμφωνα με το ΚΙΣΕΑ και με αυτή το ρεπορτάζ λόγοι επιχειρησιακοί και άλλοι, αλλά ο κύριο Συρίγο μέσω πιο ειδικό από αυτόν δεν νομίζω να υπάρχει να τον ρωτήσουμε. Αυτά, κύριε Βασίλη, και ευχαριστούμε πολύ για την εκτίμηση.
2: Εγώ επίσης τοποθετήθηκα επ' αυτού επί Μακρόν, ναι. Εδώ είχαμε με το Σωτήρι και μια μήνυα αντιπαράθεση.
1: Και επί Σαρκοζή και επί Μαυρίζη τοποθετήθηκε γενικώς. Λοιπόν, η Έλληνα λέει ναι, γιατί σύμφωνα, μιλάει τώρα για τις θέσεις ωραίες Ελένης, γιατί σύμφωνα με τα σγραφάς, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άρη, χαχα, ψηλή, ξανθή κλπ. Γυρίζει πλευρόπειδο του. Έλληνα, θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ένα κινενίτα και είμαι και ξανθός. Είμαι άριος δηλαδή. Είμαι στα μέτρα του.
2: Η θεά της ομορφιάς εξάλλου στην αρχαία, αυτό ήταν.
1: Η Αφροδίτη.
2: Σαν το ξανάκι.
1: Όχι, ρε.
2: Πετρεοφρόνος είναι φαινόμενο.
1: Όχι, ο Θεός ήταν ο Άδωνης. Ωραίος ήταν ο Άδωνης. Σαν τον Άδωνη. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη.
2: Σε ποιο
1: σημείο των ομιλικών επών περιγράφεται η ωραία Ελένη. Ας μας περιγράψει ο δάσκαλος πώς ήταν περίπου η ωραία Ελένη. Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Ο δάσκαλος δεν είναι μαζί μας και είχαμε πιο σοβαρά πράγματα να ρωτήσουμε εδώ πώς ήταν η ωραία Ελένη. Τον ρωτήσαμε γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν,
2: ρωτήσαμε κυρίως και άφησε ολάνιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυρία Καριστιανού των δύο κομμάτων. Οτιδήποτε και είναι είδηση, παιδιά, που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Λέει, απάντηση προς τον κύριο πρόεδρο Αντώνης για το να μένει στρατιωτική αποστολή σε Κύπρο που αποκαλέσει θέματα και να μην ξεχνάμε το κόστος για τη χώρα. Ο Τραμπ γι' αυτό θέλει να φύγει τρέχοντας από το Ιράν. Και λέει, για αρχές τραγωδίες, κομμωδίες γίνονται μόνο από άντρες. Άρα θα πρέπει να αντιδράσει ο κύριος Νατσιός για όλη αυτή τη woke ατζέντα που υπάρχει από τότε. Σημασία έχει πόσο καλά αυτό το αριστούργημα θα αποτυπωθεί στο φιλμ. Καλημέρα σας, κύριε Κυριαζή, και θα θέσουμε τα ερωτήματά σας στον κύριο Συρίγο ή όσα προλάβουμε από αυτά, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα σας, κύριε Οικονομάκη, καλημέρα σας, φίλε μας Ορέστη. Ο Ορέστης λέει, από τη Θήβα στην Αθήνα το φορτηγό έχει 200 ευρώ διόδια. Και το τουρκικό φορτηγό 0 να περάσει τα σύνορα. 1500 ευρώ πρέπει να πληρώνει, τόσο κάνει. Γιατί είναι τα τουρκικά φορτηγά δεν πληρώνουν διόδια όταν περνάνε τα διόδια? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν το ξέρω, πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι περνάνε διόδια πληρώνουν διόδια κανονικότατα. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, την καλημέρα του μας στέλνει, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει μια ερώτηση για τον κύριο Μπούρλο. Αν προλάβουμε, θα του την κάνουμε, θα τον έχουμε αργότερα για τις συντάξεις χειρίας. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, τι έγινε και επιστρέφουν οι Patriot και οι F-16 από την Κύπρο, πλέον δεν χρειάζονται εκεί. Το ίδιο ερώτημα ξανά, Γιάννη, θα το βάλουμε αργότερα. Ο φίλος ο Βασίλης σου λέει, σου κάνει μια σύσταση. Εντάξει, δεν τσακωθήκαμε, είχαμε μια διαφωνία σχολιογραφικού περιεχομένου. Μόνο κάθε μέρα έχουμε από μία, λέμε και δύο και τρεις. Ο Φίλιππος από την Πάτρα, τη σημασταίνει η αποχώρηση των Πάτριων από το Δημότιο και την Κάρπαθο, την ώρα που η Τουρκία απειλεί να προσαρτήσει με νόμο την ελληνική επικράτεια, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον το θέμα αυτό, το καταλάβαμε, γι' αυτό και το βάλαμε πρώτο, νομίζω, στην ατζέντα σήμερα, τη σημερινή μέρα που μπήκαμε. Η Εύα λέει 9 με τον Αλέξη. Στείλει το μήνυμα από νωρίς, με τον Αλέξη. Θα πάει στις 26 του μηνός να τον ακούσει στο θυσίο, όπως μας είπε χθες ο Βασίλης, και έγινε γνωστό και αργότερα ότι εκεί θα πάει πώς το λένε, σε ένα σημείο.
2: Έχουμε Γεραπετρίτη. Ηχητικά να τον ακούσουμε.
1: Τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης?
2: Απαντάει στον κύριο Βενιζέλο. Σας είπατε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ποιος από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν συμβεί κάτι στις 3 τα μεσάνυχτα, θα πάρει στο τριψήφιο κάποιον ηγέτη.
1: Ποιον να πάρει από αυτούς που είναι σήμερα στην πολιτική ηγεσία της χώρας, εννοώντας εκτός από μένα.
2: Ναι, αυτό. Και απάντησε ο κύριος Βενιζέλος χθες, να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ποιον θα πάρει ο ίδιος τηλέφωνο σε περίοδο εθνικής κρίσης. Θα πάρει τον Νετανιάχου, θα πάρει τον Τραμπ, θα πάρει τον Φιντάν, θα πάρει ποιον? Τον Ερντογάν.
1: Τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης?
2: Και απαντάει ο κύριος Γεραπετρίτης.

0: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
1: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
0: Εκτός, άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
2: Δεν ήταν δύσκολο το ερώτημα του κ. Βενιζέλου πάντως που έθεσε. Εύκολο ήταν. Και η απάντηση του κ. Πετρίτη βρήκα πάρα πολύ καλή. Αν και όχι πολιτικός.
3: Έχω την αίσθηση ότι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ θα πάρει πρώτο στην κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Καλά, εντάξει. Αλλά λέω ρε παιδί μου, δεν
3: τη
2: βρήκα πολύ σωστή.
3: Έχουμε και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για το θέμα των Πάτριων. Να το ακούσουμε λίγο.
4: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στο Γκάρπαθο και στο Διδημότυχο. Εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Πάτριοτ έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
2: Άρα σήμερα θα το πει ο κύριος Δένδιας, φαντάζομαι αυτό. Έτσι δεν είναι.
3: Απαντίζει πώς και τι.
2: Όχι, λέει ότι εισηγήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα.
3: Ναι, πάντα το Υπουργείο
2: Άμυνας. Άρα λέω θα πρέπει να. Θα ρωτηθεί, επειδή ο κύριος Δένδιας πάντα μιλάει. Το τελευταίο διάστημα παντού. Πρωί, βράδυ, μεσημέρι, βράδυ τον βλέπουμε. Μιλάει σε διάφορες εκδηλώσεις. Φαντάζομαι θα μιλήσει για το θέμα αυτό, γιατί θα το θέσουν το ζήτημα αυτό. Μέχρι στιγμής τα άλλα κόμματα, τα πιο μεγάλα, δεν το έχουν βάλει. Αλλά άκουσα τη φωνή του κύριου Δοδονή με τον κύριο Γεραπετρίτη, που σημαίνει ότι ο κύριος Δοδονής τον ρωτούσε. Για άλλο θέμα,
3: βέβαια. Ο Γιώργος Κουβαράς το ρωτούσε.
2: Νομίζω ότι η φωνή που ακούστηκε ήταν ο κ. Δονή, αλλά δεν με κάνω λάθος. Ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά, ενδεχομένως.
3: Ήταν σε εκδήλωση του φόρουμ Βενιζέλου. Ναι, ναι. Και ρωτούσε, ήταν στο
2: βήμα δικαίω του. Εντάξει, τότε ήταν ο κ. Κουβαράς, έκανε λάθος. Εντάξει. Πάσο, εσύ το ξέρεις, εγώ εσύ το ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ πέρα, μάλλον έχουμε τελειώσει με τα πιο βασικά. Θέλω να πω από αυτά που μας θέλουν. Γεια σας κύριε Γιάννη μας. Αν και η εκτίμηση και η αγάπη με τον Κυριάκο παράδοση στοιχείες του δεν είναι τόσο ψηλά, ευχαρίστω ψήφισε τον καλεσμένο της νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Ο λόγος του εξαιρετικός και συμπληρωτά του υποδειγματική gentleman της πολιτικής. Εντάξει, το κρατάμε. Ευγενής άνθρωπος είναι. Καλό, ισχύει αυτό. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι η είδηση που μας έδωσε είναι πολύ σημαντική. Τι λέει, με καλύπτεται με τυχόν ερώτηση σοβαρό πατριώτη, κύριο Συρίγο, λέει ο Βασίλης. Η εκτίμηση και αγάπη παραμένει αναλύωτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα κακά σας λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε. Και τα κακά λόγια και να διορθώνουμε τα λάθη που κάνουμε.
3: Παιδιά, στην εκπομπή θα καλέσουν και ανθρώπους που ένα σοβαρή θεωρεί σοβαρό, αλλά όχι τον άλλον.
2: Σωστό.
3: Και αντιστρόφως, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, διάλογο κάνουμε. Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τις πολιτικές τους θέσεις που πρέπει να τις εκφράζουν, πρέπει να ακουστεί. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν συχνά στα μέσα, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Λατινοπούλου, έτσι δεν είναι. Όποιοι είναι λοιπόν θα ακούγονται.
2: Γεια σου ζωή μας, καλημέρα, καιρό έχεις να χτυπήσεις. Έχει πέσει το μεροκάματο εκεί στο ξενοδοχείο στα Χανιά, γιατί έχει πέσει τουρισμός και δεν μας ακούει. Δεν προλαβαίνει να στέλνει μηνύματα. Καλημέρα. Κατηγόρησε, λέει ο Βενιζέλος, το Μητσοτάκη για λαζονία. Έλα μυαλό στη θέση σου, έλα μυαλό στη θέση σου. Εντάξει. Να σχολιάσω. Δεν θα πω στον πειρασμό, γιατί έχω πει πολλά για τον κύριο Βενιζέλο και δεν θέλω άλλα.
3: Τώρα που είπες για τουρισμό, είχαμε νέα εκλογή στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Μπόκου, η οποία στην ομιλία της είπε ότι η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικό είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος. Ήταν δηλαδή ο τουρισμός, όχι πολύ αναγκαστικά, αλλά κατ' ουσία ουσιαστικός, που να αφήνει λεφτά φαντάζομαι ότι εννοεί. Είναι μια στροφή δηλαδή από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το κρατάμε.
2: Καλή της επιτυχία της κυρίας, πώς είπες το όνομα της?
3: Αγάπης Μπόκου.
2: Της κυρίας Αγάπης Μπόκου, καλή της επιτυχία να της ευχηθούμε, γιατί η δουλειά αυτή είναι ζώρικη και πολύ σημαντική για την χώρα μας ο τουρισμός. Τι λέει εδώ ο φίλος? Πιέσεις δεν βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις στην Τουρκία, μηδέν. Πώς θα γίνει δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, σε όλοι αυτοί μπιπ, γιατί τους έχει ψηφίσει ο κόσμος. Ποιους εννοείς, τους βουλευτές? Τους βουλευτές τους έχουμε ψηφίσει εμείς, θα ξαναπώ, όπως θα ψηφίσουμε και τους επόμενους βουλευτές εμείς. Λοιπόν, βγήκαν και τα αποτελέσματα, πάρετε την απογευματινή σήμερα να δείτε. Τα ονόματα που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γιάννης Πολιτόπουλος εξελέγει πρώτος. Και η δεύτερη είναι μια πολύ καλή μου φίλη, χρόνο είναι η Όλγα Βεσαράκη. Να την καλημερίσω, για να τη συγχαρώ κιόλας εξ αποστάσεως. Θα σα στείλω και από κοντά. Λοιπόν, έχει συμβεί κάτι.
3: Ο κ. Κάτσιος μας στέλνει και τον κύριο Βενιζέλο τη φράση του, να την ακούσουμε γιατί την είχαμε ηχητικά. Ναι. Και τον ευχαριστούμε.
5: Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποιο τηλέφωνο να πάρουμε. Καλά, λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο. Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
3: Λοιπόν, αυτά είναι και η Λιμπεράκη, τη συντονίστρια τη συζήτηση και τη παρουσίαση. Είναι μια έρευνα τη Metro Analyse που παρουσιάστηκε χθες. Έχει ένα τραγούδι που πάντα μου αρέσει, έτσι, είναι παλιό, είναι ποιοτικό νομίζω. Ελίτης πρέπει να είναι, αν όχι Σεφέρης, που λέει: το τηλέφωνο το ξέρεις και το ξέρει και ο ΤΕ. Ναι. Ίδιο τάλαρα δεν δίνεις ή δεν νοιάζεσαι για μέ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Λίγο κνευρισμένο τον άκουσα. Γιατί είναι κνευρισμένο, γιατί έχει νεύρα. Έτσι. Καμία εντύπωση.
3: Πάντως έχετε το δικαίωμα. Νευριασμένος ή όχι.
2: Το ερώτημά μου είναι γιατί, αυτό θέλω να πω.
3: Προφανώς είχε ένταση συζήτηση.
2: Ναι, μάλλον. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι για πάση κυρία Παπαδρίτη, εγώ δεν έχω και, ξέρεις, δεν έχω και μια προσωπική σχέση, μια καλή μέρα, αλλά την άκουσα. Μια αξιοπρεπή απάντηση άκουσα. Πού θα πάρει? Πού θα πάρει τηλέφωνο, δηλαδή, πού θα πάρει? Θα πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς. Εκεί που πήρε ο ευχαριστώ πολύ τους Αμερικάνους, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων, θα πάρει προφανώς και εκείνος. Έτσι, κακά τα ψέματα, και αποδοκιμάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία τότε, εκεί θα πάρει και εκείνος.
3: Μάσανε,
2: ναι. Πού,
3: και από το μισό Πασόκ.
2: Θυμάται και ο Βενιζέλος, ποιος το είχε πει αυτό, το ευχαριστώ πολύ την κυβέρνηση των Αμερικάνων, όταν είχαμε την κρίση στα Ίμια. Ένας πολύ καλός πολιτικός του φίλος, ο κ. Σιμίτης το είχε πει. Ναι. Ο ύμνηστος Κώστας Σιμίτης, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, μην θυμώνει τόσο πολύ, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε γιατί είναι πολύ θυμωμένος οι περισσότεροι. Ας μην το παραδέχεται, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν του βγήκε αυτό που ήθελε.
3: Λοιπόν, δεν είναι τα πάντα ψυχολογικά, είναι και πολιτικά σωτήρια σε αυτές.
2: Εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι ψυχολογία. Άσε με να πω την άποψή μου.
3: Αυτή
2: την έχω πει χίλιες φορές.
3: Δεν έχω απαγορεύσει να πεις κάτι ποτέ.
2: Όχι.
3: Σε κανέναν άνθρωπο έχω απαγορεύσει.
2: Όχι, βέβαια, αυτό σου έλειπε. Και αυτό μου έλειπε εμένα. Αλλά λέω ότι επειδή τη σχολιάζει, θα σου πω ότι εγώ η άποψή μου είναι δεδομένη. Ο κ. Βενιζέλος έχει ενοχληθεί πάρα πολύ που δεν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θα το βγάζει σε κάθε φάση της επόμενης εκλογικής περίοδου. Επίσης, πιστεύω ότι απευθύνεται σε ένα κοινό καλό, υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ μικρό. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Ας μην μείνουμε όμως εκεί.
3: Ο κύριος Γεραπετρίτης σας την εκδήλωσε την ίδια που διοργάνωνε ο κύκλος ιδεών, το Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Ναι.
3: Ωραία. Εκεί μιλούσε.
2: Ναι, ωραία. Ναι.
3: Εκεί και η κυρία Διαμαντοπούλο που είπαμε πριν.
2: Ναι, που είπε αυτό. Ναι. Το οποίο είναι όντως μια διατύπωση, η οποία δεν είναι ακριβώς η διατύπωση που κάνει το Πασόκ, ότι μέχρι τις εκλογές θα λέμε αυτό, μετά τις εκλογές θα λένε κάτι άλλο. Ναι, θα λένε κάτι άλλο μετά τις εκλογές, λέω τώρα εγώ. Όπως, ποιος το είχε πει, μωρέ, ξένος σημαντικός πολιτικός, ότι υπάρχει, λέει, ανάμεσα, ο Τσόρτσιλ νομίζω το είχε πει, ότι ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο και στη συμμετεκλογική υπάρχουν, λέει, εκλογές.
3: Το αποτέλεσμα
2: των εκλογών. Ναι, το οποίο καθορίζει και πώς θα κινηθούν τα κόμματα μετά.
3: Ενός λεπτού συγγύη κράτηση συμβουλή σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων και πάμε σιγά σιγά για να προλάβουμε το χρόνο.
2: Ναι. Τι λέει, καλημέρα σας από τη Σουηδία. Ένα νέο που σας στέλνω από Σουηδία. Ο Άρης και οι Σουηδοί υπογράφουν για 4 Μπελαρά. Άρης 54. Το 54 δεν ξέρω την ηλικία. Ευχαριστούμε για το τέτοιο. Θα πάρουν Μπελαρά οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί από ποιον έχουν θέματα πάνω? Με τη Ρωσία έχουν θέματα κι αυτοί. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε σε... Αργήσαμε κιόλας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κάνει ένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητας ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr.
4: Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείως γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall Kitchen της Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διαλυματάκι, αργήσαμε.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξία.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Επιστρέψαμε, παραπολιτικά είναι δεδομένα και είναι μαζί μας ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο πρώην υπουργός, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα,
5: καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Ξενά, κύριε Σκούρη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Έχει έρθει εδώ από το πρωί ένας οριμαγδός μηνυμάτων, θέλω να σας πω, για το θέμα της απόσυρσης των Πάτριων, των F-16, αυτές οι αποφάσεις που λήφθησαν χθες στον Κισέα. Για μερικές μέρες λέει θα μείνουν ακόμα τα τέσσερα που είναι στην Πάφο, λέει.
6: Δεν το ξέρω αυτό. Για αυτά. Τα Patriot και γι' αυτά έχω άποψη, για τα F-16.
4: Ωραία. Πάμε λοιπόν να μας πείτε γιατί επιστρέφουν οι τα Patriot εδώ, γιατί έχουν στείλει σας εδώ πέρα μηνύματα τελείωτα από το πρωί και όχι λοιπόν, και πολύ ευγενικά τα πολλά από αυτά. Ναι.
6: Λοιπόν, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου που είναι βάσει των συνθήκων είτε αποστρατιωτικοποιημένα εντελώς όπως τα Δωδεκάνησα είτε μερικώς αποστρατιωτικοποιημένα όπως η Λέσβος, η Γιος, η Σάμος και η Καρία δεν προστατεύονται αντιαεροπορικά. Περιμένουν τώρα να προστατευτούν? Όχι, προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα αυτά τα συστήματα τα οποία παίρνουμε από το Ισραήλ τώρα και σε προηγούμενες φάσεις, αμερικανικά αεροσκά συστήματα, προστάτευαν τα νησιά. Η διαφορά που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες είναι ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, το 79, ο τότε Γενικός Γραμματέας, το 1979, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Λούνς, είχε πει εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας, αφήστε τους να τα λύσουν μόνοι τους.
4: Σωστά.
6: Δεν εμπλεκόμαστε αν είναι τα νησιά αποστρατιωτικοποιημένα ή όχι. Τώρα, πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που υπήρχε από τον πόλεμο στον κόλπο, ζητήσαμε από το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σήμα των ραντάρ να στέλνεται στην Νάπολη της Ιταλίας που είναι το νατοϊκό στρατηγείο.
4: Ναι.
6: Αυτό σήμαινε ότι το ΝΑΤΟ αποδέχθηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση μας πως εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε πάνω στρατεύματα, να έχουμε πάνω πυράβλους όταν, επειδή ακριβώς απειλούνται.
5: Για τις ανάγκες της συμμαχίας όμως. Θέλω να πω, επειδή έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα είπατε, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα συνεπώς. Γιατί τότε δεν τα αφήνουμε εκεί και de facto αυτό να το κατοχυρώσουμε και τα παίρνουμε πίσω? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
6: Κύριε Σκουρή,
5: επειδή ακριβώς είναι όπως το είπατε.
6: Αν αφήσετε δύο λεπτά και μετά απαντώ σε ό,τι θέλετε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι το ΝΑΤΟ λέει για πρώτη φορά μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Αυτό κάνει αποδεκτή την πάγια θέση μας που λέει ότι μπορούν να είναι, στρατιωτικοποιημένα. Οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία. Όταν ελήφθη η απόφαση να πάει να πάνε οι πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει, αφού είναι με τη σύμφωνη νόμιμο, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχθεί την πάγια θέση μας, ότι επειδή ακριβώς απειλούνται μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, για τις ανάγκες της δικές μας. Η συμμαχία θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον πόλεμο στον κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία.
5: Μάλιστα.
6: Και προφανώς η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
5: Τώρα κατά τη γνώμη μου τα είπατε όλα, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αλλά το ερώτημα παραμένει, αφού λοιπόν, γιατί να τα αποσύρουμε, θα σου πει ένας καλόπης, έλεγε ο κ. Νατσιός, γιατί το ζητάει η Τουρκία.
4: Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία βάζει θέμα γαλάζιας πατρίδας να την ομοθετήσει κιόλας.
6: Όχι, επαναλαμβάνω, τα νησιά δεν είναι χωρίς αντιαεροπορική προστασία.
4: Ναι.
6: Αποσύρονται αυτή τη στιγμή τα ραντάρ που στέλνουν σήμα στο ΝΑΤΟ.
4: Ναι.
6: Στην περιοχή.
4: Λέτε ότι υπάρχουν... δεν αλλάζει κάτι στην αντιεροπορική μας άμυνα, δηλαδή.
6: Η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι πάβουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ,
4: ναι,
6: από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί.
5: Τα στείλαμε για το ΝΑΤΟ, δηλαδή.
4: Ναι.
6: Στην προκειμένη περίπτωση τα στείλαμε γιατί μας συνεννοηθήκαμε με το ΝΑΤΟ και πήγε εκεί πέρα,
4: ναι,
6: και τώρα το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και μπορούν να αποσυρθούν και δεν παίρνουν πλέον σήμα.
5: Εξακολουθούν
6: να καλύπτονται αντιεροπορικά. Απλώς δεν είναι σήμα το ΝΑΤΟ.
5: Τα περί ενιαίου αμυντικού χώρου που ακούστηκαν όχι από επίσημα κυβερνητικά χείλια αλλά από πολλά μέσα για αυτό το θέμα και από βουλευτές ακόμα του κυβερνώντος κόμματος και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Με την Κύπρο υπάρχει αυτό ή δεν ισχύει?
6: Δεν λέγεται πλέον δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Έχει ένα διαφορετικό όνομα, στρατηγική κάπως έτσι, αλλά καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, ναι. Εξακολουθεί να ισχύει, προφανώς.
5: Εξακολουθεί λοιπόν να ισχύει. Το κρατούμε και αυτό.
6: Αυτό που είπατε για τα F-16 δεν το έχω ακούσει.
4: Στο ρεπορτάζ που διαβάζω εγώ σήμερα.
5: Αυτά τα
4: τέσσερα που είναι στην ΠΑΦΟ διαβάζουμε. Εγώ διάβασα ρεπορτάζ ότι θα μείνουν τις επόμενες ημέρες και θα αποχωρήσουν τώρα, και αυτά.
5: Τώρα ναι, δεύτερο θέμα, κύριε Συρίγου.
6: Δεν το ξέρω. Για το ΝΑΤΟ όμως ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Μάλιστα.
6: Επειδή αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, η Τουρκία η οποία αντιδρά μετά από 2 μήνες λέει φύγετε, αλλά έχει πέσει ο σπόρος στο χώμα και το λουλούδι έχει ανθίσει.
5: Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε γιατί μπορεί η Τουρκία να ξαναπεί μετά το ίδιο πράγμα. Σε αυτό και τον ΝΑΤΟ να μην παίρνει θέση. Ερώτημα τώρα. Να δούμε λίγο για αυτό που ετοιμάζει ο Ερντογάν, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που είπε ο Σωτήρης πριν. Εδώ πώς ακριβώς έχει, τι ετοιμάζει, γνωστικά πρώτα να καταλάβουμε και δεύτερο κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
6: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει αποκλειστικώς η τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε δικείμενο τώρα, αυτό έχει τη σημασία του και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, φαίνεται ότι ετοιμάζουν κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες διαφορετικές από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, π.χ. ζώνες αλίας ή συνορεύουσα ζώνη, είναι μια ζώνη η οποία σου δίνει δυνατότητα για έλεγχο για τελωνιακές ή υγειονομικές παραβάσεις, θα δώσει αυτή τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο σε κάποιες περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα καλύπτονται από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ό,τι απέχει από τις υπηρετικές ακτές της Τουρκίας έως 200 μίλια, δεν έχει όσα νησιά βρίσκονται στην περιοχή έως 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες ζώνες.
5: Είναι πολλά τα νησιά, έτσι, και μεγάλα τα ελληνικά νησιά.
6: Είναι όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
5: Σωστά.
6: Όλα. Τώρα, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, το λέει η Τουρκία από το 1974 αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι πάει αυτό να αποκτήσει νομική ισχύ. Τι σημαίνει νομική ισχύ? Εάν αύριο το πρωί γίνει μια συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων και τους πούμε εμείς, ναι παιδιά, πιάνετε και δημιουργείτε προβλήματα στην περιοχή νοτίως της Κρήτης. Εκεί δεν έχετε ακτές. δεν έχετε δικαίωμα. Η απάντηση των Τούρκων θα είναι, δεν ξέρουμε τι λέτε, εμείς εφαρμόζουμε το νόμο.
5: Ο οποίος μάλιστα θα ψηφιστεί και με μεγάλη πλειοψηφία και καμία κυβέρνηση μετά δεν θα μπορεί να τον πάρει πίσω.
6: Ακριβώς. Και όταν θα τους πούμε εμείς, ωραία, αφού ο νόμος είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, αλλάξτε το, να μας απαντήσουν, μα τι λέτε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, δεν έχουμε πλειοψηφία να αλλάξουμε το νόμο.
5: Είναι σαν το κάζος Μπέλη, ένα δεύτερο κάζος Μπέλη, να το πω έτσι χοντρά, έτσι χιδέα.
6: Κύριε Σκουρή, ακριβώς το παράδειγμα του κάζους Μπέλη θα ανέφερα, όταν τους λέγαμε μετά το 99, γιατί δεν αποσύρετε το κάζους Μπέλη, μας λέγανε δεν έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή για να το αποσύρουμε. Τι να κάνουμε. Οπότε αυτό θα είναι εμπόδιο και κάτι ακόμη πιο χοντρό. Εάν θελήσουν να το... Τι κάνουν οι Τούρκοι. Περνάνε ένα νόμο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα τον εφαρμόσουμε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν να εφαρμόζουν σταδιακά και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν παραδείγματι κάνουν αλλιευτικές ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και πάνε να εμποδίσουν Έλληνες ψαρές να ψαρέψουν, θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Τώρα, να σας πω τι με προβληματίζει σε όλη αυτή την ιστορία.
5: Θερμό επεισόδιο, συγγνώμη, γιατί είπατε μία λέξη με, από τα ήρεμα νερά, τώρα πάμε θερμό επεισόδιο. Το πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει το επόμενο διάστημα.
6: Άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θελήσουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν, θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
5: Μάλιστα.
6: Προσέξτε, δεν μόνο να ψηφιστεί, να θελήσουν να τον εφαρμόσουν.
5: Σωστά, σωστά, όπως το είπατε. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, τώρα, τι με προβληματίζει. Δεν έχουμε δει ως τώρα σχέδιο νόμου. Έχουμε μόνο πληροφορίες της Τουρκίας.
5: Ναι.
6: Αυτό, τώρα λέω τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Έχει προφανώς κινητοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση. Έχει στείλει μηνύματα προς την Τουρκία, εκτιμώ, δεν τα ξέρω, συνήθως έτσι συμβαίνει. Έχει στείλει μηνύματα προς την Ευρώπη.
5: Θα
6: έπαιρε
5: ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Φιντάρ και του είπε αυτό φαντάζομαι, κάπως έτσι.
6: Έχει στείλει μηνύματα προς την Ευρώπη, έχει στείλει μηνύματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, βλέποντας τις αντιδράσεις, θα πούν, ωραία, εμείς δεν το φέρνουμε αυτό το σχέδιο νόμου αφού τόσο πολύ πιέζει η Ελλάδα. Τι θα πάρουμε για αντάλλαγμα, θέλουμε F-35. Είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν έρισμα εκεί που δεν έχουν. Διότι εάν εμφανιστεί σχέδιο νόμου, κείμενο, είναι δεσμευμένη η τουρκική κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή. Με πληροφορίες απλώς και με διαρροές ότι θα έρθει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχει καμία υποχρέωση να το φέρει στη Βουλή. Οπότε είναι και αυτό στο μυαλό μου ότι μπορεί να το κάνει για να αποκτήσει έρισμα, για να ασκεί πιέσεις για τα F-35.
5: Μάλιστα, το κρατούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε,
6: πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Έτσι, ναι, ναι.
4: Θα κρατήσω τη φράση που λέει ότι αν αυτός ο νόμος έρθει και εφαρμοστεί, τότε το πιθανότερο είναι πως θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
5: Σωτήρι μου, δεν γίνεται αλλιώς μετά από ένα σημείο και μετά. Αλλιώς θα κάτσεις να σε μην το πω.
4: Σωστό, σωστό.
5: Ναι, ναι, αυτό.
4: Απολύτως σωστό. Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Συρίγος, δεν ξέρω αν σας ικανοποίησαν, δεν σας ικανοποίησαν, αυτά είναι.
5: Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πέρα από μια εκτίμηση πολιτική έτσι ή αλλιώς που μπορεί να έχει ο καθένας, επί των γεγονότων είναι ακριβώς έτσι συνέβησαν. Θα ζήτησε το ΝΑΤΟ να πάνε εκεί. Εμείς χρόνια η Ελλάδα περίμενε να στείλει εκεί, γιατί θεωρούσαν μια γκρίζη ζώνη. Αυτό είχε γίνει όταν η Ελλάδα βγήκε από το ΝΑΤΟ επί Καραμαλή. Τότε με την Κύπρο. Και όταν ξαναγύρισε υπήρχαν μια σειρά πράγματα που ακόμα είναι εκκρεμότητες. Πατάει τώρα πάνω σε αυτό και γίνονται αυτά που γίνονται. Τα είπε μια χαρά, επαναλαμβάνω, ως προς τα γεγονότα ο κύριος Συρίγος. Από τις εκτιμήσεις από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του.
4: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Α, ο Μιτεράν το είχε πει αυτό, λέει.
5: Ναι, ναι.
4: Το ανάμεσα σε εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, μας για την πληροφόρηση. Ανάμεσα σε εκλογές, δηλαδή στην προεκλογική εξαρτία. Όταν λέγονται προεκλογικά και σου λέγονται μετεκλογικά, μέσα να βγουν εκλογές. Μπράβο, μπράβο, Μιτεράν.
5: Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι.
4: Φίλοι μας, όλοι αποτυχία, την καλημέρα μας και τη συμπαράστασή μας. Αλλά μόνο αυτό μπορείτε να έχετε, όπως σας είπαμε, επειδή ήρθαν και σήμερα πολλά μηνύματα. Ο φίλος αποτυχία, ο Δημήτρης, λέει, αυτός λέει δίπλα σου βγάζει σπηριά όταν μιλάς για τα κακοσκήμενα της Νέας Δημοκρατίας, αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη από την όμορφη Χίο. Καλημέρα στο Γιάννη που λέει, να οι προδότες που δεν υπήρχαν, Βασίλη, καλή σας μέρα. Να οι προδότες, ό,τι τους λέει, αυτοί που βγάζουν τους υπάτερους είναι προδότες. Ο Αβραάμ, ο φίλος μας, καλημέρα σας και Αβραμίδη μας από Θεσσαλονίκη. Το κάζους Μπέλη περισσότερο μα βγείτε πλέον ίσα Μπέλη που πεινάει, το κατάλαβα αυτό όμως, αλλά δεν έχει με σημασία. Να πάμε σε, τι θες να πεις κάτι.
5: Όχι, πάμε στις συντάξεις.
4: Για επίγους εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει 11888.gr, πατάς επίγους εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Για άλλη μετά και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είπαμε θα μιλήσουμε με συντάξεις. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος και εργατολόγος μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Μπούρλο. Κύριος Μπούρλος είναι μαζί μας.
1: Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πολύ που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσετε λιγάκι στο κομμάτι αυτό με τις συντάξεις χειρίας. Ναι. Και υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ. Διαβάζουμε στα ρεπορτάζ σήμερα, η απογευματίνη το έχει κάνει και πρώτο θέμα, μαζί με κάποια αναδρομικά που είναι να πάρουν οι τέτοιοι, αλλά και στα νέα το βλέπω. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά περικοπή συντάξης χειρίας. Είναι αυτή η ιστορία που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ένα κομμάτι της συνδέεται με αυτό που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Να το πούμε με δύο λόγια για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς έγινε. Από τότε λοιπόν που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
2: Καταρχήν ο νόμος Κατρούγκαλου για τη σύνταξη προβλέπει δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική.
0: Ναι.
2: Από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, στην περίπτωση που κάποιος έπαιρνε από δικό του δικαίωμα σύνταξη και σύνταξη χειρίας, δηλαδή έπαιρνε δύο συντάξεις από την αρχή που εφαρμόστηκε, απαιδίδε το εθνική σύνταξη και στην σύνταξη λόγω χειρίας και στη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Έπαιρνε δηλαδή δύο εθνικές συντάξεις όταν έπαιρνε δύο συντάξεις από ίδιο και από δικαίωμα λόγω σύνταξης χειρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι εφαρμόστηκε από την αρχή που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκα. Το 12ο του 2021 το Υπουργείο έβγαλε μια εγκύκλιο με την οποία είπε το εξής.
0: Με υπουργό ότι τότε?
2: Ήταν ο κύριος Τσακλόγλου, ήταν
1: ο κύριος Τσακλόγλου, πρέπει να είναι ο αναπληρωτής υπουργός που είχε το θέμα του ασφαλιστικού, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έβαλε μια εγκύκλιο με την οποία είπε το εξής, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν λέει ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά πρέπει να δίνεται μία. Να γίνεται δηλαδή σώρευση των συντάξεων και να δίνεται μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές. Είπε λοιπόν το εξής, ότι όσοι έχουν πάρει μέχρι τώρα, επειδή δεν φταίγανε που πήρανε δύο εθνικές, δεν τους κόψουμε, θα συνεχίσουν να την παίρνουν ως προσωπική διαφορά, αλλά από εδώ και πέρα θα χορηγείται μια εθνική σύνταξη. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σωματεία, σύλλογοι κτλ. Συνταξιούχων και επί της προσφυγής που είχαν κάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας εκδόθηκε αυτή η απόφαση την οποία αναφερόμαστε. Η απόφαση τι είπε λοιπόν?
0: Ναι.
2: Η απόφαση ακύρωσε την εγκύκλιο αυτή για τυπικούς λόγους. Επί της ουσίας όμως δικαίωσε την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από τον κύριο Τσακλόγλου, το περιεχόμενο.
0: Μία σύνταξη δηλαδή.
2: Και είπε ότι ο νόμος, παιδιά, δεν λέει δύο εθνικές συντάξεις, αλλά λέει μία. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά ήδη συνταξιούχους και όχι μόνο. Αφορά και ανθρώπους που θα συνταξιοδοτηθούν από εδώ και πέρα έχοντας διπλή ιδιότητα συνταξιούχου, δηλαδή από ίδιο δικαίωμα και από σύνταξη κυρίας. Και είναι ένα αναμφίβολα ένα δύσκολο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί και το Υπουργείο και η κυβέρνηση.
1: Το Υπουργείο έκανε μια διαρροή χθες ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές και επιστροφές. Δεν ξέρω αν θα ισχύει, περιμένω να το δούμε και δημοσίως. Αλλά μέχρι τώρα αυτό είχαμε, δεν είχαμε επίσημη θέση.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά και συνδεδεμένο με το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όταν ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος είτε δουλεύει είτε παίρνει δική της σύνταξη. Τι γίνεται, γιατί ο νόμος προέβλεπε ότι μετά την τριετία η σύνταξη θα πηγαίνει από το 70% στο 35%, αυτό εφαρμόστηκε στο δημόσιο, δεν εφαρμόστηκε στο ιδιωτικό τομέα. Και είναι ένα θέμα ανοιχτό στο Υπουργείο που κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να το δει συνολικά μαζί με το νέο θέμα το οποίο ανέκυψε.
0: Διαβάζω σήμερα με νομοθετική ρύθμιση του Γιώργου Μάλτη που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο η κυβέρνηση να μένεται να παρέμει σχετικά με την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε ως συνταγματική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται μία από τις δύο εθνικές συντάξεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 150.000 ταξιούχοι να επιστρέψουν ποσά από 10 έως 30.000 ευρώ. Το σχέδιο είναι επεξεργασία για τους ταξιούχους λόγω χειρίας, θα επανέλθει το 70% ως ποσοστό των αποδοχών επί της σύνταξης των δανόντων, αλλά είναι το 35% που λαμβάνουν τώρα επιζώντες σύζυγοι και έχει μετά και αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά σας, σας μεταφέρω τώρα εγώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω το ρεπορτάζ. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτό.
0: Αν συμβεί, έτσι.
2: Αλλά μπορεί να νομοθετηθεί. Μπορεί ο νόμος Κατρούγκαλου κατά την ερμηνεία του Συμβουλίου Επικρατείας να προέβλεπε μία εθνική σύνταξη. Η δική μου η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά δεν είναι γραμμένα σε πλάκες ανεξίτηλες. Ανεξίτηλα γραμμένα. Μάλιστα. Μπορεί να τροποποιηθούν.
1: Θα τα κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη μετά τις εκλογές.
0: Θα το υποσχεθούν όλοι και θα γίνει μετά τις εκλογές.
2: Τι εννοείται κύριε Σκουρή, ότι μετά θα αλλάξει? Εγώ λέω αν είναι αλλάξει, θα αλλάξει πριν.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
1: Αν είναι η δεύτερη είδος υποθετικού λόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κύριε Μπούρλο, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πολύ γρήγορα θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ένας φίλος εδώ, Γιώργος, λέει: πείτε παρακαλώ κάτι για αυτόν τον ελληνικό κατάστημα λογαριασμού που έχει κολλήσει τα 1250. Και είτε συνταξιούχος ή μισθωτός, δουλεύοντας δύο δουλειές, έρχεται και του παίρνει τα χρήματα πάνω από 1250 ευρώ. Ο κατώτος έχει πάει στα 900. Έλληνος δηλαδή έχει δίκιο. Λοιπόν, πρέπει να αυξηθεί το ακατάσχετο. Λοιπόν, για σε διαφημιστικό περιβάλλον, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα και τελειώσαμε.
1: Βασίλης Δέτσικας, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Νίκη Λιμπεράκη, γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και εξέλιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του κοντά στη Βαρκελόνη τον Δεκέμβριο του 2024. Στα αθλητικά, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενέβης, γνωρίζοντας την ήττα από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάσε.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Πτώση 1,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Dancer. Παραπολιτικά 90.1. You are listening Mr. Gutsos is not here today. Και ήρθε το παιδί το παλικάρι από τον Πύργο και την Καλαμάτα μαζί αυτή τη διασταύρωση φοβερή. Να κάνει εκπομπή σε 7 εδώ. Ο κύριος Γκότζος απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος. Όλα καλά, δεν μασάτε τίποτα. Έχει την αγάπη μας, τη στήριξή μας. Τα λουλούδια που του στέλνουμε πάντα εδώ με τα ανθοπολία τα οποία γεμίζουν μπουζούκια και νεκροταφεία μας. Λοιπόν, να είμαστε καλά. 2, 11, 10, 88, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σήμερα εδώ θα χτίσουμε το νέο Ολυμπιακό, το νέο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν έχει πολλές ανάγκες να κάνει 3-4 κινήσεις. Ενδεχομένως και το νέο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω με τα γύρω-γύρω. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μια φημολογία εκεί γράφουν για προπονητή, λέει που θέλει ο Σαββίδης, θα οι Ρώσοι θυμηθήκαν. Δεν γίνεται μια τζόγο τέλο πάντων. Αυτό εγώ το γέμισα. Τρομερή κατάσταση. Τρομερή κατάσταση. Δεν θυμάμαι ότι έφερα νερό και το γέμισα. Εγώ παραγγείλει ένα καφέ. Μου φάγει ωραία. Εδώ θα πάμε λοιπόν ως τις 7, θυμίζω ξανά, 2, 11, 10, 80, 8, 80, με την επικαιρότητα να έχει διάφορες εξελίξεις. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση και για το Final Four, ένα Final Four που δίχως να κάνω εγώ την καζούρα μου, κυρίως είμαι σε αυτά. Ίσως το περιμέναμε αλλιώς με ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι οι δύο από τους τέσσερις, τον Παναθηναϊκό. Να παθαίνει αυτό το σοκ από 0-2 με 2 break στη Βαλένθια. Να τους πάει δύο φορές στη Βαλένθια την έδρα και στη συνέχεια να παίρνει η Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι και να είναι αυτή η οποία προκύπτει στο Final Four. Θυμίζω, αντιμετωπίζει τον ημιτελικό τη Real Madrid, ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρ. Μάχη για ένα εισιτήριο, χαμός. Κάποιοι βγάζουν μεροκάματα. Γίνεται τώρα να δεις. Για όλα αυτά λοιπόν και όχι μόνο, θα πάμε παρακάτω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον το οποίο θα το έχουμε όλο το καλοκαίρι με τους παίκτες οι οποίοι έχουν φέρουν το ενδιαφέρον, έχουν το ενδιαφέρον. Παίκτες που θα έχουν πάει δανεικοί θα γυρίζουν στις ομάδες. Νομίζω ότι σημαντικό έτσι παράδειγμα σε αυτό είναι ο Γιάρεμτσου, για τον οποίο έχουν βγει από σήμερα από τη Γαλλία ότι δεν θα ενεργοποιήσει τελικά η Λιόν την οψιόν αγοράς, παρότι πήγε καλά η αλήθεια είναι και ο Ουκρανός. Και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να αποφασιστεί το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αν θα μείνει εδώ για να βοηθήσει. Ο Ολυμπιακό να αναμονεί ραντεβού με τη Λίμπαρ, με ατζέντη του και διοίκηση Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα. Έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια φημολογία για Ζέλικο Μπράντοβιτς, εντάξει, γνωστό τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό και ότι η επόμενη μέρα φέρεται να τον περιλαμβάνει εκεί στα πλάνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή που θα οδηγηθεί σε τέλος η συνεργασία με τον Αταμάν. Στην Ιταλία γράφουν για τον Μοντέρο ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία βγαίνει ότι ο Τζέιμς υπέγραψε με την Μπαρτσελώνα μετά τη Μονάκο. Γενικά διάφορες και όμορφες ιστορίες από όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο για σήμερα που είναι ο Χρήστος Επιπετρούπολη. Λέω, κύριε Χρήστο.
1: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε?
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Καταρχήν ένα για το Μιλτιλίμπαρ, ότι αν είναι, γιατί του έχουμε μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό του και για όσα έχει προσφέρει στο Ολυμπιακό, δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ, αλλά αν είναι να μην αλλάξει τίποτα από τις ιδέες του και το χειμώνα να ακουστεί το γιούχα και τέτοια και αυτά, και δηλαδή να είναι ένας Ολυμπιακός από τα ίδια, θα είναι κρίμα και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή άμα είναι να μην είναι να χωρίσει την δρόμη του Ολυμπιακού τώρα. Άμα είναι, δηλαδή να έχουμε τα ίδια τα φετινά.
0: Και,
1: ναι. Και το δεύτερο θέμα είναι, θα είναι σκάνδαλο για το αστυνομικό ποδόσφαιρο αν δεν τιμωρηθεί ο Πύργος. Δηλαδή δεν μπορεί να πετάξει σε ένα μπουκάλι, να σπάσει το κεφάλι του αλουνού και να λέει όλα καλά και όλα ωραία.
0: Δεν μου τα λέγεις τα ίδια όμως με τον Χουάνκαρ με την κροτίδα εδώ.
1: Δεν πήγε στο κεφάλι του.
0: Δεν πήγε, δίπλα του έσκασε η κροτίδα.
1: Δίπλα.
0: Ούτε το άλλο έχει φανεί ότι έχει πάει στο κεφάλι.
1: Πώς δεν, αφού πήγε στο, με γράμματα στο πύργο να του κάνω κάτι τέτοιο.
0: Τα γράμματα στο νοσοκομείο του πύργου πήρε εξαιτήριο και δεν νοσηλεύτηκε σε κανένα νοσοκομείο.
1: Το διώξανε, όχι
0: πήρε εξαιτήριο. Μην μπερδεύεσαι. Και μετά σε άλλο νοσοκομείο έφυγε. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι απλή ιστορία. Ξέρω ότι σε Πετρούπολη, με αγάπη, στα λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει διαδικασμένο το ΚΑΣ και αν ο πύργος πάει στο ΚΑΣ, νομίζω δεν θα βγει, είπε ο Άρης Πετρούπολης, θα βγει ο πύργος, να ξέρεις.
1: Εγώ νομίζω, δηλαδή, αν υπάρχει αυτό, δηλαδή, ξέρεις, στα εστιακτικά κύπελα, σε αυτά, δηλαδή θα πετάνε μπουκάλι και θα λένε όλα καλά και όλα μπουκάλια και όλα καλά και όλα ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ έτσι νομίζω. Καλά, αυτοκτόνησε ο Άρης, ήμουνα μέσα στον αγώνα αυτό, δηλαδή το γκολ που τρώει στις καθυστερήσεις, μείνανε, νομίζω ότι θα σφίξει πέναλτι ο διαιτητής, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και μείνανε όλοι, δεν το περιμένει, εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα τι θα γίνει, εγώ λέω αυτό, τώρα εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, θα δούμε τώρα. Για το Μελιτιλίμα, εγώ αυτό είχα να πω, ότι να του πούνε καταρχήν για τους παίκτες, για Ρέτσουκ, για Τζίσκι, και για αυτούς γιατί δεν τους έβαλε, δηλαδή. Και άλλο ένα θέμα με τον Έσε. Δεν μπορεί ο Έσε, δηλαδή, αμυντικό χαφ, να μην μπορεί να κάνει ένα κόρνερ, να μην μπορεί να κάνει ένα φάουλ, και να έρχεται ο Ροντινέι να κάνει, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα πολλά που πρέπει να λύσει και πρέπει να κάτσουν κάτω να τα βάλουν σε όλα, χωρίς μονές και χωρίς αμύ, σε μία βάση. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι απόψη σου. Δεν άκουσα κιόλα το άρθρο 24.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο δικό μου μυαλό και πρέπει να βρει λύσεις και να γίνει μια καλή κουβέντα, φίλε, μεταξύ του Προέδρου.
1: Ακριβώς,
0: και του προπονητή, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολλούς παίκτες που δεν είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
1: Εγώ
0: δεν πιστεύω ότι ο Γιάννης θα γυρίσει εύκολα, δηλαδή, με τη Λίμπαρ πλέον. Δεν λέω ότι να βάζει τον προπονητή άμα πέντε παίκτες δεν θέλουν, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες που κάνουν την
1: ιστορία. Το Στρεφέτσα δεν το κρατήσει η Πάρμα.
0: Το Στρεφέτσα δεν την έχει ενεργοποιήσει η οψιόν, όπως δεν ενεργοποιήσει και η Λιόν. Νομίζω ότι θα κοιτάξει να τον πάρει χαμηλότερα. Έτσι πιστεύω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε σίγουρα ένα στόπερ βασικό. Δηλαδή,
0: θέλει στόπερ, θέλει χαφ, θέλει αριστερό μπακ, θέλει δεξί μπακ, θέλει εξτρέμ.
1: Ακριβώς.
0: Καλό καλοκαίρι, με αγάπη.
1: Τι θα γίνει με τον Ποντέσε?
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Τι θα γίνει με τον Φορτούνι άμα έρθει, πώς θα παίζει?
0: Ποντέσε, για να αλλάξει κατάσταση πρέπει ο Ολυμπιακός να καταφέρει να ρίξει πολύ τα λεφτά που θέλει η Αλσαμπάμπ και να ρίξει τα λεφτά του συμβολέου του πολύ ο Πορτογάλος.
1: Πόσα χρόνια έχει ακόμα σε Αλσαμπάμπ?
0: Νομίζω έχει ένα χρόνο ακόμα, εντάξει, δεν είναι κάτι ακραίο, αλλά άμα έχεις να πάρεις 5 και βάλει εκατομμύρια το χρόνο για να πας εκεί να περπατάς, από το να κάτσεις εδώ και να σου λένε γιατί τρέχεις, γιατί πονάς, πας και περπατάς και πας ένα τάλιρο. Τι να σου πω.
1: Άρα
0: έχεις την τράπεζα 30, αν έχεις 35, φίλε. Εκατομμύρια λέω, έτσι λέω, για χιλιάρια αν μπερδεύεσαι.
1: Και χιλιάρια άλλο, να έχει χιλιάρια και άλλο 35, καλέ και κάτι. Λοιπόν, εντάξει, το παιδί που είναι σήμερα?
0: Το παιδί σήμερα έχει ένα θέμα, τα ακτοπίσει εκεί, όλα κομπλέ, μίλησα πριν από λίγο. Δεν μας άει τίποτα, είναι δυνατός.
1: Είναι καλά στην υγεία του, αυτό λέω.
0: Ο Γκότζος. Πρώτα θα πέσω εγώ και μετά ο Γκότζος, θα έχω πήγει στον αέρα τώρα. Πρώτα θα λυγίσω, πρώτα θα ακούσετε για μένα, εσύ μου μετά για τον Γκότζο, προχώρα.
1: Τίποτα, όλα καλά θα πάτε, όλα καλά.
0: Ο άνθρωπος δουλεύει μια μισή ώρα ποιοτική τη μέρα. Τι τα έχω πει και μην τα λέω τώρα, νομίζετε. Μια μισή ώρα. Έρχεται εδώ, κάνει μια μισή ώρα ποιοτική. Μια μισή ώρα πριν πίνει ένα ποιοτικό καφέ, τρώει μια τυρόπιτα και την πιτρώει. Εντάξει, μια χαρά. Και 8 ώρες τέτοιο.
1: Γιατί να είμαστε και να δούμε πολλά.
0: Και 8 ώρες γυμναστήριο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στέγωση 1. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρει.

0: 21 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ πάντα. Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε να τα πούμε εδώ, να αναλύσουμε τις απόψεις σας, τις δικές μου, τις δικές σας και όλα τα ωραία. Πάμε, Βασίλης Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Κάνουμε.
1: Μια χαρά. Να πούμε για την γενοκτονία των Ποντίων.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1919, ο Μουσταφά Κεφάλ έφτασε στην Σαμσούντα, όπου εκεί πέρα θεωρείται σαν η έναρξη των πογκρόμ, των σφαγών και όλων αυτών που έγιναν εναντίον των Ποντίων της Τουρκίας. Δεξί χέρι του Μουσταφά Κεφάλ, Κεμάλ, είναι αυτός που λένε πολλές φορές Κεμάλ Ατατούρκ, όπου εμείς δεν πρέπει να το λέμε. Ατατούρκ σημαίνει ο γενάρχης των Τούρκων, Ατατούρκ, έτσι, γενάρχης των Τούρκων, όπου εμείς δεν πρέπει να το λέμε, είναι Μουσταφά Κεμάλ, το κανονικό του όνομα, και έτσι πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, με τη βοήθεια Γερμανών, κυρίως στρατηγών, ταξιάρχων, συνταγματαρχών, δηλαδή ανώτατων Γερμανών, οι οποίοι η Τουρκία όπως και η Γερμανία ήταν ηττημένοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1915-1916 και είχαν βρει καταφύγιο στην Τουρκία, εκπόνησαν ένα σχέδιο πώς θα εξοντώσουν χριστιανικούς πληθυσμούς, κυρίως ελληνικούς και αρμένιους. Και το σχέδιο ήταν αφενός τρομοκρατία και όπου μπορούσαν σε μικρά χωριά τα έκαιγαν, πράγματα τα οποία τα είδαμε και εδώ στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην κατοχή, Δίστομο, Κάνταμο στην Κρήτη, Γιαννιτσά πάνω στην Μακεδονία, από τα χωριά του Γκότσου, αν θυμάμαι καλά, Καστανιά, Καμένο, Δίστομο, έτσι τα είδαμε για τους Γερμανούς αυτά τα πράγματα, και επιπλέον η περίφημη πεζοπορία, όπου έπαιρναν ολόκληρους πληθυσμούς από χωριά και τους πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο εξαθλειωμένους, και να δουλεύουν σε χωράφια και να κάνουν εργασίες και να έχουν τσάμπα εργατικά χέρια. Έτσι, και όποιος πέθανε, πέθανε. Δεν έτρεχε τίποτα. Λοιπόν, οι Πόντιοι της Τουρκίας κατάφεραν και πέρασαν στην Ελλάδα, όπου βρήκαν στέγη, έτσι, και ασφάλεια, και γι' αυτό τα μάθαμε όλα. Απ' την άλλη μεριά ήταν οι Βόρειοι Πόντιοι, οι Πόντιοι της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι την ίδια περίοδο υπέστησαν τα ίδια από τους Σοβιετικούς. Αυτοί όμως εξορίστηκαν ανατολικά προς τη Σιβηρία. Έτσι, Γεωργία, στην Τυφλίδα εκεί πέρα, Γεωργία, Καζακστάν, σε αυτές τις περιοχές. Οι οποίοι, οι Πόντιοι της Ρωσίας, δηλαδή που στην ουσία είναι αυτοί που εκεί πέρα που γίνεται τώρα ο πόλεμος, για να καταλάβει ο κόσμος με την Ουκρανία, δηλαδή Οδυσσό, Σεβαστούπολη, Μελιτούπολη και σε άλλα μέρη εκεί πέρα στην περιοχή της Κρυμαίας, ήταν οι πιο έφοροι κάτοικοι, να το πω έτσι, οι οποίοι ήλεγχαν την ναυτιλία, τις ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές και τα ορυχεία. Αυτό δεν το ήθελαν οι Μπολσεβίκοι τότε, και τους έφαγαν πολλαπλάσιους από τους 363.000 που λένε ότι με επίσημα στοιχεία λέγεται ότι είναι οι Πόντιοι που σφάγισαν από τον Μουσταφά Κεμάλ. Λοιπόν, ναι μεν η Ελληνική Βουλή έκανε σήμερα ενός λεπτού ψυχή για τη σφαγή των Ποντίων, υπάρχει ένα ψήφισμα, νομίζω επισημείτη έγινε αυτό το ψήφισμα, ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά πρέπει να το κάνουμε και ευρωπαϊκό θέμα, και νομίζω και η Βόζεμπερκ το έκανε σήμερα μαζί με όλους, από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα κόμματα που είναι της Ευρωβουλής, τους Έλληνες που είναι στην Ευρωβουλή. Έτσι, όλοι μαζί πήγαν να γίνει ψήφισμα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, να καταδείξει τι είναι στην Τουρκία. Το κλείνω αυτό το θέμα και δύο κουβέντες για με τη Λίμπαρ. Ακούγομαι.
0: Ακούω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσει ο Μαρινάκης, έτσι, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως και εσύ, θα μπουν τα θέματα κάτω και θα κουβεντιαστούν. Αλλά εγώ με ενοχλεί κάτι που είπε ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον που έκανε ο Μεντιλίμπαρ και που είπε. Πρώτον, δεν μπορεί να πας με το Ροντινέι τώρα, παράδειγμα, δεξί μπακ δεξιά εξτρέμ στην καινούργια χρονιά. Ούτε που ζητάει, ξέρω εγώ, την ανανέωση της, του να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο ο Ντάνι Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια, ας το πούμε, καινούργια αρχή. Δηλαδή, να, ούτε τον Ποντέσσε το θέλω. Θέλω κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Συν άλλους παίκτες, έτσι όπως τα center back που είπες, συν θέλουμε δεκάρι και να αλλάξει και πιαλά πάνω στο θέμα, παράδειγμα, των στημένων, έτσι που το λέμε όλο τον χρόνο τώρα. Και τι με πείραξε, και κλείνω με αυτό, και ναι, τι με πείραξε προχθές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι, την πιέσαμε ψηλά, την κάναμε, αλλά η ΑΕΚ είχε περισσότερο, πιστεύω, το μυαλό της στη Φιέστα παρά στο να πάρει το παιχνίδι.
0: 100%, μην το συζητάς.
1: Έτσι, λοιπόν, χάσανε 3-4 ευκαιρίες να βάλουν τον γκολ. Εντάξει, μπορεί να είχαμε και εμείς το άγχος να βάλουμε τον γκολ. Τα δέχομαι όλα. Αλλά βάζει τον γκολ και με το που σε πιέζει 5 λεπτά η ΑΕΚ τρως τον γκολ, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και αυτό συμβαίνει όλο τον χρόνο τώρα. Είτε αυτή λέγεται Real Madrid, είτε λέγεται Πανετολικός.
0: Προφανώς, γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει νύρε. Μία να κρατήσει μπάλα, να κάνει τι πρέπει, να είναι όπως ήταν.
1: Δεν το κάνει, αν παρατηρήσει, αν μας πιέσουν οι άλλοι, σε 5 λεπτά έχουμε φάει.
0: Δεν το κάνει,
1: αν παρατηρήσει.

0: Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91, Διονύση Ορβελές εδώ στο μικρόφωνο, 2, 11, 10, 80, 880 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή σήμερα. Εδώ είμαστε, Ειρήνη λιγάκι στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει για να σας περάσει εδώ και να τα πούμε. Τώρα, μετά εδώ φίλος ο Γιώργος, σχετικά λέει με την αύξηση, λέει, που έχει βγαίνει το ρεπορτάζ του μάτζερ του με τη Λίμπαρ, τι σημαίνει και αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Φίλε, δεν είναι, κοίτα να δεις κάτι, δεν νομίζω ότι είναι για να υπάρχει πρόβλημα. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ζητήματα που πρέπει να λύσει. Εκεί είναι το ζόρι του. Έτσι. Πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα βάλει κάτω, να δει που πατάει, ποιοι παίκτες θα είναι στην επόμενη μέρα. Έτσι, και ποιοι παίκτες θα αποτελέσουν παρελθόν, είτε αυτή θα έρθει η λύση μέσω πώλησης, είτε ξέρω με λύση συμβολέου. Αλλά θα σου πω δηλαδή ότι δεν είναι λίγα τα ζητήματα και είναι και από κάποιο σημείο και μετά μια απόφαση πρέπει να πάρεις σχετικά με κάποιους παίκτες, αν θεωρείς ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, αν έχουν βελτίωση, αν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις αν σου έρθουν προτάσεις. Αν έρθουν δηλαδή και σου πούν ότι δίνει, ξέρω εγώ, αυτή η ομάδα 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια για τον Αλφα Μουζακή, τον Αλφα Τζολάκη, οτιδήποτε, θα πρέπει και πάλι να μπει σε μια διαδικασία που πέρυσι δεν μπόρεσε να πει όχι στην πρόταση Brighton για τον Κοστούλα. Κάποιοι που έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι αγωνιστικά με αμόλυψε πολύ ο Κοστούλα στο στυλ του μέσα στο παιχνίδι, αλλά από την άλλη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εκεί δεν μπορεί να πει όχι. Πάμε στο Σάκη, το ταξί, έλα κύριε Σάκη.
1: Έλα, τι γίνεται, καλησπέρα, καλά
0: εσύ,
1: είστε.
0: Εσύ.
1: Κάποιος με έχει διαβάσει καθόλου για τον προπονητή που θέλει να πάρει Παναθηναϊκός. Έχει ασχοληθεί.
0: Κοπενχάγη λέει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Καλά, εντάξει, θα πεις. Δεν ξέρω, ρε γαμ.
0: Δεν ξέρω, φίλε, εντάξει, εγώ βλέπω αλλαγή φιλοσοφίας πάλι. Δηλαδή από τον έμπειρο Μπενίτεθ.
1: Τι να
0: πεις, εντάξει, μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να είναι μια χαρά, δεν είναι και ο Ιάκο να πήρε τον Νίκολης, δεν είναι τέτοιο. Αλλά δηλαδή τώρα λένε ότι είναι μια επιλογή του Ζέκα, που έχει, ξέρω εγώ, υποστηρικτές, είναι ένα σκανδιναβικό project, εντάξει, άλλο η Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω. Μικρός ηλικιακά είναι. Έτσι είναι, δηλαδή δεν είναι το όνομα που έπαιξε εξής μπάλα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια και πάντα δεν είναι απαραίτητο. Και είναι και ένας προπονητής ο οποίος η αλήθεια είναι ότι η Κοπενχάγη έσπρωξε παίκτες αρκετούς επιμερών του.
1: Δηλαδή, μόνο βγήκε 7η για καμπουκί.
0: Πού φετός.
1: Ναι.
0: Το είδα.
1: Ναι, καμπουκί νομίζω, έχει και 7η.
0: Εντάξει, θα αναβάθμισαν γι' αυτόν, θα πάει στους τέταρτους. Τι να πω. Λοιπόν.
1: Αλλούς χαιρετισμούς, έχεις χαιρετισμούς εδώ από τα παιδιά εδώ από το...
0: Γκορίτσα τι κάνει, πανηγυρίζει, γιορτάζει, γκορίτσα γιορτάζει.
1: Ναι, από τον Κώστα, χαιρετισμούς από τον Μιχάλη, από τον Περικλή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Χαιρετισμούς μου λέει στο Βερβελέ και στον Κότσο. Ο Κότσο είναι αρακτός.
0: Όχι, μου είχε ένα θεματάκι μου αλήθεια και εντάξει, επειδή μπορεί να προλάβει νοριακά, είπαμε μετά με το δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί.
1: Δεν βλέπεις το παιχνίδι σήμερα την Τσέλσι.
0: Πιστεύω να κερδίσει ρε φίλε η Τσέλσι.
1: Και εγώ αυτό.
0: Το θέλει πολύ το παιχνίδι, εντάξει, τότε να το θέλει γιατί και τότε να με νίκη σώζεται οριστικά. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Βλέπω πολύ, δηλαδή καίγεται τώρα η Τσελιστή να συζητάμε. Και άλλα και οι άλλοι καίγονται, δεν είναι ότι δεν καίγονται, αλλά το λέω έχει να εξαντλήσει πιθανότητες αν προλαβαίνει για την Ευρώπη, που δεν νομίζω να προλάβει στο τέλος, αλλά εντάξει.
1: Δεν μου λες κάτι άλλο να βγει κανένας άλλος, δεν μου λες τι συμφωνεί με τον Μουρίνιο και με τη Ρεάλ, τι γίνεται και αυτή
0: πάλι. Εντάξει, η Ρεάλ δεν θέλει προπονητή, η Ρεάλ θέλει πάντα διαχειριστή να ξέρεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα αποδυτήρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα αποδυτήρια.
1: Εδώ την πήρε λες,
0: Ρε φίλε, αυτό ο άνθρωπος είναι διαχειριστής τώρα, είναι μέτρο. Το έχει ζήσει το έργο, το ξέρει. Ο Αντσελότη χρόνια εκεί πήρε τίτλους με διαχείριση. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια πολύ ειδική κατάσταση η Ρεάλ. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ξύλο στις προπονήσεις, βλέπουν το φως δημοσιότητας. Τσακώνει το ένας, τσακώνει το άλλος. Τι να πω.
1: Έγινε, να τα πούμε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.

Πριν από να πω ότι σήμερα ο Όφη ανακοίνωσε και το τέλος συνεργασίας με ένα πολύ ωραίο ευχαριστώ εκεί με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, εκ των αρχηγών της ομάδας της Κρήτης. Εντάξει, το καλά παιδιά του. Εγώ το είχα την τύχη να τον γνωρίσω μικρό όταν ήταν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού και μετά στην πρώτη ομάδα λίγο τον Βασίλη να πούμε. Τα καλά παιδιά, με πέρασμα από την ΑΕΚ, σοβαρός επαγγελματίας, ο οποίος κατάφερε ουσιαστικά να παίξει μέσα μια χρονιά σε τρεις τελικούς η ομάδα του Όφη. Πολύ λίγοι το έχουν παρατήσει. Πέρυσι τελικό κυπέλου, τελικό του Super Cup το Γενάρη και τελικό του κυπέλου πάλι φέτος. Έχασε τους δύο από τον Ολυμπιακό, πήρε τον τρίτο φέτος με τον ΠΑΟΚ και όλο αυτό έφερε τον Όφη με ευρωπαϊκό εισιτήριο και σίγουρα με άλλες παραστάσεις και εμπειρίες για την ομάδα της Κρήτης, η οποία νομίζω καθαρά ποδοσφαιρικά το άξιζε και με τον Χρήστο Κόντι να το πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με την αλλαγή εικόνας που κατάφερε να βγάλει η ομάδα του από κάποιο σημείο και μετά. Έδειξε βελτίωση Όφη, με τον ΠΑΟΚ να μείνει στα καλύτερα του φέτος. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό. Τώρα, όσον αφορά και αυτό που είπε ο Σάκης νωρίτερα για τον Νέστρουπ, τον Νίστρουπ για άλλους που όπως ακούγεται ο προπονητής που απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας που πήρε παιδί μου στον Παναθηναϊκό, αυτό θέλω να πω, ότι αλλάζει, δηλαδή δοκιμάζει όλα τα μοντέλα για να δει ποιο μπορεί να του κουμπώσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι έχει σημασία και πώς θα είναι το ρόστερ του. Είναι μια μεταβατική περιδοσία τον Παναθηναϊκό, μπαίνει στο Ολυμπιακό στάδιο να παίξει. Αύριο ο Ολυμπιακός στη μία το μεσημέρι να πούμε παρουσιάζει τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα του σεζόν στο Καραϊσκάκι. Μένει ο Ολυμπιακός και ξέφρασε και χθες την άποψη ότι έτσι όπως έγινε φέτος με τον Ολυμπιακό να χάνει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα ήταν και ένα ρίσκο αγωνιστικό το να πάει η ομάδα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ και να ψάχνεται. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό. Αν και φέτος ο Ολυμπιακός έδειξε σε πολλά παιχνίδια στο Καραϊσκάκι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και εκτός έδρας να ανταπεξέρχεται, αλλά όπως και να έχει, όταν το καταγράφει σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς διαμορφώνεται όλη η κατάσταση για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν και αυτή την επανακίνησή τους. Για τον Παναθηναϊκό πάντως, επιστρέφοντας αυτό το οποίο έλεγαν, έκανε και αυτός γνωστός στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά, ότι πάει να φτιάξει κάτι το οποίο να μπει στο Βοτανικό με στόχο να επιστρέψει μετά από τόσα χρόνια στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα λέω όλα αυτά όπως έχετε καταλάβει τώρα, γιατί λείπει ο Κώστας Γκότζος, γιατί θα μου άρχισε τα άσεμα και εκείνο και το άλλο και όλες τις αναλύσεις που κάνει, γιατί είχε άδικο. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο το θυμάμαι να λέει, εντάξει, κάτι μήνες έπεσε έξω σε κάτι προπονητές, αλλά σαν γενική αίσθηση είναι αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, ότι νομίζω ότι το έργο στον Παναθηναϊκό είναι σε λούπα, ότι το βλέπουμε ξανά και ξανά. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Να τα πούμε εδώ, στις 7 θα είμαστε μαζί με την αγαπημένη σας εκπομπή. Σήμερα είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Παρακαλώ, και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Εδώ ο Δημήτρης λέει για το Final Four να κάνω πρόβληψη. Δεν μπορώ να κάνω πρόβληψη. Λέει τι πρόβληψη να κάνω. Είναι παιχνίδια τα οποία. Δηλαδή δεν είναι καλή ομάδα η Φενέρ. Κάποια στιγμή πήγαινε και για πρώτη. Είχε ένα αντεφορμάρισμα και 5-6 εγχόμενων αγωνιστικών. Νομίζω το ξαναβρήκε το ρυθμό της. Τι να προβλέψεις, δηλαδή μπορεί ένα βράδυ να σου πουν τα σουτ, μπορεί να μην σου πουν τα σουτ. Δηλαδή δεν έχεις ζήσει Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια την άλλη πλευρά της ιστορίας. Δεν έχεις ζήσει. Και πέρυσι σου θυμίζω, πόλοι ονειρεύονταν ένα ελληνικό τελικό και στο τέλος έπαιξε ένα μικρό τελικό. Από φέτος έχει καταργηθεί κιόλας ο μικρός τελικός στην Ευρωλίγκα. Είναι καθαρά θέμα ημέρας. Είναι θέμα ότι μπορεί να καταναλώσει πολύ ενέργεια στον ημιτελικό και στον τελικό πάλι πρέπει να βρει την ηρεμία σου. Εγώ, αν το άσο Ολυμπιακού το κρύβω, βλέπω κάτι καλό. Είναι ότι η ομάδα φέτος πηγαίνει με πολύ χαμηλά τον πύχη. Δεν έχει τρελάνει το μυαλό της, δεν έχει βάλει αυτό το πρέπει. Και όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι το κίνητρο να το σηκώσει εδώ. Νομίζω ότι ίσως βοηθήσει και λίγο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται στο σπίτι του και εξής δεν είναι αυτό που. Φεύγει μέρες νωρίτερα να πάει σε μια ξένη χώρα. Είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχει καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό. Γενικά του έχει κάνει καλά μάτσα αυτό το γήπεδο Ολυμπιακός. Θα έχει τη στήριξη του κόσμου του. Αλλά από εκεί πέρα όλο αυτό ξέρεις είναι και θέμα ημέρας. Πώς θα πάει. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πάμε στην κυρία Αναστασία. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνουμε.
1: Τι κάνεις, Γιονυσάκη.
0: Εδώ εσείς.
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ εντάξει.
0: Ό,τι
1: περιθώρια υπάρχουν.
0: Μη μασάς τίποτα.
1: Ναι, να μην μασάω, ναι, το ξέρω. Και να θέλω να μασίσω πολύ, δεν θα μπορώ. Καλά είσαι γενικά.
0: Καλά είμαι γενικά.
1: Ναι.
0: Είμαι σε μια φάση αναζήτηση με τον εαυτό μου. Ψάχνω λίγο, κοίτα, έχω κάτι θεματάκια λίγο τα παλεύω. Να τα φτιάξουμε όλα.
1: Ναι, εύχομαι όλα να.
0: Ναι, μα. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και η Αναστασία μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στο βασικό. Ο Κώστας είναι καλά, είχε δουλειά κάτι.
0: Ναι, καλά, είχε ένα θεματάκι, απλά θα αργούσε λίγο και είπαμε να μην το ρισκάμε. Ναι.
1: Για να μου πει, βρε Διονυσάκη, εγώ τελείωσα με την περασμένη εβδομάδα, όπως είπα.
0: Ναι.
1: Κάναμε έτσι και μια συγκέντρωση στο τέλος. Δεν φεύγανε γύρω-γύρω να με πείσουνε. Να αλλάξω γνώμη, δεν γινότανε. Και να σκεφτείς κάποια στιγμή, είχαμε ήταν καμιά 25-30 άτομα γύρω-γύρω να με πείσουν ότι να μην αλλάξω. Και είχε περάσει λίγο, κάνα δεκάλεπτο. Και βλέπουμε από κάτω δύο ανθρώπους να έρχονται και λένε, καλέ, τι πάσατε εσείς εδώ, θα σας κλειδώσαμε μέσα, θα σας κλειδώναμε μέσα. Ναι, φεύγουμε, τους είπαμε. Τέλος πάντων, πάει και αυτό, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα εγώ θέλω να μου πεις, εγώ ξέρεις έχω μια αδυναμία με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτός ο προπονητής, ο τρόπος που είναι. Τώρα, αν σε μερικά πράγματα, κατά τη γνώμη του, τα βλέπει και τα κάνει έτσι και δεν μας αρέσουν εμάς, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου γενικά, αλλά νομίζω ότι θα μην γίνεται καμιά συζήτηση για αλλαγή του προπονητή. Η γνώμη μου, εσύ τι λες, βλέπεις δηλαδή να υπάρχει.
0: Κύριε Αναστασία, μου άκουσα να δεις κάτι. Εγώ δεν είναι θέμα. Εγώ έχω πει το ιδανικό σενάριο να μένει ο προπονητής,
1: ναι.
0: Να έρθουν καλύτεροι παίκτες και ο Ολυμπιακός να είναι όπως πρέπει του χρόνου για να πιστέψει την κορυφή του πρωταθλήματος. Δεν μπορούμε να. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι και χάρη στους απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, εμένα δουλειά δικιά μου είναι διαφορετική σε σχέση με αυτό που νομίζει ο κόσμος. Τι εννοώ. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μεταφέρω αν βλέπω ένα κλίμα, αν βλέπω κάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι να γίνει μια συνάντηση μπορεί πάνω στη συνάντηση να υπάρχει διαφορά φιλοσοφία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει και το μουζακίτι του και τον Τζολάκι, αν ο Ολυμπιακός θέλει να. Ξέρω εγώ, πιστεύει ότι και όχι στον Ορτέγκα και στον Κωστίνια χωράει βελτίωση και θέλει να αλλάξει τα δύο μπακ, γιατί μπορεί να έχει προτάσει και για εκεί οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Το θέλω να υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφία σε αγωνιστικά ζητήματα. Αν είναι πολλά, γιατί δεν είναι και ο πιο διαλλακτικός άνθρωπος, αυτό εννοώ, είναι δύσκολος άνθρωπος με τη Λίμπαρ. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό όμως αυτό, δεν είναι και κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι στον ποδόσφαιρο, όταν θες να πετύχεις, δεν είναι κακό. Ίσως και γι' αυτό, όταν έλεγε ο άνθρωπος ότι έχουμε ρεβάνς με το 1-4 με τη Μακάμπη και τον περνάγαμε για τρελό. Και ζήσαμε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία μας. Έτσι δεν το ξέρω, δεν μπορεί να είμαστε ευχάριστοι, ούτε να σε βγει αυτό.
1: Εγώ γι' αυτό είναι. Το κυριότερο για μένα είναι αυτό. Μας έδωσε κάτι που δεν το είχε ο Ολυμπιακός 100 χρόνια.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή θα προχωρήσει. Αυτό λέω εγώ. Δεν λέω ότι είναι τέτοιο. Αυτό λέω.
1: Δεν συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή και με τον Μίτσελ ζήσαμε μεγάλη στιγμή. Όταν θεωρήσαμε ότι έχει ιστορία δική, υπήρξε μια αλλαγή. Μετά ξαναγύρισε.
1: Ναι,
0: Βαλβέρντε δύο φορές. Δεν ξέρω.
1: Και τα Διονυσάκη τώρα λες. Άμα φύγει εκείνος, θα αναπληρωθεί το κενό αυτό με κάποιους άλλους καλούς γιατί. 4-5 τουλάχιστον από αυτούς που τώρα έχουμε νομίζω ότι δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν
0: μα σας λέω, δεν είναι, είναι πολλά τα ζητήματα νομίζω, για, δεν είναι λίγα.
1: Ονομάσου τι είναι.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχει Ολυμπιακό να αναλύσει.
1: Γιατί για μένα είναι, είναι κρίμα να φύγει αυτός ο προπονητής. Γιατί είναι και χαμηλών τόνων, δεν είναι μόνο ότι λένε μερικοί έχει αιμονές για κάτι. Ο κάθε προπονητής έχει και τον τρόπο του από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν παίζουν όλοι το ίδιο, έτσι δεν είναι, ανάλογα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Που έχουνε.
0: Έτσι δεν ξέρω,
1: γιατί ακούω συνέχεια και μερικούς.
0: Έτσι, σας είπα, δεν υπάρχει. Τον άνθρωπο υπάρχει σεβασμός από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι,
1: ξαναλέω,
0: είναι πολύ προσεκτικό σε ό,τι λέω. Ότι αν θα πρέπει να υπάρχουν πολλές διαφωνίες.
1: Εμείς είμαστε οι οπαδοί, είναι αυτοί που τα θέλουμε όλα διαφορετικά.
0: Εντάξει, Αναστασία μου, είναι και κάποια θέματα και αυτό σε κάποια μάτσα έδειξε κάπως. Εγώ δεν είμαι ο κριτής, αλλά. Δηλαδή, με προχθές δεν μ' άρεσε που πήγε ο Μπιάνκο, δεν στο τελεφόρο, δηλαδή, σαν να λέγει δεν έχω παίχτες. Δεν είναι, δεν μ' άρεσε.
1: Έκανε λάθος αλλαγές, αργούσε πολύ να κάνει στο 75, στο 80 αλλαγές.
0: Εντάξει, αυτό και δεν είναι πολλές φορές το θεωρεί. Που ίσως να έχει εμπιστοσύνη σε άλλους, δηλαδή δεν ξέρω, είναι θέμα δικό του πώς το διαχειρίζεται αυτό, σε αυτή τη λογική το λέω.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε βρε Διονυσάκη, γιατί και εμένα τώρα με ενδιαφέρει πώς θα είναι, πώς θα τα βλέπω από εδώ. Πάσε, δεν μπορούσαν να μου φτιάξουν ακόμα την τηλεόραση βρε, είναι ένα μήνα αυτή η Κοσμοτέ, ένα μήνα.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Τίποτα. Έρχονται, κάνουν παρέλαση, παίρνουν λεφτά, φεύγουν.
0: Μάλιστα. Γιατί πρέπει να τους δίνεις λεφτά δηλαδή για να κάνουν την παρέλαση.
1: Βέβαια. Κλείνεις ραντεβού και έρχονται. Μάλιστα. Το λένε προκαταβολικά. Και κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει και θέλω να το πω.
0: Άκου.
1: Σου λέει θα έρθω, ας πούμε 11 με 1. Εντάξει, θα τηλεφωνούν κιόλας ότι φτάνουμε για να βεβαιωθούν. Και τι κάνουνε. Σου λένε εκ των προτέρων. Όχι μετρητά, με κάρτα. Αλλά χωρίς απόδειξη.
0: Τι
1: και τους λέω την άλλη φορά, με συγχωρείτε. Εδώ πάμε να πάρουμε ένα φακελάκι πράγμα και μας δίνουν απόδειξη. Όχι μου λέει, θα σας τη στείλουμε λέει ταχυδρομικός. Λέω με συγχωρείτε, από τη μέρα που άλλαξα και μου με υποχρεώσατε να αλλάξω και τηλεόραση και όλα και είναι χειρότερα, δεν πήρα ούτε μία απόδειξη πίσω. Κατάλαβες, και τώρα ψάχνω να βρω κανένα.
0: Να σου μιλήσουμε πώς θα βοηθήσω εγώ μια ακριβή, να δω πώς θα βοηθήσω.
1: Κανένα ναι, τεχνικό,
0: ναι, έχω ένα
1: εκτός
0: ξέρω.
1: Της Κοσμοτέ που να ξέρει.
0: Ξέρω έναν, σου λέω να μιλήσουμε, να δούμε πώς και το φτιάξουμε. Με ίντερνετ το έχεις, όχι με δορυφορικό. Με ίντερνετ το έχεις.
1: Ναι, ίντερνετικό, ναι.
0: Ναι, έγινε.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, φιλιά.
1: Ναι.
0: Να σε καλά,
1: κύριε
0: Αναστασία, μου χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στο Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
6: Φυσικά, στο 91.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Παρα...

0: Έχουμε ένα διαγωνισμό εδώ. Παναγιώτα, παλεύουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ποιος κερδίζει, ποιος κάπου χάνει. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές είμαστε. 2-11-10-80-8-80, φίλες και φίλοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Παίζει Κώστα από το Βαγκράτη, παίζει αυτό που μου λες. Παίζει πολύ σοβαρά, γι' αυτό θέλω να το δούμε το έργο. Μην γράφει καμία ιστορία. Και τρέχει, δεν φτάνει αύριο μεθαύριο ο άνθρωπος. Τι έλεγα τώρα. Α, ναι, ήταν για τον Έμερη που έκανε. Είναι ο τελικός του Europa League, έτσι. Έχουμε Φράιμπουργκ στον Βίλα αύριο. Και σε συνέντευξη τύπου έκανε μια αναφορά ο Έμερη στον Ολυμπιακό. Στο γεγονός ότι είχε φτάσει στα ημιτελικά στο conference και αποκλείστηκε στον Βίλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια καλή ομάδα στον Βίλα. Και νομίζω ότι αυτό γενικά το 2-4 του Ολυμπιακού εκεί στην Αγγλία ήταν από τα κορυφαία μάτς σε πάρα πολύ έτσι βάθος χρόνων, να το πω διαφορετικά. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ έγραψε ξεχωριστή ιστορία. 9 Μάη ήταν η ρεβάνς εδώ, 20 μέρες μετά μέχρι το τελικό του conference και όλα παρακάτω. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου βάζει χέρι γιατί λέει, είπα και έγραψα σήμερα στην εφημερίδα γιατί δεν μου άρεσε, ξέρω εγώ, αυτό που έκανε ο Ροντινέη χθες. Ναι, θα σου το πω φίλε, και από εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν αλλάζω την άποψη μου, ό,τι για να μου λες. Τι εννοώ, ο Ροντινέη ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στα play-off. Δεν κοροϊδέψε, όχι τι άλλοι κοροϊδέψαν, δεν μπορούσαν. Έβαλε 4 γκολ, αυτό κάτι δείχνει. Είχε ένα πρόσωπο το οποίο το παιδί ήταν από πάνω. Τώρα, έζησε ο Ολυμπιακός, το έφερε η μοίρα. Εντάξει, δεν είναι κάτσαν για να τη δουν, έφυγε η αποστολή, δεν ασχολήθηκε κανείς. Ήταν στο τελευταίο παιχνίδι στη Φιέστα της ΑΕΚ. Δεν έχασε, ήρθε 1-1. Ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος, όχι γιατί κέρδισε. Ο Ολυμπιακός ήρθε δεύτερος και έχει δικαίωμα να κυνηγήσει τη συμμετοχή του στο Champions League, και θα είναι δύσκολο για μένα να τα καταφέρει με τα μονοπάτια που μπορεί να τον περιμένουν. Γιατί δεν νίκησε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-2 στη Λεωφόρο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον γκολ του Ταμπόρδα προς το τέλος. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα συνδυασμό με την ισοπαλία και να έχανε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, από διαφορετικά μετά από την ΑΕΚ, δεν έλεγε κάτι. Τι δεν μου άρεσε εμένα, δεν μου άρεσε που την επόμενη μέρα μπήκε σε μια διαδικασία να κάθεται τώρα να βάζει τη λιόλη του τραγούδι που το τραγουδήσαμε όλοι μας μετά το τελικό του conference στη Νέα Φιλαδέλφια. Τη σχετική καζούρα που έγινε τότε. Εντάξει, πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερη, πιο συνεπή την ώρα που έπρεπε, στο πήρε το πρωτάθλημα. Δεν έχεις και λόγο να αποδείξει σε κανένα τίποτα. Το έχεις πάρει το conference, το ξέρουμε. Βάλει το conference και το δηλαδή, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν έχεις τώρα λόγο να κάτσει να ανοίγεις μέτωπο για να λες να γίνεσαι και αντιπαθήσει μια μερίδα του κόσμου, ξέρω εγώ, ότι δείχνεις, ξέρω εγώ, άλλοι γράφανε πονάς, κάνεις εκείνο το άλλο κλπ. Αυτό και επειδή είναι ένας έμπειρος παίκτης, νομίζω ότι δεν κερδίζει και τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Αυτό είπα. Άλλη ερώτηση, πόσο κόσμο λέει, πόσους Τούρκους υπολογίζονται να έχει στο Final Four. Δεν ξέρω αν θα είναι αμυγός Τούρκοι, φίλοι, δεν θα έχουν κι άλλες ενισχύσεις, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως, μια δήλωση που είδα που κυκλοφόρησε το πρωί, κάζουν ότι θα έχουν κάτι λιγότερο από 5.000 φίλους της Φενέρ. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, κάθε άλλο. Έτσι. Τώρα, Ολυμπιακού, άλλοι λένε 8, άλλοι λένε θα φτάσει 10, τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έχει σημασία και τι θα γίνει, δηλαδή είναι ορατός ο κίνδυνος. Θα δεις τελικό, αν δεν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός να προκριθεί, σε άδειο γήπεδο. Άδειο, ενώ να είναι μείνει εικόνα του γεμάτου γήπεδου. Δεν ξέρω πώς θα βρουν το σθένος, αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει, δεν θα το συζητάω καν. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά την Παρασκευή και την Κυριακή θα είναι στο ραντεβού με το τελικό με τον νικητή της αναμέτρησης Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι το άλλο παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός. Αυτό εκτιμώ τώρα από εκεί και πέρα. Ό,τι και να σου πω, δεν μπορεί κανείς να βάλει κάτω με σιγουριά να πει θα γίνει το ένα και το άλλο. Πάμε Μοσχάτο και στον Νίκο, να προλάβουμε πριν το δελτίο. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιόνιο.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Μια παρατήρηση πρώτα απ' όλα για το θέμα Ροντινέη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που πες στην εκπομπή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Έχει μεγαλώσει δύσκολα. Θέλει να ζει την κάθε μέρα και να χαίρεται το κάθε λεπτό. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Αλλά Κάποιος μίλησε από την εκπομπή, ο Τάσος συγκεκριμένα μίλησε για την οτροπία, ότι αυτό δείχνει κακή νοοτροπία. Κακή νοοτροπία, θα έπρεπε να του απαντήσεις, ότι δείχνει επίσης ένας πρόεδρος, ο οποίος πέρυσι στην παρθενική του εμφάνιση ως πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, έτρωγε εξάρες, τεσάρες, άσους, 0-2, 2-0, όποτε χρειάστηκε. Τα γκολ νομίζω ήταν 14-1, 14-2, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και φέτος μίλησε κάτι για παρθενοραπές.
0: Ναι, δεν είχε ξέφυγε και είμαι σίγουρος ότι αν δεν είχε υποθεί από Μαρινάκη για παράδειγμα θα ήταν ακόμα θέμα άστο.
1: Ναι, μίλησε για παρθενοραπές. Ποιος μίλησε για παρθενοραπές? Δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό. Για μένα κανείς δεν πρέπει να μιλάει. Άκουσα να δεις κάτι. Άκουσα να σου πω κάτι. Έχω αρκετούς φίλους που είναι ΑΕΚ και μου μετέφερε μια εικόνα ότι όχι, δεν πανηγύρισαν οι άνθρωποι, πανηγύρισαν την ψυχή τους, ακόμα πανηγυρίζουν, πλάκα μου κάνανε.
1: Και καλά κάνανε, μα
0: αλλά σε πολλούς δεν άρεσε. Άκουσα και τη δήλωση του, την ατάκα του Ντέμι Νικολαίδη. Δεν του πολύ άρεσε αυτό που έγινε.
1: Που έγινε αυτό. Είμαι σίγουρος.
0: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά μπροστά στην προσμονή σηκώσει το πρωτάθλημα, νομίζω αν το κάνει δηλαδή σε άλλη συνθήκη θα ήταν τελείως διαφορετικό. Εντάξει, ο άνθρωπος το ζει. Του πάνε καλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Τώρα μπάστο, μην το. Και εγώ διαφωνώ. Ναι, ρεσί, δεν ξέφυγε. Ξέφυγε. Δεν είναι μόνο αυτό, ρεσί τώρα. Τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, δεν θέλω να και εμένα μου στέλνει κόσμο και μου λέει να πούμε, α μα πει πρώτα για την εταιρεία του που έχει μονοπόλιο, που κάνει εκείνο, που κάνει τάλο και τα λοιπά. Τώρα, εντάξει, ο καθένα.
1: Δεν μιλήσει για τα εκτοπλογικά που έχουν πάει τα βάνη.
0: Αυτό είναι τώρα. Δεν θέλω τώρα να κάτσω να κάνω το ανάλυση. Δεν θέλω πραγματικά στο μιλάω ειλικρινά. Εντάξει, κρίνει το καθένα. Κρίνει ο κόσμο, δεν έχω ούτε και πραγματικά στο επειδή μου το πει ότι δεν έχω και με τον Τάσο να σου πω κάτι ειλικρινά. Δεν θέλω, φίλε, να πω. Έχω θέλω να πω το ρεπορτάζ μου να είμαι εκείνο. Δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις γιατί.
1: Όχι, γιατί... δεν εννοώ.
0: Όχι, θα σου πω, δεν είναι το μόνο σου, έτσι. Και μπορεί να τα διαφωνήσω 10 πράγματα.
1: Ναι, αλλά ό, να κοιτάζουμε όμως λίγο και το
0: δικό μας.
1: Τη δικιά μου καμπούρα. Να κοιτάζουμε μόνο τον άλλον.
0: Εγώ είπα την καμπούρα τη δική μου ότι με ενόχλησε. Δηλαδή, ο ρεπορτάζ Ολυμπιακού δεν θεωρώ ότι του δίνει και κάτι. Δεν έχει να κάνει.
1: Και μαγιά σου είσαι μόνο που τα ανέφερε και μαγιά που το έκανε.
0: Σου είπα, δεν μου άρεσε. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει.
1: Είμαστε Ολυμπιακό, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Μα σου λέω ρε φίλε και βγήκαμε.
0: Δηλαδή, τι να κάνουμε να μ' αρέσει τώρα, φίλε, να ρωτάει ο Ρέτσο πόσο είναι το παιχνίδι Παναγικό Πάοκ στον πάγκο. Για να βγω δεύτερο δηλαδή. Δηλαδή, και θα είμαι στο Champions League του χρόνου σίγουρα. Δηλαδή, άμα παίξω δηλαδή με τη Sporting Λισαβόνα θα την περάσω.
1: Εγώ προτιμούσα το γύρο Παναγικό.
0: Εντάξει, μπορεί να πάμε και στο γύρο από το Champions League. Τουλάχιστον εδώ, δηλαδή, εγώ αν είμαι κάπω safe πλέον εδώ είναι ότι δεν θα έχουμε άλλα. Δηλαδή, να γίνουμε στο γύρο για να μην
1: πάμε. Η φορά του Τσουλού είναι πολύ μεγάλη για τι ομάδε και δεν μπορούν να τα αντέξουν οι ελληνικέ ομάδε.
0: Είναι μεγάλη φορά, αλλά μια
1: οποδοσφαιρική ομάδα. Αν περάσει η ΑΕΚ στο Champions League θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Φιλιά, πολλά καλή
0: σα ημέρα. Να σε καλά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνία στην εκπομπή. 2, 11, 10, 80, 8,
2: 80. Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αναφορικά με την έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρήθηκε τις τελευταίες ώρες στους δήμους Νέα Σμύρνη, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Καλυθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Μιλώντας στο politika.gr, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε ότι εκενώθηκε ένα γυμνάσιο της περιοχής. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα. Ο 40χρονος οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 14χρονος γιος του νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ενημέρωση.com, πρόκειται για Βρετανούς οι οποίοι έκαναν διακοπές στο νησί. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η πρώτη αφορά στη μήνυση που της είχε υποβάλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η δεύτερη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Στο μήνυμά του τονίζει πως ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμούν, δεν θα πρέπει να απογοητεύονται αφού δεν θα επηρεάσουν απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία τους. Καταλήγοντας και ευχόμενος καλή επιτυχία, τους προτρέπει να προχωρήσουν με θάρρος και αισιοδοξία. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα ταξιδιωτική οδηγία λόγω της επιδημίας του έμπολα εξέδωσε το State Department. Προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας. Στα αθλητικά, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενέβης, γνωρίζοντας την ήττα από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράτζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Βερβέλες.

7 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι εδώ εκπομπή στο 91. Σήμερα μόνος Διονύσης Βερβελές στο μικρόφωνο. Κώστας Γκότζος άδεια μιας μέρας. Περιμένω κιόλας να έχω και νέο με τον μπάσκετ. Να πάω την Παρασκευή, τι θα κάνω μπάσκετ. Περιμένω να μου έχει τάξει ένα εισιτήριο. Το πληρώσω κιόλας. Τι? Όχι εγώ, πάρω γάδια την παρά, πάρω με το Final Four. Δεν έχω πάει σε κανένα Final Four. Μήπως ήρθε η ώρα να το πάρει ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάρει κανένα. Που στέλνει έναν άνθρωπο που έχει πάρει conference να πάει να το δει, να δώσει μια ενέργεια θετική. Αυτά σκέφτομαι, Παναγιώτα. Αυτά σκέφτομαι. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε, πάρτε γιατί χανόμαστε. Δεν πάει το μυαλό σας τι γίνεται. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό το Μπρέγκοβιτς είναι αυτό, Το είχαμε βάλει, Πολύ να δω. Τι ωραίος ο Μπρέγκοβιτς, καλλιτεχνάρα. Μ' αρέσει πολύ να δώσω. Μπρέγκο, δώσε Μπρέγκο.

0: νέα και από την Ισπανία, για τη Βαλένθια, πάνω που έλεγα για εισιτήρια. Έχει βρει λέει και Βαλένθια περισσότερα. Τι περισσότερα, θα είναι περισσότερα από 1000 λέει. Εντάξει. Καλά είναι. Ωραία. Του δίνει για πλήρες πακετάκι εκεί, με τσάρτερ. Μπαίνουν, τα αγοράζουν, να έρθουν εδώ. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα και. Δεν είναι για, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, δεν ξέρω ποια θέλω απέναντι, για να είμαι ειλικρινής. Στη Ράκα τη χωστάμε, αλλά σαν να έχουμε για κάτι μαζί της. Την άλλη, θα πάμε Μεξικό από ό,τι βλέπω. Με βάλει ωραία. Λοιπόν, κύριε Χάρη.
1: Καλησπέρα κύριε Διονύση.
0: Έφυγες.
1: Θέλω, κοίταξε, είμαι τυχερός.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητήσανε για έκδοση βίζας.
0: Ναι.
1: Το ποινικό Μητρώου. Εντάξει, το βγάζετε το εγκόφ, αλλά χρειάζεται μια σφραγίδα της Χάγης. Κάτι μπουρδές και πρέπει να πάει να βγάλει στο κανονικό. Οπότε, τη γλιτώνω μέχρι να τα φτιάξω και να πάω να κάνω την αίτηση. Πά, κερδίσεις καμιά εβδομάδα, κανένα καήμερο, κάθε κερδίσεις. Πώς είσαι?
0: σε τι απ' όλα? Στο χαμένο μου πρωτάθλημα, στην αγωνία μου για το Final Four, στο σηματολογικές μου εξετάσεις που αναλύεται με την Παναγιώτα εδώ και ώρα. Σε τι απ' όλα, αγόρι μου.
1: Έλα, μην άρχονεσαι μετά τέτοιο.
0: Όχι ρε, όχι θα πεθάνουμε. Τα έχω πει εγώ ότι είσαι καλά, είναι σίγουρο να πούμε. Άστο. Μην αγχώνεσαι. Αυτό λένε όλοι. Το θέμα αυτό. Και τον τελευταίο γιατρό που πήγε αυτό μου είπε. Δεν μπορεί να μην αγχώνεσαι, μου λέει. Όχι, του λέω. Τι αγχώνομαι, του λέω. Είσαι καλά. Υπάρχει ένα λόγο να έχουμε άγχος στη ζωή. Όλα καλά.
1: Φαντάζομαι εγώ που είμαι καρδιοπαθής και μου λέει ο γιατρός, εντάξει και είναι ο θείος μου, έτσι. Δηλαδή ο καρδιολόγος είναι ο θείος μου. Και μου λέει και αυτά μην τα δεις στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έλα, τι λέω να δεις. Έλα να δεις τι γίνεται.
0: Μπαίνω σαν γιατρό και μου λέει μια φορά, κύριε Βερβέλ, έχετε φυσήξει 10 φορές μέχρι τώρα, μου λέει, και δεν σου έχω πει τίποτα. Και λίγο έχω φυσήξει τώρα, είμαι και ήρεμος, του λέω, να με δει και πιο μετά, του λέω. Κατάλαβες. Ναι, ρε, πολύ μπροστά.
1: Θα σου πω, έχει πάει ο Κώστας να βρει τον Τυφαλά.
0: Όχι, ρε, όχι, ναι, είναι δυνατός. Μασάει τίποτα.
1: Αυτή είναι καλά. Αυτή είναι καλά.
0: Ναι, ρε, μασάει. Δυνατός, κούτσος.
1: Κάνα 2-3 φίλοι που μας ακούνε, ρε, παιδί μου, και έχουν θέματα, εντάξει. Δεν τους ξεχνάμε, να είναι καλά. Εκεί είναι καλά. Υπομονή. Τι κάνεις,
0: τίποτα άλλο.
1: Ναι. Αναγκούν αδιαρκείας. Τα έχουν πάθει όλοι. Να σου πω κάτι, η φετινή χρονιά το κακό είναι ότι μας άφησε ψυχολογικά. Καλά όλα τα άλλα, έτσι. Εντάξει, δεν θα... Κάποια συμφωνήσουμε, κάποια διαφωνήσουμε. Άλλος θέλει δεκάρι από εδώ, από εκεί και όλα αυτά. Λίγο πολύ όλοι έχουν δίκιο. Έτσι, αλλά έχουν αφήνει όλοι με ψυχολογικά. Θεωρώντας, ρε παιδί μου, η περισσότερη μεριά που θέλει το Μεντιλίμπαρα να φύγει, θεωρούν ότι και του χρόνου πάλι θα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι, full
0: πίεση. Πολύ, ναι, το πιστεύουν πολύ, δεν είναι
1: ψυχολογικό. Ναι, άνευ λόγου και αιτίας, σέντρες και ίδιοι παίχτες. Βέβαια, αλήθεια είναι αυτή, συγγνώμη τώρα, έτσι. Φαντάζομαι ότι είσαι ο Μαρινάκης, μπαίνει να κάνει συζήτηση και λες, πάμε, σχεδιασμός ομάδας. Τι θέλουμε, δεξί μπακ. Και λέει, δεξί μπακ μας την καλά. Κωστήρια ρωτητέι, ωραία, αριστερά. Έτσι. Ορτέγκα Μπρούνο. Ωραία, πολύ ωραία. Πού είσαι, από εδώ είναι η πόρτα. Έλα, καλύπτα.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι. Εγώ γι' αυτό ήμουνα, το είπα πριν, κάπως ακραία για ορισμένους. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην γίνομαι και αρεστός, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα, Διονύση μου, συγγνώμη. Το να έχεις εσύ μια προσωπική αντίληψη ή μια άποψη, έτσι ξέροντας την ομάδα, έχοντας εμπειρία, έτσι, και έναν άκρατο επαγγελματισμό, συγκεκριμένα, δεν είναι να μοιράζεις προφητείες και όλα αυτά, αλλά έχεις ένα feeling το οποίο είναι κλάσσι ανώτερο από όλους άλλους. Έτσι. Εγώ μπορώ να σκεφτώ πως είναι έναν άνθρωπο ο οποίος επενδύει εκατομμύρια, άσχετα με το να γκρινιάζουν άλλοι, έχουν πάρει τα κτυπά διαρκείας και ένα άλλο. Ναι, έχει ο άλλος 1,5-4,5 χιλιάρικα και πως θα λένε ο Μαρινάκης έχει βάλει 12.000. Σίγουρα. Έτσι. Και να βλέπεις αυτό το πράγμα, δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος, ότι με την Λίμπρα δεν ξέρει να παίξει κάτι.
0: Όχι, ρε, σημα, το λάθος είναι κοινό τώρα το καλοκαίρι. Έχει γίνει, όχι υποτίμηση του ανταγωνισμού, ίσως έχει γίνει και υπερεκτίμηση της δικής μας εικόνας.
1: Όχι, υπερεκτίμηση. Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει υπερεκτίμηση, έτσι. Αλλά είναι και συνδυαστικό. Θα σου πω το εξής. Για μένα είναι εξαιρετικά απαράδεκτο, έτσι, εξαιρετικά απαράδεκτο να σου ακυρώνουν τέτοιο πρώτο γκολ και να μην λέει κανένας. Έτσι, είναι εξαιρετικά απαράδεκτο ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ πέρσι με την απίστευτη φάση μπροστά στα μάτια του με το Ιωαννίδη που βουτάει και να μην έχεις φέρει τρεις άσχετους στο πάγκο οι οποίοι θα πηγαίνουν να διαμαρτύρονται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή συνεχίζονται, πρόσεξε. Δεν είναι θέμα αντί και καλά είναι στη διαιτησία.
0: Καταρχήν ο Ολυμπιακός, έχω να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος έφαγε μία λέζα για τη διαιτησία. Ακούγαμε το αφήγημα περί Γιαννάκη Παπαδόπουλου και τα σχετικά. Και στο, και στο play-off ήταν η μοναδική ομάδα και, σε, και ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική μόνο που συζητήθηκαν φάσεις για, για ότι έχουν αδικηθεί, ξέρω εγώ.
1: Καλά, δεν έχει ξανά. Θα σου πω το εξής. Λένε, λένε όλοι μη μιλάτε, μη κάνετε, μη ράνετε και επαναλαμβάνουν πώς το λένε 2-3 παιχνίδια σε 20 χρόνια που έλεγε ο άλλος και μπερδευόταν, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένα. Έτσι, και ξεχνάνε το πιο βασικό. Δεν υπάρχει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον τερματοφύλακα αν 3 φορές πως το λένε θέατρο για καθυστέρηση. Έγινε φέτος. Δεν είναι το μοναδικό που έχουμε δει.
0: Αυτό,
1: έχουμε
0: εσύ δεν πήρε κάρτα ο Ραμίρες με την Κηφισιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Στην πρώτη εφαρμογή του VAR, φάση που ξεχνάνε, και πάει στο Σιδηρόπουλος 3 λεπτά πριν να βρει χέρι του Γκιγέρμε, σέντρα.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Πάντως, κοίταξε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση κάνεις ένα παιχνίδι. Σου χαλάει ο άλλος το ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τουλάχιστον σε εμάς. Ήταν πολύ κακή η αντιμετώπιση του με τη Λίμπαρ, δηλαδή όλα αυτά τα υποβίβαζε. Να παίξεις μπάλα, να παίξεις... Μα πώς θα παίξεις μπάλα, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου, ότι έρχεται ο άλλος με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα καθίσει λοιπόν με τους άλλους, τους φίλους του, τους εξηγιαντές, γιατί μιλάγανε για, για συμμαχία του ΠΑΟ. Κλαίγανε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι ίδιοι τη χαλάσανε.
0: Το έχουμε μοιράσει, το, μαζί... το πάρε ΠΑΟ για τα 100 χρόνια, αυτό το άλλο που κυκλοφορούσε.
1: Το πάρε για τα 100 χρόνια, ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί, μετά λέγανε, μετά λέγανε θα πάμε στην Τούπα για να μας το δώσει. Έτσι, πάει τρία. Κράφτα. Τέλος πάντων. Πάντως πώς το λένε, ρε παιδί μου, με την ιστορία του Ροντινέη, οτιδήποτε άλλο. Και σεβαστή άποψη του καθενός, σε καλά κάνουνε. Και χαίρομαι τη δικιά σου άποψη και ας εγώ διαφωνώ ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς τουλάχιστον στην εκπομπή, έτσι, ο πιο επαγγελματίας είναι ένας. Έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει, είσαι εσύ. Έτσι. Η αντίδρασή σου είναι μια χαρά, όπως το λένε, ρε παιδί μου, νορμάλ. Λες την άποψή σου. Όπως είχες πει την άποψή σου. Έτσι παλιότερα, όταν είχε κάνει το παιχνίδι Παπαπέτρου, έτσι με τον κόλλητο Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκι.
0: Δεν την είχα πει. Ότι είναι κανονικό.
1: Έτσι, ότι είναι κανονικό, το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα, το θυμάμαι, άσχετα με το αν διαφωνώ εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο συγκεκριμένο στο δεν δούλευε η γυναίκα του στο Open, πριν πάει στο Sky, ναι. Ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα λάθη συγκεκριμένα για μένα, έτσι, όταν αρχίζουν όλοι και λένε μη λέει και μαζέψτε και κάντε και ράτε, έχει και άλλη συνέχεια. Επειδή λοιπόν οι μεγαλύτεροι λασπολόγοι είναι από τη συγκεκριμένη ομάδα, και έχουν βγει κάποιοι από αυτούς, έτσι συχνά δημοσιογράφοι να πούμε, όχι κάποιοι από αυτούς, κάποιοι δημοσιογράφοι και πουλάνε ότι ο Ολυμπιακός το πλήρωσε και το πήρε το conference. Αλλά λένε να πάνε στο πούνε ότι παιδιά από στολή, άμα θέλεις πήγαινε πάρτο ή πήγαινε τρίψε στο Σάμο.
0: Τι να πάρει, απλά κάνεις.
1: Μα
0: δεν πλήρωνε τι φέτο, θα τους πλήρωνε και και τι που έφτασε να το πάρει. Δεν είναι πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Όταν έρχεται λοιπόν ο Ρότα και σου κάνει δηλώσεις, όταν ο άλλος λέει πώς το λένε, μα μίστε του στον πάτο. Συγκεκριμένα, έτσι τσίγκινα, πέτσινα και όλα αυτά και μάζευε, ό,τι μάζευε.
0: Πάμε,
1: έτσι, και όχι μόνο αυτό, παλιό όπως το λένε ποδοσφαιριστή με πορτοκαλάδες. Μην τα ξεχνάνε.
0: Πάμε, λοιπόν. Μιλάμε σε πάρα μετά κάτι που σε θέλω. Έλα, φιλιά, μιλήσουμε μετά.
1: Ό,τι θες, ό,τι
0: θες. Ναι, ναι, bye, bye, bye. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρους. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
11: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου.
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 21 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πάμε στο Γιώργο από το Πόρτο Ράθη. Έλα κύριε Γιώργο, έλα πρωταθλητή.
1: Έλα Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Εδώ εσύ.
1: Καλά ρε Διονύση, καλά. Εγώ ξέρεις πόσο σε σέβομαι και πόσο σε εκτιμάω. Όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε από το 2017.
0: Να σε καλά.
1: Και δεν νομίζω ότι έχω... έχει κάποιο παράπονο από μένα. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα πλαίσια μιας...
0: ευγενής σχέσης και άμυνας που λένε.
1: Ευγενής σχέσης. Εγώ διαφωνώ με κάποιους οπαδούς από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τους ενόχλησε τα λεγόμενα του Ηλιόπουλου. Οκ, okay, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε την ΑΕΚ ο Μάριος ο Ηλιόπουλος, υπήρχε ένας χλεβασμός από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υπήρχαν site τα οποία κοροϊδεύανε. Ο άσχετος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο μπήξε, ο δείξε. Μετά φτάσαν σε σημείο να διαμαρτυρηθεί ρε παιδί μου εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη για κάτι που έγινε, ξέρω εγώ, με κάτι παίχτες. Δίπλα ο Κώστας χαμογέλαγε ηρωνικά, πέρασε ο πρόεδρος από πίσω, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Εντάξει, νομίζω αυτό λύθηκε πάντως.
1: Και είπε, ναι, λύθηκε, το ξέρω, αλλά είπε τι είναι αυτό, ο Καραγκιόζ Μπερντέ, τι είπε, κάτι είπε εκεί πέρα τέλος πάντων, ο κλόουν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά βγάζουν και τη φωτογραφία με το κύπελο του 2012, το τρόπαιο. Λοιπόν,
0: Γιώργο μου, δεν είναι
1: δηλαδή, η συμπεριφορά της πλευράς του Ολυμπιακού τέλος πάντων. Ήταν ωραία απέναντι στον Ελλήνιο και μας πήραν και αυτά που
0: σου,
1: είπε.
0: Όχι, δεν σου είπα, άκουνα δεις, εγώ δεν αισθάθηκα στο... Εγώ δηλαδή για παράδειγμα...
1: Όχι, δεν λέω για ξένα, Διονύση, εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακού που βγήκαν και έχουν τον παράπονο.
0: Εγώ και για μένα θα σου πω δεν έχω θέμα. Εγώ για παράδειγμα δεν κατάλαβα γιατί εδώ τι έγινε δηλαδή. Μια πορεία που έχω και θέλω να την κάνω και στον Τάσο, λέει τον καπετανάκο να την πω σε εκπομπές. Ναι. Γιατί βλέπω ότι η ΑΕΚ μέχρι το Γενάρη διαμαρτυρόταν για τη διαιτησία, για το ΛΑΜΑ.
1: Και φυσικά, και διαμαρτύρεται. Ναι, άλλο.
0: Και μετά λέει, ναι. Φέραμε την κάθαρση, κάναμε εκείνο και τα λοιπά. Τι άλλαξε, είδες τίποτα να αλλάζει?
1: Άκουσε να δεις, ναι. Τι αλλάζει.
0: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ,
1: άλλαξε το εξής.
0: Τι άλλαξε?
1: Το πρωτάθλημα αυτό, ναι, για μένα και για πολλούς ΑΕΚτζίδες, χιλιάδες ΑΕΚτζίδες, ήταν κομμένο και ραμμένο για τον ΠΑΟΚ. Το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω εγώ. Και σίγουρα
0: δεν θα ήθελα
1: να δυσαρεστήσουν και τον Ολυμπιακό.
0: Γιώργο,
1: που έβαλε πλάτη.
0: Άκουσε. Τι πλάτη
1: είναι
0: εσύ? Πας 48, άκουσε δεν σκέφτομαι αυτό που λες με την ΕΠΟ.
1: Το πήρε η ΑΕΚ, ναι, και αυτό σου λέει ότι, ναι, σε αυτόν τον πόλεμο που κάνατε, ναι, κατά της ΑΕΚ, ναι, αυτόν τον χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, ναι, εντάξει, πέρσι ήμασταν κάτω, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά να σου θυμίσω ότι.
1: Πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό το πράγμα για μένα είναι.
0: Ρε μαγκιά σου, άλλο σου λέω. Στα λεγόμενά του όμω περί κάθαρση κτλ.
1: Ναι.
0: Να σου θυμίσω το προηγούμενο διάστημα που αναφέρθηκε. Η ΑΕΚ, ναι, πήρε δύο πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω για το 18 και το 23. Δεν σου λέω για το 10 και το 95.
1: Ωραία.
0: Σου λέω 18 και 23.
1: Και όλοι λένε
0: ότι στα προηγούμενα χρόνια, και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ναι, ότι τον Ταραβέρ στην ΕΠΟ ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε κανένας Ολυμπιακός.
1: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν, ναι. Ολυμπιακός τρία πρωταθλήματα.
0: Δηλαδή τι έκανε, το καταδίκαζε αυτό το σύστημα? Καταδικάζει αυτό, σου λέω.
1: Όχι, δεν το καταδικάζει.
0: Ήταν μια κουβέντα που έγινε πριν στον κόσμο της ΑΕΚ. Θέλω να σου πω, δηλαδή αν αυτή η κουβέντα τα πει σε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Με ένα δημοσιογράφο, ένα συγκεκριμένο.
1: Διονύση μου, το καταλαβαίνω, ναι, θα πει. Σε σχέση όμως με τον Κυρτζίκη, τον Σάρι, τον Γιάννο, τι... τον Τζιρόνι, τον...
0: Αγόρι στα δικαστήρια πήγες με τον Καγκάτση φέτος.
1: Τον... πώς θα λέει, θα τον πάει.
0: Με το θέμα του Λανουά σου θυμίζω. Πήγες στα δικαστήρια.
1: Πρέπει να τον πάει, θα τον πάει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Σίγουρα η κάθε ΕΠΟ έχει τα δικά της, τις δικές της σκιές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει. Η κάθε ΕΠΟ ήταν και στην ΑΕΚ, ήταν και στον ΠΑΟΚ, ήταν και στον Ολυμπιακό. Αλλά εμείς που θέλουμε να γυρίσουμε τώρα, να γυρίσουμε στην εποχή του Κιτζίκη, να γυρίσουμε στην εποχή του Γιάννου και του Τσιρόνι.
0: Φίλε, άκου να δεις, δεν είναι θέμα να γυρίσουμε.
1: Έλα τώρα, δηλαδή είναι το ίδιο τότε με το τώρα.
0: Καλά,
1: είναι το ίδιο.
0: Η ΑΕΚ πάντως μέχρι το Γενάρη σου λέω, έλεγε ότι είναι το ίδιο.
1: Και καλά έκανε και θα τα λέει.
0: Άρα τι άλλαξε? Εγώ σου λέω τι άλλαξε, ρε παιδί μου, τι άλλαξε.
1: Όσο
0: εγώ...
1: αδικείται, ναι, θα τα λέει.
0: Ναι, μήπως δεν αδικείται. Μήπως δεν αδικείται.
1: Η ΑΕΚ δεν είπε να πέσει ΕΠΟ. Η ΑΕΚ δεν πήγε στην Παναγιώτα,
0: δηλαδή,
1: άλλοι πήγανε στην Παναγιώτα.
0: Πήγε, μια χαρά πήγε να ξέρεις.
1: Όχι, δεν ήταν στην Παναγιώτα η ΑΕΚ.
0: Πήγε, ο Ηλιόπουλος πήγε στην Παναγιώτα.
1: Ο Ηλιόπουλος πήγε εκεί για να πει την ατάκα του.
0: Και άλλοι πήγανε και πήγαν, μια χαρά πήγε να δει και να κόψει την κίνητα και τα λοιπά.
1: Για την άμυνά του πήγε,
0: Διονύση
1: μου. Δεν πήγε να πάρει μέρος, άλλοι πήρανε μέρος στην Παναγιώτα. Άρα ο Ηλιόπουλος δεν τα έβαλε με την ΕΠΟ, ο Ηλιόπουλος τα έβαλε με συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι στην ΕΠΟ. Όχι ότι σου λέει δεν μ' αρέσει αυτή η ΕΠΟ.
0: Πάλι φίλοι της ΑΕΚ στην ΕΠΟ μέσα.
1: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Λέω, απλά λέω, γι' αυτό το λέω. Σωστά... Κάτι συγκρούεται, αυτό λέω.
1: Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα την ακούνε.
0: Δηλαδή, ο Μπαλτάκος, για παράδειγμα, δεν έπαιζε Ολυμπιακό που ήταν πρώτος της ΕΠΟ. Γιατί μου λες ότι τον κερδίζει που ήταν ένα χρόνο και κάτι. Ο Μπαλτάκο το θυμάμαι.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω για να κλείσω, να βγουν και οι υπόλοιποι, είναι ότι τους έχει ενοχλήσει. Όχι, δεν μιλάω για σένα, εσύ ανώτερος άνθρωπος. Κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού έχουν ενοχληθεί που ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το πρωτάθλημα. Με αμάγκια του, με την ομαδάρα του, του χρόνου να δεις τι ομάδα έχει να φτιάξει. Γιατί μπορεί η Μπαλτά, θέλουμε τρεις μεταγραφικές περίοδους για να γίνει η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να είναι η ΑΕΚ. Και αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί πέρσι δεν έγιναν σωστά τα πράγματα και πήραμε το πρωτάθλημα εφέτος. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει του χρόνου. Τους πονάει, καλοχώνευτο παιδιά.
0: Ρε, μην πονάει, Γιώργο, δεν είναι θέμα να πονάει. Κανένα δεν είναι
1: και όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Δεν
0: είναι
1: θα δούνε τη
0: εγώ θα σου πω φιλικά, μην ανοίγεις, θα σου πω και κάτι. Γιατί,
1: να, άκου, δεν ανοίγω,
0: θα,
1: ναι, ναι.
0: Θα σου πω κάτι φιλικά στο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να πονάει έναν άνθρωπο. Όχι εμένα. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να πονάει έναν άνθρωπο. Όχι εμένα.
1: Το βλέπω.
0: Άλλος, ρε,
1: τι σας έκανε ο Μάριος. Ο Μάριος, τι σας έκανε ο Μάριος.

0: λόγου είχε στο ποδόσφαιρο ακόμη για να πονέσει κόσμο, να ξέρει. Φιλικά στο λέω. Ένα μπορεί να πάρει, μπορεί να πάρει ένα δεύτερο. Θα δούμε, κάτσε να δούμε και την πορεία. Φιλικά στο λέω και πολύ όμορφα. Βλέπει το εκνευρίζουμε ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να κανένα Γιώργο μου ο Λιόπουλο. Κατάλαβε. Και ο Λιόπουλο είχε να πάρει πρωτάθλημα ΑΕΚ και να το πάρει Παναναναϊκό κτλ. Εμένα προσωπικά έχω σοβαρότερα θέματα να ασχοληθώ από το να με πονέσει αν θα χάσει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Ότι μπορεί να μου αρέσει, ναι, δεν μου αρέσει. Χάρη καλά, άλλο να πονάει και άλλο να κάνει τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από το Ήλιον. Έλα Δημήτρη. Δεν υπάρχει Δημήτρης. Πού είμαστε? Η Αθήνα. Κοίτα, είναι από την Αθήνα ο Γιώργος. Είναι η Αθηνά και ο Γιώργος. Έλα Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Ε, χαρά.
0: Ακούτε. Εδώ είμαι, ναι, πάμε.
1: Για να διορθώσω κάποιο κύριο που είπε, αυτά σημαίνει πρόγονος. Δεν ξέρω, νομίζω κάτι άλλο είπε.
0: Τι είπε?
1: Τίποτα, τίποτα. Θεώρησε το μη... λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δύο λόγια ήθελα να πω. Πρέπει να πάρει ένα προπονητή να έχει όρεξη για δουλειά.
0: Αυτός που ακούγεται έχει, φαντάζομαι, 38 χρονών είναι.
1: Ναι. Στο μήνα επάνω, άποψή μου είναι αυτή,
0: ναι.
1: Φαίνεται αν έχει όρεξη για δουλειά και αν έχει αποτελέσματα ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Στο μήνα επάνω, τα συμβόλαια πρέπει να είναι χωρίς αποζημίωση, ώστε στο μήνα επάνω αν κάποιος δεν κάνει δουλειά σωστά...
0: Ή καλά δεν υπογράφει κανένας τέτοιο συμβόλαιο ρε φίλε. Και ειδικά στον Παναθηναϊκό όταν με τόσες αλλαγές που κάνει, ποιος θα έρθει να το υπογράψει αυτό το συμβόλαιο.
1: Το παρελθόν, το εγγύς παρελθόν έχει δείξει, άλλα, έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι. Το ναι.
1: Σε δύο συγκεκριμένες ομάδες. Μία ναι. Της Ελλάδος και μία της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Εγώ προσυπογράφω αυτή την πρακτική. Γιατί έδειξε από εξ αποτελεσμάτων ότι είχε προκοπή.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα για το Παναθηναϊκό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πού πάμε? Νίκος Παλαιοφάλιρο. Άρα Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Διονύση.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλά. Να σου πω Διονύση,
0: ναι.
2: Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο τρίτο προκριματικό ή στο δεύτερο του Champions League?
0: Θα παίξει τρεις γύρους τώρα αν μείνει έτσι.
2: Θα παίξει τρεις γύρους ή δύο?
0: Ναι, τρεις, αλλά περιμένει να δει θα γίνει με την Άστον Βίλα.
2: Άστο, άστο, έξω η Άστον Βίλα, άστα όλα αυτά. Ναι. Πες ότι αποκλείεται από τον πρώτο γύρο.
0: Πάει μετά. Πάει Europa League.
2: Παίζει εκεί προκριματικό, ναι, ή απευθείας?
0: Και μετά είναι και play-off από ό,τι ξέρω.
2: Παίζει δηλαδή ένα γύρο Europa για να...
0: Δεν θα αποκλειστούμε, μην με τρως τώρα, μην με πιάνεις με αρνητική ενέργεια μετά με το καλή μέρα. Ας αποκλειστούμε.
2: Όχι,
0: άμα
2: όχι.
0: Είναι αποκλειστούμε κάπου, αποκλειστούμε στα play-off να πάμε να είμαστε και στο Europa εκεί σίγουροι έτσι κι αλλιώς και όλα καλά να πούμε.
2: Μα αυτό θέλω να μάθω. Ναι. Πού είναι σίγουρο ότι θα είμαστε Europa, πώς πρέπει να γίνει?
0: Να είναι σίγουρο όταν πάμε να παίξουμε στα play-off του... Πες το.
2: Στο Champions League.
0: Ναι.
2: Του Champions League, εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και τι ασχολείσαι με τους ID? Ρε Διονύση,
0: δεν είναι να ασχοληθώ.
2: Ένα λεπτό. Δεν του λες του ανθρώπου. Πρώτον είναι αγενής, παίρνουν, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Μιλάει από πάνω, συνέχεια.
0: Εντάξει, το πήρε ενθουσιασμό στο άλλο.
2: Όχι, το είχα πει και μια μέρα στον Κώστα
0: στο
2: που
0: έλειπε.
2: Είχες πάει στο γήπεδο και είχα πάρει και βγήκα αργά.
0: Ναι.
2: Φίλε, ΑΕΚ δεν υπάρχει. Ομάδα που έπεσε υπάρχει και άλλαξε αφημί, δεν υπάρχει ΑΕΚ.
0: Υπάρχει και πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, φίλε.
2: Φίλε, η ομάδα έπεσε και αλλάξαν αφημία να γλιτώσουν τα χρέη, ναι ή όχι?
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά σου λέω.
2: Όχι άλλη κουβέντα, όχι άλλη κουβέντα. Η μόνη ομάδα που το έχει κάνει αυτό από τις Big Four που θέλουν να λέγονται. Ο Ηρακλής, ο Πανιόνιος και όλοι αυτοί για αυτό τον λόγο πέφτανε και διασύρονται μέχρι τώρα.
0: Έγινε.
2: Μη μου λένε τώρα εκείνο και τ' άλλο.
0: Δεν θέλω τέτοια, πάμε.
2: Όχι ψυχραιμία, με αυτά που ακούμε δηλαδή θα τρελαθούμε.
0: Εντάξει.
2: Και
0: έγινε.
2: Νομίζεις όταν ο Μαρινάκης πέρναγε πίσω από τον Ιντζόπουλο και έλεγε αυτά που λέγε, ο φίλος πριν λίγο. Νομίζω ο Μαρινάκης είναι χαζός, δεν βλέπει τι θα γίνει. Και πού να δεις ακόμα.
0: Έγινε. Ήρεμα, ψυχραιμία.
2: Μας έχουν πρίξει.
0: Ήρεμα, σου λέω.
2: Έχουν πληρώσει τα χρέη τους, φίλε.
0: Πάμε, Νίκο, ήσυχα, σου λέω.
2: Όχι, πάμε. Εμένα μου ανεβάσαν την πίεση.
0: Να μην ανεβαίνει καμία πίεση, δηλαδή υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Πάμε, Νίκο μου. Φιλιά, να σε καλά.
2: Άμα πια, άντε, γεια, καληνύχτα, γεια.

0: τι γίνεται με την πίεση. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου τον Λίσανδρο, την Παιανία. Αλλά κύριε Λίσανδρε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου, ρε Διονύση.
0: Πού είσαι, Αρχοντά?
1: Τι έγινε?
0: Εδώ, εσύ?
1: Καλά, μόλι. Είχα ταλαιπωρία 2-3 μήνες.
0: Γι' αυτό και δεν έπαιρνα.
1: Σας άκουγα όμως, αλλά δεν έπαιρνα.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, θα σου πω και θα σου αποκαλύψω ότι είμαστε πατριώτες.
0: Πατριώτες. Από πού δηλαδή?
1: Δηλαδή, το πατρικό μου είναι από τη Ζαχάρο.
0: Ω, πολύ μπροστά.
1: Εσύ είσαι από την Καλαμάτα.
0: Ναι. Γεννήθηκα στην Καλαμάτα και πατρεύομαι από τον Πύργο.
1: Μέσα από τον Πύργο.
0: Ε?
1: Μέσα από τον Πύργο.
0: Από το Πιτάλιο, Γουλνίτσα, κοντά στη Ζαχάρο.
1: Από το Πιτάλιο, ναι, στα χέλια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εστονοχωρήθηκα πολύ που την αποξηράνανε. Γιατί εγώ δούλευα στο Σταυροπάζαρο.
0: Χρόνια. Α, ξέρω, το ξέρω, ναι.
1: Σταυροπάζαρο. Τώρα έχει γίνει μουσείο.
0: Ναι.
1: Η αγοράκι. Εγώ είμαι από τα Λαστέικα. Πύργο.
0: Πολύ μπροστά είσαι.
1: Είμαι ζαχαρέος, αλλά όταν ήμουν μωρό, οι γονείς μου έκαναν αγορά στα Λαστέικα. Και είμαστε τώρα, ας πούμε τώρα είμαι 80 χρόνων, προς τα 81.
0: Ωραίος, να τόσο φίλος μου Λίσανδρος.
1: Είμαστε και από τον Πύργο και από την Αβουλινίτσα.
0: Έχεις παντρέψει όλα, δεν έχεις κλειδώσει από πουθενά.
1: Και τέτοια. Και στην Γλυφάδα δούλευα χρόνια.
0: Ωραίος.
1: Δούλευα στο Ψαρόπλου, αν το έχεις ακούσει, στη Στάουνα, στο Ντέλ Χάους. Χρόνια, σερβιτόρο δηλαδή. Μετά έκανα δούλευα στο Καβούρι, που ερχόταν και ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Νίκος ο Έλα.
0: Ποιο Γουλανδρή.
1: Γουλανδρής, ναι. Και από ένα σταυρουδάκι που έχει κάνει δώρο, όχι δώρο, το είχα βρει και πέρασε κανέναν μήνας και ήρθε εκεί και του το έδωκα και το κρατάω. Και έχει απάνω 3 διαμάντια, σταυρουδάκια, αλλά επειδή σε φέρθηκα σωστά, του το έδωκα και δεν το πήρε και το φοράει σύζυγος. Πολύ ωραίο σταυρουδάκι.
0: Καλά έκανες.
1: Και στη συνέχεια, και στις 26 του μήνα αυτού, θα ξέρω που βρίσκομαι.
0: Όλα καλά πάνε, προχώρα, μάσας τίποτα.
1: Δεν πάσα, ωραία. Τι να μάθουμε.
0: Είσαι δυνατός, παραδέχομαι.
1: Και το όνομα και το επώνυμο, Γεωργακόπλος.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν.
0: Φιλιά, να σε καλά.
1: Όταν έρθει ο Γκόντος.
0: Ναι, αύριο εδώ θα είναι.
1: Ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου.
0: Εντάξει, το πού.
1: Κατά το τέλος του μήνα έχω πάρει κάτι πράγματα, σας στείλω μετά τις 26 που θα βγω από το γιατρό.
0: Να ξέρχονται με εμάς, σας στείλω.
1: Όχι, μωρέ, τα έχω, μωρέ, και μίλησα και με την κοπέλα και μιλάγαμε πόση ώρα, δηλαδή, στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποια κοπέλα ήτανε.
0: Τώρα.
1: Και μου,
0: Εντάξει, μην τα λες όλα τα μυστικά, τώρα, άστε.
1: Όχι, μιλάγαμε και μου είπε, ας πούμε, ορισμένα πράγματα και για εκείνη και για μένα, ας πούμε.
0: Α,
1: λοιπόν, και μάλιστα ανησύχησε που είχα αργήσει να πάρω. Και
0: ψάχνω, έγινε,
1: Λοιπόν.
0: Να σε καλά, φιλιά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά κι εγώ έτσι, για να μην ανησυχείτε, κατάλαβε.
0: Να σε καλά, πάμε. Φιλιά, δύναμη. Πάμε Περιστέρι στο Στέργιο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σέργιο με λένε, Διονύση.
0: Σέργιο, εντάξει, είδα Στέργιο.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Εγώ για ένα φίλο πιλότο να μου το λένε Στέργιο, λέω πως ήταν αυτός να πούμε.
2: Περιστέρι, μπουρνάς λίγο πιο πάνω. Πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω όμως.
0: Να σε καλά.
2: Και στο θύριος είσαι.
0: Να σε καλά.
2: Δεν θα σε κουράσω σε 30 δευτερόλεπτα, 2 ερωτήσεις έχω και απορίες.
0: Ναι.
2: Αν μπορεί να μου πάει να μου πεις τη θέση σου, θα το εκτιμήσω. Ακούω τον συνάδελφό σου, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, που ξέρω ότι υπάρχει μια εκτίμηση μεταξύ σας.
0: Ναι.
2: Σε μια ερώτηση πριν δύο μέρες του Αντώνη του Καρπετόπουλου, λέει, μη μου ανοίγεις θέμα, λέει, μεταγραφών, τις 4 τελευταίες περίοδοι Ολυμπιακός μεταγραφές δεν πήγαν, απέτυχαν.
0: Ναι.
2: Το πείσαν το θέμα εκεί. Ναι. Ερώτηση τώρα δική μου στο Διονύση.
0: Ναι.
2: Αν φυσικά συμφωνείς ότι απέτυχαν και εσύ βέβαια.
0: Περισσότερες απέτυχαν, δεν έχω.
2: Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος όμως γι' αυτό. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του σκάουτινγκ? Δεν μιλάω για μία περίοδο, μιλάω για 4.
0: Υπάρχει μια ομάδα.
2: Ναι, σύμφωνοι.
0: Ναι,
2: κάποιος δεν πρέπει όμως να δώσει κάποιο.
0: Προφανώς γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι και τώρα, εντάξει, δεν θέλω να προλάβω εξελίξει. Νομίζω ότι η κουβέντα που να γίνει τις επόμενες μέρες του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο θέμα. Είναι θέμα γενικού περιεχομένου. Δεν είναι θέμα ο Μεντιλίμπαρ, ο Μαρινάκης, οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα τι κάνουμε εδώ.
2: Ωραία.
0: Αυτό πιστεύω.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: πήρε το conference, το κεφαλοποίησε με μια άνεση επίδειξη δύναμης κατακούδας τον W με όλους να υποκλίνονται στην περσινή του χρονιά και φέτος ήταν κατώτερος των περιστάσεων.
2: Μάλιστα. Αυτό αν ήταν. Καταλαβαίνω καλά, δηλαδή θα γίνει και μια κουβέντα ποιος έφερε το Στρεφέτσα, ποιος έφερε το Νασημέντο.
0: Γενικά τι γίνεται, μας είπα, δεν είναι θέμα μόνο Στρεφέτσα, είναι θέμα Σέργιο μου και τι εικόνα θα έχει προπονητής, δηλαδή δεν υπάρχουν παίκτες που έφυγαν με τη Λίμπαρ.
2: Τώρα θα πάω στο δεύτερο. Ναι. Είπες προηγουμένως, άκουσα που είπες, δεν ξέρεις αν θα παίξει ο Γιάρεμτς, δεν θα παίξει με τη Λίμπαρ. Σωστά.
0: Δεν έχω ψέματα να πω.
2: Ή ο Αθανασίου, ας πούμε, σωστά. Ναι. Δεύτερη ερώτηση και κλείνω. Ακούω μια πολύ ωραία ανάλυση από το γιατί παρακολουθώ τα ραδιόφωνα και λοιπά. Μ' αρέσει το ότι 50 χρόνια παρακολουθώ, είναι 65.
0: Ναι.
2: Και λέει ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα κρατήσω με τη Λίμπαρ, με το παιχνίδι που παίζει με τη Λίμπαρ, τον ξέρουμε, τον έχει φέρει πολλά στο Ολυμπιακό, κόφερας κλπ. Αλλά αυτό είναι ο με τη Λίμπαρ. Αν προσπαθήσει να τον κρατήσει και να τον πείσει να αλλάξει παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω με τη Λίμπαρ. Οπότε τώρα, θα μας κάνει έτσι όπως είναι με τη Λίμπαρ για τη νέα σεζόν. Που δεν είναι, φέτος δεν είδαμε μπάλα, έτσι συμφωνούμε σε αυτό, yeah. εκτός της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, σέντρες κλπ. Κλπ. Ή πιστεύεις εσύ που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και έχω λόγο που το λέω ότι ξέρεις καλύτερα. Θα υπάρξει μια και από τη μεριά του κάποιο νερό στο κρασί του, ας πούμε, να αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν έχω. Βλέπω έναν άνθρωπο.
2: Δεν είμαι αισιόδοξο από τι μπορεί να αλλάξει.
0: Βλέπω έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί λέει, τις υποστηρίζει, καλά κάνει. Δεν μπορώ να είμαι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά σου είπα ότι.
2: Εγώ δεν βλέπω να αλλάζει τα 65.
0: Δηλαδή δεν είναι πολύ. Δηλαδή, αν πει στου ανθρώπου του Ολυμπιακού θέλω να μείνει ο Ντάνι Γκαρθία του χρόνου εδώ να παίζει βασικό. Να είναι αριστερό μπάκο Ορτέγκα και
2: σωστά.
0: Είμαι ικανοποιημένο και από αυτό, δεν ξέρω αν θα έχει.
2: Σωστά.
0: Θα πάει
2: είπες
0: καλά.
2: Προηγουμένω, είπε όχι τυχαία. Εγώ επειδή φιλτράρω κάθε τι που λέω, κάθε ρεπόρτερ και μάλιστα με άποψη κλπ. Είπε προηγουμένω ότι περί Γκαρθία, περί αυτό, περί Κωστίνια κλπ. Ναι. Αυτά όμως είναι, αν δω εγώ του χρόνου, δηλαδή στην προετοιμασία μάλλον, αν δω ξανά Γκαρθία ή Κωστίνια ή παραπεί ότι είναι απόφαση του με τη Λίμπαρ, δεν είναι απόφαση της διοίκησης.
0: Ποιά σου.
2: Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος τα 65 με ένα συγκεκριμένο μοτίβο που λειτουργεί 30-40 χρόνια. Δεν νομίζω.
0: Να δούμε.
2: Σε ευχαριστώ που καταρχήν μου μάθησες.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Υπομονή. Λοιπόν, πάμε Σαλαμίνα στο Δημήτρη. Ελά, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Διονύση.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, εδώ.
3: Εδώ, δεν είμαστε πολύ καλά φέτος.
0: Εντάξει, είχαμε υγεία να έχουμε φίλοι όλα τα άλλα.
3: Πάρα πολλά υγεία.
0: Οι ομάδες έτσι ήταν πάνω κάτω, τι να κάνουν. Άμα προσαρμόζαν οι ομάδες στη ζωή μας, το λέω μόνο εμείς στο επάγγελμα, δηλαδή, τι να κάνουμε, θα είχαμε άλλα.
3: Όχι, εννοείται υπάρχουν και σοβαρότερα θέματα. Εδώ ζητώ. Τώρα όσον αφορά, επειδή είχα καιρό να πάρω, τελευταίο καιρό δεν είχα πάρει, με το Μεντιλίμπαρ. Αυτό που λέμε, έτσι, άμα θα του κάνει μια συζήτηση δίκηση, σωστά.
0: Ναι.
3: Του πει παράδειγμα, θέλω 3-4 ονόματα. Πρωτοκλασάτα. Το σου φέρω εγώ. Έτσι κάναμε και δύο λάθη, εντάξει, και διοίκηση και παίχτε και προπονητής και όλοι. Εγώ αν σου φέρω 3-4 πρωτοκλασάτα ονόματα, 5-6 πόσα θα είναι. Αυτός έχει σκοπό να αλλάξει. Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα τι μου λες.
3: Άμα αρχίσει τώρα, μα μου σου του, δεν αλλάζω, δεν κάνω, δεν ράνω, τότε συγγνώμη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το προσαρμόσει και η ομάδα, ξέρεις τι θέλει. Εδώ μπορείς να του μεταφέρεις έναν προβληματισμό που έχεις, σου αφορά στην εικόνα, σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, φίλε μου, εύκολο να αποδεχθεί και ο ίδιος κάποια πράγματα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι για μία-δύο αλλαγές. Νομίζω ότι είναι για περισσότερα πράγματα στο δικό μου μυαλό.
3: Εντάξει, 4-5 ονόματα σου είπα εγώ τώρα, τυχαία.
0: Ναι, όχι, εγώ σου μιλάω πρακτικά, δεν σου λέω. Καταλαβαίνεις.
3: Εννοείται θέλουμε και περισσότερες αλλαγές.
0: Φτά
3: αλλά του φέρει τώρα ονόματα, ωραία. Κάνε τα γραφές, εντάξει. Να πούνε ότι η διοίκηση, εντάξει, εμείς δεν κάναμε και εμείς τα λάθη μας, ωραία, εντάξει. Αυτός έχει σκοπό να δείξει κάτι διαφορετικό. Από αυτό που βλέπαμε φέτος. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν μπορώ να πω. Στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλο το στήλε, φίλε. Στην Ελλάδα για να παίξουμε να κρατήσει μπάλα, Τώρα μην λέω πάλι τα ίδια και γκρινιάζουν. Δεν βλέπω να παίχνω να εκτελέσει ένα στημένο.
3: Όχι, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Άλλη κατοχή τώρα στο Champions League και άλλη κατοχή παρήδημα στην παρέα. Δεν μας παχωρεί παράδειγμα κατοχή. Εντάξει.
0: Το λέμε.
3: Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα, εντάξει.
0: Έτσι είναι.
3: Την Ελλάδα τώρα αυτό μια κάθετη. Πόσες κάθετες θυμάσαι όλη χρονιά στον...
0: Μα δεν παίζει κάθετα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα αλλάξει αυτό. Ούτε θα του πει ο Μαρινάκης θέλω να παίξει κάθετα και θα παίξει κάθετα. Δεν μπορεί, δεν το έχει μάθει.
3: Ναι,
0: παίζει ένα άλλο στυλ, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή, ίσως και σε πολλά παιχνίδια θέλει να προηγείται νωρίς για να ανοίγει το αντίπαλος που δεν το κάνανε και πολλές ομάδες. Δηλαδή, εγώ είδα ομάδες στο Καρισιάκι να φάνε γκολ, δεν πηγαίνουν να ανοιχτούν γιατί ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, ο νορμάλ Ολυμπιακός εκεί μπορεί να σε εκτελέσει. Αλλά τώρα είναι πολλά, ρε φίλε. Εντάξει, είναι πολλά που δεν πήγαν. Δηλαδή, και ο LKB δεν ήταν καλά, ο Τσεκίνιο δεν ήταν καλά, ο Ροντινί ήταν πεσμένος ως μπακ ένα διάστημα μέχρι να πάει μπροστά. Ο Κωστίνια δεν ήταν αυτός που ήταν. Ο Πυρόλα κάποια στιγμή έπεσε εκεί, δηλαδή, εκεί που ήταν έδειχνε μια χαρά. Είναι δηλαδή, πολλά που γίνανε και δεν πήγαιναν καλά. Τι να πω.
3: Ναι, εντάξει, εγώ ποτέ σε με απογοήτευσε πάρα πολύ.
0: Και αυτός δεν πήγε. Και αυτός δεν πήγε. Δοκιμάστε.
3: Είχα τις αμφιβολίες μου λίγο και το πρωτάθλημα που έρχονταν.
0: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φίλε.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
3: Έγινε.
0: Πάμε διαλυματάκι να δούμε μετά τι θα προλάβουμε γιατί έχουμε και αμάξι. Πάμε και το παλεύουμε. Πάμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι από 22 έως 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίο Μοπαρνές, ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος με σάλσα βέρντε και πίκο δε γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο αχουμάδα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσει τώρα στο 210-24-21-055. Viva Mexico, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ό,τι προλάβουμε από 2 λεπτά για 2 ακροατές, γιατί είχαμε και αυτοκίνητο σήμερα. Έχουμε ξεφύγει. Χίλια συγγνώμη από όσους δεν καταφέρουν να βγουν. Πάρτε αύριο, παιδιά. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Μανώλης από το δρόμο, έλα Μανώλη.
5: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Πάμε, Μανώλη, πάμε. Πάμε, γιατί.
5: Λοιπόν,
4: ναι.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω μια ερώτηση, ρε παιδιά.
4: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός έπεσε συνέχεια με εξάντρες από την ημέρα που ήρθε.
4: Όχι.
5: Άρα, το τελευταίο καιρό έγινε ό,τι έγινε.
4: Τελευταίο καιρό. Φέτος πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι.
5: Από το Γενάρη και μετά ειδικά.
4: Ναι.
5: Όταν ξεφούσκωσε η ομάδα. Άρα έπεσε το καλό, ότι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος.
4: Μα δεν διαφωνώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι θέμα ποιότητας. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός όλη αυτή η κουβέντα για να γεννηθεί.
5: Εντάξει, ξεφούσκωσε. Απλά ήταν τα πράγματα.
4: Εντάξει.
5: Λοιπόν, και κάτι άλλο έτσι. Πες με αλλάζω, να πες με ότι θες με φίλοι, μας με βρίσουν οι φίλοι οι υπόλοιποι. Δεν με νοιάζει. Ρε φίλε, έξι. Ήρεμα, ρε φίλε.
4: Εντάξει, άστο το, μην θέλω τώρα, μην το πάμε.
5: Ήρεμα, δεν χρειάζεται.
4: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, δεν έχω δει. Το είπα του Γιώργου, αλλά ξέφυγες.
5: Εμένα σαν Ολυμπιακός δεν έχει να μου πει κανένας τίποτα. Κλείσαμε.
4: Έγινε.
5: Καλή συνέχεια.
4: Να σε καλά, φιλιά. Πάμε, Αντώνη Τραπεζόνα, αλλά Αντώνη.
6: Έλα, Γιονύση, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Να ξέρω κάτι, Γιονύση.
4: Έλα.
6: Τώρα με το ιδανική που θα γυρίσουν πίσω. Στην ομάδα μας, που έχει ξεκινήσει η ομάδα.
4: Ναι.
6: Εσύ θέλεις να γυρίσω, να παίξουμε λεφτά με το Μετινίπα.
4: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
6: Και εγώ αυτό βλέπω. Εγώ βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει να παίξει.
4: Εντάξει, αυτό δεν λέγει κάτι. Μπορεί να βρει και λύσεις με όλους. Τι να σου πω τώρα.
6: Ο μόνος που μπορεί να παίξει λύση είναι επειδή θα πάρει άλλοι δύο στο Μουντιάλ, είναι μόνο ο Ουκρανός.
4: Εντάξει, απλά ο Ουκρανός δεν θα μείνει ως τρίτος, φίλε. Ξέχασε το. Εντάξει, εγώ νομίζω κάνω και μια εκτίμηση, το λέω από τώρα, δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ ή όχι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι μπορεί να έχει εξέλιξη. Δηλαδή ο Ταρέμι πιστεύω θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό.
6: Ένα τελευταίο διαλυσί, εσύ θα ξέρεις, δεν μου λες πολύ αζήτηση, έχει συμβολέο.
4: Έχει συμβολέο, ναι, μέχρι του χρόνου.
6: Πότε,
4: μέχρι του χρόνου. Ναι, ναι.
6: Okay.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Και Βασίλη από το Μοσχάτο προλαβαίνω από ό,τι βλέπω. Έλα Βασίλη.
7: Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
4: Πάμε, δύο λεπτά και τάξει και κλείνουμε.
7: Είμαι Βασίλης, παλιάς κοπής Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το άξιο πρωτάθλημα.
4: Ναι.
7: Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι παλιοί Ολυμπιακοί. Λοιπόν, δεύτερον, μην φύγει ο Μπεντιλίμπαρ. 5-6 παίκτες θα φύγουν και 5-6 θα έρθουν, ναι ή όχι.
4: Μπορεί και παραπάνω.
7: Μπορεί και παραπάνω. Είναι δυνατόν παίκτες επί 2,5 σχεδόν 3 χρόνια να πηγαίνουν σφαίρα και το... Και τον τρίτο χρόνο προς τέταρτο να είναι το ίδιο.
4: Όχι, δεν είναι παράλογο. Άρα, αλλά γι' αυτό λέμε και αυτή την κουβέντα που είναι νωρίτερα φίλος, ότι όταν δεν σε βοήθησαν οι μεταγραφές, αυτό αποτυπώθηκε.
7: Άρα λοιπόν, μια άλλη ευκαιρία στο Γέρο Μεντιλίμπαρ για μένα, να μπορέσει να αναζωογονήσει τον Ολυμπιακό. Είχα πει κάποτε, και το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου που ακούνε, όλων των ομάδων, ότι εάν δεν δω τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά σαν τις ευρωπαϊκές ομάδες να κάνει να δείχνει, δεν θα δω ποτέ κάτι πολύ σπουδαίο για την ομάδα. Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, το έπαιξε αυτό, βρήκε τους κατάλληλους παίκτες και έφτασε ψηλά. Εγώ θέλω να το ξαναδώ αυτό με ανανεωμένη την ομάδα του Ολυμπιακού. Και κάτι που, τελευταίο να κλείσω, συγχαίρω όλες τις ομάδες που στα play-offs παίξαν για τη φανέλα τους. Ευχαριστώ.
4: Έγινε. Να είσαι καλά. Χίλια συγγνώμη από το Γεράσιμο. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε το αυτοκίνητο Βαγγέλη Κιούση δύναμη εδώ πάντα. Διαχρονική αξία. Αν το λέει ο Κούτσης να το κάνω. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε όλοι καλά από το Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Κούτσο, ο οποίος θα είναι και αύριο εδώ, πρωταθός. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Προσοχή, πάντα τα λέμε αύριο στις 5.
3: Εξοπλιστικά 90,1.

0: Τα στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαΐου. Σας οφείλω κάποια πράγματα για το Έκορα Ελεκτρόπολης 2026 από χθες, ωστόσο θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. 19 Μαΐου είναι μια σπουδαία ημερομηνία στην ιστορία της αυτοκίνησης γενικώς. Σκεφτείτε ότι σαν σήμερα το 1903 ιδρύθηκε στο Detroit η Buick Motor Company, η περίφημη Buick αυτοκίνητα της οποίας είδαμε στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, την Buick την ίδρυσε τότε ένας Σκοτσέζος, ο David Dunbar Buick, ένα όνομα που για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, γιατί η Buick δεν ήταν απλώς μια ακόμα μάρκα της εποχής, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε η General Motors. Η οποία General Motors για πολλές δεκαετίες ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος αυτοκινητοβιομηχανιών στον κόσμο. Στις 19 Μαΐου του 1935 πέθανε ο T. Lawrence, πιο γνωστός σε όλους ως Lawrence της Αραβίας, είτε έχετε δει την ταινία είτε όχι. Πέθανε 6 μέρες μετά το ατύχημα που είχε με την μοτοσυκλέτα του στην Αγγλία. Θα μου πείτε γιατί το αναφέρω. Γιατί αυτή η ιστορία απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία για την οδική ασφάλεια. Ο θάνατός του κινητοποίησε τον νευροχειρουργό Hugh Kearns, ο οποίος μελέτησε συστηματικά την προστασία του κεφαλιού των μοτοσυκλετιστών. Από εκείνη την τραγωδία και μετά, το 1935, άλλαξε ο χάρτης και η πορεία που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των κρανών για τους αναβάτες μοτοσυκλετών. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1996, σαν σήμερα στο Μονακό, ο Ολιβιέ Πανής κέρδισε ένα από τα πιο απρόλεπτα Grand Prix που έχουμε δει στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Γιατί ξεκίνησε από τη 14η θέση και πήρε εκεί τη μοναδική νίκη της καριέρας του, οδηγώντας μια Lisier Mugen Honda σε έναν αγώνα εντελώς χαοτικό, με πάρα πολλές εγκαταλείψεις και βροχή από την αρχή ως το τέλος. Και για να ολοκληρώνω τις εμβληματικές ημερομηνίες, οι οποίες είναι πολλές, αλλά ξεχώρισα κάποιες από αυτές, το 2022 η Mercedes-Benz ανακοίνωσε σαν σήμερα επισήμως ότι ένα από τα δύο 300 SLR Uhlenhaut Coupé, τα οποία είχαν κατασκευαστεί το 1955, πουλήθηκε σε ιδιώτη συλλέκτη έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για την απόκτηση ενός συλλεκτικού ιστορικού οχήματος. Ωστόσο, θέλω να σας πω εδώ ότι πάρα πολλά πολύ υψηλής αξίας αυτοκίνητα δεν εμφανίζονται ποτέ σε ταμπλό δημοπρασιών. Διακινούνται από χέρι σε χέρι, προφανώς σε άγνωστα ποσά. Έχουμε λοιπόν στο Έκορα Ελεκτρόπολης 2026, για το οποίο σας μιλούσα χθες, για να κάνουμε έτσι μια διαφορετική κουβέντα. Σύνολο ειδικών διαδρομών 17, 323,3 τα χιλιόμετρα αυτών των ειδικών διαδρομών, σε έναν αγώνα που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου. Το πρωί γίνεται το Shake Down, το απόγευμα γίνεται η Eco Super Special Stage, η υπερειδική για την οποία μιλούσαμε χθες, στο The Hellenicon Sports Park.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Αν

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Mr. President? Are you listening, Mr. President?

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Μη τα λέει πάλι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός είναι που τα είπε με αυτόν τον τρόπο και τα κωδικοποίησε στο συνεργείο που έγινε της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες, συνέδριο δηλαδή, αλλά το Σαρδάμ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τρίτη τετραετία, εφιάλτης, μπλε δεκαετία, διπλός εφιάλτης. Όλα αυτά είναι τα διακυβεύματα και οι στόχοι της γαλάζιας παρατάξεως, έτσι το διατύπωσε ο κύριος Πανάκης. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς τι μας περιμένει.
0: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη, με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας, προτάσεις για την πατρίδα μας,

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της.
1: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
0: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες!
2: Απλίστως!
0: Όλοι για τον μεγάλο αγώνα!
3: Όξο ρε! Θα μας πάνε τα κυρία βοήθατε Θεέ μου να μην κάνω κανέναν κακό!
4: Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Φωνάζει λίγο ο κύριος Σπανάκης. Μιμείται και μοιάζει η φωνή του λίγο με του Άδωνη, έτσι στα ψηλά. Πιο μπάσος βέβαια ο Σπανάκης. Αλλά όμως εδώ ακούσατε τι ωραία περάσανε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό μας που έδωσε στην Ελλάδα αυτά που έδωσε. Πάμε για την τρίτη τετραετία. Πάμε για την μπλε δεκαετία. Να κλείσουμε το 29, κλείνει η μπλε δεκαετία. Ο στόχος είναι το 30, όπως λέει η Ελλάδα του 30, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί είστε ένα τραπέζι που έφτιαξαν μια συζήτηση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε κάπως την χώρα μας.
5: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης.
6: Μπράβο!
5: Όταν είμαστε γέφυρα πια μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
6: Μπράβο!
5: Και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

0: αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Άλλο τόνα, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι και σοβαρό. Δεν γίνεται να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο ένας μιλάει για το ένα, ο άλλος μιλάει για το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζεται ότι έτσι τη βλέπουν τη χώρα οι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Ως μια σοβαρή χώρα. Γιατί δίδεται μια αίσθηση ασφάλειας σε σχέση με αυτά που γίνονται, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εντός χώρας και εκτός και στην ευρύτερη περιοχή και δίνει την εικόνα μιας σοβαρής χώρας. Επειδή ξέρουμε ακριβώς και ζούμε σε αυτή τη σοβαρή χώρα. Είναι ωραίο ανέκδοτο αυτό. Το λέει εκεί, το πίστεψε ο ίδιος. Νομίζω το πιστεύει. Και δεν ξέρω αν το πίστεψαν και οι γύρω του εκεί. Θα επανέλθουμε στη σοβαρή χώρα, γιατί δεν μας τυχαίνει συχνά να έχουμε σοβαρή χώρα. Και μάλιστα πριν κλείσει η γαλάζια δεκαετία. Και πριν μπούμε στην τρίτη τετραετία. Ήδη έχουμε σοβαρή χώρα. Δηλαδή, αν βγουν αυτοί, πόσο πιο σοβαρή θα γίνει. Πιο μπροστά, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πόσο πιο σοβαρή. Έχει ένα όριο η σοβαρότητα. Το έχουμε πιάσει. Το βλέπουμε γύρω-τριγύρω. Γι' αυτό βάλουμε και το απλίστος που είχε βγει από την σχετική εξεταστική σοβαρή επιτροπή για την σοβαρή χώρα και τα σκάνδαλά της. Το καλό είναι ότι από το συνέδριο συνεργείο αυτό βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
3: Πήγαμε στο συνέδριο.
4: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο.
4: Αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
5: Σε ευχαριστώ Παναγία.
3: Βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
1: Έμπα στο διαρρόλιο!
2: Όχι, ενωμένοι όμως, μην πάνε χωριστά. Είναι πολύ θετικό να βγουν ενωμένοι όλοι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό για τον τόπο, γιατί έτσι θα πάμε στην τρίτη τετραετία. Εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε μαζί τους και προσευχόμαστε με θετική ενέργεια και ό,τι άλλο μεταφυσικό να πάνε όλα καλά, να έχουν τις δυνάμεις, γιατί. Από την άλλη εβδομάδα, από 26 του μήνα, που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα, νομίζω τρίζουν οι καρέκλες του Μητσοτάκη και όλων των ενωμένων της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτη τετραετία και αν θα συμπληρωθεί μπλε δεκαετία. Γιατί όπως είπε ο Τσίπρας χθες που μίλησε, έχει ανοίξει πανιά.
6: Και θα σας καλέσω την άλλη τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Την προηγούμενη φορά που αυτά τα είπε χτες, την προηγούμενη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για πανιά, για τη χώρα βέβαια, αλλά πάλι την ίδια εικόνα είχε μιλήσει για πανιά. Το 19 ήρθε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες διαφορά.
7: Το 2019 θα είναι το έτος που η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
8: Αλλά με τη μάρκα μας!
7: Και θα πάει προς τα μπρος.
9: Αλέξη, τι φάση!
10: Καλή φάση, μάλλον.
9: Καλή φάση.
2: Φασάρα. Όχι απλά φάση, καλή φάση. Πανιά τότε, πανιά και τώρα γενικώς. Η βάρκα πάει και έρχεται σε νερά αρτογράφητα. Μια σοβαρή χώρα. Να κρατήσουμε αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σοβαρή του χώρα.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το είχαμε ακούσει και πριν, αλλά το ακούσαμε και τώρα γιατί λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια στιγμή σοβαρότητας της χώρας. Πάμε πάνω στις αίρες. Ανήκουν στη σοβαρή χώρα όπως ξέρουμε. Εκεί υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι δυσφορούν με την τόσο σοβαρότητα που έχει η συγκεκριμένη χώρα και βγαίνουν στον δρόμο.
5: Εμείς για τα πρόβατά μας θέλουμε να μιλήσουμε. Για τα πρόβατα που μας σκότωσαν.
8: Όλα είναι ρημαγμένα. Με τι καρδιά να ξεκινήσουμε.
12: Ήρθανε πάνω τη στιγμή που γεννούσαν τα ζώα που άρχισε η γέννα να μπω στην παραγωγή και μου τη θανάτουσαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου γιατί έκανα αγώνα για να τα σώσω εγώ τα πρόβατα. 70 ευρώ πήραμε για το χαμένο εισόδημα του 2025. Με αυτά τα χρήματα που μου έδωσαν, αν είχα 300 πρόβατα, σήμερα δεν μπορώ να αγοράσω ούτε 100.
13: Έχουμε και χωράφια με τριφύλλα, τα οποία πάλι δεν μπορούμε να τα κόψουμε γιατί δεν έχει αγοραστές. Δεν ό,τι ζώα έχω για να τα ταΐσω.
14: 300.000 ευρώ κοστίζει αυτή η μονάδα. Την έχω άδεια, έχει 6,5 μήνες. Άλλους 6 μήνες θα πάρουν παράταση. Εγώ τι θα τρώω 6,5 μήνες, κλέψη θα γίνω. Εμείς έχασαμε το γάλα, έχασαμε τα αρνιά. Έχασαμε το κεφάλαιο του κυριότερου. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για πες μου.
13: Έχω 3 αγόρια, οικογενειακή επιχείρηση ήταν. Όλοι μαζί δουλεύαμε εδώ, βγάζαμε το μεροκάμα, το ζούσαμε μια χαρά. Τώρα είμαστε τελειωμένοι.
2: Τώρα πάμε για τρίτη τετραετία και μπλε δεκαετία. Τώρα αν κάποιοι μένουν πίσω και έχουν τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν πώς να ζήσουν και με τα ζώα έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και στη Μυτιλήνη και για άλλους λόγους και στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, πρόβλημά τους. Εμείς εδώ πάμε τρίτη τετραετία, είναι σοβαρή η χώρα, φαίνεται, φάνηκε και από αυτό το ηχητικό εδώ πόσο σοβαρή είναι η χώρα. Και να μείνουμε σε αυτό, γιατί η σοβαρότητα μέχρι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο ήταν το ζητούμενο. Το καταφέραμε.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
5: Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ.
1: Ένα πράγμα.

0: κάποιο ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νέοι δημοκράτες. Όλοι για τον μεγάλο αγώνα.

0: Παναγιά να βάλει το χέρι της.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Αλέξη, τι φάση!
3: Καλή φάση, μάλλον.

0: Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν η προσευχή του Ζαγοραίου. Χρειάζεται νομίζω στη σοβαρή χώρα και ασφαλή πάνω απ' όλα, γιατί πετάχτηκε και ο Καραμαλής μέσα στα ανάμεσα και αυτός από τις Σέρες. Μέσα στα ανάμεσα. Και αυτός από τις Σέρες, ο οποίος είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και κάνει ένα κόμπιασμα όταν από κάτω δυσφορούν οι άλλοι βουλευτές. Παλιά δήλωση βεβαίως και τα χάνει εκεί τα λόγια του με ένα τι-τι. Το επαναλαμβάνει, διασφαλίζουμε την ασφάλεια με έντονο ύφος, γιατί έτσι ακριβώς ήταν. Το ξέρουμε όλοι, απεδείχθη με τον πιο τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή χώρα. Σε αυτή τη σοβαρή χώρα, χθες στη Βουλή της σοβαρής χώρας, συζήτησαν για τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα, ένα πολύπλοκο θέμα, βάρη θέμα, ναι, γιατί έχει να κάνει με θανάτους. Και ένα θέμα που το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει μια διαλκυστίνδα μεταξύ κομμάτων αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ότι δεν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς που δίδεται των νεκρών εργατών, γιατί δεν μετριούνται όλοι, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα. Όλο αυτό κάπως ξεκαθαρίστηκε χθες και βοήθησε πολύ ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και πήγε εκεί και άρχισε να αποκλεί κατηγορίες εργαζομένων. Και άρα, αν αποκλείσουμε τις κατηγορίες που θα τις ακούσουμε τώρα, όντως πέφτει ο αριθμός των νεκρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεκροί και κυρίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει, σκοτωθεί εν ώρα δουλειάς. Θα ακούσουμε τώρα τις τρεις κατηγορίες που τις πετάει έξω ο κ. Καραγκούνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η κυβέρνηση της σοβαρής χώρας.
1: Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου εφαρμόζονται ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας δεν είναι αρμόδια της επιθεώρησης εργασίας, αλλά άλλων υπηρεσιών. Όπως προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα σε βάρος εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμήματων επιθεώρησης μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ατυχήματα σε βάρος ναυτικών και αλλιεργατών, στην περίπτωση ενιστών προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία. Το λέω εκ του περισσού, αλλά το ίδιο γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Άμα γίνεται στην Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει μεγάλες κατηγορίες επικίνδυνων εργασιών, όπως είναι μεταλλεία, ορυχεία, γεωθερμία, σώματα ασφαλείας, λιμενεργάτες, ψαράδες. Όλα αυτά τα έχει βγάλει εκτός, δεν εντάσσονται στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, γιατί εντάσσονται σε ένα άλλο υπουργείο, σε μια άλλη κατηγορία. Το έχουν σπάσει σε κομμάτια για να μην φαίνεται μεγάλος ο αριθμός και σοκάρεται ο κόσμος ότι ακόμη και για το αυτονόητο τη δουλειά του μεροκάματο μπορεί να πεθάνεις σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει διασφαλιστεί βέβαια η ασφάλεια στη σοβαρή χώρα, που λέει και ο Καραμαλής, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες. Η μία μεγάλη κατηγορία, πολλές κατηγορίες, ήταν αυτές που ακούσαμε τώρα αποκλεισμού. Η δεύτερη.
1: Σας διαβάζω τώρα από την απάντηση ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Γιατί για να έχουμε πλήρες το πλαίσιο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την εφαρμογή μιας γενικότερης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια μόνο εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση, οπότε στο πεδίο της αρμοδιότητάς της εξαιρούνται φερρυπίν οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Βγάζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι εργατικό ατύχημα γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία. Είναι ο ίδιος. Τους βγάζουμε και αυτούς. Έτσι πέφτει πάρα πολύ, γιατί ειδικά στη χώρα αυτή, τη σοβαρή, λόγω μικρομεσαίων έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και τρίτη κατηγορία που βγαίνει είναι τα παθολογικά.
1: Επιπλέον, πάμε στα παθολογικά. Διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας οφείλονται σε παθολογία, ενδογενή ευαισθησία, βαθμία εξασθένηση και φθορά του οργανισμού. Διερευνώνται από την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα εφόσον δεν συνδέονται με βία, δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιος άλλωστε, για να μην κάνω πλήρη αναφορά, το βεβαιώνει αυτό, όχι ανεξάρτητη αρχή, ούτε η υπάλληλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά ο ιατροδικαστής όταν θα το βεβαιώσει και μόνο.
0: Βγαίνουν λοιπόν, το λέω εδώ και με ωραίο ύφος, τα παθολογικά αίτια. Δηλαδή αν είναι εργάτης έξω και έχει ζέστη και πάθει ζαλάδα, πέσει κάτω και τελικά πεθάνει από καρδιά, δεν είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό γιατί το βεβαιώνει ο ιατροδικαστής, ναι, ήταν από καρδιά, όντως. Αλλά επειδή δεν του ήρθε πάνω του ένας γερανός, αυτό δεν μόνο έτσι, με βίαιη εξέλιξη, το περιέγραψε πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός. Αυτή είναι η αντίληψη τη σύγχρονη, δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Είναι η αντίληψη των σύγχρονων κοινωνιών για τα εργατικά ατυχήματα, άρα και την προστασία των εργαζομένων. Γιατί αν σε έναν τομέα έχουμε υψηλούς, πολλούς θανάτους, ψηλό ρυθμό θανάτων, προφανώς, λέω εγώ τώρα, και κάτω από την κατακραυγή και τα αιτήματα, ίσως παίρναν και κάποια μέτρα να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά επειδή είναι παθολογικά στη μία, αυτοαπασχολούμενοι στην άλλη, η γεωθερμία και η μεταλλεία στην άλλη, που είναι στην άλλη υπηρεσία, δεν ασχολούνται για την προστασία όλων αυτών, όχι ότι ασχολούνται στα βία γεγονότα, ούτε εκεί, και το ξέρουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Τα άκουγε αυτά λοιπόν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, που είναι οικοδόμος, και στην πολύ ωραία διατύπωση με τις φιωριτούρες του κυρίου Καραγκούνη που διαβάζουν διάφορα πρωτόκολλα, συνθήκες, παραγράφους, ανθυποπαραγράφους, και με αυτό το ωραίο ύφος που λανσάρονται και γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, μπήκε ο οικοδόμος, ο ΜΑ, και τα είπε ως εξής.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
0: Να κάνει Κεραμέως στην απεργία. Η Κεραμέως έχει άλλες ασχολίες. Εδώ λοιπόν βγήκε η αγανάκτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Νίκου Έξαρχου και του οικοδόμου. Αναφέρθηκε σε 36 θανάτους. Προφανώς δεν μετριώνται αυτοί οι θάνατοι, διότι είναι παθολογικά αίτια, δεν ανήκουν στο τάδε Υπουργείο. Το κολοτελάρο το περίφημο το οποίο είπε εδώ ο βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα ψάχνω Καραγκούνη σε εκείνη την ώρα να δει αν η Ευρώπη προβλέπει το κολοτελάρο για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί. Προφανώς είναι μια μικρή προστατευτική, μικρή με την έννοια ότι δεν πρέπει να στοιχίζει και πάρα πολύ, αλλά ούτε και αυτό, ούτε και αυτό. Δεν καλύπτουν, δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε και αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Και για όποτε έχουμε εργατικό ατύχημα και μελετήστε τις αιτίες, για κάτι μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, που δεν στοιχίζουν και τρελά ποσά, αλλά ούτε αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ενδιαφέρονται το κράτος γιατί είναι επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, και μπορεί να θυσιαστούν και κάποια πρόσεκτοι μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι, όπως είπαμε, ή παθολογικά αίτια ή άλλες κατηγορίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο βουλευτής, ο κύριος Έξαρχος, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει κοινοδεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.

0: τα παλιά το τραγούδι. Από τη συνοικία δίνει εικόνες διαδήλωσης αιτημάτων, κινητοποίησης, διεκδικήσεων, για να μην έχουμε και θανάτους, και καλό βιωτικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον είναι όταν μιλούσε και ολοκλήρωνε την ομιλία του βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Εξαρχός, το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βουλής παρενέβη και τον έκοψε. Θα το ακούσουμε τώρα, πάνω ακριβώς την ώρα που έλεγε για οικοδόμους.
1: Έχω εδώ λοιπόν, μπορώ να σου διαβάσω ενδεικτικά, πού φαίνεται ο συνάδελφος εδώ πέρα που 58 χρόνια που έχασε τις αισθήσεις και πέθανε στις συνθήκες καύσωνα. Πού τον έχεις γραμμένον τον συνάδελφο 65 χρονών που κατέρευσε στο ήλιον από τη ζέστη. Πού τον έχεις γραμμένον τον φίλο μου τον Σπύρο που τον βγάλαν από τη σύραγγα, από τον ΒΟΑΚ ημιλιπόθυμο και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, αντί να γιατρό εργασίας, αντί να ασθενοφόρο, τον άφησαν και πέθανε ο άνθρωπος εκεί πέρα μετά από μια ώρα. Πού τον έχεις γραμμένο τον άλλο συνάδελφο στο Ηράκλειο 60 χρονών που ένιωσε αδιαθυσία και έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε. Πού τον έχεις γραμμένο τον συνάδελφο στο μετρό, στο έργο στο Ελληνικό που μετά από ατέλειωτα 12 ώρα και υπερορία.
2: Δεν καταγράφεται άλλο, κύριε συνάδελφε.

ακούσατε το αυτοματοποιημένο, πώς διάκοψε. Και το αυτοματοποιημένο βεβαίως δεν καταλάβαινε, λειτουργήσε με τον χρόνο, ενεργοποιήθηκε και του αφαίρεσε τον λόγο, το έπαυσε το μικρόφωνο. Όμως μπορεί να γίνει μια ωραία σύγκριση και βλέπω ότι έχει γίνει viral ο βουλευτής του ΚΚΕ. Το διακινούν πολύ, όχι μόνο κουκουέδες, γιατί είναι απλός λόγος. Είναι καθημερινός λόγος, είναι αυθεντικός λόγος, χωρίς τις φιωριτούρες όλων των υπολείπων, χωρίς τα ναι μεν αλλά, χωρίς στρογγυλάδες, χωρίς στολίσματα στο λόγο, χωρίς προσφυγές, το τι ακριβώς ορίζει το τάδε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατευθείαν για νεκρούς, με ονόματα, για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και βεβαίως όλα αυτά, όχι για να γίνει ένα μνημόσυνο σκέτο απλό, για να με έντονο τρόπο ακουστεί, υποθεί, διατυπωθεί το αίτημα. Να μην έχουμε νεκρούς στις δουλειές, να πάρθουν αυτά τα μέτρα που πρέπει και δεν μπορεί να γίνει. Είναι τέτοια τα κέρδη των εταιριών που μπορούν να διαθέσουν ένα μικρό κομμάτι.

0: εργάτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 με αυτά που έγιναν στη Βουλή και το τραγούδι το πολύ ωραίο Φόντας Λάδης η στίχη, Μάνος Λοΐζος η μουσική, Γιώργος Δαλάρας βεβαίως η φωνή, από τη Συνοικία είναι ο τίτλος του για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν αυτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Πολύ λαού.
2: Οργή Θεού.
1: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
1: Έχουμε τα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
3: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
1: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντο Γκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Λαντέ.
1: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα, Μητσοτάκι. Αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
4: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φίλε.
4: Καλά, είσαι, αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 το μηνός μετάλλικα. Θυμάσαι με 30 το μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
4: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού, για... περάσανε μετάλλικα.
4: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
4: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
4: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
4: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
5: Από τσόλι.
2: Έλα, αστεία τώρα.
5: Τι κάνετε από τσόλι μου.
2: Τι θες.
5: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
5: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
2: Α, ο Σιριζέος είσαι.
5: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί.
5: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο τώρα.
2: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί.
5: Στα ίδια. Μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όχι, ρε μαλάκα. Τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
2: Εγώ, εσύ. Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
5: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ σε τέτοια πράγματα. 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
6: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
5: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβάρεψε ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
5: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε, έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής και αυτός, πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO, το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαίρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, για.
5: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε

0: ζωής. Σήμερα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Σε μια σοβαρή χώρα.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Σε μια σοβαρή χώρα.
0: Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
2: Σε μια σοβαρή χώρα. Και είναι σοβαρή επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά. Η τρίτη τετραετία που λέει ο Σπανάκης και η μπλε δεκαετία. Τα παραπολιτικά είναι στη συγκρούψη λά πάνω, στο καλυθέα πλευρά, αλλά προς κέντρο. Υπάρχει μια έντονη οσμή εδώ και στο κτίριο, καυσαερίου, αερίου και από ό,τι βλέπω στη Μισή Αττική. Τώρα υπάρχει μια είδηση ότι στα νότια προάστια από Πειραιά, Φάληρο, μέχρι πάνω Νέο Κόσμο, εδώ Καλυθέα κτλ. Υπάρχει μια οσμή, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή χώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, κάτι έχει συμβεί εδώ στην περιοχή, γιατί είναι σοβαρή χώρα. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και θα μας μείνει ο μπούμερ που έπαιζε με τα φιδάκια.
3: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι, δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη, η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και σε κάποια φάση αφού το χτύψα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούς.
2: Το φίδι του Τσίπρα ήταν αυτό. Το είχε λιώσει ο Τσίπρας, έπαιζε το φιδάκι και έτσι λοιπόν μιλούσε σε νέους χθες και ήθελε να τους πει για τις αλλαγές, την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και από το φιδάκι έχουμε φτάσει στα σκρολαρίσματα και δεν περιγράφεται πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Λαός, μέρος δεύτερο.
5: Έλα, Πεσόλε μου.
4: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι γιατί εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Ιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουνε με όσα φράγκα θέλουνε. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
4: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
4: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
4: Ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα.
1: με το τι κάνει στην τάξη.
6: Ναι, γι' αυτό σα πήρα για να μου το διευκρινίσει.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνε, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σα λέω. Με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σα πιστεύω, κύριε.
1: Τέλο.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σα εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μωρ Κακομοίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σα εξηγήσω. Είμαι άνθρωπο και είμαι οικοδόμο.
1: Και
6: είμαι οικοδόμο.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σα. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θε να κάνω τώρα.
6: Λέω, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίε έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμού.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσεί.
1: Νταή.
6: Είστε και νταή. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σα παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερο του Καραγιανή μιλάει αλλιώ, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασκή.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πε τη.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιο είναι ο Γιώργο Αθανασίου.
1: Εκείνο που σε γάμισε τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Α, την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλο, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Πήρε να κάνει πλάκα στον Αποστόλη από την αρχή. Το ξεκίνησε σοβαρό, οκ, okay, το όποιο άλλο αμέσω, γι' αυτό άρχισε να του λέει όλα αυτά, στο πλαίσιο τη φάρσα και του χωρατού. Και στο τέλος λύγησε, δεν άντεξε ο συγκεκριμένος ακροατής. Τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρον και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας.
7: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα. Και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
8: Όλα τα δεινά, όλες τις φαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασίντα, οτοπάλωσμα, κερασίντα, αψίντα, πάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, οτοπάλωσμα, τα ρήμαξε.
9: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα. Από τα 25.000.

όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκώς πολλά μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.

0: ελληνισμού, απλοί άνθρωποι, ξεριζωμένοι με βίαιο τρόπο στα πολύ άγρια παιχνίδια και συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, στο τότε βίαιο μοίρασμα της περιοχής πριν 100 τόσα χρόνια, σχεδόν 100 και λίγο παραπάνω χρόνια, που πάντα την πληρώνουν και θύματα είναι οι λαοί, δεν είναι μόνο ένας λαός, είναι πολλοί λαοί. Τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια παράξενη φάση και ξύνονται όλοι να ξαναμοιράσουν καταστάσεις, εδάφη, περιοχές. Οπότε ας είμαστε σε μια επιφυλακή, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε, να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε σωστά και να διαβάζουμε σωστά όλα αυτά που γίνονται στην ασφαλή χώρα, όπως είπε ο Κυριάκος, και σοβαρή χώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
1: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά του κράτους, λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσείς τι τζάμπα θέλετε. Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί να μην πιστεύεις.
1: Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε. Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Μπράβο!
3: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
3: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
1: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
1: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: εγώ
2: λογικά.
1: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
1: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
4: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
1: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
2: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
1: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
2: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
1: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
2: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
1: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το COVID.
2: Γιατί ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
1: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Ή αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
2: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
1: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, ναι, εδώ. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: 8.30.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moor.com.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έχετε. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: Θράσος της διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σοκ στην Πάτρα μετά από καταγγελία πρώην αθλήτρια Στίβου για βίαιη επίθεση και ληστεία που δέχθηκε από τρία άτομα. Η 50χρονη, ενώ επέστρεφε σπίτι της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δράστες, οι οποίοι της άρπαξαν την τσάντα και στη συνέχεια άρχισαν να της πετούν πέτρες. Η ίδια προσπάθησε να τους κυνηγήσει, όμως τραυματίστηκε ενώ έπεσε σε χαντάκι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, φέροντας μόλοπες και τραύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Άγνωστοι παραμένουν έως και αυτή την ώρα οι λόγοι της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε την Νότια Αττική. Ωστόσο, οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα άνδρας, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη δυτική προβλήτα του Ρίους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμεναρχείου, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Στη διεθνή ενημέρωση, την προσωρινή κράτηση του γιου του ιδρυτή της Μάγκο αποφάσισε ο δικαστής που ερευνά την υπόθεση, θεωρώντας τον ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Στα αθλητικά θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη EuroLeague η Φενέρμπαχτσέ και τα επόμενα χρόνια, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας τους με δεκαετές συμβόλαιο.
10: Ο καιρός.
9: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά.

Βράδυ Τρίτης 19 Μαΐου και η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η επέτειος μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και αυτή θα είναι η θεματολογία της απόψινής μας εκπομπής.

Για τον καιρό μην μου πείτε κάτι, από χθες σας είχα ενημερώσει για μετεωρολογικές προβλέψεις που θα πάνε μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπου ναι μεν θα είναι σε κανονικά ή και σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ωστόσο ψυχρές αέριες μάζες που εισέρχονται στην χώρα μας θα δημιουργήσουν έντονα φαινόμενα καταιγίδων, βροχόπτωσης, καταιγίδων, ανατόπους και αναπεριοχές και χαλαζόπτωσης. Από αύριο αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τα νησιά του Αιγαίου.

Τώρα, το απόψινό θέμα το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, είναι συναισθηματικά φορτισμένο, χρειάζεται μια κατάλληλη διαχείριση και ελπίζω να μην χρειαστεί να υπάρξει, ενώ από μόνη της η συζήτηση και οι παρεμβάσεις να είναι μέσα στο πλαίσιο που ταιριάζει την ημέρα και αν θέλετε και στο θέμα. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, δημιουργούνται από κάποιους ανθρώπους που πήραν κάποιες πρωτοβουλίες και οι επόμενες γενιές τα βρίσκουν έτοιμα και νομίζουν οι επόμενες γενιές ότι αυτό που έχουν υπόψη τους πάντα έτσι ήταν, ανέκαθεν, κανένας δεν το σκέφτηκε, κανένας δεν το δημιούργησε, λες και προέκυψε από μια παρθενογένεση ή σαν ένα φυσικό φαινόμενο, χωρίς κανένας άνθρωπος να μην έχει συμβάλει σε αυτό. Ένας σεισμός, μια καταιγίδα, μια έκρηξη ηφαιστείου. Για την σημερινή ημέρα μνήμης, ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται δημιουργός ήταν ο ακαδημαϊκός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης και αξίζει μια ειδική αναφορά στο όνομά του. Στην Αμισό του Πόντου γεννήθηκε το 1907, υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βούτυξε μέσα στα αρχεία, μέσα στα έγγραφα και τα ντοκουμέντα και την διπλωματική αλληλογραφία και σημείωση, όχι μέσα στις μαρτυρίες που πολλές φορές έχουν και τη φόρτιση του συναισθήματος αλλά και μια πολύ πιο περιορισμένη εικόνα. Ένας άνθρωπος περιγράφει κάτι που έζησε, μέχρι εκεί δεν ξέρει τι έχει συμβεί παραπέρα, είναι αποσπασματική η εικόνα του.

Τα κρατικά αρχεία της Αυστρο-Ουγγαρίας άνοιξαν για τους ερευνητές το 1958. Ο Ενεπικίδης κατάλαβε ότι σε αυτά τα αρχεία θα κρύβονται, θα υπάρχουν οι αδιάψευστες μαρτυρίες, όπως οι εκθέσεις Αυστριακών και Γερμανών διπλωματών, που από τη στιγμή που ήταν σύμμαχοι εκείνη την περίοδο των Οθωμανών, παρακολουθούσαν από πρώτο χέρι την εξόντωση χριστιανικών πληθυσμών. Στα αρχεία αυτά βρήκε έναν θησαυρό γεγονότων και ντοκουμέντων. Για τα προβλήματα στις σχέσεις Ελλήνων-Τούρκων, για το ρόλο που έπαιξε ο διχασμός στην Ελλάδα ως προς τη μοίρα του ποντιακού ελληνισμού, για το ποιος ήταν ο εμπνευστής και ρυθμιστής των εκτοπίσεων και του Μακελιού. Επίσης πήρε πάρα πολλές πληροφορίες για την δημιουργία των ανταρτοσωμάτων των ποντίων και τις σχέσεις με τον ρωσικό στρατό.

Ιστορική έχει μείνει η ομιλία του στο κοινό στις 26 Φεβρουαρίου του 1961 ως προσκεκλημένος του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτε Κομνηνή. Εκείνη την ημέρα έδωσε διάλεξη με θέμα «Η διωγμή των Ελλήνων του Πόντου 1908-1918» στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα, καθυλώνοντας το κοινό, καθώς για πρώτη φορά όσοι βρισκόντουσαν στην αίθουσα άκουσαν για τα έγγραφα, τα επίσημα, που δεν βασίζονταν βεβαίως μόνο στην προφορική μνήμη των επιζώντων, τι διηγείτο ο πρόγονος στον απόγονο και είχε να κουβαλάει κάθε επόμενη γενιά, αλλά την ψυχρή και γραφειοκρατική καταγραφή των συμμάχων της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστική από αυτή την ομιλία είναι η φράση του «Δεν ήρθα να σας διηγηθώ θρύλους, αλλά να σας παρουσιάσω την ιστορία του αίματος του Πόντου, όπως την κατέγραψαν οι ξένοι διπλωμάτες, οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο να αγαπούν τους Έλληνες περισσότερο από την αλήθεια».

Το έργο του ακαδημαϊκού Ενεπεκίδη δεν περιορίστηκε μόνο στα αυστριακά αρχεία που, όπως σας είπα, άνοιξαν για τους ερευνητές το 1958. Η έρευνά του επεκτάθηκε σε αρχεία στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Ιταλία, στη Βρετανία, στην Ουγγαρία. Στην έρευνά του βρήκε προφανώς αντίστοιχες καταστάσεις όχι μόνο για τους Έλληνες του Πόντου, αλλά και για τους Αρμένιους και για τους Ασσύριους, για τους οποίους δεν υπάρχουν τόσες αναφορές. Έχει ένα από άλλα πολύ χρήσιμο ένθετο η ναυτεμπορική σήμερα για την ημέρα μνήμης 19η Μαΐου, από όπου θα διαβάζω στη διάρκεια της εκπομπής αποσπάσματα για να πληροφορήσω και να ενημερώσω με τα ιστορικά αρχεία, δεδομένα και ντοκουμέντα. Για αρχή όμως είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο αρχιτέκτονας της τεκμηρίωσης της ποντιακής γενοκτονίας, γιατί μέχρι τότε ήταν διωγμή, μπορούσε οποιοδήποτε να τους αρνείται αυτούς τους, να λέει ότι αυτοί είναι ισχυρισμοί και να τους αρνείται, διότι δεν υπήρχε η τεκμηριωμένη έρευνα και η στηριογραφία. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της τεκμηρίωσης της ποντιακής γενοκτονίας υπήρξε ο πολυχρόνης, ο ακαδημαϊκός πολυχρόνης Ενεπεκίδης.

2-11-10-80-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-80. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, για να μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Η επικοινωνία μας βεβαίως και μέσω email. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή για απόψε, τον κύριο Βασίλη που είναι οδηγός ταξί από το κέντρο της Αθήνας και μετά βλέπω είναι ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνατε, καλά?
0: Ναι, εσείς πώς είστε?
1: Ακούγουμε?
0: Πολύ καθαρά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια μέρα που θα το πω με δύο λόγια, δηλαδή, καλά δεν λέγεται με δύο λόγια, αλλά θα είναι μια, σαν μια μεγάλη περιουσία για τις επόμενες γενιές. Αξίζει να το γιορτάσουμε. Είναι επέτειο και δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
0: Σωστά το λέτε, να τιμάμε.
1: Να τιμάμε αυτή τη μέρα, ναι. Και η συζήτηση από πτηνή, πέραν από το δικό μου που θα είναι περιορισμένη γιατί δεν γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων.
0: Το ξέρω κύριε
1: Βασίλη. Θα πω μόνο αυτά που αισθάνομαι, βάσει ιστορίας και βάσει γεγονότων,
0: ναι.
1: Και βάσει τιμιότητας αυτό που είπατε, ότι ένας άλλος κράτος, κάποιους τους ίδιους τους πολίτες τους, τότε που ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, κάνανε αυτό το έγκλημα. Αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί με βοήθησε λίγο η αναφορά σας,
0: ναι.
1: Αυτό που είπατε με τα αρχεία, εσείς πιστεύετε ότι αυτή, γιατί υπάρχει εδώ μια παροιμία που πάντα την ιστορία και τα γεγονότα και τα στοιχεία τα γράφουν ή τα εκμεταλλεύονται ή κάτι άλλο που μπορώ να πω σε, που έχει να κάνει, που έχει σχέση με αυτό, τα κανονίζουν, να το πω με δύο λόγια, τα κανονίζουν οι νικητές. Και πιστεύετε ότι από τότε που είπατε εσείς μέχρι το 52 μπορεί να υπάρχει έλλειψη στοιχείων, μπορεί να έχουν συμβεί και άλλα πράγματα πιο άσχημα, να το πω έτσι?
0: Ναι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη φράση. Κανείς δεν ξεφεύγει από την ιστορία. Απλώς μπορεί να έρθει στην επιφάνεια πιο αργά.
1: Άρα οι επόμενοι ακροατές, πιστεύω ότι κάποιος που θα είναι γνώσης μπορεί να μας πει, ας πούμε. Είναι σημαντικό αν έχουν αφαιρέσει ντοκουμέντα και γεγονότα, γιατί εμείς πρέπει να μάθουμε τώρα και να δώσουμε στις νέες γενιές όλο αυτό που έχει γίνει, για να μας γίνει και μάθημα. Αυτό ήθελα να πω εγώ και κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα επειδή δουλεύω βράδυ και κοιμόμουν, δεν πρόσεξα όταν βγήκα για δουλειά. Τώρα έχω μια αναμονή εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί έρχεται πελάτης. Οι σημαίες σήμερα είναι αυτό που λέγεται...
0: Μεσίστιες στη μέση.
1: Είναι,
0: δεν
1: είναι,
0: το παρατήρησα και εγώ, καλό ερώτημα. Να μας πει κάποιος άλλος ακροατής.
1: Κανονικά στις δημόσιες υπηρεσίες, ναι. Και μετά ο καθένας σαν Έλληνας πολίτης μπορεί στο μπαλκόνι του να...
0: Ναι, σήμερα θα έπρεπε να ήταν... Μπορεί να ήταν, δεν λέω όχι, αλλά δεν το παρατήρησα, καλό ερώτημα.
1: Κοίταξε, αν ήταν, δεν ήταν, αυτό κανονικά... Αν είναι που πρέπει, θα πρέπει να είναι γραμμένο κάπου στο Σύνταγμα της χώρας, θα πρέπει να είναι με νόμο, δηλαδή θα πρέπει κάτι που είναι βάσιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες γιορτές που οι τιμές είναι έτσι. Τι άλλο?
0: Καλό ερώτημα. Να μας πούνε ακροατές αν παρατήρησαν.
1: Να μας πούνε, ναι, σίγουρα, ναι. Τι άλλο? Αυτό τώρα που έγινε εκεί, ας πούμε, όχι ας πούμε, αυτό που έγινε, προέρχεται από μια τέτοια αυτοκρατορία, η Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία από τότε που ήρθε με αυτόν τον τρόπο που νικήσανε τους και τη Μικρή Ρώμη, δηλαδή το λεγόμενο Βυζάντιο, γιατί έτσι ήταν η Μικρή Ρώμη, είχε καταταριστεί επειδή η Ρώμη ήταν τεράστια και μετά δεν μπορούσαν να κάνουν διαχείριση και την ονομάσανε Βυζαντινική και μετά αργότερα είναι αυτά που έγινε. Αυτό τώρα κάποιος, γιατί εδώ το θέμα, θεματική απόψη είναι αυτό, αλλά κάποιος μπορεί να πει δηλαδή τι θετικά στοιχεία ή τι είναι αυτό ο πρόοδος που άφησε αυτή η αυτοκρατορία στα 400 χρόνια, 500 χρόνια.
0: Η Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Οθωμανική αυτοκρατορία.
1: Ναι,
0: τι
1: θετικά άφησε δηλαδή.
0: Τίποτα δεν άφησε.
1: Εγώ επειδή μέχρι τα 25 δεν ήμουν εδώ, ήμουν στην Αλβανία. Έχουν κάνει τα τέρατα, αλλά σε εμάς έχουν κάνει ένα πράγμα, θα το τονίσω αυτό. Δεν έχει σχέση με τη θεματική. Σε εμάς κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά που μας μετατρέψαν, γιατί εδώ στα Βαλκάνια ιστορικά δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι. Ή Οθωμανοί, ή αυτό που λέγεται ο μουσουλμάνος. Δεν έχω τίποτα μουσουλμάνος, ειλικρινά σου το λέω. Αλλά όμως, εφόσον δεν υπήρχαν και με το πέρασμα του χρόνου καταφέραν και βγαίνουν τώρα οι άλλοι και λένε Αλβανοί, Αλβανοί και Αλβανός. Δεν ξέρουν την ιστορία οι άνθρωποι. Πολλές φορές κάθομαι με τους δικούς μου και συζητάω και έρχομαι σε αντίθεση. Τους λέω δεν είναι η ιστορία των Βαλκανίων μόνο αυτή η περίοδος. Υπάρχει πιο πίσω, χιλιάδες χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και λυπάμαι πάρα πολύ αυτό, αυτό που έγινε τότε και μακάρι οι άνθρωποι να το... Τώρα γιατί υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι, τώρα βέβαια αυτοί ήταν μικρά παιδιά και τώρα έχουν, μπορεί να είναι 100 χρόνων ή 90, αλλά έχω δει ντοκιμαντέρ και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
0: σε
1: όλους.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω πολύτιμα πράγματα, περιμένω σαν εδώ πέρα το πελάτη.
0: Να είστε καλά. Αυτό που μπορούμε να πούμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς σε καμία περίπτωση βεβαίως να δικαιολογεί τις κατακτήσεις, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη διαφορά με τον Κεμάλ ήταν ότι η αυτοκρατορία δεχόταν την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών πληθυσμών και θρησκευτικών δογμάτων σε μια λογική ότι η εδαφική της έκταση δεν περιορίζεται σε αυτό που προέκυψε εδώ και 200 χρόνια από τον τέλη του 18ου αιώνα και μετά που λέμε έθνος κράτος. Ο Κεμάλ μπήκε σε μια... Η Κωνσταντινούπολη λεγόταν Κωνσταντινούπολη μέχρι που ο Κεμάλ της άλλαξε το όνομα. Οι πληθυσμοί ζούσαν όπως ζούσαν μέχρι που ο Κεμάλ αποφάσισε, έκανε μία επιλογή. Η επιλογή καταλάβαινε ότι στο έθνος κράτος η ύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών θα δημιουργεί πάντα εσωτερικά προβλήματα. Θεώρησε λοιπόν ότι Έλληνες, Αρμένοι, Πόντι, Έλληνες του Πόντου, Αρμένοι, Ασσύριοι θα δημιουργούσαν προβλήματα στο σύνορο που ήθελε να καθορίσει για την Τουρκία. Με τους Κούρδους βεβαίως δεν έγινε κάτι στον ίδιο συνυπάρχει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Κούρδων μέσα στην Τουρκία. Δεν ξέρω όμως πλέον όσο περνούν τα χρόνια και οι ίδιοι πώς λειτουργούν. Αν και ποιοι από αυτούς λειτουργούν σε μια λογική ότι είμαστε σε μια ξένη χώρα ή αν νιώθουν πλέον ότι έχουν τουρκική συνείδηση. Αυτή η επιλογή διότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

0: σε περίπου 350.000 νεκρούς. Ένα αδιανόητο νούμερο. Δεν έγινε δηλαδή απλώς απομάκρυνση. Έγινε διωγμός, γιατί οι ίδιοι έτσι το λέγανε, απομάκρυνση. Απλώς θα τους μεταφέρουμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Στη διάρκεια των διωγμών, οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν φρικτές. Η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αναγνωρίζει γενοκτονία. Κατηγορεί μάλιστα μεταξύ άλλων και την χώρα μας για παραποίηση της ιστορίας. Οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων, η Ελλάδα το 1994 μαζί με την Κύπρο, η Σουηδία το 2010, αρχίζει δηλαδή, βλέπετε, πήρε πολλά χρόνια και αρχίζει τα τελευταία 10-15 να παίρνει, να φτάνει πλέον η ιστορική απόδειξη να πείθει. Διότι κακά τα ψέματα, αν κάποιος δεν γνωρίζει, μπορεί και να σου πει, πού ξέρω εγώ ποιος από τους δυο σας έχει δίκιο. Εντάξει, η Αρμενία το 2015, η Ολλανδία το 2015, η Αυστρία το 2015, η Γερμανία το 2016, η Τσεχία το 2017. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Κογκρέσο έχει αναγνωρίσει όχι τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά γενικότερα των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Επίσημο ψήφισμα αναγνώρισης εξέδωσε και το 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Προσπάθειες γίνονται έτσι ώστε να αναγνωριστεί σε δύο πολύ μεγάλες και με βαρύτητα χώρες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, κύριε Βασίλη.
1: Νομίζω ότι η γαλλική εθνοσυνέλευση, πώς το λένε τέλος πάντων, η γαλλική βουλή, να το πω έτσι κάτω το ελληνικότερο, έχει αναγνωρίσει και την γενοκτονία των Αρμενίων. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάλι πριν από λίγα χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, να το δω. Για τους Αρμένιους, ναι, αλλά μήπως όχι για τους Πόντιους.
1: Όχι για τους Πόντιους, για τους Αρμένιους νομίζω.
0: Για τους Αρμένιους είμαι σίγουρος, γιατί υπήρχε και, θυμάμαι, και ένταση μεταξύ...
1: Ναι, ναι, κάτι
0: διπλωματική ένταση
1: πριν από 10-15 χρόνια, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Πάμε στη γενοκτονία τώρα των Ποντίων. Οι Πόντιοι κατοικούσαν γύρω-γύρω στον Εύξηνο Πόντο. Στα νότια του Εύξηνου Πόντου, δηλαδή από τη μεριά της Τουρκίας, Τραπεζούντα, Κερασούντα, τώρα μου διαφεύγει το άλλο, τέλος πάντων, σε αυτές τις περιοχές, αλλά και από πάνω στον, στην πλευρά της Ουκρανίας που είναι σήμερα η Ουκρανία, δηλαδή Σεβαστούπολη, Μελιτόπολη που λένε, Οδυσσό, στην Κρυμαία, κατοικούσαν Πόντι, οι οποίοι οι κύρια, ήταν τρομερά ευπόροι. Δηλαδή υπήρχαν Πόντιοι οι οποίοι είχαν τράπεζες, παράδειγμα και Έλληνες, να μην λέμε Πόντιοι, Έλληνες οι οποίοι είχαν τράπεζα ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δάνειζαν το τουρκικό κράτος, το Σουλτάνο. Στην Ουκρανία, γιατί τα λέω, γιατί μιλάω και για τους Πόντιους της Ρωσίας, να το πω έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης, πού να το πούμε τώρα. Λοιπόν, γιατί παρεξηγιόνται άμα πούμε Ρώσοι Πόντια. Για μένα δεν υπάρχει παρεξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, ασχολιόντουσαν με την ναυτιλία, δηλαδή με τις μεταφορές μέσω θαλάσσης και μέσω των ποταμών, και επίσης είχαν τα ορυχεία, την εκμετάλλευση των ορυχείων στην περιοχή εκεί πέρα που είναι τώρα το Στάλιγκραντ, σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, όταν έγινε η γενοκτονία, η διωγμή, οι σφαγές από τους Τούρκους, παράλληλα είχαμε και σφαγές από τους Σοβιετικούς από πάνω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
0: Για πείτε.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Για πείτε, λέω.
1: Σχεδόν ταυτόχρονα.
0: Γνώστης. Είναι
1: και,
0: δύσκολο.

0: μου, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα.
1: Ναι, στην περιοχή της Ουκρανίας λοιπόν, που κατοικούσαν παράδειγμα οι Πόντιοι, είχαν ένα είδος αυτονομίας από τον Τσάρο, όσο ήταν ο Τσάρος,
0: ναι.
1: Και σχεδόν δικιά τους οικονομία, δηλαδή κάτι σαν ομόσποδο κράτος, να το πούμε, μέσα στο κράτος, δικιά τους αστυνομία, δικό τους στρατό, δηλαδή πολιτικό φυλακή και τέτοια.
0: Αυτά τα ιστορικά με ενδιαφέρουν. Θα ήθελα και άλλοι ακροατές να πούνε
1: θα σας πω την πηγή μου τώρα κατευθείαν. Αυτά τα έχω ακούσει εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, από εκπομπή του Αντρέα Μαζαράκη με τα μεσονύχτια, όπου είχε καλεσμένο καθηγητή Πόντιο από την Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα έλεγε. Και είπε μάλιστα το 1915, όταν είχαν ξεκινήσει και ήταν στο φόρτε τους, να το πούμε, οι σφαγές εναντίον των Ποντίων της Τουρκίας, φτιάχτηκε ένα εκστρατευτικό σώμα 10.000 Ποντίων της Ρωσίας, ώστε να έρθει να βοηθήσει στρατιωτικά και με την άδεια του Τσάρου στην Τουρκία, να το πω έτσι, στην Τουρκία λοιπόν, να βοηθήσει τους Πόντιους της Τουρκίας. Και εξολοθρεύτηκαν 10.000 μέσα στο λιμάνι από τους Μπολσεβίκους. Αυτό το έχω ακούσει, σας λέω, επαναλάβανε σε εκπομπή του Αντρέα του Μαζαράκη, από καθηγητή ιστορίας, ο οποίος έλεγε πότε, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, ήταν νομίζω στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Ήταν το 1915. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν βγει πολλά πράγματα σχετικά με τους διωγμούς που έγιναν από τους Σοβιετικούς τους Πόντιους της Ρωσίας, της Ουκρανίας, να το πω έτσι, γιατί πολλές από τις μαρτυρίες που έχουμε εμείς, κυρίως έχουμε από τους Πόντιους της Τουρκίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Έτσι, πάρα πολύ, με μεγάλη πληθυσμή, στη Μακεδονία, στην Θράκη, έτσι, με τους διωγμούς που υπέστησαν από τους Τούρκους. Ενώ οι Πόντιοι της Σοβιετικής Ένωσης πήγαν ανατολικά προς την Σιβηρία και τους έστειλαν στην Γεωργία. Οπότε δεν έχουμε πηγές από εκεί πολλές. Πάμε τώρα σε αυτές τις σφαγές. Αυτές τις σφαγές, η κορύφωσή τους ήταν μεταξύ του 1915-1919-20. Και αυτό συνέβη διότι έχασαν τον πόλεμο οι Γερμανοί, όπως και οι Τούρκοι που ήταν σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε οι Τούρκοι έχασαν, έτσι να πω και μερικά πράγματα, τη Συρία, τη σημερινή Συρία σαν κράτος, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, δηλαδή που σαν περιοχές ήταν τότε, τις οποίες πήραν σαν αποζημιώσεις οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί με τους Γάλλους πήραν παράδειγμα τη Συρία. Τον Λίβανο τον είχε πάρει η Γαλλία. Την περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη που, όπως λεγόταν τότε, την πήρε η Μεγάλη Βρετανία τότε, σαν αποζημιώσεις από την Τουρκία, λόγω της σαν πολεμικής αποζημιώσεις από την Τουρκία, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Η εμβληματική ταινία Λόρενς της Αραβίας δείχνει πως οι Άραβες πολεμούσαν τους Οθωμανούς, αλλά δεν μπορούσαν να ενωθούν μεταξύ τους και γι' αυτό δεν ήταν ποτέ ισχυροί αντίπαλοι. Κατάφερε ο Λόρενς να ενώσει τις φυλές και να επιφέρουν πολύ σφοδρό πλήγμα στους Οθωμανούς.
1: Αυτά νομίζω αυτό ήταν στην Αίγυπτο, έτσι, για την περιοχή της Παλαιστίνης.
0: Πολύ ο Λόρενς. Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Συνεχίζω τώρα. Τι έκανε ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ λοιπόν είχε το όραμα να φτιάξει το έθνος κράτος. Και κακώς τον λέμε και Ατατούρκ. Ατατούρκ σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Ένα είδος ο γενάρχης, ο αρχηγός των Τούρκων.
0: Το λέμε εμείς, οι ίδιοι.
1: Όχι, αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και εμείς. Εμείς πρέπει να το λέμε Μουσταφά Κεμάλ. Τίποτα άλλο. Μόνο έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε. Μουσταφά Κεμάλ. Ο οποίος είχε γεννηθεί και στην Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μουσείο στη Θεσσαλονίκη το σπίτι του.
0: Ναι, ήταν τότε υποθωμανική ακόμα κατοχή.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κεμάλ λοιπόν τι έκανε. Προσέλαβε, να το πω έτσι, σχεδόν όλους τους ανώτατους γερμανούς αξιωματικούς, τους ηττημένους από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στρατηγούς, ταξίαρχους, συνταγματάρχες, δηλαδή ανώτατους επιτελείς. Και προσπάθησε να φτιάξει τον τουρκικό στρατό. Και επειδή έβλεπε λοιπόν ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί ήταν εύποροι, είχαν τα χρήματα, ενώ οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν στη φτώχεια, Προσπάθησε λοιπόν να εξολοθρεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς και κυρίως τους Έλληνες. Έτσι και μάλιστα τους Πόντιους, οι οποίοι ήταν αρκετά εύποροι. Οι Γερμανοί λοιπόν του έδωσαν το σχέδιο πώς θα το κάνει. Γιατί τότε μπορεί να μην υπήρχε παράδειγμα ΟΗΕ, υπήρχε όμως Ερυθρός Σταυρός, υπήρχαν ξέρω εγώ οι... πώς το έλεγαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, η Ένωση των Εθνών.
0: Σωστά. Κοινωνία, συγγνώμη. Η Κοινωνία των Εθνών.
1: Η Κοινωνία των Εθνών, ναι. Η Κοινωνία των Εθνών, ναι. Και προσπάθησε λοιπόν με πλάγιο τρόπο, δηλαδή με τις πεζοπορίες, με τις πορείες, τους έπαιρνε παράδειγμα από τα Μέγαρα, τους πήγαινε στην Πάτρα, από την Πάτρα στην Τρίπολη, πεζοπορία έτσι, μέσα από τα βουνά, κακουχίες, και τους εξολόθρευε. Βέβαια, συνέβησαν και πάρα πολλά γεγονότα, στο χωριό αυτό που είπατε, στην πόλη που είπατε, ότι ο καθηγητής γεννήθηκε. Λοιπόν, εκεί πέρα συνέβησαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και τα μεγαλύτερα εγκλήματα αυτά τα έκανε το δεξί χέρι του Κεμάλ, ο οποίος είναι ο πρόγονος, ο παππούς του Ιμάμογλου, αυτό που έχει βάλει στη φυλακή, του αντίπαλου, πολιτικού αντίπαλου του Ερντογάν, που τον έχει βάλει στη φυλακή. Και για τον οποίο ο Ιμάμογλου είναι περήφανος. Αυτός συνελάβανε τους Πόντιους και τους έκδερνε στην κυριολεξία. Μιλάμε για τέτοια εγκλήματα. Αφήστε βιασμούς σε γυναίκες και μετά στα σκλαβοπάζαρα, μικρά παιδάκια να τα κάνουν μουσουλμάνους και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είχαν πολλά παιδάκια, ξέρω τα έτειναν κορίτσια οι μανάδες για να μην αγόρια, για να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Μιλάμε για τρομερά εγκλήματα και υπάρχουν και εκθέσεις. Πέρα από τις αυτοουγγρικές που είπατε, υπάρχουν και πολλές εκθέσεις των Άγγλων διπλωματών πάνω σε αυτό το θέμα, όπως και του Ερυθρού Σταυρού. Δεν μπορεί λοιπόν οι Τούρκοι να έρθουν να μας λένε ότι δεν κάνανε σφαγές, αφού υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή δεν το λέμε εμείς, το λένε ξέρω εγώ τα αρχεία των Άγγλων διπλωματών που έστειλαν τις εκθέσεις τους, τα λένε των Αυστριακών, των Ούγγρων.
0: Γι' αυτό όμως θέλουμε και περισσότερα κράτη να αναγνωρίσουν, για να έχει και άλλη παραπάνω τεκμηρίωση.
1: Θα πρέπει και εμείς να το κυνηγήσουμε. Να το κυνηγήσουμε ακόμα πιο δυνατά. Ναι, καλή η σύλλογη εδώ πέρα, καλά τα χορευτικά, καλά οι μνήμες, καλά παράδειγμα ο Ηλιόπουλος ή ο Μελισσανίδης να μιλάνε για χαμένες πατρίδες και τέτοια, αλλά αυτά όλα πρέπει να τα μετουσιώσει το κράτος, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτοί πρέπει να προσπαθήσουν να το μεγεθύνουν το θέμα.
0: Και
1: να πάρουν αποφάσεις από κογκρέσο, όπως είπατε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα πράγματα.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη. Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Συμφωνώ και εγώ ότι μετράει πολύ περισσότερο όταν έχεις την επίσημη αναγνώριση ενός κράτους. Η γενοκτονία των Αρμενίων είναι πολύ πιο αναγνωρισμένη από ότι η γενοκτονία των Ποντίων. Ίσως διότι ήταν και πολύ μεγαλύτερη η καταστροφή. Περίπου 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι υπολογίζεται ότι εξοντώθηκαν από τις Οθωμανικές αρχές και το κίνημα των Νεοτούρκων την περίοδο 1915-1918 του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρείται ιστορικά η γενοκτονία των Αρμενίων η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα μνήμης η 24η Απριλίου. Θεωρείται ως η επίσημη ημέρα έναρξης της εξόντωσης και γι' αυτό έχει καθιερωθεί και ως η επίσημη ημέρα μνήμης. Τι συνέβη στις 24 Απριλίου του 1915? Συνελήφθη, φυλακίστηκε και εκτελέστηκε όλη η πνευματική, πολιτική και θρησκευτική ηγεσία των Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν προηγηθεί και άλλες σφαγές, οι οποίες αν και βάρβαρες, κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε, όχι δεν ισχύουν, χάνονται, φανταστείτε πόσο είναι το 1,5 εκατομμύριο για να χάνονται οι δεκάδες χιλιάδες. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων γίνεται από 34 κράτη, πολύ περισσότερα από ό,τι για τη γενοκτονία των Πόντιων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τον όρο γενοκτονία αρνείται, δεν αρνείται δηλαδή ότι έφυγαν πληθυσμοί, δεν δέχεται τον όρο γενοκτονία. Ποιος θα δεχτεί τον όρο γενοκτονία άλλωστε? Τον αρνείται κατηγορηματικά η Τουρκία, τον αρνείται το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν, το οποίο είναι και μία από τις ελάχιστες χώρες που στηρίζουν πλήρως την τουρκική θέση. Το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει καν, όπως και η Τουρκία, την ύπαρξη κράτους της Αρμενίας, πως δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την ύπαρξη του Κυπριακού κράτους. Δεν μπορεί να συζητήσει ποτέ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν, ας πούμε, διότι ο Ερντογάν δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει κράτος που λέγεται Κύπρος και έχει πρόεδρο. Δεν θεωρεί καν ότι υπάρχει ως κράτος. Σε τέτοια κατάσταση. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: αγαπώ. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτανε ομολόγιο, θεματική βραδιά για την ημέρα μνήμης 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ποντίων. Αλίμονε άλλωστε, στο ανεμολόγιο δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τέτοια μέρα. Θα πούν οι ακροατές που θα βγουν στον αέρα διάφορα γεγονότα, θα πούν διάφορες, θα περιγράψουν διάφορες καταστάσεις, τις οποίες εγώ δεν ξέρω αν ποιες από αυτές ισχύουν, ποιες όχι, και θα χρειαστεί άλλοι ακροατές να παρέμβετε αν ακούσετε κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι ιστορικά ανακριβές. Εγώ ωστόσο θα συνεισφέρω, όπως σας είπα, με το εξαιρετικό ένθετο που είχε η ναυτεμπορική για αυτήν την ημέρα. Νωρίτερα σας έλεγα στην εισαγωγή το όνομα του αρχιτέκτονα της τεκμηρίωσης, δηλαδή του, με στοιχεία, με έγγραφα, με διπλωματικές πηγές της Ποντιακής γενοκτονίας, του ακαδημαϊκού Πολυχρόνη Ενεπεκίδη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο από τα αρχεία της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας. Ορισμένοι Γερμανοί διπλωμάτες όντως δεν συμφωνούσαν με την πολιτική αφανισμού των Ελλήνων που εφάρμοζε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας τους. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Διότι προσπάθησαν επανειλημμένα οι συγκεκριμένοι Γερμανοί διπλωμάτες με αλλεπάλληλες διευκρινιστικές ενημερώσεις και με ενέργειες προς την πολιτική τους ηγεσία που είναι καταγεγραμμένες, να διαχωρίσουν τουλάχιστον τη θέση και τις ευθύνες τους από τα γενοκτονικά μέτρα των Νεοτούρκων της εποχής. Υπόψη είναι ότι από την εποχή του Μπίσμαρκ μέχρι και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία έπαιξε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της πύλης της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 16 Ιουλίου 1916 ο Γερμανός πρόξενος επισημαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, ανοίγω εισαγωγικά, από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση στα τουρκικά είναι η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ο Αυστριακός υποπρόξενος επίσης αντέδρασε στα πράγματα που έβλεπε, στα μέτρα που έβλεπε να λαμβάνουν οι Νεοτουρκοί και ενημέρωσε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας για τις πρόσφατες αποφάσεις του Μουτεσαρίφη Αμισού Ραφέτ Μπέι. Ανοίγω εισαγωγικά. Στις 26 Νοεμβρίου μου είπε ο Ραφέτ Μπέις, τελικά με τους Έλληνες πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όπως και με τους Αρμενίους. Υπόψη έχει προηγηθεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 28 Νοεμβρίου του 1916 μου είπε ο Ραφέτ Μπέις, πρέπει τώρα να τελειώσουμε με τους Έλληνες. Έστειλα σήμερα στα περίχωρα τάγματα για να σκοτώσουν κάθε Έλληνα που συναντούν στο δρόμο. Φοβάμαι την απέλαση ή την εξορία του συνολικού πληθυσμού και την επανάληψη των περσινών παραδειγμάτων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Η φόβη του Αυστριακού υποπρόξενου σε ενημέρωσή του προς τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1916 ο Μίτρινεκ εκτελούσε χρέη πρεσβευτή. Είχε ανακληθεί ο Φον Μέτερνιχ. Ενημερώνει το Βερολίνο για εκαθαριστικές επιχειρήσεις του Βαλή της Κασταμονής εις βάρος των Ελλήνων. Ανοίγω τα εισαγωγικά. Στη Σινόπη η εκαθάριση διήρκησε 4 ώρες. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός που φτάνει τα 4.500 άτομα μεταφέρθηκε εν γέννη στον Μπογιαμπάτ και την Κασταμονή και εν μέρη μοιράστηκε σε τουρκικά χωριά του Βιλαϊτιού. Τα ίδια μέτρα πάρθηκαν και στην Ινέπολη και σε μερικά άλλα χωριά. Οι Αυστριακοί πρόξενοι, διαπιστώνοντας
τον τρόπο που λειτουργούσαν οι τότε σύμμαχοί τους, Οθωμανοί, διαχωρίζουν τη στάση τους και αρχίζουν να στέλνουν τηλεγραφήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τους, επισημένοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχαν οι Έλληνες. Ως ένα βαθμό, όχι στον ίδιο, ακολούθησαν την ίδια ακριβώς τακτική και οι Γερμανοί συνάδελφοί τους, διπλωμάτες. Με πιο διπλωματική μέθοδο. Και αυτό ενισχύει και την ευθύνη τους για τα γεγονότα.

οι επιστολές και η διπλωματική αλληλογραφία της εποχής δείχνουν ότι και σειρά αυστριακών εγγράφων δείχνουν ότι οι αυστριακοί διπλωμάτες δεν ήσαν πλέον διατεθειμένοι να συμπράττουν στις τακτικές των συμμάχων τους. Έστελναν εμπεριστατωμένες εκθέσεις, ιεραρχικά απευθύνονταν στον υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική της χώρας Υπουργείο και ενημέρωναν μετά και την ηγεσία τους για τον ολισθηρό κατήφορο που ακολουθούσε και για τις συνέπειες των πολιτικών της αποφάσεων και ενεργειών. Με αποτέλεσμα σταδιακά ανάλογες αποστάσεις από τις πρακτικές των Νεοτούρκων να παίρνουν και Γερμανοί διπλωμάτες. Βλέπουμε λοιπόν την διαφοροποίηση που υπήρχε τόσο στην Γερμανία όσο και στην Αυστρία, η οποία δεν σταμάτησε τις φαγές, την εξορία, παύλα, εξόντωση, όπως έλεγε ο αυστριακός διπλωμάτης, είναι η ίδια έννοια στα τουρκικά, αλλά ίσως κοιτάζοντας πίσω ιστορικά και σκεπτόμενοι ότι οι σφαγές των Αρμενίων έφτασαν τα 1,5 εκατομμύρια, δεν σταμάτησαν, αλλά ίσως να περιόρισαν. Ίσως και όχι. Ίσως όμως και να μπόρεσαν κάπως να περιορίσουν. Φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτές. Δελτίο ειδήσεων, και με τους ακροατές μας θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο από τον Νέο Κόσμο και μετά τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, αμέσως μετά.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κορυφώθηκαν υπό βροχή οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Σύνταγμα. Ρήγη συγκίνησης προκάλεσε σε όσους βρέθηκαν εκεί η αλλαγή φρουράς με τους Εύζωνες ντυμένους με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Ακολούθησε επιμνημόνιση δέηση, χαιρετισμοί, καταθέσεις στεφάνων και ο υπερήφανος χορός των Ποντίων. Την ίδια ώρα, νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το ενδεχόμενο ανάπτυξης δύναμης του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούζ εξετάζεται από τη Συμμαχία σύμφωνα με τον Bloomberg. Στόχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ωστόσο, παρότι αρκετά κράτη-μέλη φέρονται να στηρίζουν την ιδέα, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η απαιτούμενη ομοφωνία για την υλοποίησή της. Τον δρόμο για την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο ανοίγει νέα γαλλική νομοθεσία. Η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή τονίζει στη Le Monde ότι η νέα γαλλική νομοθεσία για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών δύναται να επιτρέψει την επιστροφή στην Αθήνα μέρους θραυσμάτων του Παρθενώνα. Στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο Βλαντιμίρ Πούτιν έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου. Η άφιξή του στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε μέσα σε θερμό κλίμα με ιδιαίτερες τιμές και επίσημη υποδοχή από τις κινέζικες αρχές. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική μεταξύ του συνεργασία. Ακραίος καυγάς στην αίθουσα της Ολομέλειας ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ ότι απέφευγε να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην βουλευτή υπουργό λόγω συγγένειας. «Καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, είσαι καλά», της φώναξε τότε η κυρία Κομνινάκα. «Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε λέγοντας: «Έτσι τα βρίσκετε τα σόγια μεταξύ σας». Στη διεθνή ενημέρωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους, ανέφερε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, τονίζοντας πως καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν συμφωνία», είπε ο Vance στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Στα αθλητικά, περισσότερα εισιτήρια για τους φίλους της ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε η Βαλένθια εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Η Βαλένθια έκανε γνωστό ότι τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα διατεθούν σε φιλάθλους οι οποίοι έχουν εισιτήριο διαρκείας. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα. Ακούτε το ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Θεματική βραδιά απόψε, 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και αν θέλετε να βγείτε κι εσείς στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Ξεκινάμε με τη δεύτερη ώρα τον κύριο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Γεια σας.
1: Γεια σου ρε Κωστάκη.
0: Καλώς το.
1: Καλό θέμα έβαλε σήμερα. Βέβαια είναι χιλιοϊπωμένο, αλλά κινδυνεύει καμιά φορά να γίνει προπαγανδιστικό και να χάσει και την ουσία του. Τέτοια γεγονότα, ας πούμε, ξεφεύγουν καμιά φορά.
0: Για πείτε.
1: Θέλω να πω το εξής. Συζητάμε για τη γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους και όχι από τους Σοβιετικούς, γιατί εκεί είναι άλλα πράγματα. Δεν υπήρξε ποτέ γενοκτονία εκεί, ούτε καν σχεδόν διώξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο κεφάλαιο. Και ειδικά το 15 δεν ήταν οι Πολσεβίκοι για να κυνηγήσουν τους Πόντιους.
0: Το 15,
1: το 15 ήταν ο Τσάρος. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, και πάρα πολλοί Έλληνες πόντι της Σοβιετικής Ένωσης έχουν το αριστείο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, και για τις εργασίες που έκαναν εκεί στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, αλλά και για την προσφορά τους στον πατριωτικό πόλεμο. Ήδη, τώρα άμα θα πω, δεν μπορώ να μην πω, ο Μαζαράκης έλεγε κάποτε 1.000.000 πόντι σφάχτηκαν την εποχή του Στάλιν. Μα 500.000 ήταν στην απογραφή του 25. Πού βρέθηκε το 1.000.000 να σφαχτεί και να είναι τουλάχιστον 500.000 και τώρα στη Ρωσία και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος πάντων, αυτά είναι προπαγανδιστικά. Απλώς θέλω να πω ότι η προπαγάνδα έχει καταστρέψει και χώρες και λαούς. Η ιστορία ποτέ. Γι' αυτό θέλω να προσέχουμε. Το ζήτημα είναι τώρα για τη 19η Μαΐου. Ξέρεις, η 19η Μαΐου για τους Τούρκους είναι ό,τι είναι για μας 25 Μαρτίου. 19η Μαΐου, έτσι, όχι, μην το
0: περνέω. Ναι, είναι η μέρα του Κεμάλ.
1: Όχι, η μέρα της ανεξαρτησίας.
0: Της ανεξαρτησίας του, ναι.
1: Ναι, γιατί τότε υποτίθεται ότι, και όχι υποτίθεται, ξεκίνησε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας για να διώξουν Άγγλους, Γάλλους, εμάς, Ιταλούς.
0: Τους Οθωμανούς, την πύλη.
1: Τους παλιούς Οθωμανούς.
0: Ναι, οι Νεότουρκοι εναντίον των παλιών.
1: Ναι, ναι, ναι, τους παλιούς Οθωμανούς. Βέβαια ο Κεμάλ μετά όλους τους συνεργάτες του τους έριξε στη Λάμια, αλλά αυτό είναι άλλη παράγραφος, είναι δική τους ιστορία, ας τα βρουν εκείνοι. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Η καθεαυτού γενοκτονία των Ποντίων έγινε όπως ανέφερες και εσύ με τα στοιχεία αυτά. Το 15-17 τότε ήτανε που εξόντωναν μαζικά τους Πόντιους, μεταφέροντάς τους στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας μέσα σε κακουχίες, όπως γράφει και ο τέτοιος και ο Σαμουηλίδης στην ακριτική γενιά, μέσα στα χιόνια, ας πούμε, και οι μικρά παιδιά, οι γέροντες δεν άντεχαν, πεθαίνανε και αδειάζανε οι περιοχές. Οι αμισόρς που είπες είναι εις αψούντα. Δεν είπες ότι γεννήθηκε ο Ενεπεκίδης στην Αμισό?
0: Ναι.
1: Η Σαμσούντα είναι η Αμισός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι τη λέγανε. Εν πάση περιπτώσει και ο Σαμουηλίδης από εκεί ήτανε. Αλλά θέλω να πω ότι και οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί που ανέφερες πριν ότι άρχισαν να μετριάζουν τις τάσεις τους και φοβήθηκαν εκεί με τους Νεότουρκους τι κάνουν. Δεν φοβήθηκαν καθόλου. Άλλα πράγματα φοβήθηκαν. Η Ελλάδα δεν είχε μπει ακόμα στον πόλεμο. Και σου λέμε αυτά που κάνουν οι Τούρκοι θα αναγκάζουν τους Έλληνες να μπουν στο πλευρό της Αντάν και την έχουμε βαμμένη στα Βαλκάνια και όπως την έβαψαν. Αυτό ήταν, δεν σκέφτηκαν ανθρώπινα οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί. Καθόλου. Απλά οι Αρμένιδες δεν είχαν κράτος. Ένα κομμάτι το είχε η Τουρκία, οι Οθωμανοί δηλαδή, ένα άλλο η Περσία και ένα τρίτο η Τσαρική Ρωσία.
0: Μα ακόμα δεν τους αναγνωρίζουν ως κρατική οντότητα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Θέλω να πω ότι την εποχή του 15 που έγινε η γενοκτονία τους, ξέρανε ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους υπερασπιστεί. Ενώ με τους Έλληνες ειδικά ξεκίνησαν τα γεγονότα από το χειμώνα του 13 προς 14. Όταν ξεκίνησε όμως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είπαν οι Γερμανοί, κοιτάξτε ρε παιδιά, μην βαράτε και πολύ, σιγά σιγά, γιατί κινδυνεύουμε να πάνε στην αντίπαλη πλευρά οι Έλληνες. Κάντε εκεί κάποιες κινήσεις, πογκρόμ, έτσι να τους φοβερίξετε να φύγουνε, αλλά μη σφάζετε μαζικά. Και ο πρώτος διωγμός του 14, ας πούμε, έδιωξε γύρω στις 400.000 από τη Δυτική Μικρά Ασία. Και επέστρεψαν μετά το 18 αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι και εμείς έπρεπε να προσέξουμε, να μην βάλουμε τις 19 Μάη. Θα βάζαμε κάποια άλλη ημερομηνία του 16, ας πούμε. Ειδικά όταν τα τσαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Τραπεζούντα, τους έπιασε φόβος. Σου λέει εδώ θα έρθουν, είναι οι Έλληνες παραπέρα, θα συμμαχήσουν μαζί τους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό τότε ξεκίνησαν μαζικούς διωγμούς, αλλά και από τη Δυτική Μικρά Ασία. Όσο για το, όταν ήμασταν εμείς και πολεμούσαμε ας πούμε, στα ποντιακά παράλια και στις πόλεις, είχε αναπτυχθεί Αντάρτικο. Τότε έσφαζαν οι Τούρκοι, σφάζαμε και εμείς. Έκαιγαν χωριά οι Τούρκοι και έγαμε και εμείς. Δεν ήτανε με τα χέρια σταυρωμένα. Ο Τοπάλος Μαν δεν τολμούσε να βγει από τη Σαμψούντα εύκολα. Έπρεπε να έχει πολύ μεγάλο ας πούμε ασκέρι για να μπορέσει να περάσει χωριά. Ήταν ο Κοντζά Αναστάσης και διάφοροι άλλοι εκεί. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα να μην συγχαίουμε άλλες καταστάσεις. Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Λίγο πιο συγκρατημένοι γιατί οι προπαγάνδες δεν κάνουν καλό. Να τώρα έβγαλε ανακοίνωση ο φίλος μου και λέει να κοιτάξουν οι Έλληνες τα κακουργήματα που κάνανε στους τοπικούς πληθυσμούς. Τώρα εντάξει, άμα αρχίσει ο ένας τα κακουργήματα, ο άλλος τις λαιλασίες, δεν βγαίνει άκρη. Βέβαια, όντως κάναμε και εμείς κακουργήματα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν στη Σμύρνη και έγραφε σε κάποια φιλενάδα του «Φεύγω αηδιασμένος από τις εκατέρωθεν βιεοπραγίες». Καταλαβαίνεις, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Άπαντες κάνουνε καταστροφές όσες μπορούν. Δεν μπορούμε να τον καθαγιάσουμε, αλλά οι Τούρκοι έκαναν αυτό το ολέθριο. Χτυπούσαν αμάχους στον πόλεμο ας πούμε. Εντάξει, ένοπλοι με ένοπλους και επιδρομές γίνονται. Αλλά τώρα το να χτυπάς πίσω αμάχους που δεν συμμετείχαν πουθενά και ούτε πολλοί από αυτούς που ήταν στην Ανατολία δεν ξέρανε καν τι γίνεται. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτά σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου να βληνθούν, δηλαδή τι εννοώ να βληνθούν, να τα σκεφτόμαστε σαν παραδείγματα αποφυγής και όχι στο να εξάρουμε τον λεγόμενο εθνικό πατριωτισμό, γιατί αυτός δεν είναι καλός σύμβουλος. Και όσον αφορά για αυτά που λέγονται για τη Σοβιετική Ένωση, το 22 αυτοί στείλαν καράβια, το γράφει και ο τέτοιος, και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας ο Χρύσαντος. Οι άθεοι Μπολσεβίκοι στείλαν πλοία να σώσουν τους Ποντίους. Οι Αγγλοαμερικάνοι τους έδιωχναν. Τι να λέμε τώρα. Και όσον αφορά, ο Κεμάλ δεν εκστράτευσε κατά των Σοβιετικών. Οι Έλληνες εκστράτευσαν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Άμα θέλουμε να πούμε κάτι, να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. 23.000 Έλληνες πήγαν στην Ουκρανία, 15.000 όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι από στοιχεία που τα παραθέτει η ελληνική, η ΕΡΤ, σε ντοκιμαντέρ ας πούμε. Δεν είναι δικά μου ή των δικών μας ιστορικών. Οι δικοί μας γράφουν άλλα, ας τους διαβάσει. Κάποιος και ας συγκρίνει. Δεν θέλω να αναφερθώ. Γράφουν πολύ διαφορετικά τα γεγονότα, αλλά οι ιστορικοί πολλές φορές τα βλέπουν λίγο από την πλευρά τους, παραθέτουν βέβαια και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας της δεκαετίας του 30 και της ΚΚΕΜΠΕ του Πούτιν. Πρόσεξε, όχι της ΚΚΕΜΠΕ του Μπρέζνεβ ή του Στάλιν, του Πούτιν, που δεν γράφει τίποτα για εκτελέσεις ποντίων. Για μετικεσίες, ναι, γράφει, εντάξει, τους πήγαν στο Καζακστάν, αλλά περισσότερο ήτανε, κάναν και άλλες μετικεσίες εκεί για να αναπτυχθούν οι περιοχές. Λέει τούτοι οι μουσουλμάνοι ξέρουν μόνο να κάνουν προσευχές πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, δεν ξέρουν να δουλεύουν. Και στείλανε άλλους από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, Κωστάκη, άντε να μην είσαι καθυστερό, αλλά μήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Λέει ο Βαγγέλης, τα ίδια γράφει ο Βαγγέλης. Πείτε στον Νίκο ότι τα ίδια λένε οι κομμουνιστές και για τον τεχνητό λοιμό της Ουκρανίας, επί Στάλιν.
1: Δεν ήταν ακριβώς τεχνητός λοιμός. Ήταν λοιμός, αλλά τι συνέβη τότε. Επειδή προπαγανδίζονταν η κολεκτιβοποίηση, οι αγρότες, νομίζοντας πως θα τους κατάσχουν όλα τα ζώα, τα μεγάλα ζώα, γελάδια, γουρούνια και οτιδήποτε άλλο, τα σφάξανε. Και οπότε έγινε λοιμός, πράγματι. Δεν ήταν τεχνητός όμως. Ήταν σε αντίδραση της κολεκτιβοποίησης. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να χωνέψουν την κολεκτιβοποίηση. Δεν ξέραν από αυτά τα πράγματα. Τους φάνηκε παράξενο. Χρειαζότανε πιο μεγάλη ενημέρωση και βαθμιαία κολεκτιβοποίηση, όχι άμεση. Δεν καταλάβανε τι ακριβώς θέλανε να κάνουν. Εδώ γράφει στην ξεχερσωμένη γη ο Σόλοχοφ, που πήρε και βραβείο Νόμπελ και μετά από αυτό το βιβλίο έγινε και βουλευτής του Ανώτου Σοβιέτ, ότι μάζεψαν και τις κότες από όλα τα σπίτια σε ένα χωριό, ας πούμε, και έκαναν κάποιον κοτοβοσκό. Δεν ξέραν ακόμα. Αυτά ήθελαν σιγά σιγά. Πρώτα να γίνουν 2-3 σε κάθε περιοχή, να δουν οι άλλοι τι ακριβώς είναι αυτό, να τα είχαν κάνει μελετημένοι άνθρωποι δηλαδή, και μετά να προχωρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στην εξ ολοκλήρου, ας πούμε, έβαλαν στο πλάνο όλη η Ουκρανία στα αυτά τα 5 χρόνια, 28 με 33, να κολεκτιβοποιηθεί, ήταν επόμενο ότι θα γινόταν παρατράγουδα. Λοιπόν, σε κάλυψα.
0: Γεια σας, κύριε
1: εντάξει, καληνύχτα, τα λέμε από εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Τώρα είναι ο φίλος μου ο Γιαννητσάς, ε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτός ποντιακό στοιχείο. Κανονίστε τα.
0: Γεια σας,
1: δικός
0: κύριε
1: μου είναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια, καληνύχτα.
0: Και ο Ηλίας γράφει, οι διώξεις κατά ποντιακών πληθυσμών γίνανε επί Στάλιν. Τι σχέση έχει ο Τσάρος, επειδή αναφέρεστε για την ύστερη περίοδο, μου έχετε στείλει εδώ αρκετή, και ο Γιώργος 37-38, σταλινικές διώξεις. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στην Έσο Σουδού, πρόσφυγες του Πόντου πολλοί, εκτελέστηκαν ή εξορίστηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Τάφης από το Σικάγο μου γράφει, δεν είναι ακριβώς αυτό που είπατε για περιορισμένη αναγνώριση της γενοκτονίας κάποιων χριστιανικών πληθυσμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στις 24 Απρίλη του 2021, τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Biden αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. 4 χρόνια αργότερα, 24 Απριλίου του 2025, ο Τραμπ ακύρωσε αυτήν την αναγνώριση. Τον 2 Οκτώβρη του 2019, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να υπογράψει το ψήφισμα του Κογκρέσου για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Οι διώξεις των Νεότουρκων ουσιαστικά ήταν απέναντι σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς, με μεγαλύτερο φόρο αίματος να έχουν πληρώσει οι Αρμένοι, 1,5 εκατομμύρια, Πόντι 350.000, Ασσύριοι, γενικότερα πληθυσμοί μη μουσουλμανικοί. Οι Νεότουρκοι είχαν βρει αφορμή με τον πόλεμο να λύσουν ένα χρόνιο, όπως το θεωρούσαν, πρόβλημα. Την ύπαρξη δηλαδή πληθυσμών άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων στα συγκεκριμένα εδάφη. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Η Τουρκία στους Τούρκους». Η πιο ισχυρή φωνή της διεθνούς κοινότητας που κατήγγειλε το οργανωμένο σχέδιο των Νεοτούρκων για αφανισμό των χριστιανικών μειονοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1913-1916, ο Χένρι Μόργκενταου, ο οποίος όλα αυτά τα έχει περιγράψει και καταγράψει στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου», όπου περιλαμβάνει και την επίσημη διπλωματική του αλληλογραφία. Το επιχείρημα της Οθωμανικής τότε κυβέρνησης ήταν ότι οι εκτοπίσεις ήταν στρατιωτικές, προσέξτε, εκτοπίσεις, ότι απλώς τους μετακινούμε, ήταν στρατιωτική αναγκαιότητα. Ο Μόργκενταου από την άλλη περιγράφει και καταρρύπτει αυτό το επιχείρημα, τη διαδικασία εξόντωσης, η οποία ξεκίνησε με αφοπλισμό χριστιανών στρατιωτών και τη μεταφορά τους στα περιβόητα τάγματα εργασίας, τα αμελέτα μπουρλαρί. Ανοίγω εισαγωγικά. Όταν οι τουρκικές αρχές έδιδαν τις διαταγές για αυτές τις εκτοπίσεις, απλώς υπέγραφαν το ένταλμα θανάτου μιας ολόκληρης φυλής. Το κατάλαβαν καλά αυτό και στις συνομιλίες τους μαζί μου δεν έκαναν καμία προσπάθεια να αποκρύψουν το γεγονός. Κλείνω τα εισαγωγικά. Γιατί όμως, θα πει κάποιος, υπέγραφαν το ένταλμα θανάτου? Διότι αυτές οι εκτοπίσεις μετακινήσεις ουσιαστικά είχαν τόσες κακουχίες, όπου το 90% πέθαινε από τις κακουχίες, από την πείνα ή απλώς από εκτέλεση. Το βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου» επικεντρώνεται κυρίως και σε μεγαλύτερο βαθμό στους Αρμένιους. Ο ίδιος όμως γράφει ότι και η μοίρα των υπολείπων ήταν προδιαγεγραμμένη με το ίδιο σχέδιο. Για τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας αναφέρει ότι οι διωγμοί είχαν ξεκινήσει από το 1914, πριν από την είσοδο της Τουρκίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κάνει μια διαφοροποίηση. Ενώ τους Αρμένιους δεν είχαν κανένα πρόσχημα, στους υπόλοιπους μειονοτικούς πληθυσμούς χρησιμοποιεί μια έκφραση ο Μόργκενταου στο βιβλίο του. Γινόταν, σε εισαγωγικά, λευκή σφαγή. Τι θα πει λευκή σφαγή? Αντί για μαζικές εκτελέσεις της πόλης, τους βάζει και τους εκτελεί επί τόπου, ανάγκαζαν τους πληθυσμούς σε ατέρμονες πορείες στο εσωτερικό της Ανατολίας. Και οι πορείες αυτές γινόντουσαν και στη διάρκεια του χειμώνα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς εφόδια, οδηγώντας τους τελικά στο θάνατο από εξάντληση. Δεν σκοτώσαμε κανέναν, δεν εκτελέσαμε. Εμείς απλώς τους μετακινήσαμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Μια μετακίνηση σε καιρικές συνθήκες, χωρίς χειμώνα, δύσκολο χειμώνα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς εφόδια, ουσιαστικά μια καταδικαστική μετακίνηση. Ο Μόργκενταου κάνει αυτόν τον διαχωρισμό στην αντιμετώπιση με τους Αρμένιους που τους εκτελούσαν επί τόπου και στους υπόλοιπους, και την φράση που χρησιμοποιεί, την έκφραση που χρησιμοποιεί, την ονομάζει λευκή σφαγή.

0: Ο Αέλαος μου ζητάει να αναδείξω τη συνεισφορά του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη στο θέμα της αναγνώρισης και της ανάδειξης της γενοκτονίας των ποντίων και του ρόλου της, και της ανάδειξης του ρόλου της Τουρκίας διαχρονικά. Με εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας, σπουδαίος πολιτικός με πλούσιο έργο, αναδείξτε τον, γράφει ο Αέλαος. Επόμενος ακροατής είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν, θέλω να πω στον προηγούμενο σε ένα ακροατή ότι κρίμα που δεν είμαι εκεί να του χώσω καμιά τσιντιά έτσι στα πλευρά. Ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι τον πειράζω. Όποτε τον συναντάω έτσι τον πειράζω. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που εντάξει, για μας τους πόντιους λέει πολλά. Τώρα, Μοργεντάου, στη γειτονιά μου στην Νίκαια, δηλαδή παράλληλη της Κύπρου, υπάρχει οδός Μοργεντάου. Όσοι ξέρουν από τις περιοχές εκείνες θα με καταλάβουν.
0: Πρεσβευτής στην πόλη το 13-16. Έχεις υπόψη σου το, είχες υπόψη σου το βιβλίο, τα μυστικά του Βοσπόρου?
1: Τίποτα δεν είχα υπόψη μου.
0: Τώρα κατάλαβες γιατί...
1: Μέχρι που μετά από πολλά πολλά χρόνια ανακάλυψα ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Ναι.
1: Που του είχε αφιερώσει ο Δήμος Μίκαιας.
0: Δρόμο.
1: Και εγώ. Διότι ο Δήμος στον οποίο γεννήθηκα, μη τι άλλο, προσφύγου πολύ.
0: Ναι.
1: Πόντι, μικρασιάτες, όπως και εδώ πέρα που βρίσκομαι, όπως και εκεί όπου θα ξαναπάω. Πόντι, μικρασιάτες, πρόσφυγες, εμείς φτιάξαμε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% σε όσα είπε ο προλαλής σας. Με βγάζει και από τον κόπο να αναφερθώ σε όλα αυτά. 100% συμφωνώ και παυξάνω. Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω μία-δύο μαρτυρίες από τη γιαγιά μου, από τη μεριά του πατέρα μου δηλαδή. Τον παππού μου δεν τον γνώρισα, πέθανε όταν ήμουν 11 μηνών, δεν τον γνώρισα καθόλου. Και ήμασταν από τα χωριά τη Μούζενας που λένε. Από τη Μούζενα. Από τη μεριά. Η γιαγιά μου ήταν λίγο πιο εδώ. Από τη μεριά της Αργυρούπολης. Α, υπόψη είναι ότι η Αργυρούπολη της Αθήνας εδώ έχει πάρει το όνομά της από την Αργυρούπολη του Πόντου. Την Κιμισχώνα που λέμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρα.
1: Όπως και τα Σούρμενα.
0: Για την Νίκαια ήξερα ότι είναι προσφυγό. Εντάξει, συνήθως επειδή έχει το πρόθεμα Νέα μπροστά. Νέα Σμύρνη, Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία.
1: Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία.
0: Ναι,
1: νέα...
0: Και λες πρόσφυγες. Αλλά Αργυρούπολη.
1: Δεν ξέρω εγώ τι άλλο το. Αλλά δώσανε ονόματα σε δήμους κατευθείαν, ας πούμε. Εγώ σου είπα όπως και τα Σούρμενα. Η περιοχή των Σουρμένων ήταν η περιοχή του Πόντου. Οι Σουρμενίτες, η περιοχή. Λοιπόν, όσον αφορά τις περίφημες πορείες εξόντωσης, το χωριό της γιαγιάς μου, της Παρθένα λεγόταν, Παρθένα με 5 παιδιά, λοιπόν, προερχόταν από μια οικογένεια με 8 παιδιά. Κάποιοι τύποι έξω από το χωριό χτυπήσαν έναν Τούρκο χωροφύλακα, του πήρανε το όπλο και από αφορμή και καλά αυτό το γεγονός μπουκάρανε τσανταρμέδες ή στρατοχωροφύλακες.
0: Ακόμα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια.
0: Στην Τουρκία η στρατοχωροφύλακα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχει ακόμα αυτό το σώμα. Μπουκάρανε πρωί-πρωί στο χωριό, τους ξεσηκώσαν και καλά για να βρούνε το όπλο. Εντάξει, δίρανε οι άλλοι τον τέτοιον του πήραν το όπλο. Εντάξει, δίρανε οι άλλοι τον τέτοιον του Πιεροντόπουλο και υπόθηκε ότι και καλά ήταν από το χωριό της γιαγιάς μου.

0: μονάδες περπατάγανε και μάλιστα αυτό που όχι για τους για τους Αρμένιους βλέπαμε λέει τις γραμμές από τους Αρμενίους που τους, που τους πηγαίνανε τον έναν πίσω από τον άλλον, κάποιοι ξεφεύγανε από τη γραμμή, ερχόντουσαν να ζητήσουν νερό. Σας παρακαλούμε και εμείς Χριστιανοί είμαστε Αρμένοι, δεν είμαστε τον Ατάλο. Και από πίσω ερχόταν ο στρατιώτης και τον πυροβολούσε στο κεφάλι και τον έστελνε στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν ένα απλό περιστατικό. Είχε και ένα ξάδελφο, ένα θείο, ας το πούμε θείο μου, η γιαγιά μου, τον οποίον τον έσφαξαν οι Τούρκοι, τον κυνηγούσαν μέσα στα δάση, χειμώνας ήταν λέει, πήγε κρύφτηκε σε ένα μήλο και τον πρόδωσε ο καπνός, επειδή άναψε το τζάκι στο μήλο, τον πρόδωσε ο καπνός, έτσι τον συλλάβανε και τον σφάξανε στο γόνατο. Και μάλιστα λέει, επειδή ήταν τόσο πολύ το κρύο, τα δάκρυά του είχαν παγώσει πάνω στα μαγουλά του, στο κεφάλι του δηλαδή, που είχε φύγει μακριά από το σώμα. Τέλος πάντων, να κλείσω με δύο στοιχεία. Είναι η γενοκτονία των ποντίων και γενικότερα η ιστορία της Μικράς Ασίας και των Ελλήνων του Πόντου κτλ. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά για να την περιλάβουν στα βρωμοχερά τους οι εθνικιστές, οι δικοί μας. Εθνικιστές ήταν και οι νεότουρκοι και υπάρχουν οι εθνικιστές στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Μόνο που αυτοί είναι Έλληνες και οι άλλοι είναι Τούρκοι. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα πιστεύω τους ίδια είναι. Επίσης, να θυμίσω κάτι που λένε εδώ πέρα τα δικά μας τα φασιστάρια, οι ακροδεξιοί, οι εθνικιστές, όλα αυτά τα πολυφάδια. Έθνος, κράτος, κράτος, έθνος, πώς διάλο το λένε. Αυτό δεν ήθελε να φτιάξει εν τέλει ο Κεμάλ. Τα ίδια δεν λένε και αυτοί εδώ πέρα. Γιατί βρίζουνε τον Κεμάλ, αφού είναι καθρέφτης. Λοιπόν, ας τα αφήσουν όλα αυτά και να μην μπερδεύουν επίσης, να μην μπερδεύουν τη Σοβιετική Ένωση και αυτούς που φύγανε στη Σοβιετική Ένωση, είτε ως μετανάστες, είτε για να σωθούν. Ας μην μπερδεύουν όλη αυτή την... Μην τα κάνουνε μαλλιοκούβαρα. Εντάξει. Πάνω σε αυτό που είπε πριν ο Νίκος για τους για αυτούς που διασώθηκαν από σοβιετικά πλοία, ναι, ισχύει. Εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι προστάτες μας, οι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, τους έκοβαν τα χέρια το 22. Δεν έκαναν τίποτα το 19. Η Ελλάδα, αλήθεια ρε, πού ήταν η Ελλάδα, πού ήταν η πατριδάρα μας, η μεγάλη, η μάνα πατρίδα που ήταν να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου το 19, ήξερε μόνο ο Βενιζέλος, ο μεγάλος δημοκράτης σας, αυτός ο, άντε να μην τον πω, ήξερε μόνο να στέλνει εκστρατευτικά σώματα στην Ουκρανία. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Αντί να τα στρέψει προς την Τουρκία. Αλλά τέτοιοι είστε. Αυτοί είστε. Και εσείς και αυτός. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, προκαταβολικά να σου πω και επειδή πλησιάζει και η μέρα της γιορτής σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύχρονος ότι το καλύτερο, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε για την

0: πόντιους σε παλιότερη, το 21, έχουμε ξαναμιλήσει. Υπάρχει στο YouTube αυτή η συνομιλία μας, την έχω ακούσει.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, να κλείσω με το εξής. Ότι οι πόντιοι έδωσαν, δίνουν και θα δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όπου και να βρίσκονται. Τώρα είναι στην Ελλάδα. Δώσανε στην Ελλάδα, και ας πάμε πίσω στην αντίσταση, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι και είμαι περήφανος που είμαι πόντιος, έστω τρίτης γενιάς, δεν έχει σημασία. Ο πατέρας μου δεύτερης, εγώ τρίτης. Αλλά κρατάω και μ' αρέσει να τα κρατάω. Τα ήθη, αυτό που λέμε, τα έθιμα, τους χορούς, τη μουσική, την κουλτούρα γενικότερα, τον πολιτισμό δηλαδή. Παλεύουμε να τα διατηρήσουμε και τα διατηρούμε. Και θα τα διατηρήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Γεια σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο, θεματική βραδιά 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς μιλάμε περισσότερο για τον ποντιακό ελληνισμό, ωστόσο η περίοδος εξόντωσης ολόκληρων πληθυσμών έχει μία διάρκεια περίπου 30 ετών. 1894-1924. Και περιλαμβάνει βεβαίως τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Τους Ασσύριους δεν τους αναφέρουμε τόσο πολύ. Ποιος ήταν ο λόγος που ενώ επί πολλούς αιώνες ως Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε τέτοια θέματα και ξαφνικά απέκτησε? Η δική μου η εξήγηση, και τη συζητάμε, είναι η εξής. Το 19ο αιώνα άνθησε στο πλαίσιο και του ρομαντισμού η έννοια του έθνους κράτους, όπου πλέον δεν θα υπήρχαμε πολλοί πληθυσμοί μέσα σε μία αυτοκρατορία, αλλά ο κάθε πληθυσμός θα είχε τα δικά του σύνορα και το δικό του κράτος. Αυτό για τα δεδομένα μιας εποχής όπου οι αυτοκρατορίες καταπίεζαν, γι' αυτό επαναλαμβάνω και στο πλαίσιο του ρομαντισμού, όσοι έχετε λίγο διαβάσει θα καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν εννοώ ρομαντισμός να φέρεις λουλούδια και σοκολατάκια. Ήταν κάτι αρκετά προοδευτικό. Δυστυχώς όμως, με τον τρόπο που λειτουργήσε, γιατί η θεωρία από την πράξη απέχει πολλές φορές, και αν η θεωρία δεν δοκιμαστεί στην πράξη δεν μπορούμε να ξέρουμε τα αποτελέσματά της, οδήγησε σε τέτοια και απελευθέρωσε τέτοια μίση, τέτοια πάθη, τέτοιες συγκρούσεις, που ουσιαστικά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος καθαρά εθνικιστικός. Ένας πόλεμος που προέκυψε στη δημιουργία νέων χωρών, νέων κρατών και στις συγκρούσεις που υπήρχαν με την προηγούμενη κατάσταση. Και αυτές οι συγκρούσεις οδήγησαν σε πάρα πολύ αίμα. Αυτός είναι ο λόγος που ενώ ο εθνικισμός είχε ξεκινήσει με άλλα χαρακτηριστικά το 19ο αιώνα, έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός είναι ο λόγος που επί Στάλιν που συζητάμε υπέστη τόσο μεγάλο πλήγμα η μαρξιστική θεωρία. Ακόμα και η ίδια η Σοβιετική Ένωση είχε κάνει αποσταλινοποίηση. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές κάθε άποψης, αλλά σας εξηγώ γιατί γενικότερα, τι συνέβη γενικότερα στην πράξη, και ενώ η θεωρία έλεγε το α, τελικώς έχουμε περάσει σε άλλη αντιμετώπιση. Διότι έχουν μεσολαβήσει πραγματικά γεγονότα, και τα πραγματικά γεγονότα είναι πάνω από οποιαδήποτε σκέψη, θεώρηση, ιδέα. Μην ξεχνάμε λοιπόν και τους Ασσύριους. Ένα πρόσωπο που θεωρήθηκε επίσης πολύ σημαντικό για την ανάδειξη των γενοκτονικών πολιτικών κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας υπήρξε ο George Horton, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες ως διπλωμάτης των ΗΠΑ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατήχε την θέση του Γενικού Προξένου στη Σμύρνη όταν η πόλη λιελατήθηκε και πυρπολήθηκε από τους εθνικιστές του Μουσταφά Κεμάλ το 1922. Και από ό,τι διαβάζω, ο Χόρτον, ενώ υπήρξε μία, κατά κάποιο τρόπο, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η νεότερη, με βάση προηγούμενα δεδομένα, η νεότερη, διαβάζω, έρευνα, κατηγορήθηκε ο Χόρτον ως μεροληπτικός και προκατηλημένος και προκατηλημένος παρατηρητής. Διαβάζω όμως ότι η πρόσφατη έρευνα σε Αμερική, Αρμενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, ακόμα και σε Τουρκία, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία του. Στο έργο του The Blight of Asia 1926, η μάστιγα της Ασίας, κατέγραψε όλη τη μικρασιατική καταστροφή, έτσι όπως την έζησε από θέση εξουσίας, από θέση κλειδί.

Στο έργο η 30ετής γενοκτονία, The 30 Year Genocide. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, έναν αιώνα μετά τις αναφορές και τις περιγραφές του Χόρτον, καταλήγει σε αντίστοιχα, σε παρεμφερή συμπεράσματα. Αξιοποιώντας πρωτογενείς πηγές από τα αρχεία όλων των εμπλεκόμενων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι συγγραφείς αυτού του έργου, επαναλαμβάνω, η 30ετής γενοκτονία, καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός τουρκικού σχεδίου επέκτασης 30 ετών για αποχριστιανοποίηση της Μικράς Ασίας, τεκμηριώνοντας τις ανίποτες ομότητες που ο Χόρτον είχε περιγράψει.

Καλησπέρα πολύ νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή, πρώτη και σήμερα έτσι με το χαιρετέ της. Να είστε καλά κυρία Δήμητρα. Καλησπέρα στον Σάβα. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Δυστυχώς για μας και γενικότερα γράφει για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ακόμα στην Τουρκία νομίζουν ότι είναι αυτοκρατορία ή το χειρότερο ότι θα ξαναγίνουν. Και επειδή η βλακεία και η έπαρση έχει χτυπήσει κόκκινο, διάβασε και αυτό το link, βγάλε συμπεράσματα για τους απέναντι. Α, με τις αλλαγές που θέλουν να προωθήσουν στα σχολεία, στην εκπαίδευση, ε. Ναι, ήμουνα, το είχα διαβάσει χθες, είμαι ενήμερος. Ο DC, παρακαλώ τους φίλους συνακροατές, για εσάς το λέει η κυρία Στάθη, παρακαλώ τους φίλους συνακροατές να μην στέλνουν ψευδή μηνύματα για την κυβέρνηση Τραμπ. Το 2026 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε στεφάνι στην Αρμενία στο μνημείο της γενοκτονίας.

Εδώ το γράφει και δεν ξέρω αν το στείλε η κυρία Σία την ώρα που το διάβαζα ή πριν το αναφέρω. Το όνομα του George Horton, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη, απεκάλυψε τα ειδεχθή εγκλήματα των Τούρκων και τα κατέγραψε στο εμβληματικό ιστορικό βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας». Δεν ήμουν, απλώς συνέπεσε να, μάλλον να το πούμε σχεδόν την ίδια ώρα. Πρέπει εσείς να το είχατε στείλει νωρίτερα.

Σπάνια γράφει: Κωνσταντίνε, θα τρελαθούμε τελείως με αυτά που ακούμε. Αμφισβητούμε τους ιστορικά καταγεγραμμένους εκτοπισμούς Ελλήνων στη Σοβιετική Ένωση από τον Στάλιν και τη σημερινή ημέρα την κάναμε αιτία πολιτικής προπαγάνδας.

εσύ τι εννοείς, να μας πει λέει κάποιος ακροατής για το ρόλο ύπαρξης εθνικού ποντιακού ύμνου των φίλων Κτενίδη, οπότε βολεύει Έλληνες, οπότε όχι ανεξάρτητοι, ας αποφασίσουν τελικά τι θέλουν, τι δεν έχω υπόψη μου. Αν θέλεις λίγο πιο περιγραφικά, κάποιος άλλος μπορεί να έχει καταλάβει τι εννοείς. Ας πει κάποιος άλλος που κατάλαβε, ας εξηγήσει. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι δεν έχουμε προλάβει μέχρι στιγμής και μετά με επόμενους ακροατές. Βλέπω είναι ο Κλεωμένης, ο Κωνσταντίνος από την Κατερίνη, ο Χρήστος από Καρέα και έχουμε μέχρι τις 12 και για υπόλοιπους επόμενους ακροατές που θα καλέσουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

0: μόλις 65 ευρώ. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά 19η Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτό είναι το θέμα μας. Και συζητάμε και γενικότερα για αυτά τα 30 χρόνια διώξεων μη μουσουλμανικών πληθυσμών, Ασσύριων, Αρμένιων, γενοκτονίας μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Και θέλω να είμαι, όπως πάντα, ειλικρινής. Αυτές οι μέρες μνήμης έχουν μια λεπτή ισορροπία, γίνονται και οι μέρες οργής. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα την ώρα που διαβάζεις, που σας διαβάζω τα ιστορικά καταγεγραμμένα ντοκουμέντα από διπλωμάτες, πρέσβεις, πρόξενους και άλλων χωρών κυρίως, που δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να συναισθηματικά να διαλέξουν ένα στρατόπεδο, την ώρα που διαβάζεις τις περιγραφές τους εξοργίζεσαι. Και είναι ανθρώπινο. Δεν μιλάμε εδώ για μάχη δύο στρατών. Κέρδισε ο ένας στρατός τον άλλον στρατών στο πεδίο της μάχης. Εδώ είναι άμαχος πληθυσμός. Εδώ είναι μαζικές εκτελέσεις και μετατοπίσεις που ουσιαστικά ήταν καταδίκη σε θάνατο μέσα στις κακουχίες. Είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να μας κυριεύει μια οργή. Οι μέρες μνήμης έχουν και αυτό το στοιχείο. Γίνονται και εκείνη τη στιγμή οι μέρες οργής. Το ξέρω ότι πρέπει τα συναισθήματά μας να τα συγκρατούμε και από αύριο, από μεθαύριο, λειτουργείς διαφορετικά. Όχι να ξεχνάς, αλλά τέλος πάντων να μπορέσεις να μην κάνεις το ίδιο. Γιατί σε πιάνει εκείνη τη στιγμή, σε κυριεύει μια παρόρμηση, θέλω να κάνω το ίδιο που μου έκαναν. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να θέλεις να γίνεις ίδιος με τη φρίκη.

Επειδή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θεώρησα καλύτερα να μην δώσω τώρα το λόγο σε κάποιον ακροατή, αλλά αμέσως μετά το δελτίο. Καλησπέρα στο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Δεν έχω ώρα να επεκταθώ, αλλά ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, μετά από επίσκεψη στο μνημείο της γενοκτονίας στην Αρμενία τον Φεβρουάριο, έγραψε στο X και χρησιμοποίησε τη λέξη γενοκτονία. Αλλά αργότερα το ανέρεσε, κατόπιν οδηγίας του Λευκού Οίκου. Μη στεναχωρήσει ο Ντόναλτ τον φίλο του τον Ταγίπε. Ο Λεόντιος ρωτάει αν το Χάρβαρντ λέει κάτι για την γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αγγλοσάξονες. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει έργο σχετικό. Απλώς δεν προλαβαίνω τώρα να το βρω, διότι και για την απόψινή θεματική χρειάστηκε να κάνω μία προεργασία, μία προετοιμασία. Ο Χριστόφορος Κολόμβος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από εκεί που ήταν εθνική εορτή, πλέον θεωρείται μία ιδιαίτερα αμφίρροπη προσωπικότητα. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, καθώς θα πάμε στο δελτίο. Κώστας Κόκολας εδώ στο Ραδιοθάλαμο, δελτίο από τα Παραπολιτικά 90,1, ενημέρωση για όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτήν την ώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, και αμέσως μετά με τους ακροατές μας συνεχίζουμε την απόψινή μας θεματική βραδιά.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το ενδεχόμενο ανάπτυξης δύναμης του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούς εξετάζεται από τη συμμαχία σύμφωνα με τον Bloomberg. Στόχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ωστόσο, παρότι αρκετά κράτη-μέλη φέρονται να στηρίζουν την ιδέα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η απαιτούμενη ομοφωνία για την υλοποίησή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, τονίζοντας πως καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να δει επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, τόνισε ο Vance. Πραγματοποιήθηκαν παρουσία πλήθους θεατών και υποβροχή εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Σύνταγμα. Ρήγη συγκίνησης προκάλεσε η αλλαγή φρουράς με τους εύσονες ντυμένους με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Ακολούθησε επιμνημόσυνδέηση, χαιρετισμοί, καταθέσεις στεφάνων και ο υπερήφανος χορός των ποντιών. Με αφορμή την ημέρα μνήμης, η Τουρκία προχώρησε σε νέες προκλήσεις. Η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει ακόμη και στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που έχουν διαπράξει εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον δρόμο για την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο ανοίγει νέα γαλλική νομοθεσία. Η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή τονίζει στη Le Monde ότι η νέα γαλλική νομοθεσία για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών δύναται να επιτρέψει την επιστροφή στην Αθήνα μέρους των θραυσμάτων του Παρθενώνα. Σοκ στην Πάτρα μετά από καταγγελία πρώην αθλήτρια Στίβου για βίαιη επίθεση και ληστεία που δέχτηκε από τρία άτομα. Η 50χρονη, ενώ επέστρεφε σπίτι της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δράστες, οι οποίοι της άρπαξαν την τσάντα και στη συνέχεια άρχισαν να της πετούν πέτρες. Η ίδια προσπάθησε να τους κυνηγήσει, όμως τραυματίστηκε πέφτοντας σε χαντάκι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας μόλοπες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε έκτακτη ανακοίνωση αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος μετά από επιθυμία ανθρώπων να ζητούν εξέταση από κτηνιάτρους. Οι Θηριανοί, όπως αυτό αποκαλούνται, είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς. Στη δήλωσή του, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος συνιστά στα μέλη του να μην τους αναλαμβάνουν. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα, σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ρήτρα ήταν ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τρίτης 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και αυτή είναι και η θεματική μας βραδιά. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Ξεκινάμε, για να μην χάνουμε χρόνο, την τρίτη ώρα με τον Κλεωμένη. Μετά είναι ο Κωνσταντίνος από Κατερίνη, μετά ο Χρήστος από Καρέα, μετά ο Κωνσταντίνος από την Ίω, για να έχετε λίγο μια εικόνα της αναμονής. Γεια σας, Κλεωμένη.
1: Καλησπέρα. Σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα.
0: Να είστε καλά.
1: Όλβιος εστίος της ιστορίας έσχερ μάχης, την έλεγαν οι Ακαίοι. Θα ξεκινήσω, κύριε Λαβίθη, με τον Άγιο του Ποντιακού Ελληνισμού, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Μια εξαιρετική προσωπικότητα, πατριώτη, με μέτρο, με αξίες, αγωνιστή, μαχητή, που του δόθηκαν πολλές φορές, του δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσει όλο αυτό, όλη αυτή την παρακαταθήκη που είχε σαν προσωπικότητα, αλλά ήθελε να μείνει στο περιθώριο, προσπαθώντας για ζητήματα όπως το ξεχασμένο για 70 χρόνια και όχι τυχαία ποντιακό ζήτημα, όταν με τις προσπάθειές του έπεισε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, και έτσι η κυβέρνηση, η δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, 93-96, έφερε το θέμα στη Βουλή και βεβαίως όλα τα κόμματα της Βουλής ψήφισαν την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
0: Τρίτη.
1: Η τρίτη, ναι. Καλά, εννοώντας ότι η πρώτη ήταν η οχταετία. Η τρίτη.
0: Αυτά είναι, μου αρέσουν αυτά.
1: Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, ο λευκός θάνατος ήταν η περίφημη εκτοπισμή για στρατιωτικούς δήθεν λόγους που επικαλείται το καθεστώς εκείνης της περίοδου στην Τουρκία. Αποδεκατίστηκαν,
0: ναι,
1: χιλιάδες άνθρωποι, μικρά παιδιά ιδιαίτερα, ηλικιωμένοι.
0: Έτσι τους περιγράφει ο Μόργκενταου.
1: Τα έχω διαβάσει και στο Μόργκενταου, έχω διαβάσει και το βιβλίο του Χόρτον και άλλα βιβλία, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι από ποντιακή οικογένεια, από πατέρα και από μάνα.
0: Άρα σας αγγίζει και λίγο
1: η
0: παραπάνω.
1: Η μάνα μου ήρθε 7 χρονών με σφαγμένο τον πατέρα της και τον αδερφό του σε ηλικία 42 και 43 ετών, και ο παππούς μου από τον πατέρα μου ήρθε το 25, διότι όταν έγινε η ανταλλαγή ήταν στη φυλακή για την ανάμειξή του στο Κομιτάτο της Ανεξαρτησίας.
0: Η μητέρα ήρθε με ποιον, 7 χρονών, και ήρθε με ποιον?
1: Ήρθε με τη γιαγιά και με άλλα 7 αδέρφια.
0: Μάλιστα. Τον πατέρα τον...
1: Τον πατέρα τον έσωξε.
0: Μάλιστα.
1: Και τον έφαγε η λάμπια, δηλαδή δεν τους βρήκαν καν.
0: Ναι.
1: Και ο πόνος της μάνας μου όταν έκλαιγε και μυριολογούσε ήταν γιατί δεν έθαψαν τον άνθρωπό τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαν την αγωνία πάντα ότι τον έφαγαν τα σκυλιά, τον έφαγαν τα όρνια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο συνεχής πόνος της μακαρίτητας της μητέρας. Λοιπόν, ο ποντιακός ελληνισμός ανθούσε και ελαβήθη για 3.000 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Θα σας πω ότι στα τελευταία χρόνια πριν την καταστροφή οι δάσκαλοι ήταν σε αναλογία καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα στην Ελλάδα. Τα γράμματα ανθούσαν. Στην Τραπεζούντα, κύριε Λαβίθη, υπήρχε γυμνάσιο μεικτό, Κτηλέων και Αρένων, όπου στην Ελλάδα έγινε μετά από, δεν ξέρω, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Λοιπόν, και είχε το φροντιστήριο, το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εγώ πήγα λοιπόν στον πόντο, κύριε Λαβίθη, και έμεινα 12 μέρες. Και θα κάνω μια διόρθωση στον αγαπητό Νίκο, η Αμισός είναι άλλη πόλη, δεν είναι η Σταψούντα. Εκεί που σκότωσαν τον Καπετανίδη, τον δημοσιογράφο, τον κρέμασαν μαζί με μια ομάδα ποντίων και μεταξύ αυτών και δύο μαθητές. Λοιπόν, έκανα μια περιοδία με μια ποντιακή παρέα, οργώνοντας στην κυριολεξία όλο τον πόντο για 12 περίπου μέρες. Λοιπόν, ο πόντος είναι, για να έχει οι ακροατές μας μια εικόνα, μια παραλία περί τα 600 περίπου χιλιόμετρα, με βάθος ίσως 30-40 χιλιόμετρα, και μετά αρχίζουν τα πανύψηλα βουνά του πόντου. Και κάπως έτσι περιγράφεται έτσι γεωγραφικά η περιοχή αυτή. Λοιπόν, ο ποντιακός ελληνισμός, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ψαθάς, κύριε Δαβίδη, άφησε πίσω του τους τάφους των προγόνων του, τα ιερά και τα όσια, τα υλικά του αγαθά, και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν ένας λαός που είχε βαθιά τη συνείδηση, την εθνική και την ορθοδοξία. Ήταν και οι λόγοι που άντεξε στην πίεση ισλαμοποίησης. Ήταν ένας κόσμος που δεν έσκυψε το κεφάλι. Περασπίστηκε τις αξίες του και γι' αυτό πλήρωσε. Έζησε λοιπόν όλη αυτή την καταστροφή. Αλλά δυστυχώς, κύριε Λαβίθη, η καταστροφή και ο πόνος συνεχίστηκαν και στην Ελλάδα. Αν διαβάσει κανείς στη δεκαετία ιδιαίτερα του 20 τα άρθρα στην Καθημερινή του αείμνηστου Βλάχου, με αποκορύφωμα ένα άρθρο, το λέω για να το ακούσουν, για να το διαβάσω, να το αναζητήσω στο ίντερνετ, στις 19 Αυγούστου του 28, όπου ουσιαστικά έλεγε ο αείμνηστος Βλάχος μέσα στα πολλά ότι οι Πόντιοι δεν είναι Έλληνες, είναι φιλέλληνες. Και θα σας περιγράψω και μια στοιχομηθεία της Βουλής του 28. Στη Βουλή υπήρχε ένας βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος ονόματι Τουρκοβασίλης, γνωστός. Και την ίδια περίοδο υπήρχε και μια φοβερή προσωπικότητα του Ποντιακού, καταγόμενη από τον Πόντο, ο Λεωνίδας Ιωασονίδης. Απευθυνόμενος λοιπόν, το λέω αυτό για να καταγραφεί πόσο έντονος ήταν ο ρατσισμός των γηγενών, των παλαιολαδιτών όπως λεγόντουσαν, απέναντι στους νεόφερντους Ποντίους. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Τουρκοβασίλης, εσείς κύριε Ιασονίδη δεν είστε Έλλην, είστε φιλέλλην. Ανεβαίνει μετά στο βήμα, αυτά είναι στα πρακτικά της Βουλής, μπορεί να τα βρει όποιος θέλει. Ανεβαίνει, ζητάει το λόγο, ανεβαίνει ο Ιασονίδης και λέει, εγώ κύριε Τουρκό, κάνει ένα κόμμα, Βασίλη, λέγομαι Λεωνίδας Ιασονίδης. Ήταν η πιο έτσι τρανταχτή απάντηση σε αυτό που υπονόησε ο κύριος ο αείμνηστος Τουρκοβασίλης. Έζησε λοιπόν ο ποντιακός ελληνισμός δύσκολα χρόνια, αλλά ήταν ένας λαός εργατικός, με πείσμα, με θέληση, και βρέθηκε στην Ελλάδα και όπου πήγε άνθησε. Και έλεγε, μας έλεγε μικρά η γιαγιά, εμείς στο Πόντιος, παιδιά μου, γυρεβός δεν υπάρχει. Δηλαδή από το γυρεύω, ζητιάνος, Πόντιος δεν υπάρχει. Γιατί ήταν ένας κόσμος πάρα πολύ εργατικός. Βεβαίως για πάρα πολλά χρόνια η υπόθεση αυτή έμεινε στα ζήτητα όπως είπα. Δυστυχώς όμως, κύριε Λαβίθη, πρέπει να εκφράσω αυτό το παράπονο, παρά τις όποιες προσπάθειες οι φορείς του ποντιακού ελληνισμού τα τελευταία 30 χρόνια που άρχισαν να αναπτύσσονται έντονα, δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό τόπο, κατακερματισμένοι και διασπασμένοι. Με συνέπεια να αποδυναμώνεται το μέτωπο που έπρεπε να συγκροτηθεί και να συνταχθεί απέναντι στην αδιαφορία της πολιτείας, να στηρίξει με πρωτοβουλίες στα διεθνή φόρα την αναγνώριση του ποντιακού, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, γιατί 353.000 ψυχούλες κατετάχθησαν, σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, πέθαναν από τα χιόνια, μέσα στα χιόνια και στο κρύο και στην πείνα. Αυτά υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, και όσα και αν θέλει να λέει η προπαγάνδα η τουρκική, είναι λόγια της πλώρης που έλεγε ο αείμνηστος Καρκαβίτσας. Θα μου επιτρέψετε να πω για 2 λεπτά 5 λόγια από μια περίφημη ιστορική ομιλία του Λεωνίδα Ιασονίδη στο Πατριαρχείο το 1922. Προσέξτε την, κύριε Λαβίδη, και στις οι όροι που χρησιμοποιεί. Η Αργό επιστρέφει τα τελευταία χρόνια παραπλέοντας τις ακτές του Πόντου μελανίστια και πενθούσα. Μελανίστια και πενθούσα. Ο Ιάσον κύπτει την κεφαλήν επί του πηδαλίου της Ολκάδος και ρίπτει δάκρυ θολερό. Ο Ορφέας ρίπτει τη λύρα κατά γης. Οι Αμαζόνες διακόπτουν τους υπηκούς τους αγώνες. Οι μύριοι του Ξενοφόντα διακόπτουν τους γυμνικούς τους αγώνες προ των τυχών της Τραπεζούντας. Ο διγενής του Πόντου ψυχομαχεί, εάλλο ο Πόντος. Και με ένα κομμάτι κλείνει ο Ιασονίδης και λέει: «Ξηρανθήτω ημίν ο Λάριγξ, εάν επιλαθώσει ο πατρόα γη ποντία». Είναι λοιπόν τα λόγια αυτά η καλύτερη περιγραφή του δράματος που έζησε ο ποντιακός ελληνισμός υπερασπιζόμενος αυτές τις αξίες του. Την αξία δηλαδή του Έλληνα και του Ορθόδοξου Έλληνα. Αλλά όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ζήσει μετά και τι θα βιώσει από ένα νέο ρατσισμό που έμελε να κυριαρχήσει στη συμπεριφορά του κράτους και της κοινωνίας της ελληνικής. Και θα έλεγα, κύριε Λαβίθη, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, επειδή ακούστηκαν και κάποια πράγματα για το Βενιζέλο. Α, δεν θα αποφύγω να πω, κοιτάξτε, το 48 έγινε εκτοπισμός. Μην τα λέμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν ήταν εύκολος σε ενσωμάτωση. Ήταν δύσκολος κόσμος, ήταν σκληρός. Έζησε αιώνες και δεν εξισλαμίστηκε εύκολα στον Πόντο. Και ο Στάλιν επέλεξε τον δρόμο αυτό, το επιχείρημα ότι θα πήγαιναν να εξανθρωπίσουν, να εκπολιτήσουν τους στο Καζακστάν, τους κατοίκους του Καζακστάν, αλλά βεβαίως επεδίωσαν και εκεί οι Πόντοι και κυριάρχησαν, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, και ένας από τους αστροναύτες, ο Σουλτσίκιν, ο Θεόδωρος, όταν ήταν στο διάστημα, κύριε Λαβίθη, μίλησε ποντιακά από το διάστημα με τη μάνα του στη γη. Λοιπόν, ήτανε και υπήρξε και Πόντιος Δήμαρχος της Μόσχας, παρακαλώ. ήταν ένας κόσμος με ιδιαίτερα, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Αλλά επειδή η ιστορία μπορεί να, καμιά φορά οι μνήμες να οξύνονται, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε ψυχραιμία όλοι μας στην ανάλυση και στην προσέγγιση, θα έλεγα και το Σεπτέμβριο, που είναι περίοδος που έγινε η καταστροφή της Σμύρνης και του μικρασιατικού ελληνισμού, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γίνει μια συζήτηση και να λάβουν μέρος και ιστορικοί, όπως είναι ο φίλος μου ο Βλάσης ο Αλτσίδης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, βαθύτατος γνώστης όλων αυτών των ιστορικών δεδομένων. Αυτά από μένα, κύριε Λαβίθη, και καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κλειωμένοι.

Βλάσης Αγτζίδης, που τον ανέφερε τώρα και ο Κλεομένης, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από την πλευρά της τσαρικής Ρωσίας και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει προσπαθήσει μέσα από αρχεία, μέσα από καταγραφές να διερευνήσει τη στάση την οποία κράτησε ο Λένιν απέναντι στο κίνημα των Νεοτούρκων και στον εθνικισμό του Μουσταφά Κεμάλ. Και ο ίδιος διαπιστώνει κάποιες απορίες τις οποίες δεν μπορεί να τις απαντήσει. Μια αρχική εξήγηση μπορεί να δώσει και δίνει.

μας ενημερώνει ότι η αρχική, ο αρχικός στόχος της επαναστατικής κυβέρνησης ήταν να λήξουν οι εχθροπραξίες με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στο τι γίνεται στο εσωτερικό. Θέλαν λοιπόν πάση θυσία να υπάρξει ειρήνη με Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία και Τουρκία, όπως ήταν εκείνη την εποχή. Υπόψιν ήταν σύμμαχοι στο άλλο στρατόπεδο. Απ' τη μία ήταν η Αντάτ, τα γνωρίζουμε αυτά, τα θυμόμαστε και από το σχολείο, έτσι. Και απ' την άλλη Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Τουρκία και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την περίφημη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, μια πολωνική πόλη, όπου οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια καταρχήν παύση των εχθροπραξιών, θεωρήθηκαν επιτυχημένες. Σας ξαναλέω, είχαν πολλά πράγματα στο εσωτερικό να διευθετήσουν και εντός του επαναστατικού στρατοπέδου. Μην ξεχνάτε ότι πολύ γρήγορα μετά ξέσπασε ο εμφύλιος, εντός της ίδιας της ρωσικής κοινωνίας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Κάναμε επανάσταση και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Όποιος έχει λίγο διαβάσει ιστορία ξέρει ότι είναι πολύ πολύ πολύ πιο σύνθετα και πολύπλοκα. Γράφει λοιπόν ο Βλάσης Αγτζίδης ότι σε συνάντηση που είχε με τον Κεμάλ, τον Μουσταφά Κεμάλ ο Λένιν, αναπτύχθηκε μια σχέση φιλίας και συμμαχίας. Γενικώς είχε μια καλή γνώμη, τον θεωρούσε αρκετά έξυπνο, πάρα πολύ οργανωτικό.

Ο Λένιν θεωρούσε την, το κίνημα των Νεοτούρκων εθνικό απελευθερωτικό. Ίσως και σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συμμαχία. Βεβαίως και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και από την πλευρά της χώρας μας η αποστολή το 19 μέχρι τον Απρίλιο του 1920 εκστρατευτικού σώματος στην εκστρατεία κατά των Μπολσεβίκων που είχαν οργανώσει Βρετανοί και Γάλλοι στην προσπάθεια να ελέγξουν οι σύμμαχοι τα στενά εκεί των Δαρδανελίων με αποτέλεσμα για τους Σοβιετικούς ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να θεωρηθούν εργαλεία άσκησης της βρετανικής πολιτικής στο χώρο της Αιγής Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας. Η πρώτη απορία που εκφράζει ο Βλάσης Αχτζίδης είναι γιατί η προσέγγιση των Σοβιετικών με τους Τούρκους εθνικιστές δεν αναιρέθηκε ακόμη και όταν οι Κεμαλικοί δολοφόνησαν τον ηγέτη του τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος Μουσταφά Σουπχή, τη σύζυγό του και 14 άλλα ηγετικά στελέχη τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος τον Ιανουάριο του 1921. Ο Λένιν ήξερε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ δεν είναι κάποιος σοσιαλιστής. Ωστόσο, θεωρούσε ότι ηγήθηκε μιας αστικοδημοκρατικής επανάστασης, βάζοντάς τα με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής. Γαλλία, Βρετανία. Θεωρούσε ότι βοηθώντας το κίνημα του Κεμάλ θα κατάφερνε δύο πράγματα: πλήγμα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και μήνυμα προς τους Τούρκους εργάτες και αγρότες για την καλλιέργεια μιας διαφορετικής πολιτικής συνείδησης. Ο μαρξισμός, σοσιαλισμός που έρχεται, που βοηθάει κατά των υπεριαλιστών, οπότε λάτε κι εσείς Τούρκοι εργάτες, Τούρκοι αγρότες κλπ.

Παρόλα αυτά όμως, παρά την τις οδηγίες του Λένιν σε διπλωμάτες σοβιετικούς να κινούνται με έναν τρόπο που να μην χαλάσει και να μιλάνε με τους Κεμαλικούς και με τον ίδιο τον Κεμάλ με έναν τρόπο που να μην χαλάσει η σχέση με την Σοβιετική Ένωση, παρά το γεγονός ότι είχε υπογραφεί η Συνθήκη Φιλίας και Αδελφοσύνης Τουρκίας και Σοβιετικής Ένωσης στις 16 Μαρτίου του 1921, ο Βλάσης Αγτζίδης γράφει ότι το κεμαλικό κίνημα ποτέ δεν απέκτησε κάποιο μεγαλύτερο κύρος στα μάτια των Σοβιετικών. Και στην 18η συνεδρίαση του συνεδρίου της Κομιντέρν θα δηλωθεί το εξής, ανοίγω εισαγωγικά, μετά τις συνθήκες του Λονδίνου, η κυβέρνηση της Άγκυρας είναι κυβέρνηση προδοτική. Κλείνω τα εισαγωγικά.

Το ερώτημα που θέσει θέτει ο Αγτζίδης είναι το εξής. Γιατί υπήρξε τέτοια σχεδόν αιμονική υποστήριξη του κεμαλικού κινήματος, ενώ και οι γεωπολιτικοί όροι είχαν αλλάξει, καθώς πλέον μετά και τις συνθήκες του Λονδίνου, που αναφέραμε νωρίτερα, το κεμαλικό κίνημα πλέον είχε δημιουργήσει συμμαχία με τις δυτικές δυνάμεις. Επίσης, γιατί υποβαθμίστηκε η δολοφονία Τούρκων κομμουνιστών και του επικεφαλής του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το είπαμε και νωρίτερα, του Μουσταφά Σουπχή και των 14 συντρόφων του. Διαλύθηκε ουσιαστικά από τον Μουσταφά Κεφά Σουπχή και των 14 συντρόφων του. Διαλύθηκε ουσιαστικά από τον Μουσταφά Κεμάλ το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, γιατί

της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεμιόν Αράλοφ, ο πρώτος πρέσβης της Σοβιετικής Ρωσίας στην Άγκυρα, της Σοβιετικής Ένωσης στην Άγκυρα, έχει καταγράψει στα απομνημονεύματά του συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις σφαγές των κεμαλιστών στην περιοχή του Πόντου. Τα δε απομνημονεύματα αυτά κυκλοφόρησαν στη Μόσχα, όπως διαβάζω, το 1960 με τίτλο «Απομνημονεύματα Σοβιετικού Διπλωμάτη 1922-1923» από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Δεν περιγράφει μόνο στις εικόνες, στις μαρτυρίες του, την εικόνα της ερήμωσης. Περιγράφει σφαγές όπως, και ανοίγω εισαγωγικά, «Συναντήσαμε πτώματα σφαγιασμένων Ελλήνων, τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόμους». Του είπα, του Κεμάλ, για τις φρικτές σφαγές των Ελλήνων που είχε δει ο Φρούνζε και αργότερα εγώ ο ίδιος, έχοντας υπόψη μου τη συμβουλή του Λένι να μην θίξω την τουρκική εθνική φιλοτιμία, πρόσεχα πολύ τις λέξεις μου.

0: Γεωπολιτικά παιχνίδια υψηλού επίπεδου, αλλά στο βάθος απλώς κόσμος να σφαγιάζεται. Επόμενος ακροατής, Κωνσταντίνος από την Κατερίνη. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συνονόματε.
0: Χαίρετε.
1: Να μιλάμε στον Νικό αν δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία εκπομπή, καταρχήν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θα τα πω τα πράγματα απλά, χωρίς πολλές ορολογίες, χωρίς πολλά ονόματα, έτσι. Και ξέρω ότι πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή θα τσινίσουν, έτσι, και ίσως χαλαστούν με αυτά που θα ακούσουν, αλλά η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι πάντα μία. Το ότι διαστρεβλώνεται με την πάροδο του χρόνου συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Από πότε ο τραπεζίτης, μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, επέτρεψε τον Εβραίο, έτσι, να επιτρέψει κάποιο εντός εισαγωγικών έθνος, αν θέλουμε να πούμε, γιατί υπό ότι δεν είναι έθνος, ούτε καν έθνος, έτσι, και θα εξηγήσω τι εννοώ, θα γίνω τεκμηριωμένο, δηλαδή θα γίνω πιο κατανοητός, έτσι, στη ροή του λόγου μου με βάση αυτά που θα πω στη συνέχεια. Για να μην κυνηγηθούν λοιπόν. Οπότε σαφώς και δόθηκαν εντολές, έτσι, κατόπιν του συστήματος και σκότωσαν 500.000 ανθρώπους, μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή εγώ τους πόντους τους έχω ζήσει στο πετσί μου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει Ελληνοπόντιος ή Τουρκοπόντιος ή Ρωσοπόντιος, έτσι. Λοιπόν, από το 89 ακόμα που τους ανοίξαν τα σύνορα για να μπουν στη χώρα μας, αλλά πάντα ελεγχόμενα, και τους δώσαν τα δάνεια, τα άτοκα για να χτίσουν σπίτια, έτσι, και να τους βολέψουν σε δουλειές, τότε οι καλοί πόντιοι λοιπόν, οι καλοί πάλι των εισαγωγικών, έτσι, πάλι πάντα με βάση αυτά που τους επέτρεπε το σύστημα, δηλαδή έγιναν συστημικοί για να βολευτούν. Λοιπόν, κάνανε τη ζωή τους και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτοί που ήρθαν το 89, κάποιοι είναι 90-95, κάποιοι έχουν πεθάνει, κάποιοι είναι 50 και κάποιοι ακόμα μικρότεροι, γιατί δεν πρόλαβαν, τι να σας πω τώρα, ξέρω παιδάκι, ας πούμε, που είναι Ρωσοπόντιο 16 χρονών, δεν έχει ιδέα από ιστορία. Όχι ότι εγώ είμαι ιστορικός ή φιλόλογος, λοιπόν, αλλά θέλω να θέσω τον Νάνα.
0: Για πάμε στην ουσία, ναι, γιατί δεν κατα... Για πείτε.
1: Λοιπόν, το 90% των ποντίων δεν ξέρουν την πραγματική τους ιστορία, πρώτον. Δεύτερον, αυτό που έχω να πω και θα ακουστεί ακραίο είναι ότι σφαγιάσανε 500.000 πόντιους.
0: 250.000, αλλά τι?
1: Και λίγους φάγανε. Συγγνώμη που το λέω, δεν είμαι ρατσιστής.
0: Κλείνουμε τη γραμμή. Γεια σας. Δεν είναι δυνατόν τέτοιο.

0: Λοιπόν, ο Απογιαννιτσά, καλησπέρα. Βλέπω το μήνυμα για τον Αχτσίδη που μου έχει στείλει, φίλος. Καλησπέρα στον Έμονα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στο Θανάση από το Γάλλιο, σε ευχαριστώ και σένα. Ο Κώστας από Εκάλη, να προσθέσω ότι ο Χένρι Μόργκενταου Σίνιορ χαρακτήρισε τις γενοκτονίες Ελλήνων και Αρμενίων από τα μεγαλύτερα εγκλήματα όλων των εποχών. Γεννημένος στον Πάντεν της Γερμανίας, Γερμανοϊβραίος. Ευχαριστούμε για τις εκπομπές, να είστε καλά. Αναφερθήκαμε νωρίτερα και στο Μόργκενταου. Καλησπέρα στο Γιάννη, ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, Γιάννη. Και ο ΚΒ γράφει ότι η μεγαλύτερη προσφορά του Ιβάν Σαββίδη στον Ελληνισμό ήταν η χρηματοδότηση και η προβολή από το κανάλι του τη σειρά Κόκκινο Ποτάμι. Είναι μεν μυθοπλασία, αλλά τα ιστορικά γεγονότα που δείχνει πως διαδραματίζονται έχουν μεγάλη ακρίβεια με την πραγματική ιστορία και τις ημερομηνίες και στα ονόματα. Δεν συνηθίζω να βλέπω τηλεόραση, δεν ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, τόσα πολλά για την γενοκτονία των Ποντίων, το μήνυμα του ΚΒ. Επόμενος ακροατής μας, ο Χρήστος από Καρέα. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι πραγματικά συγκινημένος και βαθύτατα λυπημένος από όλες αυτές τις εύστοχες περιγραφές, εκτός του τελευταίου, που δεν κατάλαβα τελικά τι εννοούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ασχοληθώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βαθιά μελέτη πάνω στο θέμα των γενοκτονιών και ειδικά του Πόντου και της μικρασιατικής καταστροφής γενικότερα. Έχω όμως φτάσει στο να έχω την διαταγή του Ταλάτ Πασά στα αραβικά τουρκικά, δηλαδή στην παλιά γλώσσα που είναι η αραβική, που είναι η διαταγή του στους όποιους όποια τουρκικά τμήματα να σκοτώνουν κάθε Έλληνα που συναντούν, κάθε χωριό να το ξεκτηρίζουν, και αφού λέει μερικά πράγματα, στο τέλος λέει και όσον αφορά για τις γυναίκες ξέρετε τι θα κάνετε, και υπογραφή του Ταλάτ. Το εναγώνιο ερώτημά μου για μένα, σαν μία, ας πούμε, από εδώ και πέρα μελέτη, και εδώ πάλι είναι το παράπονο μου για την πνευματική ηγεσία, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να μελετηθεί το θέμα, πρόβλημα, χαρακτήρ, προσωπικότης των ανθρώπων, των ηγετών, των κοινωνιών, των κρατών. Οι δύο καθηγητές του Χάρβαρντ, ο Χάντιγκτον και ο Φουκουγιάμα, πριν κάπου 20-30 χρόνια, είχαν εκδώσει το βιβλίο «Το τέλος της ιστορίας» και τη σύγκρουση των πολιτισμών.
0: Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ.
1: Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι, αλλά μην το ανοίξουμε τόσο, κύριε Χρήστο μου, είναι λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Δεν σας ακούω.
0: Μην το ανοίξουμε τόσο, είναι λίγο συγκεκριμένη η θεματική.
1: Το ερώτημά μου τελικά είναι ότι πώς ένας λαός ή ορδές από την Κεντρική Ασία φτάσαν έξω από την Βιέννη, το πολιτισμικό κέντρο της τότε Ευρώπης, και την απείλησαν το 1860, ναι. Το 1800, το 1600.
0: Δύο φορές.
1: Έτσι, και δύο φορές. Γιατί δεν έγινε κάποια μελέτη τι συνέβη στον λαό αυτόν, από πού αντρούσαν αυτή την δίψα για το αίμα, για τις σφαγές?
0: Ωραίο ερώτημα. Μπορεί να έχει γίνει και να μην την ξέρω.
1: Αλλά το ερώτημα θα πρέπει να πάει και για τους σημερινούς δικούς μας πέμπτοφαλακίτες, τους όποιους αριστερίζοντας εθνομηδενιστές, κουκουλοφόρους που γενιοποιούν και βρίζουν τους καθηγητές, ακόμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Εντάξει, τώρα η σύνδεση δεν την καταλαβαίνω.
1: Ο Νίκος αλλά... από τον Νέο Κόσμο, όπως και εσύ, είχε πει πώς θα εξομαλυνθεί τελικά η επιθετικότητα των λαών και των ανθρώπων. Βάσει αυτού του θέματος, βέβαια, στην αρχή του 20ου αιώνα, του 1900 μάλλον, με 1950, το κίνημα του ψυχαναλυτού Φρόιντ, ο γιατρός της Βιέννης, πήγε εκεί με βάση βέβαια την αρχαία Ελλάδα της γνώσης και έγραψε το βιβλίο στο τέλος της ζωής του, όταν είχε πάει πλέον στο Λονδίνο, «Μωυσής και μονοθεϊσμός». Εκεί διακινδυνεύει για τον χαρακτήρα λίγο. Αλλά θα πρέπει τώρα στα μεγάλα πανεπιστήμια, σε ιατρικές σχολές, να αποτελέσει σαν κύριο θέμα, κύρια επιστήμη, η αυτογνωσία. Πώς εγχαράσεται ο κακός χαρακτήρας και σαν άμυνα στον κακό χαρακτήρα η αλλοπρόσαλος προσωπικότητα. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά.
0: Και εγώ, κύριε Χρήστο. Ωραία η παρέμβασή σας. Μ' αρέσει.
1: Κάποια στιγμή...
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβομαι.
0: Να είστε καλά. Το διεύρυνε, αλλά ωραία. Γιατί σου λέει, το θέμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να μην ξαναέχουμε σφαγές. Τέλος πάντων, άνω τελεία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
7: Παρακολουθείτε.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι εδώ, ακούτε ανεμολόγιο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της απόψινής θεματικής βραδιάς. Με αφορμή την ημέρα 19 Μαΐου έχει οριστεί ως η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο Σίμος γράφει: «Δεν άλλαξε στάση η Σοβιετική Ένωση λόγω των στενών». Ελίσποντος. Και πάνω σε αυτό έκανε πολιτική και ο Κεμάλ γράφει με την Δύση. Πάμε στον επόμενο ακροατή, Κωνσταντίνος από την Ίω. Γεια σας. Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Μ' ακούτε, ε?
0: Ναι.
1: Είμαι ο Κώστας από την Ίω και θα πω μια πολύ σύντομη ιστορία, μάλλον, έτσι, από τη γιαγιά ενός φίλου μου, Πόντιο. Το 87, το 88, ο συνέτερός μου που είχαμε ξυλουργείο μαζί, είχε μια γιαγιούλα τότε, θα ήταν 90 χρονών. Μ' ακούτε, δεν μιλάω στον αέρα.
0: Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Το ξέρετε ότι έχουμε θεματική για τη γενοκτονία των Ποντίων.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πάνω σε αυτό θέλετε να μιλήσετε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε, ναι. Λοιπόν, ο συνάδελφός σας.
1: Λοιπόν, είχε μια γιαγιούλα εκεί, 90 χρονών. Και επειδή είχαμε πρωτογνωριστεί με το φίλο μου, ήμασταν συνέδριοι στα ξυλουργικά και αυτά. Και καθόμαστε με τη γιαγιά το βράδυ και λέγαμε διάφορα. Και μας είπε μια ιστορία. Ιστορία, μάλλον. Μας έκανε εξομολόγηση περί γενοκτονίας τότε. Γιατί αυτό ήταν από το Τραπεζούτα, δεν ξέρω εγώ που ποιο μέρος ήταν, και που ήταν διωκόμενοι. Και τότε σε αυτή, φαντάζομαι, που ήταν το 85-88-90, θα ήταν κοπελίτσα. Και μας έλεγε τι θυμότανε. Και θυμότανε που τους είχαν στο διωγμό για να μην τους φάξουν για αυτά. Οι επαρχίες και αυτά μαζευόταν σε μπουλούκια να πάνε να γλιτώσουν, να φύγουν προς τη θάλασσα με κάμια βάρκα, με ό,τι μπορούσαν να φύγουν. Αλλά είχαν και μωρά παιδάκια. Μικρούλια. 3 χρονών, 2 χρονών, 1 χρονών, νεογέννητα. Και τα πέρανε μαζί. Λοιπόν, αλλά κάνανε τις εξορμήσεις αυτές συνήθως νύχτα. Να μην τους βλέπουν οι τουρκαλάδες. Και κρυβόντουσαν, πηγαίνανε μες τη νύχτα να πάνε να ξεφύγουν. Αφού ήταν διωκόμενοι. Και ένας από την αποστολή που ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ας πούμε, των 100 ατόμων, των 50, έλεγε: «Ρε παιδιά, πρέπει να πνίξουμε, όπως το λέω, έτσι, η μαρτυρία της γιαγιάς, να πνίξουμε τα παιδιά, γιατί θα μας μαρτυρήσουνε. Θα μας βρουν οι Τούρκοι που είμαστε και θα μας πάξουν όλους. Άμα γλιτώσουμε εμείς, θα κάνουμε ξανά παιδιά και θα γλιτώσει ο Πόντος. Άμα φωνάζουν τα παιδιά και θα σπάξουν εμάς, θα σπάξουν και τα παιδιά και δεν θα γλιτώσει ο Πόντος». Τα έλεγε η γιαγιά τώρα αυτά, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, και τι ήθελα να πω, ναι, να συνεχίσω. Και έτσι κάνανε. Και σπάζανε οι μητέρες, πνίγανε τα παιδάκια μέσα στο νερό, τα νεογέννητα, ξέρω εγώ, τα μικρούλια, γιατί από τις κακουχίες κλαίγανε, πεινάγανε, τι κάνανε, για να κάνουν ησυχία, να μην τις ακούσουν οι τουρκαλάδες, για να ξεφύγουν αυτοί. Και λέγανε ότι εμείς θα κάνουμε παιδιά. Να ξανακάνουμε παιδιά, θα ζήσει ο Πόντος. Λοιπόν, και μου είχαν τόσο εντύπωση αυτό, επειδή είμαι και στην πορεία έγινα μουσικός, παίζω μπουζουκάκι και τέτοια, και μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα που είπε εκείνη η γιαγιά τότε στο φίλο μου, και έβγαλα ένα δύστιχο, ρε φίλε μου. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό πιστεύω ότι είναι, αλλά το έχω φυλαγμένο στο μυαλό μου, ούτε το έχω γράψει πουθενά, απλώς το θυμάμαι. Και είχα σκεφτεί και είπα: «Όποιος δεν είναι Πόντιος, δεν ξέρει τι είναι πόνος. Να πνίγει η μάνα το παιδί για να σωθεί ο πόντος. Λοιπόν, έτσι το είχα γράψει, κύριε.
0: Σα συγκινεί ακόμα, ε. Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Με το θυμάμαι από 87-88. Και μου έχει μείνει και το λέω τώρα ξανά, άμα κάνας καλλιτέχνης πόντες και ακούσει το δύστιχο, ας το κάνει, είναι, πιστεύω ότι είναι καλό δύστιχο. Τέλος πάντων από όλα
0: αυτά.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε με αυτό, είναι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Και εγώ που πήρατε.

Φαίνεται ότι ακόμη και στην μακρινή Αυστραλία και με αρχεία που εκεί υπήρχαν, έχει γίνει καταγραφή για το ότι δεν ήταν ένα γεγονός που έτυχε ή προέκυψε μέσα σε έναν συναισθηματισμό, μέσα σε μία έξαρση συναισθημάτων, σε μία εμβρασμό, σε μία ένταση, ο όχλος που παρασύρεται, αλλά ήταν μία σχεδιασμένη για να την υλοποιήσουν εφόσον δινόταν η ευκαιρία, και δόθηκε η ευκαιρία με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολιτική εκτοπισμού και εξόντωσης Αρμενίων, Πόντιων, Ασσύριων. Ένα πρόσωπο που επίσης εκείνη την εποχή βοήθησε ήταν με το έργο του ο Τζόρτζ Τρέλοαρ, αν τον προφέρω σωστά, ο αρμοστής για τους πρόσφυγες της κοινωνίας των εθνών. Λειτουργήσε και με μία, εκδόθηκε μια μοναδική συλλογή φωτογραφιών του από την Ελλάδα της περίοδου 1922-1926 με τίτλο «Από την γενοκτονία στην αναγέννηση». Πολλές φωτογραφίες που βλέπετε είναι δικές του. Έχει συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τις πρώτες ημέρες των επιζώντων της γενοκτονίας, των Ελλήνων που αφήχθησαν πρώτοι στον ελλαδικό χώρο.

μαρτυρίες τεκμηριωμένες, άλλο να είναι η γνώμη κάποιου ή η προσωπική μαρτυρία, άλλο να υπάρχει το έγγραφο με τον χ διπλωμάτη ή πρόξενο ή αρμόδιο. Έχουμε και από τις, μέσα από αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα ημερολόγια στη συγκεκριμένη περίπτωση πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού, αρχεία που προέρχονται από το Εθνικό Αρχείο, έγγραφα που προέρχονται από το Εθνικό Αρχείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και καταγράφουν την γενοκτονία των ποντίων. Όσοι δεν κατάφερναν να ακολουθήσουν πυροβολούνταν. Έχουν καταγράψει Αμερικανοί αξιωματικοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

πάρα πολύ σημαντικές θεωρούνται οι καταγραφές που έκανε ο πλωτάρχης Κάνιγχαμ στο ημερολόγιο του Αμερικανικού αντιτορπιλικού Williamson σε ένα διάστημα, φανταστείτε, μόλις 3 ημερών. Έχουμε τα αρχεία του Βατικανού που τεκμηριώνουν την γενοκτονία, τα αρχεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,

σε πολλές διαμαρτυρίες Ρωμαιοκαθολικών Ιεραποστόλων μαζί με διπλωμάτες, οι τουρκικές αρχές, οι τοπικοί άρχοντες αρνούνταν οποιαδήποτε καταγγελία και κατά την πάγια τακτική τους λέγανε «Μα μια χαρά ζουνε σε απόλυτη αρμονία οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί». Τώρα προς το κλείσιμο ήμουν κάπως πιο σύντομος λόγω της πίεσης του χρόνου, αλλά αν κάποιος έχει έτσι την τρίωρη καταγραφή, νομίζω ότι αποδώσαμε στο ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν φόρο τιμής στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, μένετε συντονισμένοι και εμείς είμαστε πάλι εδώ αύριο στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο το βράδυ τη γνωστή μας ώρα στις 9. Να είστε καλά.

0: Pakula chupsala. Apora pariyali. Pakula, pakula chupsala.
1: Κύριες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, ντοκιματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: μια ραδιοβαρκάδα ξεκινάει. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να προσέλθετε στην επικοινωνία μεταξύ μας, να τα πούμε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό. Έχουμε ένα γκέρβερο στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Δεσποσίνη τη Σαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας. Και στην διεύθυνση των ήχων, τον ηχολήπτη με το πιο μακροσκελές ονοματεπώνυμον, Αθανάσιος Αθανασόπουλος. Κυρία Ευτέρπη, σας χαιρετάει ο Αθανάσιος. Ελπίζω να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Όπως για παράδειγμα ο ελληνισμός άντεξε τόσες και τόσες γενοκτονίες κατά καιρούς, και τόσους εχθρούς να τον κυνηγάνε. Δεν μασάει ο ελληνισμός. Ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή του Κωνσταντίνου νωρίτερα, οπότε είχατε την ευκαιρία να πείτε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους κεμαλιστές και τους νεότουρκους, τους νεοτουρκαλάδες. Έχουμε λοιπόν δύο θέματα σήμερα. Το ένα έχει να κάνει και το άλλο με τη μνήμη. Το πρώτο είναι να μας πείτε για μια απόφαση που πήρατε κάποτε και άλλαξε καθοριστικά τη ζωή σας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ένα αφιέρωμα στην γενοκτονία των ποντίων με τη βοήθεια του ιστορικού και ερευνητή Βλάση Αγτζίδη. Δεν μπορώ να του μεταφέρω δικά σας ερωτήματα, διότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, ενώ η συνέντευξη με τον κύριο Αγτζίδη. Έχουμε λοιπόν το 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Θησαυρούλα έχει κέφια μεγάλα. Χορεύει τώρα. Έχει μία ενέργεια. Πρωτοφανή μιλάμε. Δεν σταματάει. Πραγματικά. Μόνο όταν χτυπάει το τηλέφωνο που είναι... Και μόνο όταν κοιμάται. Αν και είμαι σίγουρος ότι και όταν κοιμάται πάλι... Όχι, κοιμάσαι κανονικά, ναι. Με πραότητα. Τι, έτσι.
1: Θέλω να σας...
2: Προχωρήσεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Τσιλιμίδη. Είμαι πολύ υπερκινητική, όλη μέρα. Όταν κοιμάμαι όμως, είμαι ήσυχη.
0: Ναι, και δεν τρομάζουν οι δικοί σου.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Μια φορά έπιασα τον Γιώργο, όμως ήρθε πάνω από το κεφάλι μου να δει αν αναπνέω.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Το έχει τρελάνει το παιδί όλη μέρα και ξαφνικά είναι cool. Πάμε να σας κεράσω ένα ωραίο άσμα και ερχόμαστε, όπως είπαμε, θα μας πείτε αν θέλετε μια απόφαση καθοριστική η οποία άλλαξε άρδιν τη ζωή σας, και αν έχετε κάποια μαρτυρία προσωπική, προφανέστατα όχι, αλλά από αφηγήσεις γνωστών, συγγενών, φίλων, παππούδων. Εδώ θα είμαστε σε λίγο στο 2-11-10-80-8-8-0.

0: μικρή ματιά στα σχόλια που έχουν ήδη αναρτηθεί κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή σας καθοριστικά. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου: καλησπέρα, η ζωή μου άλλαξε από τον καιρό που έφυγε ο άντρας μου, που πέθανε. Ναι, αυτό ήταν απόφαση της φύσης, του Θεού, ξέρω εγώ. Εμείς μιλάμε για προσωπικές αποφάσεις που πήρε κάποιος. Ο Θεός να τον αναπαύει πάντως, Κατερίνα μου. Ο Λεωνίδας Στάσιος: καλή εκπομπή και καλή δύναμη, λέει. Η Παναγιώτα Βουρλή: η γέννηση του γιού μου που διαγνώστηκε με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: καταραμένη Τούρκη. Πώς λέμε, καταραμένη φτώχεια. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις γραμμές. Όχι και σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Απλά να ανοίξω την εφαρμογή ώστε να βλέπω ποιος είναι στην... Και πάμε στην Νίο, που δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Κώστα, γειά σας.
1: Να έρθω στην Νίο.
0: Θα έρθω οπωσδήποτε στην Νίο.
1: Ναι. Κοίταξε, κύριε Μανώ.
0: Ναι.
1: Μάνο και πράσινάλογα. Μάνο θα σου λέω.
0: Μάνο να με λες.
1: Εμένα με λένε σκέτο εδώ, είναι το παρασούκλι μου, τέλος πάντων.
0: Πώς είναι το παρασούκλι σου?
1: Σκέτος.
0: Σκέτος, μάλιστα.
1: Πόσας είναι, αλλά...
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Μου το έβγαλε μια τραγουδίστρια, γιατί εγώ παίρνω και λίγο μπουζουκάκι και...
0: Και το μπουζουκάκι το έχεις εκεί κοντά?
1: Δεν πέρα στο κρεβάτι μου, τώρα με
0: ωραία, θα σηκωθείς από το κρεβάτι, θα καθίσεις στο στρώμα και θα ρίξεις μια πενιά, οπωσδήποτε, μην το κάνεις αυτό, μην πεις όχι.
1: Γουστάρεις να ακούσεις?
0: Ναι, ρε, τι αλίμονο, εγώ πάντα του μπουζουκίου παιδί.
1: Κάτσε, δε καλά.
0: Ο πατέρας μου με έλεγε μπουζουκοκέφαλο.
1: Κάτω 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, περιμένω εγώ όσο θέλεις.
1: Μέχρι να του κάνω την κίνηση.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, εδώ είμαι εγώ. Για να υπενθυμίσω στους φίλους ότι ο αγαπητός Κώστας ή σκέτος θα ρίξει μία πενιά, αφού μας πει πρώτα ορισμένα πράγματα που έχει στο μυαλό του σίγουρα.
1: Έχω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή μίλησα και προηγουμένως με τον Κώστα τον...
0: Το Λαβίτη.
1: Ναι.
0: Τον Κωνσταντίνο, του αρέσει να τον λέμε. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μου κάνει νόημα ο Θανάσης εδώ.
1: Ναι, γιατί μετακινούμε, γι' αυτό χάνομαι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Βρω πένα, να βρω, το περίμενα θα μου πεις να παίξω.
0: Άλλη φορά θα ξέρεις.
1: Να πέτοιμος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν...
0: Έχεις κάτι να μου πεις, είπες.
1: Ναι, μετά. Θα παίξω κομμάτι και μετά.
0: Εντάξει λοιπόν, πάμε.
1: Και δεν θα το παίξω όλο, θα παίξω λίγο.
0: Θα παίξει
1: να...
0: αυτό που σου έρχεται.
1: Αλλά παίζω... Είμαι παλιακός εγώ.
0: Δεν με πειράζει εμένα αυτό.
1: Βαμβακαρίσια.
0: Τέλεια. Ο Βαμβακάρης δεν είναι παλιός, είναι από το μέλλον έρχεται η μελωδία.

0: Έσκησες, πρέπει να σου πω. Έλα. Ότι ενθουσιάστηκαν οι πάντες εδώ πέρα. Η Δε Σταυρούλα χόρευε μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο Ζεϊμπέκικου.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και όλοι λένε ότι έπαιξε πολύ ωραία. Οπότε, οπότε σε κλείνουμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, κάνουμε κονέ.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Άκου τώρα να δεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, καλό ήταν αυτό, το ευχαριστήθηκα και εγώ και η
0: τιμή
1: που μου κάνατε, που μου ακούσατε. Και ήμουν από το κρεβάτι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Επειδή είχα πάρει προηγουμένως στο Λαμπίθι.
0: Στον Κωνσταντίνο, το Λαμπίθι, ναι.
1: Και λόγω αφιερώματος στη γενοκτονία του Γκοντλίνου και αυτά,
0: ναι,
1: είπα μία μικρή ιστοριούλα,
0: ναι,
1: μικρή, σαν να την πω και εδώ.
0: Ναι, για πες την, βεβαίως.
1: Λοιπόν, 87 περίπου, 88,
0: ναι,
1: εγώ είχα ανοίξει ένα ξυλουργιακό, είχα ένα συνέτερο που ήταν Πόντιος. Και μόλις γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ, είχαμε παντρευτεί ταυτόχρονα και κάναμε οικογενειακές σχέσεις, ξέρεις, παιδάκια, πόσο ήμασταν τότες, 23 χρονών, 24. Και είχε μια γιαγιά, θα ήταν τότε σε 90 πεύγα, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν από το, είχαν έρθει από Καζαχστάν, αλλά ήταν από, από Σαμψούντα, είχαν φύγει, ξέρω εγώ, η γιαγιά. Και μου έλεγε, μας έλεγε ιστορίες και εμένα με ενδιαφέραν αυτά που μου λέγε και τη ρώταγα, ξέρω εγώ, εκεί την εποχή το 20 τόσο. Αυτή ήταν μια κοπελούδα, δεν ήταν μικρουλάκι.
0: Ναι, αυτή ήταν. Ναι, κοριτσάκι.
1: Ναι, αλλά τα σημότανε.
0: Βέβαια.
1: Και μου είπε μια... Αυτή η ιστορία που μου λέει κράτησε κανένα δύο ώρες, εγώ την ευάκουλα, αλλά εγώ την πω σε πέντε, σε ένα λεπτό, όχι,
0: ναι,
1: σε πέντε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και έλεγε ότι του, επειδή τους διώχναν οι Τουρκαλάδες, πάρανε ασκέρια και φεύγανε νύχτα από τα χωριά για να φύγουν από τα μονοπάτια, για να πάνε στη θάλασσα με καμία βάρκα που είχανε, με κάνανε διακινητή, όπως έχουμε τώρα, για να τους περάσουν απέναντι, και φεύγανε νύχτα, μετακινούντουσαν. Αλλά οι μανάδες και οι πατεράδες είχανε μωρά.
0: Βέβαια.
1: Νεογέννητα, πιο μεγάλα, ενός χρονών, δύο χρονών, και αυτά την ταλαιπωρία μέχρι να ποδαρόδρομο, πεσοπορία μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα, να μπουν στην βάρκα. Κλαίγανε. Και οι γονείς φοβόντουσαν ότι αφού κλαίνε τα μωρά θα μας ακούσουν οι Τούρκοι
0: και θα μας φάξουν όλους.
1: Και θα μας φάξουν.
0: Ναι.
1: Και άκου τι πολιτική έκανε ο πώς να τον πω, ο επικεφαλής της ομάδας, το κάθε τσούρμο που φεύγαν.
0: Ναι.
1: Λέει, θα πνίγουμε τα μωρά να μην φωνάζουν.
0: Τι θα κάνουμε, θα...
1: Θα τα πνίξουμε τα μωρά.
0: Ναι.
1: Να μην φωνάζουν και προδίνουν τις θέσεις μας. Γιατί άμα μας βρουνε θα μας φάξουν όλους. Άμα ζήσουμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, θα κάνουμε άλλα μωρά.
0: Άκουρα.
1: Άλλα παιδιά.
0: Άκουρα.
1: Άμα μας βρουνε, άκου ιστορία τώρα που τα λέει η γιαγιά τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα μας βρουνε θα μας φάξουν και τα μωρά, θα φάξουν και εμάς και πάει ο πόντος. Ξαφανιστήκαμε, θα μας αφανίσουνε. Και πέραν οι μανάδες τα μωρά και τα πνίγανε να μην φωνάζουνε, γιατί αυτά φωνάζαν είτε από πείνα είτε από δίψα, γκρινιάζανε μες τη νύχτα.
0: Ή από την ταλαιπωρία του ποδαρόδρομου που κουνιώτησαν στην αγκαλιά,
1: έτσι,
0: είχαν γίνει φραπέ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, μες τη νύχτα τώρα κακουχίες τα μωρά, νεογέννητα, άλλα θέλουν να μπιζάξουν, άλλα θέλουν κάτι άλλο. Λοιπόν, και κάνανε τέτοιες θυσίες οι μητέρες οι πόντες και πνίγανε τα μωρά μέσα στο μαύρο δάκρυ.
0: Άκουρα.
1: Για να γλιτώσει ο πόντος, να γλιτώσει ο ελληνικός ο πόντος, δεν έχει
0: γλιτώσει
1: η διαφορά. Να γλιτώσουν. Λοιπόν, και τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Εμένα μόλις μου είπε την ιστορία αυτή η γιαγιά, Θεός χωρέστε, και τη φωνάζανε Χατζή. Γιατί αυτοί οι πόντοι, ξέρεις, τις μεγάλες γυναίκες λέγανε να η Χατζή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ήταν, τότε σου λέω 90 χρόνια. Και επειδή ασχολούμαι από τότε με τη μουσική, είχα συνειδητοποιηθεί με αυτό που μου είπε, που πνίγαμε τα μωρά. Και έβγαλα ένα δύστιχο και θα το πω, μπας και να ακούσει κανένας καλλιτέχνης, κανένας πόντιος, να το... για ποντιακό θέμα. Για να το...
0: μελοποιήσει, ας πούμε, ναι. Για πες το.
1: Ένα δύστιχο. Το λέω. Όποιος δεν είναι πόντιος, δεν ξέρει τι είναι πόνος. Να πνίγει η μάνα το παιδί για να σωθεί ο πόντος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το είχα σκεφτεί τότε, το 87-88, και το έχω ακόμα στο μυαλό μου, ούτε το έχω γράψει σε χάρη, τίποτα, και το κρατάω, μου είχε μείνει εντύπωση, η γιαγιά έτσι όπως μου τα περιέγραφε, τα γεγονότα. Μου είχε πει πολλά, γιατί δεν θέλω να μακρολογήσω, μου είχε πει πάρα πολλά. Λοιπόν, σ' άρεσε το δύστυχο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Είναι κάπως, έχει ένα θεματάκι, εντάξει, δεν μας αφορά τώρα αυτά, έχει δεν έχει, εντάξει. Εγώ απλώς το είπα γιατί με είχε συγκινήσει τότε η αφήγηση της γιαγιάς. Είχαμε 2 ώρες, μιλάγαμε και μου είχε πει πάρα πολλά. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν, την άλλη φορά
0: σκέτε.
1: Θα σου παίξω άλλο τραγούδι άλλη φορά.
0: Θα σε περιμένω με χαρά.
1: Έγινε, άντε,
0: για...
1: καλή συνέχεια, γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και το 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ολυμπία μας από τα Άνω Πατράλωνα.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλιμίδη, αγαπητέ μας.
0: Γεια σου,
1: και το φως της νύχτας μας είσαστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Κύριε Τσιλιμίδη, έχω βιωματικές ιστορίες από τις γιαγιάδες. Γιατί ήρθαν εκεί, ήταν τραγικές οι συνθήκες. Θα είμαι πολύ σύντομη. Μόνο να σας πω ότι στις 16 Νοεμβρίου του 1916 τους διώξανε και τους είπανε μέσα σε 4 ώρες να αφήσουν την πόλη τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα και θα τους πάνε κάπου καλύτερα. Δυστυχώς τους πήγανε σε χειρότερα μέρη και είμαι πολύ συγκινημένη από τον κύριο που άκουσα από την Ίω,
0: ναι,
1: που είπε ότι πνίγανε τα μωρά. Σε εμάς μας εδηγήθηκαν οι γιαγιάδες ότι αφού τους πήραν από την Τρίπολη και τους πήγανε με πάρα πολλές τάσεις σε διάφορα χωριά, ενώ είχαν να τους κάνουν την έξοδο αυτή υπόψη τους το Πάσχα, αλλά το Πάσχα σου λέει έχει καλοκαιρία, δεν θα πεθάνουν πολύ, και το κάνανε μέσα στα χιόνια τον Νοέμβριο, μέσα στην κακοκαιρία, και πεθάνανε πολύ μέσα στα χιόνια. Και δυστυχώς ένας θείος μου από τα 18 άτομα της οικογένειάς του μαζί με γονείς, αδέλφια και θείους, τους έζησε μόνο αυτός 11 ετών περίπου και τους είδε μέσα στα χιόνια να τους τρώνε τα σκυλιά. Έζησε και έγραψε αυτό το βιβλίο, κύριε Τσιλιμίδη. Είμαι η κυρία που σας έδωσα και πήγατε τα βιβλία στην Αυστραλία.
0: Μα τώρα ναι, Ολυμπία μου, ναι.
1: Θυμόσαστε.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι τραγικό, διότι όταν πήγανε σε διάφορα σημεία τους πηγαίνανε και ενώ αφήσανε σπίτια, τα ωραία τους, τα αρχοντικά τους, τα λεφτά τους, την περιουσία τους, ζωστήκανε με ό,τι μπορούσαν με τις εικόνες τους και ό,τι μπορούσαν να περισσώσουν, και πήγανε σε περιοχές που ενώ χωρούσαν ας πούμε 50 άτομα, χωρούσανε, τους βάλανε 200 σε ένα δωμάτιο και τα μωρά τα πετούσαν στους τοίχους για να τα σκοτώσουν. Σκοτώνανε τα μωρά, είναι τραγικά αυτά, είναι βιωματικά.
0: Όταν λέμε σκοτώνανε, ποιοι οι γονείς τους?
1: Βάζανε μέσα όλους τους μεγάλους στο δωμάτιο.
0: Οι γονείς τους τα πετούσανε, οι γονείς
1: τους. Τα πετούσαν στις γονείς τους.
0: Δεν μου απαντάτε, κυρία Ολυμπία, οι γονείς τους τα πετούσαν?
1: Όχι.
0: Αυτό
1: οι Τούρκοι, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Οι Τούρκοι τα πετούσαν εκεί για να τα σκοτώσουν. Καταλαβαίνετε, αυτές τις συνθήκες μείνανε. Σφαγιαστήκανε πολύ και μείνανε και άταφοι, και έχουμε το στο κημητήριο της Καλυθέας, θα χαρώ πολύ αν θέλετε να σας καλέσω μία φορά, έχουμε ένα κενοτάφιο που είναι ψυχές που αυτών που έχουν σφαγιαστεί αλλά δεν έχουν ενταφιαστεί.
0: Ναι.
1: Δύο λόγια μόνο για να μην καθυστερώ, γιατί
0: μην
1: ξέρω...
0: Μην ανησυχείτε, μην έχετε πρόβλημα με αυτό, έχω χρόνο όσο
1: ωραία,
0: θέλω.
1: Ευχαριστώ. Απλώς να σας πω το ότι ήρθαν εδώ και αφού ήρθαν με τόση ταλαιπωρία, ο παππούς μου είχε 10 πλοία, έφερε ελληνισμό μέχρι τυχείο. Από εκεί τους πήραν τα ελληνικά πλοία. Τη μία μου γιαγιά, της οποίας έχω και το όνομα, είχε δύο αγοράκια, το ένα 1,5 και το άλλο 3 ετών, και ήταν και έγκυος. Μέσα στο πλοίο που κάνουν 20 μέρες και να έρθουν, όσοι πεθαίνανε, ήταν άρρωστοι και πεθαίνανε, τους πετούσαν στη θάλασσα. Βάζανε μία πέτρα, τους ολούσαν και τους πετούσαν στη θάλασσα. Τι λέγανε της γιαγιάς μου, άμα, επειδή τα πρακτικά που ξέρανε ήταν στο μήνα, άμα τα γεννήσεις τα παιδάκια, πώς θέλεις να τα μοιραστούν όσοι θα μείνουν? Και έλεγε η γιαγιά μου, καλύτερα Παναγία μου να πατήσω τη χώρα, στην πατρίδα, και από εκεί και ύστερα να γεννήσω. Και την πάνε στη Μακρόνησο και εκεί τους κάνανε την πήγαν στο λαιμοκαθαρτήριο, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος άρρωστος. Από το σύλλογό μας, από τους 353.000 που λέμε ότι είναι όλα τα άτομα, είναι παραπάνω, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν καταγεγραφεί, οι 13.000 είναι από το σύλλογό μας. Ήρθανε μόνο 11, τους 11.000 τους φάξανε εκεί στην Τουρκία. Ήρθαν οι 1.100 περίπου και εδώ, μετά από αρρώστιες που είχαν ήδη φέρει μαζί τους,
0: φυματιώσεις και τέτοια.
1: Ναι, από όλες τις αρρώστιες που είχαν ο ένας με τον άλλο κολλούσε, με τις συνθήκες που ήδη διαβίωσαν.
0: Ναι.
1: Και ζήσανε μόνο 300, κύριε Τσιλιμίδη μου. Είμαστε 300 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Έχουμε κάνει Παναγία σου μιλάει πάνω στην Ιξαδέλφη που με έκανε στην Αμερική. Εδώ στο Βέρμη, όποτε και να πάτε, έχουμε δικό μας ξενώνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να πάτε να φιλοξενηθείτε δωρεάν, διότι για χιλιάδες μας δεν είχαν σύνταξη και με τα 50 ράκια που είχαν εκείνη τη Λιμίδη έχουμε φτιάξει τριόροφο ξενώνα. Θέλω πάρα πολύ και αν κάποια στιγμή έχετε χρόνο στην Καλυθέα, παιδεία τετραγωνικά είναι ο σύλλογός μας, είναι μικρός αλλά με μεγάλη ψυχή, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Απλώς να δείτε, έχουμε πόνο, μπορεί να λένε πολλά για τους ποντίους, αλλά τρία πράγματα τα ξέρουν πολύ καλά. Να αγαπούν, να τιμούν και να μην ξεχνούν. Και η γιαγιά μου που είχε ζήσει τόσο πολλά, εμείς δεν μεγαλώσαμε με κούκλες, εμείς μεγαλώσαμε να βλέπουμε τις γιαγιάδες μαυροντημένες, να βάζουν το σαπούνι, δεν μεγαλώσαμε με κούκλες, εμείς μεγαλώσαμε να βλέπουμε τις γιαγιάδες μαυροντημένες, να βάζουν το σαμοβάρι και να λένε τις ιστορίες και όταν έλεγες

0: παλικάρια μέσα στη βροχή και χτυπούσαν το γονάτι τους κάτω για να χορέψουν το σέρα. Όλα μπορεί να μας τα πείραν. Την ψυχή μας δεν μπορεί να την πάρει. Κανείς δεν μπορεί να την πάρει. Γιατί το νιώθουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, γιατί μεγαλώσαμε με ρίζες. Μας αγαπήσαν, την αγκαλιά τους μας δώσανε, τη στοργή τους. Ενώ τώρα βλέπετε όλα αυτά δυστυχώς που ακούμε που γίνονται στα παιδάκια ή γονείς τα αντίθετα που έχουμε. Αυτά δεν υπήρχαν. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι δεν θα υπάρχει γιαγιά μες στο σπίτι. Mm. Που τους στέλνω, όπου τους στέλνω και τους κακοποιούν ή τους σκοτώνουν. Αγάπη μας, η αγάπη στηρίζει τα πάντα. Αν έχουν αγάπη δεν θα φοβόνται τίποτα. Και τ' άλλο που μας λέγανε, έχετε όπλο το σταυρό και στη φωτιά περπάτε. Αυτό ήθελα να σας πω με δύο λόγια, γιατί μπορώ πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να κλέψω άλλο χρόνο. Να ξέρετε πάντως ότι έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση και θα χαρώ πολύ όποτε θα θελήσετε και προσωπικά να μιλήσουμε, να σας φέρω πιο κοντά και να δείτε και κάποια πράγματα. Θα χαρώ πολύ.
1: Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και καλό ξημέρωμα και δυνατός, γιατί μας χαρίζετε πολύ δύναμη κάθε βράδυ.
1: Να είστε καλά, κυρία Ολυμπία.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και η συγκλονιστική ιστορία που μας είπε ο φίλτατος με το ψευδόνυμο Σκέτος από την Ίω, ο Κώστας, και η κυρία Ολυμπία συγκλονιστική. Και ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου. Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα και σε όλους. Δύσκολη ημέρα αυτή για όλο τον βορειακό ελληνισμό και μιλάω έτσι γιατί έχω πολλούς θείους πόντιους, έχω μεγαλώσει μαζί τους

0: και έχω νιώσει όλη αυτή την ιστορία. Που σ' αγαπάω γιατί το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είδες πως τέλειωσε η κυρία Ολυμπία πριν από λίγο, είπε, μας μαθαίνουν να αγαπάμε, να τιμάμε και να μην ξεχνάμε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο από τη μνήμη, να μην ξεχνάμε. Είναι άνθρωποι που έχουν κρατήσει μέσα στο χρόνο άσβεστη την αγάπη για την πατρίδα τους και για την πίστη τους. Τρία μικρά θεματάκια θέλω να θίξω.
1: Ναι.
0: Τον πόντο στην αρχαιότητα, τον πόντο και το θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων του και τους πόντιους σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Στην αρχαιότητα όλα τα ποντιακά παράλια ήτανε γεμάτα ελληνικές αποικίες. Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός έγινε από την Υπηρετική Ελλάδα προς τα μικρασιατικά παράλια. Τα λέω αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει πόντος,
1: ναι,
0: για μας. Όταν γύρω στο 1100 π.Χ. ήρθαν οι Δωρείς από πάνω, το Βορρά, συνάντησαν το πρώτο ελληνικό φύλλο τους Αιωλείς στην περιοχή της σημερινής Θεσσαλίας. Άλλους τους σκόπασαν, άλλοι από αυτούς τους Αιωλείς πήγανε προς την Δύση και άλλοι πιο δυνατοί περάσανε το Αγίο Πέλαγος και δια της Λέσβου πέρασαν απέναντι στα παράλια. Γι' αυτό ο Βενέζης έχει γράψει την Αιωλική Γη.
1: Mm.
0: Ωραία, έδωσε το πράγμα αυτό. Μετά από δεκάδες χρόνια, εκατοντάδες γιατί όχι, κατέβηκαν παρακάτω οι Δωρείς,
1: ναι,
0: και συνάντησαν τους Ιωνές. Έδιωξαν τους Ιωνές με τον ίδιο τρόπο και αυτοί περάσανε από τα νησιά, τα κεντρικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, από την Εύβοια, την Χίο, την Σάμο, την Ικαρία και τα βόρεια Κυκλαβονήσια και πέρασαν απέναντι και έκαναν την Ιωνία.
1: Mm-hmm.
0: Οι Δωρείς κατέβηκαν τελικά μέχρι κάτω στην Υπηρετική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο και εγκατασταθήκανε στο σημερινό νομό περίπου Λακωνίας που λέμε. Και υποδούλωσαν εκεί πέρα κάποιους γέννης, οι οποίοι περάσαν στη Μεσσηνία, μετά που λόγουμε οι νέοι Δωρείς που ήρθαν έδιωξαν τους παλιούς Δωρείς, τους πρώτους, οι οποίοι φύγανε και αυτοί από εκεί και περάσαν το Αιγαίο Πέλαγος από τα νότια Κυκλαδονήσια, ας πούμε τη Μήλο, τα Δωδεκάνησα και περάσανε απέναντι και έκαναν τη λεγόμενη Δωρική Εξάπολη. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. Αυτές οι αποικίες ευοκίμησαν εκεί πάρα πολύ, μέχρι που έφτιαξαν αποικίες στην Νότια Γαλλία. Η Φώκια, μια από αυτές τις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων, έφτιαξε τη Μασσαλία κλπ. Κλπ. Η Μίλητος και άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας γάζωσαν σε εισαγωγικά το λέω αυτό όλο τον πόντο. Αποικία γύρω-γύρω σε όλα τα παράλια του πόντου. Στα βόρεια παράλια που σήμερα ανήκουν στο τουρκικό κράτος, στα ανατολικά παράλια, στα βόρεια μέχρι την Αζωβική θάλασσα, στη σημερινή Ουκρανία και στα δυτικά παράλια του Ευθύνου Πόντου, όπου είναι τα ανατολικά παράλια της Βουλγαρίας. Όλα αυτά ήταν ελληνικές αποικίες. Όλα. Γι' αυτό και υπάρχει η ρίζα. Άλλωστε, στο Βόρειο Πόντο, Τάναης, Παντικάπεων, Φαναγόρια, ονόματα αρχαίων αποικιών. Από εκεί ερχόντουσαν τα σιτηρά για την Αθήνα. Αυτός ήταν ο Σιτοβολώνας. Και αυτό ήταν όλη η ιστορία των στενών, των Δαδανελίων, Φρίξος και Έλλη, Αργουναθική Εξάρτεια, Στάρια.
1: Mm-hmm.
0: Πού έγινε το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου? Μετά τον Ελίσποντο, στην Προποντίδα, στους Αιγαίους ποταμούς. Και τι έκανε ο Λύσανδρος μετά? Μπλοκάρισε την Αθήνα για να μην μπορεί να τροφοδοτείται από τα πλοία που έφεραν σιτηρά από τον Πόντο. Ο Πόντος λοιπόν ήταν όχι μόνο είχε μάτω Έλληνες, αλλά και ήταν ο τροφοδότης των μεσητηρά στην Αττική. Όχι μόνο από τον Πειραιά, αλλά και από τα άλλα τρία λιμάνια της Αττικής, όταν ο Πειραιάς πολιορκείτο. Τα Εγώστενα, το Πόρτο Γερμενό στη Δύση, το Ραμνούντα μεταξύ Μαραθώνα και Οροπού στο Βορρά, και το Φορικό που είναι κοντά στο σημερινό Λαύριο. Mm-hmm. Αυτά είχα να πω για την σχέση του Πόντου με την αρχαιότητα. Πάμε τώρα δύο λόγια για τη σχέση με τη θρησκεία. Ο Αγιαντέας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Γεωργίας. Έφτασε μέχρι το βάθος του Αττικού Πόντου και ίδρυσε την Εκκλησία της Γεωργίας. Πώς είναι ιδρυτής ο Άγιος Αδρίας, ο πρωτόκλητος. Και η Αγία Νίνου. Παρακολούθησα πριν από 15 μέρες στην εστία ποντίων Μελισσίων ένα εξαιρετικό ίδρυμα που χρόνια, δεκαετίες το κρατάνε και οι πόντοι, μια διάλεξη της κυρίας Δώρας Καρακουσόγλου, Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, για τους πόντιους Άγιους. Ένα σωρό Άγιοι πόντιοι, μάρτυρες από τη Ρωμαϊκή εποχή και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Και τέλος θέλω να πω για τους σημερινούς ποντίους. Οι άνθρωποι αυτοί την Κυριακή των Βαΐων τι κάνουνε? Παίρνουνε τις λύρες τους, τα μουσικά τους όργανα, τα φαγητά τους και πηγαίνουν στα σούρμενα, στα μνήματα, στο νεκροταφείο, μαζί με τους νεκρούς τους. Τρώνε εκεί και χορεύουν εκεί. Χορεύουν, όχι ξεφαντώνουνε, αλλά δηλώνουν την παρουσία της ζωής. Πού? Δίπλα στο μνήμα, εκεί που ακυρώνουν το θάνατο. Γι' αυτό έλεγε η κυρία Ολυμπία προηγουμένως, ότι εμείς την κρατάμε, τη συνέχεια της ζωής μας. Αυτό το κάνουν οι πόντοι και είναι θαυμαστοί. Θαυμαστοί, γιατί όσο και αν έχουν ριζωθεί και όσο και αν έχουν πονέσει, δεν σταματούν. Και εδώ μπορεί εμείς να ρωτηθούμε, πώς στηθήκαμε στους ποντίους πρόσφυγες? Πόσο τα βιβλία μας της ιστορίας, όχι με φανατισμό, ως αναφορές, όχι με αξιολογικές κρίσεις, κακοί Τούρκοι, όχι, ως γεγονότα. Δεν θα αναφερθεί πουθενά το όνομα του Λεωνίδα Ιασονίδη? Πουθενά δεν θα μιλήσει κανείς ξανά για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη? Πολιτικός ήταν της δεκαετίας του 80. Αυτός ο διαμαντένιος άνθρωπος, Έλληνας μέχρι το μεδούλι. Και όταν λέω Έλληνας, δεν εννοώ εναντίον των αλλοδόξων ή των αλλοεθνών. Άνθρωποι της αγάπης, αλλά πατριώτες. Άνθρωποι της αγάπης και πατριώτες. Άνθρωποι της αγάπης επειδή πατριώτες. Αυτά έχω να πω. Με συγκίνηση μιλώ για τους φίλους μου τους πόντιους και νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, με τον τρόπο με τον οποίο σέβονται αξίες διαχρονικές, διδάσκουν εμάς τους υπόλοιπους και μας παραδειγματίζουν. Εμάς τους υπόλοιπους θείους. Εμάς που λέμε ότι κρατάμε παραδόσεις. Αυτοί τις ζουν στην καθημερινότητά τους. Χορεύουνε τους χορούς τους με την ποδιακή τους λύρα, που δεν είναι σε κανένα night club το πρώτο όργανο, γιατί τους θυμίζει τους προγόνους τους. Έβγε. Αυτά είχα να πω πάνω μου.
2: Να σε καλά, Γκραμ. Ευχαριστώ πολύ.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Δεν λέει στα τάπερ, λέει startupper. Πάντως η εταιρεία Tupper έκλεισε, διαβάζαμε. Τι είπες?
1: Η Tupperware αυτή.
0: Ναι, Tupperware. Έκλεισε, γιατί όμως? Χρεοκόπησε. Για ποιο λόγο χρεοκόπησε? Επειδή έφτιαχνε τόσο πολύ καλά προϊόντα που δεν χαλάγανε. Άκου τώρα. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι στα ντουλάπια η κυραλέκα, η γυναίκα μου, έχει 30 χρονών Tupper και δεν έχουν πάθει τίποτα, ούτε τα καπάκια τους, ούτε τίποτα απολύτως. Δε, τρομερό όμως. Δηλαδή σε μια εποχή που η εντολή, η καταναλωτική είναι κάντε τους ανθρώπους να πετάνε ό,τι έχουν στο σπίτι τους τα 5 χρόνια, αυτοί φτιάχνανε προϊόντα που κρατάγανε μια ζωή και για τους απογόνους δηλαδή. Καλή σου μέρα, Λάμπη μου, από το Βόλο.
2: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Άλλωστε.
2: Αν και σήμερα μου είπε ένας εδώ στα ιστιοπλοϊκά που έχει η εταιρεία μου ιστιοπλοϊκά, λέει πρέπει, λέει, όχι να ντρέπομαι, πώς μου είπε, να μην νιώθω άνετα να μιλήσω σε μεγαλύτερό μου, στον πληθυντικό ενικό.
0: Γιατί, καλή, τι είναι αυτά που... Ο πληθυντικός είναι γαλοθρεμένη κατάσταση.
2: Γαλοφερμένη.
0: Ναι, και γαλοθρεμένη.
2: Φρεμένη, κατάλαβα.
0: Ναι, εμείς ας πούμε δεν λέμε ποτέ αγαπητέ Θεέ, έχετε την καλοσύνη να με βοηθήσετε. Δεν λέμε Παναγία μου σας παρακαλώ. Μιλάμε στον ενικό ακόμα και στους θεούς. Δεν είναι δυνατό να μιλάμε στον πληθυντικό, στους,
2: ναι,
0: ανθρώπους.
2: Εγώ λέω, εντάξει, Παναγία μου σε παρακαλώ. Δεν λέω,
0: αυτό λέω, ναι, αλίμονο.
2: Βεβαίως... Καλά, μου είπε και το άλλο, ότι κανονικά και στον πατέρα σου έπρεπε να μιλάς στον πληθυντικό.
0: Ναι,
2: αλλά
0: καλό, εσύ άμα τον δεις αύριο πες του καλό Πάσχα εκ μέρους μου.
2: Όχι καλό καλοκαίρι.
0: Καλά, όχι, καλό Πάσχα, είναι πιο ελπιδοφόρο. Κρατάει πιο πολύ, το καλοκαίρι έρχεται που να είναι. Ανοίξαν τα θερινά σινεμά.
2: Μακά, επειδή σήμερα εδώ στο Βόλο μας έβρεξε λίγο.
0: Και εδώ έβρεξε, αλλά δεν τρέχει τίποτα, γιατί λίγη βροχή χρειάζεται. Να πλύνει, ναι, κανένα δέντρο, κανένα αυτοκίνητο, ξέρεις.
2: Να ποτεί, να πλύνει αυτοκίνητο, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αρκεί να μην είναι αυτό, με χώμα η βροχή χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, άμα είναι αφρικανοφερμένη θα έχει άμμο μέσα. Αλλά για λέγε, ναι, πες μου.
2: Λέω. Ωραία. Ήθελα να πω γι' αυτό που λέτε μια απόφαση, όπως είπατε, που, ναι, να μου άλλαξε τη ζωή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Στα επαγγελματικά μου ήταν αυτό η απόφαση που, ναι, να... Και στις σπουδές μου ήταν η απόφαση που...
0: Ναι, αλλά πες μου για να καταλάβω, έτσι, ναι, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν ολοκλήρωσα την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, την εγκατέλειψα.
0: Ποιος ήταν ο λόγος?
2: Ο λόγος ήταν ψυχολογικός δικός μου, ότι δεν άντεχα τη ζωή στο καράβι. Ούτε ένα μήνα δεν την άντεχα. Όχι 6 μήνες που θέλει πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Ναι, αλλά...
2: Για να τελειώσω τη σχολή.
0: Έτσι και αλλιώς, από τη στιγμή που θα έπαιρνες το πτυχίο σου, μπορεί να σου τύχαιναν ταξίδια που να κρατάγανε πολύ περισσότερο από...
2: 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Αυτό το να μου τύχαιναν έχει να κάνει με το τι σύμβαση κάνεις, πόσους μήνες, και αν θα την ανανεώσεις μετά, για να κάτσεις περισσότερο σε ένα καράβι.
0: Μάλιστα. Και δεν το μετάνιωσες ποτέ αυτό?
2: Εν τέλει όχι, δεν το μετάνιωσα.
0: Ωραία.
2: Γιατί από τη στιγμή που κάτι δεν... Όχι να το... Αυτό, άλλοι λένε να το αγαπάς, αλλά να σου αρέσει. Και να σου αρέσει.
0: Ναι.
2: Γιατί για να το αγαπάς κάτι πρέπει να σου αρέσει πρώτα.
0: Βεβαίως.
2: Αν δεν αρέσει δεν θα το αγαπήσεις.
0: Όχι, με τίποτα. Ναι. Μη σου πω θα το μισήσεις κιόλας μετά από λίγο.
2: Αν και τώρα ακόμη που η ώρα κοντεύει μία.
0: Ναι.
2: Είμαι ακόμα κάτω στο λιμάνι, ναι.
0: Και τι κάνεις? Και τι κάνεις στο λιμάνι?
2: Κοίτα, πώς έλεγε και ο μάστορας μου, που τώρα που είπαμε για επαγγελματικά και σπουδές,
0: ναι,
2: θα σου πω και το άλλο μετά, προλαβαίνω πιστεύω,
0: ναι,
2: θα σου το πω εν συντομία. Ο μάστορας μου, όπως έλεγε, βλέπεις τις βάρκες, λέει, να βλέπεις τις βάρκες που κουνιούνται. Αυτό κάνω αυτή την ώρα, βλέπω τις βάρκες που κουνιούνται, δεν,
0: ωραία,
2: έχω κάποια δουλειά.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μια χαρά. Και με τι ασχολείσαι, ποιο είναι το επάγγελμα?
2: Το επάγγελμα είναι για ηλεκτρολόγους και τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αυτό είναι το επάγγελμα που ασχολούμαι τώρα.
0: Τέλεια.
2: Τέλεια δεν είναι, γιατί,
0: γιατί?
2: Η σύμβαση μου τη διέκοψε ο μάστορας.
0: Ποιος
2: και
0: ήταν
2: θα
0: ο λόγος?
2: Και θα πρέπει να βρω άλλο τώρα, είτε για ανελκυστήρες που...
0: Ποιος ήταν ο λόγος που διέκοψε τη σύμβαση?
2: Δεν ήταν ένας συγκεκριμένος, ήταν διάφοροι λόγοι.
0: Α.
2: Να σας πω έναν από αυτούς.
0: Να μου πεις.
2: Δεν έδειχνα τη βελτίωση που θα περίμενε. Από εβδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα.
0: Αυτό που οφειλόταν σε δική σου ανεπάρκεια, σε τι? Σε βαρεμάρα, σε τι?
2: Σε δική μου ανεπάρκεια. Βαρεμάρα δεν ήταν, ανεπάρκεια ήταν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι έχω, και ότι έχω θέμα με τη συγκέντρωσή μου. Να συγκεντρωθώ.
0: Ναι, έχεις θέμα με τη συγκέντρωσή σου που το είχες, ας πούμε, και τον καιρό του σχολείου, για παράδειγμα.
2: Ναι, και στα αθλήματα που έκανα, ας πούμε, και στην αναρρίχηση, είχε τύχει να συμμετέχω σε έναν αγώνα και επειδή άκουσα έναν γονέα από μια συναθλήτρια που έλεγε για τον Ολυμπιακό που έπαιζε εκεί στο Πανθρακικό, στην Κομωτινή, συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Αυτό είπα στον προπονητή μου εγώ, αντί να του πω κάτι για τον αγώνα, του είπα για το ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό π.χ.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι εκεί και αν δεν είμαι συγκεντρωμένος, ότι έχω το νου μου σε άλλον αγώνα, εκτός από το δικό μου.
0: Κατάλαβα.
2: Άρα το είχα και στα σχολικά μου χρόνια, σας απαντώ. Το είχα και στο άθλημα και στα σχολικά χρόνια, ναι.
0: Κατάλαβα, φίλε. Και γενικά τώρα ψάχνεις, όπως είπες, μια καινούρια σύμβαση, ας πούμε.
2: Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, επειδή η μητέρα μου γνωρίζει και για ανελκυστήρες που είναι ειδικότητα μια εργοδότρια.
0: Ναι.
2: Απλά δεν πήρα ακόμη τηλέφωνο και επειδή κάνει όπως ήταν και με τον εργοδότη τον προηγούμενο, που έκανε ιδιαίτερο αγγλικά στο γιο του, στην εργοδότρια αυτή κάνει στη κόρη της αγγλικά.
0: Okay.
2: Ιδιαίτερο η μητέρα μου.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Και πρώτα κάνει την πρώτη επαφή η μητέρα μου και μετά εγώ.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι χωρίς να περιμένεις να διευθετήσει την κατάσταση κάποιος άλλος για σένα. Όχι ότι είναι άσχημο να βοηθάει η μάνα σου, δεν το λέω γι' αυτό. Απλά νομίζω ότι είναι ώρα να ασχοληθείς εσύ με τον εαυτό σου.
2: Να σας πω και για τα πλοία που πήγα και το πώς μπήκα στις εταιρείες αυτές. Στις δύο εταιρείες ήταν από γνωστό της μητέρας μου στη μία φορά και τη γιαγιάς μου και τη δεύτερη φορά ήταν από γνωστό από την ξαδέρφη του πατέρα μου και κουμπάρα.
0: Κατάλαβα.
2: Καλά, στα πλοία ούτως ή άλλως τις εταιρείες θέλει να έχεις μέσω για να μπεις, ειδικά στην ακτοπλοεία, τη δεύτερη εταιρεία που μπήκα.
0: Μάλιστα.
2: Και στην τρίτη εταιρεία όμως ήταν μέσω του δικού μου καθηγητή, εγώ...
0: Ωραία.
2: Εγώ μίλησα εξ αρχής στην εταιρεία.
0: Τέλεια.
2: Ο καθηγητής απλά κάνει την επαφή, πώς να το πω, ότι να τον πάρετε αυτό, να τον δοκιμάσετε, πώς το λένε,
0: κατάλαβα.
2: Να κάτσει κάποιο καιρό να δείτε αν κάνει για τη δουλειά, αν κάνει για το καπετάνιο, για το μηχανικό, στην προκειμενική μου περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι ότι φτάνω 24 χρονών σε 3 μέρες, 20 Μαΐου δεν έχουμε σήμερα, σωστά, 20.
0: Ναι.
2: Ξημερώνει τώρα.
0: Α, είσαι μικρός δηλαδή.
2: Θα γίνω 24, θα
0: μικρός,
2: κλείσω τα 23, θα πω στα 24.
0: Μπράβο ρε φίλε, εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα και μακροημέρευση.
2: Αλλά αυτή τη σχολή που είπα στο ΝΟΕΔ θα την ολοκληρώσω, πρέπει να την ολοκληρώσω.
0: Ποιο πράγμα να ολοκληρώσω?
2: Είμαι στην ΕΠΑΣ, επαγγελματική σχολή λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ΔΥΠΑ, δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.
0: Οκ. Okay. Εύχομαι το καλύτερο αγαπητέ.
2: Ναι.
0: Σε χαιρετώ.
2: Και μπράβο στον κύριο με τον Μπουζούκι.
0: Ωραίος.
2: Συμφώνησα και εγώ με τα λεγόμενά σας. Πολύ ωραίος, ναι. Και θα θέλαμε, όπως είπατε και εσείς, να μας ξαναπαίξει.
0: Μα το είπε και ο ίδιος, εκτέθηκε.
2: Εκτέθηκε όταν μας ξαναπαίξει.
0: Αυτό λέω, το είπε και ο ίδιος, ναι.
2: Μα και εσείς είπατε ότι τον κλείνετε για το καλοκαίρι.
0: Μα ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
2: χάρηκα πολύ. Τα βράδια με τα ξημερώματα, τα βράδια θα είναι πλαισιωμένα με μπουζούκι που είπατε, μπουζουκοκέφαλος, που το είπατε,
0: ναι,
2: τι
0: ναι,
2: λέγανε,
0: ναι,
2: ο πατέρας,
0: ναι.
2: Σε έλεγε ο πατέρας σου.
0: Μπουζουκοκέφαλο.
2: Μπουζουκοκέφαλος.
0: Λοιπόν, άντε, σε φιλώ πολύ.
2: Καλό ξημερώμα,
0: καλή
2: ώρα και εγώ να ανηφόρησω προς το σπίτι μου.
0: Άντε, να πένα καλό ύπνο, για χαρά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. Είμαστε στο 211 10 80 880. Έχουμε τον Θανάση Αθανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων, τη Δεσποσύνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Υπενθυμίζω τα δύο για πρώτη φορά θέματα της εκπομπής. Το ένα έχει να κάνει με τη μνήμη και αναφέρομαι βέβαια στην επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Νεοτουρκαλάδες και τους Κεμαλιστές. Και το δεύτερο είναι να μας πείτε μία απόφαση που πήρατε κάποτε η οποία άλλαξε εντελώς τη ροή της ζωής σας. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Καλώς τον.
1: Να πούμε τώρα μια... Εγώ ήμουν γιος αξιωματικού.
0: Ναι.
1: Ήμουν εγκληματισμένος λοιπόν με τα στρατιωτική ζωή και είχα μια κλίση προς τα στρατιωτικά, αλλά και ο πατέρας μου ήθελε να γίνω αξιωματικός. Επειδή ήμουν και ο λίγον κουμπούρας με τη φυσική, χημεία, μαθηματικά κτλ, σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου είχε στριβώξει σε φροντιστήριο εκεί να εγκληματιστώ λίγο, να τα μάθω αυτά, να είμαι καλύτερος μαθητής, με πρόθεση όταν θα έπιανα την τελευταία τάξη να δώσω εξετάσεις, να μπω στη σχολή Βελπίδων. Γεγονός είναι ότι και μου άρεσε και δεν μου άρεσε ο στρατιωτός, γιατί τις μεταθέσεις και τα το ότι δεν είχαμε μια οικογένεια συγκροτημένη, μια μετατήθηκε ο πατέρας μου από εδώ, μια πηγαίναμε εμείς, μια δεν πηγαίναμε γιατί δεν είχε σχολείο κατάλληλο, γιατί το ένα και το άλλο, πέρασαμε δύσκολα. Τα οικογένειες στον αξιωματικό περνάνε δύσκολα αυτές τις ξένες μεταθέσεις, όπου όμως το επάγγελμα αυτό είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε όταν πηγαίνεις για αξιωματικός ξέρεις ότι δεν θα είσαι ζυριζωμένος σε έναν τόπο. Και όταν πιάσαμε ότι για πρώτη λυκείου, μου λέει ο πατέρας μου κάποια στιγμή, μου λέει ξέρεις, λέει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για την βαθμολογική εξέλιξη στο στρατό, και να σου πω, δεν θα ήθελα να συνεχίσεις τα φροντιστήρια φυσική, χημεία, μαθηματικά για να γίνεις αξιωματικός, γιατί στη δεκαετία του 40 έως 50 είχαμε μεγάλες απώλειες αξιωματικών, αφού είχαμε 10 χρόνια πολέμων.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μετά το 50, επειδή είχαμε χάσει πολλούς αξιωματικούς και στα τρία όπλα, ναυτικό, αεροπορία, στρατό, πήρανε πολύ κόσμο τότε να συμπληρωθούν τα κενά και να συμπληρωθούν και οι μονάδες, με αποτέλεσμα στο στρατό υπάρχει μια οροφή. Δηλαδή όταν λες ότι θα έχω 10 τάγματα, θα έχω 10 ταγματάρχες, θα έχω 20 λοχαγούς, εν πάση περιπτώσει, και αυτή λέγεται οροφή στο στρατό. Ένα στρατηγό, έναν υποστράτηγο κτλ. Έτσι είναι η στρατή σε όλο τον κόσμο.
0: Η δομή, ναι.
1: Η δομή. Αλλά έτσι λέει όπως είναι τα πράγματα, θα φτάσεις μέχρι το βαθμό του λοχαγού κάθε 3 χρόνια που είναι εξέλιξη. Για να γίνει σταματάκι μπορεί να κάτσει και 10 χρόνια. Mm. Πράγμα που συνέβη. Προκειμένου να με βρεις μεθαύριο και να μου λες δεν έχω εξέλιξη. Γιατί εκτός του ότι το γαλονιού είναι και ο μισθός που μεγαλώνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάνεις οικογένεια και τα ρέστα. Θα σου συνιστούσα, λέει, να το αφήσεις και τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Να το κουβεντιάσουμε σοβαρά. Το συζητήσαμε σοβαρά, με έπεισε. Και κατάλαβα κι εγώ, ναι, είχα σαν νέος όνειρα να πούμε να εξελιχθώ κι εγώ, να γίνω κι εγώ στρατηγός, ξέρω εγώ. Να έχω εξέλιξη, να μην είμαι κάτω κολλημένος σε ένα βαθμό. Τι θα ήθελες, βρε, μου λέει, να κάνεις κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ έχω μια κρυφό πόθο να γίνω νομικός στο δικαστικό κλάδο ή δικηγόρος. Θα ήθελα λοιπόν να αφοσιωθώ περισσότερο στην αρχαία νέα λατινικά ιστορία, αυτά τα 4 μαθήματα, και να πάω προς τα εκεί. Μου λέει, το θέλεις τώρα ή είναι μια λύση για τη ζωή σου? Όχι, λέω, είναι η κρυφή μου επιθυμία, το θέλω, λέω, και να δεις ότι θα είμαι από τους πρώτους όταν θα δώσουμε πανελλήνες εξετάσεις και θα τα καταφέρω στη συνέχεια και θα καμαρώνεις για μένα. Πράγματι, όταν τέλειωσε, όταν ήρθε η τρίτη ηλικία, δώσαμε εξετάσεις πανελλήνιες και μπήκα στη νομική και σε άλλες σχολές που τέλειωσε, και εξελίχθηκα βαθμολογικά μετά σε μια καλή σταδιοδρομία που μου άρεσε αυτή η δουλειά. Να πως άλλαξε η ζωή μου, δηλαδή, από ένα γεγονός γενικής φύσεως στο κράτος που έγινε αιτία να αλλάξω σταδιοδρομία και να εξελιχθώ σε άλλο κλάδο όπου ίσως νομίζω θα τα κατάφερα πολύ καλύτερα από ότι αν θα ήμουν αξιωματικός, όπου είχα λίγους δισταγμούς για την εξέλιξη του επαγγέλματος με αυτές τις μεταθέσεις και αυτό το ζόρι που τραβάνε, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τελικά λοιπόν άλλαξε η ζωή. Μ' άρεσε η ζωή. Υπηρέτησα 44 χρόνια τη νομική. Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ. Ήταν ενδιαφέρον επάγγελμα. Κάθε μέρα δια άλλο θέμα. Δεν υπήρχε ρουτίνα, δεν υπήρχε μαγκανοπήγαδο. Υπήρχε μια αλλαγή. Πρόσφερε ουσιαστική υπηρεσία στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στους συμπολίτες και είμαι ευχαριστημένος όλα αυτά τα χρόνια που έζησα ασχολούμενος με τη νομική στο δικαστικό κλάδο ή στο δικηγορικό όταν υπήρξε. Και είμαι ευχαριστημένος από όλη αυτή τη ζωή. Βέβαια τα παιδιά μου δεν πήγαν από εκεί, θέλησαν πολυτεχνείο και οι δυο, ό,τι θέλει ο καθένας, διότι τα δυο παιδιά στο φυσική χημεία μαθηματικά ήταν ξουράφια όπου εγώ ήμουν κουμπούρας. Οπότε διάλεξαν τον δρόμο που τους πήγαινε περισσότερο και με τις κλίσεις τους. Αυτά φίλτατε.
0: Τώρα ποντίους έχετε στην Καβάλα.
1: Έχει ποντίους πάρα πολλούς, ναι. Και γενικώς η Μακεδονία, γιατί όταν έγινε ανταλλαγή πληθυσμών και τα λοιπά, πόσο νομίζω ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους κατατρεγμένους Έλληνες της εποχής τους έφεραν στη Μακεδονία, όπου όχι μόνο Πόντι αλλά και από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας κτλ. Γιατί τότε η Μακεδονία ήταν άδεια, είχε μόνο γηγενείς πληθυσμούς, αλλά ήταν πού και πού, με αποτέλεσμα οι άθλοι οι Βούλγαροι κάθε 3 και 2 από πριν το 1821 να μπαίνουν εδώ, να ληστεύουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν, να κάνουν. Και συνέχεια είχαμε με τους Βούλγαρους, δεν σταμάτησε μέχρι το 40 η φαγωμάρα μαζί τους.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Βενιζέλος, όταν έγινε αυτή η ιστορία, και οι τότε κρατούντες έστειλαν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων, των χαμένων πατρίδων, τους έστειλαν στη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γενικώς η Μακεδονία έχει ένα μεγάλο μέρος όχι μόνο ποντίους αλλά και από τα παράλια της Μικράς Ασίας, που όλοι αυτοί δεν ξεχνούν τις πατρίδες τους, εξελίχθηκαν σε σπουδαίους Έλληνες, ανέπτυξαν τον πολιτισμό στη Μακεδονία αλλά και στην Ελλάδα, και ξέρεις όλοι οι Μικρασιάτες που ασχολούνται και με το εμπόριο γενικά κτλ. Αναζωογόνησαν την Ελλάδα, αναζωογόνησαν τη βιομηχανία, και πολλά ονόματα, Σεΐδης, Εφρεμίδης, Φρέμογλου, άλλα επώνυμα, μεγάλα ονόματα γίναν διάσημοι, σπουδαίοι βιομήχανοι κτλ. Και πρόσφεραν πολλά στην πατρίδα. Ένα κομμάτι που ξαναζωντάνεψε τον πληθυσμό της Ελλάδος που είχε αρχίσει με τους αλλεπάλληλους πολέμους να χαμηλώνει, να πούμε, και να, να μειώνεται, να πούμε, και η δύναμη του και η έντασή του. Και ήρθαν αυτοί οι καινούργοι Έλληνες εδώ, οι οποίοι ναι, έδωσαν αίμα, έκαναν μεταγγίσεις και αλλάξανε και εξελίχθηκαν σε σπουδαία κομμάτια του ελληνισμού.
0: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Σε φιλό, καλημέρα.

0: Είναι η ραδιοβάρκα το 211-10-80-880. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ, σε καλή σταυρούλα, αλλά λέει ότι δεν μπορεί να πιάσει. Λέει ότι τέλος πάντων κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Αν κάνει σκέφη να τα πούμε, ξαναπάρε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον ιστορικό και καθηγητή Βλάση Αχτζίδη, ο οποίος έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία αποκαλείται και γενοκτονία των Ελλήνων ή επίσης γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Από τα πιο ενδιαφέροντα που γίνονται αυτό τον καιρό είναι το συνέδριο που οργανώνουν Τούρκοι Ιστορικοί στην Άγκυρα στις 9 Απριλίου. Είναι εξαιρετικό, είναι πρωτοφανές που μέσα στην καρδιά του τουρκικού κράτους γίνεται ένα συνέδριο από πολύ σοβαρούς Τούρκους επιστήμονες για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περιοχή της Τραπεζούντας και το ποντιακό ζήτημα αυτή την περίοδο και λίγο μετά. Ουσιαστικά θίγεται με τον τρόπο αυτό το ζήτημα της γενοκτονίας που πραγματοποίησαν οι νεότουρκοι κατά των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Το οποίο σημαίνει και είμαστε αντιμέτωποι μπροστά στην εμφάνιση μιας πολύ σημαντικής τουρκικής ιστοριογραφικής σχολής, η οποία είναι πολύ πιο τολμηρή από τη δικιά μας. Είναι αυτό που λέω ότι στην Τουρκία υπάρχει μια αριστερά με κότσια, κυριολεκτικά. Ίσως κάτι που λείπει από την Ελλάδα βεβαίως στο βαθμό αυτό. Και στο συνέδριο αυτό εγώ είμαι καλεσμένος. Θα συμμετάσχω αποστέλλοντας μια εισήγηση με τίτλο «Από τις Αψούντες στη Σρεμπρένιτσα». Είναι ένας συμβολικός τίτλος, είναι δύο σημεία τα οποία έγιναν γενοκτονίες. Οι Τούρκοι βεβαίως και ειδικά ο Ερντογάν, τη γενοκτονία των μουσουλμάνων που διέπραξαν οι Σέρβοι, οι Σερβοβόσνοι στη Σερεμπρένιτσα, την έχουν αναγάγει σε συμβολικό σημείο της ταυτότητάς τους και της πολιτικής τους. Όμως, την ίδια στιγμή έρχονται να κρύψουν αυτά που έκαναν οι δημιουργοί αυτού του κράτους, που είναι οι νεότουρκοι, που ειδικά στην περιοχή του Δυτικού Πόντου, η γενοκτονία που πραγματοποίησαν άγγιξε και εξαφάνισε τα 75% περίπου του ελληνικού πληθυσμού, του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η γενοκτονία πήρε διαστάσεις αρμενικής γενοκτονίας. Και αυτό ακριβώς είναι η περιοχή της Αψούντας, της Πάφρας, είναι οι περιοχές του Δυτικού Πόντου. Και ξέρουμε τώρα πια σήμερα μέσω της έρευνας που έχει γίνει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ γύρω από τα θέματα αυτά, ότι τα δύο σημεία όπου οι σφαγές που πραγματοποιούν οι νεότουρκοι και οι κεμαλικοί στη συνέχεια παίρνουν μια τέτοια καθολική έκταση και άμεση βιαιότητα είναι οι περιοχές του Δυτικού Πόντου και οι περιοχές της Ιωνίας το Σεπτέμβριο του 22. Σε όλες τις άλλες περιοχές η εθνική εκαθάριση γίνεται με έναν πιο αργό και πιο βασανιστικό, όχι όμως τόσο έντονο τρόπο.
0: Παρά τις διώξεις που υφίστανται πολύ συχνά δημοσιογράφοι, άνθρωποι του πνεύματος στην Τουρκία, λέτε ότι υπάρχει μια τολμηρή σχολή. Δεν κινδυνεύουν αυτοί οι ιστορικοί?
1: Έτσι κι αλλιώς στην Τουρκία η ιστορική έρευνα είναι υποδίωξη. Υποδίωξη βεβαίως είναι και οι φιλελεύθερες ιδέες, οι μη ολοκληρωτικές ιδέες και κυρίως είναι και η αριστερά. Βεβαίως κινδυνεύουν και κάποιοι από αυτούς έχουν περάσει και από φυλακές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε αριστεροί, όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά κατά καθημερινή πράξη και δράση και στάση. Είναι πραγματικά για μας ένας φάρος παραδειγματικός, θα λέγαμε, ότι αυτά που σκέφτεσαι, την κοινωνία που ονειρεύεσαι, δεν την ονειρεύεσαι έτσι απλά, αλλά αγωνίζεσαι και το πληρώνεις.
0: Όταν λέτε ότι είναι πολύ πιο τολμηροί από εμάς, με δεδομένο το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια ελευθερία του λόγου, κανείς δεν διώκεται, προς το παρόν τουλάχιστον, για τις ιδέες του.
1: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο ίσως και η δική μας αριστερά, γιατί αριστεροί το διοργανώνουν, γι' αυτό μιλούμε για την αριστερά και όχι ευρύτερα, είναι ανορθολογική. Δηλαδή, ας πούμε, στα συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω ότι η άποψη που υπάρχει είναι έτσι αγνωστικιστική. Αν αναλογιστούμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι σήμερα είναι ταμπού στην Ελλάδα και στην ελληνική ιστοριογραφία, ότι δεν έχει γίνει ένα συνέδριο από ένα τμήμα ιστορίας από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία Αθηνών είναι βουβή, βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα η ιστοριογραφική μας κοινότητα μάλλον υπολείπεται κατά πολύ τουλάχιστον αυτής της στάσεις, αυτού του ρεύματος της τουρκικής ιστοριογραφίας. Πιθανόν σε εμάς η ραστόνη των τελευταίων δεκαετιών, ο εφησυχασμός, να έχει οδηγήσει σε μια άβληση των κριτηρίων μας. Μπορεί βεβαίως να κουβαλούμε και μια παράδοση έτσι, ζητημάτων τα οποία δεν συζητήθηκαν ποτέ μετά το 1922 και δεν επετράπει ποτέ στους προσφυγικούς πληθυσμούς να διαπραγματευτούν εντός της εθνικής συλλογικής μνήμης τη δικιά τους ιστορική εμπειρία. Κάτι που νομίζω αυτό είναι το κλειδί κατανόησης για αυτή την αφωνία που παρατηρούμε στην Ελλάδα, ενώ δεν παρατηρούμε τέτοια αφωνία έξω από την Ελλάδα σε ανθρώπους που δεν είναι εμπλεγμένοι μέσα στις δικές μας υπαρξιακές εξελίξεις μετά το 1922.

0: τηλεφωνούμαστε στο 211-10-80-880. Οι λόγοι της αναμονής μας είναι διπλοί, διπλός ο λόγος. Η μία ερώτηση είναι να μας αφηγηθείτε μία απόφασή σας που άλλαξε τη ζωή σας εντελώς. Και το δεύτερο είναι εάν έχετε κάποια ανάμνηση από αφηγήσεις παλαιότερων που έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, είστε ευπρόσδεκτοι να μας την αφηγηθείτε. Σαν σπονδί στην ιδέα της μνήμης, αν μη τι άλλο. 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον ιστορικό Βλάση Αγατζίδη.
1: Κάθε φορά που αναφέρεται η Ιωνία, σκέφτομαι ότι από εκεί ακριβώς που ξεκίνησε το πνεύμα πάνω στο οποίο βασίστηκε όλη η αρχαία ελληνική σκέψη, δηλαδή από τα παράλια της Ιωνίας, από τους προσοκρατικούς ακόμα, εντάξει. Και φτάνουμε στο σημείο του 22 να γίνεται το πρώτο μεγάλο ματοκύλισμα ακριβώς εκείνα τα παράλια, δηλαδή ακριβώς εκείνο το σημείο πάλι.
2: Και υπό την, θα λέγαμε, ευλογία εκείνων των δυνάμεων που τη δική τους ύπαρξη την οφείλουν σε όλη αυτή την ιστορική συμβολή της Ιωνίας στη διαμόρφωση αυτού που λέμε δυτικό πνεύμα μέσα από την αναγέννηση, το διαφωτισμό, τον φιλελευθερισμό, η σφαγή της Μύρνης, δηλαδή στα ίδια παράλια που ανθίζει αυτή η γραμμή ενός ορθολογισμού και μιας ελευθερίας του ανθρώπου και μιας αποτείναξης των παραδοσιακών δεσμών που οδήγησε σε αυτό που λέμε ο νεωτερικός μας κόσμος, στον ίδιο αυτό χώρο γίνεται μια από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα υπό τα ψυχρά όματα των δυτικών μας συμμάχων. Αυτό είναι ένα τραγικό συμπέρασμα, έχει συμβολική σημασία και όχι μόνο, γιατί το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και σήμερα στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που μετατρέπει την δικιά μας μικρασιατική ή ποντιακή εμπειρία σε μια εξαιρετικά επίκαιρη, θα λέγαμε, γνώση που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε παρόμοιες δομές τότε και σήμερα. Οι ίδιες δυνάμεις που τότε επέτρεψαν το αιματοκύλισμα είναι οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα οδήγησαν στο αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ εξακολουθεί να προσπαθεί η Σταυρούλα, αλλά δεν σας βρίσκει. Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, που έχω την ελπίδα ότι θα μας αφηγηθεί μια ιστορία από πρώτο χέρι, που έχει να κάνει με τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία των ποντίων, περνάμε στο επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον ιστορικό Βλάση Αγατζίδη.
1: Δηλαδή, ο διαφωτισμός και η αναγέννηση βασίστηκαν σε αυτό που είπατε, ανθρωπιστικές αξίες, να επιστρέψει το άτομο στην κοινωνία με δικαιώματα, δηλαδή, αν το θυμάμαι καλά από το σχολείο. Αυτό ακριβώς είναι που καταστρατηγείται σήμερα.
2: Βεβαίως. Αυτό που έγινε ήταν ο υπήκοος μετατράπηκε σε πολίτη. Το θέμα είναι, και βεβαίως εδώ μπαίνουμε σε αναζητήσεις φιλοσοφικές, ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες που θα μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια ειρηνική διαβίου επιβίωση, σε σχέσεις οι οποίες καθορίζονται από κανόνες ευγένειας, σεβασμού, αξιοπρέπειας. Και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φιλοσοφήσουμε. Το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φιλοσοφήσουμε θυμούμενοι τους αρχαίους μας που έλεγαν

μεγάλο πόνο, ανθρώπινο πόνο. Υπάρχει η δυνατότητα όντως να διαμορφωθούν συνθήκες μιας ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Πιθανόν σε μια μετανεωτερική αυτοκρατορία, η οποία πλέον είναι από κοινού αποδεκτή, όχι όπως οι παλιές βίαιες αυτοκρατορίες, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η ιδεατή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι συμμετέχουν εθελουσίως μέσα από κανόνες. Μπορεί να υπάρξει αυτό το σχήμα. Η εξέλιξη αυτή σήμερα της Ευρώπης μας διαβεβαιώνει ότι είναι βιώσιμο ένα τέτοιο όραμα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω στο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι εμένα προσωπικά τις απαντήσεις μου προσπαθώ να τις δώσω μέσα από την ιστορία. Δεν είναι εύκολο, γιατί η ιστορία μελετά γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία σίγουρα δεν επαναλαμβάνονται. Κάθε γεγονός είναι αυτόνομο, αυθύπαρκτο, δεν επαναλαμβάνεται. Όμως μέσα στη διαχρονία μπορούμε να συναντήσουμε και να εντοπίσουμε παρόμοιες δομές. Άλλα υποκείμενα, άλλες συνθήκες, αλλά δομές που μοιάζουν. Πιθανόν γιατί οι γενεσιουργές αιτίες, η συσσόρευση της πίεσης και οι τεχνικές εκτόνωσης να παραμένουν από την αρχαιότητα ή από την εποχή του πρωτόγονου ανθρώπου παρόμοιες.

Αγαπητοί φίλοι, επειδή ο ελληνισμός έχει περάσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο με τη βοήθεια ενός βιβλίου του Hemingway και ενός διηγήματος που έχει τίτλο «Στην προκυμαία της Μύρνης», εκεί που η κυρία Ρεπούση, η συμπεθέρα Ρεπούση, αποκαλούσε όλη τη σφαγή που έγινε εκεί συνωστισμό. Δηλαδή, από την πόλη ερχόταν και στην κορφή κανέλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα και σημειώστε. Γεννήθηκε ο Hemingway το 1899 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 χρονών δεν ήταν όταν τον προσέλαβε η εφημερίδα το

0: γενοκτονία των Ποντίων, ας πούμε. Μια και η χτεσινή μέρα ήταν η επέτειος.
1: Ναι, το ξέρω, είναι τραγικό.
0: Αλλά έχουμε και άλλο ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Που είναι μια απόφαση που άλλαξε ριζικά τη ζωή μας. Ναι.
1: Έτσι. Όσον αφορά τους Πόντιους, και εγώ είμαι παιδί πρώτης γενιάς. Ο πατέρας μου ήταν Μικρασιάτης. Υπέστη το διωγμό της Μύρνης, του Κορδελιού. Και έχω έτσι κι εγώ μνήμες, θα έλεγα, γιατί τα έχω ακούσει, είναι σαν να τα έχω ζήσει, πήγα και στην πατρίδα του. Και πραγματικά είναι συνταρακτικά γεγονότα όλα αυτά. Και εμάς, εμένα, με άγγιξαν πάρα πολύ. Όταν βρέθηκα στην πατρίδα του, δεν ξέρω πώς, ένιωσα πραγματικά ότι το χώμα αυτό με καλούσε. Ήτανε κάτι δικό μου που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όταν βρέθηκα όμως εκεί, η ατμόσφαιρα, η γειτονιά που υπήρχαν ακόμη τα σπίτια, ένιωσα ότι είναι ο τόπος μου. Και ήταν συγκλονιστικό. Και ήμουνα μικρή, τώρα εντάξει αν ήμουνα μεγάλη αλλάζει ο ψυχισμός και θα το δικαιολογούσα, αλλά ήμουνα μικρή, ήμουνα 30 ετών. Και σε εκείνη την ηλικία δεν νιώθεις έτσι τέτοια συναισθήματα μάλλον. Και όμως τα ένιωσα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα. Τέλος πάντων, ας μην τα ξεχνάμε αυτά, καλό μας κάνουν να τα θυμόμαστε για να τιμούμε και τους προγόνους μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως έτσι.
1: Έτσι. Τώρα όσο για το θέμα μας το σημερινό, όλες οι αποφάσεις της ζωής μας και οι παραμικροί, ακόμη και το να πάρω εγώ το τραμ, ας πούμε, να πάω κάπου, μπορεί κάτι να μου συμβεί στον δρόμο και να μου αλλάξει τη ζωή. Κάθε απόφαση, μόνο αν είμαστε σε ένα κλουβί μέσα και καθόμαστε, ίσως να μην συμβεί κάτι που να μας αλλάξει τη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος κινείται, ζει, έχει εμπειρίες, πολλά μπορούν να του συμβούν, και καλά και άσχημα.
0: Σωστά.
1: Εμένα η απόφαση της ζωής μου, ενώ είχα τη δουλειά μου, είχα κάποια σχέδια στη ζωή μου, όταν αποφάσισα να παντρευτώ τον άνθρωπο που αγάπησα, να τον ακολουθήσω σε μία μετάθεση που θα μπορούσα να επιλέξω να μην τον ακολουθήσω, να καθίσω να περιμένω κάποια χρόνια μέχρι να επιστρέψει και να συνεχίσω εγώ τη δουλειά μου.
0: Πού ήταν μακριά η μετάθεση?
1: Όχι. Πολύ κοντά. Σε νομό, πολύ κοντά στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λιβαδιά συγκεκριμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Όμως ήταν μια μεταφορά από εδώ, εκεί. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τη δουλειά μου εκεί. Ούτε καν, ο πατέρας μου είχε μια επιχείρηση, ούτε καν να βοηθήσω σε αυτή την επιχείρηση, έστω να... αποκόπηκα εντελώς. Ήταν μια απόφαση και... τον ακολούθησα με την προοπτική ότι όταν επιστρέψω θα συνεχίσει η ζωή μου όπως ήταν. Με ένα σύζυγο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όμως γύρισα με δύο παιδιά,
0: ναι.
1: Μωρά, έχουν 1,5 χρόνο διαφορά μεταξύ τους, παιδιά μου, και τότε πήρα την άλλη απόφαση να μην εργαστώ. Το ζήγησα, αλλά και ο σύζυγος δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε να εργάζεσαι?
1: Όχι. Εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορεί να μην εργάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Μας προσφέρονται πολλά και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το βλέμμα. Θέλουμε να τα αποκτήσουμε όλα. Εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήμασταν πιο ολιγαρκείς. Δεν είχαμε τόσους πειρασμούς. Όχι, δεν ξέρω, το αυτοκίνητο ήταν πολυτέλεια τότε.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε μισθούς ενός έτους σχεδόν για να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Δεν ήταν εύκολο.
0: Και πιο πολλά.
1: Μπορεί και πιο πολλά, ναι. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα όνειρο άπιαστο.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμασταν πιο μαζεμένοι δηλαδή στις απαιτήσεις μας. Και αποφάσισα να μην εργαστώ και έγινε διορισμός στα ΤΕΗ του Εγάλεων να πάω για να διδάξω εκεί, γιατί δίδασκα εδώ. Αλλά το αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Το αρνήθηκα. Φυσικά

0: είχα και τη βοήθεια των γονιών που ήταν πιο ευκατάστατοι από εμένα τότε και είχα τη βοήθεια. Δεν είχα τόση ανάγκη δηλαδή να... Ο σύζυγος είχε καλή δουλειά και εκείνος, οπότε σου λέει απαιτήσεις λιγότερες και αποφάσισα να καθίσω να μεγαλώσω τα παιδιά. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αν όμως δεν πήγαινα στη μετάθεση μαζί του και έμενα εδώ, πραγματικά η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Από ποια άποψη?
0: Πρώτα απ' όλα θα εργαζόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έκανα αμέσως παιδιά. Θα το άφηνα για αργότερα. Που είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Και μετά δεν ξέρω αυτή η απόσταση αν θα ήταν καλό για το γάμο μου. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Κατάλαβες. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Γι' αυτό πρέπει κάθε απόφαση που παίρνουμε να τη ζυγίζουμε πάρα πολύ καλά. Για να μην μετανιώνουμε αργότερα.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, αυτά. Σας κούρασα.
1: Ναι, τι λες, σκάβαμε. Τώρα μόλις. Εδώ έχει ανοίξει ένα βλάκι ο Θανάσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας αγαπώ όλους, σας φίλω.
1: Και εμείς αγαπάμε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι το καλύτερο. Για χαρά.
0: Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Καλημέρα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, πραγματοποιώντας ένα άλμα από την γενοκτονία των Ποντίων στον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και λέγαμε ότι ήταν της εφημερίδας Toronto Star ανταποκριτής ο Ernest Hemingway. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βιβλίο του, αλλά εάν δεν έχετε, φροντίστε να το κάνετε. Ως ανταποκριτής λοιπόν της εφημερίδας αυτής, είχε ταξιδέψει από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, στέλνοντας κατά την πορεία του άρθρα στην καναδική εφημερίδα. Στην έκδοση της 20ης Οκτωβρίου 1922 γράφει τα εξής: «Ο άντρας σκεπάζει με μία κουβέρτα την ετοιμόγενη γυναίκα του πάνω στον αραμπά για να την προφυλάξει από τη βροχή. Εκείνη είναι το μόνο πρόσωπο που βγάζει κάποιους ήχους, προφανώς από τους πόνους της γέννας. Η μικρή κόρη τους την κοιτάζει με τρόμο και βάζει τα κλάματα. Και η πομπή προχωρά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το γράμμα να φτάσει στο Τορόντο, αλλά όταν εσείς οι αναγνώστες στη Σταρ το διαβάσετε, να είστε σίγουροι ότι η ίδια τρομακτική βάναυση πορεία ενός λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του θα συνεχίζει να τρεκλίζει στον ατέλειωτο λασπωμένο δρόμο προς τη Μακεδονία». Τα λόγια αυτά δεν είναι γραμμένα από κάποιον που πρώτη φορά αντικρίζει τη φρίκη του πολέμου. Ο νεαρός Hemingway είχε ζητήσει να καταταγεί ως εθελοντής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν έγινε δεκτός λόγω της κακής όρασής του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει εθελοντής νοσοκόμος, να τραυματιστεί σοβαρά δύο φορές στην Αυστρία και τελικά να αποσυρθεί, αφού τιμήθηκε με το βραβείο Ανδρείας, και αυτά πολύ πριν να βρεθεί στην Τουρκία ως πολεμικός ανταποκριτής της Toronto Star μόλις 23 ετών. Μέσα από το λογοτεχνικό του ταλέντο που φανερώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια, ο συγγραφέας δίνει συγκλονιστικές περιγραφές μιας περίοδου που έχει σημαδέψει την ψυχή του νεοέλληνα, μόλο που κοντεύει να περάσει περισσότερο από ένας αιώνας από τότε. Σε ένα από τα κείμενα αυτά, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, που έχει τίτλο «Στην προκυμαία της Μύρνης», που θεωρείται αριστούργημα γραφής και διδάσκεται στους φοιτητές αγγλικής φιλολογίας σε πολλά πανεπιστήμια, γράφει: «Είχαμε ρητές εντολές να μην επέμβουμε, να μην βοηθήσουμε. Το πλοίο μας είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελιό, αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Το παράξενο ήταν», είπε ο υποτιθέμενος αξιωματούχος του Αμερικάνικου πολεμικού που διηγείται την ιστορία, «πώς ούρλιαζαν κάθε νύχτα τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω γιατί ούρλιαζαν αυτή την ώρα. Ήμασταν στο λιμάνι και αυτές στην προκυμαία, και τα μεσάνυχτα άρχιζαν να ρουλιάζουν. Στρέφαμε πάνω τους τους προβολείς και αυτές τότε σταματούσαν». Ο Hemingway ως πολεμικός ανταποκριτής είναι πιο σαφής. Ξέρει ότι 1.250.000 Έλληνες διώχτηκαν από τα σπίτια τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ό,τι και να πει κανείς για το πρόβλημα των προσφύγων στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να ακουστεί υπερβολή. Ένα φτωχό κράτος με μόλις 4 εκατομμύρια πληθυσμό πρέπει να φροντίσει για άλλο 1/3 των κατοίκων, και τα σπίτια που άφησαν οι μουσουλμάνοι που έφυγαν δεν επαρκούν σε τίποτα, χώρια η διαφορά στο επίπεδο κουλτούρας που είχαν συνηθίσει οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη». Σε μια άλλη ανταπόκρισή του στη Σταρ, ο Hemingway γράφει: «Βρίσκομαι σε ένα άνετο τρένο, αλλά με τη φρίκη της εκένωσης της Θράκης όλα μου φαίνονται απίστευτα. Έστειλα τηλεγράφημα στη Σταρ από την Ανδριανούπολη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Η εκένωση συνεχίζεται. Ψυχάλιζε. Στην άκρη του λασπόδρομου έβλεπα την ατέλειωτη πορεία της ανθρωπότητας να κινείται αργά στην Ανδριανόπολη και μετά να χωρίζεται σε αυτούς που πήγαιναν στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Δεν μπορούσα να βγάλω από το νου μου τους άμυρους ανθρώπους που βρίσκονταν στην Πομπή, γιατί είχα δει τρομερά πράγματα σε μία και μόνο ημέρα. Η ξενοδόχισσα προσπάθησε να με παρηγορήσει με μια τρομερή τουρκική παροιμία. Δεν φταίει μόνο το τσεκούρι, φταίει και το δέντρο. Το Ρόντο Σταρ, 14 Νοέμβρη 1922. Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν μια θλιβερή υπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να κατηγορούμε γι' αυτό τον απλό Έλληνα φαντάρο. Ακόμα και όταν γινόταν εκενώσεις περιοχών, οι Έλληνες δρούσαν ως πραγματικοί στρατιώτες. Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει στη Θράκη. Ο λοχαγός Βιτάλ του Ινδικού Ιππικού, που βρισκόταν στην Ανατολία ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ελλήνων με τον Κεμάλ, μου είπε: «Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν μαχητές πρώτης κατηγορίας. Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι. Θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει την Άγκυρα και να τελειώσουν τον πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί. Κατά το Hemingway η προδοσία αυτή πήγασε από τους συμμάχους αλλά και από το βασιλέα Κωνσταντίνο που αντικατέστησε τους έμπειρους αλλά βενιζελικούς αξιωματικούς με δικούς του που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρότο της μάχης». Και τελειώνει με μία πρόταση που δεν θα την έγραφε ποτέ ένας απλός δημοσιογράφος αν δεν είχε μέσα του το ταλέντο του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα. «Όλη μέρα περνούν δίπλα μου, λεροί, εξαντλημένοι, αξίριστοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που βαδίζουν στην κρίζα γυμνή ύπαιθρο της Θράκης, χωρίς μπάντες, χωρίς οργανώσεις ανθρωπιστικές να τους ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, παραγεμάτοι ψήρες, με βρώμικες κουβέρδες και κουνούπια όλη τη νύχτα. Είναι οι τελευταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η δόξα της Ελλάδος. Και αυτό είναι το τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Τρίας». Το Ρόντο Σταρ, 3 Νοεμβρίου 1922. Μπορεί ο συγγραφέας να ήταν σκληραγωγημένος και από τη φύση του, πριν όλων των άλλων ήταν και μποξέρ, ή από τη ζωή του ως πολεμικός ανταποκριτής, αλλά δεν μπορεί να μη συγκινηθεί με τόσο πόνο. Χρόνια αργότερα, αφού είχε καλύψει δημοσιογραφικά και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, μιλώντας μέσα από το στόμα ενός ηρωά του, γράφει: «Δεν θέλω να κοιμηθώ, γιατί έχω την προαίσθηση ότι αν κλείσω τα μάτια μου στο σκοτάδι και αφαιθώ στον εαυτό μου, η ψυχή μου θα βγει από το σώμα». Σε ένα από τα τελευταία του άρθρα από την Τουρκία γράφει: «Ποιος θα θρέψει τόσο πληθυσμό? Κανένας δεν το ξέρει. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο χριστιανικός κόσμος θα ακούει μια σπαρακτική κραυγή που ελπίζω να φτάσει και ως τον Καναδά. Μην ξεχνάτε τους Έλληνες». Μόλις πριν λίγο καιρό η Διεθνής Οργάνωση των Ακαδημαϊκών για τις Γενοκτονίες αναγνώρισε ως γενοκτονία όχι μόνο αυτή των Ποντίων αλλά και των Ελλήνων της Ανατολίας. Η κραυγή του Hemingway έχει επιτέλους φτάσει όχι μόνο στον Καναδά αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ernest Hemingway. Ήταν ένα άλμα χρονικό, έτσι, αλλά έφερα μαζί μου το βιβλίο το συγκεκριμένο, το οποίο απέκτησα πριν από πολλά χρόνια, για να δείτε τι λούκια έχουν περάσει οι Έλληνες και τι εγκληματικές καταστάσεις αντιμετώπισαν. Και αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρατε βέβαια, ότι ο ελληνικός στρατός μπορούσε να έχει φτάσει στην Άγκυρα εάν ο τότε βασιλέας Κωνσταντίνος, δηλαδή Αλαντάλλων, αντικατέστησε τους έμπειρους βενιζελικούς όμως στρατηγούς με δικά του καραβανάδικα καραγκιόζια. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
3: Η Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio@papakiparapolitika.gr. Εδώ μπορείτε να στέλνετε σε περίπτωση που δεν γίνεται να μιλήσουμε απευθείας.

0: 2-11-10-80-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Βλάση Αχτζίδη, τον ιστορικό.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε το συγκεκριμένο γεγονός που είναι στην Ιδωμένη, λίγο πιο βόρεια, είναι στο Καλέ απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή η προσδοκία του ανθρώπου για ένα καλύτερο αύριο, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Και η άρνησή του να δει την πραγματικότητα, ότι αυτή είναι σημείο μιας ροής μεγαλύτερης, που ακριβώς είναι εκείνο το σημείο που σταματάει η ροή, που εμποδίζεται η ροή. Οπότε υπάρχει πάντα ένας χρόνος συνειδητοποίησης του γεγονότος του σταματήματος. Είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα η συνείδηση έπεται του είναι. Το είναι για αυτούς τους ανθρώπους ήταν το σταμάτημα. Η συνείδηση έρχεται σιγά σιγά, ότι πλέον ο δρόμος της Ιδωμένης είναι κλειστός και θα είναι για πάντα κλειστός. Και βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια το ζήτημα είναι με όλη αυτή τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος που υπάρχει, το οποίο δεν είναι καινούριο πρόβλημα, υπάρχει από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή αν θέλουμε να δούμε ιστορικά πώς έχουν προέλθει, δημιουργηθεί οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα τουλάχιστον, σίγουρα θα πάμε στην εποχή της κομμουνιστικής κατάρρευσης, κατάρρευσης των ανατολικών καθεστώτων, στη δεκαετία του 90 δηλαδή, όταν εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένοι πρώην κομμουνιστές πολίτες θα έρθουν στην Ελλάδα για να βρουν πόρους για επιβίωση από Αλβανία, από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Ουκρανία, Μολδαβία, από Ρωσία, και μέσα σε αυτούς βεβαίως 250.000 περίπου ομογενείς, δικοί μας άνθρωποι, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι οι οποίοι δεν ήταν ομογενείς, ήταν απλά οικονομικοί πρόσφυγες οδηγημένοι από την κατάρρευση των κοινωνιών τους. Το μέγα, θα λέγαμε, κύμα ήταν της δεκαετίας του 90. Μην το ξεχνάμε, το σημερινό είναι πολύ μικρό. Απλά ξεχάσαμε το παλιότερο. Ίσως βεβαίως το παλιότερο δεν ήταν τόσο διακριτό. Παρότι και αυτό βεβαίως τότε, αν όποιος θυμάται τη δεκαετία του 90, ήταν αντικείμενο σφοδρών αντιδικιών, ακόμα και προς τους δικούς μας ομογενείς υπήρχαν ρατσιστικά συναισθήματα και μια προσπάθεια απόρριψής τους, το οποίο είναι κάτι το οδυνηρό, γιατί απέδειξε ότι ο ελληνικός κόσμος δεν είχε ούτε την ιστορική γνώση, ούτε την ευαισθησία, τουλάχιστον να απορροφήσει με αξιοπρέπεια τους ομογενείς δικούς μας ανθρώπους, στους οποίους τους το χρωστούσε έτσι και αλλιώς, γιατί ήταν αυτά τα θλιβερά κατάλοιπα της μικρασιατικής καταστροφής που έτυχε να εγκλωβιστούν στη Σοβιετική Ένωση, να ακολουθήσουν όλες τις φάσεις της σοβιετικής ιστορίας, να υποστούν τη σταλινική δίωξη και να έρθουν στην Ελλάδα με την κατάρρευση. Δηλαδή κλείσαν ένα κύκλο που οι δικοί μας παππούδες τον έκλεισαν το 22, αυτοί τον έκλεισαν 70 χρόνια μετά. Είναι μια ιστορική παραδοξότητα και τραγωδία μαζί. Και αυτό ο ελληνικός κόσμος δεν μπόρεσε να το κατανοήσει και να σταθεί με αξιοπρέπεια. Αλλά ας αφήσουμε τους ομογενείς, υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες. Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, όπως είπαμε, Ουκρανία, οι οποίοι δούλεψαν στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διαμορφώσει μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της μετατρεπόταν από χώρα που παρήγαγε μετανάστες σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Και αυτό όμως δεν μπόρεσε να το απορροφήσει, να το επεξεργαστεί και να καταλήξει σε πολιτικές οι οποίες ήταν λογικές, ρεαλιστικές, βιώσιμες και ουμανιστικές. Οπότε τα πράγματα εξελίχθηκαν και με ένα χαοτικό τρόπο μέσα σε όλη αυτή την αλληλουχία των τότε κυβερνήσεων. Και φτάνουμε σήμερα στην κρίση της Μέσης Ανατολής, που ουσιαστικά συνεχίζεται η προσφυγική ροή. Δεν είναι κάτι το καινούργιο, παρότι πολλοί νομίζουν ότι είναι κάτι το καινούργιο και ίσως είναι και πολύ μικρότερο από αυτό της δεκαετίας του 90. Απλά αυτό έχει κάποια διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, τα κύματα της δεκαετίας του 90 ήταν πιο συμβατά με εμάς, ας το πούμε έτσι, πολιτισμικά. Δεν κουβαλούσαν μια θρησκευτική ταυτότητα τόσο διαφορετική. Τα σύγχρονα ρεύματα προέρχονται κυρίως από το χώρο της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, από κοινωνίες τις οποίες καταστρέφουν οι Δυτικοί, και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη της Δύσης, και από την άλλη δημιουργείται αυτή η έξοδος ενός πληθυσμού από άποψη θρησκευτικής μουσουλμανικού, το οποίο δημιουργεί μια αμηχανία και στους Έλληνες αλλά και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, γιατί πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με ένα τόσο μεγάλο κύμα τόσο διαφορετικών ανθρώπων. Και λέμε διαφορετικών, όχι ότι έχουν φυσικά χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά έχουν ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο σαφώς είναι διαφορετικό από ό,τι έχει συνηθίσει ο δυτικός άνθρωπος και πόσο μάλλον ο Έλληνας. Δηλαδή από την αφίεση μέχρι τις διατροφικές συνήθειες, η επιλογή του κρέατος, το χαλάλ, τα ειδικά μαγαζιά, η αντίληψη για την εξουσία του Θεού και του ανθρώπου. Τέλος πάντων, είναι ένα ολόκληρο μοντέλο το οποίο πρέπει τώρα να το προσαρμόσει ο δυτικός άνθρωπος στο δικό του, να το κατανοήσει πάνω απ' όλα. Φυσικά, εδώ πάλι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο να έχουμε τέτοιες επεξεργασίες. Δηλαδή να δούμε πώς αυτό το στοιχείο που μέσα σε αυτόν τον πολυάνθρωπο κόσμο εμφανίζεται, αυτά τα μικρά σπέρματα μιας αναβίωσης ενός τζιχαντισμού, ενός ισλαμικού εξτρεμισμού, αν αυτά μπορείς να τα προβάλλεις σε όλο τον πληθυσμό ή ξέρεις ότι είναι καρκινώματα τα οποία μπορείς να τα απομονώσεις. Εγώ είμαι αυτής της σχολής.

περιμένοντας αυθεντικές μαρτυρίες που κυρίως προέρχονται από αφηγήσεις μεγαλύτερων ανθρώπων που έχουν συγκρατήσει τα κανάλια της μνήμης σας,

ραδιοβάρκα είναι το 211-1080-880, 211-1080-880. Χαιρετώ την Άννα από το Χαλάνδρι, την Άννα από το Μαραθώνα, με τη Βέρα μιλήσαμε. Από τη Θεσσαλονίκη δεν μας πήρε κανείς σήμερα, γιατί μας ακούνε πια και εκεί μέσα από τον σταθμό Status FM 107,7, ο οποίος κάνει αναμετάδοση της δικής μας εκπομπής και της εκπομπής της Έρης Πανάγου.

αυτοπαγίδευση στη βία. Τις ίσχυες και εύκολες εποχές, όταν τα πράγματα είναι σχετικά σταθερά και όλα δείχνουν να έχουν πάρει το δρόμο τους προς την αργή ίσως πρόοδο όμως, κανείς δεν ομνύει τη βία. Στις δύσκολες και αδιέξοδες εποχές, σαν τη δική μας, η βιαιότητα επιστρέφει, σαν απελπισία, σαν εκβιασμός γεγονότων, σαν ανυπομονησία, σαν η άλλη επιλογή. Επιστρέφει, αλλά ποτέ μόνη και συνήθως ποτέ πρώτη. Πρώτα επιστρέφει ο δογματισμός, οι θρησκευόμενοι, οι προφητείες και οι εξαποκαλύψεως αλήθειες. Εκεί που χρειάζεται σκέψη, διάλογος ουσίας, σύνθεση προτάσεων, μεγάλη αμφιβολία, μεγάλη αποφασιστικότητα, όπως λένε και στο Ζεν, εκεί φαίνονται και τα όρια των δυνατοτήτων ενός πολιτισμού, όχι ιστορικού, αλλά τρέχοντος πολιτισμού, αυτού που είμαστε σήμερα. Και για να εστιάσουμε στις συλλογικότητες, έχουμε παράδοση πολιτικού πολιτισμού σε αυτή τη χώρα? Όχι, δεν έχουμε. Υπήρξε κάποτε μια απόπειρα σε συλλογικό επίπεδο, γιατί σε ατομικό πάντα υπήρξαν λαμπερά παραδείγματα από όλους τους χώρους. Ήρθε από την πλευρά της αριστεράς, από τους αναθεωρητές της αριστερής ανανέωσης του ΚΚ εσωτερικού. Ποτέ δεν βρήκε πραγματική απήχηση. Ο νεοελληνικός πολιτισμός είναι βίαιος, μέσα ανατολικός και ανάδελφος. Η έλλειψη αναγέννησης και διαφωτισμού μετά το Βυζαντινό Οθωμανικό Μεσαίωνα, μαζί με τη γυτνίαση με τη σύγχρονη Ευρώπη, δημιούργησαν ένα υβρίδιο, ένα τριτοκοσμικό μόρφωμα χωρίς εθνική αστική τάξη, αλλά με λαμπρό παρελθόν που εμπνέει όλο τον κόσμο, όχι όμως και τους νεοέλληνες. Αυτοί απλώς το εκμεταλλεύονται βιομηχανικά. Η κομματοκρατία, το πελατειακό σύστημα, το σύστημα δηλαδή των πατριών, των φατριών με συγχωρείτε, και των κοτζαμπάσιδων της εκάστοτε εξουσίας, συνέχισε αδιατάρακτο με μια γερή δόση ενδυνάμωσης χάρη στον εμφύλιο. Την ώρα που όλη η Ευρώπη έβγαινε από τα σκοτάδια, εμείς μπαίναμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Σήμερα το επίπεδο της οικονομικής μας δυνατότητας προσυδειάζει με το μεσαιωνικό πολιτικό επικοδόμημα. Η κλεπτοκρατία μας έφερε στα μέτρα της. Δεξιά και δήθεν σοσιαλδημοκρατική νεοδεξιά, με τη συνεργασία κρατοδίαιτων συνδικαλιστών της αριστεράς, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και τη μνημονιακή εξάρτηση. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αδιέξοδο και το μέρος του το υπεύθυνο για την κλεπτοκρατία και τη χρεοκοπία, και εκείνο που θα μπορούσε να αποτελεί κανονικά την εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει πιστική αυτοκριτική ή αναθεώρηση και ανάληψη ευθυνών από τους πρώτους, αλλά ούτε πιστική εναλλακτική λύση από τους δεύτερους.

0: 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, πάντα με αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων, στον κύριο Βλάση Αχτζίδη, τον ιστορικό.
1: Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις 1,2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνους ως τζιχαντιστές. Είναι τραγικό. Σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μια παγκόσμια αυτοκτονία. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την θρησκεία. Δεν είναι εύκολο, γιατί παρότι είναι βιβλική θρησκεία, δηλαδή ανήκει σε μια από τις τρεις βιβλικές θρησκείες, εβραϊκή, χριστιανική, το Ισλάμ, εντούτοις έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά, τα οποία μπορείς να πεις είναι ότι υπάρχει η αντίληψη ότι δεν διαχωρίζεται η θρησκευτική από την κοσμική εξουσία. Κάτι που ειδικά ο χριστιανικός κόσμος, αλλά και οι Εβραίοι, μέσω της συμμετοχής τους στο δυτικό διαφωτισμό, το έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της θρησκείας, που έτσι κι αλλιώς και αυτό διαχώριζε τη θρησκευτική από την κοσμική εξουσία. Ήταν άλλος ο Πατριάρχης, ήταν άλλος ο Αυτοκράτορας. Απλά κάποια μικρή περίοδο ο Πάπας διεκδίκησε αυτόν τον διπλό ρόλο, αλλά απέτυχε και αυτός περιορίστηκε στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Στο χώρο του Ισλάμ η ταύτιση αυτών των δύο είναι καταλυτική, είναι απόλυτη και το επιβάλλουν τα ιερά κείμενα. Άρα εξ αρχής υπάρχει μια πολιτισμική βάση η οποία μπορεί να ευνοήσει ακραίες συμπεριφορές. Κάτι που δεν θα το δεις ούτε στο χριστιανισμό ούτε στο βουδισμό από την άλλη πλευρά του ισλαμικού κόσμου. Δηλαδή σαφώς υπάρχουν έντονες πιέσεις σε όλους, σε όλες τις κοινωνίες. Υπάρχουν φτωχά στρώματα και χριστιανών και βουδιστών και Ινδουιστών. Δεν θα δεις όμως χριστιανούς, βουδιστές ή Ινδουιστές να ζώνονται με εκρηκτικά και να τεινάζονται. Το Ισλάμ όμως σου δίνει αυτή τη βάση στο φανατικό, γιατί ακριβώς όλο το μοντέλο της θυσίας για την επικράτηση της αποκαλυπτικής θρησκείας που θεωρούν ότι αυτοί την κατέχουν το επιτρέπει και ονειρεύεται και παραδείσους πολύ ελκυστικούς, τουλάχιστον για εμάς τους άντρες, έτσι. Δηλαδή αν ήταν αλήθεια αξίζει ο καθένας μας να πάει να αυτοπυρποληθεί, ας πούμε, αν πάει σε τέτοιο παράδεισο. Θέλω να πω ότι για τους απλοϊκούς ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούνται από φανατικούς ημάμιδες, σαφέστατα δίνει την πολιτισμική και ιδεολογική βάση για να ανθίσει τέτοια μορφή τρομοκρατίας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τι κάνεις μπροστά σε αυτό? Σηκώνεις τα χέρια ψηλά? Περιθωριοποιείς τον εξτρεμισμό? Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Σαφώς περιθωριοποιείς τον εξτρεμισμό. Σαφώς ευνοείς τη διαμόρφωση ημάμιδων οι οποίοι έχουν την ειρηνική πλευρά του Ισλάμ. Αναπαράγουν και διαδίδουν αυτή την πλευρά του Ισλάμ. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα με τη θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνεται προσπάθεια να γίνει εντός και τμήμα Ισλαμικών σπουδών, για μένα είναι τεράστια συμβολή στο να αποτρέψεις τους εξτρεμιστές να διδάσκουν τους αθώους, τους απλούς μουσουλμάνους και να τους μετατρέπουν σε επίδοξους βομβιστές. Άρα λοιπόν η δυτική κοινωνία θα πρέπει με έναν τρόπο πολιτισμένο να ευνοήσει την ανάδειξη εκείνης της πλευράς του Ισλάμ που δεν έχει καμία σχέση με τον τζιχαντισμό που γνωρίζουμε σήμερα από όλο αυτό το ισλαμοφασιστικό κίνημα στην πραγματικότητα. Και νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες τεχνικές, αρκεί να μην μας πιάσει ο πανικός και να κάτσουμε να επεξεργαστούμε κάποιες ρεαλιστικές και λογικές λύσεις. Και πάνω απ' όλα να συνομιλήσουμε μέσα σε έναν κόσμο που σαφώς αλλάζει. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις, τα πάντα αλλάζουν. Η ροή των υδάτων ενός ποταμού δεν μπορεί να σταματήσει με το τίποτα. Είμαστε σε ένα πάλι μετέχμιο. Το θέμα είναι ότι στο τέλος αυτού του μετέχμιου να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να μας επιτρέψουν να ζήσουμε ειρηνικά, εν ευημερία και με αγαστή, θα λέγαμε, συνεργασία και φιλία με όλο τον κόσμο γύρω μας. Είτε αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα, εξάλλου δεν ζούμε ειρηνικά με τους Αλβανούς μετανάστες, ζούμε. Σαφώς, αν μπορέσουμε να ακυρώσουμε το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το ίδιο θα συμβεί και με αυτούς τους γόνους των επόμενων γενεών. Είναι δύσκολο σαφώς το πρόβλημα, θέλει σοφροσύνη και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
2: Πολεμούσαμε από το βράδυ στο πρωί, τα-τζουμ, πα-πα-τζουμ. Από εδώ εμείς, από εκεί και οι εχθροί. Κι ούτε νερό, εν δυο, κι ούτε ψωμί, τρία, τέσσερα. Κι ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. πλημμύρισα από αίμα όλη γη με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί.

0: έγινε ειρήνη για λόγους ανατερασίας. Ας κράταγε αλήθεια για όλη τη μικρή ζωή μας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βιβλία του Βασίλη Ραφαηλίδη. Νομίζω ότι είναι παράληψη μεγάλη. Έχει εξαιρετικά γραπτά, με ένα πολύ οξυδερικές πνεύμα, και θα σας φωτίσει πάρα πολλές σκοτεινές πλευρές της σκέψης σας. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο, μιας και μιλάμε για τη βία με έναν τρόπο, αφού οι κεμαλιστές και οι βρωμονεότουρκοι σάπισαν τους Έλληνες του Πόντου, είτε σε μεγάλες πορείες είτε σε κανονικές δολοφονίες. Βασίλης Ραφαηλίδης, τα πολλά πρόσωπα της βίας. Η βία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών και την εξέλιξη του πολιτισμού. Το να καταδικάζει κανείς τη βία γενικά και άκρητα, γιατί είναι όντως απεχθής, σημαίνει πως έχει μια μάλλον συναισθηματική αντίληψη τόσο για την ιστορία όσο και για τον ανθρωπισμό. Η βία δεν υπηρετεί μόνο την απανθρωπιά, υπηρετεί και τον ανθρωπισμό. Η βία που άσκησε ο Στάλιν, η βία που άσκησε ο Λένιν, ο Χίτλερ, η βία που άσκησε ο Μεταξάς ή ο Παπαδόπουλος εδώ σε μας, δεν είναι παραλλαγές της ίδιας βίας. Η ιστορική βία δεν είναι μια συμπαγής κατάσταση. Είναι κοινωνικό δεδομένο που τεμαχίζεται και επιμερίζεται, όταν βέβαια δεν είναι έκφραση ψυχοπάθειας. Αυτές οι μορφές πολιτικής βίας ουδεμία σχέση έχουν με τη βία των γηπέδων, τη βία που ασκεί ο ισχυρός σύζυγος στην ανίσχυρη γυναίκα του, ο αυταρχικός πατέρας στο αδύναμο παιδί κτλ. Και ας μην κάνουμε καλύτερα λόγο για την ψυχολογική βία, η ισχυρότερη και διαρκέστερη μορφή της οποίας είναι αυτή που ασκούν οι παπάδες με την απειλή της κόλασης. Και ας μην αναφερθούμε στην διακριτική βία που ασκεί ο εργοδότης των εργαζόμενων. Βία δεν είναι μόνο η χρήση της δύναμης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, τα σημάδια της οποίας είναι καταφάνερα είτε στο κορμί είτε στα νεκροταφεία, αλλά και αυτή που δεν αφήνει ορατά ίχνη και που είναι πιο καταστροφική ακριβώς γι' αυτό. Άλλωστε, το θύμα της ψυχολογικής ή της διακριτικής βίας δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί εύκολα τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού ή της Διεθνούς Αμνηστίας. Πριν λίγο βιαστεί κανείς να καταδικάσει τη βία, έτσι γενικά και αόριστα, ας αναλογιστεί πόσο βίος είναι ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή και πόσο κακό προκαλεί διαρκώς και με αδιάλειπτο τρόπο μορφής βίας που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού κώδικα και γι' αυτό τις ασκεί κανείς με την ησυχία του. Η βία σε όλες τις μορφές της δεν πρόκειται να εκλείψει πριν από τον πλήρη εξανθρωπισμό του ανθρώπου, πράγμα που δεν προβλέπεται να συμβεί πριν από την εμφάνιση της αταξικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι κάτι που πρόκειται να προκύψει αύριο, του χρόνου ή μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών. Μέχρι τότε λοιπόν δεν θα συνιστούσα υπομονή, αλλά βία στη βία. Αν σου δώσουν ένα χαστούκι, μη γυρίσεις το άλλο μάγουλο, εκτός κι αν είσαι εντελώς ηλίθιος ή μαζοχιστής. Ανταπέδωσέ το με δύο χαστούκια. Και αν ο άλλος επανέλθει με τρία, εσύ κάντα τέσσερα. Και έτσι συνέχεια μέχρι τελικής πτώσεως. Και μην ξεχνάς πως οι υποκριτές κηρύκες της μη βίας πάρα πολύ συχνά σε θέλουν ήσυχο για να μπορούν να ασκούν αυτοί τη δική τους διακριτική εντός εισαγωγικών και διαρκή βία, που μπορεί να μην σε στέλνει στον τάφο αμέσως, σε προετοιμάζει όμως μεθοδικά για λείψανο. Το κράτος είναι βία. Ο μύθος του Προμηθέα Δεσμότη είναι σαφέστατος επ' αυτού και δεν θα είχε λόγο ύπαρξη το κράτος αν δεν είχε στη διάθεσή του τις δυνάμεις καταστολής. Η αστυνομία και τα ΜΑΤ είναι θεσμοποιημένη βία και ο στρατός είναι βία καλά συγκροτημένη σε δύναμη. Ο εισαγγελέας που βρίσκεται στην έδρα του για να προασπίζει τάχα τα συμφέροντα της κοινωνίας, αλλά για να επιβλέπει τα ταξικά συμφέροντα της τάξης που υπηρετεί, είναι βία. Συνεπώς, ασκεί ταξική βία. Ο παπάς δεν βρίσκεται στο πόστο του στην ενορία για να φροντίζει τάχα για την πνευματική σου προκοπή, αλλά για να ασκεί
την πιο ύπουλη μορφή βίας που θα μπορούσε να υπάρξει, αυτήν που στηρίζεται στον πολυφυσικό φόβο του θανάτου. Η βία έχει πρακτικά και άμεσα αποτελέσματα, γιατί έχει την ψυχολογική της ρίζα στο φόβο του θανάτου. Αν δεν φοβόμασταν το θάνατο, κανείς δεν θα μπορούσε να μας τρομοκρατήσει και η βία θα έχανε το νόημά της εντελώς. Η βία λοιπόν είναι απάνθρωπη, γιατί σε όλες τις μορφές της ο βίος εκμεταλλεύεται την επιθυμία μας για ζωή, ή για να το πούμε ανάποδα, το φόβο μας για το θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος που η βία γίνεται τόσο εύκολα εργαλείο δουλειάς και πολιτικής δουλειάς φυσικά. Η βία έχει τη βαθιά της ρίζα στον εγωισμό, και δεδομένου ότι ο εγωισμός είναι η συνέπεια της λειτουργίας ιδιοκτητικών αισθημάτων, ας έχουμε το νου μας στους έχοντες ισχυρά αναπτυγμένο το αίσθημα της ιδιοκτησίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσαν και να σκοτώσουν για ένα ευρώ, που λέει ο λόγος, ή για μια σπιθαμή γης, για ένα τίποτα. Αν βάλουμε δίπλα-δίπλα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, εύκολα σχηματίζουμε έναν στρατό για να εκστρατεύσουμε εναντίον άλλων ιδιοκτητών που επιβουλεύονται την εθνική μας ακεραιότητα, δηλαδή την ιδιοκτησία μας. Όσους δεν έχουν ιδιοκτησία και τρέχουν με χαρά στον πόλεμο, αυτή η υπέρτατη μορφή βίας, τι να τους πω, ότι είναι ηλίθιοι, και πώς να το καταλάβουν αφού είναι ηλίθιοι. Να λοιπόν που φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι η βία στηρίζεται καλά στην ηλιθιότητα, είτε γιατί οι έξυπνοι χρησιμοποιούν σαν όπλο τη βλακεία των βλακών, είτε διότι οι βλάκες ενεργούν αυτόβουλα, όπως π.χ. οι βασίστες, η στάθμη της νοημοσύνης των οποίων είναι πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις κάτω του μηδενός. Αλίμονο, η βία έχει πολλές και γερές ρίζες και δεν φαίνεται εύκολο το ξεριζωμά της. Μέχρι που ο κόσμος να εξανθρωπιστεί πλήρως, ας φροντίζουμε το χαστούκι που θα δίνουμε εμείς που δεν αγαπούμε τη βία να είναι ένα μόνο, αλλά τόσο δυνατό που να μην τολμήσει να αντιδράσει ο βλάκας που κατέφυγε στη βία, γιατί ως βλάξ δεν θα μπορούσε να καταφύγει πουθενά αλλού.

Ράδιο Βαρκαβάγρυπνος, τρία λεπτά πριν από τις 3, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Την επόμενη ώρα θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με το Βλάση Αχτζίδη και η αφορμή ήταν η χθεσινή επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.